0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου, χρόνια πολλά και καλά. Τι να σου κάνω, δεν έχει τραγούδι για Κωνσταντίνα.
1: Δεν πειράζει, είναι σαν να το βάλες.
0: Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα της.
1: Ναι.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Δύο Κωνσταντίνες.
0: Χρόνια πολλά στην κυρία Κωστούλα.
1: Ναι, και στη μανούλα μου.
0: Να
1: χρόνια
0: της
1: πολλά
0: χαίρεσαι.
1: Που μας ακούει. Να τη χαιρόμαστε και στην κορούλα μου που και έχει το όνομα της μαμάς. Και έχω διπλή γιορτή, διπλή χαρά σήμερα να τις χαίρομαι και τις δύο. Και σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Ιωσήφ μου. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και Ελένη. Να τα μπλέξουμε. Χρόνια πολλά και στους δικούς μας. Εδώ στην Τία και στον Κώστα.
1: Βέβαια.
0: Από το real.gr. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά στην Ελένη την Κατσαμπέκη. Χρόνια πολλά και στη Λένα, του Νίκου που έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί για το κορίτσι του, για τη Λένα που έχει τη γιορτή της. Να τη χαίρεσαι Νικόλα, χρόνια πολλά.
2: Το όνειρό μου και το μεράκι μου.
0: Νίτσα Ελενίτσα, λοιπόν, σε εορταστικό κλίμα όπως καταλαβαίνετε. Θα
1: πάντα.
0: Ξεκινήσουμε σήμερα μεγάλη γιορτή, όπως και να το κάνουμε, Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως πολύ σωστά είπε η Αμάλια, γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Ναι, γιατί εντάξει, ωραίος ο καιρός, έτσι να δούμε πώς θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι, αλλά άκουσες τι έλεγε τώρα η Χρύσα, έτσι,
1: είπε.
0: Στο δελτίο ειδήσεων, ότι και σήμερα το απογευματάκι.
1: Ναι, εκεί το απόγευμα.
0: Νεφώσεις, βροχούλες.
1: Αυτό είναι το άστατο
0: σκηνικό.
1: Και τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο φαίνεται είναι άστατος ο καιρός, ανοιξιάτικος.
0: Εν τω μεταξύ θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί οι προβλέψεις λέει για Ιούνιο και Ιούλιο κάνουν λόγο για καυτό δίμηνο.
1: Α, ωραία θα περάσουμε.
0: Με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι μας περιμένει λοιπόν Ιούνιο και Ιούλιο. Νίτσα Ελενίτσα. Νίτσα Ελενίτσα. Χρόνια πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε λοιπόν και τις Ελενίτσες και τους Κωνσταντίνους και τις Κωνσταντίνες. Χρόνια σας πολλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Να σας πω ότι ετοιμάζει ο θεριστής στο θυσίο.
0: Όνομα θα μας πεις.
1: Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Εγώ προς την πηξίδα κλείνω, να υπάρχει κάτι μέσα. Αλλά θα δούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Επειδή γίνονται διάφορες αναρτήσεις και τώρα το πρωί το Άλεξ Τσίπρα για την εκδήλωση στο Θησίο, είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει στα social media. Πραγματικά εξαιρετική. Εγώ ήθελα να το πω, ξέρεις ότι το λέω. Εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολύ ωραία παίζει ο Άλεξ Τσίπρας με τα social media. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάντως χθες ανέβασε και ένα βίντεο στο λογαριασμό του σχετικά με το όνομα του κόμματος. Δέχεται προτάσεις.
1: Δέχεται
0: προτάσεις. Οι πολίτες έκαναν προτάσεις σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι επτασφράγιστο μυστικό. Όπως καταλαβαίνετε, θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Εάν θέλετε και εσείς να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις, μπορείτε να το κάνετε στο studio3lfm.gr για να τις μεταφέρουμε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα Κατερίνα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά, να τη χαίρεσαι τη Λένα σου. Τη μεγάλη κυρά του σπιτιού, χρόνια της πολλά.
1: Να είναι καλά.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος σου στέλνει ευχές για τα κορίτσια, να τα χαίρεσαι. Και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει, κύριε Καλαμαράκη, υπάρχει τραγούδι για την Κωνσταντίνα και είναι και δημοτικό. Αγαπητέ φίλε Κώστα, χρόνια σου πολλά. Πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου. Και αν θέλεις, στείλε μήνυμα με περισσότερες διευκρινήσεις για να το χρησιμοποιήσουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και στον Ιωάννη το Βρετό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Godzilla. Ευτυχώς λέει που το Final Four είναι στο ΟΑΚΑ. Άστο, φίλε. Άστο, φίλε. Μεγάλη πληγή. Μας πονάει λίγο. Εμάς περνάγαμε σήμερα το πρωί, να ξέρεις όπως ερχόμασταν, από κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, εκεί όπου μένουν και οι τέσσερις αποστολές. Έχουν έρθει και οι τέσσερις ομάδες, βρίσκονται στην Αθήνα. Και είναι υπό αστυνομικό κλειό. Εκεί πέρα είναι τα πάντα αποκλεισμένα. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας γιατί αύριο είναι το μεγάλο Final Four.
1: Ξεκινάει.
0: Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Και πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία η όλη διοργάνωση. Να έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν κτλ. Είναι σημαντικό για τη χώρα, για την Αθήνα. Θα υπάρξει τεράστια προβολή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σίμω για την ένωση λέει των επτανήσεων.
1: Ναι,
0: καμία κουβέντα λέει, μάλλον δεν μας θέλετε.
1: Πως δεν σας θέλουμε. Είναι δυνατό.
0: Βρε Σίμω, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Περίμενε.
0: Εγώ που έχω και ρίζα από την Κεφαλονιά.
1: 21 Μαΐου του 1864.
0: Ακριβώς. Τότε λοιπόν πραγματοποιήθηκε η ένωση των επτανήσεων με την Ελλάδα, με τη συνθήκη του Λονδίνου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στα επτάνησά μας,
1: τα πανέμορφα. Έτσι. Ρε παιδί μου, δεν σε αφήνει αυτή η πολιτική η επικαιρότητα να γιάσει. Λέγαμε σήμερα είναι και γιορτή, υπάρχει ένα κλίμα. Είπαμε γιορτάζει και η μισή Ελλάδα. Να πάμε λίγο πιο έτσι, πιο χαλαρά, να γελάσουμε λιγάκι, να το ευχαριστηθούμε. Τι γίνεται, αλλά με όλα αυτά που γίνονται και που θα γίνουν και τι αύριο, δεν μα αφήνουν να γιάσουν οι πολιτικοί μα. Θέλω να το πω αυτό. Δεν μα αφήνουν να γιάσουν.
0: Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Θέλω να είσαι πιο συγκεκριμένη.
1: Εγώ εννοώ όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από χθες, η σφοδρή σύγκρουση για την Επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που δεν πήγε ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος είπε ότι του δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα να το κάνει αυτό, αλλά πήγε ο κύριος Δεμήρης και εκεί έγινε ο κακός χαμός, γιατί ένα μέρος του διαλόγου που είχε ο κύριος Δεμήρης με τον κύριο Ανδρουλάκη δημοσιοποιήθηκε. Αυτό.
0: Υπήρξε δηλαδή μια διαρροή.
1: Υπήρξε διαρροή. Ξεκάθαρη διαρροή, γιατί δεν το. Ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος είπε. Δηλαδή ουσιαστικά το είπε ότι ναι, εμείς το δώσαμε. Ωραία. Δεν είναι και κλεισμένο των θυρών και απόρριτη αυτή η συνεδρίαση.
0: Ναι, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΠ, είναι απόρριτη.
1: Ναι. Αυτό έτσι το αφήνω εγώ. Απλώς ρωτώ να ξέρω. Λέω, μήπως είναι.
0: Το θέμα είναι ότι κλιμακώνεται η αντιπαράθεση και θα κλιμακωθεί, όπως είπε και η Αμαλία, ακόμα περισσότερο αύριο Παρασκευή, όπου θα συζητηθεί το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Έχουν ανάψει και τα καλά τα αίματα. Καταλαβαίνω και την ευαισθησία του κυρίου Νίκο Ανδρουλάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχει παρέμβει και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Λέει ότι αυτό που έγινε και η δημοσιοποίηση κάποιων διαλόγων είναι αντιθεσμικό. Έτσι προσβάλλει το κοινοβουλευτικό έργο. Τώρα, τι θα γίνει ακριβώς, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, ξαναλέω ότι έχει δημιουργηθεί μια πραγματικά πολύ σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα.
0: Η κυβέρνηση, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στην ψήφιση της πρότασης με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους, που θα οδηγήσει στην απόρριψη της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή. Και όπως καταλαβαίνεις θα φέρει και ένα νέο γύρο έντασης. Γιατί λογικά θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας και λειτουργίας της ΕΕ.
1: Το κακός χαμός θα γίνει, θα θυμάσαι.
0: Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι την προηγούμενη φορά πήγαμε με το 120 στην προηγούμενη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Οπότε τι έχει αλλάξει τώρα για να πάμε με 151 ψήφους. Και από την άλλη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ενδεχομένως να κινηθεί και νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Γιατί στη χθεσινή αυτή συζήτηση ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν υπάρχει ο λόγος για τον οποίο είχε...
1: Γραπτός δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει γραπτός στο φάκελό του. Ο λόγος για τον οποίο είχε παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο λόγος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, κάνω μια διακοπή γιατί να πω χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μπάρκα που μας έστειλε και τον μήνυμά του.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να σε καλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να σου πω κάτι για τον Κωνσταντάκη, το τραγούδι, το ξέρεις. Ο Κωνσταντάκης είναι το τραγούδι, πες τον Καλαμαράκη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Μου το λέει τώρα ο Κώστας ο Μπάρκας, οπότε γι' αυτό το μεταφέρω. Χρόνια πολλά, Κώστα μου.
0: Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά.
1: Και δεν μου γράψεις, ετοιμάζεσαι για το θυσίο. Να βγάλουμε καμιά είδηση, βρε Κώστα μου. Θα πας, δεν θα πας. Να ξέρω κι εγώ ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Έχω μπερδευτεί λίγο.
0: Δεν νομίζω ότι θα σου πει τώρα κάτι.
1: Καλά, χιούμορ κάνω.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Τον πειράζω, τον ξέρουμε χρόνια και οι δυο. Εντάξει, είναι φίλος μας, ακούει την εκπομπή. Απλώς θα κάνουμε και λίγο παιχνίδι. Γιατί όλοι για το θυσίο. Σήμερα, κυρία Καριστιανού, 26 ο κύριος Τσίπρας, εκεί περιστρέφονται όλα. Και γύρω από τη Βουλή.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Θέλω να πω λέει χρόνια πολλά στη γυναίκα μου την Κωνσταντίνα, τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο και στο μικρό μου τον Κωνσταντίνο.
1: Αυτά είναι. Να τις χαίρεστε.
0: Πηγαίνοντας στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο, λέει πάντα, θα ακούσουμε Εωσήφ. Έτσι μου λέει, σε λέει. Και Αμαλία. Να τους χαίρεσαι όλους, αγαπητέ
1: χρόνια
0: Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά, να τους χαίρεστε.
0: Και το πιο γλυκό φιλί στο μικρό τον Κωνσταντίνο.
1: Βέβαια, βέβαια. Να φανταστείς που έχουμε φτάσει να μας ακούν τα μικρά παιδιά, έτσι. Καταλαβαίνεις, γιατί. Το έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται, γιατί μας ακούν τα παιδιά. Εντάξει, έχεις καταλάβει.
0: Όχι.
1: Γιατί είμαστε γελοί, ρε παιδί μου, τι.
0: Μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Τι.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Μπράβο, παιδί. Θέμα λοιπόν πολιτικής αντιπαράθεσης. Η υπόθεση των υποκλοπών. Αύριο η συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική. Αν θα συσταθεί λοιπόν αυτή η επιτροπή, ταυτόχρονα το Πασόκ, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα. Θα το πάει μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται λέει, να σιωπήσω.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα προχωρήσει σε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Φαίνεται ότι το δεν έχει αποφασιστεί. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να δει τι θα γίνει την Παρασκευή και μετά νομίζω ότι θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Πάντως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αν καταθέσει το Πασόκ πρόταση μορφής όλο το Σαββατοκύριακο, αλίμονό σου, θα έχουμε Βουλή. Θα έχουμε τη συζήτηση. Έτσι. Αν γίνει. Αν.
0: Ακρίβως.
1: Δεν το ξέρω τώρα αυτό, γιατί υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι αν κάνουμε πρόταση μορφής θα συσπυρώσουμε την κυβερνητική παράταξη κτλ. Κτλ. Θα το δούμε αύριο λοιπόν.
0: Αλλά αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, όλοι μου έλεγαν γιατί δεν πάω να ενημερωθώ αρμοδίως από κυβερνητικούς παράγοντες. Μετά λέει ήρθε η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που έλεγε ότι θα πρέπει να μου γνωστοποιηθούν οι λόγοι της παρακολούθησής μου και τώρα λέει επίσημα ο διοικητής της ΕΕΠ μου λέει ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος τουλάχιστον στο φάκελό μου. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Φυσικά.

0: Μήνυμα σχετικά με την, με την ονομασία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα μαζέψουμε όλα όσα έχετε στείλει και θα κάνουμε ειδική ενότητα ώστε να μας ακούνε εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας και να καταγράψουν τις προτάσεις τις οποίες θέλετε για τα ονόματα του νέου κόμματος.
1: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
2: Αν που το πας. Δεν θέλω φωτιές, είναι και καλοκαίρι, έχετε και καλοκαίρι, να αφήσουμε τις φωτιές. Αλλά μια φωτιά στην κέντρο αριστερά την έχει ανάψει ο Τσίπρας. Τώρα να λέμε και στο αυτοδίκιο.
0: Για φωτιά δεν ξέρω. Για αέριο πάντως κάτι έχουμε. Τι έχει γίνει ρε παιδί μου αυτό
2: με ρωτάς. Εγώ που να ξέρω τι είμαι ειδικός. Τι είμαι, επιστήμον είμαι.
0: Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε μια επίσημη απάντηση. Σενάρια έχουμε ακούσει και οι επιστήμονες έχουν μιλήσει. Νομίζω ότι πιο κοντά είναι, πιο κοντά και ίσως έχει δίκιο ο κύριος Σαριγιάννης, που τον ακούσαμε και χθες, έβαλε στο ηχητικό. Αλλά πάντως επισήμως δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η ιοσμή. Δεν το ξέρουμε.
0: Το αέριο έφυγε λοιπόν, η οσμή τουλάχιστον έφυγε, αλλά ο γρίφος παραμένει, αναπάντητα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν ακόμα και τώρα μια επίσημη εξήγηση. Επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό το οποίο ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, δηλαδή ο καθαρισμός κάποιου πλοίου, ενδεχομένως δεξαμενόπλοιο, εκεί στο Σαρονικό. Απελευθερώθηκαν λοιπόν αυτοί οι ατμοί και πλημμύρισαν την ατμόσφαιρα. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο το οποίο ενδεχομένως να λέει ότι υπήρχε κάποια αστοχία στην Ψιτάλια. Εξετάζεται και αυτό το σενάριο. Αυτό που έχει αποκλειστεί με βεβαιότητα είναι η διαρροή αερίου, δηλαδή φυσικού αερίου για παράδειγμα, γιατί όπως εξηγούν οι επιστήμονες και δεν υπήρξαν ενδείξεις από μετρήσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και αυτή η μυρωδιά από το φυσικό αέριο. Όλοι όσοι το μύρισαν εκεί στα νότια προάστια κάνουν λόγο για γκάζι, για κλούβιο αυγό.
2: Εμένα
0: μια τέτοια περίεργη μοίρα. Άλλοι έλεγαν ασετόν, άλλοι έλεγαν πετρέλαιο. Κάπως έτσι το περιγράφουν. Επίσης, για να διαλύσουμε και διάφορα σύννεφα τα οποία δημιουργήθηκαν από αναρτήσεις κυρίως στο διαδίκτυο, άκουσα και τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον γνωστό σεισμολόγο, ο οποίος λέει ότι όντως πριν από μεγάλους σεισμούς υπάρχει αυτή η διαρροή αερίων σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά αυτά τα αέρια δεν μυρίζουν.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν αυτή την έντονη οσμή.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και συνήθως είναι ευγενή αέρια αυτά τα οποία φεύγουν στην ατμόσφαιρα.
2: Ας περιμένουμε να δούμε αν έχουμε μια επίσημη απάντηση, εγώ θα πω. Γιατί εντάξει, τα σενάρια πολλά, αλλά επισήμως δεν έχει πει κάποιος, δεν έχει γίνει μια ανακοίνωση να πει ότι αυτό συνέβη και γι' αυτό υπήρχε αυτή η οσμή. Εγώ αυτό περιμένω να ακούσω. Τώρα,
0: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί θα πρέπει όλοι.
2: Από επίσημα χείλη.
0: Ακριβώς, να μάθουν τι έγινε και ώστε να ηρεμήσουμε και λίγο και να μην διακινούνται διάφορα σενάρια.
2: Πάντως, χθες ο σεισμολόγος ο κ. Παπαδόπουλος βγήκε και είπε ότι δεν πιστεύει ότι η οσμή αυτή καταδεικνύει, υποδεικνύει, υποδηλώνει ότι έρχεται ένα σεισμός. Γιατί ακούμε απίστευτα πράγματα. Δεν θέλουμε και πολύ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε. Α, μυρίζει, έρχεται μεγάλο. Α, εκείνο, α, μας ψεκάζουν. Α, το τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει στα social media. Είναι, ρε παιδιά, να λίγο τη λογική κάτω. Πραγματικά βάζουμε κάτω τη λογική. Δηλαδή είμαστε, μας αρέσουν όλες αυτές τις θεωρίες, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα να μην δημιουργούμε και πανικό, να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει όμως μια επίσημη εξήγηση.
2: Γι' αυτό το είπα,
0: Έχουν περάσει πλέον 2 ημέρες και κάπου θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Θα σας πω κάτι, αλλά μην ζηλέψετε. Είμαι εθελοντής στο Final Four, μέσα στο Telecom Center.
2: Ζηλεύουμε.
0: Και θα δω όλα τα παιχνίδια.
2: Ζηλεύουμε.
0: Να τα απολαύσεις, αγαπητέ φίλε.
2: Πανέμορφο το γήπεδο. Πανέμορφο, έτσι.
0: Πανέμορφο
2: το γήπεδο, πραγματικά.
0: Να το χαρείτε όσοι πάτε.
2: Καλά, όσοι πάνε να το χαρούν, αλλά να το χαρούμε και εμείς που θα το βλέπουμε
0: και
2: απ' έξω.
0: Και εσείς που θα το δείτε απ' έξω, να το χαρείτε.
2: Ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα τα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη στην Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα γιορτάζει φυσικά την Ένωση των Επτανήσεων 21 Μαΐου του 1864. Χρόνια

0: Πολλά λοιπόν και στην Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Μιχάλη, στα Χανιά, στην Κρήτη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στο Θάνο που αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη απάντηση. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι ανάλογες αναφορές είχαν γίνει και το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον άλλες δύο φορές, για μια οσμή η οποία ενδεχομένως να μην ήταν τόσο έντονη όσο προχθές. Επίσης, ανάλογο περιστατικό υπήρξε και το Μάιο του 2023, ακριβώς δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο που εμφανίστηκε πρώτη φορά. Αυτή τη φορά όμως ήταν πιο έντονο από όλες τις προηγούμενες. Και είναι λογικό να δημιουργείται ανησυχία. Εκείνη την ώρα δηλαδή όταν σου έρχεται αυτή η μυρωδιά, λες, όπα τι έγινε τώρα παιδιά, τι κάνουμε, μη μας συμβεί και τίποτα χειρότερο. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε, αυτό είναι κομψοτέχνημα.
1: Είναι πανέμορφο.
0: Δηλαδή το βάζεις και ομορφαίνει το χώρο.
1: Την κουζίνα ακριβώς.
0: Πραγματικά.
1: Και δεν βγαίνει και χώρο, έτσι.
0: Είναι πανέμορφο. Αλλά έχει και απίστευτη ευκολία στη χρήση του. Όλη η οικογένεια λοιπόν θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Θα τρέχει εκεί πέρα, στον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως βλέπεις αμαλία μου στα μηνύματα οι ακροατές δεν είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί μία εξήγηση.
1: Λογικό.
0: Δεν έχει δοθεί απάντηση σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, τι ήταν, από πού προήλθε και ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια. Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και φαίνεται στα μηνύματά τους. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Παιανία. Όπως καταλαβαίνεις, για λόγους ευγένειας δεν μεταφέρω το μήνυμά σου. Καλημέρα, φίλε. Δεν το μεταφέρω εννοώ αυτό λέξη, αλλά μεταφέρω το θυμό σου. Γιώργο, το είπε και η Αμαλία, το είπα και εγώ. Τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σεισμολόγος. Ο άνθρωπος διευκρίνησε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να προηγηθεί ενός σεισμού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά φαινόμενα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟΡΑΛΗ Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομίας και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Φυσικά και θα αναφερθούμε στο θέμα των Ισραηλινών και της αντιμετώπισης που έτυχαν οι ακτιβιστές της προσπάθειας εξευτελισμού από το κράτος του Ισραήλ και κυρίως από τον Υπουργό Ασφαλείας.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα, είμαι έξαλλη. Τι εικόνες ήταν αυτές, τι αντιμετώπιση ήταν αυτή.
0: Συνέλαβαν τους ανθρώπους, τους ακτιβιστές από το Στολίσκο, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει στη Γάζα. Και στη συνέχεια τους έβαλαν γονατιστούς, τους έδεσαν τα χέρια, τους είχαν δεμένους πιστάγκωνα κάτω με χρήση γκλόπ και τα λοιπά. Και ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ κυκλοφορούσε και κατέγραφε σε βίντεο το κατόρθωμά του. Μιλάμε για κατακραυγή από όλο τον κόσμο, παγκόσμια κατακραυγή για αυτή την προσπάθεια εξευτελισμού αυτών των ανθρώπων. Μέχρι και ο Νετανιάχου, που δεν φημίζεται για τις προοδευτικές ιδέες του και γενικότερα για τη συμπεριφορά του, αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά του Υπουργού του. Απαράδεκτη.
1: Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
0: Για άλλη μια φορά, καλημέρα και στο Γιώργο, να σε καλά, καλημέρα στην Αναστασία, να χαίρεσαι τη δική σου Ελένη, χρόνια της πολλά. Πάμε παρακάτω, έχουμε και τα πολιτικά τα οποία μας απασχολούν, οι εξελίξεις. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθεί λοιπόν και το όνομα του κόμματος, προφανώς και οι θέσεις που θα συνοδεύουν αυτό το νέο εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τα πρόσωπα τα οποία θα την πλαισιώσουν. Έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν η κυρία Καριστιανού χθες μέσω των social media.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, 5η, 18:30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή κοινοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα.
1: Αυτό, ότι θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί. Να πούμε ότι βεβαίως το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού αναμένει θα είναι πολύ μεγάλη προσέλευση και η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί και στον Άριο Πάγο. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτυακού καναλιού Action ST. Και τι θα λέει η διακήρυξη, θα μιλήσει για ένα πολύχρωμο ακροατήριο. Που δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές δεξιάς και αριστεράς. Θα το δούμε όλα αυτά και θα είμαστε εδώ αύριο να τα συζητήσουμε.
0: Να σχολιάσουμε πρώτα, να ακούσουμε θέσεις, να δούμε πρόσωπα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και μετά να τοποθετηθούμε.
1: Εντάξει, το κεντρικό πρόσωπο πάντως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτή είναι το πρόσωπο, το πρόσωπο.
0: Έχουν εμφανιστεί όμως κάποια πρόσωπα δίπλα της στο τελευταίο διάστημα και δεν αναφέρουμε για παράδειγμα στην κυρία Γρατσία, η οποία είναι από την πρώτη μέρα δίπλα της. Έχουν εμφανιστεί κάποια πρόσωπα τον τελευταίο καιρό, όπως ο κύριος Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος, ή ο κύριος Γιάγκος, ο ηθοποιός, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ο κύριος Νίκος Γιάγκος έκανε και δηλώσεις χθες για να δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο την συμμετοχή του σε αυτό το νέο εγχείρημα.
3: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και τη το είπα και συγκινήθηκε νομίζω.
4: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος.
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Προπάμε στον κύριο Γιάγκου, καλά το λέω.
0: Ναι, ήταν ο Νικητα... Καλά, εντάξει, από τις μεγαλύτερες μορφές.
1: Καλά, δεν μιλάω για τον κύριο, λέω για τον Νικηταρά, τον Τουρκοφάγο, το ξέρουμε, φυσικά. Εμβληματική φυσιογνωμία της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Και προσέφερε πάρα πολλά στον αγώνα των απλών.
1: Όχι, θυμήθηκε, λέω, ότι είχα καταγωγή του κύριο Γιάγκου.
0: Ναι, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ κρατάω από τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Έχω επαναστατικά αισθήματα, είμαι της Επανάστασης.
0: Άρα βλέπω τώρα την Μπουμπουλίνα.
1: Ναι, εντάξει, έκανε συνειρμό. Εκεί θα πάω.
0: Λέει ο κύριος Γιάγκου.
1: Αυτό εννοώ, δεν ειρωνεύομαι. Τον κύριο λέω, Παναγία μου. Νικηταρά, Παναγία μου, τρίτη φορά που το είπα, έτσι δεν. Τον Νικηταρά, λέω όμως, παιδιά, ήμαρτον. Δηλαδή, μην ξυπνήσουν μέσα μας ολονών να θυμηθούμε και να σκεφτούμε από πού καταγόμαστε. Και εγώ κατάγομαι από, δεν μπορώ να τώρα να θυμηθώ, από τον Καραϊσκάκη, ξέρω εγώ, θα πω κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσα την αναφορά αυτή που έκανε ο κύριος Ζιάγκος στην Πουμπουλού.
1: Α, Ζιάγκα το λέω, Ζιάγκος είναι. Τον μπερδεύω.
0: Όχι, είναι γνωστός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, συγγνώμη που εντάξει, κάνω λάθος το όνομα.
0: Ναι. Και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου,
1: Πού?
0: Για την Μπουμπουλίνα. Έλα ρε κάτσο, θέλω να τα πιάνεις αυτά.
1: Εγώ τα έχω πιάσει.
5: Κολοκοτρούνης. Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρης and Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα.
6: Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα ο πρίγκιπας Κάρολος.
5: And Μπουλουμπίνα.
7: Τον ακούσαμε πραγματικά, λοιπόν, και εντυπωσιαστήκαμε.
6: Με εντυπωσιακή δίξιον.
5: Μπουλουμπίνα.
1: Μπουλουμπίνα.
0: Ωραίες στιγμές. Τι ωραία που το είχε πει. Καλά. Ο Βασιλιάς πρίγκιπας τότε.
1: Ναι, ο Βασιλιάς Κάρολος είδες τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε.
1: Τον πεθάνω τον άνθρωπο.
0: Ποιος?
1: Ο ένας ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Μπα που να φάνε τη γλώσσα του. Θα δαγκώσουν το σβέρκο
1: του. Έτσι για σένα το λέω για να ξέρεις. Δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκληθεί. Εγώ εσύ χτύπα.
0: Εγώ χτυπάω.
1: Χτύπα. Λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκλήθηκε, λέει, πανικό στη Βρετανία. Γιατί ήταν προήλθε αυτό το fake, ο fake θάνατος από σφάλμα υπολογιστή.
0: Και λοιπόν, βγήκανε δηλαδή σε ραδιοφωνικό σταθμό και ανακοίνωσαν,
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: πέθανε ο Βασιλιάς.
1: Ναι. Ο διευθυντής ΔΕΗ του σταθμού είπε ότι έγινε κατά λάθος. Ξέρεις, πάντα τα μεγάλα ραδιόφωνα στη Βρετανία όλα τα, και οι εφημερίδες και όλα έχουν, σε περίπτωση που γίνει, ξέρεις, έχουν φτιάξει κάποια ηχητικά.
0: Έχουν έτοιμο το αφιέρωμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το μνημόσυνο.
1: Κατά λάθος λοιπόν μπήκε το αφιέρωμα για το θάνατο του Καρόλου που δεν πέθανε.
0: Μπράβο τους, μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Που να δαγκώσουν το σβέρκο του.
1: Αλίμονο, καταλαβαίνω, εσύ θα πέσει σε κατάθλιψη.
0: Ξέρεις,
1: θα έχει τρίμηνο εθνικό πένθος αν φύγει ο Καρόλος. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά λοιπόν με τον Βασιλιά Κάρολο, την Μπουλουμπίνα και τον κύριο Ζιάγκο, τον Νικηταρά του Τουρκοφάγου.
1: Κάπου είχα ακούσει κάποτε ότι είχε πει ότι είχε πάει με 3.600 γυναίκες κτλ.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρει.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, βεβαίως, είχε κάνει δήλωση αφού είχε παίζει σε όλα τα μέσα. Κάνει
0: μου έχει διαφύγει, τι να σου πω. Δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα.
1: Απορώ πως σου διέφυγε σε αυτό. Απορώ, δεν σου έχει διαφύγει. Σε μένα, άστα αυτά.
0: Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Πες τα όλα, Παναγιώτη. Δέχεσαι μπούλινγκ, αλλά έχεις εμένα στο πλευρό σου.
8: Μία και σήμερα, αυτό λέω μόνο.
1: Μπράβο, παιδί μου.
8: Να πούμε για την κίνηση.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ.
8: Σωστά. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, αλλά και στο ύψος του Ρέντι. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο η άνοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Φάληρο. Το καθιερωμένο.
0: Γύρισε σελίδια, σελίδα, παιδιά, για να ξέρετε, έτσι.
8: Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πειραιώτικα είπαμε πολλά γιατί ξεκινάει και η έξοδος εν ώψη
0: του αγώνα. Εντάξει, το είπαμε αύριο αυτό.
8: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη, μας υποχρέωσες, παλικάρι μου. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
9: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, έκανε νέα ανάρτηση ο θεριστής σήμερα πρωί.
1: Ναι, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
0: Έχει ανεβάσει η φανέλα της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Με τον αριθμό 26.
1: Ναι.
0: Α, παιδιά, ο Μέση. Ο Μέση έρχεται γιατί ως γνωστόν...
10: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά.
1: Ναι,
10: διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρσελόνα.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Ένα θέμα με την Μπαρσελόνα.
1: Του αρέσει η Μπαρσελόνα, του Αλέξη. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ετοιμάζεις μπάρμπεκι και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Έλα, μην κοιτάς έτσι.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει, τώρα τι έχεις, μην κοκκινήσεις.
0: Μαζόμουν να μιλήσω, παιδιά, μου πήρε την μπουκιά από το στόμα.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεις μπάρμπεκιου και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Στα Λίτλ σε περιμένει η μοσχαρίσια Tomahawk. Είδες τη σοχό όμως, Tomahawk. Η εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση ποιότητας των Λίτλ, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση που θα συζητιέται για καιρό. Πρόλαβε την τώρα και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Λίτλ, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα στον αγαπητό.
1: Τώρα.
0: Όντως μπλέξαμε με το Βολάνιο. Φίλε, άσε και πού να δεις από Δευτέρα. Καλημέρα και στον Κώστα. Χρόνια πολλά. Ρε εσύ Αμαλία, λέει, τόσους ήρωες της Επανάστασης έχει Πελοπόννησος. Εσύ διάλεξες τον Καραϊσκάκη που ήταν από, από τα άγραφα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον...
1: Μίλα τώρα. Σε διάκοψα για να πω την αναφορά. Τώρα γιατί δεν μιλάς. Τι θέλεις να πεις. Τι θέλεις να πεις.
0: Άστο τώρα,
1: το
0: θα τα πω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θα μας κόψει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, αγάπη.
0: Κόψε μας, Κατερίνα.

0: Λοιπόν, Αμαλία μου, σήμερα που έχεις γιορτές και χαρές στο σπιτικό σου, που γιορτάζει και η κόρη, γιορτάζει ναι. και η μαμά, και να τις χαίρεσαι για άλλη μια φορά. Σου έχω πρόταση για να κάνεις και τα δώρα σου και να έχεις και κέρδος, να έχεις και κέρδος στην τσέπη σου. Θυμάσαι ένα συνολάκι που είχες βάλει στο μάτι εδώ ναι. και αρκετό καιρό. Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις δώρα με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταματάς εκεί. Κλείνεις και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σαββατοκύριακο και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσεις το βράδυ, μπορείς να παραγγείλεις το αγαπημένο σου φαγητό. Μαντεύεις, έτσι. Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο να ζητήσεις.
1: Τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Μπες και εσύ τώρα στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Ιωαννάθαν, ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σου στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε και για την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας ναι. στα social media με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και τον αριθμό 26. Έρχεται λοιπόν ο θεριστής 26 Μαΐου στο Θησίο και τώρα τα στοιχήματα πάνε και έρχονται σχετικά με το όνομα. Χθες ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με προτάσεις που κάνουν οι πολίτες σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος. Για να ακούσουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντας θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Επίδα ξανά.
9: Πορεία. Σταθμός.
10: Επιστροφή.
11: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή. Ζητώ. Ώρα ήλιο.
12: Πηξίδα. Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
12: Πηξίδα ίσως.
13: Πηξίδα.
12: Πηξίδα.
13: Έπεσα μέσα.
0: Οι περισσότεροι λοιπόν λένε πηξίδα.
1: Ναι, λες αμάστια. Εντάξει, και επειδή και εγώ το έχω πει και εσύ το έχεις πει.
0: Δεν
1: νομίζω
0: να πάει σε αυτό που είναι το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Που περιμένουμε όλοι.
1: Ναι, θα το δούμε πάντως.
0: Εγώ περιμένω κάτι πιο ευρηματικό. Περιμένω την έκπληξη τη
1: ναι.
0: τελευταία στιγμή.
1: Εντάξει, πάντως να πούμε.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει ότι ναι. το πηξίδα δεν μπορεί λέει, να το επιλέξει γιατί θα μπλέξει με πνευματικά δικαιώματα. Το έχει λέει η ελληνική λύση ως λόγκο. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Εντάξει, το ξέρω, δεν το ναι. ξέρω. Πάντως το πηξίδα παίζει πάρα πολύ. Θα δούμε. Μπορεί να μην είναι σκέτο πηξίδα.
0: Ο Κώστας λέει άλλη έξι.
1: Ναι.
0: Παίζει με το όνομα, με το ναι. Άλεξ τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λάουρα αποκλείται να το πει.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Το προφανές.
1: Ναι, και Ζωή.
0: Θα έχει κάτι μέσα με το αριστερά, δεν θα το έχει.
1: Δεν το ξέρουμε. Πάντως είναι συγγίνη χθείος κρατούν στην Αμαλίας για το όνομα. Πάντως εκατοντάδες θελοντές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί τις τελευταίες μέρες για την εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία του Θησίου. Και βεβαίως αυτή η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική σύμφωνα με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αντανακλά και την αντίληψη του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, και να το πω αυτό, θα κληθούν να υπογράψουν όλοι το βράδυ της επόμενης Τρίτης την ιδρυτική διακήρυξη. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτή όλη η διαδικασία θα γίνει ανοιχτά δημόσια και μαζικά. Μάλιστα υπάρχει λέει και ανοιχτή, θα είναι ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα και θα δημιουργηθεί ειδική και έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα και site, ιστοσελίδα, βεβαίως από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, όλες αυτές οι πλατφόρμες και τις ιστοσελίδες τη διαχειρίζεται το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών. Άρα θα έχουν μια ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα που στη συνέχεια λέει θα υποδεχθεί τα μέλη του κόμματος. Άρα θα γίνουν όλα για την κοινωνία και με την κοινωνία, αυτό καταλαβαίνω, και μαζικά.
0: Να δούμε λοιπόν τι αποφάσεις θα πάρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα συγκληθούν τα όργανα.
1: 6 Ιουνίου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, πριν θα υπάρξει πολιτική γραμματεία, δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν τεράστιες γκρίνιες μέσα και δύο στρατόπεδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει κάποιες συμφωνίες, δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή θεωρώ πως τσακώνονται και μόνοι τους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αλήθεια το λέω. Πάντως, 50 νέα στελέχη λέει θα βρίσκονται στο Θησίο. Νέα στελέχη, το τονίζω. 50 νέα στελέχη, να τα δούμε. Και μάλλον δεν θα υπάρχουν βουλευτές.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Ξάνθη. Δεν θα ήταν έκπληξη, λέει, να πει το κόμμα του ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλά, εντάξει τώρα, σιγά μην χρησιμοποιείς το ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλημέρα και στο Θάνο. Τι να λέμε, λέει, είναι το όνομα για το νέο κόμμα, Θερισμός. Ο Γιώργος από την άλλη επιλέγει το όνομα Ηλωτοφάγη για να ταιριάζει και με την Ιθάκη. Ενώ η Λαμπρινή το νέο Πασόκ. Καλημέρα, Λαμπρινή. Και ο Χρήστος πάει στο Θερισμό. Παίζει πάρα πολύ με αυτό το οποίο ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα, για τον Θεριστή δηλαδή που έρχεται. Καλημέρα και στην Ούλη. Καταστροφή. Μάλιστα. Κόντεψα να πνιγώ. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κινούνται έτσι θετικά σε αυτό το νέο εγχείρημα και αυτοί οι οποίοι το αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία, όπως καταλαβαίνουμε εδώ από τα μηνύματά μας.
1: Πάντως φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται πολύ στην νεολαία. Είναι αυτό που λέει, να τους σηκώσουμε τους νέους από τον καναπέ, να πάνε να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν. Εγώ το βλέπω και στην δραστηριότητά τους στα social media ότι απευθύνεται πολύ στους νέους.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: νησιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, παιδιά, για τον πράσινο ήλιο, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, αμαλία μου, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο πράσινος ήλιος. Γιατί δεν παίζει. Ήθελε τη δεύτερη. Η χώρα του πράσινου ήλιου δεν παίζει όμως καθόλου τυχαία, καθώς αν σήμερα 21 Μαΐου του 2018 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν, ο θεμελιωτής της νεότερης ελληνικής σάτιρας, ο κύριος εκφραστής της. Θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80, παιδάκι ακόμα, αρχικά περιμέναμε να κυκλοφορήσουν οι νέες του κασέτες και στη συνέχεια οι δίσκοι. Και ρουφάγαμε το περιεχόμενο. Μία ώρα, δύο ώρες όταν ήταν διπλός. Πραγματικός showman, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Άνοιξε δρόμο λοιπόν για την νεότερη ελληνική σάτιρα, για την επιθεώρηση, και εμάς στο ραδιόφωνο μας έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια με τα αποσπάσματα από τις ατάκες του.
1: Αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γερουζέλ.
0: Οπότε αξίζει μια αναφορά σήμερα στον Χάρη Κλίν, το σπουδαίο Χάρη Κλίν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαΐου του 2018. Τι κάνεις, Αμαλία μου, πώς πάει? Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα
2: πάρα
0: εδώ, χαμός γίνεται.
2: Ευχαριστώ για τις ευχές σας και για την κορούλα μου και για τη μανούλα μου, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε Κωνσταντίνο και Ελένη, να σας χαιρόμαστε όλους. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Μαρίνα, δεν σας γράφω συχνά, λέει, αλλά σας απολαμβάνω κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε Μαρινάκη και στην Αλεξάνδρα, καλημέρα.
0: Υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι και της αναλήψεως, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλημέρα και στον Νίκο, μία και μία παιδιά για να βαφτεί ερυθρόλευκο το ΟΑΚΑ. Ναι, θα το ζήσουμε αυτό αύριο το απόγευμα στις 6, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four. Να πούμε, εγώ θέλω να το πάρει η ελληνική ομάδα βεβαίως. Νομίζω και εσύ, έτσι δεν είναι? Και εσύ δεν θες,
0: ναι.
2: Λέω, θες να το σηκώσεις?
0: Ναι.
2: Τι έρχεται ο Θοδωρής Αξελός? Γιατί σε εννοείστε? Και επίσης,
0: με το που το είπε, παιδιά, έχουν έρθει και έχουν στηθεί έξω από το στούντιο και με κοιτάνε.
2: Όχι, παιδί μου, λέω, δεν θέλεις να το πάρει η ελληνική ομάδα?
0: Πάντα.
2: Μπράβο.
0: Πάντα.
2: Και Ολυμπιακός. Πες Ολυμπιακός. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, θα πάρει ποια άλλη ομάδα είναι?
0: Όχι.
2: Αν ήταν ο Παθηναϊκός, θα έλεγα να το πάρει ο Παθηναϊκός εγώ.
0: Ναι.
2: Τι? Γιατί ο Θοδωρής κοιτάει και κρυφό ακούει απ' έξω?
0: Δέχομαι πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε, πάμε παρακάτω.
2: Θέλω να ελπίζω ότι τη Δευτέρα δεν θα είσαι άρρωστος.
0: Όχι βέβαια, ποτέ.
2: Α.
0: Χθες να πούμε ότι η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό, πήρε ευρωπαϊκό τίτλο για πρώτη φορά μετά το 1982. Και ήταν και ο πρίγκιπας εκεί, ο Βίλιαμ, που είναι φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα και το πανηγύρισε.
2: Ανατρίχιασα. Για τον πρίγκιπα, αυτό εννοώ.
0: Τώρα για μας άσε να περιμένουμε εκεί τις αλλαγές που έρχονται.
2: Τι αλλαγές λέει θα?
0: Θα έχουμε αλλαγές εκεί,
2: λογικό,
0: και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
2: Λογικό είναι όμως και για το μπάσκετ. Εντάξει, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Ακούγονται διάφορα αισιόδοξα σενάρια.
2: Μάλιστα,
0: ξέρω, μακάρι να επιβεβαιωθούν,
2: μακάρι.
0: Κάτι πήρε ταυτή μου χθες. Μακάρι να επιβεβαιωθούν.
2: Εντάξει, απλώς όσοι πάνε στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω. Να, εντάξει, είναι ένα στολίδι αυτό το γήπεδο, αυτό να το πούμε, σε όποια ομάδα και αν υποστηρίζει. Το Telecom Center είναι ένα στολίδι και να σεβαστούν το χώρο. Εγώ αυτό θα πω, να σεβαστούν το χώρο.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Θέλει να κάνουμε κόμμα εμείς. Κατάλαβες. Θέλει να κάνω κόμμα εγώ, εσύ, και να πάρουμε ειδικό σύμβουλο τον Χούδαλα.
2: Μάλιστα, μια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε στην Ελβετία, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με το όνομα. Ο Νίκος, παράδειγμα, από την Άνοιξη προτείνει το όνομα Ρίχτο. Κατά το Ηλία Ρίχτο. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα.
2: Λοιπόν, η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κύριο Νικό Χατζηνικολάου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη με τις μάντολες. Ωραίες οι μάντολες.
2: Ωραίες, ωραίες.
0: Θυμίζουν εκεί τα Επτάνησα, την Κεφαλονιά, που σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι η ημέρα της Ένωσης των Επτανήσων, σαν σήμερα το 1864. Καλημέρα και στον Σπύρο, το ρομαντικό, αναρχικό. Όπως υπογράφει, αγαπητέ φίλε, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το όνομα το οποίο προτείνεις. Και στον Δημήτρη, ο οποίος υπενθυμίζει και τη μάχη της Κρήτης, σαν χθες ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης, εκεί όπου οι δυνάμεις του άξονα συνάντησαν τεράστια αντίσταση από τον κρητικό λαό.
2: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπαμε για τις υποκλοπές και όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει, για το ότι έχουν διαρρεύσει συνομιλίες του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δεμήρη, διοικητή της ΕΕΠ, έτσι. Και ενώ είναι κλειστή και απόρριτη συνεδρίαση, έχει αντιδράσει ο κ. Ανδρουλάκης, έχει απαντήσει η κυβέρνηση μέσω κυβερνητικών πηγών. Υπάρχει μια σύγκρουση σφοδρή, θα έλεγα, και θα γίνει ακόμα πιο σφοδρή αύριο στη Βουλή. Έτσι, που συζητιέται η εξεταστική για τις υποκλοπές. Τα είπα σωστά, Καλαμάρε μου?
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ωραία.
0: Αυτά τα οποία μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ζητήσει η ψηφοφορία να γίνει με 151 ψήφους για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας και λόγους λειτουργίας της ΕΕΠ. Και υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Είπαμε ότι σήμερα ανακοινώνει το κόμμα της κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη σε 6,5 ώρα. Επίσης, και αναφερθήκαμε και στο νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου με μια μεγάλη γιορτή, όπως λένε, από την Αμαλίας, έτσι, με τη συμμετοχή του κόσμου, και ήδη έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει και ένας μουσικοσυνθέτης που γράφει τη μουσική για εκείνη τη μέρα, ξέρω και το όνομα. Λοιπόν, άρα προχωράνε οι διαδικασίες, θα δημιουργηθεί και μια ψηφιακή πλατφόρμα, επίσης και μια ιστοσελίδα.
0: Γίνονται πράγματα. Δηλαδή.
2: Το σύνθημα είναι «Με την κοινωνία για την κοινωνία».
0: Και η σημερινή πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
2: Ναι.
0: Μπαρτσελόνα, παιδιά, νούμερο 26 στην πλάτη.
3: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά, διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό και όπως προτείνει και η Ελένη, άρση, αριστερή συμπόρευση. Λες και το νέο εγχείρημα να μοιάζει με την Μπαρτσελόνα. Δεν πήγε πολύ καλά η Μπαρτσελόνα φέτος.
2: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Βέβαια πήρε
2: αυτό
0: το πρωτάθλημα.
2: Περίμενε να δούμε, να δούμε και τα 50 νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο Θησίο. Γιατί 50 νέα πρόσωπα λέει θα βρεθούν. Και είπα ότι δεν νομίζω να είναι εν ενεργεία βουλευτές. Θα το δούμε. Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε και την ιδρυτική διακήρυξη και το μανιφέστο του κ. Τσίπρα, τα νέα πρόσωπα και βεβαίως και τις θέσεις του κόμματος.
0: Για την οσμή του αερίου εκεί στο παράκτιο μέτωπο, στα νότια προάστια, δεν έχουμε κάτι νεότερο και αυτό φυσικά δημιουργεί ερωτήματα, γιατί τώρα δύο ημέρες μετά δεν έχει δοθεί μια επίσημη εξήγηση ώστε και οι πολίτες να ηρεμήσουν και να μην ακούνε και αυτά τα διάφορα σενάρια τα οποία αναπαράγονται κυρίως μέσω διαδικτύου. Τώρα, είσαι γονιός, η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410. 210-710-1410.
2: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματική ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Για το καιρό σας τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άστατος και σήμερα, το απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο και για βροχή εδώ στο Λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ιούνιος και Ιούλιος θα είναι πάρα πολύ ζεστοί, με θερμοκρασίες πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Έρχεται λοιπόν καυτός Ιούνιος και Ιούλιος. Θα καλοπεράσουμε και με τις τιμές στην ενέργεια σε αυτά τα επίπεδα και τα κλιματιστικά. Φαντάζεσαι τι ωραία που θα περάσουμε. Τώρα είδες τι έπαθε μια οδηγός στην Αύπακτο.
2: Ναι. Τι έπαθε η γυναίκα, το φίδι μέσα στον κινητήρα.
0: Παιδιά, μπήκε στο αυτοκίνητο.
2: Απίστευτο.
0: Ξεκίνησε και άρχισε το αυτοκίνητο να βγάζει καπνούς και να κάνει κάποιες διακοπές. Η γυναίκα στην αρχή δεν κατάλαβε τι γινόταν. Στην αρχή, το πρώτο δηλαδή που πέρασε από το μυαλό της είναι ότι κάτι συμβαίνει με το λάστιχο. Μετά, όταν είδε τους καπνούς από το καπό, σου λέει κάποια βλάβη υπάρχει. Σταματάει λοιπόν
2: τι
0: δεξιά,
2: να δει.
0: Ανεβάζει το καπό και βλέπει ένα φίδι, παιδιά.
2: Είναι πολύ τεράστιο.
0: Δύο μέτρα. Δύο μέτρα φίδι, όχι κανένα φιδάκι τώρα. Α, έτσι έκανε.
2: Έτσι, ο φίδις,
0: με το που άνοιξε, με το
2: άνοιξε το καπό. Σταμάτα, θυμάσαι. Ανατριχιάσαμε εδώ με την Κατέρινα Βουτσά.
0: Τρόμαξε η γυναίκα. Πραγματικά, τι να κάνει, φωνάζει την πυροσβεστική. Πήγαν εκεί πέρα δύο οχήματα της πυροσβεστικής, πέντε πυροσβέστες. Έστησαν ολόκληρη επιχείρηση. Τελικά κατάφεραν να το πιάσουν το φίδι, να το βγάλουν και να το αφήσουν ελεύθερο στο περιβάλλον. Λαφιά της, λέει, το πιθανότερο, το οποίο είχε φτάσει τα δύο μέτρα μήκος και είχε πάει και είχε κουλουριαστεί στη μηχανή του αυτοκινήτου. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει αυτό και σύμφωνα με τη μαρτυρία της οδηγού εκεί πέρα. Τα χρειάστηκε η γυναίκα, όπως ήταν λογικό.
4: Εμείς ήμασταν στην εξοχή. Είχα παρκαρισμένο το αυτοκίνητο και αυτό μπήκε μέσα από κάτω. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα δεν είναι κλειστά. Ήταν τεράστιο φίδι, δεν ήταν κανένα μικρό. Όταν οδηγούσα, κατάλαβα πως κάτι περίεργο γινόταν. Το αυτοκίνητο έκανε ένα σφύριγμα και μειώθηκε ταχύτητά του. Στην αρχή νόμιζα πως έπαθε ζημιά το λάστιχο. Στη συνέχεια έβγαζε καπνούς και το σταμάτησα στην άκρη. Κατεβαίνω κάτω, ανοίγω το καπό να δω τι έχει συμβεί και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου το φίδι, το οποίο μόλις με είδε. Σηκώθηκε όρθιο και στριφογύριζε. Το κεφάλι του ήταν τεράστιο και είχα τρομάξει τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή. Απομακρύνθηκα και κάλεσα την πυροσβεστική. Ήρθαν άμεσα και το έβγαλαν.
0: Άκουσες τι λέει.
2: Κακοψυχολιάστηκε.
0: Άνοιξε το καπό και σηκώθηκε,
2: ναι,
0: αυτό όρθιο.
2: Ναι,
0: και στριφογύρναγε εκεί πέρα με ένα κεφάλι. Να, ο φίδι.
2: Εκεί πέρα τα κάνεις όλα αυτά παραστατικά. Δηλαδή, Μάρτον.
0: Ξέρει, παιδί μου, το άσχημο. Έχει πάει ένα αυπακτό.
2: Έχω πάει, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πανέμορφο.
2: Πανέμορφο μέρο.
0: Να πας τώρα ένα Σαββατοκύριακο να χαλαρώσει. Α πω και το σημείο που πέρασε η κυρία εκεί. Να πας να περάσει αξέχαστα εκεί με το που θα φτάσει.
2: Βλέπει, θέλει να με ξεκάνει η κατεβάκι μου. Απαναγία.
0: Κάτσε, θα σου πω.
2: Ναι, πας εσύ, γιατί δεν πάω εγώ, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Εσύ πρέπει να πας εκεί. Το Λαφιάτη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάβουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάβουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί.

0: Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Αυτό το κάνει ο Ιωσήφ, να το ξέρετε. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην έκπτωση εγγύηση AFITINET και με δωρεάν μεταφορικά.
1: Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο χωράφι αυτή την ώρα.
2: Να είναι καλό Σταμάτη. Καλημέρα, Σταμάτη.
1: Να προσέχεις τα φίδια εκεί πέρα, Σταμάτη. Καλή σου ημέρα.
2: Τρίχια σα, φανά θεμά σε πρώτη.
1: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Τόρπι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Για το Ισραήλ και τον Υπουργό Ασφαλείας, τον ανεκδιήγητο αυτόν, τα είπαμε και στην πρώτη ώρα. Την αντιμετώπιση δηλαδή που είχαν οι ακτιβιστές, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις πριν φτάσουν στη Γάζα. Και ο Υπουργός Ασφαλείας λοιπόν του Ισραήλ έβγαζε βίντεο την ώρα εκείνη που ήταν γονατισμένη και δεμένη πιστάγκωνα, υπερήφανος για το κατόρθωμά του. Ό,τι και να πεις, πραγματικά νομίζω ότι τα λόγια χάνουν την αξία τους.
1: Ναι, ναι, είναι, ήταν τραγικό όλο αυτό. Πραγματικά και απάνθρωπο, και πρέπει να είσαι χοντρόπετσος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω πραγματικά.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και από τους Ευρωπαίους ηγέτες και από την ελληνική πλευρά. Υπήρξε διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Βέβαια. Η Ελλάδα απαιτεί να αφαιθούν ελεύθεροι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται υποκράτηση εκεί στο Ισραήλ, και κυρίως αυτό που απαιτεί είναι να έχουν μια μεταχείριση όπως πρέπει και όχι σύμφωνα με τις εικόνες τις οποίες είδαμε. Από εκεί και πέρα τώρα στα δικά μας θέματα και κυρίως στα ελληνοτουρκικά, έχουμε αυτό το περίφημο νομοθέτημα που ετοιμάζει η Άγκυρα σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις αξιώσεις της.
1: Τι θα λέει μέσα,
0: δεν το έχουμε δει. Ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι μέσω διαρροών στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, τα φιλοκυβερνητικά, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά αντιπεριληπτευόμενα.
0: Και από κάποιους πρώην στρατιωτικούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως εμπνευστές αυτού του σχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Πάντως γι' αυτό μίλησε και ο Νίκος Δένδιας χθες, έτσι. Ήταν στο συνέδριο του κύκλου των ιδεών και είπε ξεκάθαρα ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Κάποιοι βλέπουν διαφοροποίηση του κ. Δένδια από τη βασική κυβερνητική γραμμή. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ο κ. Δένδιας πάρα πολλές φορές είχε εκφράσει την άποψή του για την στάση της Τουρκίας και την προκλητική ρητορική για τις προκλητικές ενέργειες. Δεν το κρύβει. Ξέρω και όταν ήταν με τον ομόλογό του Τζαβούσογλου στην Τουρκία, του έδωσε αποστομωτικές απαντήσεις. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι εκτός γραμμής.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας χθες ακριβώς.
2: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
0: Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Δένδιας. Δεν μπορείς να προχωρήσεις σε κινήσεις ή να τοποθετηθείς.
1: Αν δεις επισήμως ότι υπάρχει αυτό και το κείμενο και το νομοσχέδιο.
0: Για διαρροές που υπάρχουν σε μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας σε μια τηλεόραση εκεί μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει.
1: Και ξέρουμε και τον προπαγανδιστικό μηχανισμό στην Τουρκία μέσω των μέσων ενημέρωσης. Το ξέρουμε. Πώς να γίνει τώρα.
0: Εκεί στον κύκλο ιδεών τοποθετήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε εφόσον δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Και είπε ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει και ότι κάνει αυτό που πρέπει. Και επίσης είπε ότι πολλά από αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται να συζητούνται και δημόσια. Ενώ τοποθετήθηκε.
1: Μια πολύ όρθια άποψη, έτσι.
0: Ναι. Ενώ τοποθετήθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, να ακούσουμε τι είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει μια εμπειρία, όπως και να το κάνουμε, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
3: Είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Εγώ ακόμα περιμένω να το δω. Περιμένω να δω τι πραγματικά θα πούνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, μία βάση θα έχουν οι πληροφορίες. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης, το οποίο για μένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
1: Ξεκάθαρη κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εντάξει, έχει δημιουργήσει έναν προβληματισμό όλα αυτά που γράφονται και ακούγονται στη γειτονική χώρα. Να δούμε τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο.
0: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, πάλι όμως επίπεδο πληροφοριών, χθες, ότι ενδεχομένως αυτό το νομοθέτημα να μην περιέχει αυτό που ονομάζουμε γκρίζες ζώνες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα έρθει στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη στην Ελλάδα
1: για τον ντρόουν.
0: Για τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στις ακτές της Λευκάδας και χρησιμοποίησε και παράδειγμα, μάλιστα, λέγοντας τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπηθεί ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατέβαινε από την Αδριατική με προορισμό τα ελληνικά νησιά και είχαμε νεκρούς. Ζήτησε λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη από την Ουκρανία. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά στα εθνικά μας θέματα, να πούμε ότι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στα Τύρανα καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν συζητήσεις και πάλι για οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Αλβανία.
1: Σημαντική εξέλιξη.
0: Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Τώρα στο θέμα του πολέμου. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι μου.
1: Είμαστε κοντά σε συμφωνία, είμαστε μακριά από τελεσίγραφο. Σε τελεσίγραφο από ένα βήμα πίσω, σε ένα άλλο βήμα πίσω και ένα βήμα μπροστά. Πάντως, σήμερα, ενώ έπεφτε το πετρέλαιο, έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει για μια ακόμη μέρα, ενώ είχε πέσει, ξαναλέω. Τώρα το κοίταζα πριν από λίγο, ανεβαίνει λίγο βέβαια. Δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Λέει ότι υπάρχει ένα νέο κείμενο συμφωνίας που έχει στείλει το Ιράν μέσω του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα, Αμαλία μου, σε βλέπω λίγο σκεπτική. Τη ρωτάω τι έχεις, μου λέει, δεν ξέρω τι να παραγγείλω, τι να φάω σήμερα και τα λοιπά. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι θα φας τελικά, αλλά ξέρω πώς θα φας και ταυτόχρονα πώς θα κερδίσεις. Άκου λοιπόν, Αμαλία μου. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου, Αμαλία.
1: Μάλιστα.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Δεν μου λες το άλλο στην Πορτογαλία, το είδες. Τι κουλό είναι αυτό πάλι.
1: Πραγματικά.
0: Πώς έχει βλακέψει έτσι ο κόσμος.
1: Ακριβώς θα πω. Η βλακεία είναι ανίκητη. Πραγματικά είναι ανίκητη.
0: Παιδιά, εκεί λέει στην Πορτογαλία υπάρχει ένα κίνημα να το πω.
1: Πες το, ένα κίνημα.
0: Μία τάση να την πω. Άνθρωποι λέει αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
1: Και ζητάνε να τους θεραπεύσουν κτηνίατροι όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας. Δεν πάνε στους κανονικούς γιατρούς.
0: Όταν είναι ασθενείς δεν θέλουν γιατρό. Θέλουν κτηνίατρο. Γιατί θεωρούν, για παράδειγμα, ότι είναι σκυλάκια. Λένε, ας πούμε, ότι είναι σκυλάκια. Κάνουν το σκυλάκι, κάνουν διάφορους ήχους, πάνε λέει και μπουσουλώντας και ζητάνε λέει να τους δει ο κτηνίατρος. Να κάνουν έτσι. Έτσι κάνουν.
1: Έτσι κάνουν.
0: Ναι.
1: Πάντως οι κτηνίατροι στην Πορτογαλία είναι έξαλλοι. Έβγαλαν και ανακοίνωση.
0: Παιδί μου, έβγαλαν ανακοίνωση. Έχω ρεπορτάζ εδώ, θα ακούσεις τώρα και την ανακοίνωση που έβγαλαν οι κτηνίατροι εκεί πέρα στην Πορτογαλία.
5: Βγάζουν ήχους, περπατούν στα τέσσερα, φορούν μάσκες ζώων και ψεύτικες ουρές. Το φαινόμενο των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα έχει προκαλέσει σάλλο στην Πορτογαλία μετά την απέτηση νεαρών να εξετάζονται από κτηνιάτρους. Με τους θηριανούς να κατακλείζουν το TikTok από συναθρήσεις τους σε πάρκα, σχηματίζοντας αγέλες, ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας εκδίδει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση ασθένειας. Το φαινόμενο προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς εξαπλώνεται στην καθημερινή ζωή. Θηριανοί επιβιβάζονται μπουσουλώντας σε λεωφορεία και όχι μόνο.
1: Εντάξει, ξαναλέω, η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Ανεβαίνουν στα μέσα μεταφοράς μπουσουλώντας.
1: Έχει γίνει ήδη σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και στα ελληνικά.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Έχουν ουρά, βάζουν ουρά, μάσκα κανονικά, περπατούν, μπουσουλάνε, δηλαδή πραγματικά και ζητάνε τη βοήθεια κτηνιάτρου. Και σου λένε κτηνιάτρου, δεν μπορούμε να τους αναλάβουμε.
0: Για να βγάλει τώρα.
1: Αυτό λέω.
0: Κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας ολόκληρος ανακοίνωση.
1: Σε ποιο... Έχει ξεφύγει η κατάσταση, αυτό λέω.
0: Ρε βλαμμένοι που υπάρχουν. Είμαστε σκυλάκια. Εντάξει, το είχαμε καταλάβει ότι δεν πάει καλά ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα σημάδια και τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά το πράγμα βαίνει όλο και χειρότερο.
1: Και λέει ο Γιάννης δεν είναι αυτοπροσδιορίζεται, είναι ζώα.
0: Καλά με τα ζώα, δεν έχουμε τίποτα.
1: Μια χαρά είναι. Δεν έχω, τα λατρεύω τα ζώα όλα.
0: Και τα σκυλάκια και τα γατάκια.
1: Αυτή είναι βλαμμένη, πάντως σίγουρα.
0: Και όλα τα πλάσματα του Θεού. Αλλά τώρα αυτοί οι άνθρωποι, έχω ακούσει ό,τι κουλό μπορείτε να φανταστείτε για τον αυτοπροσδιορισμό. Καλά, το πιο απλό είναι κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως διαφορετικό φύλο, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά άλλοι να αυτοπροσδιορίζονται ως αντικείμενα. Το έχω ακούσει και αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουμε, ας πούμε, και τα ζώα.
1: Ναι. Τι θα στέλνουν τα ζωάκια, αφήστε τα ζωάκια. Να βάλεις στο κτηνίατρο, στα ζώα και όχι εσύ. Στα ζώα και τα πάμε στο κτηνίατρο, ναι. Καλημέρα στη Σόφη μας. Σόφη μας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Σόφη, καλημέρα. Ο Γιώργος λέει η λύση είναι μία. Ψυχίατροι να ντυθούν κτηνίατροι και να τους εξετάσουν. Καλημέρα, Γιώργο. Ο Godzilla είναι πιο πρακτικός. Εγώ αν ήμουν Θηριανός, λέει, θα ήθελα να γίνω πουλί για να μην έχω και τα έξοδα μετακίνησης.
1: Α, σωστά γι' αυτό.
0: Κατάλαβες, με τις βενζίνες εκεί και τα πετρέλαια εκεί που έχουν φτάσει. Έχεις δίκιο, φίλε. Καλημέρα και στο Σπύρο, επανέρχεται στα εθνικά θέματα. Ναι, προφανώς η διακήρυξη των Αθηνών έχει πάει πολύ πίσω μετά από τις κινήσεις που ετοιμάζει η Τουρκία. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα έρθει, πώς θα έρθει.
1: Και τι θα περιλαμβάνει.
0: Και αυτοί που πρέπει να χειριστούν τις καταστάσεις το κάνουν και αυτή την ώρα. Και δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουμε και όλα, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Ακάλυπτο που έμπαινε μέσα και έλεγε καλημέρα κτηνίατρε στο φίλο του το Μάκη. Αυτό δεν το ήξερα, είναι γεγονός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην όμορφη Καλαμαριά.
1: Μπρε, όσοι θέλω να αναφερθώ σε αυτή την είδηση. Γι' αυτόν τον 44χρονο που θέρισε δύο γυναίκες στη Ρόδο.
0: Α, στη Ρόδο.
1: Στο τροχαίο.
0: Ναι.
1: Την 56χρονη Μαρία και την 20χρονη κόρη της, την Αρμονία. Ο άνθρωπος αυτός έχει ένα βαρύ παρελθόν με την ταχύτητα. Έχει, λέει, οδηγούσε, έτρεχε σε αγώνες, αλλά πείραζε τα αυτοκίνητά του. Έχει ξανα, μάλλον έχει προκαλέσει ατυχήματα γιατί έχει ξαναβρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Θέλησε δύο ανθρώπους και αφέθηκε ελεύθερος. Και οι συγγενείς.
0: Με μία εγγύηση, νομίζω, 50.000 ευρώ.
1: Όπως και να έχει, ναι.
0: Και λοιπόν, τώρα, λέει, γίνεται έρευνα για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Για να δουν ποιος λέει την αλήθεια, γιατί ο συγκεκριμένος οδηγός και η σύντροφός του που ήταν στο αυτοκίνητο επιμένουν ότι πέρασαν με πράσινο.
1: Παραδέχεται,
0: λέει, ότι είχε υπερβολική ταχύτητα, α, αλλά επιμένει ότι πέρασε με πράσινο, ενώ υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας από το σημείο, ο οποίος λέει ότι πράσινο είχαν οι δύο άτυχες γυναίκες.
1: Εγώ λέω, όπως και να έχει, θα συμφωνήσω μαζί σου και να γίνει η έρευνα και να διαπιστωθεί αν πέρασε με κόκκινο ο ίδιος ή οι άτυχες γυναίκες. Όμως πώς αφήνεις έναν άνθρωπο που το ξανακάνει και το ξανακάνει και θερίζει δύο γυναίκες και τον αφήνεις ελεύθερο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω, εμένα μου προκαλεί έκπληξη και εντύπωση και κακή εντύπωση μου προκαλεί.
0: Επειδή υπάρχει και το προηγούμενο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν βάζει μυαλό. Γιατί καλό είναι να τρέχεις σε πίστες, άμα έχεις ελάττει στην ταχύτητα, πας έναν αγώνα σε μια πίστα ειδική και τρέχεις. Δεν μπορεί να είναι το αυτοκίνητό σου 500 άλογα και να πηγαίνεις μέσα στους δρόμους ενός νησιού μαλλιοκούβαρα. Και συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση. Και να θερίζεις δύο γυναίκες.
0: Είναι δημόσιος κίνδυνος.
1: Και οι συγγενείς των δύο γυναικών είναι πραγματικά έντονα δυσαρεστημένοι, έτσι. Σου λέει δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία. Αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα για να φροντίζουμε το περιβάλλον, να βάζουμε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, για το οποίο σας είπα περισσότερα την πρώτη ώρα, για το κόμψο τέχνημα αυτό της Rainbow Waters. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Έλα, άσε τώρα τις συζητήσεις εδώ με την Κατερίνα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, 3 λεπτά μας μένουν.
1: Ναι, πες εσύ.
0: Η Ελένη, επειδή άκουσε για τον αυτοπροσδιορισμό των Πορτογάλων, μερικών Πορτογάλων εκεί ως ζώα, λέει, εγώ μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ στα 67 και να πάρω σύνταξη.
1: Αυτό είναι το καλύτερο και εγώ το ίδιο θέλω.
0: Να είσαι καλά, Ελένη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Κοίταξε να δεις, σηκώθηκε κύμα και εδώ. Όλοι θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν. Και ο Παναγιώτης. Αυτός είναι ψάρι. Έλα να κάνουμε παρέα μαζί με το καλαμαράκι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα. Έχουμε και διαγωνισμό για να μην ξεχνιόμαστε. Κλήρωση τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο και μάλιστα θα ταξιδέψει με την SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, και θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Περισσότερες πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στην κλήρωση της Δευτέρας, με μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο και φυσικά το kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Δημήτρη το Μαντά. Αγαπητέ φίλε, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά σου και τώρα δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και την Αγγελική, την Τζόρτζη. Καλημέρα, Αγγελική, η οποία τα έχει και δικαίως βέβαια με αυτόν τον ανεκδίκητο υπουργό, τον Γκβίρ, τον υπουργό ασφαλείας εκεί του Ισραήλ.
1: Εντάξει, ανεκδίκητος πραγματικά.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκια κάθε χρήση, τουρωστήκη υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μη μου γκρινιάζετε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι δυνατόν, ανταμώνουμε και σήμερα. Ανταμώνουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε, διότι σε αυτό το παρεάκι είσαστε εσείς οι οικοδεσπότες. Είσαστε εσείς που μας βάζετε στη διαδικασία. Πώς να το πω τώρα, να το πω έτσι, όπως μου έρχεται στο μυαλό. Εσείς μας καθοδηγείτε με τα μηνύματά σας και πολύ μας αρέσει αυτό. Το ίδιο θέλουμε να κάνετε και σήμερα, Παρασκευούλα. Παρασκευούλα. Ναι, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου και έχουμε πολλά πράγματα να διαχειριστούμε, πιστέψτε με. Ναι, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται πιο βαριά η δισιογραφία, πιο έντονη, πιο πυκνή, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ας τα βάλουμε σε μία σειρά. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Τι κάνετε, κυρία Χριστοδούλου, πώς είστε? Μεγάλη μας τιμή και χαρά που σας βλέπουμε. Δεν ξέρω εσείς αν είναι. Τώρα πρωινιάτικα, αλλά τι να κάνουμε. It's a dirty job, but somebody's got to do it, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, σπάω τα νεύρα του Γιάννη κάθε φορά που λέω για τους Μολάους. Έχω σκεφτεί κιόλας να ξεκινάω την εκπομπή λέγοντας Μολάι. Νομίζω ότι θα του. Ναι. Και να έρθεις να ξεκεράσουμε και καφεδάκι από εδώ, άδερφε. Στο 211-200-8200 είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη αποχωρεί σιγά σιγά για να ξεκουραστεί, διότι ήταν όλο το βράδυ εδώ ασφαλώς, και την θέση της λαμβάνει και ναι, θα μιλάτε όλο αυτό το τρίωρο με την κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200, παρακαλώ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι δεν θέλετε να ακουστείτε εκεί που είσαστε, τι θέλετε να βγει στον αέρα, κανένα πρόβλημα, το γράφετε σε mail. Όσοι βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Και σήμερα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, έτσι είχα τη διάθεση να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Έντονη λοιπόν η δυσιογραφικά παρασκευούλα με πολύπλευρες εξελίξεις και πολυεπίπεδες, θα μου επιτρέψετε. Τα της Μέσης Ανατολής και τα του Τραμπ, τα καπρίτσια του γενικότερα και να δούμε πώς έχει ξυπνήσει, πώς κοιμήθηκε και γενικότερα σε τι διάθεση βρίσκεται. Θα τα συζητήσουμε με το Θανάση Τσίτσα που θα μας δώσει όλες τις εξελίξεις, όλο το παρασκήνιο και το ρεπορτάζ από Ηνωμένες Πολιτείες μεριά. Στα δικά μας έχουμε το όνομα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Τώρα θα μου πείτε, ρε Παπαδάκι, από αυτό ξεκινάς. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Έχουμε το πλαίσιο, την ιδρυτική διακήρυξη. Είδαμε και πρόσωπα. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα. Ο Αλέξης Τσίπρας έβγαλε στον αέρα το 26, διότι σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσει και αυτό το δικό του κόμμα, το νέο κόμμα. Με τα χρώματα της Μπάρτσα, με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Κάποιοι λένε ότι απλά θέλει να δείξει ότι αυτό το κόμμα πάει για πρωταθλητισμό. Κάποιοι άλλοι ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος. Θα μας λυθούν οι απορίες. Ηρεμία. Κυριακή, κοντή γιορτή. Ο ΠΚΠΕ, έχουμε τις ψηφοφορίες και θα σας πούμε αναλυτικά τι έγινε για Λιβανό και για την τότε υφυπουργό του. Νέα ψηφοφορία σήμερα για το μεγάλο θέμα των παρακολουθήσεων και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα σας πούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και με ποιο τρόπο θα προχωρήσει. Εκτός φυλακής, ο Γιωτόπουλος. Θέλετε κι άλλα? Σας έχουμε κι άλλα. Παρασκευούλα σήμερα, 22 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε. Μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί θα πορευτούμε μαζί.

Ο ήλιος θα ανατείλει 7 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ακριβώς σε μία ώρα από τώρα, διότι τώρα είναι 5 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δύσει 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, οπότε έχετε μπόλικο χρόνο μπροστά σας, άπλετο χρόνο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν θα τα βρείτε στην πορεία, στο διάβα της ημέρας. Σε κάθε περίπτωση διανύουμε ήδη, έχει ήδη ξεκινήσει και διανύουμε την 142η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας και προσέξτε, είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ναι, πραγματικά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, υπάρχει λόγος. Παρακαλώ. But that which I leave is too sweet.

Ψάχνω αφορμές, όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, γνωριζόμαστε νομίζω πολύ καλά πλέον μεταξύ μας. Ψάχνω αφορμούλες. Η πρώτη αφορμή είναι ότι αύριο έχουμε μία ακόμη μεγάλη συναυλία στη χώρα μας, αυτή των Iron Maiden, μετά τον Metallica. Είδατε, πολύ heavy metalάδες έχουμε γίνει στην Ελλάδα. Έχουμε γίνει πολύ heavy metal. Έχουμε φύγει από το σκληρό rock, θυμάστε τότε, του Λαλιώτη επί Πασόκ, επί Ορθόδοξου Πασόκ. Έχουμε περάσει στο heavy metal με όλα αυτά τα οποία γίνονται στην πολιτική ζωή του τόπου, αν μη τι άλλο. Ο Πεκεπέδες, ιστορίες, συζητήσεις, παρακολουθήσεις, όλα είναι μέσα στην χύτρα αυτή και μάλιστα χύτρα ταχύτητας πλέον της πολιτικής ζωής του τόπου. Κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ερπέται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πολλές και έντονες οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές στη σημερινή ατζέντα. Αύριο όσοι έχετε εξασφαλίσει εισιτήρια, άλλες 4-5 φορές έχω δει τους Iron Maiden. Εντάξει, δεν χρειάζεται και ακόμη μία, έχουμε και άλλα πράγματα. Γενικότερα η καθημερινότητα έχει αρχίσει και γίνεται, συνεχίζει μάλλον, να βαραίνει, να γίνεται πολύ βαριά για όλους τους πολίτες. Πρέπει λίγο να το δουν αυτό, γιατί μάλλον εκεί θα παιχτεί και όλο το στοίχημα. Όσοι δεν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ιστορία και αναφέρομαι σε κάτι βόρεια εκεί κρατήδια, μάλλον σε κάποια κρατήδια βόρεια της χώρας μας, καλό είναι και η νέα γενιά να ακούσει και το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν θα τους κάνει κακό, κάθε άλλο.

Σαν σήμερα λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές η σημερινή ατζέντα, το σημερινό ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος κερδίζει τους Πέρσες στην μάχη του Γρανικού. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Αυτός τουλάχιστον, τις βρήκε. Όχι σαν τον Χριστόφορο Κολόμβο που για Ινδία πήγαινε, αλλού ευρέθηκε. Λέμε τώρα ένα πράγμα. Διαβάστε την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καλό θα σας κάνει. Διαβάστε και τους συμβολισμούς. Διαβάστε γενικότερα και για αυτά τα οποία είχε στο μυαλό του. Ένας πολύ δυνατός, μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας. Και αν μη τι άλλο, και το μήνυμα σε όλους αυτούς. Ξέρετε, εκεί αναφέρομαι στα Σκόπια. Όλοι ψάχνουν και τραβάνε από τα μαλλιά την ελληνική ιστορία για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους νησάφη. Και ξέρετε, επειδή ακούω πάρα πολλές φορές και μου αρέσει η λέξη προοδευτικότητα, προοδευτικός, γενικότερα προοδευτικές πολιτικές. Η προοδευτικότητα, ωστόσο, δεν εμποδίζει κανέναν μας να διαβάζει σωστά την ιστορία και να μην την παραποιεί. Αρκετά γαλαντόμι νομίζω ότι έχουμε γίνει σε αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα επίσης το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έναρξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Το 1973, σαν σήμερα, αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού. Έλα, το ξαναπάμε. Δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Και το 1992 έχουμε τη δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για το Αιγαίο. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις τότε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ο λόγος που το αναφέρω ακόμα από τότε μέχρι σήμερα, εκεί στο Αιγαίο οι Τούρκοι πάντα μα πάντα έχουν βλέψεις και θα έχουν. Σολάρα, ε!

Με το μέλλον των διαπραγματεύσεων να παραμένει αβέβαιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να δεν ξέρω τι ακριβώς ψάχνει να βρει, τι είναι αυτό το οποίο τον απασχολεί. Πολλά πράγματα τον απασχολούν. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αυλυνθεί. Είναι η δήλωση υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σας είπα τα υπόλοιπα, θα μας τα πει ο Θανάσης ο Τσίτσας, για να μας δώσει και το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε θα βάλω μία άνω τελεία, στο, παρόλο που δεν είναι και δόκιμος όρος, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά όλα θα τα δούμε και θα μας τα πει από πρώτο χέρι ο Θανάσης. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ούτως ή άλλως όσον αφορά στο θέμα του κυρίου Λιβανού και της υφυπουργού, της τότε υφυπουργού του, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη η πλευρά της πλειοψηφίας ότι δεν πρόκειται να συνενέσει. Μάλιστα και ο κύριος Λιβανός αυτό το οποίο είπε: δεν ήμουνα μέρος του προβλήματος, ήμουνα η λύση του προβλήματος. Και το ερώτημα, τότε για ποιο λόγο ανασχηματίστηκε?

Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής σε σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών. Όποια λέξη θέλετε βάζετε, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο φαίνεται είναι διότι το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα, τι θέλετε βάζετε, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο φαίνεται είναι διότι το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα είναι ότι μπορούν

Και μάλιστα αυτό το οποίο διαραιούν είναι ότι θα κάνει χρήση του άρθρου 44, αν δεν κάνω λάθος, που δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να το επικαλεστεί, ότι εάν υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφαλείας, τότε οι ψήφοι που χρειάζονται πρέπει να είναι 150 συν 1. Κρατήστε το και αυτό. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα οδέψουμε για να μείνει το θέμα εδώ και να μην υπάρξει ένα ακόμη κεφάλαιο προς συζήτηση. Θα σας πω τι εννοώ. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλή πριν το αρχαίο γνωμικό και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε. Να ξέρετε, εμείς είμαστε ήδη συντονισμένοι και περιμένουμε στις 6 ώρα να ανοίξετε το μαγαζί. Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή. Καμία ενδιαφέρουσα, έτσι, πάντα έχετε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, αλλά σήμερα τι θα βγάλουμε. Εμείς θα κάνουμε την τρίτη απόπειρα συνεχόμενη για να ακούσουμε, να ακουστεί στον αέρα ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, διότι έχουμε να τον ρωτήσουμε και για το Συμβούλιο της Επικρατείας και για κάποια ακόμα πραγματάκια τα οποία έχουν βγει και θέλουμε απαντήσεις. Το άσμα το ακούτε, πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μοίρα και το πεπρωμένο. Μάλιστα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ακούσετε ραδιοφωνικά πρώτα ο Θεός τον κύριο Καραγκούνη, εδώ σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα, γύρω στις 8 παρα 20, και μετά θα σπάσουν τα κοντέρων οι φλείς με τον Κολοκυθά και θα έχουν τηλεοπτικά τον κύριο Καραγκούνη, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει και το follow-up μέσα στην ίδια μέρα. Αυτά είναι. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, ρε νυφλοί. Ούτε συνεννοημένοι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το πεπρωμένο σήμερα, για τη μοίρα. Και συνεχίζουμε εμείς το κοινωνικό μας πείραμα μέσω του AI. Τα αρχαία ελληνικά γνωμικά, διότι στην αρχαία Ελλάδα οι αρχαίοι Έλληνες έχουν απαντήσει για όλους και για όλα. Τα αρχαία ελληνικά γνωμικά που σχετίζονται με τη μοίρα και το πεπρωμένο εστιάζουν κυρίως στην αποδοχή της και στη συνειδητοποίηση των ορίων της ανθρώπινης δύναμης απέναντι στο αναπόφευκτο. Ή το φέρον σε φέρε, φέρε και φέρου. Αμέ, αυτό ανήκει στον Παλαδά τον Αλεξανδρέα, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Είναι ένα βαθιά φιλοσοφικό γνωμικό. Λοιπόν, αν η μοίρα σε σέρνει, κάνε υπομονή και άφησε να συρθείς μαζί της. Ε, είναι αυτό το οποίο λέμε, ρε παιδί μου. Εάν η μέρα δεν σε πάει καλά, άφησε το, μην το πιέζεις. Κάτσε σπίτι. Εγώ αυτό έκανα, να ξέρετε. Η χθεσινή ημέρα είχε πολλά και διαφορετικά. Το βλέπω για λούπα το άσμα, κυρία Χριστοδούλου. Λοιπόν, να ξέρετε, το εχθές ήταν μια μέρα η οποία τα είχε όλα. Είχε μπόλικη δουλίτσα, είχε ωραίες συναντήσεις, μπόλικες συναντήσεις. Είχε καταπληκτικές γενικότερα έτσι συζητήσεις και συμφωνίες. Από ένα σημείο και έπειτα άρχισε να στραβώνει το πράγμα. Ήθελα να ξέρα ποιος κατσικομάτης, ποια κατσικομάτα. Εσείς κοιτάξτε να αρχίσετε να ξεματιάζετε. Με είδε χθες. Λοιπόν, και από ένα σημείο και έπειτα το πράγμα στράβωσε. Λοιπόν, έκανα και εγώ το εξής. Σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτωχό καλυβάκι μου. Λέω, θα πάω στο σπίτι, τελείως, δεν θα κάνω τίποτα. Έπεσα από τη σκάλα, από το... ναι, το κατάφερα και αυτό. Γλίστρησα ο άμυρος. Γλίστρησα, έχω λίγο εδώ πέρα χτυπήσει το δακτυλάκι. Ναι, μην νομίζετε τώρα πολλά πράγματα. Πώς το έλεγε ο Ρουβάς, το τρύπησα το δάκτυλό μου. Εγώ χτύπησα το δάκτυλό μου. Αλλά εντάξει. Μετά τι έκανα. Έφαγα με πάρα πολύ ηρεμία. Φίλησα στο μετωπάκι τη γυναίκα μου. Γιατί θα με πεις, γιατί στο μέτωπο? Δεν ήθελα άλλα μπλεξίματα. Και πήγα και ξάπλωσα. Και κοιμήθηκα. Λοιπόν, αυτά. Μην το πιέζετε όταν δεν σας βγαίνει. Συνεχίζω με τα αρχαία γνωμικά. Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον, μία από τις πιο γνωστές φράσεις αρχαιότητας που συνοψίζει την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι υποταγμένοι σε ένα προκαθορισμένο τέλος ή σχέδιο το οποίο δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτή είναι αρχαιοελληνική παροιμία. Σας έχω και Πλάτωνα όσον αφορά στο πεπρωμένο και στη μοίρα. Την ημαρμένην ουδάν εις εκφύγει. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Αμέ. Τώρα του Πυθαγόρα δεν θα το πω, είναι λίγο μακάβριο, αλλά θα πω του Ηράκλειτου και θα κλείσουμε με αυτό. Έστιν ημαρμένα πάντα, όλα είναι γραμμένα, από τον Ηράκλειτο. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε.

σε αυτή την υπέροχη χώρα, σε αυτή την υπέροχη γωνιά που μας έχουν τοποθετήσει και εμείς αυτή την υπέροχη γωνιά δυστυχώς δεν την πολυσεβόμαστε, συμβαίνουν τα πάντα. Είμαστε ο λίγον τι ό,τι να είναι, όπου να είναι, όπως να είναι. Να σου λοιπόν καινούργια υπόθεση με φακελάκι. Εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα, είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Να είσαι στο κρεβάτι του πόνου και ο άλλος να σου ζητάει, ρε παιδί μου, το κάτι της. Έτσι λίγο να τον φιλέψεις. Έπρεπε βασικά σήμερα, τη Δευτέρα, έπρεπε να ξεκινήσουμε στα αρχαία γνωμικά να έχουμε Ιπποκράτη. Να θυμηθούμε και τον όρκο του Ιπποκράτη που υποτίθεται ότι απαραδέχτου. Απαραδέχτου και νομίζω ότι για ακόμη μία φορά θα πούμε αυτή τη φράση, κλισέ, αλλά ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, που σίγουρα θα έχουν και όλα τα στοιχεία στα χέρια τους. Στα εσωτερικά λοιπόν τα δικά μας εδώ έχουμε πολύ πράγμα, μπόλικο πράγμα. Να ξέρετε ότι ήδη κινείται σε ρυθμούς Final Four η χώρα, ναι εννοείται, γιατί όλοι οι Ολυμπιακοί περιμένουν κάτι, περιμένουν την Κυριακή το βράδυ εκεί στον Πειραιά να γίνει ο λίγον τι πανικός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Στενοχωριόμαστε και το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια που δεν είναι και ο Παναθηναϊκός σε αυτό το Final Four. Εγώ περιμένω να δω ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο νικητής έναν ελληνικό τελικό, μωρέ. Έναν ελληνικό τελικό και δεν πειράζει. Ας το πάρουν και οι αντίπαλοι που λέει ο λόγος, ενώ σε επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αλλά είναι, ξέρετε, το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ και από το 1987 και μετά. Άρα Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, εκεί ο Φιλίππου, ο Φασούλας, όλοι οι πάντες που μας κάναν υπερήφανους εκείνη την απίστευτη βραδιά στο Ειρήνης και Φιλίας. Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο ταξίδι, διαπλανητικό ταξίδι για το ελληνικό μπάσκετ. Μέχρι σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στην κορυφή. Πρέπει να διατηρηθούμε. Πρέπει να διατηρηθούμε και να πηγαίνουμε και να βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, σήμερα και γενικότερα όλο το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν πολλές, μα πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπάρχει απαγόρευση δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 ώρα το πρωί εχθές μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας. Απαγορεύονται όλα τούτα. Θα είναι ασφαλώς πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, στους σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Μετατρέπεται εκείνα απόλυτα λογικό σε φρούριο ως τη Δευτέρα το Ολυμπιακό Στάδιο, το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Καλή επιτυχία Ελλάδα, που λένε και σε έναν άλλον διαγωνισμό. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

0: Δεν σας βλέπω πολύ ζωηρού σήμερα. Τι γίνεται? Έχετε αρχίσει και μαζεύετε μπαγκάζια για να πάτε βολτίτσα? Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι την άλλη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιάζεστε. Τι συμβαίνει ακριβώς? Λοιπόν, ο Σπύρος ο ταξιτζής μας. Καλή σου μέρα, Σπύρος, συνονόματε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, να επιστρέψεις στο σπιτικό σου και εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου, όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, να προσέχετε σε κάθε περίπτωση. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να φέρει το επόμενο δευτερόλεπτο. Χτυπάμε ξύλο. Όλα να είναι καλά και όλα να είναι ανθυρά. Ψυχραιμία. Πάνω απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία. Την καλημέρα μας στους οδηγούς των απορριμματοφόρων εκεί έξω και στα πληρώματα που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων, στους δημοτικούς αυτούς υπαλλήλους που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που επίσης είναι εκεί έξω και βρίσκονται εκεί έξω για την ασφάλειά μας. Πολλές, πολλές καλημέρες, πάρα πολλές καλημέρες και στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις? Όλα καλά. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Οι δύο γυναίκες το δυστύχημα στη Ρόδο. Νομίζω ότι σήμερα η Στεφανία έχει κάνει ρεπορτάζ. Θα βγουν αρκετά πραγματάκια στον αέρα. Κάντε λίγη υπομονή. Καλημέρα, Νάσο μου. Ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλή δύναμη σε όλους. Εσείς εκεί να κρατάτε δυνατά όλοι οι αρτοποιοί. Νάτος και ο Νίκος ο Αγγελίδης. Όλοι οι αρτοποιοί. Διότι πρέπει να μοσχομυρίζει φρέσκο φρέσκο ψωμάκι όλη η γειτονιά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Αγγελίδη, τον έτερο αρτοποιό από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στους συναδέλφους, στους αρτοποιούς και στο Βαγγέλη με τα κουλουράκια. Βάλε Fear of the Dark. Εντάξει, είπαμε να βάλουμε το Alexander the Great. Ξέρεις, και το δέσαμε κιόλας. Είδες τη τζακπινιά που κάναμε, την τρίπλα. Επειδή σήμερα, σαν σήμερα, έχουμε την μεγάλη μάχη του Γρανικού το 334 π.Χ. Γι' αυτό το συνδυάσαμε από εδώ, το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί. Το, καλά νομίζω ότι το πήγαμε, για να μην μας τραβήξουν τα αυτάκι. Λέω, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και όντως, κάποιοι θα πρέπει να το ακούσουν το συγκεκριμένο τραγούδι, που με ευλάβεια έχει καταγράψει την ιστορία για τον Μέγα Αλέξανδρο και τις μεγάλες μάχες που έδωσε. Αυτά. Να μην το πλατιάσουμε περισσότερο, θα έλεγα περισσότερο, διότι έχουμε και πάρα πολλά ακόμα θεματάκια. Ναι, η κυρία Καριστιανού, με μία ώρα καθυστέρηση. Τώρα θα μου πείτε κάποιοι, τι έγινε μωρέ αυτό, σε πείραξε το με μία ώρα καθυστέρηση? Ακούστε αδέρφια, εδώ καταγράφουμε τα πάντα. Τα πάντα. Όλο και το στυλ και αυτά τα οποία υπόθηκαν και θα σχολιάσουμε τα πάντα. Να το γνωρίζετε. Όχι μόνο για την κυρία Καριστιανού, περιμένουμε και για τον κύριο Τσίπρα, όπως σχολιάζουμε καθημερινά και κρίνουμε αυτά τα οποία λένε ή δεν λένε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Που βρίσκονται μέσα στην ολομέλεια της Βουλής. Και ασφαλώς όλες τις μορφές εξουσίας. Ξέρω ότι κάποιοι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας ιδιαίτερα και ξέρετε γιατί. Διότι το θέμα, παραδείγματος χάρη, επειδή τα ακούω όλα αυτά πάρα πολύ, είναι έβηχα, ρε παιδί μου. Είναι έβηχα από όλους. Θα σταματήσουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Με έχουν πάρει το λάβαρο της Επανάστασης. Ναι, με έναν δικό τους τρόπο. Την ακρίβεια θα την αντιμετωπίσει κανείς? Θα την αντιμετωπίσει κανείς αυτή τη ρημαδιασμένη την ακρίβεια που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και τα πάντα μα τα πάντα τα βλέπεις, τα βρίσκεις στο Θεό? Θέλετε να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω, επειδή εντάξει, καλοκαιράκι έρχεται, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, εκεί θέλεις και λίγο τη γαριδούλα σου, θέλεις γενικότερα το ψαρικό σου. Εχθές λοιπόν, αυτά τα οποία σας λέω, ο Μάνος ο Νιφλής με τον Γιάννη τον Κολοκυθά, έβγαλαν μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και με καρτούλες κιόλας. Η κατεψυγμένη ελληνική γαρίδα, 7 ευρώ το κιλό. Σ' αρέσουν οι γαρίδες, κυρία Χριστοδούλου? 7 ευρώ το κιλό. Προπολέμου ήταν 9 ευρώ το κιλό. Καλά πάμε εκεί. Γαριδούλα μπορείς να τρως. Εγώ τώρα θα ψάξω να βρω την κατεψυγμένη, την ελληνική τηγαρίδα, 7 ευρώ το κιλό, γιατί η φρέσκια είναι αφίστετα. Ο γάβρος, ο ελληνικός, παρόλο που γάβρο δεν τρώω. Δεν τρώω γάβρο για ευνόητους λόγους. Έτσι, δεν μπορούμε να κανιβαλίζουμε. Γάβρος να τρώει γάβρο. Λοιπόν, ο ψηλός 1,5 ευρώ το κιλό, ο χοντρός 4 με 5 ευρώ το κιλό. Παραμένουν σταθερές οι τιμές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Τα μύδια, τα φρέσκα, τα ελληνικά, 6 ευρώ το κιλό, παραμένουν και αυτά σταθερά. Οι σουπιές οι φρέσκες, 12 με 13 ευρώ το κιλό, δεν τη βλέπω. Σουπιά μου, είσαι σουπιά, είσαι ακριβή για σουπιά. Πιθανή αύξηση είναι 1 ευρώ στις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της πρωινής εκπομπής του Open. Σουπιές κατεψυγμένες, 9 ευρώ το κιλό, παραμένουν σταθερά, εντάξει. Γιατί να πέσουμε ρε μάνο στο κατεψυγμένο? Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς ένα φρέσκο κάτι να φάμε? Πάντως πέριξ του λεκανοπεδίου, και αμέσως μετά θα πάμε στο Θανάση στο Τζίτσα, κρεοπολία με φρέσκα ελληνικά κρέατα προσπαθούν και βρίσκουν τρόπους να συμπιέζουν όσο γίνεται περισσότερο τις τιμές και να μην τις μετακυλίουν στον πελάτη. Κρατήστε το και αυτό και βάλτε το ως αστερίσκο. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται εκεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι γίνεται με τη Μέση Ανατολή και αν τελικά θα ξεμπλέξουμε και πότε θα ξεμπλέξουμε, γιατί διαφορετικά, Θανάση μου, βλέπω ότι όλο το καλοκαίρι παρεΐτσα θα το πάμε. Καλή σου μέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, ξημερώνει μεγάλη μέρα σήμερα. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις.
0: Απόλυτα.
2: Έχει αγχωθεί όλη η Ελλάδα.
0: Εννοείται.
2: Οι μισοί περιμένουν να κερδίσουν και οι μισοί περιμένουν να χάσουμε.
0: Είναι γεγονός αυτό.
2: Δεν βλέπω σχολιασμό.
0: Φίλε μου, κοίταξε, να λένε ό,τι θέλουν, αρκεί το βράδυ της Κυριακής να το σηκώνουμε.
2: Ποιο πράγμα? Το κύπελο.
0: Το κύπελο, για το κύπελο αναφέρομαι.
2: Το κύπελο.
0: Ναι, δεν ξέρω εσύ σε τι αναφέρεσαι. Εγώ αναφέρομαι στο κύπελο, άντε και στους Iron Maiden.
2: Εμείς πάντως θα έχουμε βάψει μαύρα που δεν θα είμαστε μέσα στο κύπελο. Άλλοι θα έχουν βάψει μαύρα γιατί δεν θα είναι στο κύπελο. Τους περιμέναμε. Αλλά δεν θα είναι στο ραντεβού, έτσι δεν είναι?
0: Δεν θα είναι στο ραντεβού, όχι, όχι.
2: Δεν θα είναι στο ραντεβού.
0: Όχι, πάει το ραντεβού.
2: Λοιπόν, ούτε στο ραντεβού τους λοιπόν είναι και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να πάμε στα καθημά μας. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά βέβαιη φάση. Πριν από λίγο το Reuters μετέδωσε από υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν μειωθεί. Με δύο βασικά αγκάθια να παραμένουν: ο εμπλουτισμός του ουρανίου από το Ιράν και πού θα παραδοθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, και ο έλεγχος του στενού του Ορμούς. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχει ήδη προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που ενδέχεται να ανακοινωθεί σύντομα, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα είπε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πρόκειται να παραστεί στο γάμο του γιου του που θα τελεστεί στις Μπαχάμες, ακριβώς για να παραμείνει στην Ουάσιγκτον, γιατί ίσως να υπάρξουν εξελίξεις είτε θετικές είτε αρνητικές.
0: Μήπως ήθελε να αποφύγει το γάμο?
2: Μπορεί και αυτό. Αλλά νομίζω ότι παντρεύεται για δεύτερη φορά. Επομένως,
0: τον έχει ζήσει. Εντάξει, okay.
2: Τον έχει ζήσει. Η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο μετά και την εντολή του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ και να μην μεταφερθεί το υλικό εκτός χώρας. Το Ιράν αποφασίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει ρόλο ελέγχου στο στενό του Ορμούς, να επιβάλλει διόδια, κάτι που προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις και από τις χώρες του κόλπου. Ο Τραμπ δηλώνει από την πλευρά του ότι θα αποκτήσουν το τελικό έλεγχο των ιρανικών αποθεμάτων. Θα το πάρουμε, δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουμε. Και δεν δέχεται επιβολή διοδίων. Και ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε σύστημα διοδίων από το Ιράν θα κατέστρεφε τις πιθανότητες διπλωματικής συμφωνίας. Σύμφωνα με αποκλειστικά δημοσίευμα της Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν το μισό από το πυραυλικό τους όπλο στάσιο, ενώ το Ιράν χρησιμοποίησε μικρότερο αριθμό, γεγονός που είχε επομιστεί το κύριο βάρος της αντιπυραυλικής άμυνας και δημιουργεί ανησυχίες σε περίπτωση που ανοίξουν αλλού μέτωπα, και ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου εστιάζονται και στο γεγονός ότι ο πόλεμος αποδεικνύεται και πιο δύσκολος αλλά και πιο ακριβώς από ό,τι υπολογιζόταν. Τώρα να πούμε ότι το αεροπλανοφόρο Μνίμιτς κατευθύνεται προς την Καραϊβική και προς την Κούβα, προκαλεί πίεση στην Αβάνα. Ο Τραμπ, από ό,τι λένε οι αναλυτές, επιδιώκει να αλλάξει μέτωπο, να επιδιώξει μια γρήγορη έτσι, γεωπολιτική νίκη ανάλογη με αυτή που ακολούθησε στη Βενεζουέλα. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζονται, μάλλον ανεβαίνει η ρητορική εναντίον του καθεστώτος. Φαίνεται ότι ίσως η Κούβα αποτελέσει το επόμενο γεωπολιτικό πεδίο στο οποίο ο Τραμπ θα δοκιμάσει και εκεί τις φιλοδοξίες του να ρίξει το καθεστώς. Αυτά.
0: Πώς το βλέπεις το Σαββατοκύριακο, να είναι ήρεμο, να το πάμε κάπως έτσι ή βλέπεις να ξυπνάει από τώρα που θα μου πεις πού να προβλέψεις κι εσύ αυτό τον απρόβλεπτο τύπο. Ναι.
2: Είναι πιο εύκολο να προβλέψεις ποιος θα πάει στο τελικό του Final Four παρά αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, αυτό πάνω κάτω το... δεν είναι. Ολυμπιακό Ρεάλ βλέπω.
2: Μακάρι, Σπύρο.
0: Μακάρι.
2: Γιατί νομίζω ότι αξίζει αυτή η ομάδα να πάρει αυτό το τρόπο, γιατί στη ζωή παίρνεις αυτό που σου αξίζει, έτσι δεν είναι, σχεδόν πάντα.
0: Αυτό θα το ξαναπούμε στο εγγύς μέλλον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, αδερφέ. Να είσαι καλά.

Διαβάζω στο ενικός.gr και να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς και να δείτε και μπόλικο φωτογραφικό υλικό από την χθεσινή εκδήλωση, από τη χθεσινή ανακοίνωση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και βεβαίως, επειδή κάποιοι αναρωτιέστε για το μαύρο τριαντάφυλλο που είχε στο πουκάμισό της, που ήταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ της, του ενικός.gr, το συγκεκριμένο πουκάμισο ήταν ήταν ένα, πώς το λένε, ήταν, πώς το λένε, τα Sir Consort, το, ναι, το έφτιαξαν ειδικά για την κυρία Καριστιανού ο κύριος Ζούλιας, ο σχεδιαστής. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, συμπαθάτε με. Ψάχνω να το βρω εδώ που το έχουν γράψει, γιατί από το ενικός.gr το διάβασα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η κυρία Καριστιανού, και ανοίγω εισαγωγικά, είπε μεταξύ άλλων ότι η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί, και αυτή η πορεία που θα μας οδηγήσει σε κάτι πολύ ωραίο σήμερα ξεκινά. Κλείνω τα εισαγωγικά. Όσον αφορά στα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, κάποια από αυτά τα οποία επίσης μπορείτε να τα διαβάσετε πολύ αναλυτικά στο ενικός.gr είναι: να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς, στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων, ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους, ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες του λαού, είναι αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών, έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, προστασία πρώτης κατοικίας, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Δεν ξέρω πραγματικά από πού να το πιάσω και πού να καταλήξουμε. Διαφωνεί κανείς με όλα αυτά? Νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί. Ξέρετε ποιο είναι όμως το βασικό ζητηματάκι, τουλάχιστον κατ' εμέ και την ταπεινή μου άποψη? Η υλοποίηση όλων αυτών, τουλάχιστον στο μέγεθος έτσι όπως παρουσιάστηκαν εχθές από την κυρία Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, η κυρία Μαρία Καριστιανού, γιατί κάποιοι από εσάς θα στείλετε και μηνύματα, είμαι σίγουρος, μα καλά, αυτό η Καριστιανού σας πείραξε, η χαροκαμένη μάνα. Κυρία Καριστιανού έχει και επισήμως επιλέξει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου. Έχει επιλέξει να τραβήξει ένα πολιτικό άρμα, το οποίο αυτό το πολιτικό άρμα θέλει να το οδηγήσει στη Βουλή των Ελλήνων. Και μάλιστα, κατά δήλωσή της εχθές, ότι πηγαίνει για την νίκη. Ασφαλώς όλα αυτά είναι απόλυτα θεμητά. Θεμητό είναι και για τον δημοσιογράφο να σχολιάσει και να ασκήσει κριτική. Πώς λοιπόν θα υλοποιηθούν όλα αυτά? Τι εννοεί η κυρία Καριστιανού όσον αφορά, γιατί πρώτα θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από τη δουλειά μας, από το επάγγελμά μας. Τι εννοεί η κυρία Καριστιανού ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Είναι εξαρτημένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Έχει στοιχεία στα χέρια της η κυρία Καριστιανού ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, παραδείγματος χάρη, είναι εξαρτημένοι από κάπου, από πού και με ποιο τρόπο? Αυτά νομίζω ότι οφείλει η κυρία Καριστιανού, το κάθε πολιτικό πρόσωπο, τα στοιχεία αυτά να τα φέρνει στην δημοσιότητα. Μη σας πω, να τα πηγαίνει και απευθείας στον εισαγγελέα. Γιατί κάπως έτσι πρέπει να λειτουργεί, ή θα έπρεπε να λειτουργεί, αυτό το άμυρο το σύστημα. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι διατάξεις υπάρχουν και τι εντολές, εντός και εκτός εισαγωγικών, τι περιορισμούς έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και η τροπολογία η τελευταία που έφερε, την οποία την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Νικολακέα και με την κυρία Μοσχοπούλου, η κυβέρνηση φέρνει αποτέλεσμα? Σύμφωνα με τους νομικούς δεν φέρνει αποτέλεσμα. Δεν φέρνει μάλιστα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα τι πρέπει να γίνει? Προτάσεις. Αυτά.
επιφυλάσσουμε για όλα τα υπόλοιπα, για να μην φάμε το υπόλοιπο της εκπομπής μόνο με το κομμάτι της κυρίας Μάριας Καρισιανού. Να πούμε καλό τάξιδο ασφαλώς. Είναι ένα νέο κόμμα. Η δημοκρατία δίνει το δικαίωμα σε όλους να έχουν αυτή τη διπλή ιδιότητα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Μόνο το Camp Nou που δεν έβγαλε φωτογραφία, το καινούριο με το παλιό, να γράψει ας πούμε now and then ένα πράγμα, διότι ενδεχομένως να θέλει να περάσει και αυτό το μήνυμα ο κύριος Τσίπρας, ότι να μέχρι και η Μπαρτσελόνα, μέχρι και η Μπάρτσα έκανε ένα lifting, έφτιαξε καινούριο γήπεδο. Το Camp Nou είναι ολοκένουργιο, φτουφτού να μην το ματιάξουμε. Πάντως έκανε μια ανάρτηση με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, με τα χρώματα αυτής της φοβερής και τρομερής ομάδας, αγαπημένης ομάδας εκεί της Καταλωνίας, με τον αριθμό 26, υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά την ημερομηνία που θα ανακοινώσει το κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα προς όλους να... Ξέρετε, θέλουμε και τον Μπούγιο εκεί στο Θησίο, αλλά περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Ενδιαφέροντα πολιτικά πρόσωπα είχαμε και χθες εκεί στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καρισιανού. Κάπου πήρε το μάτι μου και τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος, ο οποίος καλύπτει ανταποκριτής πολλές δεκαετίες στη Μόσχα, εκεί στη Ρωσία. Μάλιστα ο Θανάσης Αυγερινός φορούσε μία μπλούζα με τον Ντοστογεύσκη. Ντοστογεύσκη, Τολστόη και Τσέχοφ. Και αναφέρθηκε μάλιστα στην μπλούζα του, λέγοντας ότι η σημερινή ημέρα θα σημάνει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά ήταν και η Κατερίνα Ιμουτσάτσου, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, η ηθοποιός, η οποία ήταν ήταν εκεί και ήταν και το πρόσωπο έκπληξη, το οποίο απίφθινε χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καρισιανού. Αυτά, περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Θέλετε εσείς, ψήνεστε για ονόματα, Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Βασίλης ο Μαρουσκάς, αγρότης από τον Μπλόκο της Επανομής, ο Στέλιος ο Καρακώτας, δημοτικός σύμβουλος Θέρμης, ο Γιώργος ο Σύρπης, υποψήφιος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με την Νίκη, η ψυχίατρος Αρετή Μπατά, ο Στράτος ο Σιουρδάκης, όχι, ο κύριος Σύρπης είναι ψυχίατρος, συγγνώμη, η Αρετή Μπατά είναι πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στράτος ο Σιουρδάκης, ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης και επικοινωνιολόγος, τα είχαμε πει αυτά. Ο Νίκος ο Γαλανός, πρώην βουλευτής. Ο Αθανάσιος ο Τζουγανάτος, στρατηγός εναποστρατεία και πρώην στέλεχος της Νίκης. Αυτά και πάρα μα πάρα πολύ ακόμα, και ασφαλώς ήταν και η κυρία Μαρία Γρατσία, η πλέον στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καρισιανού. Αυτά τα υπόλοιπα στις 26 του μηνού με Αλέξη Τσίπρα, παρακαλώ. Για να δούμε.

Εχθές λοιπόν, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στα κομμάτια της ειδησιογραφίας, μάθαμε ότι αποφυλακίστηκε, είναι ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε ισόβια με την ταμπέλα του αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος και για λόγους υγείας λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Βρίσκεται λοιπόν μετά από 24 χρόνια και ένα χρόνο νωρίτερα εκτός φυλακής ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, αυτά.

0: Ας το βάλουμε το ρεφρέν λίγο στο μυαλουδάκι μας. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Είσαστε πάντα συντονισμένοι και πώς να μην πάνε άλλωστε καλά. Από τη στιγμή που είσαστε συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό τηλέφωνο, με αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Να περνάτε όμορφα εκεί. Καλά δεν το είπα, καλά το είπα. Να περνάτε όμορφα και βεβαίως, να σου πω Νικόλα μου, επειδή φαντάζομαι θα το δεις το Final Four, έστω και μαγνητοσκοπημένο, τι ομάδα είμαστε. Νάτος και ο Τέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα Αριστοτέλη μου. Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, σιγά μην πω τώρα τη διαδικασία να το κλείνω σωστά. Βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ, η θερμοκρασία, καλά πάτε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε κάποια ζητηματάκια, να ξέρεις Αριστοτέλη μου. Επειδή ο καιρός προβλέπεται σήμερα στην Αττική ιδιαίτερα άστατος, με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε λίγο τσιμπημένοι εμείς σε σχέση με εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ομπρέλα να πάρεις, θα τη χρειαστεί σήμερα. Ο Γεώργιος, επειδή αναφέρθηκα στο θέμα της ακρίβειας, καλημέρα σας μου λέει, σχετικά με τις τιμές των τροφίμων και των ενοικίων, η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να παρέμβει, οπότε απλά όλα θα ανεβαίνουν και εμείς θα ακούμε διάφορα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, πραγματικά δεν θα μπορούσα να κατανοήσω να υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να κάνει κάποια πράγματα μεν, αλλά για χύψη ωμέγα λόγους αυτά να μην τα κάνει. Ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας. Επαναλαμβάνω. Κάθε φορά που πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε την οποιαδήποτε υπεραγορά, βλέπουμε τα προϊόντα να είναι αυξημένα κατά τις. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά σε κάποια προϊόντα, 20-30 λεπτά σε κάποια άλλα προϊόντα, ειδικά τα κατεψυγμένα που τα συζητούσαμε προηγουμένως. Σας έχω πει το παράδειγμα, 5,80 ημέρα Τετάρτη, 7 ευρώ ημέρα Σάββατο. Μετά από 2,5 μέρες, από Τετάρτη σε Σάββατο, από 5,80 σε 7 ευρώ. Κίτρινο ταμπελάκι, το 5,80, κίτρινο ταμπελάκι και το 7. Άντε βγάλε άκρη. Άρα έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότεροι, να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Γεια σου συνονόματε Σπύρο, αναρωτιέσαι τι ξέρει Καρισιανού για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα και τον διεθνή οργανισμό, πιάνουμε 86η θέση παγκοσμίως. Λοιπόν, άκου να δεις Σπύρο, άκου να δεις συνονόματε. Λοιπόν, όλο το υπόλοιπο τώρα, άστο. Σάγια Τσαουσίδου, η πρόεδρος, η Ελληνίδα πρόεδρος, η οποία ήταν εκλεγμένη, τώρα έχει ολοκληρωθεί η θητεία της, όταν είχε βγει αυτή η περιβόητη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων. Και την είχαμε ρωτήσει για τη λίστα. Μάλιστα η ίδια είχε απευθύνει ερώτημα επίσημο από πού προέρχονται τα στοιχεία. Όχι ρε αδερφέ, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, δεν μπορώ σε καμία των περιπτώσεων, επειδή είμαι του επαγγέλματος, γιατί όλοι είσαστε πονηρίδιδες, έχετε μία άποψη για όλα, μην το συνεχίζω το υπόλοιπο, χωρίς όμως να γνωρίζετε. Γιατί δεν είσαστε εκ των έσω, απ' έξω, έξω από το χορό. Πολλά τραγούδια ασφαλώς. Θέλεις να μου πεις παραδείγματος χάρη ότι η Ελλάδα, όσον αφορά στην ελευθερία του τύπου, βρίσκεται σε πιο χαμηλή θέση από χώρες οι οποίες έχουν δικτατοκρατικά καθεστώτα. Αυτό θες να με πείσεις. Δηλαδή σε μία χώρα με δικτατορία μπορεί να βγει ένας δημοσιογράφος και να πει το οτιδήποτε. Για το δικτάτορα, λέω εγώ τώρα, ή για κανέναν υπουργό του δικτάτορα. Εδώ δεν υπάρχει, πιστεύεις, ελευθερία του τύπου. Μεταξύ μας, εγώ πιστεύω ότι έχουμε περάσει στο άλλο άκρο και υπάρχει ασυδοσία του τύπου, γιατί μερικές φορές κάποιοι γράφουν ό,τι να είναι και όπως να είναι. Χωρίς να το έχουν καν. Χωρίς καν να έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν ρεπορτάζ. Άσε λοιπόν τις μεγάλες ατάκες και τις μεγάλες κουβέντες και να τα βλέπουμε τα πραγματάκια ακριβώς όπως είναι. Πήγαινε μία βόλτα στα περίπτερα, σε ένα περίπτερο εκεί στο κέντρο της Αθήνας, που εξακολουθούν και ακρεμάνε τις εφημερίδες με τα μανταλάκια. Και δες τις εφημερίδες, δες ποιες εφημερίδες κυκλοφορούν και τι τίτλους έχουν. Και πες μου, εάν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά στην ελευθερία του τύπου. Για σκεφτείτε το λίγο. Ακούστε και μία διαφορετική έτσι προσέγγιση του πράγματος. Και εδώ είμαστε, αγαπητέ μου συνονόματε, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά εάν σου χαλάει γενικότερα το αφήγημα στο μυαλό σου, εγώ είμαι μαζί σου, ασφαλώς. Και εδώ εκπομπή αυτή τη στιγμή, να, η κυρία Χριστοδούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων μπορεί να το επιβεβαιώσει. Πόσα πιστόλια και σπαθιά έχω από πάνω μου για να μην ξεφύγω από τη γραμμή, κυρία Χριστοδούλου, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ελάτε τώρα να σοβαρευόμαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε την πλακίτσα μας. Δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλημέρα μου, γράφει αδελφέ. Θέλεις να πεις ότι δεν υπάρχουν μουμουέ που δεν είναι γρανάζια της κυβέρνησης ή ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι φερέφωνα της εκάστοτες κυβέρνησης? Θέλεις εγώ τώρα να σου αντιστρέψω? Θέλεις να δεις νούμερα ακροαματικοτήτων και θεαματικοτήτων τηλεθέασης σε αυτό το οποίο αναφέρεσαι? Γιατί ασφαλώς υπάρχει η μία όψη του νομίσματος, υπάρχει και η άλλη. Εσείς για ποιο λόγο επιλέγετε τη μία όψη του νομίσματος? Λέω εγώ τώρα. Ιδέες που ρίχνω πρωί-πρωί. Πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να γνωρίζω κάτω από ποια συνθήκη μπορεί κάποιος να τα βλέπει όλα ρόδινα. Ανεξαρτήτως ποιο κόμμα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ήμουν ποτέ της λογικής ότι αυτός που κυβερνά τα κάνει όλα τέλεια. Αντιθέτως. Δεν ήμουν ποτέ επίσης της λογικής να ακούω δημοσιογράφους που είτε βρίσκεται στην κυβέρνηση μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, ανάλογα με το χρώμα, να το ευλογεί αυτό, να το θυμιάζει καθημερινά. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται σωστά. Περάσουμε λίγο στο σήμερα για να μην... Έχει εδραιωθεί η θέση μας στο διεθνή χάρτη. Βρίσκεται σε άλλο επίπεδο πλέον με τις κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δώσουμε στην κυβέρνηση, στην παρούσα κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να τις δώσουμε όμως το θέμα της ακρίβειας, την επίλυση της ακρίβειας, των ακριβών ενοικίων, που ξεύγει η κατάσταση, του γεγονότος ότι πολλά πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Φύγαμε από τη γραφειοκρατία της ουράς και έχουμε ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Ένα κοινωνικό τουρισμό, ένα βάουτσερ, και οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν, περίμεναν με τις ώρες, με τις μέρες μέχρι το σύστημα να δεχτεί την αίτησή τους. Εδώ δεν τα βγάλαμε στον αέρα? Εδώ δεν τα είπαμε? Κάποιοι άλλοι μπορεί και να μην τα είπαν, αλλά είναι δικό τους θέμα. Γεια σου κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή τελευταία της εβδομάδας. Καλή ξεκούραση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ένα λεπτάκι έχουμε, πολύ ωραία. Λοιπόν, υγεία σε όλους πάνω απ' όλα, και μακριά από τις κακοτοπιές, θα πω εγώ. Και τα έχουμε πει, κυρία Ελένη, η Παρασκευή δεν είναι, η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα Γιώργη, πώς μπορεί να παρέμβει ένα κράτος? Θα ακούσει σήμερα ο κύριος Πιερακάκης στο Eurogroup, εννοείς θα τα ακούσει ή θα ακούσει τι γίνεται με θέμα τη στεγαστική κρίση? Λοιπόν, το στεγαστικό είναι από τα πλέον μεγάλα θέματα που αφορούν στην ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup. Έτσι. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ρε Σπύρο? Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο μου το έχεις ξαναγράψει στο παρελθόν. Και δεν λέω καν το όνομα. Σέβομαι πράγματα και καταστάσεις. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, ακόμα και στη συγκεκριμένη υπόθεση, δυστυχώς το νόμισμα έχει δύο όψεις. Αλλά δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά στον αέρα. Και τι σημαίνει, δεν προσπαθώ να καταλάβω τη συλλογιστική σου. Στέλνεις πρώτα για τη θέση νούμερο 86, τώρα μου στέλνεις για το... Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πρέπει να πάμε επίσης σε αλλαγή ώρας. Και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία μας. Διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Την κυρία Χριστοδούλου θα τη στείλουμε για ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Ορίστε, μου πιάσανε την κουβέντα. Ξεχαστήκαμε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Πώς είστε όλα καλά εκεί έξω, φαντάζομαι ότι δεν. Σας είπαμε λίγο. Ομπρέλα να πάρει σήμερα 100%. Παρόλα τα αυτά, να ξέρετε, επειδή μισό λεπτάκι. Επειδή. Πάει, το χάσαμε, Στεφανία μου. Το χάσαμε το κορμί πατριώτ. Καλά. Εντάξει, τεχνολογία. Μια χαρά. Λοιπόν, σε 2 λεπτά θεωρητικά έχουμε την ανατολή του ηλίου, να ξέρετε, στις 6 και 7. Και ο ήλιος θα δει σε 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βραδάκι. Μεγαλώνει η μέρα, μεγαλώνει. Έχει κάτι συννεφάκια, βλέπουμε εδώ από το παρατηρητήριο του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Τιμών.
0: Ναι, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν.
1: Τι μέχρι... πρόβλημα έχεις με την τεχνολογία, τι έχεις πάθει πάλι.
0: Πατάω εδώ πέρα να βγάλω διάφορα σημειώσεις, να κοιτάξω διάφορα site από εδώ από εκεί. Δεν. Σε καλό δρόμο είμαι. Είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Σιγά σιγά όπως βλέπεις. Ναι, δεν το βλέπεις. Πήγα να πω ότι ελαττώνω τα... Αλλά δεν τα ελαττώνω τελικά.
1: Όχι, δεν τα ελαττώνω. Ναι. Τι θέλεις να, σου... να δούμε τι καιρό έχει.
0: Ναι, τον καιρούλι. Μπράβο, αυτό είναι ψάχνα.
1: Γλυκούλη μου. Εντάξει, λοιπόν. Νεφώσεις και βροχούλες θα έχει πάλι.
0: Μάλιστα. Δεν θα πάμε για πάλι.
1: Ξέρεις που άφησα αμάξι κάτι από ένα δεντράκι και έχει γίνει όλο ρετσινάκι.
0: Ρετσινάκι, μάλιστα.
1: Πολύ, λες και έσταξε, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, λες και έβρεξε ρετσινάκι.
0: Ρετσινάκι, μια χαρά είναι, λοιπόν, μια χαρά είναι, για πλήσιμο.
1: Πρέπει να τους λυπάμαι τους ανθρώπους.
0: Εντάξει, ναι,
1: πέρασε και από ΕΒΕΑ, άστα. Λοιπόν, στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις, λοιπόν, με τοπικές βροχές. Και μεσημέρι και απόγευμα κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης κάποιες νεφώσεις, που το, λίγο πριν το μεσημέρι αρχικά στα περιοδικά για την Κρήτη, και βαθμιές Κυκλάδες και στα Δωδεκάνη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν και κάποιες βροχές. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6.
0: Ναι.
1: Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά.
1: Στην Αττική 14 με 25 βαθμούς. Σε αυτό το μούντο γερός. Νεφώσεις εκεί το μεσημερά και κάποιες τοπικές βροχές και το απόγευμα κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Και στη Θεσσαλονίκη 15 με 24 και εκεί το ίδιο. Βροχούλες, καταιγίδες, μεσημέρι, απόγευμα. Τώρα μας έχει πάει έτσι κάποιες μερούλες.
0: Ναι. Και νομίζω, ότι το μότο αυτό, αυτό το μοτίβο θα συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάτι τέτοιο λέει.
1: Και το Σαββατοκύριακο επίσης τα ίδια βροχούλες, λίγο άστατος θα είναι. Από ό,τι βλέπω. Και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μέχρι την Τρίτη βλέπω εγώ, αλλά εντάξει.
0: Μέχρι την Τρίτη έτσι θα μας πάει.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και στην Αθήνα. Γενικά μιλάω, τώρα δεν ξέρω γιατί είναι.
0: Ωραία, να φύγουμε κανένα ταξιδάκι.
1: Δεν είμαι τόσο καλή.
0: Ωραία, μπορείς να μας πεις γειτονικές χώρες που θα έχουν ήλιο.
1: Τώρα έτσι πρόχειρα.
0: Έτσι πρόχειρα, λίγο έτσι να πεταχτούμε. Να δώσουμε ιδέες, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν.
1: Στη Μάλτα, ξέρω εγώ.
0: Μάλτα.
1: Δεν ξέρω αν έχει.
0: Ναι.
1: Τι καιρό θα έχει, αλλά.
0: Πού σου ήρθε τώρα και σε ένα η Μάλτα.
1: Σκέφτηκα, πήγα να σκεφτώ κάπου που βρέχει λιγότερο, λίγο πιο νότια, αριστερά κάπου.
0: Ναι. Δεν σου ζήτησατε. Άμα ήταν τα πηγαίνουμε στην Κρήτη.
1: Πού να, τι να ξέρω. τι να σου πω τώρα, πήγαινε στην Ισλανδία.
0: Ισλανδία.
1: Εξαιρετικό ταξίδι.
0: Ναι, εξαιρετικό ταξίδι πραγματικά η Ισλανδία.
1: Πολύ ακριβή.
0: Λίγο μακριά βέβαια
1: και ακριβή, για Σαββατοκύριακο σίγουρα είναι μακριά.
0: Να περιμένουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Και εκεί σίγουρα είναι μακριά επίσης.
0: Είναι μακριά το τριήμερο του Αγίου
1: Πνεύματος.
0: Όχι,
1: Ισλανδία.
0: Α, Ισλανδία.
1: Αλλά και το επόμενο τριήμερο Αγίου Πνεύματος που μάλλον θα μπορείς, μακριά είναι.
0: Ναι. Μάλλον θα μπορώ τι.
1: Το επόμενο,
0: ναι. Όχι αυτό που μας έρχεται μεθαύριο, το επόμενο. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν,
0: συμφωνώ απόλυτα.
1: Που στα λέω και συνεννοούμαστε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν. Εμιλία.
0: Ναι.
1: Εμιλιέμα, Εμίλιος, Κόδρα.
0: Πώς?
1: Κόδρα. Τιμάται η μνήμη των Αγίων Εμιλίου και Κάστου και Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος.
0: Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται τη σημερινή ημέρα και το Σαββατοκύριακο. Να έχετε μια επικοδομητική Παρασκευούλα και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο.
1: Βεβαίως, να περάσετε όμορφα.
0: Λοιπόν.
1: Και ήρεμα.
0: Ήρεμα, τώρα ήρεμα.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Έχω να σου πω πάρα πολλές ιστορίες.
0: Για πες.
1: Τις οποίες δεν έχω καν προλάβει να τις πω εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είχε πάρα. Έπρεπε να πάω στο αεροδρόμιο το βράδυ. Στις 11 και κάτι.
0: Ναι.
1: Πήγα 11 και 10. Όχι 11 και 5. Κάπου 11, 11 πήγα, ναι. Εγώ έφτασα λίγο πιο νωρίς. Έπρεπε να φτάσω γύρω σε 11 και 4. Το αεροπλάνο ήρθε στις 11 και μισή.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε ναι.
0: Κάθισες εκεί στο χώρο λοιπόν, της αναμονής.
1: Ναι, δεν μπορεί, εκεί δεν κάθεσαι στο χώρο της αναμονής. Θα σου πω, δεν πέρα 10 λεπτά μόνο κανονικά πρέπει να κάθισε.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πολύ ωραίο το σύστημα.
1: Κανονικά
0: καταπληκτικό.
1: Και πριν δεν ήταν σωστό το σύστημα γιατί υπήρχαν αδιανόητες σου. Γινόταν μπάχαλο. Πριν που πάρκα, που
0: γιατί όμως σε αυτή τη χώρα ναι. Από το σημείο Α πρέπει να φτάνουμε απευθείας στο σημείο Ω.
1: Δεν είναι λάθος, απλώς και πάλι δημιουργείται ποτέ. Το θέμα χθες ότι είτε υπήρχε το παλιό σύστημα, το καινούριο ή και κάποιο άλλο. Παιδιά, είχε, δεν ξέρω τι λένε. Είχε τόσο κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, Σπύρο, τι γινόταν. Ξέρεις τι ώρα έφυγα από το αεροδρόμιο.
0: Τι ώρα.
1: 12 και 4.
0: Δεν έπαιρνες ένα τηλέφωνο ρε παιδί μου να περάσεις μία βόλτα να με πάρεις για να με φέρεις
1: 12
0: εδώ.
1: 12 και 4. Μιλάμε όταν βγήκα.
0: Ναι.
1: Από το... Όταν βγήκα για να... Γιατί είχα πει πάρα πολύ νωρίς, οπότε έφυγα. Βγήκα έξω και ξαναμπήκα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έκανα 1/4 20 λεπτά μέχρι να φτάσω, δηλαδή να κάνω τη διαδρομή από τη μία είσοδο στην άλλη με τα μηχανηματάκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα είχαν ανοίξει.
0: Α, τα είχαν ανοίξει για να.
1: Προφανώς στην... γι' αυτό το λόγο. Δεν φαντάζομαι για κάποιο άλλο. Τα είχαν ανοίξει. Γινόταν πάρα πολύ κόσμο.
0: Του εξέλιξε κόσμος,
1: πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάντως...
1: Δεν είμαι και ο άνθρωπο που πηγαίνει κάθε εβδομάδα στο αεροδρόμιο για να έχω μέτρο σύγκριση, η αλήθεια είναι. Αυτό που είδα όμω ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, πώ να το πω, έπαθα για να το λέω, για να το λέω, στον ένα, με εντυπωσίασε.
0: Εχθές πάντως πρέπει
1: και
0: να σου πω.
1: Ήταν 12 η ώρα το βράδυ, δεν ήταν ναι. Έτσι καθημερινή 12 το βράδυ.
0: Πρέπει να σου πω ότι έτσι ψαχούλευα λίγο στο διαδίκτυο και ήθελα να δω εάν όντως ρε παιδί μου, μήπως τελικά κάποια πράγματα λέγονται καθ' υπερβολή. Ότι δηλαδή είναι πιο φθηνό να φύγεις από το Ελευθέριος Βενιζέλος
1: ναι.
0: Να πάρεις ένα αεροπλάνο και να πας παραδείγματος χάρη στην Ιταλία
1: ναι.
0: Ή να πας στην Ισπανία. Δεν σας μιλάω για το που θα μείνεις, τι θα φας και όλα
1: μιλάς
0: τα σχετικά. Μιλάω για το κομμάτι της μετάβασης.
1: Τα αεροπορικά, ναι.
0: Λοιπόν, σου έρχεται πολύ πιο φθηνά το να πας σε μια ξένη χώρα, παραδείγματος χάρη να πας στην Πολωνία.
1: Ναι.
0: Να πας Σλοβακία.
1: Ναι.
0: Από το να πάρεις το αυτοκίνητο και να πας παραδείγματος χάρη στην Πάργα.
1: Λοιπόν, και τα αεροπορικά, αυτό που περιγράφεις, τώρα... Αυτό, κάποτε ίσχυε, νόμιζα ότι θα μου συνέκρινες αεροπορικά εσωτερικού, αεροπορικά εξωτερικού.
0: Όχι. Συγκρίνω το εξής.
1: Και αυτά συγκρίνονται βέβαια. Ναι. Αλλά
0: δηλαδή για να πας, ας πούμε, στη Βαρσοβία.
1: Ναι.
0: Είναι 82. Εχθές καθόμουν έτσι, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Ναι. Είναι 82, έχω σημειώσει και τα 82 ευρώ πήγαινε έλα.
1: Ναι.
0: Για να πας, παραδείγματος χάρη, πού να σου πω, θέλεις να πάμε μία βόλτα στη Σπάρτη.
1: Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Ναι, στη Βαρσοβία πώς θα περίμενε τώρα. Ναι. Πότε θα πας. Έβαλες τυχαίες ημερομηνίες.
0: Μιλάω μόνο για το κομμάτι του κόστους. Άμα ανοίξουμε τη βεντάλια, για το κομμάτι του κόστους του πήγαινε έλα.
1: Βαλίτσα έβαλες.
0: Ελεύθερη βαλίτσα.
1: Δεν μπορεί.
0: Ρε παιδί μου, ελεύθερη. Τι εννοώ ελεύθερη βαλίτσα, εννοώ μέχρι 10 κιλά. Το να πας, ας πούμε, τρεις μέρες κάπου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Παιδί μου, το έχω κάνει και πριν screen.
1: Να στα δείξω.
0: Ναι, 82 ευρώ. Σου λέω, ας πούμε, για Βαρσοβία.
1: Δώσε μου. Δεν είπα ένα δευτερόλεπτο.

0: Συγγνώμη, ήθελα να μάθω την, ήθελα να μάθω την εταιρεία. Θα μου το δείξει μετά, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό με τη βαλίτσα. Τέλος πάντων, είναι όντως. Αλλά είναι σε κάποιες περιπτώσεις. Την αγενικά τα εισιτήρια έχουν ακριβήνει παλιά.
1: Ναι.
0: Κάποιοι το θυμόμαστε, περισσότεροι θα το θυμόμαστε, μπορεί να το έχουν χρησιμοποιήσει. Μπορούσες να πας στο εξωτερικό με 20 ευρώ. Πήγαινε, έλα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ναι, παλιά τις, πριν τον COVID όλα αυτά.
1: Πριν τον COVID με τις εταιρείες με τους low cost.
0: Ναι.
1: Με τους
0: low cost γενικότερα ήταν πιο φτηνά τα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμα και όχι μόνο. Από όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Τώρα γενικότερα έχουν ακριβήνει τα αεροπορικά εισιτήρια και όχι τώρα μόνο.
1: Σου λέω, εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι μόνο με την ενεργειακή κρίση. Μετά τον COVID ακρίβηνε τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Πήρε το μάτι μου σε εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ και συμπαθάτε με οι συνάδελφοι, γιατί είχαν κάνει φοβερό ρεπορτάζ. Πήρε λοιπόν το μάτι μου σε εφημερίδα, συνάδελφος, είχε κάνει αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ωραία.
1: Για τα αεροπορικά εισιτήρια. Και λέω, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Δηλαδή μου μπήκε στο μυαλό.
2: Για τακτοπλοϊκά είναι σίγουρα.
1: Όχι, όχι. Μου μπήκε στο μυαλό αυτό το οποίο λες εσύ. Μα δεν γίνεται. Εφόσον κόβουν εδώ πέρα δρομολόγια, το να τ' άλλο, ανεβαίνουν οι τιμές στα αεροπορικά, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι τιμές. Και μπήκα όντως να δω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τι έκανα. Έκανα το απλό.
0: Πάντως,
1: πολύ ωραία. Θέλω να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρόσεξε κιόλας.
0: Ναι.
1: Έβαλα ημερομηνία πολύ κοντινή. Δηλαδή. Παρασκευή πρωί να φύγω για Βαρσοβία.
0: Ναι.
1: Σου λέω, μου κάνει εντύπωση αυτό, 82 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Πού αλλού ήταν φτηνά, ήταν στα 77 ευρώ, νομίζω, Λουμπλιάνα.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: 78 ευρώ.
0: Ναι,
1: πήγαινε,
0: ναι,
1: έλα.
0: Ναι, εντάξει. Σου λέω, κάποιες περιοχές είναι και εδώ φτηνά τα εισιτήρια και τα αεροπορικά πάντως. Υπάρχουν και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι, με στοιχείο, είναι πάρα πολύ ακριβά τα αεροπορικά εισιτήρια. Δεν καταλαβαίνω ποτέ, δεν έχω καταλάβει ποτέ τον λόγο και όχι μόνο τώρα.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Και στην Έκρινα, παραδείγματος χάρη.
0: Στην Έκρινα δεν είναι, ας πούμε, τόσο ακριβά.
1: Ναι, στην Έκρινα το εξής. Έκανα την εξής σύγκριση. Δηλαδή, με τα 2,114.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει φτάσει η τιμή,
0: ναι.
1: Στην καλύτερη πλέον αρχίζουμε να μιλάμε περίπτωση,
0: ναι, ναι.
1: Το να πάρεις το αυτοκίνητό σου.
0: Μάλιστα.
1: Και να πας, να πω, ναύπακτο.
0: Ωραία, τα κατάλαβα.
1: Αυτό, αυτό, μόνο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα μου πεις πόσο πιο ακριβά θα φας εκεί στα εξωτερικά. Πόσο πιο ακριβά θα μείνεις, θα πληρώσεις την κλίνη την οποία θα μείνεις.
0: Όχι
1: και όλα τα
0: πολύ
1: σχετικά,
0: καμιά φορά, εξαρτάται.
1: Αλλά okay,
0: δεν
1: ναι,
0: και εκεί πάντα. Δεν είμαστε φτηνοί πια. Και αυτό είναι ένα θέμα, ότι δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί σε σχέση με κάποιες χώρες, αλλά είμαστε πολύ πιο όμορφοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: διότι γενικότερα, άμα είσαι ομορφάντα.
0: Δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί σε σχέση με κάποιες χώρες, αλλά είμαστε πολύ πιο όμορφοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: διότι γενικότερα, άμα είσαι ομορφάντρας και ομορφογυναίκα, τα παράδειγματα είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Γιάννη μου.

0: αφορά στο κομμάτι της αναμονής στα ξένα πώς το λένε, αεροδρόμια έχουν μια τελείως διαφορετική
1: δεν
0: λογική.
1: Δεν υπάρχει αναμονή στα ξένα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οπότε βέβαια. Και από πολλοί που μας το πήγαν ομαλά εδώ πέρα. Για να, τι να μας κάνουν εκεί.
0: Υπάρχουν όμως. Υπάρχουν
1: κάποιοι, που θέλαμε.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι χώροι που μπορείς να αφήνεις το αυτοκίνητό σου και να περιμένεις μέχρι να έρθει. Ο ταξιδιώτης που υπάρχει.
1: Έχει μικρή, τι εννοείς, έχει πάρκινγκ.
0: Δεν μιλάω με χρέωση. Δεν μιλάω με χρέωση. Δηλαδή έχεις πάει για να παραλάβεις, για να πάρεις τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου
1: που είναι ηλιολόγος. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Λειτουργούν όλα τόσο τέλεια που την ώρα που παραδείγματος χάρη εσύ έχεις ώρα άφιξης 10 και 40, ότι 10 και 40 θα προσγειωθεί για να το υπολογίσω ότι 15 λεπτά θα είναι.
1: Αλλά μπαρκάρου, εγώ μπάχαλο σε ξένο αεροδρόμιο δεν θυμάμαι να έχω δει. Επίσης, όχι ότι ήταν μπάχαλο χθες, πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά στο εξωτερικό χρησιμοποιούν πάρα πολύ, ξέρεις, ο κόσμος φεύγει με μέσα.
0: Ναι.
1: Οπότε, λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Χθες έγινε ένας κακό χαμός στη Βουλή.
0: Μου επιτρέπεις πριν ξεκινήσεις?
1: Σου επιτρέπω, πες μου.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μάρκο.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μάρκο.
0: Τι κάνετε, κύριε Μάρκο, πώς είστε? Και ασφαλώς, τι μήνυμα έχει στείλει?
1: Λέγε, για τον Ολυμπιακό και το Final Four.
0: Πάμε, θρύλε.
1: Ήμουνα σίγουρη. Τι άλλο να στείλει?
0: Μα τι ήθελες να στείλει?
1: Έλα, εντάξει τώρα.
0: Μα έχουμε Final Four.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, εντάξει. Νόμιζα ότι θέλεις να το ξεχάσεις.
1: Όχι, δεν θέλω να το ξεχάσω. Ναι. Και τη Βουλή ήθελα να ξεχάσω, αλλά δυστυχώς θυμήθηκα.
0: Πάμε λοιπόν, Βουλή.
1: Final Four έχει σήμερα, ποιος παίζει?
0: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Α, κοίτα να δεις, το θυμόμουν, ναι.
0: Ναι.
1: Με τη Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας.
1: Είμαστε με τον Ολυμπιακό.
0: Είμαστε με τον Ολυμπιακό, σαφέστατα.
1: Εσύ σίγουρα, για μένα, εμένα ήταν η είδηση,
0: ναι. Ναι. Μα και εγώ έχω πει ότι ήθελα πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει, καλά, στο μικρόφωνο. Κλείνω τα μικρόφωνα, ακούω τι λέτε με τον Σαπρανίδη. Θα ζω στον αέρα, ψέμα τώρα, λοιπόν, έλα.
0: Συγγνώμη, έχω πει εγώ, κύριε Σαπρανίδη, είπα εγώ ποτέ ότι δεν θέλω τον Παναθηναϊκό στο Final Four? Α, ο Νίκος το έχει πει.
1: Εντάξει.
0: Εγώ απλά έχω πει ότι ήθελα τελικό φέτος στο ΟΑΚΑ, στο Final Four, ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ωραία.
0: Για να μείνει στην Ελλάδα το κύπελο και να το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Δεν είπα κάτι παραπάνω. Έλεος δηλαδή, μην βάζεις πράγματα στο στόμα μου που δεν έχω πει. Σε παρακαλώ πολύ. Ωραία. Τι έλεγες για τη Βουλή?
1: Θα πάει δηλαδή ο Δημήτρης Μάρκος?
0: Είναι δυνατόν να λείπει ο Δημήτρης ο Μάρκος από το Final Four?
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: Ήδη μου στείλε και την ώρα, στις 6 μετά μεσημβρίας.
1: Θα είναι και πολύ αυστηρά τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Φρούριο Αθήνα,
0: Φρούριο
1: στακός.
0: Η Αθήνα.
1: Έως τη Δευτέρα.
0: Ναι, λοιπόν, απάντησε κιόλα. Ναι, ωραία. Είναι δυνατόν. Να σου πω, Δημήτρη, σου περισσεύει καμία πρόσκληση, κάτι οτιδήποτε?
1: Ναι.
0: Για να στείλουμε. Θέλεις παρέα τη Στεφανία?
1: Όχι, δεν θέλω, αφού δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: τα μέτρα ασφαλείας λοιπόν θα είναι αυξημένα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μια συγκέντρωση φυλάθλων, σταθμούς των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Υπάρχουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημοσίων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Όλο αναλυτικά μπορείτε να τα διαβάσετε και στο ενικός.gr και στο real.gr.
0: Αυτός ο περιορισμός, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από χθες το πρωί στις 6 τα ξημερώματα και θα ισχύσει μέχρι και τη Δευτέρα στις 6.
1: Δευτέρα ουσιαστικά. Ακριβώς. Βουλή είδες χθες τώρα, παιδί, γιατί έχει πάρα πολλές
0: ειδησούλες.
1: Είδες Βουλή?
0: Είδα Βουλή. Δεν θα βλέπα Βουλή. Αφού περιμέναμε πώς και πώς να δούμε.
1: Πόσες ώρες είδες Βουλή?
0: Α, όχι, εντάξει, δεν.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι τόσο πολύ. Είπαμε. Είδα τα βασικά τα οποία ήθελα να δω και μετά λέω το εξής.
1: Καλά,
0: θα τα διαβάσω στο ενικός.gr.
1: Δεν μπορείς να πεις όμως χθες.
0: Όλα καλά πήγαν.
1: Στο ενικός.gr πήγαν όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απορρίφθηκαν βεβαίως οι προτάσεις. Βεβαίως το λέω για τον αναμενόμενο. Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση πρώην ακριτικής επιτροπής για τον κύριο Σπυλιό Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ενδιαφέρουσα η ατάκα που άκουσα από τον κύριο Λιβανό, ότι εγώ δεν ήμουνα μέρος του προβλήματος, ήμουνα η λύση του προβλήματος.
1: Σκευωρία, ότι τον θλίβει πολύ σκευωρία για ο προσανατολισμός και έλλειψη της αλήθειας, γιατί τον άκουσα προσεκτικά. Θα έλεγα ότι άφησε και κάποιες αιχμές, κατά τη γνώμη μου, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και η κυρία Αραμπατζή επίσης είπε ότι δεν υπάρχει μια πράξη που να συνιστά αδίκημα. Νομίζω πάντως ότι στην χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής δύο πράγματα έκλεψαν την παράσταση. Πρώτον, πρωί-πρωί, με το που ξεκίνησε, η Καταριανή με τις κελεμπίες.

0: για την προσωπική συμβουλή τη Σούρα από το Κατάρνε που καθόντουσαν στα έδρανα.
1: Καλεσμένη του κυρίου Πλακιωτάκη, του αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Ναι, ήταν στη Βουλή και τους υποδέχθηκε ο κύριος Πλακιωτάκης ακριβώς, ναι. Λέω, τι έγινε, παιδιά. Έβλεπα στο πράγμα στα πρακτορία. Τι έγινε, παιδιά, λέω. Τι γίνει στη Βουλή, πρα. Ωραία μέρα, λέω, βρήκα. Κάτσουν με.
1: Ήμουνα έτοιμος με το που το είδα.
0: Πάρουν την Κωνσταντοπούλου κάτω.
1: Ήμουνα έτοιμος με το που είδα την εικόνα αυτή. Λέω, κάτι έχει γίνει, κάτι έχουμε χάσει. Μισό λεπτό να πάρω το Τζίτσα τηλέφωνο στην Αμερική, μήπως ξέρει κάτι περισσότερο. Αλλά τελικά ήταν πιο αθώο το.
0: Όχι. Λοιπόν, και μετά βεβαίως έγινε ο κακός χαμός με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κακός χαμός χθες. Πέσε.
1: Αναρωτιέμαι, ναι. Αν πραγματικά πιστεύουν, δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα και προσωπικά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά απευθύνομαι σε όλους, ναι. Σε όλους μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Θεωρούν ότι αυτή η εικόνα είναι θετική για την Ελληνική Βουλή.
0: Όχι, δεν είναι. Και να
1: δηλαδή,
0: δεν είναι σίγουρα θετική.
1: Ναι.
0: Και αυτό ακριβώς επισήμανα και κάποια στιγμή στο κλείσιμο της συνεδρίασης και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ήταν ο προεδρεύων εκείνη την ώρα, ο κύριος Γιωργαντάς, ο οποίος, μιλάμε, κοκκίνησε. Κάποια στιγμή κοκκίνησε, δεν καταλαβαίνεις, λέω τώρα τέλος.
1: Ναι.
0: Έπαθε έκρηξη κανονικά, απασφάλισε που λέμε. Και είπε ότι φτάνει αυτή η ξεφτύλα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το χάλι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ότι δεν φέρονται έτσι κοινοβουλευτικοί, αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων. Και ότι ακόμα και στις σκληρότερες αντιπαραθέσεις στο παρελθόν από σοβαρούς πολιτικούς εδώ μέσα δεν έγινε πάλι ποτέ αυτό το χάλι. Και αυτό είχε.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά, έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι τέτοιες, παρόλο που προσπάθησε ο Προεδρεύων να το διασκεδάσει το όλο πράγμα, και κατά το παρελθόν.
0: Ποιος προσπάθησε να το διασκεδάσει.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και κατά το παρελθόν,
0: ναι,
1: έχουν υπάρξει. Δηλαδή, δεν θα θυμηθούμε το τι γινόταν όταν ήταν η Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή. Δεν θα ξεχάσουμε δηλαδή μεμονωμένους βουλευτές που πετούσαν.
0: Εγώ δεν τη θεωρώ κόμμα για να το συζητάμε αυτό και να κάνουμε τη.
1: Ήταν μέσα στη Βουλή όμως. Βρέθηκαν 500.000 νοματέοι και τους ψήφισαν και τους βάλανε στη Βουλή. Πόσοι ήταν, 300-400.000.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις που διάφοροι βουλευτές σηκώνονταν, έλεγαν αυτό που είχαν στο μυαλό τους.
0: Και γινόταν
1: χαμός.
0: Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο. Τη Χρυσή Αυγή τη βγάζω έξω, θα με επιτρέψεις.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι κυρία,
1: το δέχομαι αυτό που λες.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ήθελε να το βγάλουμε έξω. Γιατί δεν νομίζω ότι της αρέσει.
1: Δεν συγκρίνω πράγματα. Μιλάω για τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί μέσα στην Ελληνική Βουλή.
0: Ναι.
1: Μέσα στην Ολομέλεια.
0: Το λέω γιατί χθες της είπε κάποια στιγμή και ο Κερίδης, αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος, και είδατε που κατέληξε. Γι' αυτό το λέω. Μάλλον έγινε ένα χαμό.
1: Να σου πω όμως τώρα κάτι, θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ο κύριος Κερίδης είναι πολιτικός. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός συντάκτης.
0: Ναι.
1: Καταγράφω αυτά τα οποία έχουν γίνει.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά λέω, αν βγάλουμε τη Χρυσή Αυγή έξω.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, ναι, δεν είναι θέμα να τη συγκρίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή με το οτιδήποτε.
1: Δεν συγκρίνεται. Η Χρυσή Αυγή δεν συγκρίνεται με το οτιδήποτε.
0: Ωραία, από αυτές τις εποχές όμως, ναι, έχουμε φύγει. Τέλος. Που ήταν η Χρυσή Αυγή στην Βουλή. Θέλω να ελπίζω να ξαναγυρίσουμε και ποτέ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όλοι
0: τώρα, αυτό το πράγμα το οποίο όμως γίνεται, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο καιρό, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω ξαναδεί όντως κάποια στιγμή να υπάρχει μια ένταση στη Βουλή, αλλά σε δύσκολες εποχές το λέω. Συγγνώμη. Στα μνημόνια τότε. Δηλαδή, όντως το 2015 γινόταν κόλαση στη Βουλή. Και σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Απλώς αυτό θα με επιτρέψει, κύριε Κωνσταντοπούλου, που έγινε χθες, επειδή άκουγα προσεκτικά τη Βουλή από το πρωί μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι, άσχετα αν συμφωνεί με κάποια πράγματα που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, κανείς μαζί της, το να μην αφήνεις και τον άλλο να μιλάει αφού έχεις τοποθετηθεί, δεν το λες κανονικό. Δεν είναι κανονικό. Δηλαδή, για κάπου λίγο πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα να μην ασκεί κριτική. Να ασκεί και σκληρότερη κριτική, να ασκεί. Και να φωνάζει όσο θέλει στην ομιλία της και στις παρεμβάσεις της. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει. Ας τοποθετείτε ο καθένας όπως τοποθετείτε. Δηλαδή δεν είναι και ωραίο για όποιον ακούει ή όποιον θέλει να ακούσει τέλος πάντων την ώρα, πώς θα σου το πω, να είναι κάποιος στο βήμα και να μην μπορεί να μιλήσει.
1: Να σκεφτούμε απλά.
0: Και το ξέρουν κάποιοι. Και το ξέρουν κάποιοι. Γι' αυτό και κάνουν αναφορά στο όνομά της.
1: Να σκεφτούμε μόνο το εξής, ότι η Βουλή, αν μη τι άλλο, εκτός από νόμους, εκτός από τροπολογίες, εκτός γενικότερα από θεματοφύλακες του συντάγματος και των νόμων αυτής της χώρας, ότι παράγουν, θα έπρεπε να παράγουν και πολιτισμό. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Για να μην γυρίσουμε δεκαετίες πίσω, διότι σκληρές κόντρες μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Τι να πρωτοθυμηθούμε, να πρωτοθυμηθούμε Κωνσταντίνο Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά όλα ήταν κάτω από μια ομπρέλα, από ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημισούλες.
0: Πάμε γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για τα νέα κόμματα.
1: Ναι.
2: FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Μετέωρο είναι το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα θα διεξαχθεί η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στην περιοχή στον αποκόρονα Χανίων. Απέκλεισε εγκληματική ενέργεια η αστυνομία.

0: Τι ωραίο, ε.
1: Είδες. Άρα να μην συνεχίσω για τη βουλή, ας πάμε.
0: Όχι, όχι, δεν σου θυμίζει λίγο έτσι αυτό το κυματισμό του θερμαϊκού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το κυματισμό του θερμαϊκού.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει, κατάλαβα, πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι, όχι, μένουμε και εδώ, δεν είναι. Το ίδιο πράγμα είναι ούτως ή άλλως.
1: Μέχρι και για την. Μέχρι και το παγκάκι του Κωνσταντίνου από την ταινία Ξυπνά Βασίλεια. Ακούσαμε χθες τη βουλή.
0: Δεν μου έκατσε πολύ καλά αυτό.
1: Σε κύριο Φλωρίδη, στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ότι υπάρχει μια κωμωδία, λέει, πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε ανέβει σε ένα παγκάκι.
0: Ναι, δεν το συνέχισε βέβαια μετά, ίσως εκείνη την ώρα
1: να συνέχισε.
0: Ναι, όχι, σας βλέπω, λέει, εκεί.
1: Περίμενε.
0: Περιέγραψε όμως την εικόνα.
1: Όχι, μου δίνεται, λέει, την εντύπωση.
0: Δεν είπε για τον Κόκορα.
1: Όχι, όχι. Μου δίνεται την εντύπωση. Εννοείς αν το συνέχισε στη Βουλή, νομίζω.
0: Στη Βουλή, αυτό είναι.
1: Μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα, λέει, προς αυτό το παγκάκι, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι. Λοιπόν, και.
0: Έχει παγκάκι.
1: Εντάξει. Και με εννοεί εκεί μέσα.
0: Έχει και πεζούλι.
1: Απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου μετά, όταν στην ομιλία της απάντησε αμέσως, κλείνοντας την τοποθέτησή της, μία απάντηση, λέει, προς τις γυναίκες και στα κορίτσια. Και σε εκείνους τους ακραίους σεξιστές, όπως είπε, λένε ότι αν μια γυναίκα αντιδρά, είναι δυναμική, αν ζητά την καταδίκη των ενόχων και είναι δικηγόρος, είναι τρελή. Τρελές, λέει, είπανε πολλές στην ιστορία και την περίοδο του Μεσαίων κυνηγούσαν τις μάγισσες, και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Mm. Και πολλές αθλήτες και πολλές καλλιτέχνηδες και επιφανείς προσωπικότητες τις λένε τρελές. Mm. Ίσως οι τρελές, λέει, να είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στην δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Και μετά στο παγκάκι αναφέρθηκε ξανά ο κύριος Φλωρίδης εκεί στην τελευταία ομιλία του, με την οποία κλείσει τη συζήτηση πριν από την έκρηξη του κυρίου Γιωργαντά, που της λέει, σας είπα και νωρίτερα, ανεβείτε, λέει, στο έδρανο να δούμε όλο το θέμα, μην ακούμε μόνο τη φωνή σας. Σπάω, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Μένω σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως.
1: Η μάχη της ατάκας.
0: Στεναχωριέμαι υπερβολικά, ναι, για αυτή την εικόνα που, ναι, βγαίνει προς τα έξω από την ολομέλεια της Βουλής.
1: Λοιπόν.
0: Της Ελληνικής Βουλής.
1: Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, με μία ώρα καθυστέρησε η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε στο χώρο εκεί στο Ολύμπιον. Καταχειροκροτούμενοι από αυτούς που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα, διότι η αίθουσα των 600 ατόμων ήταν ασφιχτικά γεμάτη.
1: Ναι.
0: Διάβασα με πάρα πολύ προσοχή. Μίλησα
1: δεν
0: με κάποιους συναδέλφους.
1: Έξω δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα περίμενα περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, γεγονός. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Κοίτα τώρα, για πρώτη παρουσίαση, επειδή διάβασα πολύ αναλυτικά το ρεπορτάζ στο ενικός.gr, μίλησα και με κάποιους συναδέλφους πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μου δώσανε γενικότερα το κλίμα, ναι. Αλλά είσαστε πάρα πολύ αναλυτικοί στο site όσον αφορά και στα ονόματα, στα πρόσωπα τα οποία.
1: Δεν έχουμε μάθει όλα τα ονόματα ακόμα,
0: όχι,
1: πάντως.
0: Όχι,
1: δεν, ναι, νομίζω. Θα υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία θα ανακοινωθούν.
0: Πώς σου φαίνεται πρώτα απ' όλα.
1: Το Περιστέρι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Το είδα, στην.
0: Η πρώτη ανάρτηση που είχε κάνει η κυρία Καρισιανού είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το οποίο παρουσίασε χθες.
1: Ναι. Έτσι. Δεν είναι ότι. Κάποια έκπληξη δεν υπήρχε.
0: Το Ελπίδα δηλαδή που, είχαν,
1: όχι,
0: που,
1: είπε.
0: Που μας είχαν πει όταν είπαμε ότι μάλλον το όνομα του κόμματος θα είναι Ελπίδα. Και αν θυμάμαι καλά, το είχαν διαψεύσει, δεν το είχαν διαψεύσει. Δεν είναι αυτό το όνομα του κόμματος.
1: Δεν το θυμάμαι αν το είχαν διαψεύσει. Νομίζω ότι ήταν για μένα πάρα πολύ σαφές ότι θα είναι το Ελπίδα. Το έβαζε με κεφαλαία γράμματα. Όπως και ότι θα ήταν βασικό σύμβολο το Περιστέρι.
0: Μέσα στο όνομα του κόμματος υπάρχει και το όνομα τεπώνυμό της.
1: Αυτό ήθελα να πω, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Βασικό.
1: Πολύ βασικό. Mm. Αυτό το έχει και ποιος άλλος. Νομίζω ο κύριος Βελόπουλος το έχει.
0: Νομίζω ο κύριος Βελόπουλος, ναι.
1: Αλλά
0: δεν είμαι σίγουρος.
1: Ή το είχε.
0: Δεν ξέρω αν το έχει.
1: Ή
0: ακόμα.
1: Το είχε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το.
1: Το είχε, νομίζω, κάποιος. Δεν ξέρω αν το είχε ακόμα. Και δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Αλλά. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Συνηθίζει, μάλλον. Όσοι βάζουν, θέλουν να βάλουν το όνομά τους μέσα στο όνομα του κόμματος. Θέλουν να δείξουν με πολύ έμπρακτο τρόπο, θα πω εγώ, το προσωποκεντρικό του πράγματος. Έτσι, θα μου πεις τώρα, ναι, τι περιμένεις, ρε Παπαδάκη. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Καριστιανού είναι η επικεφαλής.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό.
0: Μπα, δεν είχε πει κατά το παρελθόν η κυρία Καριστιανού ότι το ποιος θα είναι επικεφαλής θα το επιλέξει ο κόσμος.
1: Σωστά, το είχε πει, καλά, είχε πει και ότι δεν θα γίνει κόμμα.
0: Τώρα, Κατάλαβες τώρα, γιατί με βάζεις σε τέτοιες περίεργες ατράπους.
1: Θέλω να πω γιατί αλλάζει πρωί. Η καιρή, δεν είναι.
0: Α, ανάλογα δηλαδή με τον καιρό αλλάζουμε.
1: Εντάξει, τώρα δεν το λέω. Ανάλογα με τον καιρό, αν βρέχει, αν έχει ήλιο.
0: Α.
1: Εντάξει.
0: Πώς, ανά εποχή.
1: Θέλω να διαβάσω λίγο πιο προσεκτικά, να είμαι ειλικρινής, την υβριτική διακήρυξη. Την έχω διαβάσει, αλλά θέλω λίγο να την διαβάσω έτσι με λίγο καθαρό μυαλό.
0: Τα bullet points τα οποία έχετε κάνει στο ενικός
1: ενικός.gr
0: είναι πάρα μα πάρα πολύ έτσι, έχουν μια σαφήνεια, ρε παιδί μου. Να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς. Πες μου κάτι, υπάρχει κανένας από τα 10 εκατομμύρια των πολιτών εκεί έξω που να μην θέλει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, εντάξει, γενικό. Παιδί μου, εντάξει, γιατί οι ιδρυτικές διακηρύξεις των άλλων κομμάτων έχουν κάποια συγκλονιστική μεταρρύθμιση μέσα. Ως ιδρυτική διακήρυξη είναι κάτι που λες, Θεέ μου, Παναγία μου, δεν το έχω ξανακούσει. Τέλος, σηκώνομαι τώρα, βάζω παντελόνι και πάω να ψηφίσω.
0: Επιφυλάσσομαι να σου απαντήσω.
1: Μα εντάξει τώρα, τι
0: και
1: να σου πω.
0: Και δεν απαντάω σε ερωτήσεις παγίδες.
1: Ναι, μα εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, στήριξη της κοινωνίας, οικογένειας των νέων. Ρε παιδί μου,
1: απλά την Ελλάδα, για να μην το διαβάσω ολόκληρο. Να αλλάξουν, αυτό είναι το θέμα.
0: Μπράβο.
1: Όλοι κάτι θέλουν να κάνουν. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουν.
0: Άκουσες λοιπόν εσύ το πώς εχθές?
1: Εντάξει, χθες ήταν η παρουσίαση κόμματος. Αυτό είναι η υδρατική διακήρυξη. Οι βασικές αρχές θα παρουσιαστούν σταδιακά και τότε θα κριθούν.
0: Ωραία.
1: Όλες αυτές οι αρχές και όλες οι πολιτικές. Άκουγα γι' αυτό ακόμα δεν. Δηλαδή, χθες νομίζω ότι έχει αξία να σταθείς πιο πολύ σε συμβολισμούς.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα.
0: Σε ακούω, σε ακούω με προσοχή.
1: Στην ιδρυτική διακήρυξη, βλέπω εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι η κύρια έμπνευσή μας υπήρξε ο γενναίος αγώνας μιας απλής μητέρας για την απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη μετά το μαρτυρικό θάνατο της κόρης, η αστυνομική τραγωδία των Τεμπών. Και λέει ότι είναι ένας επίμονος, σταθερός και αποφασιστικός αγώνας για την ανάδειξη και τιμωρία των ενόχων για το έγκλημα των Τεμπών και αφετέρου για την αποτροπή της εγκάλυψής του. Καθώς το έγκλημα αυτό φανέρωσε σε όλους μας χρόνες παθογένειες όπως αυτό καταγράφεται κτλ. Εκεί αναφέρεται νομίζω η τραγωδία του Τεμπών, δεν αναφέρεται κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Πλώς δεν είδα κάπου, μόνο για τις μεταφορές λέει κάποια στιγμή. Ναι, πήγα να δω αν λέει κάτι για... Ναι, για το θέμα των μεταφορών. Λοιπόν, προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και ορθολογία αξιοποίηση, αυτό το κομμάτι είναι. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικού κλάδου τη οικονομία και των υποδομών υψηλού δημοσίου συμφέροντο, όπω είναι οι μεταφορέ, οι συγκοινωνίε, τηλεπικοινωνίε, ενέργεια και ίδρυψη. Να, εδώ, α πούμε, θα περίμενα κάτι παραπάνω να λέει για το κομμάτι των μεταφορών.
0: Εν πάση περιπτώσει, ήταν και ένα σημείο όταν αναφέρθηκε στα Τέμπη που κόμπιασε κιόλα.
1: Προφανώ, αλλήμον τώρα. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν το συζητάμε. Παρ' όλα τα αυτά. Εγώ περιμένω και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, όπως και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη, έχει ήδη ξεκινήσει, πήγε στη Σπάρτη. Λένε οι πληροφορίες ότι θα συνεχίσει συχνά πυκνά να πηγαίνει στην επαρχία. Το είχε, αν θυμάσαι, και πριν το Πάσχα. Είχε κάνει αρκετές επισκέψεις, για ένα χρονικό διάστημα το σταμάτησε. Είχαμε και το θέμα του πολέμου.
1: Μα ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πότε θα τελειώσουμε, δεν ξέρω, ξεκινάμε.
0: Αυτό είναι
1: όμως
0: μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι. Κοίτα, όταν σε κάθε δημόσια εμφάνισή του.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται στο τέλος της τετραετίας.
1: Ναι.
0: Αναφέρει εκλογές το 2027.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι δηλαδή. Είναι πολύ ανακόλουθο των δικών του τοποθετήσεων. Εάν αυτό το πλάνο αλλάξει,
1: εμένα,
0: το χρονικό πλάνο.
1: Αν με ρωτάς, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Έχει αποφασίσει για την άνοιξη του 27.
1: Εγώ πιστεύω
0: το πότε
1: ότι...
0: ακριβώς δεν το έχει αποφασίσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει αποφασίσει γενικά. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα θα περιμένει λίγο να δει πώς θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό και σε ποιο βαθμό. Μετά την ανακοίνωση του κόμματος Μαρίας Καρισχένου και φυσικά περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου να δει σε ποιο βαθμό θα αλλάξουν οι ισορροπίες, αν θα αλλάξουν και όχι τον πρώτο καιρό, δηλαδή τον πρώτο μήνα, γιατί όπως συνήθως συμβαίνει τέλος πάντων, πάντα τα νέα κόμματα έχουν μια δυναμική.
0: Ναι.
1: Και καταγράφουν ψηλότερα ποσοστά από αυτά. Να κάτσει λίγο η μπίλια τέλος πάντων. Και να, τότε θα κρίνει, να δει πόσα κόμματα θα γίνει, ας πούμε, λέω τυχαία παράδειγμα. Πες ότι έρχεται η κυρία Καριστιανού. όχι, έρχεται, πες ότι ήρθε.
0: Γιατί τότε να το αναφέρει σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, κύριε
1: Μητσοτάκη.
0: Δεν θα μιλούσε καν.
1: Οκ. Προφανώς. Το Μητσοτάκη θα πιστέψει.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ερμηνεύω με την ευχή να μην παρερμηνεύω τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη. Απλά θεωρώ ότι αν δεν είχε αποφασίσει. Όταν μιλάμε για ομιλίες, όχι για συνεντεύξεις, που αναγκαστικά θα τον ρωτήσουν και θα πρέπει να απαντήσει, είναι ομιλίες. Δεν τον ρωτάει κάποιος για κάτι. Άρα θα μπορούσε, αν μη τι άλλο, να μην το αναφέρει. Γιατί σε κάθε δημόσια λοιπόν εμφάνισή του λέει.
1: Οκ, εντάξει.
0: Αυτό. Ερμηνεία κάνω, έτσι.
1: Ναι. Πάντως οι βουλευτές πιστεύουν άλλα.
0: Αυτό είναι μια.
1: Λοιπόν, σου λέει και αν μας το πει τελευταία στιγμή. Εμείς θα αστρέξουμε από τώρα να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι.
0: Όντως είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει.
1: Αυτή είναι. Απλά λέμε ψέματα.
0: Δηλαδή, ακούς το Μητσοτάκη παραδείγματος χάρη σε ομιλία του στις 7 η ώρα το απόγευμα. Έτσι, και στις 8 η ώρα συναντιέσαι με βουλευτή. Της Νέας Δημοκρατίας. Πότε βλέπεις, ρε αδερφέ, εκλογές? Α, εμείς που ετοιμαζόμαστε γιατί μπορεί να γίνει και τον Οκτώβριο.
1: Εντάξει.
0: Μα πριν από μία ώρα ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ας είμαστε εμείς προετοιμασμένοι.
1: Έλατε.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάντως όντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει και στην δεξιά πολυκατοικία και στην αριστερή. Και αριστερή πολυκατοικία. Να δούμε, για παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού από ποια δεξιά μενή θα.
0: Αρκετά στελέχη της Νίκης.
1: Θα πάρει.
0: Ήταν εκεί. Αρκετά στελέχη
1: της Νίκης. Ήτανε βεβαίως, σίγουρα. Να δούμε αν θα πάρει τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έχει βεβαίως πολύ μεγάλη δυναμική στη Βόρεια Ελλάδα. Να δούμε γιατί, από την Νίκη σωστά καλά τα λες, από την κυρία Λατινοπούλου να δούμε. Και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καταλαβαίνω, ακούγοντας και από τον κύριο τον Δημήτρη Μαύρο χθες εδώ στον Ιχώτζη Νικολά, ότι επειδή πέφτει όταν βάζουν την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα μέσα, καταλαβαίνω ότι και οι δύο παίρνουν από τις αναποφάσεις τους.
0: Ναι.
1: Από την διευκρίνηση ψήφα βασικά. Οπότε θα τραβήξουν ψηφοφόρους από εκεί, παρκαρισμένος όπως τους είπε. Μέσα στους αναποφάσεις τους.
0: Ναι. Καταλούνια για τον Αλέξη Τσίπρα, με τα χρώματα της
1: Πανιόνιος
0: Μπάρτσα.
1: Πανιόνιος είπες.
0: Καταλούνια. Καταλούνια. Καταλούνια.
1: Δεν
0: Καταλούνια.
1: Είναι η ίδια φανέλα με τον Πανιόνιο αυτές.
0: Ναι. Όχι, ο Πανιόνιος έχει μπλε κόκκινο.
1: Α, λάθος έκανε το Twitter.
0: Ναι. Το Twitter έκανε λάθος ή το AI έκανε λάθος ή ποιο το
1: Έλα,
0: Twitter. Ναι. Το Twitter είπαν για Πανιόνιο. Μάλιστα.
1: Για
0: αυτοί
1: πες.
0: Οι ωραίοι, φοβεροί, τρομεροί λογαριασμοί που κυκλοφορούν.
1: Για πες.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι 26.
0: 26 ετών είναι ακόμα.
1: 26 Μαΐου θα το παρουσιάσει.
0: 26 Μαΐου θα το παρουσιάσει. Έβαλε και τα χρώματα της Μπάρτσα, τη φανέλα της Μπάρτσα.
1: Γιατί. Γιατί τόσο
0: μπορεί να είναι τα χρώματα του κόμματος. Θα μπορούσε δηλαδή το κόμμα να
1: όχι,
0: έχει.
1: Όχι,
0: λες.
1: Όχι. Αλλά συγγνώμη, δεν είναι και την ημερομηνία την ανακοίνωσε με τα δύο παιδιά στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πολύ γήπεδο, τι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Άκου, μήπως σκεφτόμουν.
0: Για πες.
1: Λες να είναι επειδή θα κάνει μεταγραφές.
0: Λες να πηγαίνει και το πράγμα.
1: Λες γι' αυτό το λόγο να βάζει φανέλες. Ή από το θα ιδρώσουμε κι εμείς τη φανέλα.
0: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
0: Εγώ διατηρώ. Κάνω υπομονή μέχρι τις 26.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε όμως, να σας πω ότι αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σου, σκόραρε. Και κέρδισε. Με το νέο παιχνίδι σου, TenWin, από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίο-ελλάδα.gr. Ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, πάντα κερδίζεις.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
13: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
12: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
13: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σπύρο! Πού είναι ο Σπύρος? Σπύρο, έλα πια. Λοιπόν, να πούμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα το πούμε βεβαίως και αργότερα, ότι σας είπαμε για τη Μαρία Καριστιανού, για το νέο κόμμα, σας είπαμε ότι περιμένουμε και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Τρίπα. Είπαμε τι έγινε στην Βουλή. Δεν είπαμε τι έγινε στη Μέση Ανατολή, ωστόσο.
1: Ναι, περίμενε. Να μην πούμε όμως τι θα γίνει σήμερα στη Βουλή.
0: Α, που
1: σήμερα είναι το κυρίω μενού.
0: Υπήρχε και μια. Είχε και χθες, ναι. Συζητήσανε βεβαίως.
1: Αλλά ήταν πιο.
0: Εντάξει, Ανδρουλάκης, Φλωρίδης είχαν μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση.
1: Γεγονός.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, το σημερινό
0: σήμερα είναι
1: πιο σκληρό.
0: Το απόλυτο δίκιο. Σήμερα έχει συζήτηση και ψήφιση για την πρόταση του Πασό για την. Για εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, λοιπόν, που έχει ζητήσει η αξιωματική αντιπολίτευση, θα συζητηθεί σήμερα. Θα έχουμε και ονομαστική ψηφοφορία στο τέλος της ημέρας.
0: Και αναμένουμε να δούμε που είναι βέβαιο από ό,τι φαίνεται, αν η κυβέρνηση όντως θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές.
1: Λοιπόν, να πούμε
0: γιατί μπορούν να το δίνει στις μειοψηφίες το δικαίωμα να συμπληρώνουν εξεταστικής με 120, αλλά αναμένεται να επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο σε σχέση με την ότι επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Να, το άρθρο
1: να πούμε ότι by the book, ναι. Όσον αφορά στο Σύνταγμα, ακριβώς αυτό επικαλείται το Πασόκ, ότι δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να ζητήσουν σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής. Χρειάζεται 120 ψήφους.
0: 120 ψήφους.
1: Η Νέα Δημοκρατία, τώρα λένε οι πληροφορίες, η κυβερνώσα παράταξη, η πλειοψηφία, θα κάνει χρήση του άρθρου 44, νομίζω. Δεν πρέπει
0: όχι 44, στο είπα χθες.
1: Ναι. Κάνω λάθος τον αριθμό. Εν πάση περιπτώσει. Θα κάνει χρήση άρθρου του Συντάγματος που λέει ότι όταν πρόκειται για θέματα εθνικής ασφάλειας, έχει το δικαίωμα η πλειοψηφία να ζητήσει.
0: 144. Ναι.
1: Εντάξει, κοντά έπεσα. Λοιπόν. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει η έγκριση για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπή να γίνει με 150 συν μία ψήφο. Θα πρέπει δηλαδή να υπερψηφίσουν 151 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Εάν συμβεί αυτό, καταλαβαίνετε και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως.
0: Και 68. Είναι δύο, το 68, ναι. Και το 144.
1: Δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα να περάσει η πρόταση του Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν τώρα δεν κάνει χρήση η κυβερνητική πλειοψηφία του συγκεκριμένου άρθρου, τότε, εάν ψηφίσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το 120 το έχουν. Έτσι. Εάν υπερψηφίσουν. Για να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζω ότι στις 6 ώρα το απόγευμα ξεκινά ο ημιτελικός του Final Four, όπου στις 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Αυτό το λες γιατί αποκλείεται να έχουμε όσα είχαμε χθες και να κρατήσει τόσο πολύ.
1: Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Και μπορεί
0: εντάξει.
1: Να ακουστούν, περιμένω να ακουστούν και όμορφες ατάκες μέσα στην αλαμέλεια της Βουλής. Αλλά για να δούμε.
0: Κάτι είπε κάποια στιγμή την ώρα, αλλά δεν εκείνη τώρα ήταν πολύ αργά για να το συγκρατήσω. Κάτι είπε κάποια στιγμή για το Final Four και χθες ο κύριος Γιώργος στην ώρα της ψηφοφορίας, τον κύριο Βρούτση για το Final Four.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι και σήμερα κάτι θα πούνε. Σήμερα το μεταξύ, αφού δεν προλαβαίνουμε να πούμε για τη Μέση Ανατολή, το πρωί.
1: Ναι.
0: Θα δώσουν και ελεγχόμενοι στη νέα δικογραφή του από ΚΕΠΕ εξηγήσεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσο από τα πολιτικά, μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν ανομωτή εξηγήσεις χθες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε τους 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων έχει αρθεί η ασυλία. Πριν από λίγες εβδομάδες έχει αρθεί η ασυλία τους.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε δελτίο ειδήσεων, γιατί μου κάνει νοήματα ο κύριος Απραμίδης.
0: Ναι,
1: και πέντε πρώην, ναι. Έτσι, δεν θα αφήσουμε απ' έξω, γιατί θέλετε μηνύματα, την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου.
0: Όχι, όχι, θα το συζητήσουμε, εννοείται, αποφυλακίστηκε χθες.
1: Ναι, αυτό λέμε, θα το συζητήσουμε
0: αργότερα.
2: Real FM. εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι

0: Τα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμπλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγάλα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν εντός της ημέρας 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα θα διεξαχθεί η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Περισσότερα στο nkos.gr. Νέα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών τους επόμενους μήνες, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή στο νοσοκομείο Άγιο Ανάργυρη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις αρχές Δεκεμβρίου στην Κρήτη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε περιοχή του από κόρονα Χανίων.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
17: Στη high season τρέχεις non-stop.
18: Λεβιά, την παραγγελία.
17: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
20: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Τι κομματάρα έβαλες ρε φίλε, τι κομματάρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Real Voice 995.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέει ο λαός. Παρασκευή λοιπόν, 22 Μαΐου. Σήμερα δυναμώστε και φύγαμε.

πολύ ωραία μέρα μας έκανε, τουλάχιστον εδώ στο νησί της Ρόδος, στην πρωτεύουσα των 12 νήσων. Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι και ο καιρός και σε εσάς. Βέβαια, ο δικός μας ο μετεωρολόγος, ο κύριος Μανολάς, ο Γιάννης ο Μανολάς, ο φίλος, αυτό που είπε είναι ότι μπορεί και να έρθει δύσκολος καιρός σήμερα και αύριο, γενικά και στο Σαββατοκυριακό. Εν τω μεταξύ, σκεφτούμε ότι έχουμε και τέλη Μαΐου, κοντά τέλη Μαΐου, όλα καλά.

Καλημέρα κυρία Αφροδίτη, η αγαπημένη μου κυρία Αφροδίτη. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά εκεί στη Λέρο. Σας αγαπώ ιδιαίτερα, το ξέρετε. Για πάμε να μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματάκια σας στο Viber, έτσι εντελώς δωρεάν, στο 698-91-99-995. Ό,τι και αν θέλετε να μας στείλετε, στείλτε το. Είτε είναι καλημέρα, είτε είναι μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα θέμα να σχολιαστεί. Εδώ είμαστε να τα σχολιάζουμε όλα.

πολύ νωρίς το πρωί εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995 από τις 7 η ώρα το πρωί με την αφεντιά μου μέχρι και αργά, πολύ αργά το μεσημέρι προς απόγευμα με όλους τους συνεργάτες να μένετε εδώ για πλήρη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Τα νέα και τις τελευταίες εξελίξεις μπορείτε να τα διαβάζετε και στην ιστοσελίδα μας www.realvoice995.gr. Καλημέρα και στους τεχνικούς μας, τον Βαγγέλη τον Καραγατσάνη και τον Ντέο, τα φιλιά μου, καλημέρα.

Καλημέρα Σωτήρη και Βασίλη εκεί στο αεροδρομιό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Σωτήρη και Βασίλη εκεί στο αεροδρομιό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μια που είπα αεροδρόμιο, έχουμε και

τα καταφέραμε και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Κάποιοι που ασχολείστε τον τελευταίο ένα χρόνο με αυτό το θέμα, άτε βαριά δύο, έτσι. Ο νοόν, νοήτο. Υπάρχουν ανθρώποι που έχει μαλλιάσει η γλώσσα τους, έχουν χτυπήσει όχι απλά υπουργεία, πόρτες και τα συναφή, τα πάντα για να έρθει γιατρός στο αεροδρόμιο. Θα τα πούμε και αυτά στην ώρα τους, εννοείται. Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα. Περιμένω καφέδα και Σαββατοκύριακο, φυσικά.

Πριν ξεκινήσω λίγο να σας παραπέμψω για μια φωτογραφία που μας έστειλε ο Κώστας ο Στυλιανού. Μπείτε λίγο να δείτε στα social, γενικώς ψαχτείτε να δείτε κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Το έχω βάλει και εγώ στην δικιά μου τη σελίδα. Δείτε λίγο κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν και θα καταλάβετε, έτσι, θα καταλάβετε ποιο είναι το επίπεδο που μπορεί να έχουμε εγκεφαλικά και μετά από όλα αυτά τα οποία αντικρίσαμε με το τροχαίο στα Αφάντου, με τις δύο νεκρές γυναίκες. Και αναφέρομαι σε μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον δρόμο της Ρόδου με ένα φορτηγό που είναι φορτωμένο. Άμα το δείτε πώς θα κάνετε το σταυρό σας, να είστε απόλυτα σίγουροι. Βέβαια, ο κύριος Στυλιανού προέβη στις απαραίτητες ενέργειες που λέει ο νόμος. Ο κύριος Στυλιανού είναι ο πρόεδρος, έτσι, των ιδιοκτητών φορτηγών Ρόδου και προέβη σε αυτές τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει και ο ίδιος. Πολύ σωστά. Απλά ξέρετε κάτι, πολλές φορές τρελαίνεσαι όταν βλέπεις τέτοιες καταστάσεις. Τρελαίνεσαι.

Καλημέρα στο Καστελόριζο, Αντώνη. Τι γίνεται, φιλέ? Καλημέρα. Ναι, μύρισαν εκλογές, η αλήθεια είναι. Ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Προφανώς αναφέρεσαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Καλή επιτυχία να πούμε στην κυρία Καριστιανού. Καλημέρα Μαρία και Ελένη, καλημέρα, να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Θα τα πούμε και για την κυρία Καριστιανού στο δεύτερο μισό της εκπομπής και για το τι είδαμε εμείς, έτσι, και το τι παρατηρήθηκε. Νομίζω ότι όλοι παρατηρήσαμε και παρακολουθήσαμε τις εικόνες από τη Θεσσαλονίκη για να δούμε τι ακριβώς θα πει η κυρία Καριστιανού, τι κόσμο θα έχει. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς, στείλτε μηνύματα εδώ στο Viber ή στα social, τα προσωπικά μου. Πείτε μου εσείς πώς είδατε την κατάσταση εχθές στη Θεσσαλονίκη. Είχε κόσμο, έπεισε η κυρία Καριστιανού? Γιατί ήταν πολύ αντιφατικά όλα όσα είδαμε, θα τα πούμε όμως στο δεύτερο μισό.

Καλημέρα και στην ωραία Σίμη. Καλημέρα στο φούρνο εκεί. Άρε. Delivery δεν έχει με πλοίο, ε. Λοιπόν, τι είχαμε χθες? Είχαμε περιφερειακό συμβούλιο. Ένα περιφερειακό συμβούλιο το οποίο πραγματικά κρίνεται ως ιστορικό, έτσι, για τα θέματα συζήτησης που είχε και ειδικά για το θέμα συζητήσεως για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Όσοι ήταν εκεί ψυχή και σώματι, έτσι, ξέρω τι σας λέω, θα σας πω παρακάτω. Όσοι ήταν λοιπόν εκεί ψυχή και σώματι, κατάλαβαν τη σοβαρότητα της συζήτησης, έτσι. Μιλάμε για ιστορικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για το μέλλον του τόπου, των νησιών μας και προφανώς και του τουρισμού.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, εχθές συζητήθηκαν αρκετά σοβαρά θέματα. Ακούσαμε την εισήγηση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, για αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ακούσαμε και τις ενστάσεις και τους προβληματισμούς που έχει η Περιφερειακή Αρχή. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι είναι βάσιμο όλα αυτά. Γιατί εμείς εδώ τα ζούμε. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει να αποδείξει τίποτα πουθενά και σε κανέναν για τον τουρισμό. Από τη στιγμή, έτσι, που όλοι λένε στην Ευρώπη, παντού, κάντε το όπως το Νότιο Αιγαίο. Δεν τα λέει κανένας Μανώλης, κανένας Ρίαλ, κανένας Πέρις, κανένας. Αυτά τα λένε, έτσι, οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Κάντε το όπως το Νότιο Αιγαίο. Άρα, άποψη, ειδικά για το χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, προφανώς και έχουμε.

Όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερε ο Περιφερειάρχης, δεν γίνεται να γίνεται αυτή η συζήτηση για μας, έτσι, χωρίς εμάς. Τα νησιά μας και οι κάτοικοι των νησιών μας, έτσι, πάνω απ' όλα. Αυτό είπε ο Περιφερειάρχης Νοτιοαιγαίου εχθές και πάρα πολύ καλά έκανε και τα τόνισε όλα αυτά.

Ειρήστο Εμπαρόδο, να σας πω και εγώ, να καλωσορίσω και εγώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Νίκο τον Φραζή. Και γιατί ήταν συμμαθητής μου ο Νίκος ο Φραζής, συμμαθητής μου στην ίδια τάξη, στο ίδιο σχολείο. Του εύχομαι καλή επιτυχία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πήρε τη θέση της κυρίας Χατζηγιάννη που παραιτήθηκε, έτσι, και πήρε τη θέση της ο Νίκος ο Φραζής. Καλή επιτυχία, και νομίζω και παρακολούθησε και την εχθέσινη συνεδρία ο Νίκος. Οπότε πήρε εικόνα και άποψη για το πώς γίνονται τα περιφερειακά συμβούλια, το τι συζητάνε εκεί μέσα και πάρα πολλά άλλα. Έγιναν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα από την Περιφερειακή Αρχή και μπράβο για να μπορέσει να παρακολουθήσει από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νίκος ο Φραζής όλη την συνεδρίαση.

οι τοποθετήσεις και οι συζητήσεις που έγιναν από όλους θεωρώ ήταν αυτές που πρέπει, τουλάχιστον αυτοί που είδαν σοβαρά το θέμα και το συζήτησαν, όπως ο κύριος Παπανικόλας, ο κύριος Νικηφόρος Παπανικόλας, ο οποίος, το έχω πει και το έχω ξαναπεί, έχει μια σταθερή πολιτική, προσέξτε, πολιτική στάση σε όλα τα θέματα. Δεν, πώς να το πω, δεν μουρμουράει ακόμα και για την τζίχλα που μπορεί να μασάει κάποιος.

Θα ήθελα πάρα πολύ να πω το ίδιο και για την κυρία Καραγιάννη και την παράταξή της, αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά, και το λέω, το ξαναλέω, για ακόμη μια φορά, το τονίζω, η κυρία Καραγιάννη διάλεξε το δικό της τρόπο να μπει σε μια ιστορική συζήτηση. Ποιος ήταν αυτός ο δρόμος?

0: Όταν λοιπόν της δόθηκε ο λόγος της κυρίας Καραγιάννης, τι ακούσαμε, έτσι, προσέξτε, για μια ιστορική συζήτηση μιλάμε για αποφάσεις που θα μείνουν και κρίνουν και το μέλλον μας. Αυτό ακούσαμε.
1: Ωραία, το μικρόφωνο της κυρίας Καραγιάννης.
2: Ελληνικός λαός είναι και δεν ανέχεται τις αγωγές της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει το θράσιο ο κ. Μητσοτάκης να λέει
3: δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
2: Και από τον εισηγητή σήμερα.
1: Μάλλον ο κύριο Άμενο είναι.
3: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Συγγνώμη.
1: Δεν
3: ξέρω τι πάτε.
0: Λοιπόν, αυτά ακούσαμε. Καταλάβατε εσείς? Ούτε κι εμείς. Κοιτάξτε. Εκεί που πρέπει να είσαι σοβαρός, έτσι. Εκεί που πρέπει να είσαι σοβαρός, να είσαι συγκεντρωμένος, να πας με προτάσεις. Με προτάσεις. Όχι με ό,τι μου ήρθε, με προτάσεις. Της δίνεται ο λόγος λοιπόν της κυρίας Καραγιάννη και τι ακούσαμε? Ότι την ώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου η κυρία Καραγιάννη παρακολουθήσε την ομιλία του κυρίου Φάμελου. Μάλιστα. Όλα καλά. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Δεν ξέρω. Από τη στιγμή που ασκούμε και απίστευτη κριτική σε πράγματα τα οποία προφανώς και μπορεί κάποιος να τα βρει, να τα αποδείξει ή το οτιδήποτε, και έχουμε αυτή τη στάση, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν είναι καθόλου μα καθόλου σοβαρή αυτή η στάση.

Η αγάπη για τα νησιά λοιπόν, έτσι, και η φασαρία που γίνεται, γίνεται μέχρι να μιλήσει ο κύριος Φάμελος. Έχουμε άποψη για το χωροταξικό πλαίσιο, για τον τουρισμό, μέχρι να μιλήσει ο κύριος Φάμελος. Αυτά έγιναν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκνευρίζεσαι, πραγματικά εκνευρίζεσαι, γιατί πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Και όταν σκέφτεσαι ποιοι πρέπει να τις πάρουν τελικά αυτές τις αποφάσεις για μένα. Ποιος πρέπει να τις πάρει αυτές τις αποφάσεις για μένα. Αυτούς που στέλνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα, αν είστε ευχαριστημένοι εσείς που στείλατε την κυρία Καραγιάννη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όλα καλά.

0: Καλά, φυσικά και όταν τοποθετήθηκε μετά τις συγγνώμες, κυρία Καραγιάννη, κατά τη διάρκεια τέλος πάντων του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι ακούσαμε πάρα πολλά για υπερτουρισμό, για ότι η Ευρώπη λέει, προσέξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαρακτηρίζει το Νότιο Αιγαίο και το Βόρειο ή Ιωνίων Νήσων, κάτι τέτοιο, υπερκορεσμένο από τον τουρισμό. Και όταν λοιπόν τη ζητήθηκε, μπορείτε να μας δείξετε αυτήν την απόφαση της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Υπάρχει αυτό, υπάρχει κάπου? Και μα δεν είπα εγώ ποτέ, λέει, τέτοιο πράγμα. Μέσα σε 5 λεπτά ανέρεσε αυτά που είπε, προσέξτε, ή ξέχασε αυτά που είπε. Και λέω τώρα εγώ, για ποια σοβαρότητα μπορεί να μιλάμε, έτσι, σε μια ιστορική, επαναλαμβάνω, συζήτηση. Σε μια συζήτηση που μας ενδιαφέρει όλους, όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, όλους, από τον πρώτο μέχρι και αν υπάρχει, γιατί εγώ μας βλέπω όλους ίσους, δεν υπάρχει, ξεχωρίζω, κάνω δείγμα, υπάρχουν οι θεσμικοί ρόλοι μετά, έτσι. Από τον πρώτο λοιπόν μέχρι τον τελευταίο πολιτή αυτού του νησιού. Και όχι μόνο του νησιού, των νησιών μας, προσέξτε, όλων των νησιών μας.
1: Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς.
1: Και αυτό λοιπόν, και όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να μας δώσει αυτή την απόδειξη, κυρία Καραγιάννη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί μπορεί κάτι να μας εξεφύγει μας. Για να μην το ξέρουμε, όντως, ρε παιδί μου, για να υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω. Μπορεί. Τι ήταν αυτό το οποίο μας είπε, μα δεν είπα, λέγω, ποτέ τέτοιο πράγμα. Είπα ότι ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας είπε ή δεν μας είπε, ξέρω εγώ, με υπερτουρισμό ή χωρεσμένους. Δεν το ανέφερα αυτό. Δεν είπα για απόφαση. Λέει. Δεν είπα. Για να ακούσουμε λίγο, γιατί ευτυχώς που υπάρχει και το live streaming, έτσι, και βλέπουμε όλοι, γιατί στο τέλος θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε μεταξύ μας. Εγώ με τον Πέρι εδώ πέρα λέμε καλημέρα και κοιτάμε έξω, είναι μέρα. Δηλαδή κάτι κάπως έτσι. Δεν θα βγούμε όμως και όλοι τρελοί. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν θα βγούμε και όλοι τρελοί. Για ακούστε λιγάκι.
2: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει τις περιφέρειες Νοτίου και Αιγαίου και Ιωνίου ως κορισμένες.
1: Μάλιστα. Το είπατε τελικά, κυρία Καραγιάννη? Όχι. Μάλιστα. Όλα καλά.

αυτά τώρα εδώ δεν τα συζητάμε επειδή μας ήρθε μία μέρα των ημερών, έτσι, να λέμε ό,τι να είναι ή να επικρίνουμε την οποιαδήποτε στάση του οποιοδήποτε, αλλά επαναλαμβάνω ότι χθες ήταν μία συζήτηση, έτσι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για τα νησιά μας, που καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Αποφάσεις για το μέλλον, για τα παιδιά μας, για τον τουρισμό, για πολλά πράγματα. Ένα απλό παράδειγμα το οποίο ακούστηκε εκεί, που εγώ συμφωνώ απόλυτα. Τι λέμε? Λέμε για την σωστή ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη, με σωστούς περιβαλλοντικούς όρους κτλ. Με αυτό το νέο χωροταξικό το οποίο προτείνεται αυτή τη στιγμή, τι σου λέει? Σου λέει κάνε ένα ξενοδοχείο μέχρι 100 κλίνες. Okay. Και όταν λες γιατί μέχρι 100 κλίνες, τι συμβαίνει? Γιατί είστε πολλοί, δεν χωράμε. Πού δεν χωράμε? Στη Ρόδο, μάλιστα. Στη Ρόδο δεν χωράμε. Okay. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, αν χωράμε ή ανοχή. Και δεν μπορώ να ακούσω καμία δικαιολογία ότι θέλω μία ώρα να φύγω από το κέντρο να πάω κρεμαστή αεροδρόμιο ή παραπάνω. Δηλαδή, στη full σεζόν, στη σεζόν, γενικώς, στη Μαγιόρκα, ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, έτσι μου ήρθε τυχαία. Η Μαγιόρκα, πας σε 5 λεπτά η διαπόσταση, στη σεζόν μέσα, προσέξτε. Για να ξέρουμε τι λέμε, επειδή έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Έχουμε μπερδευτεί λιγάκι και κάποιοι πραγματικά δεν ξέρω τι σκοπό έχουν, αλλά θα το πω επειδή με γνωρίζετε κιόλας ότι μιλάω τη δικιά μου διάλεκτο, τη μαλλιάρη, για να συνεννοούμαστε και όχι την ξύλινη γλώσσα και τα πρέπει και τα όλα αυτά. Για να συνεννοούμαστε, κάτω τα χέρια από τον τουρισμό. Κάτω τα χέρια ορισμένοι από τον τουρισμό. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά είναι το οικονομικό μας εργαλείο. Με αυτό ζούμε. Από αυτό τρώμε. Από αυτό κάναμε σπίτια. Από αυτό κάναμε οικογένειες. Από αυτό τρώνε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Κάναμε μια οικογένεια. Φτιάξαμε ένα σπίτι, το οτιδήποτε. Από αυτό. Από αυτό το οποίο κάποιοι έτσι, για την πλάκα τους, έτσι, επειδή τους ήρθε, ξαφνικά αρχίζουν και μουρμουράνε. Όχι, κυρίες και κύριοι, κάτω τα χέρια από τον τουρισμό. Εάν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό του νησιού, των νησιών μας μάλλον, για να το θέσω καλύτερα, ήταν αποτυχημένοι, δεν φέρναν αποτελέσματα, δεν φέρναν τίποτα, τότε ναι μαζί σας, αλλάξτε τους χθες ή ξανασυζητήστε το οτιδήποτε για τον τουρισμό. Από τη στιγμή όμως που τη σεζόν τη δουλεύω όπως πρέπει, σπάω το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, έχω λεφτά στην τσέπη μου, δεν επιτρέπω σε κανέναν να το χαλάσει. Είναι τόσο απλό και μιλάω σαν πολίτης, έτσι, σαν πολίτης που σκέφτομαι ότι πόσους μήνες δουλειά έχω πλέον, γιατί αυτό είναι άλλο, άλλο νου παπά Ευαγγέλιο αυτή η συζήτηση. Πόσους μήνες δουλειά έχω, τόσους. Αυτούς τους μήνες τους θέλω. Τα θέλω τα λεφτά μου. Είσαι ευχαριστημένος με τη μισθοδοσία? Αυτό δεν έχει να κάνει. Έτσι. Με τη συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με τίποτα τέτοιο. Αλλά πειράζοντας και ενοχλώντας τον τουρισμό, τα αποτελέσματα δεν θα είναι αυτά που πρέπει. Δυστυχώς. Σε μια τέτοια περιοχή όπως είναι η Ρόδος, κάθε αυτού τουριστική, έτσι. Και καθαρά νομίζω τουριστική. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο, που είμαστε πολλοί, που ξαφνικά δεν χωράμε ή δεν ξέρω εγώ τι, και όταν δείτε τους αριθμούς ανά τετραγωνικό μέτρο και πώς είναι ανακάτοικο, θα πείτε τι είναι αυτά. Μα ξέρω εγώ, εσείς θα μου πείτε τι είναι αυτά. Η αλήθεια είναι αυτά, η πραγματικότητα που δεν χωράμε, γιατί καθυστέρησε ο Μανώλης, ο Παπάζογλου, να φύγει από το κέντρο και να πάει να βρει τον Πέρι στον Ιαλισσό και έκανε μία ώρα, μία μισή ώρα. Πότε την έκανε αυτή την ώρα? Ιούλιο-Αύγουστο, Και επαναλαμβάνω, βρείτε μου εσείς μια περιοχή με το όνομα το δικό μας, με το brand name το δικό μας, με τη δυναμική τη σεζόν τη δικιά μας, έτσι, που να είναι εντάξει η κατάσταση στο κυκλοφοριακό. Μέσα σε σεζόν εννοώ, προσέξτε. Και επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι δεν έχουμε προβλήματα και είναι όλα σωστά και ρόδινα. Όχι. Όχι. Αλλά βλέπω, παρατηρώ και παρακολουθώ τι γίνεται στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα μέρη με τον τουρισμό, συγκρίνω το δικό μου
Και λέω είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει γιατί? Γιατί είμαι πρώτος. Γιατί με αντιγράφουν, γιατί με γουστάρουν. Γουστάρουν το έργο μου, γουστάρω αυτό που κάνω εκεί και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Ποιος θα πει τι? Κι όμως, κάποιος θα βρεθεί να πει τι.

Καλημέρα, Βασιλάκο μου. Καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα σε όσους μας στείλατε μηνύματα. Απλά ήθελα να ολοκληρώσω έτσι αυτό το οποίο είδαμε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τις θέσεις Ολουνών πάνω σε αυτό το θέμα, το μεγάλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που έτσι προτείνεται από την κυβέρνηση και το πώς ακριβώς θα ανταπεξέλθουμε και εμείς πάνω σε αυτό. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε χθες. Τις προτάσεις όλων. Τις ακούσαμε και ευτυχώς τους ακούσαμε όλους για να έχουμε εικόνα και άποψη. Και ποιοι κατέθεσαν σωστές προτάσεις και ποιοι απλά παρακολουθούσαν Netflix.

Καλημέρα Μιχάλη μου, Νότια Πέρι. Καλημέρα λέει και στους δύο. Πόσα σκέτο. Τώρα βγάλα κρύ. Κακό με Μιχάλη, μας βλέπεις εδώ και τους δύο. Τίποτα πρέπει δεν. Ραφαήλ μου καλημέρα, καλημέρα. Τι έχω πάθει με την κυρία Καραγιάννη? Εγώ τίποτα. Τα ίδια αν έλεγε και ο κύριος Παπανικόλας ή ο κύριος Αγγέλου, οποιοσδήποτε τέλος πάντων, και έβλεπα αυτές τις καταστάσεις και τις αντιδράσεις προφανώς. Και θα το συζητούσα και θα το έλεγα. Δεν είδα όμως ποτέ την Περιφερειακή Αρχή να είναι, δεν ξέρω εγώ, να παρακολουθεί Βέγκο την ώρα του Περιφερειακού ή τον κύριο Παπανικόλα ή κάποιον άλλον τέλος πάντων. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό χθες σε live μετάδοση κιόλας. Έτσι για να το εμπεδώσουμε, για να καταλάβουμε ότι σας γράφω με αυτά που λέτε. Άστε τώρα γιατί μιλάει εδώ τώρα ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και κάτω τα μολύβια και τα υπόλοιπα. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, anyway.

και ο κύριος Βασιλικός εχθές από την Επανειλημμένη Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο πρόεδρος ο κύριος Βασιλικός, ο οποίος κατέθεσε και αυτός τις θέσεις του. Αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι άκουσα χθες, νομίζω σήμερα συνεδριάζει και το Συμβούλιο για να έχει μια στάνταρ θέση και άποψη πάνω στο ζήτημα αυτό με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Όμως μας έδωσε μια ιδέα, μια γεύση για το τι ακριβώς πρόκειται να συζητηθεί και πώς το βλέπουν και εκείνοι. Είναι συζήτηση που προφανώς δεν αφήνει κανέναν απ' έξω, έτσι. Πόσο μάλλον το Νότιο Αιγαίο, πόσο μάλλον τους πρωταθλητές του τουρισμού. Και αν δεν ακούσουν εμάς ή τις προτάσεις μας ή αυτό που λέμε και συζητάμε, τότε ποιον να ακούσουν, ε? Και να φιληθώ μαζί. Σε αυτό που σας είπα πριν με το ξενοδοχείο, με τα επιτρέπεται μέχρι 100 κλίνες από εδώ και πέρα κτλ. Έφερε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημαρκός, ο οποίος τι είπε, δηλαδή θα αποκλείσετε ένα ξενοδοχείο με 200 κλίνες παράδειγμα, 150 λέω εγώ, το οποίο θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις πράσινης ανάπτυξης, όλες, όταν λέμε όλες, με τις πιστοποιήσεις του, με τους ελέγχους του, με όλα. Αυτόν τον επιχειρηματία, γιατί να τον αφήσουμε απ' έξω από τη στιγμή που συμφωνεί, έτσι, και συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς όρους ή τα πάντα, τα χωροταξικά, όλα. Γιατί τον αποκλείουμε αυτόν και αφήνουμε τον άλλον μέχρι 100 κλίνες, που δεν του δίνεις και κάποια συγκεκριμένη εντολή. Του λες πήγαινε, συνδέσουμε ένα νερό, συνδέσουμε ένα ρεύμα και άνοιξε. Δεν βλέπουμε κάτι εκεί να του δίνεις ή να του δίνεις εντολές για το πώς θα αναπτυχθείς εκεί. Μέχρι 100 βέβαια κλίνες, έτσι. Αλλά θα μας προβληματίσουν οι περισσότερες κλίνες, έστω και αν είναι πράσινης ανάπτυξης ή τηρούν όλους τους περιβαλλοντικούς όρους, ε. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα ήταν αυτό του Περιφερειάρχη, που προβληματίζει. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει στο σκεπτικό αυτών που θέλουν τον τουρισμό και τι μοντέλο ανάπτυξης ψάχνουν επιτέλους πίσω από όλο αυτό.

Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης Άκου Βασίλη, ένας φίλος, λέει: ρε εσύ, ήμουν, λέει, πάνω από 4 ώρες στην παλιά πόλη. Χθες δεν είδα ντρόουν. Ευτυχώς, Γιάννη. Ακόμα. Κάτσε να τελειώσουν με τα νομικά. Γιατί όποιος βάλει εκεί το κεφάλι του στον Ντουβρά θα είναι πρόβλημα. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς του ήρθε αυτή η φαϊνή ιδέα του κυρίου Βαγιανού για τα ντρόουν, προφανώς. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρετε και τον κόσμο να πείσετε, γιατί βλέπετε τις αντιδράσεις. Αλλά δεν είναι το θέμα να πείσεις τον κόσμο, έτσι. Το θέμα είναι κατά πόσο νομικά είσαι καλυμμένος. Κατά πόσο επιτρέπεται αυτό το πράγμα.

Και κάπου εδώ θέλω να πω για ένα σχόλιο το οποίο είδα στο διαδίκτυο, ότι όλοι αυτοί που αντιδρούν λέει έχουν κάτι παράνομο να κρύψουν. Εμετικό, τελείως, έτσι. Εμετικό, τελείως. Να με συμπάθατε, να με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαστε όλοι επειδή μας τσουβαλιάσατε έχοντας διαφορετική άποψη πάνω στο θέμα της παρακολούθησης ουσιαστικά, έτσι, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεκάθαρα πράγματα, επειδή κάποιοι είναι ανίκανοι να βάλουν τάξη στην παλιά πόλη με τη φυσική τους παρουσία, έτσι. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, δεν έχει να κρύψει κανένας τίποτα. Και όποιος αναφέρεται σε τέτοιες δουλειές και υποθέσεις ότι αυτοί που δεν θέλετε αυτό το έργο ή έχετε κάτι να κρύψετε και φοβάστε μην τα δουν τα drones. Προσέξτε τώρα εδώ τι ακούσαμε χθες, τι διαβάσαμε χθες. Όχι, να με συγχωρείτε, αλλά είναι ντροπή αυτό. Όχι. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Και αν θεωρείτε ότι όσοι έχουν αντίθετη άποψη έχουν κάτι να κρύψουν, η δικαιοσύνη είναι εκεί που πρέπει. Πάτε, κάντε μια καταγγελία στον οποιοδήποτε και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Αυτές οι μομφούλες και οι ιστορίτσες που αφήνετε να εννοηθούν κάποιοι, που σας έχω και μια αλφα εκτίμηση στην πραγματικότητα, αφήστε το λίγο, πηγαίνετε λίγο παρακάτω και προσέξτε τι λέτε. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση ότι κάποιος έχει κάτι να κρύψει, λέει, και δεν θέλει τα ντρόν. Αλήθεια τώρα.

πρόταση του φίλου μας, του Βουβουβού. Ξέρετε ποιος είναι ο Βουβουβού, ο τρία Βου. Βούλα βάζεις βουλιαγμένης. Είναι copy-paste, τα πάμε. Πώς το λέω Πολάκης, copy-paste η υπόθεση εδώ πέρα. Γιατί? Γιατί είμαστε φιλαράκια, μωρέ. Και όλα καλά. Πες μου εσύ μια ιδέα, αδερφέ, να την κάνω κι εγώ κάτω. Άκου πως σου λέω.

Δεν μας είπε ποτέ ο Βουβουβού τα αποτελέσματα αυτού του συστήματος δουλεύουν. Δουλεύει άραγε το σύστημα, τον βοήθησε κάπου εκεί τον δήμαρχο των περιοχών. Τον βοήθησε πουθενά αυτή η κατάσταση. Για πείτε μας έτσι λίγο. Ή απλά υπήρξε ένα τεράστιο χρέος, τεράστια προβλήματα με τη δικαιοσύνη και με την νομοθεσία, με όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, και θα εξακολουθήσουν αυτά τα προβλήματα και πάμε παρακάτω. Για πείτε μας η επόμενη μέρα ποια είναι.

0: Λοιπόν, αυτά και πριν ολοκληρώσουμε την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδος, να πούμε και δύο πράγματα για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Να σε πάντα καλά, κι όταν είσαι κοντά. Δεν πήγε τελικά καλά με την Φερέλκης, κυρία Καριστιανού, έτσι? Δεν πήγε καθόλου καλά, καθόλου καλά. Έβαλε τον κόσμο που κάλεσε ίδια, έτσι, προσέξτε τώρα, ένα άνοιγμα, ένα κάλεσμα για να δημιουργηθεί ένα κίνημα των πολιτών, προσέξτε, των πολιτών. Και μπήκαν σε μία αίθουσα 600 ατόμων, που είχε και άδεια καθίσματα, η αλήθεια είναι, τα είδατε όλοι, δεν χρειάζεται και ούτε κίτρινο είναι αυτό που λέω, ούτε υπερβολικό, ούτε τίποτα. Και ούτε έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα με την κυρία Καριστιανού, έχω προσωπικό πρόβλημα με την κοροϊδία, με την εκμετάλλευση, με όλο αυτό το οποίο συνέβαινε. Δεν ξέρω αν κατάλαβε χθες η κυρία Καριστιανού ότι στο σύνολο είχε μαζί με τους έξω που διαμαρτυρώντουσαν, που δεν μπήκανε μέσα, 600-700 άτομα. Δεν ξέρω αν το πήρε το μήνυμα όντως η κυρία Καριστιανού και η ομάδα της εχθές, που δεν την είδαμε την ομάδα, δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι, μόνη της μιλάει η κυρία Καριστιανού. Ξέρουμε μια δικηγόρο εκεί που την συμβουλεύει και έναν δημοσιογράφο που εδρεύει στη Μόσχα και έλεγε χθες τα δικά του για Τσέχοφ, για ό,τι να είναι. Αλλά anyway, ο καθένας στηρίζει και υποστηρίζει αυτό το οποίο θέλει. Όμως, στις δικές του προσωπικές επιλογές, όχι στις επιλογές της χώρας. Υπήρχαν λοιπόν 600-700 άτομα. Για θυμίστε μας λίγο, κυρία Καριστιανού, ο κόσμος πόσος ήταν όταν βγήκατε σαν μάνα στους δρόμους και ψάχνατε το δίκαιο το δικό σας για τον άδικο χαμό του παιδιού σας. Για πείτε μου λίγο, γιατί ελπίζω να το πήρατε το μήνυμα χθες, ότι ο κόσμος σας γύρισε την πλάτη. Ξεκάθαρα. Έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί ένιωσε, όπως όλοι, ένιωσε ότι όλο αυτό ήταν μια εκμετάλλευση. Ναι, υπήρξε ένα κύμα, ναι, υπήρξε ένα στόχος. Από εκεί και πέρα, φύγατε από το στόχο. Λυπάμαι. Και θα σταθώ στην δήλωση που έκανε βγαίνοντας από την ομιλία της, από το κτίριο εκεί που μιλούσε η κυρία Καριστιανού και παρουσίαζε το κόμμα της. Εντάξει, ακούσαμε χθες μέχρι για γερμανικές, λέει, αποζημιώσεις και ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, ας της πει κάποιος όντως ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Αλλά anyway, άλλο θέλω να πω. Ότι η τοποθέτηση χθες στην ερώτηση του δημοσιογράφου βγαίνοντας, ξέρω, κτλ. Ποιος είναι ο στόχος του κόμματος, γιατί δεν το ακούσαμε ούτε αυτό μέσα στην ομιλία της. Τη ρωτήσαν έξω οι δημοσιογράφοι, για να μάθουμε κι εμείς. Είπε η εξουσία. Δεν το λέω εγώ, υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Γιατί αν θέλω να κάνω κάτι, λέει, και να βγάλω μια άκρη, πρέπει να πάρω την εξουσία. Άρα δηλαδή λέτε, λέει, πρώτο κόμμα, ρωτάει ο δημοσιογράφος ξανά. Ναι, φυσικά. Και με επιβεβαιώνει δυστυχώς η κυρία Καριστιανού και σας προτρέπω στη χθεσινή εκπομπή που στη δικιά μου τοποθέτηση είπα. Έχει θολώσει πραγματικά από την εξουσία και έχει χάσει το στόχο της. Το στόχο της. Ευτυχώς όχι όλοι οι γονείς των τεμπών. Και κλείνω το θέμα εδώ, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τι φόρεσε, ούτε πόσο έκανε αυτά που φόρεσε. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Αυτά που είπε με ενδιαφέρουν. Και ξέρετε τι άκουσα? Τίποτα. Πρόγραμμα μηδέν. Άλλο ένα κόμμα στα σκαριά με μηδέν πρόγραμμα, μηδέν συμβούλους, μηδέν ανθρώπους γύρω της, μηδέν όλα. Μόνο την κυρία Καριστιανού βλέπαμε χθες και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, πραγματικά. Και δύο-τρεις τοποθετήσεις στο πόδι που λέμε. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν η χώρα έχει άλλες εντοχές για άλλα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν η χώρα έχει αυτές τις εντοχές. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Καλό ήταν όμως αυτό που έγινε χθες. Μήπως και πάρει το μήνυμα η κυρία Καριστιανού, συγγνώμη, ότι αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς το πήγε, αλλά ο κόσμος δεν θα την ακολουθήσει σε αυτό που το πήγε. Έτσι.
1: Κρύψε με μες στα μάτια σου να δω τη δύναμη σου.
0: Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι, με το ωραίο τραγούδι αυτό του Πέρι του Βασιλάκη, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από την εκπομπή πρώτη καλημέρα. Έρχεται η Ρένα η Παυλάκη και το πρωινό Express. Να ευχηθούμε και εγώ και ο Πέρις ο Βασιλάκης να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα πάντα καλά με υγεία και πρώτα Θεός τη Δευτέρα το πρωί στις 7 στο καθημερινό μας ραντεβού εδώ στο Real. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Σαλήμου, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη Ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Για ορισμένα θετικά σημάδια έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας όμως ότι μια διπλωματική λύση θα καταστεί ανέφικτη αν το Ιράν επιμείνει στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και δεν πρόκειται να ανοιχθεί διόδια στο Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν εντός της ημέρας 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Περισσότερα στο enikos.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Στην Τουρκία, σφοδρή επίθεση κατά της δικαστικής απόφασης που τον απομακρύνει από την ηγεσία του κόμματός του εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκουροζέλ. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα, δήλωσε.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
13: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
14: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
15: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Στη high season τρέχεις non-stop.
19: Παιδιά, την παραγγελία!
18: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
22: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
23: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
22: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Έτοιμη και σήμερα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Yeah. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μια μέρα με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ένα λαμπερό, υπέροχο πρωινό.

Και εμείς από εδώ, από τα ψηλά που είμαστε, με τον ανοιχτό ορίζοντα μπροστά μας, με θέα τον κόλπο της Ιξιάς, νομίζεις ότι από στιγμή σε στιγμή, κύριε Πέρι Βασιλάκη, θα απογειωθούμε.

Γεράκι είναι αυτό που πετάει απέναντί μας. Ζευγάρι, ε. Τι ωραία εικόνα. Πώς είστε, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας, η Παρασκευή, που συνήθως είναι πιο φορτωμένη από τις προηγούμενες, αλλά και μόνο για ψυχολογικούς λόγους. Ακόμα και όταν το Σαββατοκύριακο δεν είναι διαφορετικό από την καθημερινότητα και από την υπόλοιπη εβδομάδα, κουνάει το κεφάλι το Πέρις, γιατί... Εμείς εδώ είμαστε 7.24, έτσι. Αλλά όλα είναι στο μυαλό τελικά. Είναι πώς το παίρνεις το πράγμα. Και την Παρασκευή νομίζω ότι το παίρνεις λίγο καλύτερα. Είμαστε εδώ με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έρχεται κοντά σας αυτή η εκπομπή για να δούμε για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα πρωινό, την επικαιρότητα, την δισιογραφία, όλα αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει από τον ρημαγδό που συμβαίνει γύρω μας. Να τα παρουσιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε.

Και σήμερα, αν με μία λέξη έβαζα τίτλο στην εκπομπή, θα έλεγα χώρο ταξικό. Με 3-4 λέξεις ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Και στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που νομίζω ότι αφορούν πια τον καθένα. Δεν είναι τόσο τεχνικό το θέμα όπως ίσως ακούγεται. Εμείς έχουμε επιλέξει αποσπάσματα να ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής που είναι πολύ βατά, που μπορεί ο καθένας να καταλάβει έννοιες. Όπως είναι αυτή η μεγάλη και σε εντελώς λάθος κατεύθυνση συζήτηση περί φέρουσας ικανότητας των προορισμών, περί υπερτουρισμού και όλα αυτά τα οποία συζητούν σχετική και άσχετη. She never took the train alone. She hated being on her own. Το θέμα της στεγαστικής κρίσης, το θέμα της, των κλινών και της κατηγοριοποίησης, θέματα που πιστεύω ότι αφορούν και ενδιαφέρουν πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να τα παρουσιάσουμε και να τα κάνουμε όσο πιο κατανοητά και απλά μπορούμε, για να τα καταλάβουν όλοι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την καθημερινότητά μας. Το πώς θα προχωρήσει η ανάπτυξη αυτών των νησιών τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς είναι κάτι που δεν μπορεί παρά να μας αφορά και να μας αφορά άμεσα. Όλες και όλους. Θα το δούμε στην πορεία. Με την ευγενική χορηγία λοιπόν των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα το πρωινό Express έρχεται κοντά σας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο εκεί θα τα βρούμε. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις. Τα πάντα θα βρείτε εκεί. Η μεγαλύτερη ποικιλία, πάνω από 20.000 κωδικοί, να το ξαναπώ. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και είμαι σίγουρη ότι θέλετε να κάνετε μαζικές αγορές. Στις καλύτερες ποιότητες, στις καλύτερες πραγματικά, στις καλύτερες τιμές και με πολύ πολύ συμφέρουσες προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε και από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, για να αξιοποιήσετε το βαλάντιό σας και τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό με τον καλύτερο τρόπο. Να παρουσιάσω τώρα και την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλημέρα σας, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Λοιπόν, σήμερα βάλατε άλλο ένα τραγούδι, το αγαπημένο μου, και ναι, έχω να λέω ότι είμαι από τους πρώτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δημοσιογράφους που το ανακάλυψαν. Όχι. Γαλάνη Δράκος, η εκδρομή. Ένας ήχος εντελώς χατζηδακικός. Υπέροχο τραγούδι. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη.

0: Και έξω από όπου και αν μας ακούτε, με όποιον τρόπο και αν μας ακούτε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, σας εύχομαι ολόψυχα και σήμερα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Λοιπόν, ας το crying game τώρα, μη μου το χαλάς για να πάμε. sorry λέει, σταμάτησε. Ας το, μην αναγκαστώ να το κόψω για να πάμε στο Γιάννη Μανολά, να δώσε κλότσο να γυρίσει που λέγανε, γιατί έχουμε πολλά σήμερα να πούμε. Και θέλω να προλάβω να τα χωρέσω. Όσα δεν χωρέσουν στη δική μου την εκπομπή, ακολουθεί και η Νατάσα μετά. Ενιαία είναι η ζώνη η πρωινή. Πάντως αυτά που έχουμε να σας πούμε, θα σας τα πούμε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Άστατος θα καταστεί ο καιρός από σήμερα Παρασκευή και για το επόμενο διήμερο. Ας δούμε όμως τη σημερινή ημέρα και πώς τελειώνει η εβδομάδα. Κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, από τις 12 με 1 το αργότερο θα έχουμε κίνηση φαινομένων με τη μορφή καταιγίδας μάλιστα από τα ορεινά της Ρόδου και θα επεκταθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα παραθαλάσσια τμήματα. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα μέχρι τις 6 θα διαρκέσουν το αργότερο και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά μόνο αραιές νεφώσεις προβλέπονται, οι οποίες θα πυκνώνουν προς τα ορεινά της Καρπάθου και της Κόμος, χωρίς όμως να δίνουν φαινόμενα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι περίπου το ύψος της Κόμε, ένταση 4 με 5 μποφόρ, και από εκεί και νοτιότερα θα μεταβάλλονται συνεχώς και δεν θα ξεπερνούν κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην Λίνδο η υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο άστατος προβλέπεται ο καιρός και τις δύο ημέρες. Έτσι για το Σάββατο κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στα νοτιότερα νησιά, θα πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν πιθανότητα να δώσουν παροδικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσημεριού αλλά και του απογεύματος. Από εκεί και μετά σταδιακά ο καιρός θα βελτιώνεται, τα σύννεφα ωστόσο δεν θα απομακρύνονται πάρα πολύ. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και αναδιαστήματα από νοτιοδυτικές με την ένταση τους να φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά μέχρι 21 βαθμούς και στην Λίνδο από 17 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν αίθιος προβλέπεται ο καιρός τουλάχιστον μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Και στη συνέχεια η αστάθεια επιστρέφει και θα υπάρχει πιθανότητα και πάλι αυξημένη να έχουμε κάποιες έτσι παροδικές μπόρες, ειδικά στην ορεινή Ρόδο, την κεντρική Ρόδο, καθώς και την ορεινή Κάρπαθο. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 14 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23, η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Άστατος λοιπόν ο καιρός για το τρίμερο και βέβαια βλέποντας όλο αυτό έξω αυτή τη θέα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το διανοηθείς ότι θα αλλάξει κάτι. Είναι τόσο λαμπερή η μέρα, τόσο λαμπερό το πρωινό.

Ταινία «Το παιχνίδι των λιγμών». Ταινία της δεκαετίας του 90, από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90, του Νίλ Τζόρνταν, το 1992.

Ξεκινάει το χωροταξικό κατά κύριο λόγο, όπως σας έλεγα και νωρίτερα θα ασχοληθούμε σήμερα κυρίες και κύριοι, αλλά πριν πάμε εκεί, γιατί έχουμε και πολλά ηχογραφημένα αποσπάσματα να ακούσουμε και ενδιαφέροντα θεωρώ στα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να ξέρουμε τελικά γιατί συζητάμε και τι ακριβώς λέμε όταν χρησιμοποιούμε κάποιους όρους χωρίς να έχουμε κατανοήσει το περιεχόμενό τους. Πριν πάμε εκεί, θέλω να σας πω τις τελευταίες εξελίξεις πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει και αναφέρομαι στα drones. Σας το είπα ότι αυτό το ζήτημα θα πάει μακριά, δεν πρόκειται να κλείσει έτσι εύκολα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων. Σοκαριστική είναι η ελαφρότητα και η επιπολαιότητα με την οποία το έβαλαν στον δημόσιο διάλογο εκεί οι φωστήρες του Δήμου της Ρόδου. Οι οποίοι πάνε να αντιγράψουν ένα μοντέλο ενός άλλου φίλου τους, του Δημάρχου 3Β, όπως λέγεται, βούλας βάρης βουλιαγμένης, με τη μόνη διαφορά ότι εκείνος κάνει κάτι άλλο από αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι λεβέντες εδώ. Εδώ θέλουν να κάνουν γενική εποπτεία. Γενική παρακολούθηση. Το ένα που θέλω να σας πω είναι ότι στην ιστοσελίδα μας από χθες το μεσημέρι έχουμε δημοσιεύσει, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για τη δουλειά την οποία έκανε ο δικηγόρος ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, που ανέδειξε το θέμα και την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε και στην εκπομπή μας και κάναμε τον πρώτο σχολιασμό πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, νομίζω την περασμένη Παρασκευή ήταν, που τον φιλοξενήσαμε εδώ και έβαλε τις πρώτες έτσι ενστάσεις σε νομικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο, γιατί το θέμα είναι πολύ διάστατο όπως αντιλαμβάνεστε. Το έβαλε λοιπόν αυτό το θέμα και άρχισε να βάζει στο δημόσιο διάλογο τα πρώτα ερωτηματικά. Χθες λοιπόν μας έδωσε ένα εξαιρετικό κείμενο, πάρα πολύ αναλυτικό, νομικό, αλλά και πολύ απλά γραμμένο για να μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι ακριβώς πάνε να κάνουν αυτοί εκεί, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν έτσι πάλι εντυπώσεις ότι πάνε να κάνουν κάτι καινοτόμο, κάτι ρηξικέλευθο, κάτι που θα λύσει προβλήματα. Στην ουσία αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να κρύψουν την αδυναμία τους, να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις ανάγκες της μεσαιωνικής πόλης. Αλλά το κάνουν με έναν τρόπο εξαιρετικά επικίνδυνο για την πόλη, για τη Ρόδο, για τον τουρισμό της, για τη φήμη της, για την εικόνα της και για την αντίληψη τελικά που θα συνοδεύει στο εξής τη μεσαιωνική πόλη, άρα και τη Ρόδο συνολικά, στην αντίληψη των, στον τρόπο που προσεγγίζουν τελικά την περιοχή μας οι δυνητικοί επισκέπτες. Και ήδη έχουμε τα πρώτα παρατράγουδα και θα σας πω τι εννοώ. Λοιπόν, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, σας παραπέμπω, θα βρείτε αυτήν την εξαιρετική ανάλυση και τεκμηρίωση νομική την οποία κάνει ο κύριος Μαλιαράκης, και εκεί θα καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να περάσει. Δεν μπορεί να σταθεί όλο αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για κατάφορη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και μάλιστα σε τομείς στους οποίους η αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία δουλειά. Αυτά, αν είναι να γίνουν, γίνονται μόνο από αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, ο κύριος Μαλιαράκης επικαλείται, κυρίες και κύριοι, την ίδια την επιχειρηματολογία του Δήμου για να βάλει τα ντρόνς να πετάνε και να επιτηρούν τον κόσμο πάνω από τη μεσαιωνική πόλη. Όπως λέει, στην ενότητα σκοπιμότητα απαριθμούνται τα φαινόμενα που το έργο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει, όπως καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, φαινόμενα άγρας πελατών συνοδευόμενα από εντάσεις και αναταραχές, παράνομη είσοδο στάθμευση κτλ., ζητήματα γενικότερης ασφάλειας λόγω συνωστισμού, έκτακτα συμβάντα που χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών, ενώ στους στόχους οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στην πρόληψη και αποτροπή παραβατικών ενεργειών, στην άμεση επέμβαση συμβάντων, στη διαρκή εποπτεία της εμπορικής ζώνης και των πυλών εισόδου, στην τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων, και όλα αυτά με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Επιδιώκεται μάλιστα η διαμόρφωση νοοτροπίας συμμόρφωσης μέσω συνεχούς και αισθητής παρουσίας. Ακούστε, μόνοι τους το λένε ότι εδώ θα έχουμε συνεχή
και αισθητή παρουσία. Αυτές οι φράσεις είναι οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο Δήμος για να υποστηρίξει τη σκοπιμότητα. Μόνοι τους το λένε ότι θα μας κουνούν το δάχτυλο, θα μας βάλουν σε μια διαδικασία, σε μια νοοτροπία να συμμορφωθούμε μέσω συνεχούς και αισθητής παρουσίας. Ανήκουστα πράγματα, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Σημειώνει λοιπόν ο κύριος Μαλιαράκης ότι πρόκειται κυριολεκτικά για τον ορισμό της μαζικής επιτήρησης δημοσίου χώρου. Με άλλα λόγια, για αστυνομική λειτουργία ή υπό τη μορφή υπηρεσίας και μάλιστα από ιδιώτη ανάδοχο. Πολλά από τα παραπάνω δεν είναι στον πυρήνα τους δημοτική αρμοδιότητα. Ανήκουν στην αστυνομία, την τροχέα, το ΕΚΑΒ. Ο Δήμος σωστά εντοπίζει υπαρκτά προβλήματα, σφάλει όμως όταν θεωρεί ότι μπορεί να τα απειλήσει μόνος, χωρίς τη συνδρομή και τη θεσμική συνεργασία με τους πράγματι αρμόδιους φορείς. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό απόσπασμα. Υπάρχουν πολλά. Εδώ στο άρθρο για τα αντεπιχειρήματα τα οποία δεν ευσταθούν. Και εδώ διαβάζουμε πολύ εξαιρετικά πράγματα. Υποτίθεται ότι δεν καταγράφει, δεν θα καταγράφει αυτό το σύστημα ούτε πρόσωπα ούτε πινακίδες και ότι τα δεδομένα αυτά θα αποδεσμεύονται μόνο όταν ζητηθούν από τις αρχές. Αυτό αναιρείται εδώ ο Δήμος. Αν δεν καταγράφεται τίποτα, τότε δεν υπάρχει και τίποτα να αποδεσμευτεί. Σωστά. Η ίδια εξάλλου η μελέτη αναφέρει ρητά σε τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων. Άρα σε καταγραφή που εξυπηρετεί την απόδειξη και την ταυτοποίηση του δράστη. Καταλαβαίνετε, τρικυμία εν κρανίο σε αυτούς που το γράψανε, αυτό που γράψανε. Στην προσπάθεια να καθησυχάσουν και να πούνε ότι δεν θα είναι συνεχής παρακολούθηση, δεν θα είναι, στην επόμενη φράση το αναιρούν. Και στην ουσία αυτοαναιρούνται και επιβεβαιώνουν ότι θα κάνουν μία συνεχή παρακολούθηση. Το γράφουν άλλωστε. Θέλουν να μας συμμορφώσουν μέσω συνεχούς και αισθητής παρουσίας. Διαβάστε το αυτό το άρθρο, πραγματικά. Διαβάστε το για να ξέρετε όλοι εσείς εκεί έξω. Και κάποιοι ειδικά που βγήκαν χθες και είπαν ότι αυτοί που αντιδρούν, τι φοβούνται, έχουν να κρύψουν κάτι. Ναι, ετοιμάζομαι. Και εγώ και οι άλλοι που μας μιλήσαν εδώ, ο κύριος Μαλιαράκης, ο κύριος Τεχνίτης, ο κύριος Αβής, ο κύριος Πότσος, ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης, ο κύριος Μπαράκας. Όλοι ετοιμαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε νύχτα να παρανομήσουμε μες στην παλιά πόλη και δεν θέλουμε τα ντρόνς γιατί θα μας πιάσουν. Τι είναι αυτά που γράφετε, τι ανοησίες, τι γελοιότητες είναι αυτές που λέτε.

0: Θα βάλουμε τις μαύρες πιστολές τη νύχτα και θα ξαμολυθούμε για να παρανομήσουμε. Άρα δεν θέλουμε τα drones, εμείς που μιλάμε δημόσια εναντίον τους, γιατί κάτι έχουμε να κρύψουμε. Πόση γελιότητα να αντέξει αυτός ο δημόσιος διάλογος, όχι, πείτε μου. Πολλοί ήταν αυτοί που από την πρώτη στιγμή επισήμαναν την επικινδυνότητα που έχει όλη αυτή εδώ η ιστορία, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και το τι τελικά θα γίνει όταν το πάρουν χαμπάρι παρά έξω. Και αρχίζουν να το παίρνουν χαμπάρι παρά έξω. Υπάρχει ήδη δημοσίευμα. Στο Greek Reporter, ένα site το οποίο απευθύνεται στο εξωτερικό, και χθες, ακούστε τι έγραψε. Από προχθές νομίζω έχει βγει αυτό. Έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις του Δήμου. Όχι με τις ανακοινώσεις των αντιδράσεων. Τις αντιδράσεις ενδεχομένως δεν τις έχει πάρει ακόμα χαμπάρι. Στέκεται στις βαρύγδουπες ανακοινώσεις περί όλου αυτού του εκπληκτικού πράγματος που πάνε να κάνουν οι φωστήρες εκεί. Λοιπόν, τι γράφει λοιπόν εισαγωγικά το άρθρο, ακούστε. Η Ρόδος στρέφεται στη χρήση drones για την επιτήρηση της μεσαιωνικής πόλης εξαιτίας αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια. Ωραία διαφήμιση του νησιού, ε. Μπράβο, Άλεξ. Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να αναπτύξει drones, περιπολίες εδάφους, ελέγχους στις πύλες εισόδου και ομάδες άμεσης παρέμβασης μετά από βία περιστατικά. Μπράβο, Άλεξ. Που προκάλεσαν προβληματισμό σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Ελλάδας. Αξίει, παιδιά, εκεί στο Δήμο. Αξίει. Δίπλα στην εικόνα που έχουν οι δυνητικοί επισκέπτες της Ρόδου και της Μεσαιωνικής Πόλης, τώρα πλέον έχουν και τις λέξεις ασφάλεια, αυξανόμενη ανησυχία, βία περιστατικά, περιπολίες. Αλλά τι ξέρουν αυτοί? Καινοτομία το λένε αυτό. Καινοτομία το λένε αυτό. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε οι αδαείς, οι φοβικοί μπροστά στη τεχνολογία και τις εκπληκτικές φαϊνές ιδέες τους. Σοβαρευτείτε πριν είναι αργά. Σοβαρευτείτε, μαζευτείτε, μελετήστε επιτέλους και σταματήστε τις επικοινωνιακές πομφόλιγες. Το λέω στην καθαρεύουσα για να μην κάνει μπιπ. Ο Πέρης που μ' ακούει απέναντι. Πομφόλιγες, αν δεν το ξέρετε, ανοίξτε το λεξικό. Γιατί μάλλον δεν το ξέρουν αυτοί εκεί, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, πάμε στο χωροταξικό. Έχετε τη λίστα μπροστά σας, κύριε Πέρη Βασιλάκη, την έχετε? Την έχω, λέει, κονάει το κεφάλι του. Έχουμε πολύ υλικό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, είχαμε και δελτίο τύπου πρωί-πρωί, βγήκε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις αποφάσεις. Τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν χθες. Μου λέτε ότι υπάρχουν ήδη σχόλια στα social. Βεβαίως και υπάρχουν σχόλια στα social. Εννοείται ότι υπάρχουν. Έχει αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να καταλαβαίνει τι γίνεται. Γι' αυτό για τον τουρισμό, ξαναγυρίζω λίγο, επιτρέψτε μου αυτή την παρένθεση, ξαναγυρνώντας στο κομμάτι του τουρισμού και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει όλη αυτή εδώ η ιστορία που ανοίξανε τα παλικάρια εκεί στο Δήμο. Ο Μενώλης Αβής, για παράδειγμα, γράφει: ήταν αναμενόμενο, δυστυχώς, προειδοποιήσαμε, ζητήσαμε να ακυρωθεί, αλλά θα δράσουν οι φορείς για άμεση διόρθωση. Οι φορείς, πονεμένη ιστορία. Φίλε μου Μανώλη Σαββή, κυρίες και κύριοι, οι φορείς. Είπαμε, σε νιρβάνα είναι αυτοί. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Σιγά τώρα. Είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί. Μέρες είναι που το λέμε. Όταν θα πρέπει να μαζέψουν τα μάζευτα αυτής της ιστορίας, ίσως τότε ξυπνήσουν. Ο πρώτος που θα έπρεπε να έχει κάνει παρέμβαση εδώ είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος. Αυτός είναι ο πρώτος που θα έπρεπε να έχει παρεμβεί. Είναι καταρχήν νομικό το θέμα. Και μετά βέβαια οι τουριστικοί φορείς. Αλλά τώρα που θα αρχίσει σιγά σιγά το πανηγύρι, δεν ξέρω, ίσως τώρα να ξυπνήσουν. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση και επιστρέφω στο χωροταξικό. Είχαμε λοιπόν απόφαση για αυτό το χωροταξικό για τον τουρισμό. Έχουμε ακούσει πολλά όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί τι ακούσαμε, ότι στην ουσία πηγαίνει με έναν οριζόντιο τρόπο να διευθετήσει ζητήματα κυρίως πολεοδομικά. Δεν είναι πολεοδομικό όμως το θέμα του χωροταξικού του τουρισμού. Το πολεοδομικό είναι ένα μέρος. Το θέμα είναι να διασφαλίσεις ανάπτυξη προοπτική με όρους βιωσιμότητας. Οι οριζόντιες λοιπόν διατάξεις, προβλέψεις, δεν απαντούν στο θέμα αυτό. Σε καμία περίπτωση. Είναι υπερβολικά απλουστευτική η προσέγγιση, πολύ ρηχή, όπως άκουσα χθες τον κύριο Χατζημάρκο να λέει. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της κατηγοριοποίησης ανάλογα με τις κλίνες και τους κόφτες που μπαίνουν εκεί με ένα σκεπτικό το οποίο είναι απολύτως έολο, στο πόδι θα το έλεγα εγώ, στο θέμα της φέρουσας ικανότητας και πολλά, πολλά άλλα. Και βέβαια η κριτική που γίνεται από όλους, πέραν της υπεραπλούστευσης και των οριζόντιων λύσεων που πάει να επιβάλλει, και το γεγονός ότι συντάχθηκε αυτό το κείμενο χωρίς διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς. Τους γνώστες, εν πάση περιπτώσει, του τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή. Τους καθήλυνα αρμοδίους. Οι οποίοι βέβαια τώρα μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει και βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά είναι καλύτερα να σχεδιάζεις σωστά από την αρχή, παρά να τρέχεις μετά να μαζέψεις τα αμάζευτα. Έτσι. Και την ίδια ώρα έχουμε ταυτόχρονα να τρέχει και το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές και γενικώς και τα τοπικά πολεοδομικά και γενικώς να γίνεται ένας χαμός να βγάλεις άκρη. Όπου το ένα έρχεται να αναιρέσει στην ουσία και να βάλει άλλο πλαίσιο για το άλλο χωροταξικό. Δύσκολο το θέμα. Γι' αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο εδώ να το κάνουμε όσο γίνεται πιο απλά. Απλό το πράγμα. Κεντρική θέση λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και πριν την πω μάλιστα να πω και το εξής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, και εδώ θέλω να σχολιάσω λίγο τις θέσεις που πήραν οι παρατάξεις. Συμφώνησαν. Πέρασε με τις ψήφους της πλειοψηφίας της παράταξης του Γιώργου Χατζημάρκου και της μείζωνος μειοψηφίας της παράταξης του Νικηφόρου Παπανικόλα. Εδώ πρέπει να πω ότι υπήρξε συναντήληψη, και μάλιστα συναντήληψη η οποία δεν προέκυψε μέσα από τη συζήτηση, αλλά προϋπήρχε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γιατί χθες το πρωί ο κύριος Νικηφόρος Παπανικόλας έδωσε τις θέσεις της παράταξής του στη δημοσιότητα, τις δημοσιεύσαμε και εμείς στο site μας και όλα τα site, χωρίς να έχει στα χέρια του την εισήγηση που θα ερχόταν από πλευράς της πλειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Την πήρε λίγο αργότερα και εκεί, όπως θα ακούσατε στη συνέχεια και τον ίδιο να λέει, διαπιστώθηκε η απόλυτη ταύτιση. Ένα-δυο σημεία μόνο υπήρξε μια απόκληση, η οποία όμως ήταν δευτερεύουσας σημασίας, αφού επί της αρχής, πάνω στις βασικές παρατηρήσεις, οι απόψεις ήταν ταυτόσιμες. Η αντίληψη περί των θεμάτων που προκύπτουν είναι ταυτόσιμες. Έτσι λοιπόν πέρασε με τις ψήφους κατά πλειοψηφία των δύο παρατάξεων, του κυρίου Χατζημάρκου, του κυρίου Νικηφόρου Παπανικόλα. Διαφορετική άποψη διατύπωσε, κυρίες και κύριοι, η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης του κυρίου Γιάννη Αγγέλου. Κατανοητός και ο κύριος Αγγέλου. Θεωρεί, όπως είπε, ότι το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, είναι αντίθετο προς τα συμφέροντα των νησιωτών και το τεκμηρίωσε με το δικό του τρόπο. Μάλιστα, το συνέδεσε και με τα άλλα χωροταξικά που τρέχουν, όπως με τη ΣΑΠΕ, για τη ΣΑΠΕ, για να πει ότι στην ουσία το ένα έρχεται να ακυρώσει το άλλο. Και το τεκμηρίωσε με δικά του παραδείγματα. Τι ακριβώς εννοεί και για ποιο λόγο καταψηφίζει. Εκείνο το οποίο πρέπει επίσης να σας πω, και το έχω ξαναπεί, λυπάμαι που θα το επαναλάβω, δεν μπόρεσα να αντιληφθώ, και δεν είναι η πρώτη φορά, θα το ξαναπώ, Τι ήθελε να πει η Χρύσα Καραγιάννη? Πραγματικά αδυνατό να μεταφέρω ραδιοφωνικά. Κάθε φορά που έχουμε περιφερειακό συμβούλιο και παίρνει θέση στα θέματα που συζητώνται η κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Ούτε χθες κατάλαβα τι ήθελε να πει. Με συγχωρείτε, πραγματικά το λέω ειλικρινά. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι μειωμένης αντίληψης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι δεν πιάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χθες λοιπόν είχαμε μία ανάγνωση ενός κειμένου, τεχνικού, δύσκολου κειμένου, που πρέπει να καθίσεις να το διαβάσεις, να το μελετήσεις, όχι να το ακούς ενώ κάποιος το κάνει ανάγνωση, το διαβάζει. Έχω την εντύπωση πολύ βάσιμα ότι ούτε η ίδια το καταλαβαίνει, γιατί δεν μπόρεσε να το μεταδώσει. Έβλεπες δηλαδή την αμηχανία και τα λάθη πάνω στην ανάγνωση. Και ξέρετε, όταν ένα κείμενο που εννοείται ότι σου το έχει γράψει κάποιος τεχνοκράτης, δεν ξέρω, κάποιος άλλος το έχει γράψει, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ο καθένας μπορεί να γράψει ένα κείμενο για λογαριασμό κάποιου άλλου. Το θέμα είναι αυτός ο οποίος θα το πάρει στο χέρι του, ότι το ξέρει, το βιώνει, το κατέχει το αντικείμενο, για να μπορέσει να το μεταδώσει στους ακροατές, στον ακροατή του. Γιατί αν δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος που το διαβάζει, προφανώς δεν μπορεί να το καταλάβει και ο άλλος που είναι απέναντι, με τον τρόπο που γίνεται μια ξύλινη ανάγνωση ενός δύσκολου τεχνικού κειμένου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Και είναι ένα θέμα αυτό. Είμαι σίγουρη ότι ούτε η ίδια δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς διάβαζε. Αλλά η ίδια δικαίωμά της, κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ. Υπάρχει μόνο ένα σημείο στο οποίο επιχειρηματολόγησε για τη φέρουσα ικανότητα, που κατέληξε τελικά σε άλλο ένα περιστατικό που στην ουσία ακυρώνεται ίδια, γελιοποιείται ίδια, δεν ξέρω ποια λέξη πια να χρησιμοποιήσω, και θα τα ακούσετε και αυτά στην πορεία. Τι είπε, που όχι δεν το εννοούσα έτσι, που δεν το είπα έτσι, που το είπα αλλιώς. Και μετά ήρθαν τα λεγόμενά της μπροστά, ξαναπαίξανε, και τέλος πάντων απίθανες καταστάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό, με συγχωρείτε. Και για έναν περίεργο λόγο όλα αυτά τα παράξενα, τα περίεργα, τα τραγελαφικά πολλές φορές συμβαίνουν με την περίπτωση της Χρύσας Καραγιάννη. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό αυτή η κοπέλα. Και στον εαυτό της και στην οικογένειά της. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τώρα τι ήθελε να πει για το χωροταξικό, με συγχωρείτε, δεν το έχω αντιληφθεί. Το χωροταξικό, το οποίο συζητήθηκε λοιπόν χθες και μάλιστα είχε και φορείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός παρών. Ήταν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων, των δύο επιμελητηρίων, ο Γιάννης Πάπου από το Δωδεκάνησα, ο Γιάννης Ρούσος από τις Κυκλάδες. Ήταν ο Θεόφιλος Κυρατσούλης, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ήταν η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, η Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο Κώστας Σπανός. Συμμετείχε ο δήμαρχος της Τίνου, ο Παναγιώτης Κροντιράς. Ήταν μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καταρχήν, ένα μικρό απόσπασμα από αυτά τα οποία είπε στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, ό,τι αφορά την κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι ότι τα οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια των 100 έως 350 κλινών δεν μπορούν να αποτελούν από μόνα τους ένα απόλυτο κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης. Έκανε λόγο εδώ για ρηχή τεκμηρίωση, ενώ σε ό,τι αφορά τη φέρουσα ικανότητα είπε ότι είναι εσφαλμένη και επικίνδυνη η άποψη που διακινούνται από κάποιους ότι είναι ένα μέγεθος στατικό. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά και την κατηγοριοποίηση, χρειάζεται ένας σταθερός μηχανισμός επανεκτίμησης αναδιαστήματα της κατάστασης, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικά, δεν είναι γραμμένα σε πέτρα, όπως καταλαβαίνει κανείς, τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό σε κάθε περιοχή ξεχωριστά και καθώς ο χρόνος περνά από χρονιά σε χρονιά, από περίοδο σε περίοδο. Να ακούσουμε, κύριε Βασιλάκη, αυτό το απόσπασμα.
1: Και ότι δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό, δεν θα είναι αποδεκτό και από εμάς. Και αυτό θέλω να είναι μια γραμμή στην οποία να είμαστε συνηθισμένοι από εδώ και στο εξής. Η φέρουσα ικανότητα είναι ένα στατικό μέγεθος. Η φέρουσα ικανότητα υπολογίστηκε σήμερα, εκτιμήθηκε μάλλον σήμερα, και καθορίζει τη ζωή για τα επόμενα 50 χρόνια, 15, 25, 45, όσα ενδεχομένως συμφωνήσουμε. Και αυτό δεν είναι επιστημονικά ορθό. Γιατί δεν είναι επιστημονικά ορθό? Διότι η φέρουσα ικανότητα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, οι οποίες αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Άρα η φέρουσα ικανότητα από τη φύση της, και έτσι και η επιστήμη την αντιλαμβάνεται διεθνώς, είναι κάτι το οποίο εκτιμάται διαρκώς μέσα στον χρόνο, ανάλογα με το πώς αλλάζουν οι παράμετροι. Τα παραδείγματα που μπορούμε να πούμε είναι πολλά. Δηλαδή έχεις συγκεκριμένα όρια σε έναν τόπο όπου έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα έλλειψης νερού, πόσιμου νερού, και όταν αυτό, αν αυτό, επαναλαμβάνω, εάν αυτό θεραπευθεί, αν αποκατασταθεί, για κάποιο λόγο κάποιος πρέπει να υποστηρίξει ότι το όριο παραμένει το ίδιο. Προφανώς δεν παραμένει το όριο το ίδιο. Το τρίτο το οποίο θέλω να θέσω είναι την κατηγοριοποίηση, ξεκινώντας από την αρχή του σχεδίου όπως μας διανυμήθη, του σχεδίου της κοινή υπουργική απόφασης. Στην αρχή λοιπόν, στη σελίδα, στο άρθρο 3 νομίζω, σελίδα 8 ή 9, μας λέει ότι είναι τρεις οι παράμετροι βάσει των οποίων οδηγείται ο συντάκτης αυτού του σχεδίου στο να κατατάξει τις περιοχές, τις κατηγορίες που έχει αποφασίσει να τις κατατάξει. Ποιες είναι αυτές οι τρεις παράμετροι? Είναι 1, 2, 3. Μάλιστα. Αμέσως παρακάτω διαπιστώνουμε ότι όλη η κατάταξη έχει γίνει μόνο με μία παράμετρο, οι άλλες δύο δεν εμφανίζονται πουθενά, και αν τυχόν υπάρχουν, εγώ δεν θέλω να αδικήσω το Υπουργείο για δουλειά που ενδεχομένως έχει κάνει, θα πρέπει να μας την παρουσιάσει. Δηλαδή, έχει την ένταση του τουριστικού φαινομένου που είναι το πρώτο κριτήριο, και μετά έχει τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Το δεύτερο και το τρίτο κριτήριο δεν το έχουμε δει πουθενά να αποτυπώνεται. Έτσι βλέπουμε μια τεκμηρίωση πάρα πολύ έτσι ρηχή, να γίνεται μια κατάταξη εξαιρετικά σημαντική, καθοριστική για την οικονομική και όχι μόνο ζωή του κάθε τόπου. Επανέρχομαι στη φέρουσα ικανότητα, η οποία αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό όριο, ένα διοικητικό εμπόδιο, και αυτή είναι μια εσφαλμένη και επιστημονικά επικίνδυνη άποψη, την οποία πρέπει να την αποτυπώσουμε με καθαρότητα στα λόγια μας και να ξεπεράσουμε ενδεχομένως και προσωπικές απόψεις που ο καθένας από εμάς μπορεί και επιτρέπεται να έχει και πρέπει να έχει, γιατί η ευθύνη που έχουμε σήμερα ξεπερνάει κατά πολύ και το χρόνο της δικής μας εμπλοκής σίγουρα στα κοινά. Ένας λοιπόν σταθερός μηχανισμός επανεκτίμησης για τη φέρουσα ικανότητα είναι το μόνο το οποίο μπορούμε και πρέπει επιστημονικά έτσι να αποδεχτούμε. Ο δυναμικός χαρακτήρας λοιπόν αυτός πρέπει να αποτυπωθεί.
0: Νομίζω ότι γίνεται απολύτως κατανοητό όλο αυτό το θέμα. Η θέση λοιπόν, κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι ότι οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια από 100 έως 350 κλινές δεν μπορούν να είναι από μόνα τους κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή της συζήτησης έγινε η επίκληση ενός πολύ συγκεκριμένου παραδείγματος, πολύ χαρακτηριστικό. Έχουμε ας πούμε μία επένδυση η οποία είναι 100 κλινές, η οποία όμως δεν έχει καμία, μα καμία, κανένα προσανατολισμό όσον αφορά το θέμα βιωσιμότητα. Άρα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα είναι χ, οι 100 κλίνες. Έχουμε μια άλλη επένδυση η οποία μπορεί να είναι 300 κλίνες, η οποία όμως έχει κάνει όλες εκείνες τις μετατροπές μετάβασης προς τη βιωσιμότητα. όλες εκείνες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, δράσεις και τα λοιπά, υποδομές. Με αποτέλεσμα το δικό της περιβαλλοντικό αποτύπωμα να είναι πολύ μικρότερο μπροστά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της άλλης επένδυσης που είναι πολύ μικρότερη με 100 κλίνες. Ποια θα προτιμήσεις, τις 100 ή τις 300 κλίνες? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι εκείνο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και όχι οριζόντια, έτσι και πολύ επιδερμικά, ένας αριθμός που ποιος τον κρίνει. Γιατί να είναι 100 και να μην είναι 110. Γιατί να είναι 110 και να μην είναι 150. Και γιατί να μην είναι 50. Δεν είναι μια σοβαρή προσέγγιση αυτή όταν μιλάμε σοβαρά για το ειδικό χωροταξικό. Και βέβαια η φέρουσα ικανότητα δεν μπορεί να είναι πάντα ίδια. Η φέρουσα ικανότητα έχει να κάνει με τις υποδομές. Το ζητούμενο, το είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός και θα τον ακούσουμε σε λίγο, δεν είναι να αναχαιτίζεις, και το είπαν και πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, να σταματάς την ανάπτυξη γιατί δεν μπορείς να κάνεις υποδομές. Το θέμα είναι να κάνεις υποδομές που να υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Περιφερειάρχης, κυρίες και κύριοι, έβαλε εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική παράμετρο, η οποία δεν υπάρχει μέσα στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά είναι βασικό για τα νησιά μας και για τις τουριστικές περιοχές και έχει να κάνει με την κατοικία. Αλλά ο ίδιος είπε ότι το θέμα δεν είναι η έλλειψη στέγης, που θα έπρεπε να είναι μια πρόβλεψη εκ των όλου κάνευ μέσα στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Το θέμα είναι η έλλειψη της προσιτής στέγης. Γιατί σου λέμε να πληρώσεις χρυσάφι, κάπου θα βρεις να μείνεις. Το θέμα είναι τι γίνεται με την προσιτή στέγη για τη λειτουργία των νησιών. Και αυτό λέει για μας, και περιλαμβάνεται μάλιστα και στο κείμενο των αποφάσεων, των προτάσεων και θέσεων, για μας το ζήτημα της προσιτής στέγης είναι αδιαπραγμάτευτο μέσα στο ειδικό χωροταξικό. Πάμε, κύριε Βασιλάκη.
1: Υπάρχει ένα στοιχείο αυτής της συζήτησης που για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ξεκίνησε από εμάς η συζήτηση, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς να διεκδικούμε τη μοναδικότητα στη σοφία, δηλώνοντας παντού ότι είμαστε ανοιχτοί για κάθε συζήτηση, να συνδράμουμε, να ακούσουμε, να καταλάβουμε, να διορθώσουμε ενδεχομένως, και αναφέρομαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την κατοικία, την κοινωνική κατοικία. Τι ανάπτυξη θέλουμε, πώς θα είναι η ανάπτυξη, πάρα πολύ ωραία, τι τουρισμό θέλουμε, πολύ ωραία συζήτηση όλη αυτή. Ο άνθρωπος που υποστηρίζει, ο άνθρωπος που είναι ο πυλώνας αυτής της και αυτού του κλάδου της οικονομίας, όπως όλων των κλάδων, που βρίσκεται σε αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, πουθενά. Για μας αυτό μας κάνει λίγο και μας απογοητεύει και μας θυμώνει. Κάναμε πολλές προτάσεις. Επαναλαμβάνω, δεν είπαμε ποτέ ότι διεκδικούμε τη σοφία ως προς αυτό το θέμα. Και λέμε ότι το θέμα της έλλειψης προσιτής στέγης στα νησιά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω, προσιτή στέγη. Γι' αυτό και τον τίτλο «Κοινωνική κατοικία». Κρατήστε τη λέξη προσιτή, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Το πήρα αυτό το μάθημα, το έμαθα στις Βρυξέλλες, όπου στην Επιτροπή των Περιφερειών, όπου έχω την τιμή να συμμετέχω ως αντιπρόεδρος, τον οργανισμό στον οποίο συναντάται η αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης, θα έπρεπε να υπάρξει μια συμμαχία περιοχών με έντονη τουριστική δραστηριότητα για να προωθήσουμε ενδεχομένως και ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις πάνω σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Και εκεί διαπίστωσα ότι το σύνολο των εκπροσώπων όλων των περιοχών, του συνόλου των περιοχών της Ευρώπης, το έβαζε στα πολύ ψηλά στην ιεραρχία, πρώτο ή δεύτερο πρόβλημα. Και με εντυπωσίασε αυτό. Βιομηχανικές περιοχές, αστικές περιοχές, ημιαστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, το ίδιο θέμα έθεταν ψηλά. Και τότε ένας περιφερειάρχης από το εξωτερικό μας είπε ότι σωστά το βάζετε, αλλά το πρόβλημα δεν λέγεται έλλειψη στέγης. Έχετε κάνει λάθος τον τίτλο. Είναι έλλειψη προσιτής στέγης. Γιατί με ένα υψηλό τίμημα παντού θα βρεθεί στέγη για κάποιον που την αναζητεί. Αλλά αυτό το εμείς, το οποίο εμείς σήμερα συζητάμε εδώ, επαναλαμβάνω, όλη η Ευρώπη και 27 κράτη-μέλη ομόφωνα, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, είναι η προσιτή στέγη. Προσιτή στέγη, λοιπόν, με τους σημερινούς κανόνες δεν μπορεί να βρεθεί στα νησιά. Και εμείς ζητήσαμε ένα περιβάλλον κανόνων τέτοιων που να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγασης. Η πρώτη συζήτηση ήταν περιοχές με ειδικούς όρους μόνο για κοινωνική κατοικία. Μας είπανε δεν γίνεται. Okay. Το δεύτερο που είπαμε είναι πάμε στους οικισμούς. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας είναι ότι χωριά ερημώνουν. Και γιατί να μην δώσουμε ζωή στα χωριά μας? Ποιος δεν θα ήθελε να δει τα χωριά να ζωντανεύουν ξανά, τα σχολιά να γεμίζουν μαθητές, η πλατεία να γεμίζει κόσμο, ζωντάνια, κίνηση και μόνιμο πληθυσμό? Αλλά δεν βγαίνει, μας είπανε και αυτό. Γιατί δεν βγαίνει η επέκταση των οικισμών? Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι απολύτως αληθές ότι οι υπολογισμοί όλοι και στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά γίνονται με βάση τον πληθυσμό που έχουν τα νησιά μας 1η Νοεμβρίου με 30 Μαρτίου. Επαναλαμβάνω, 1η Νοεμβρίου με 30 Μαρτίου. Γιατί εγώ δεν γνωρίζω κανένα νησί μας που 1η Νοεμβρίου με 30 Μαρτίου είναι πιεστικό, ασκεί, δηλαδή είναι πιεστικό το να το επισκεφθείς ή να ζεις εκεί. Μάλλον κάπου το καράβι σαλπάρει λίγο στραβά ως προς αυτά και πρέπει να το ξαναδούμε. Και θέλω να πιστεύω επίσης ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο, σωστά, με όποια αντίληψη του έχει ο καθένας, τα θέματα της κοινωνικής κατοικίας τα βάζουν ψηλά και θέλουν να αντιμετωπιστεί. Θέλουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και για τους εργαζόμενους και για τον μόνιμο πληθυσμό. Και όταν λέω εργαζόμενοι, δεν μόνο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Όλοι εδώ πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι η κοινωνική κατοικία για μας είναι όλος ο δημόσιος τομέας, δάσκαλοι, καθηγητές, νοσηλευτές, καβίτες, λιμενικοί, αστυνομικοί, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Και βεβαίως όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, τους οποίους τους λέμε εποχιακούς. Και η ερώτηση που έχω να κάνω είναι σημαντική. Τους ρώτησε κανένας αυτούς τους ανθρώπους εάν είχαν τη δυνατότητα να μείνουν εκεί, να πάρουν και την οικογένειά τους, αυτούς τους 7 μήνες που οι ίδιοι έχουν βρει εργασία σε έναν τόπο, αν θα το έκαναν? Γιατί δεν τους βάζει κανένας αυτούς στο δημόσιο διάλογο? Γιατί κάποιος θέλει να αποφασίζει για αυτούς χωρίς οι ίδιοι να μιλούν? Για μας λοιπόν η κοινωνική κατοικία είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας θέμα. Είναι κρίσιμο για την φέρουσα ικανότητα και κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι η κοινωνική κατοικία και το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων που στηρίζουν τη λειτουργία ενός τόπου, και δεν είναι μόνο η οικονομία του, τη λειτουργία της οικονομίας, θα πει κάποιος ο οποίος θέλει να, ενδεχομένως το βλέπει λίγο στενόμυαλα, αλλά ότι είναι ο εργαζόμενος στον τουρισμό. Όμως ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο νοσηλευτής, ο αστυνομικός, ο λιμενικός, ο διασώστης του ΕΚΑΒ δεν στηρίζει τη λειτουργία της οικονομίας, στηρίζει τη λειτουργία της κοινωνίας. Μα μένει όρθια η κοινωνία. Έτσι. Λοιπόν, για μας κανένα χωροταξικό, ειδικά για τα νησιά μας, δεν θα πρέπει να κλείνει χωρίς να έχει μέσα ειδική ενότητα για αυτό το θέμα. Εάν όλοι θέλουμε πραγματικά να το λύσουμε και κάποιοι από εμάς δεν θέλουν απλώς να το συντηρούν για να έχουν να στηρίζουν την πολιτικά, την πολιτική τους ιδεολογία.
0: Μάλιστα. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή ήταν από τις πιο κομβικές παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις που έγιναν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για το Τουρισμό. Το θέμα της προσιτής στέγης. Το θέμα της κοινωνικής κατοικίας που ξεφεύγει από τον τουρισμό και πάει σε όλους τους λειτουργούς. Εκείνους που κρατούν όρθιες τις κοινωνίες, όπως ακούσατε να περιγράφει ο κύριος Χατζημάρκος. Λύσεις που έχουν προταθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο με παλαιότερες αποφάσεις που έχουν ληφθεί για το θέμα δεν έχουν βρει ευήκο αότα. Έχουν πέσει στο κενό, όπως τον ακούσατε να λέει. Είπανε όχι για τις ειδικές περιοχές, για ειδικές ζώνες, να θεσπιστούν δηλαδή στα νησιά ειδικές ζώνες κοινωνικής κατοικίας, όπου εκεί θα χτιστούν αποκλειστικά κατοικίες οι οποίες θα διατεθούν στους εργαζόμενους, στους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλους αυτούς που από άλλες περιοχές της χώρας πηγαίνουν εκεί για να υπηρετήσουν τις τοπικές κοινωνίες και τους είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Μια άλλη πρόταση ήταν η επέκταση των οικισμών και σε αυτό είπανε κεντρικά ότι δεν γίνεται και λέει δεν μπορώ να διανοηθώ ότι λένε όχι γιατί προφανώς λαμβάνουν υπόψη τους τα πληθυσμιακά δεδομένα των οικισμών το χειμώνα από τον Νοέμβρη μέχρι τον Απρίλιο και σου λέει δεν πιέζεται η περιοχή, μα δεν μιλάμε για το χειμώνα, δεν έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι το χειμώνα, το καλοκαίρι έχουν που δεν πέφτει καρφίτσα και δεν βρίσκεις ούτε κοτέτσι, για να θυμηθώ και μια διαφήμιση χαριτωμένη που είχαμε πριν από το περσινό καλοκαίρι εδώ στα διαφημιστικά μηνύματα που πέφτανε στον Real και γελούσαμε που τα ακούγαμε γιατί αποτύπωνε αυτό ακριβώς, ούτε κοτέτσι στην ταράτσα. Και όμως όλα αυτά προσκρούν κάπου, σε κάποιες αντιλήψεις, με μια τεκμηρίωση η οποία δεν πατάει στην πραγματικότητα. Δεν πατάει στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Αδιαπραγμάτευτο λοιπόν για μας, είπε ο κύριος Χατζημάρκος, όταν μιλάμε για το ειδικό χώρο ταξικό των νησιών, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μέσα το θέμα της προσιτής κοινωνικής κατοικίας. Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε, κυρίες και κύριοι, και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός, ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή σύσκεψη. Μίλησε και εκείνος για όλα, για τις κλίνες, για την κατηγοριοποίησή τους με τον τρόπο που γίνεται, για τη φέρουσα ικανότητα. Εγώ όμως επιλέγω να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Βασιλικός σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα της κοινωνικής κατοικίας, της έβρεσης προσιτής στέγης. Και τι είπε? Ότι πρέπει να προστατευθεί ο τοπικός τρόπος ζωής. Δεν θέλουμε νησιά Λούνα Πάρκ που να ανοίγουν τον Απρίλιο και να κλείνουν τον Οκτώβριο. Αν χάσουμε, λέει, τους ανθρώπους μας από τα νησιά, έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Και ότι αντιθέτως θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους εργαζόμενους να μένουν στα νησιά. Να τον ακούσουμε, κύριε Βασιλάκη.
2: Δεν μπορώ να μην πω και να... και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά το θέμα της κατοικίας. Θα μιλήσω πάρα πολύ απλά. Οι ξενοδόχοι παλιά κάναν κάτι πάρα πολύ απλό. Νίκιαζε ο καθένας ανάλογα με το μέγεθός του σπίτια, στο οποίο κοιμόντουσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι εργαζόντουσαν στα ξενοδοχεία. Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει γιατί τα σπίτια αυτά έχουν άλλη χρήση. Επίσης θα πω εδώ ότι στην Ευρώπη υπάρχουν τα παραδείγματα κάποιων περιοχών οι οποίες είναι προστατευόμενες. Και προστατευόμενες όχι για κανέναν άλλο λόγο, διότι πρέπει να προστατευτεί η τοπική κοινωνία, πρέπει να προστατευτεί ο τοπικός τρόπος ζωής. Εάν χάσουμε τους ανθρώπους που ζουν στα νησιά, εάν χάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν την ταυτότητα του νησιού, και αν τα νησιά οδηγηθούν να γίνουν Λούνα Πάρκ που ανοίγουν τον Απρίλιο και κλείνουν τον Οκτώβριο, τότε θα έχουμε χάσει όλοι. Είναι θέμα ταυτότητας. Και δεν μπορούμε να μην παρεύουμε σε αυτό και για τους εποχικούς εργαζόμενους, αλλά δίνοντάς τους κίνητρα να ζήσουν στα νησιά. Δυστυχώς βλέπουμε σήμερα ότι πάμε να ανατρέψουμε όλο το οικοσύστημα, λέγοντας τι. Α, μπορείτε οι ξενοδόχοι να κοιμούνται σε ξενοδοχεία, οι δάσκαλοι και οι νοσηλευτές και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, και πράγμα το οποίο κάνουν όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα νησιά, έχουν βοηθήσει άπειρες φορές και σε έκτακτες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι αυτό που θα κτίσει το αύριο. Τα ξενοδοχεία έχουν κτιστεί για ολιγοήμερη παραμονή. Αυτή είναι έτσι ορίζεται ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι σπίτι. Στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου δεν θα φέρει κανείς την οικογένειά του για να μείνει. Τα σπίτια πρέπει να είναι σπίτια. Πρέπει να υπάρχει η μέρημνα έτσι ώστε να διατηρήσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και έχω την ευκαιρία να επισκέπτομαι πολλά από τα νησιά της περιφέρειάς σας και το χειμώνα, όπου οφείλω να πω ότι είναι ανησυχητική η εικόνα που υπάρχει, διότι βλέπουν μια φθήνουσα, ειδικά το χειμώνα, τους μήνες τους οποίους ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης, μια φθήνουσα παρουσία της τοπικής κοινωνίας, μια φθήνουσα πορεία της ζωής. Εμένα αυτό με στεναχωρεί, όσο είπα και εγώ νησιώτης, είμαι από το Βόρειο Αιγαίο. Αλλά όταν μιλάμε για την επόμενη γενιά και το τι θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία οφείλουμε να πάρουμε αποφάσεις σήμερα. Και υπάρχουν λύσεις. Έχουν πάρθει αποφάσεις και υπάρχουν πολιτικές σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιφέρειες. Οφείλουμε να έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτά και όχι απλά να μετράμε δωμάτια ξενοδοχείου. Δεν είναι η λύση για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι από. Δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ από το χρόνο σας. Είναι ξεκάθαρο ότι παρόλο και ξαναλέω ότι αυτά που λέω σήμερα δεσμεύουν μόνο εμένα προσωπικά, οι επίσημες θέσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου θα εκφραστούν αύριο κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχουν και επί της διαδικασίας ενστάσεις, υπάρχουν και επί της ουσίας ενστάσεις, έχοντας μιλήσει και με άλλους φορείς εκπροσώπησης, συνδικαλιστικούς φορείς εκπροσώπησης των ξενοδόχων, θεωρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον από αυτά που έχω δει ότι όπως λέγεται και στο δικό σας συμβούλιο δεν νομίζω να υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις και αυτό θα το αξιολογήσω λέγοντας ότι νομίζω ότι όλοι κοιτάμε τα πράγματα όριμα, κοιτάμε τα πράγματα με το φίλτρο της κοινή λογικής και το φίλτρο το μακροπρόθεσμο του τι πρέπει να γίνει για τους προορισμούς μας έτσι ώστε να εξακολουθήσουν να είναι πηγή ανάπτυξης, πηγή ανατροπής του δημογραφικού θετικά, θετικής ανατροπής του δημογραφικού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε σήμερα και όχι να αφήσουμε να εξελίσσονται χωρίς πλάνο. Άρα ναι, βεβαίως έχει ουσία και πρέπει να υπάρχει το χωροταξικό. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς τάσεις οι οποίες αλλάζουν καθημερινά πια. Δεν υπάρχουν πια οι δεκαετίες όπου για τη δεκαετία του 80 είναι μία η τάση. Εδώ κάθε χρόνο αναπροσδιορίζονται οι τάσεις. Η ταχύτητα της αλλαγής πια είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και αυτήν οφείλουμε μέσα από τους μηχανισμούς που περιγράψε ο κύριος Περιφερειάρχης να μην πάμε σε στατικές λύσεις οι οποίες σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια δεν θα έχουν απολύτως καμία ουσία διότι δεν θα εξελίσσονται με την ταχύτητα της εποχής τους.
0: Να το επαναλάβω, από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις, επισημάνσεις που έγιναν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη συζήτηση για το ειδικό χωροταξικό. Το θέμα της προσιτής στέγης. Που προφανώς δεν μπορεί να λυθεί με το να προσφέρουν δωμάτια οι ξενοδόχοι στον κόσμο που εργάζεται στα νησιά και επαναλαμβάνω εκ των όνου κάνευ για ένα χωροταξικό για τον τουρισμό αν θέλει επί της ουσίας να αντιμετωπίσει τα ζητήματα, τα κοινωνικά ζητήματα μαζί με όλα τα άλλα βέβαια, περιβαλλοντικά, οικονομικά, αναπτυξιακά,

Υπέροχος Ρόι Όρμπισον. Και ποιος πάει πακέτο με τον Όρμπισον? Μάικ Όλφιλντ.

0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε κύριε Πέρη Βασιλάκη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Θα ακούσουμε κάποια πράγματα ακόμη από το περιφερειακό. Έχουν αξία, έχουν σημασία. Νωρίς το πρωί σας είπα για τον κύριο Νικηφόρο Παπανικόλα, ο οποίος χθες το πρωί έδωσε τις δικές του θέσεις και προτάσεις στη δημοσιότητα για να διαπιστωθεί μετά στη συζήτηση όταν δόθηκε στους περιφερειακούς συμβούλους και η εισήγηση του Περιφερειάρχη για το θέμα και οι παρατηρήσεις οι οποίες ήταν εκεί. Διαπιστώθηκε ταύτιση. Με αποτέλεσμα να περάσει τελικά το κείμενο, να περάσουν μάλλον αυτές οι θέσεις. Μάλιστα ενσωματώθηκε και μία πρόταση την οποία έκανε ο κ. Πανικόλας μέσα στο τελικό κείμενο των προτάσεων και των θέσεων. Να περάσει λοιπόν κατά πλειοψηφία αυτό το κείμενο των αποφάσεων και των παρατηρήσεων που μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας. Νωρίς το πρωί βγήκε δελτίο τύπου σχετικό. Εκεί είναι όλα. Είναι κεντρικό θέμα στο realvoice995.gr. Για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, για να δώσουμε περισσότερο το χρόνο στους ανθρώπους που πήραν το λόγο και εξήγησαν με το δικό τους τρόπο, πήραν θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε και να το διαβάσετε. Ο κύριος Παπανικόλας είπε ότι βάζει φρένο στην ανάπτυξη τελικά αυτό το σχέδιο το οποίο έχει παρουσιαστεί, αντί να ενισχύει τις υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι κομβική σημασία σε αυτή η παρατήρηση, η επισήμανση που έκανε ο κ. Πανικόλας. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα γιατί δεν έχουμε υποδομές, άρα πατάμε το κουμπί και σταματάμε την ανάπτυξη γιατί δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Το θέμα είναι να υποστηρίξεις την ανάπτυξη την οποία έχεις, αντί να την αναχαιτίζεις. Να το ακούσουμε, κύριε Βασιλάκη.
1: Το επιτελικό κράτος μας έχει συνηθίσει σε μια τέτοια πολιτική, δηλαδή να παίρνει οριζόντια μέτρα χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και εν προκειμένου με τους ανθρώπους του τουρισμού, και το αποτέλεσμα είναι το σχέδιο αυτό που συζητάμε σήμερα. Βλέπουμε και ο προγνωρισμός έγκυται κυρίως στο ότι εισάγονται κάποιοι οριζόντιοι περιορισμοί οι οποίοι έρχονται χωρίς επιστημονική τεκμήριωση, δηλαδή αυτό το κριτήριο των κλινών ανά τετραγωνικό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αντοχή στις υποδομές που έχει το κάθε νησί, είναι ιδιαίτερως προβληματικό. Και είναι προβληματική όλη η λογική της ΚΙΑ, γιατί φαίνεται ότι η τουριστική ανάπτυξη παρουσιάζεται σαν πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Δηλαδή, αντί να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική επένδυση στις υποδομές προκειμένου η τουριστική μας ανάπτυξη να είναι βιώσιμη, εμείς τι κάνουμε, τις βάζουμε φρένο. Απλά και μόνο επειδή αδυνατούμε ή επιλέγουμε για τον α ή β λόγο να μην επενδύσουμε σε αυτά τα απαραίτητα έργα υποδομής. Και έρχομαι στο ζητούμενο το οποίο είναι οι προτάσεις. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει η οποιαδήποτε απόφαση να πατάει πάνω στα πραγματικά δεδομένα. Άρα προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της αυτή η μελέτη, αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη καταγραφή των κλινών ανά νησί, ανά περιοχή, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογήσουμε και ad hoc, δηλαδή ανά περίπτωση, το πού υστερούμε και πού μπορούμε να χτίσουμε, πού υπάρχει περιθώριο. Επίσης, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα παρατηρητήριο της φέρουσας ικανότητας ανά δήμου, ανά νησί, στα πλαίσια της λειτουργίας της Διεθνής Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας της Περιφέρειας, και στην ίδια λογική να συσταθούν κατά τόπους τέτοια παρατηρητήρια προκειμένου να έχουμε μία πλήρη αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης. Γιατί συμφωνούμε απόλυτα στο γεγονός ότι η φέρουσα ικανότητα δεν είναι ένα στατικό μέγεθος που το μετρήσαμε μια φορά και άπαξ, αλλά είναι κάτι δυναμικό το οποίο εξελίσσεται. Όταν βγάλαμε την πρόταση αυτή με τη μορφή δελτίου τύπου, δεν είχαμε δει την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής. Τη λάβαμε λίγο αργότερα, αλλά μετά που την μελέτησα είδα ότι στα περισσότερα σημεία συμφωνούμε. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς για πλήρη καταγραφή ή για παρατηρητήριο φέρουσας ικανότητας το αποτυπώνεται με τη σύνδεση με τα τοπικά πολεοδομικά και ειδικά σχέδια, με τους κατευθυντήριους και μεταβατικούς δείκτες και με την κοινωνική κατοικία. Εμείς λέμε ότι οι Δήμοι πρέπει να έχουν έναν πιο θεσμικό ρόλο στην διαχείριση των βραχυχρόνων ιστώσεων, προκειμένου να μπορούν να απαντήσουν καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. Αλλά ναι, εσείς το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για την κοινωνική κατοικία, κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Αυτό που θέλω να προσθέσω στην εισήγηση είναι για ακόμα μια φορά το τέλος ανθεκτικότητας, δηλαδή η ανάγκη να επιστρέφεται ένα μέρος των χρημάτων που εισπράττονται στα νησιά προκειμένου να διατεθούν για αναπτυξιακά έργα υποδομής του εκάστοτε δήμου, του εκάστοτε νησιού, προκειμένου να απαντήσουμε στις σύγχρονες ανάγκες του κάθε νησιού. Αυτά θέλω να πω. Νομίζω ότι είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν και πάνω στα οποία συμφωνούμε. Παρά αυτά που μας χωρίζουν, τα οποία, όπως σας είπα, τα κρίνω και επουσιώδη.

Μάικ Όλφιλντ είπαμε. Πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο ότι Μάγκη Ράιλι δεν την γράφουν με το όνομά τους? Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, ακούσατε την τοποθέτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Νικηφόρο Παπανικόλα. Και κρατώ αυτό το οποίο είπε. Βάζουμε φρένο στην ανάπτυξη αντί να ενισχύουμε τις υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Νομίζω ότι η πεμπτουσία της τοποθέτησής του ήταν αυτή η φράση. Γιατί αυτό στην ουσία κάνουμε. Και εκεί, ξέρετε, στηρίζονται και όλοι αυτοί οι οποίοι φέρουσα ικανότητα και φέρουσα ικανότητα και φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα, πέραν του ότι είναι δυναμικό μέγεθος και αλλάζει, έχει να κάνει με τις υποδομές. Όταν συμπληρώσεις τις υποδομές, τις ενισχύσεις, προφανώς αλλάζει και το κομμάτι φέρουσα ικανότητα. Δεν είναι γραμμένα σε πέτρα αυτά. Και απορώ δηλαδή με αυτούς που τα υποστηρίζουν όλα αυτά στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε. Ακούσετε πολλά. Έχουμε μέλλον. Έχετε. Όρεξη να έχετε. Θα ακούσουμε εδώ διάφορα.

Στο τέλος της τοποθέτησης του Νικηφόρου Παπανικόλα ακούσαμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού, τον κύριο Αποστόλου, να λέει ο λόγος στην κυρία Χρυσά Καραγιάννη. Και εδώ έχουμε τώρα να πούμε πέντε πράγματα. Σας έλεγα το πρωί, για όσους μας ακούτε από το πρωί, ότι δυστυχώς για μένα ο λόγος της κυρίας Καραγιάννη στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ακατάληπτος. Το ομολογώ δημοσίως, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Δεν μπορώ να κατανοήσω τι ακριβώς λέει, ποιες είναι οι θέσεις της στα θέματα τα οποία κατά καιρούς τοποθετείται. Χθες λοιπόν διάβασε μια μεγάλη εισήγηση με πολλά τεχνικά θέματα και τεχνικούς όρους. Ένα ξύλινο κείμενο εν ολίγης που κάποιος της έγραψε προφανώς. Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι ούτε ίδια δεν μπορεί να το κατανοήσει και να το υποστηρίξει, γιατί ο τρόπος που το διάβαζε τελικά έκανε πιο δύσκολη την κατανόησή του από το ακροατήριο. Γιατί είναι λογικό όταν δεν κατανοήσει ο ίδιος κάτι να μην μπορέσεις να το μεταδώσεις κιόλας. Αλλά πέραν τέλος πάντων του ύφους, του τρόπου που με όλο αυτό γίνεται μέσα στις συνεδριάσεις και όλα αυτά, στο μόνο που ξεφεύγει από το κείμενο η κυρία Καραγιάννη είναι όταν έχει να επιτεθεί στην Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά στον Γιώργο Χατζημάρκο. Εντάξει, αυτό το έχουμε δει 100 φορές, το ξέρουμε. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι η ακρίβεια των λεγόμενων και ο τρόπος με τον οποίο αυτά διατυπώνονται, τα διάφορα ζητήματα. Και αν έχει κανείς συνέστηση της σημασίας, των νοήματος, των λέξεων που χρησιμοποιεί. Και θα σας πω αμέσως τι εννοώ. Η κυρία Καραγιάννη στην προσπάθεια

0: της χθες να υπερθεματίσει για το θέμα κορεσμένες περιοχές, υπερτουρισμός και όλα αυτά τα πράγματα, η καραμέλα των τελευταίων ετών για τον υπερτουρισμό, είπε το εξής, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα το ακούσετε το σημείο αυτό, το 2018 είχε χαρακτηρίσει κορεσμένες τις περιφέρειες, νομίζω είπε, των Ιωνίων νήσων και του Νοτίου Αιγαίου. Σας παρακαλώ πολύ λίγο, πείτε μου εσείς όταν ακούτε τη φράση «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει», τι καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει μία απόφαση με την οποία χαρακτηρίζει, βάζει σφραγίδα, ταμπέλα σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, περιφέρειες μεταξύ των οποίων, όπως είπε, τα Ιόνια και το Νότιο Αιγαίο, που τα χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βούλα του, τα χαρακτηρίζει κορεσμένα. Χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν απλώς κάποιος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει μια άποψη, καλή ώρα χθες Περιφερειακό Συμβούλιο, πετάγεται κάποιος και λέει στη θέση του ότι για μένα αυτές οι περιοχές είναι κορεσμένες. Και αυτό λέγεται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο χαρακτήρισε το Νότιο Αιγαίο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κορεσμένο? Προφανώς όχι. Είναι μια άποψη η οποία διατυπώθηκε εκεί μέσα, κάποιος τη μετέφερε, είτε ήταν από κάποιους επιστήμονες, είτε ήταν δική της. Τέλος πάντων, μία άποψη η οποία ακούγεται μέσα σε μία συνεδρίαση από κάποιον σε μία ευρύτερη συζήτηση που αφορά αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν πήρε το λόγο ο Περιφερειάρχης να της πει «Μα δεν υπάρχει τέτοια απόφαση». «Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση». «Μα δεν είπα», λέει, «εγώ ποτέ ότι υπάρχει απόφαση». Κυρία Καραγιάννη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει. Δεν σημαίνει απόφαση, έτσι όπως το είπατε. Δεν είπατε ότι απλά κάποιοι εκεί μέσα έχουν αναφέρει αυτό. Και όταν βέβαια μετά επαναλήφθηκε αυτό το ηχητικό για να ξανακούσει και η ίδια τι είπε, συνέχισε να επιμένει «Μα εγώ δεν είπα ότι είναι απόφαση». Γνωρίζουμε ελληνικά, παιδιά. Καταλαβαίνουμε. Ή αφού έχουμε κάνει την κάφα μέσα στο Περιφερειακό, προσπαθούμε μετά να τους βγάλουμε όλους ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι εγώ άλλα είπα και εσείς δεν καταλάβατε? Όχι, δεν είπατε άλλα. Όταν λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει κορεσμένες, ο άνθρωπος ο οποίος είναι απέναντι και ακούει καταλαβαίνει ότι υπάρχει απόφαση. Διαφορετικά θα έπρεπε να πείτε μία άποψη που έχει λεχθεί από κάποιους, χύψη είναι και αυτή. Αυτό δεν συνιστά απόφαση. Δηλαδή, τι να πάρεις τα σοβαρά μετά από όλα αυτά και τι να σχολιάσεις, επί της ουσίας εννοώ, για του λόγου του αληθές, για αυτά τα οποία σας λέμε. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, το απόσπασμα αυτό από τη Χρύσα Καραγιάννη.
1: Όλο το χωροταξικό για τον τουρισμό βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, αφού δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που καταγράφονται σε πολλούς προορισμούς, που είτε αφορούν αυτή την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, είτε στον όρο που θα ακούσετε, και θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση για να στηρίξω αυτό που θα πω, στον όρο υπερτουρισμό. Η παγκόσμια λοιπόν ακαδημαϊκή κοινότητα αποδέχεται αυτόν ως υπαρκτό ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει τις περιφέρειες Νοτίου και Αιγαίου και Ιωνίου ως κορεσμένες με κριτήρια που έθεσε όχι το ίδιο, αλλά μια δεκάδα διακεκριμένων επιστημόνων. Και να θυμίσουμε ότι αυτόν τον όρο αρχικά τον έθεσαν στο δημόσιο διάλογο οι κάτοικοι της Βενετίας πρώτη, της Βαρκελόνης μετά, το Άμστερνταμ, των Καναρίων νησιών, των Βαλεαρίδων, αλλά και από την Ελλάδα τολμήσαμε οι Ροδίτες, οι Παριανοί, οι κάτοικοι της Ίω, να αναφέρουμε ότι χάνουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση και στο δημόσιο χώρο, αλλά να βλέπουμε και την ποιότητα ζωής μας να υποβαθμίζεται μέσα από την αλόγιστη τουριστική μεγέθυνση.
0: Μάλιστα, τα ακούσατε με τα αυτιά σας. Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και δεν ξέρω κιόλας για την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, αν είναι τόσο συνολικό, τέλος πάντων, εν χορό έχει βγει όλη η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και τα λέει αυτά. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει από το 2018 έχει χαρακτηρίσει κάποιες περιοχές, όχι με κριτήρια που έβαλε το ίδιο, αλλά μπλα μπλα μπλα μπλα, αλλά παίρνοντας την απόψη των επιστημόνων. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν πήρε καμία απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χαρακτηρίσει κάποιες περιφέρειες γιατί το λένε κάποιοι. Απλά είναι μια άποψη η οποία διατυπώθηκε εκεί μέσα. Όταν λοιπόν αυτό επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ακούστε τι πανηγύρι έγινε.
2: Εγώ στο παραλήρημα της κυρίας Καραγιάννη, στο παραλήρημα της εναντίον μου, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είπα ο καθένας έχει τα κινητρά του και εγώ είμαι για κάποιο λόγο στην πολιτική, όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι στα κοινά με έναν τρόπο που να είναι δημιουργικός και παραγωγικός. Ένα από τα κίνητρα λοιπόν που έχω και εγώ και παραμένω είναι αυτές οι αντιλήψεις όπου σκεπάζονται από μίσος και ιδεολειψία να μην επικρατήσουν στην κοινωνία, που την διχάζουν με έναν τρόπο καθοριστικό. Τώρα, πήρα το λόγο γιατί, όχι για να πω αυτό, αλλά για να πω κάτι άλλο. Είπε η κυρία Καραγιάννη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της, είπε για τη λέξη απόφαση, έχει χαρακτηρίσει τον Νότιο Αιγαίο ως περιοχή όπου υπάρχει υπερτουρισμός. Επειδή...
3: Κύριε Περιφερειακά, εγκεκριμένοι επιστήμονες.
2: Όχι, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε. Είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μας δείξει αυτή την απόφαση. Τώρα μας τη δείξει αυτή την απόφαση. Να σας τη στείλει και να την ανεβάσετε να τη δούμε όλοι.
3: Κύριε Καραγιάννη, μπορείτε να τη στείλετε. Δεν χρειάζεται.
2: Είναι στη γραμματεία η κυρία Καραγιάννη και να την ανεβάσετε.
3: Στείλετε σε εμάς.
2: Τηλεφώνει να τη δούμε όλοι την απόφαση αυτή. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Αν την έχει να μας τη στείλει. Αν δεν την έχει, να βγει να πει ότι δεν την έχει.
3: Ανοίξτε το μικρόφωνο τη κυρία Καραγιάννη, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν τέτοιε συμπεριφορέ στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Λοιπόν, εγώ δεν είπα απόφαση ποτέ. Απόφαση δεν είπα. Μέσα σε συνεδρίαση και είπα ακριβώς ότι μέσα στο 2018 αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό λοιπόν Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιωνίου.
3: Αναφέρθηκε.
1: Δεν είπα απόφαση.
2: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως,
2: βεβαίως.
1: Και έθεσε τα κριτήρια μια ομάδα δεκάδων εγκεκριμένων επιστημόνων.
2: Που είναι τη δική σα πολιτική ομάδα, είπανε αυτό και το κάνατε απόφαση. Το ότι κάποιο είπε μέσα στο περιφερειακό.
1: Κλείστε
2: ένα-ένα.
1: Δεν υπάρχει απόφαση.
3: Γιάννη, ακούστε λίγο. Ακούστε εδώ.
2: Είπατε στο εδώ δημόσια. Ότι υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Δεν είπα απόφαση, λάθος κάνετε. Δεν είπα απόφαση. Λοιπόν, εσείς το ακούσατε. Λοιπόν. Δεν είπα απόφαση.
2: Πάμε λοιπόν ξανά. Δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Δεν είπα ποτέ
2: δεν
1: απόφαση.
2: Δεν υπάρχει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαρακτηρισμός.
1: Χαρακτηρισμός.
2: Κάποιος από τους 720 ευρωβουλευτές, σε μία τοποθέτησή του, είπε τη λέξη περιφέρεια του Αιγαίου, βάζοντας δίπλα ένα, δύο, τρία άλλα πράγματα, ονόματα, χαρακτηρισμούς κτλ. Αυτό. Εσείς ξέρετε με την τέχνη που τα χρησιμοποιείτε να περάσετε το μήνυμα στην κοινωνία, μα και η Ευρώπη τα λέει αυτά. Δεν τα λέει η Ευρώπη αυτά, δεν τα λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Μίλησα για τον όρο του υπερτουρισμού
2: Επιτροπή.
1: Και του υπερκορεσμού.
2: Ένας από τη δική σας ομάδα εκεί βγήκε και είπε κάτι και το κάνατε γαϊτανάκι. Δεν υπάρχει απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να μην παραμυθιάζετε τον κόσμο με αυτά.
1: Μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε αποδεκτός.
2: Δεν θα μιλάγατε πάνω μου. Περίμενα να τελειώσει.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς που η ελληνική γλώσσα έχει άπειρες λέξεις και αποχρώσεις όταν θέλει να δώσει ένα νόημα, ένα περιεχόμενο, και νομίζω ότι εδώ είναι και η ουσία. Όταν πετάει κανείς τις λέξεις μόνο και μόνο για να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις και όταν έρθει μετά μπροστά στο αδιέξοδο των δηλώσεών του, γίνονται αυτά τα οποία μόλις ακούσατε. Τι είπε η κυρία Καραγιάννη? Ότι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει. Έχει χαρακτηρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι καταλαβαίνει ο καθένας, ότι έχει γίνει συζήτηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει μια απόφαση χαρακτηρισμού. Όταν λοιπόν τις λένε ότι δεν υπάρχει απόφαση τέτοια, μα εγώ δεν είπα απόφαση, εντάξει, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη απόφαση, λέει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει. Αναγκάζεται μετά εν τη ρήμη του λόγου της να πει αναφέρθηκε. Παιδιά, είναι άλλο πράγμα αποφάσισε να χαρακτηρίσει και χαρακτήρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι άλλο πράγμα το αναφέρθηκε από κάποιους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσημος χαρακτηρισμός που να λέει ότι αυτές οι περιοχές είναι κορεσμένες δεν υπάρχει. Αλλά δεν μείναμε μόνο εκεί. Ακούστε το πιο τραγελαφικό της ιστορίας. Όντως, όταν τη ζήτησε ο Περιφερειάρχης να φέρει την υποτιθέμενη απόφαση, εκείνη όντως προσκόμισε μία μελέτη. Μία άποψη, που δεν σημαίνει ότι τη δέχτηκε το Κοινοβούλιο, απλά προφανώς κάποια στιγμή σε κάποια συνεδρίαση, σε κάποια επιτροπή εκεί μέσα, παρουσιάστηκε. Και όντως γίνεται αναφορά. Επαναλαμβάνω, ούτε απόφαση, ούτε χαρακτηρισμός. Γίνεται αναφορά. Είναι μία μελέτη η οποία αποτυπώνει μια κατάσταση σε κάποιες περιφέρειες της Ευρώπης. Για ακούστε το κλου της ιστορίας. Εκεί μέσα ούτε καν αναφέρεται το Νότιο Αιγαίο.
2: Δυστυχώς, αλλά θα το κάνουμε αυτό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί έχουμε αυτή την υποχρέωση στο τι λέγεται εδώ μέσα και πόσο η ευθύνη έχει ο καθένας όταν μιλάει μέσα. Λέει η κυρία Καραγιάννη στην πρώτη της τοποθέτηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει απόφαση που χαρακτηρίζει. Και λέω, δώστε μας την απόφαση. Λέει, δεν είπα αυτό.
1: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει τις περιφέρειες Νοτίου και Αιγαίου Ιωνίου ως κορεσμένες.
2: Το είπε η κυρία Καραγιάννη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ακούω. Λοιπόν, ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό που είπε. Γι' αυτό είπα, αν έχετε κάτι να μας το στείλετε. Μας έστειλε λοιπόν πράγματι κάτι. Τι έστειλε η κυρία Καραγιάννη? Μια συζήτηση σε μια επιτροπή, την Επιτροπή Τραν. Ανεβάστε τη στην οθόνη αυτό που έστειλε η κυρία Καραγιάννη. Ανεβάστε το γιατί έχει ενδιαφέρον. Για να δείτε με ποιο τρόπο κάποιοι απευθύνονται στους πολίτες και στην κοινή γνώμη. Δείξτε την πρώτη σελίδα. Αυτό δεν έστειλε η κυρία Καραγιάννη. 360 σελίδες είναι. Εγώ την έχω υπόψη μου αυτή τη συζήτηση εκεί. Λοιπόν, πηγαίνετε στη σελίδα 16. Είναι 360 σελίδες, επαναλαμβάνω, που έστειλε η κυρία Καραγιάννη. Καταρχήν είναι απόφαση, έτσι. Πάμε παρακάτω. Πηγαίνετε στη σελίδα 16. 16, εδώ. Πηγαίνετε λίγο πιο κάτω. Τι λέει λοιπόν εδώ? Αυτό που έστειλε η κυρία Καραγιάννη, δεν το έχω στείλει εγώ. Σε αυτή την ανάλυση λέει ένας αριθμός 15 περιφερειών. 15 περιφερειών στην Ευρώπη, not currently recognized as destinations in a state of overtourism. Όχι προορισμοί σε κατάσταση υπερτουρισμού, άρα περιοχές at high risk. Και λέει ποιες είναι. Βαλένθια, Ανδαλουσία, Κανάρια στην Ισπανία, Ρωσιόν, Μπουνιόν στην Γαλλία, Τρέντο στην Ιταλία, Μαδέιρα, Αλκάρβ στην Πορτογαλία. Και στην Ελλάδα έχει δύο, τα Ιόνια νησιά και την Πελοπόννησο, και δεν έχει τον Νότιο Αιγαίο. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε πια εδώ μέσα.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς τώρα σε αυτά, τι άλλο να σχολιάσει κανείς σε αυτά? Γι' αυτό λέμε ότι όταν μιλάς μέσα στα όργανα τα επίσημα, να ακριβολογείς, να ξέρεις τι λες. Όχι να πετάς πράγματα για τη δημιουργία εντυπώσεων απλά. Εν κατακλείδη, απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει. Κανένας χαρακτηρισμός δεν υπάρχει. Μια αναφορά σε μία έκθεση που παρουσιάστηκε σε μία επιτροπή. Και το χειρότερο απ' όλα για τη Χρύσα Καραγιάννη και για αυτούς που της τα γράφουν όλα αυτά, δεν γίνεται καμία αναφορά στο Νότιο Αιγαίο. Πώς το βάζεις λοιπόν στο κάδρο? Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Το θέμα εδώ τώρα είναι αριθμητικό. πώς έχουν κολλήσει και με ποια δεδομένα αλήθεια εδώ και 2 χρόνια έχει κολλήσει βελόνα για κάποιους στη λέξη υπερτουρισμός, υπερτουρισμός. Θα γίνουμε, έχουμε γίνει Βενετία, έχουμε γίνει Βαρκελόνη, έχουμε γίνει το ένα, έχουμε γίνει το άλλο. Από πού προκύπτει? Από το τι γίνεται, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές τον Αύγουστο? Αυτό λέγεται υπερτουρισμός? Εδώ σε αυτά τα μικρόφωνα έχουμε φιλοξενήσει, κυρίες και κύριοι, άπειρους τουριστικούς παράγοντες της αγοράς και κεντρικά και τοπικά, και όλοι λένε ότι από πουθενά δεν προκύπτει υπερτουρισμός. Υπερτουρισμός σημαίνει να μην μπορείς να κουνηθείς χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι που το προσεγγίζεις εμπειρικά το θέμα υπερτουρισμός. Δηλαδή εγώ θέλω απλά, δεν χωράω να περάσω, άρα είναι υπερτουρισμός, κάποιος άλλος σου λέει μια χαρά είμαι κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνεται διάλογος δημόσιος, και σε αυτή τη χώρα δυστυχώς έτσι γίνεται, με το όπως το πάρει και ό,τι του ήρθει και όπως του φανεί του καθενός. Άμα θέλεις να τεκμηριώσεις υπερτουρισμό ή κορεσμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να το συγκρίνεις μάλιστα και με αυτές τις περιοχές που ανέφερε η κυρία Καραγιάννη, τι έχει γίνει στη μια περιοχή, και εμείς λέει που τολμήσαμε να το πούμε στη Ρόδο, ναι, οι ήρωες που τόλμησαν να το πούν στη Ρόδο και σε άλλα νησιά. Για να δούμε λοιπόν και τα αριθμητικά δεδομένα, γιατί και αυτά παρουσιάστηκαν χθες. Και αν είστε σε σημείο που μπορείτε να κρατήσετε και ένα στυλό και ένα χαρτί και να τα σημειώσετε, χρήσιμο θα ήταν. Πραγματικά, δηλαδή, εγώ τα σημείωσα χθες γιατί μου έκανε εντύπωση. Ήταν η πρώτη φορά που τα άκουγα τα στοιχεία αυτά, τι γίνεται σε άλλους προορισμούς που χαρακτηρίζονται κορεσμένοι ή έχουν υπερτουρισμό, όπως είναι τα Κανάρια νησιά, όπως είναι η Βαρκελόνη, όπως είναι η Μάλτα, όπως. Για να δούμε πού βρισκόμαστε και εμείς τελικά με αυτούς που έχουν κάνει καραμέλα το κομμάτι υπερτουρισμός. Με δεδομένα, παιδιά, να μιλήσουμε. Με στοιχεία και με αριθμούς. Για σημειώστε τα κι εσείς, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα αυτή την ώρα που μας ακούτε. Κύριε Βασιλάκη.
2: Αυτό που θέλουμε σήμερα είναι τη μετάβαση. Δεν θέλουμε απαγόρευση, μετάβαση θέλουμε. Μετάβαση θα πει ότι επιβραβεύουμε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται με κανόνες που είναι οι κανόνες της εποχής που επιτάσσει να ανεβαίνει ψηλά το θέμα της βιωσιμότητας. Και θα το επαναλάβω το παράδειγμα. Αν εδώ είχαμε να αποφασίσουμε, ας υποθέσουμε ότι το αποφασίζαμε εμείς και δίναμε εμείς την οικονομική άδεια. 200 κλίνες, ένας ξενοδόχος ο οποίος δεν κάνει τίποτα, καμία προσπάθεια κανόνων περιβαλλοντικών, μάλλον 100 κλίνες, κάποιος που δεν κάνει καμία προσπάθεια περιβαλλοντική, ούτε στην ενέργεια, ούτε στο νερό, ούτε στα απορρίμματα, και 200 κλίνες, ένας που κάνει τα πάντα. Ποιος έχει μεγαλύτερο, χειρότερο για το περιβάλλον, περιβαλλοντικό αποτύπωμα? Ο 100, όχι ο 200. Λοιπόν, αυτή τη λογική εσείς δεν θέλετε να την υιοθετήσετε, γιατί θέλετε να καταργήσετε την ανάπτυξη. Ο τίτλος είναι πλήρης και τον τίτλο της συζήτησης ακόμα τον έχετε σφαγιάσει. Είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Έχετε αφαιρέσει το ανάπτυξη και μιλάτε μόνο για βιώσιμη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν έχει νόημα να μιλάμε για βιωσιμότητα. Ήρθε από μόνη της, θα τα φέρει η ζωή, θα ξαναδιάσουν τα νησιά. Έχει κουζίνες για να πλένουν πιάτα οι νησιώτες, όπως γινόταν επί δεκαετίες. Στον Καναδά, στην Αυστραλία, στις οικοδομές, στα ορυχεία, στο Βέλγιο, στα εργοστάσια, στη Γερμανία, σε όλη την Αμερική, στο σιδηρόδρομο. Εκεί αξίζει στους νησιώτες να ζουν. Εργάτες. Με υψηλό βέβαια ημερομίσθιο, αλλά εργάτες. Μην τυχόν και μείνουν στα νησιά. Εσείς υποστηρίζετε τη φέρουσα ικανότητα σε ένα αστυνομικό μέτρο. Σε ένα αστυνομικό μέτρο. Αυτό θέλετε. Αστυνομούμενη κοινωνία και αστυνομούμενα νησιά. Να δούμε λίγο για τα νησιά που δεν χωράνε οι κάτοικοι τους. Δεν χωράνε. Στη Ρόδο δεν χωράμε. Η πυκνότητα του πληθυσμού στη Ρόδο είναι 120 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δεν χωράμε. 120 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο δεν χωράμε. Συγγνώμη, 90. 120 είναι στην ΚΟ. Στη Μάλτα είναι 1650 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. και στα ισπανικά νησιά είναι 460 στην Τενερίφη και 255 στη Μαγιόρκα, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Α, λέει, όταν κάποιος λοιπόν στη συζήτηση χάνει σε ένα δίχτυ, μετά ανακαλύπτει έναν άλλο. Ποιος είναι ο άλλος δίχτυς? Λέει, να μην μετράτε αυτό. Να μετράτε τους τουρίστες ανακάτοικο. Α, τους επτήσιες επισκέψεις, μάλιστα, ανακάτοικο. Η Ρόδος έχει 20 ανακάτοικο. Αν βρει κανείς σε ποιο μέρος του πλανήτη θεωρείται το 20 ανακάτοικο απαγορευτικό, όχι. Εμείς θα λέμε δεν χωράμε. Και 30 κάτι, 35 είναι στην ΚΟ. Εμείς θα λέμε δεν χωράμε. Εμείς δεν θέλουμε ανάπτυξη. Εμείς δεν θέλουμε θέσεις εργασίας. Εμείς δεν θέλουμε αύξηση πληθυσμού. Εμείς δεν θέλουμε καταρχήν συγκράτηση του πληθυσμού. Γιατί ο πληθυσμός δεν μένει στα νησιά αν δεν έχει εκεί τη δυνατότητα να έχει ένα ανεκτό βιωτικό επίπεδο. Όχι. Όχι. Από ιδεολειψία μένει στα νησιά. Ναι. Αυτά τα νησιά για τα οποία μιλάμε είναι νησιά στα οποία και εθνικές πολιτικές διατήρησης του πληθυσμού τους πρέπει να εφαρμοστούν. Και αυτό που σε μια έκφραση υπερβολής είπα, εγώ δεν χαρίζω κανένα νησί, δεν είπα δεν χαρίζω. Δίνα χρόνια πολλά, είμαι ο μόνος που δεν σου είπε χρόνια πολλά. Λοιπόν, εγώ Ντίνα μου δεν είπα δεν χαρίζω κανένα νησί. Είπα δεν χαρίζω κανένα νησί ακατοίκητο. Έτσι, ακατοίκητο. Δεν το θυσιάζω να μείνει ακατοίκητο για κάτι άλλο. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν μετά αυτή η ομάδα. Δεν έχουμε καταλάβει πια όλοι ποιοι είναι, γιατί σηκώνουν πρώτοι το χέρι τους. Και λέει, μα η Μαγιόρκα έχει 12... Έχει μόνο 12 επισκέπτες ανακάτοικο. Α, αλήθεια είναι. Η Μάλτα, ακόμα καλύτερο δείκτη, είναι βιώσιμη. Γιατί έχει 5 επισκέπτες ανακάτοικο. Βρε θεομπαίχτες. Η Μάλτα έχει 1650 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Έχει 550.000 πληθυσμό. Και η Μαγιόρκα, για να έχει 12... έχει 980.000 πληθυσμό. Άμα πει τώρα κανείς, ελάτε να αυξήσουμε τον πληθυσμό των νησιών, όχι. Ούτε ο πληθυσμός να ανέβει, ούτε δουλειές να πάει, όχι. Τίποτα. Ούτε εισόδημα, όχι. Επιδόματα. Η ακυρομανία που τη λατρεύεται, πάει μαζί με την δυστυχία την οποία επίσης λατρεύεται. Γιατί θέλετε δυστυχία για να πατήσετε να κάνετε πολιτική. Πρέπει να γίνετε κήρυκες της δυστυχίας και αν δεν βγαίνει με άλλες εξωτερικές παραμέτρους, να το χτίσετε αυτό, βήματα. Λοιπόν, στην εισήγηση που έχουμε μοιράσει, εμείς λέμε απλά πράγματα και επιστημονικά τεκμηριωμένα, έτσι, αυτά που λέει η επιστήμη διεθνώς. Τι λέει η επιστήμη? Η επιστήμη λέει ότι η φέρουσα ικανότητα, η οποία ακόμα δεν έχει η διεθνής επιστημονική κοινότητα καταλήξει σε μονοσήμαντη μεθοδολογία, προσέξτε το αυτό, δεν είναι μονοσήμαντη μεθοδολογία, ότι είναι ένα δυναμικό μέγεθος. Είναι ένα δυναμικό μέγεθος. Εσείς το θέλετε ένα αστυνομικό μέτρο στατικό και θέλετε μόνο να μιλάτε για αστυνομικά μέτρα. Αστυνομικά μέτρα είναι και άδικα, είναι και αντιεπιστημονικά.
0: Τα σημειώσατε αυτά τα στοιχεία περί υπερτουρισμού και κορεσμού σε σχέση με τους κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σε σχέση με τους επισκέπτες, σε συνδυασμό με τους μόνιμους κατοίκους κτλ. Κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα τι άλλο να πει κανείς? Πέρα από το να θαυμάσει την επιχειρηματολογία με την οποία κάποιοι παρεμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Με αυτές τις καραμέλες που ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Αλλά που δεν έχουν καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Κατά τα άλλα κάποιοι, η παγκόσμια κοινότητα εγχωρώ κατά την Χρύσα Καραγιάννη έχει αποφανθεί. Ότι το Νότιο Αιγαίο είναι κορεσμένο. Μάλιστα. Και έχει αποφασίσει και το έχει χαρακτηρίσει και κορεσμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λέγονται στο δημόσιο διάλογο. Και μετά κάποιοι θέλουν να τους πάρουμε στα σοβαρά.

Αφιερώσαμε την εκπομπή σήμερα σε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι άξιζε. Μήπως και καταλάβουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Και η Νατάσα Παμπρή θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή της μαζί με τα δικά της τα θέματα, για να ακούσουμε και τι είπε ο κύριος Αγγέλου, για να έχουμε έτσι μια άποψη από όλες τις παρατάξεις. Και ο κύριος Γιάννης Πάπου, ο πρόεδρος του επαγγελματίου, που και αυτός διατύπωσε τις απόψεις του. Αυτά από την Νατάσα σε λίγο.

Λοιπόν, αυτή η τριάδα η εκπληκτική. Ξεκινήσαμε με Roy Orbison. Πήγαμε σε Mike Oldfield και τώρα Chris De Berg. Εκπληκτική. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Μπορείς να ξεχωρίσεις, Πέρι? Όχι. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, από τις 9 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, έχει ξεκινήσει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα που έχει θέμα η χαρουπιά ασπίδα του αγροοικοσυστήματος απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ημερίδα και θα δούμε τα αποτελέσματά της και το διατάφτα. Γιατί ξέρετε, πέρα από τις ιδιότητες, τα ωφέλη της χαρουπιάς των καρπών της, φαντάζομαι ότι στα σούπερ μάρκετ πια βλέπετε όλο και περισσότερα προϊόντα να είναι από το αλεύρι που βγαίνει από το χαρούπι. Το χαρούπι, το οποίο στην αυθεντική του μορφή, δηλαδή χωρίς επεξεργασία, είναι σαν να τρως σοκολάτα. Αλλά δεν είναι μόνο διατροφικό το θέμα της χαρουπιάς. Έχει να κάνει και με την κλιματική κρίση, την προστασία από φυσικές καταστροφές. Γιατί δεν καίγεται. Δεν καίγεται εύκολα. Και αν θέλουμε να προστατεύσουμε χωριά, οικισμούς, όλα αυτά από τις φωτιές, τι μπορείς να κάνεις, λέω τώρα εγώ, δεν είμαι ειδική, υποθέτω όμως, το έχω ακούσει και κάποιες περιοχές της χώρας το έχουν κάνει, στην Κρήτη ειδικά υπάρχουν πάρα πολλές χαρουπιές, γεμίζεις τον κόσμο γύρω από τους οικισμούς με χαρουπιές και έτσι έχεις μια εντελώς φυσική ασπίδα προστασίας. Αυτή την ώρα λοιπόν σε εξέλιξη αυτή η μερίδα, την οργανώνει η Ενεργειακή. Η χαρουπιά ασπίδα του αγροοικοσυστήματος απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Έτσι πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά και η επόμενη δεν υπολείπεται σε ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, γιατί προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας έχουμε μια μεγάλη διεθνή συνάντηση εδώ στη Ρόδο. Σχετική είναι η ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης. Είναι η συνάντηση εδώ στη Ρόδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το διήμερο λοιπόν 28 και 29 Μαΐου στη Ρόδο. Θα έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τα μέλη του EPP σε μια συνάντηση με θέμα το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Συνάδελφοι από την αυτοδιοίκηση, είναι, το διευκρινίζω, είναι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αυτοί οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Ρόδο. Συνάδελφοι λοιπόν από την αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης, γράφει ο κύριος Χατζημάρκος, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, θα βρεθούμε μαζί με ευρωβουλευτές και ευρωπαίους αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουμε κοινές θέσεις. Δεν είναι εύκολο να συναντηθούν οι απόψεις εκπροσώπων 27 κρατών μελών και βέβαια δεν είναι εύκολο να συναντηθούν ταυτόχρονα και οι απόψεις των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών. Όμως, σκεφτείτε λίγο το εξής. Αυτό που μοιάζει σαν τη μεγάλη αδυναμία είναι ταυτόχρονα και η δύναμη της Ευρώπης. Η σύνθεση, ο σεβασμός, η συνάντηση και η συνεννόηση. Στις 28 και 29 Μαΐου, το ραντεβού της Ρόδου είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα στην πορεία αυτή. Ευχαριστώ την πρόεδρο του EPP, την κυρία Ρότιο, που υπηρετεί την αυτοδιοίκηση στην Φιλανδία, για την εμπιστοσύνη και την αποδοχή της πρότασης να πραγματοποιήσουμε αυτή την κρίσιμη συνάντηση στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν στα τέλη της προσεχούς εβδομάδας, Τετάρτη και Πέμπτη νομίζω, είναι 28 και 29 Μαΐου, νομίζω.
ο κύριος Χατζημάρκος κατάφερε να φέρει αυτή τη μεγάλη συνάντηση εδώ στη Ρόδο για να αποφασιστούν θέματα που έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις, με την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, γιατί αλλάζουν πολλά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα τα πούμε όμως την ώρα τους. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα στη μεγάλη μας παρέα, που μας ακούσατε. Λίγο σαν σεμινάριο έμοιασε το σημερινό, έχω την εντύπωση, με όλα αυτά τα θέματα, αλλά καλό είναι να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Με στοιχεία, με δεδομένα, να κυριολεκτούμε, να ακριβολογούμε και να μην πετάμε τις λέξεις στον αέρα και μετά να προσπαθούμε να μαζέψουμε τα αμάζευτα με αποτέλεσμα την απίστευτη γελιοποίηση. Που δυστυχώς συμβαίνει συχνά σε κάποιους. Λοιπόν, σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα εκπομπή μας, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τοποθετήθηκε επί του σχεδίου του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και τη συναφού στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτοντα ολοκληρωμένε θέσει και προτάσει για έναν χωροταξικό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στι πραγματικέ ανάγκε και ιδιαιτερότητε των νησιών. Στη χθεσινή συνεδρίαση έλαβαν μέρο και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού και των παραγωγικών τάξεων και συγκεκριμένα ο πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδο, Αλέξανδρο Βασιλικό, ο Θεόφιλος Κυρατσούλης, εκπρόσωπος της ΠΟΚΣ, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, κύριοι Πάπου και Ρούσος, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κομέρη Τριανταφυλοπούλου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός και συμμετείχε ο δήμαρχος της Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς. Κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τα οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια των 100 και 350 κλινών. Δεν μπορούν να αποτελούν από μόνα τους απόλυτο κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης. Στόχος του Περιφερειακού είναι ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που θα προστατεύει τα νησιά από την άναρχη ανάπτυξη, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, θα κατευθύνει τον τουρισμό προς ποιοτική, πράσινη και χωρικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη και θα στηρίζει την δημογραφική δυναμική των νησιών. Και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟΠΡΟ, το θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση επί του σχεδίου της κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Εισήγητης είναι ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής, καταργώντας ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο, με δήμαρχο και περιφερειάρχη να εκλέγονται με 42%, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026 στο 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας προβλέπει η Κομισιόν. Παράλληλα, αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι άμεσες παρεμβάσεις στο υπάρχον κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς υπηρεσιών στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στους βουλευτές της περιοχής, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου. Με επιτυχία διεξήχθη χθες στην Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου δασοπυρόσβεσης Διαπυρός 2026 με την συμμετοχή δεκάδων στελεχών υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων και είχε ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση εκτεταμένης δασικής πυρκαγιάς και ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιπυρική περίοδο. Παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου που είχε εκλεγεί με την λαϊκή συσπήρωση και αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Φραζή, ο οποίος ορκίστηκε χθες στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στα μεγάλα έργα που δρομολογούνται στο νησί της Πάτμου για ίδρυυση, αποχέτευση και κλειστό γυμναστήριο αναφέρθηκε αναλυτικά, μιλώντας στον Real Voice ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, ενώ ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε και υπεγράφει χρηματοδότηση 780.000 ευρώ από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την ανέγερση 4 κατοικιών φιλοξενίας γιατρών στη Σκάλα, στο κτίριο της παλιάς αγοράς, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και των δομών υγείας του νησιού. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε η διοίκησή της, για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσα λύσεις. Την Δευτέρα ξεκινά η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για την φετινή τουριστική σεζόν. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πρόστιμο 248.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Jacobs, ενώ πρόστιμο άνω των 328.000 ευρώ επιβλήθηκε στην PepsiCo Ελλάς. Στα Χανιά, γενέτειρα του ήρωα Σμίναγου Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια, που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ηρωική θυσία του Σμίναγου, ο οποίος στις 23 Μαΐου του 2006 έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο, υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα λάβει το όνομα του Κώστα Ηλιάκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα, και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του. Μηχανική βλάβη χθες σε ιστιοφόρο Ανοιχτά των Λειψών με 4 Ρώσους επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού και οι δυο της Σεδίτης, καθώς και το αλλιευτικό σκάφος Γεώργιος. Μετά από έλεγχο των υφάλων του ιστιοφόρου από τον Δίτη, το σκάφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λειψών με τη συνδρομή του αλλιευτικού και τη συνοδεία των σκαφών του λιμενικού. Το λιμεναρχείο προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Άστατος θα καταστεί ο καιρός από σήμερα Παρασκευή και για το επόμενο διήμερο. Ας δούμε όμως τη σημερινή ημέρα και πώς τελειώνει η εβδομάδα. Κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, από τις 12 με 1 το αργότερο θα έχουμε κίνηση φαινομένων με τη μορφή καταιγίδας μάλιστα από τα ορεινά της Ρόδου και θα επεκταθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα παραθαλάσσια τμήματα, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα μέχρι τις 6 θα διαρκέσουν το αργότερο και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά μόνο αραιές νεφώσεις προβλέπονται, οι οποίες θα πυκνώνουν προς τα ορεινά της Καρπάθου και της Κόμος, χωρίς όμως να δίνουν φαινόμενα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι περίπου το ύψος της Κόμ, ένταση 4 με 5 μποφόρ, και από εκεί και νοτιότερα θα μεταβάλλονται συνεχώς και δεν θα ξεπερνούν κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην Λίνδο η υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο άστατος προβλέπεται ο καιρός και τις δύο ημέρες. Έτσι για το Σάββατο κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στα νοτιότερα νησιά, θα πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν πιθανότητα να δώσουν παροδικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσημεριού αλλά και του απογεύματος. Από εκεί και μετά σταδιακά ο καιρός θα βελτιώνεται, τα σύννεφα ωστόσο δεν θα απομακρύνονται πάρα πολύ. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και αναδιαστήματα από νοτιοδυτικές με την ένταση τους να φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά μέχρι 21 βαθμούς και στην Λίνδο από 17 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν αίθιος προβλέπεται ο καιρός τουλάχιστον μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Και στη συνέχεια η αστάθεια επιστρέφει και θα υπάρχει πιθανότητα και πάλι αυξημένη να έχουμε κάποιες έτσι παροδικές μπόρες, ειδικά στην ορεινή Ρόδο, την κεντρική Ρόδο, καθώς και την ορεινή Κάρπαθου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 14 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23, η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Στη high season
4: τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
3: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Πλησίως Παρασκευή και τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είναι 22 του Μάη, 16 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, καλώς ήλθατε και στην εκπομπή μαζί στις 10. Αφού προηγήθηκε με φουλ επικαιρότητα μετά και το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο η Ρένα Παυλάκη στο πρωινό Εξπρές. Θα δώσουμε και εμείς συνέχεια να ακούσουμε και δύο τοποθετήσεις ακόμα μέσα από τα ηχητικά ρεπορτάζ που έχει καλύψει η Ρένα. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Ο Γιάννης Μανολάς που ακούσατε με την πρόγνωση του καιρού και μάστατος ο καιρός από σήμερα και στα Δωδεκάνησα όπως και σε όλη την Ελλάδα. Είναι τα τερτύπια του Μάη αυτά, με σκαμπανεβάσματα, μια με βροχή, μια με αεράκι, μια με ζέστη. Πού θα πάει, θα στρώσει ο καιρός. Πάντως αυτές οι βροχούλες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε μπει ήδη και στην φετινή αντιπυρική περίοδο και είναι πολύτιμες έτσι για όλη την Ελλάδα με αφορμή και την κλιματική κρίση που βιώνουμε. Βεβαίως για την γη, για να ποτιστούν και τα χωράφια, αλλά επαναλαμβάνω, πολύτιμες αυτές οι ευεργετικές βροχές για να βραχεί η γη, έτσι ώστε να είμαστε σε πιο δροσερό περιβάλλον για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Χθες μάλιστα είχαμε με επιτυχία στην περιοχή μας εδώ στην Ρόδο και την μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου δασοπυρόσβεσης Διαπυρός 2026 με την συμμετοχή δεκάδων στελεχών υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων που είχε ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση εκτεταμένης δασικής πυρκαγιάς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την φετινή αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκίνησε την 1η του Μάη. Και θυμάστε, είχαμε εδώ προσφάτως πριν από λίγες μέρες και την επίσκεψη πριν από 10 ημέρες, περίπου 10-11 ημέρες του Υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας μαζί με την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε μια σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου στο Περιφερειακό Μέγαρο για την φετινή επιχειρησιακή ετοιμότητα για αυτό το καλοκαίρι στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Με περισσότερα μέσα, με drones. Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες που ήταν άπαντες βεβαίως παρόντες σε αυτή την συνεδρίαση που είχε γίνει, επαναλαμβάνω, στο Περιφερειακό Μέγαρο, αλλά και των εθελοντικών ομάδων που είναι πολύτιμη η συνεισφορά τους κάθε φορά. Λίγο αργότερα θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού, τον Γιώργο Χότζογλου, με αφορμή την απόφαση που έλαβε η διοίκηση της Ομοσπονδίας προχθές για να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη. Η εκπομπή μας βεβαίως φτάνει κοντά σας μέσα από

0: εγώ θα σας πω ότι αφαιθείτε απλά στην απόλυτη χαλάρωση, ζήστε την διαμονή όπως της αξίζει. Ένας πραγματικά παράδεισος, το λέει και το όνομα, Κριθόνης Paradise, εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Με υπέροχα δωμάτια, άνετα, μεγάλα, κομψά, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, εκλεκτές, μοναδικές γαστρονομικές επιλογές, με πισίνες, με γυμναστήριο, με φοβερούς κήπους, μέσα στο καταπράσινο θα είστε εκεί και ένα βήμα από την θάλασσα. Και με έναν άνετο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, για να μην ταλαιπωρήσετε και που θα ψάχνετε να παρκάρετε το όχημά σας. Όπου το Κριθόνης συνδυάζει ειδηλιακή τοποθεσία, υψηλή αισθητική, ανέσεις και δραστηριότητες που σας προσκαλεί να ανακαλύψετε για μοναδικές διακοπές. Την καλημέρα μας εκεί σε όλο το team και ιδιαίτερος βεβαίως στην οικογένεια Σβεστά. Να δώσουμε και εμείς συνέχεια στα του Περιφερειακού Συμβουλίου χθες, που ασχολήθηκε βεβαίως με το σχέδιο του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και τη συναφού στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτοντας ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις για έναν χωροταξικό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιών. Τοποθετήθηκαν βεβαίως και εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού και των παραγωγικών τάξεων. Μεταξύ αυτών ήταν και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟΗ, η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, την οποία ακούσατε μέσα από την εκπομπή μας χθες. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιάννη Πάπου.
1: Πραγματικά μας ξαφνιάζει ότι παρουσιάστηκε η ανάγκη συζήτησης για ένα ειδικό χωροταξικό το οποίο θα αφορά τον τουρισμό, χωρίς προηγουμένως να έχουν ολοκληρωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία βεβαίως ανανησί έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, τις δικές τους ανάγκες και ειδικούς κινδύνους, προκειμένου να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τόσο το περιβάλλον και πολύ περισσότερο και το σύνολο της κοινωνίας και την επιχειρηματικότητα της περιοχής μας. Στην Δωδεκάνησο, ως γνωστόν, η σχέση που έχει η κοινωνία με τον τουρισμό είναι άμεση και έντονη, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και ο τρόπος προσέγγισης αλλά και ο τρόπος επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν τα χωροταξικά σε σχέση με τον τουρισμό, προκειμένου να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα, την ανάπτυξη σε οικονομικά μεγέθη αλλά πολύ περισσότερο και στα κοινωνικά μεγέθη που πρωτοστατούμε τα τελευταία χρόνια. Είμαστε η μόνη περιοχή των Νότιο Αιγαίο με θετικό πρόσημο στα κοινωνικά νούμερα, που δεν είναι άλλα από την αύξηση των μόνιμων κατοίκων. Οπότε ζητήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί, όπως είναι η οριζόντια εφαρμογή όρων δόμησης, ο καθορισμός κορεσμένων περιοχών χωρίς να ξέρουμε τα όρια και τους μηχανισμούς που ορίζουν ποια περιοχή είναι κορεσμένη και ποια είναι η ανθεκτικότητά τους. Πολύ περισσότερο το να συζητάμε για φέρουσα ικανότητα χωρίς να γνωρίζουμε με ποιον μηχανισμό, με ποια κριτήρια και με ποιες προϋποθέσεις θα αποφασίσουμε για το αν κάποια περιοχή μέσα σε ένα νησί ή αν ολόκληρο το νησί είναι κορεσμένο και ποια είναι η φέρουσα ικανότητα που έχει, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Και βεβαίως κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε είναι ότι στο σχέδιο το οποίο διαβάσαμε προβλέπεται και ένα νέο περιβαλλοντικό τέλος χωρίς να αναφέρουν ποιο θα είναι το ύψος αυτού του περιβαλλοντικού τέλους και βεβαίως ποιος θα εισπράττει αυτό το περιβαλλοντικό τέλος και ποιους σκοπούς θα εξυπηρετήσει αυτό το περιβαλλοντικό τέλος. Άρα, για να μην καταχραστούμε τον χρόνο, να πούμε ότι τόσο ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, όσο και ο κύριος

Βασιλικός Αλέξανδρος αναφέρθηκαν με λεπτομέρειες στα κρίσιμα σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μέρημνας προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε εν συνεχεία ένα τέτοιο πολεοδομικό σχέδιο το οποίο δεν θα φροντίζει μόνο το σήμερα, πολύ περισσότερο τα επόμενα 40, 50, 60 χρόνια. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα και βεβαίως θα σταθούμε ως επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμπαραστάτης στο να προωθήσουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και βεβαίως να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κύριε Περιφερειάρχη.

0: Για να προλάβουμε τον χρόνο, πάμε σε μία ακόμη τοποθέτηση από τον κύριο Γιάννη Αγγέλου από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης για το θέμα αυτό, για το χωροταξικό και την διαβούλευση βεβαίως στο νέο σχέδιο από τα συναρμόδια Υπουργεία.
1: Πάμε να δούμε το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Συγγνώμη, για τον τουρισμό, συζητήθηκε στο Περιφερειακό το Σεπτέμβριο του 2024 εκτενώς και μάλιστα με την παρουσία των κυρίων Βουλέλη και Καρατσόλη. Εγκρίθηκε μαζί με το χωροταξικό τότε και ένα κείμενο παρατηρήσεων που είχε συζητηθεί αναλυτικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς το καταψηφίσαμε και ήμασταν οι μόνοι, γιατί όπως και σήμερα διαπιστώνουμε ότι είναι αγεφύρωτες οι αντιθέσεις ανάμεσα στα συμφέροντα των λίγων με τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των νησιωτών. Γιατί στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό προβλέπονται όλα εκείνα τα κανονιστικά μέτρα και οι κατευθύνσεις που δίνουν στους μεγάλους τουριστικούς ομίλους το πράσινο φως για μεγάλες επενδύσεις σε τετράστερα, πεντάστερα, τουριστικά χωριά με βίλες, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές, μικρά νησιά, ενώ οι μικροεπιχειρήσεις θα βρεθούν απέναντι σε ένα δυσβάσταχτο ανταγωνιστικό περιβάλλον προσπαθώντας να επιβιώσουν. Δεν θα αναλύσουμε ξανά τις περιπτώσεις που αποδεικνύουν αυτό που λέμε, θα αναφερθώ σε πολύ συγκεκριμένα θέματα όπως πρώτον στο γεγονός ότι όλα τα υποκείμενα χωροταξικά, δηλαδή περιφερειακά, γενικά πολεοδομικά σχέδια που είναι σε εξέλιξη στα νησιά, τα σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια κλπ. Πρέπει να είναι σύμφωνα με το τι καθορίζεται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στο άρθρο 4 τη σκία που έχουμε μπροστά μας, στη σελίδα 9, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο υποκείμενος σχεδιασμός δύναται κατόπιν επιστημονικής τεκμηρίωσης να θέτει επιπλέον περιορισμούς για την επίτευξη αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας και καλύτερων όρων διαβιώσεως των κατοίκων, στο βαθμό που αυτό δεν αντιστρατεύεται τις βασικές κατευθύνσεις του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα Α αυτού, όπως κάθε φορά ισχύει. Δηλαδή, οι καλύτεροι όροι διαβίωσης των κατοίκων ή η αυξημένη περιβαλλοντική προστασία των περιοχών εξαφανίζονται από το χάρτη αν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Στο ίδιο άρθρο και στο κεφάλαιο που αφορά την επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις, στην περίπτωση τουρισμός ΑΠΕ, εντός των περιοχών που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α και Β και για νησιά της ομάδας 2 ή αυτών που χαρακτηρίζονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό Α επίπεδου ως περιοχές προτεραιότητας τουρισμού, επιτρέπεται η ανάπτυξη ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι σημαίνει η επιφύλαξη αυτή? Γιατί στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ που είναι σε διαβούλευση από χθες, σε ό,τι αφορά τους ολικούς σταθμούς, θα επιτρέπονται σε νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων και συνεπώς νησιά όπως η Ρόδος, η Νάξος, η Άνδρος και η Κάρπαθος είναι εκτεθειμένα σε ενδεχόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών, παρόλο που οι τοπικές κοινωνίες έχουν στείλει ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για όχι ανεμογεννήτριες στα νησιά.

Αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Να σας πω ότι στα Χανιά, γενέτειρα του ήρωας Μηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο, 23 Μαΐου, οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του ήρωα. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης της 20ετίας από την ηρωική θυσία του Σμηναγού, ο οποίος στις 23 Μαΐου του 2006 έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο, υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, θα προηγηθεί βεβαίως η επιμνημόσυνη δέηση και το αθλητικό κέντρο θα λάβει το όνομα του Κώστα Ηλιάκη ως ελάχιστο φόρο τιμή στην προσφορά και την θυσία του προς την πατρίδα μας και παράλληλα θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του. Βεβαίως το παρόν αναμένεται να δώσουν εκτός από τα μέλη της οικογένειας του ήρωα και την πολιτική ηγεσία, βουλευτές κλπ. Αντιπροσωπείες αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, μέλη ενώσεων αποστράτων αξιωματικών, εκπρόσωποι συλλόγων, πολιτιακές και θρησκευτικές αρχές καθώς και πλήθος κόσμου. Ενώ όπως ήδη έχει δηλώσει ο Δήμος Καρπάθου, οι εκδηλώσεις θα επιστρέψουν δυναμικά από την επόμενη χρονιά στον φυσικό τους χώρο, την Κάρπαθο, με την ίδια συγκίνηση, την ίδια ιστορική ευθύνη και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή, ώστε να συνεχιστεί αδιάκοπα ο θεσμός που κρατά ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη. Και μάλιστα ο Δήμαρχος Μιχάλης Φελουζής διαβεβαιώνει ότι η μνήμη, η προσφορά και η θυσία του θα παραμένουν ζωντανές, φωτίζοντας τις επόμενες γενιές με τις αξίες της αυταπάρνησης, της τιμής και της αγάπης προς την πατρίδα. Η Κάρπαθος θυμάται, τιμά, δεν ξεχνά. Θυμάστε, φαντάζομαι ότι πριν από 20 χρόνια, την 23η Μαΐου του 2006, ο άτυχος σμηναγός της πολεμικής μας αεροπορίας, ο Κώστας Ηλιάκης, έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίου με τουρκικό μαχητικό κοντά στην Κάρπαθο. Και βεβαίως το ρολόι έδειχνε 12 και 42 όταν το F-16 με χειριστή τον Σμηναγό Ηλιάκη διεμβολίστηκε από ένα τουρκικό μαχητικό που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να προστατεύσει ένα τουρκικό RF-4 με φωτογραφικές μηχανές που επιχειρούσε να φωτογραφίσει στις στοιχείες αντιαεροπορικών S-300. Ο Κώστας Ηλιάκης είχε απογειωθεί από την βάση της Σούδας με αποστολή να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει την μία από τις δύο τριάδες των τουρκικών μαχητικών που είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, ακουγόταν σε ένα βίντεο που είχε μεταδοθεί από τα τηλεοπτικά δίκτυα να λέει ο Κώστας Ηλιάκης: «Έχω πάει δεξιά που κάνουν τα S, με τον δεύτερο Έλληνα πιλότο να του λέει παίρνω τον αριστερό εγώ, περνάω από δεξιά Κώστα. Μάκη, μείνε πίσω του», λέει τότε ο Κώστας Ηλιάκης, και αφού ο έτερος Έλληνας πιλότος τον ρωτάει πίσω του, ακούγονται τα τελευταία καταγεγραμμένα λόγια του αδικοχαμένου Σμηναγού: «Ναι, ναι, πίσω του, Κρόνος. Ο 550 πηγαίνει για τον χοντρό, είμαι πίσω του». Και βεβαίως το ίδιο βίντεο είχε καταγραφεί και η στιγμή που το τουρκικό F-16 έπεσε στο μαχητικό του Σμηναγού Ηλιάκη μετά τους επικίνδυνους ελιγμούς του Τούρκου πιλότου, με όλα αυτά που θυμάστε φαντάζομαι οι περισσότεροι.

0: σε 24 ώρια απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου, σε έναν μήνα από τώρα. Δηλαδή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε προχθές, Τετάρτη, η διοίκησή της για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσες λύσεις. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου, ο κύβος ερήφθη και ομόφωνα η ολομέλεια της διοίκησης της ΠΟΕΤ αποφάσισε αυτή την απεργία στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού. Και τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παμπρή, και σας άκουσα ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μας δώσετε τώρα όλες τις λεπτομέρειες. Ποια είναι τα θέματα, τα βασικά θέματα που σας απασχολούν και σας παροτρύνουν στο να κατεβείτε σε μια απεργία στις 24 Ιουνίου μέσα στην σεζόν, και θέλω να μου πείτε και τι απαντάτε σε όσους εκφράζουν ανησυχία ότι η απεργία μπορεί να επηρεάσει την τουριστική εικόνα της χώρας.
1: Ναι. Ωραία, αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Είναι αυτονόητο ότι θα τεθεί αυτό στην δημόσια συζήτηση, αν δεν έχει τεθεί ήδη.
1: Κοιτάξτε, ούτε τρελαθήκαμε, ούτε ξαφνικά μισήσαμε τη χώρα και τον κλάδο και θέλουμε να κάνουμε ζημιά. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα επιβίωσης γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να μας εμπέζει. Θα έλεγα πλέον ότι πάμε βάσει σχεδίου, δηλαδή ποιο είναι το σχέδιο, να ξεμπερδεύουμε με τους εποχικά εργαζόμενους, να έχουμε ένα τουριστικό μοντέλο που θα έρχονται από κάθε μεριά της γης να δουλεύουν για 4-5-6 μήνες και μετά να φεύγουν να επιστρέφουν στις χώρες. Αδιαφορώντας για την ποιότητα του προϊόντος, αδιαφορώντας για την ταυτότητα του προϊόντος. Και γιατί τα λέω αυτά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από το 2018, από την ημέρα που βγήκαμε υποτίθεται από τα μνημόνια, έχουμε ξεκινήσει ένα τιτάνιο αγώνα επαναφοράς του επιδόματος ανεργίας, την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας στους νεκρούς μήνες, στα προμνημονίου επίπεδα. Έχουμε κάνει μια κοστολογημένη και τεκμηριωμένη πρόταση στους εκάστοτε υπουργούς εργασίας από την κυρία Χτσιόγλου και μετά, όπου ζητάμε να συσχετιστεί το επίδομα ανεργίας με τα ένσημα που συλλέγουμε. Για να χτυπήσουμε την ψευδώς υποδηλωμένη εργασία, για να δει παραπάνω έσω από το Δημόσιο Ταμείο, για να δουν παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι τους σημερινούς μήνες. Δεν υπάρχει υπουργός πλην του κυρίου Χατζηδάκη που έχει μια δυσαναξία στις συλλογικότητες και πλην της κυρίας Μιχαηλίδου που ήταν άσχετη με το αντικείμενο, που να μην μας χτύπησε φιλικά στην πλάτη και να μας είπε ότι είναι πάρα πολύ σωστό το σχέδιο και η πρότασή μας. Εν τούτης, κανείς δεν το έχει νομοθετήσει. Και παραμένουμε με μνημονιακή διάταξη 2013 στην επιδότηση των 3 μηνών. Και όχι μόνο δεν μας δίνουν παραπάνω επιδότηση, παραπάνω μήνες, μας φέρνουν και ένα μήνα. Εμέσως. Mm. Με ποιο τρόπο? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Ταμείο Ανεργίας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Κάθε φορά που αυξάνει το κατώτατο μισθός, αυξάνει και το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας να υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Αυτή τη στιγμή οι μέσες αποδοχές, οι αιτήσεις ενός εποχικά εργαζόμενου είναι 10.900 ευρώ μεικτά. Και φορολογούμαστε για το παραπάνω ποσό. Τα ραβασάκια που έρχονται από την εφορία είναι από 400 έως 700 ευρώ να πληρώσει κάθε εποχικά εργαζόμενο.
0: Άρα ένας μισθός ολόκληρος, έτσι, ένας μισθός.
1: Κάνουμε δηλαδή την αύξηση από τις δύο κλαδικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει, τις δύο διαβεστικές κλαδικές συμβάσεις. Κάνουμε και περίπου 1 με 1,5 μήνα από το Ταμείο Ανεργίας. Χωρίς να υπολογίζουμε τη ζημιά που παθαίνουμε, που έχει προσθεί η αγοραστική αξία του μισθού μας λόγω της ακρίβειας. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από εμπεγμός, είναι απάνθρωπο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορούμε άλλο να δουλεύουμε 7 ημέρο, δεν μπορούμε να δουλεύουμε άλλο 13 ώρα και 14 ώρα την ημέρα. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Θα εξαφανιστούν όλοι οι εργαζόμενοι από τον κλάδο και θα μείνουν οι εργοδότες με τους εστιατόρες να παρακαλάνε να βρουν προσωπικό. Είχα πρόσφατα, όταν αποκαλύψω την εκπομπή σας, τηλεφωνική όχληση από τον πρόεδρο εστιατόρων. Ρόγου, Δωδεκανήσου, πώς λέγεται ο πλήρες σύντρο του, ο οποίος πήρε τηλέφωνο να με πείσει ότι το 7 ημέρο είναι καλό. Και ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Και ότι το ζητάνε κιόλας. Δεν ξέρω κανένα αρνεί να ανυπομονεί να έχει το Πάσχα. Έχει βγει η κυρία Κεραμέως από το Βήμα της Βουλής και έχει πει ότι η συλλογική σύμβαση αυτή είναι ακυρή. Γιατί παίρνει εμένα τηλέφωνο και δεν παίρνει την υπουργό? Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί θέλω να υπερθεματίσω στην εργοδοτική παραβατικότητα που έχει ποτιστεί 15 χρόνια τώρα από τα μνημόνια. Δεν νοούν να καταλάβουν οι επιχειρηματίες του κλάδου ότι ξεμπερδέψαμε με τα μνημόνια, από ό,τι λένε οι κυβερνώντες τουλάχιστον, και δεν μπορούν να μας ακολουθούν ακόμα μνημονιακοί νόμοι. Και επιπροσθέτως, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται στον κλάδο η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Καθολική, λέει η κυβέρνηση, εφαρμογή.
0: Ναι.
1: Παντού. Δεν είναι έτσι όμως, κύριε Παπλή. Και ξέρετε γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις στον κλάδο μας που δεν έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την ξενοδοχεία ή την εστίαση. Είναι κατασκευαστικές εταιρείες με υποκατάστημα το ξενοδοχείο. Είναι γεωργικές εταιρείες με υποκατάστημα το εστιατόριο. Είναι χωματουργικές εταιρείες με υποκατάστημα ξενοδοχείο και εστιατόριο. Εκεί δεν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και πάντα 15 ώρα σύννεφο. Τα απλήρωτα 15 ώρα σύννεφο.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος θα ασχοληθεί με όλα αυτά? Ποιος θα δώσει απαντήσεις για όλα αυτά? Δεν είχαμε λοιπόν άλλη επιλογή. Πολιτεία, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, αν θα κάνουμε ζημιά στον κλάδο ενώπιση τη τουριστική σεζόν.
0: Και σε μια σεζόν επιλογή. Γενικά δύσκολη, κύριε Χότζογλου, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα.
1: Ναι, ακόμα τις δυσκολίες δεν τις έχουμε δει, δεν τις έχουμε ανοιχνεύσει. Γιατί, προσέξτε, ούτε ακυρώσεις έχουμε.
0: Υπάρχει ένα πάγωμα όμως και μια γενικότερη ανησυχία, βεβαιότητα.
1: Προσέξτε.
0: Κοιτάξτε, επειδή εμείς είμαστε σε τουριστικό προορισμό, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πάγωμα των κρατήσεων, μια κοιλιά και για τον Ιούνιο, από το Μάιο και Ιούνιο. Υπάρχει γενικότερη ανησυχία.
1: Είναι άλλο πράγμα το πάγωμα των κρατήσεων και άλλο ακυρώσεις.
0: Ακυρώσεις όχι, δεν έχουμε.
1: Μπράβο. Το πάγωμα των κρατήσεων λοιπόν θα ξεπεραστεί, γιατί κάθε χρόνο, φέτος είναι λίγο πιο έντονο το πρόβλημα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Αλλά θα σας θυμίσω πέρσι και πρόπεση, σε δύο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, Μύκονο και Σαντορίνη, που λέγανε ότι έχουμε πάγωμα κρατήσεων, πάγωμα κρατήσεων, πάγωμα κρατήσεων. Ξέρετε τι έγινε τον Αύγουστο? Overbooking τα ξενοδοχεία. Με τις κρατήσεις τελευταία στιγμή, στην last minute που λέμε, για να πέσει και το κόστος. Εγώ δεν είμαι απεσιόδοξος λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, εκτός βέβαια αν γενικευτεί, έτσι. Είμαι πιο πολύ απεσιόδοξος και αγωνιό, γιατί είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Πανάκριβη χώρα. Ξέρετε πόσο θα φτάσει το δωμάτιο στο πανέμορφο νησί σας στους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο? 400 ευρώ τη μέρα. Τη διανυκτέρευση. 400 ευρώ. Κάναμε τη μελέτη, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, την παρουσιάσαμε πριν λίγες μέρες και θα σας την αποστείλω αν θέλετε, για το πόσο κοστίζει για μια τετραμελή οικογένεια να κάνει διακοπές για 7 μέρες στο νησί σας. Και όχι μόνο στο νησί σας, και σε άλλα νησιά. Αλλά να αναφερθώ στη Ρόμο. 2 Αυγούστου αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, με καμπίνα. Επιστροφή 9 Αυγούστου από Ρόδο, χωρίς καμπίνα, γιατί δεν μας έδινε διαθεσιμότητα. Mm-hmm. Ξέρετε πόσο στοιχίζεται από το πλοϊκό εισιτήριο? 1118 ευρώ. Μας θέλει ο πολεμός.
0: Έχετε δίκιο. Είμαστε στο ακριβότερο, το ακριβότερο εισιτήριο πανελλαδικά. Μέχρι να φτάσει κάποιος βεβαίως εδώ στην ακριτική Δωδεκάνησο, στη Ρόδο, είναι πανάκριβα.
1: Ακριβώς. Και το πιο φθηνό κατάλημα, χωρίς πρωινό, στα 840 ευρώ. 2.000 για να έρθει μια οικογένεια να κάνει 7 μέρες διακοπές στη Ρόδο, μόνο μετακίνηση και ύπνος. Δεν ξέρω τι θα φάει. 2.000 ευρώ μόνο. Φταίει ο πολεμός.
0: Οπότε λέτε ότι δεν είμαστε και ανταγωνιστικοί με την ακρίβεια να
1: φυσικά,
0: υπάρχει.
1: Φυσικά, κυρία Παύλη. Σε σχέση με τις γείτονες, ξέρετε ποια χώρα ανεβαίνει η ραγδαία στον τουρισμό? Η Αλβανία.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Γιατί πας στο ίδιο πεντάστερο ριζόρτ με τις Ρόδου ή με τις Κρήτης ή με τις Χαλκιδικής και πληρώνεις τα μισά λεφτά για τις ίδιες μέρες. Το ίδιο και στην Τουρκία. Ποιος μας θέλει λοιπόν, για να καταλάβω? Ποιος θέλει που στη Ρόδο έφτασε η βενζίνη 2,228 και στην Κύπρο έχει 1,30?
0: Άρα λέτε ότι είναι τόσο πολλά και συσσωρευμένα τα προβλήματα στον κλάδο σας, που το μόνο που δεν σκέφτεστε ότι επηρεάζει αρνητικά την τουριστική εικόνα της χώρας είναι το θέμα αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρχει ήδη συμμετοχή και στήριξη από τα τοπικά σωματεία σε όλη την χώρα για αυτή την κινητοποίηση. Εάν δηλαδή θα βγουν στους δρόμους, θα συμμετέχουν, θα απεργήσουν ή σε κάποιες περιοχές που δεν είναι αμιγώς τουριστικές μπορεί να δείτε ανταπόκριση?
1: Φυσικά έχουν βγει τα σωματεία το ένα μετά το άλλο και δηλώνουν τη συμμετοχή του στην απεργιακή κινητοποίηση. Σκοπός μας είναι να κάνουμε μια κινητοποίηση η οποία δεν θα περιοριστεί στα θετημένα συγκεντρώσεις έξω από εργατικά κέντρα και κάτι τέτοιο. Σκοπεύουμε να πάμε σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς προορισμούς.
0: Μάλιστα. Άρα θα το τραβήξετε.
1: Και να ενημερώνουμε και να ενημερώνουμε τους τουρίστες με επιστολή στα αγγλικά το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, και θα σας δώσω και μια πληροφορία, ναι, κατά πάσα πιθανότητα την ημέρα της απεργίας θα είμαι στο νησί σας.
0: Μάλιστα. Άρα αεροδρόμια, λιμάνια, αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα απαγορεύσετε, παράδειγμα, στον τουρίστα να μπει στο λεωφορείο, στα ταξί κλπ. Δεν θα μπείτε σε τέτοια διαδικασία, απλά θα μοιράζετε, λέτε, τα φυλάδια ενημερώνοντας τον τουρισμό.
1: Προς Θεού, δεν θα δυσκολεύσουμε τη ζωή κανενός. Δεν θέλουμε να κάνουμε. Εμείς τη χώρα μας την αγαπάμε πιο πολύ από κάποιους άλλους και τον κλάδο μας επίσης. Δεν θέλουμε να δυσφημιστεί ούτε η χώρα, ούτε ο κλάδος να υποστεί ζημιά. Άλλωστε, δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς για κάτι τέτοιο. Θυμηθείτε το 2013, το 2012, μειώσαμε τους μισθούς μας εμείς οι ίδιοι με υπογραφή κλαδικής σύμβασης τότε, 15%, γιατί αντιλαμβανόμασταν το πρόβλημα που υπήρχε με τους αγανακτισμένους που καίγαν όλη την Ελλάδα, τους δίδυσαν αγανακτισμένους που μετέπειτα έγιναν υπουργοί. Δεν μπήκαμε ποτέ στην διαδικασία να αμαυρώσουμε την εικόνα της χώρας, όμως πρέπει να ακουστούμε, δεν πάει άλλο. Η στάση ευθύνης που κατάγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ίσως μεταφράζεται από κάποιους σε αδυναμία. Ήρθε η ώρα να μετρηθούμε.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε στην Αυαρχίδα του τουρισμού, κύριε Χότζογλου, και βεβαίως θα σας περιμένουμε και στο στούντιο του Real Voice για να τα πούμε.
1: Με μεγάλη
0: εδώ
1: μου χαρά, τις επόμενες μέρες άλλωστε θα γίνει περιφερειακή σύσκεψη για την ενημέρωση για την απεργία, επομένως θα τα πούμε από κοντά.
0: Όταν είστε εδώ στη Ρόδο, εννοείται θα τα πούμε από κοντά. Και κάτι τελευταίο, αν δεν υπάρξουν άμεσα λύσεις από την κυβέρνηση και τους εργοδότες, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της ΚΟΕΤ?
1: Θα κλιμακώσουμε, κυρία Παπλή. Θα κλιμακώσουμε.
0: Με επαναλαμβανόμενες μέσα στην σεζόν ή θα περιμένετε να...
1: Όχι, δεν θα υπάρχει η αναμονή άλλη. Θα κλιμακώσουμε. Γιατί κάθε χρόνο περιμένουμε να μην κάνουμε ζημιά στον κλάδο, να μην κάνουμε ζημιά στη χώρα. Παίρνουμε διαβεβαιώσεις ότι από Σεπτέμβριο θα τα πούμε και θα έχετε απαντήσεις. Έρχεται ο Σεπτέμβριος, έρχεται ο Οκτώβριος, κλείνουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιβιώσουν το χειμώνα.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτά επί του παρόντος. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού και Τουρισμού, Γιώργος Χότζογλου, για τους λόγους που οδήγησαν την ΠΟΕΤ στην απόφαση αυτή να προβεί σε κινητοποίηση σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Και βεβαίως, όπως ακούσατε, ο ίδιος το πιθανότερο είναι ότι θα βρίσκεται στη Ρόδο την ημέρα της κινητοποίησης. Η κινητοποίηση δεν θα είναι με συγκεντρώσεις, όπως μας είπε και μας έβγαλε και την είδηση, στα εργατικά κέντρα και πορείες στις πλατείες κλπ. Θα είναι στοχευμένα έξω οι συγκεντρώσεις από τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους αρχαιολογικούς χώρους, δίνοντας ενημερωτικό φυλάδιο, τέλος πάντων, σε όλους τους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους, για να γνωρίζουν τα αιτήματα του κλάδου, χωρίς να θέλουν, όπως είπε, να δημιουργήσουν σε καμία περίπτωση πρόβλημα στον τουρισμό. Τα αιτήματα της ΠΟΕΤ που ζητούν επίλυση, όπως μας είπε, είναι η εντατικοποίηση με τα εξαντλητικά ωράρια, η μη εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η χρονική ίσχυση του Ταμείου Ανεργίας, διεκδικώντας λύσεις όπως πλήρη και καθολική εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων, επαναφορά της χρονικής ισχύως του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδο, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ όπως ίσχυε δεκαετίες πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, μέτρα υγείας στους χώρους εργασίας, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας και όλα αυτά που ακούσατε να αναφέρει αναλυτικά μέσα από την συχνότητα του Real Voice.

Σας έλεγα και χθες ότι είναι άκρος ανησυχητική αύξηση στα εργατικά δυστυχήματα στην χώρα. 66 νεκροί και 115 σοβαρά τραυματίες από τις αρχές του 2026 εν ώρα εργασίας, παρακαλώ. Είναι σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία. Και ο Νίκος Τρυπολίτης, επίτιμος πρόεδρος των οικοδόμων της Ρόδου, επισημαίνει με δηλώσεις του στην Δημοκρατική την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας και την έλλειψη προληπτικών ελέγχων ως βασικές αιτίες της αύξησης των ατυχημάτων. Τονίζει την ανάγκη επανένταξης της επιθεώρησης εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και εκφράζει απεσιοδοξία για την δημιουργία τοπικής τεχνικής διεύθυνσης στη Ρόδο.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε μέχρι την ΕΚΟ για να δούμε αν είναι σήμερα στην πιάτσα Ροτόντα η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νατάσα μου, έκπληξη. Είμαι στο Τιγκάκι.
0: Μα σε ζηλεύουμε.
1: Έχω θέα θάλασσα και είναι η πρώτη φορά πραγματικά που λαχταράω τώρα που τη βλέπω να βουτήσω. Αλλά δεν φοράω μαγιό. Δεν έχω βρει ακόμα καν που είναι η τσάντα με τα καλοκαιρινά.
0: Είναι η θάλασσα ήρεμη. Είναι η θάλασσα ήρεμη.
1: Ναι, είναι λάδι, είναι πολύ ωραία. Γιατί συνήθως το Τιγκάκι έχει αέρα, αλλά σήμερα είναι πραγματικά ό,τι πρέπει.
0: Ναι. Κόσμο έχει, παραλία.
1: Λοιπόν, δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν έχει. Δηλαδή, οι περισσότερες ξαπλώστερες δυστυχώς είναι άδειες.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα από τα τουριστικότερα, δημοφιλέστερα σημεία. Σε ένα μοναδικό ιδυλιακό τοπίο με αυτή την λευκό-χρυσή αμμουδιά, με τα ρηχά νερά, για να καταλάβουν και ροδίτες όπως την Τζαμπίκα ή την Αγάθη, με τα μοναδικά αυτά πραγματικά νερά που απέναντι σου βλέπεις την Ψέριμο, βλέπεις στο βάθος την Καλόλιμνο προς τα Ήμια, και βέβαια απέναντι προς τα δεξιά και τα τουρκικά παράλια, με πάρα πολλά μαγαζιά, μια αμιγώς τουριστική ζώνη. Και μας θλίβει το ότι δεν έχει ακόμη πολύ τουρισμό.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, Νατάσα, ξέρεις, κάθε φορά απολαμβάνω τόσο πολύ την περιγραφή σου που αν δεν ήμουν από εδώ να γνωρίζω το μέρος, θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Θα είχες ταξιδέψει ήδη στην ΚΟΗ, είδες.
1: Ακριβώς. Έχεις ταλέντο σε αυτό, πραγματικά.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα promotion για τα διαμάντια μας, για όλα τα δωδεκάνησα. Έχουμε κάτι να πούμε. Έχω αφήσει κάτι κενά με 2-3 νησάκια που πρέπει να επισκεφτώ.
1: Πρέπει να τα επισκεφτείς για να βιώσεις την εμπειρία για να μπορέσεις μετά να κάνεις και το ανάλογο πρόμο. Έτσι δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να μας πεις τι έχουμε.
1: Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε και εδώ στην ΚΟΗ άσκηση διαπυρός, όπου συμμετείχε και η πολιτική προστασία του Δήμου μας. Έγινε στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Διοργανώνεται κάθε χρόνο η συγκεκριμένη άσκηση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και υλοποιείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις του νησιού, την ελληνική αστυνομία και τις στρατιωτικές δυνάμεις. Χθες λοιπόν δοκιμάστηκαν στην πράξη τα σχέδια συνεργασίας και η ανταπόκριση των υπηρεσιών σε πιθανά έκτακτα περιστατικά, και όπως επισημάνθηκε, η συνεχή συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις αποτελεί και βασική προτεραιότητα, μιας και συμβάλλει στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και στην ενίσχυση της ετοιμότητας όλων των φορέων. Επίσης, να πούμε ότι αλλάζω θέμα. Mm-hmm. Παρέμβαση για το ζήτημα της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον παραλιακό δρόμο της Κεφάλου πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αρρωγή, καταθέτοντας πρόταση για καθορισμένο ωράριο στις φορτοεκφορτώσεις που γίνονται στο λιμάνι της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η συνεχής μετακίνηση των φορτηγών από και προς το λιμάνι δημιουργεί καθημερινά προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, ενώ εκφράζονται και ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών που κινούνται στην πολύπαθη παραλιακή ζώνη. Ο Σύλλογος ζητάει από τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν άμεσα τη δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένου ωραρίου, προτείνοντας οι φορτώσεις και οι εκφορτώσεις των υλικών να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί, πριν ξεκινήσει η αυξημένη κίνηση στην περιοχή. Και όπως τονίζεται, ο στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι η μείωση της κυκλοφορικής επιβάρυνσης και η καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των κατοίκων, χωρίς να επηρεάζεται παράλληλα και η λειτουργία του λιμανιού. Ενώ ο Σύλλογος εκφράζει και την πεποίθηση ότι μέσα από μια καλή συνεργασία και ένα σωστό συντονισμό μπορεί να βρεθεί και μια λειτουργική λύση προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Mm-hmm. Και να πάμε στις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η οποία σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών θα εορταστεί φέτος την Κυριακή 24 του μήνα. Θα πραγματοποιείται ο εορτασμός στο πλαίσιο του νόμου που καθιερώθηκε για τις 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ στην ΚΟ θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 11 το πρωί με δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Ναθαναήλ, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας φυσικά θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων ΚΟ Ξενιτέας, ο κύριος Ναυροζίδης, ενώ αμέσως μετά στις 11.30 θα τελεστεί και η επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στο Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ουσία όλων των αρχών και πολιτών του νησιού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και αφού ρίξεις τη βουτιά σου εκεί στην αμμώδη αυτή θάλασσα του Τιγκακίου, που πραγματικά θα θέλαμε πολύ να μας ήταν παρέα τώρα εκεί μαζί σου, μετά σου προτείνω να κατέβεις και στην καρδιά της πόλης, εκεί στο γραφικό λιμάνι του Μανδρακίου, με φόντο το Μεσαιωνικό Κάστρο, και να πιεις, να απολαύσεις ένα καφεδάκι στο ξενοδοχείο Άστρον έξω.
1: Υπέροχη,
0: έτσι, να απολαύσεις και αυτό το ιδηλιακό εκεί περιβάλλον με τη μοναδική θέα, σε ένα ιστορικό επίσης ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης. Λοιπόν, τα φιλιά μας εκεί και στην οικογένεια και στον Άνταμ. Λοιπόν, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια γεια.
0: Και αφού στείλαμε να πιει καφεδάκι την Κλεοπάτρα εκεί στην περιοχή στο Άστρον, εμείς να σας πούμε ότι κοντά μας είχαμε και σήμερα το ξενοδοχείο Κρυθόνης Paradise στην Λέρο, ένα κόσμημα πραγματικά τουριστικό κατάλημα στο πανέμορφο κατά τα άλλα νησί της Λέρου, με μια διαδρομή 4-10 ετιών που λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο, προσφέροντας 24-ωρο σέρβις και απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε μορφή τουρισμού, από τον θρησκευτικό και πολιτιστικό έως τον αθλητικό. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το επισκεφτείτε και να απολαύσετε τις ανέσεις, την υψηλή ποιότητα που παρέχει σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε κάθε επισκέπτη. Και ήταν και σήμερα κοντά μας στην εκπομπή, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, που μάλλον θα είναι δροσερό και βροχερό. Και εμείς θα ανανεώσουμε για την Δευτέρα 25 του Μάη. Καλό υπόλοιπο σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise.
1: Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου τοποθετήθηκε επί του σχεδίου του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και τη συναφού στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτοντα ολοκληρωμένε θέσει και προτάσει για έναν χωροταξικό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στι πραγματικέ ανάγκε και ιδιαιτερότητε των νησιών. Στη χθεσινή συνεδρίαση έλαβαν μέρο και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού και των παραγωγικών τάξεων και συγκεκριμένα ο πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδο, Αλέξανδρο Βασιλικό, ο Θεόφιλος Κυρατσούλης, εκπρόσωπος της ΠΟΚΣ, η πρόεδρη των επιμελητηρίων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, κύριοι Πάπου και Ρούσος, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κομέρη Τριανταφυλοπούλου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός και συμμετείχε ο δήμαρχος της Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς. Κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τα οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια των 100 και 350 κλινών. Δεν μπορούν να αποτελούν από μόνα τους απόλυτο κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης. Στόχος του Περιφερειακού είναι ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που θα προστατεύει τα νησιά από την άναρχη ανάπτυξη, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, θα κατευθύνει τον τουρισμό προς ποιοτική, πράσινη και χωρικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη και θα στηρίζει την δημογραφική δυναμική των νησιών. Και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Εισήγητης είναι ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής, καταργώντας ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο, με δήμαρχο και περιφερειάρχη να εκλέγονται με 42%, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026 στο 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας προβλέπει η Κομισιόν. Παράλληλα, αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι άμεσες παρεμβάσεις στο υπάρχον κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς υπηρεσιών στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στους βουλευτές της περιοχής, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου. Με επιτυχία διεξήχθη χθες στην Ερόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου δασοπυρόσβεσης Διαπυρός 2026 με την συμμετοχή δεκάδων στελεχών υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων και είχε ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση εκτεταμένης δασικής πυρκαγιάς και ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιπυρική περίοδο. Παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου που είχε εκλεγεί με την λαϊκή συσπήρωση και αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Φραζή, ο οποίος ορκίστηκε χθες στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στα μεγάλα έργα που δρομολογούνται στο νησί της Πάτμου για ίδρυυση, αποχέτευση και κλειστό γυμναστήριο αναφέρθηκε αναλυτικά, μιλώντας στον Real Voice, ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, ενώ ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε και υπεγράφει χρηματοδότηση 780.000 ευρώ από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την ανέγερση 4 κατοικιών φιλοξενίας γιατρών στη Σκάλα, στο κτίριο της παλιάς αγοράς, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και των δομών υγείας του νησιού. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε η διοίκησή της, για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσα λύσεις. Την Δευτέρα ξεκινά η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για την φετινή τουριστική σεζόν. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Πρόστιμο 248.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Jacobs, ενώ πρόστιμο άνω των 328.000 ευρώ επιβλήθηκε στην PepsiCo Ελλάς. Στα Χανιά, γενέτειρα του ήρωα Σμίναγου Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια, που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ηρωική θυσία του Σμίναγου, ο οποίος στις 23 Μαΐου του 2006 έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο, υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα λάβει το όνομα του Κώστα Ηλιάκη ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα, και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του. Μηχανική βλάβη χθες σε ιστιοφόρο Ανοιχτά των Λειψών με 4 Ρώσους επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού και οι 2 της Σεδίτης, καθώς και το αλλιευτικό σκάφος Γεώργιος. Μετά από έλεγχο των υφάλων του ιστιοφόρου από τον Δίτη, το σκάφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λειψών με τη συνδρομή του αλλιευτικού και τη συνοδεία των σκαφών του λιμενικού. Το λιμεναρχείο προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Άστατος θα καταστεί ο καιρός από σήμερα Παρασκευή και για το επόμενο διήμερο. Ας δούμε όμως τη σημερινή ημέρα και πώς τελειώνει η εβδομάδα. Κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, από τις 12 με 1 το αργότερο θα έχουμε κίνηση φαινομένων με τη μορφή καταιγίδας μάλιστα από τα ορεινά της Ρόδου, και θα επεκταθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα παραθαλάσσια τμήματα. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα μέχρι τις 6 θα διαρκέσουν το αργότερο και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά μόνο αραιές νεφώσεις προβλέπονται, οι οποίες θα πυκνώνουν προς τα ορεινά της Καρπάθου και της Κόμος, χωρίς όμως να δίνουν φαινόμενα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι περίπου το ύψος της Κόμε, ένταση 4 με 5 μποφόρ, και από εκεί και νοτιότερα θα μεταβάλλονται συνεχώς και δεν θα ξεπερνούν κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο άστατος προβλέπεται ο καιρός και τις δύο ημέρες. Έτσι για το Σάββατο κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στα νοτιότερα νησιά, θα πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν πιθανότητα να δώσουν παροδικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσημεριού αλλά και του απογεύματος. Από εκεί και μετά σταδιακά ο καιρός θα βελτιώνεται, τα σύννεφα ωστόσο δεν θα απομακρύνονται πάρα πολύ. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και αναδιαστήματα από νοτιοδυτικές, με την ένταση τους να φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά μέχρι 21 βαθμούς και στην Λίνδο από 17 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν αίθιος προβλέπεται ο καιρός τουλάχιστον μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Και στη συνέχεια η αστάθεια επιστρέφει και θα υπάρχει πιθανότητα και πάλι αυξημένη να έχουμε κάποιες έτσι παροδικές μπόρες, ειδικά στην ορεινή Ρόδο, την κεντρική Ρόδο, καθώς και την ορεινή Κάρπαθο. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 14 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23, η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Λέει η Μαρία, ξέρετε, σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν νόμοι και οι κοινωνίες προχωράνε και λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς. Δεν καθορίζει τη λειτουργία τους η θέληση της οικογένειας Μητσοτάκη. Λέει η Μαρία, μα δεν μιλούμε γι' αυτό. Δεν είναι μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη η Μαρία μου.
1: Όχι, μιλάει γενικά προφανώς.
0: Πάρα πολύ διαφωνούμε με αυτό. Λέει η Ιωάννα, καλημέρα παιδιά. Λόγω ηλικίας, Αυγιογετόπουλος. Εδώ ο παππούς 89 χρονών πήρε καραμπίνα και έριχνε ρίση στον Εύκανα Βελπίδων πριν λίγες μέρες.
1: Όχι, όχι, όχι λόγω ηλικίας, καθόλου λόγω ηλικίας. Και ο Ντένις λέει, καλημέρα στη χώρα που γέρισε τη Δημοκρατία. Κατηγορούν την Καριστιανού γιατί κάνει κόμμα. Μήπως είναι αποκλειστικό κληρονομικό δικαίωμα, λέει ο Ντένις. Καλημέρα, Ντένι.

0: Επανέρχεται ο Δημοσθένης με την ΕΙΔΑΠ. Λέει, έχει ξεσπάσει σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Ότι οι Δήμοι έκαναν κάποια κατάχρηση ρολογιών ΕΙΔΑΠ. Η ζημιά άκουσα ότι είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλημέρα και πάλι. Δημοσθένη μου, ναι, δεν το ξέρουμε. Απλά μας διευκρινίζει για τα ρολόγια.
1: Α, γιατί έλεγε για τα ρολόγια τη ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ο Κώστας λέει, φίλε μου, δεν ξέρω τι βαζελάκι. Βάστα γεράκι μέσα που σε λίγο θα βάλουν, λέει, και το ζουγαρά να λέει τον καιρό. Έρε, τι πάθα. Έχει πλάκα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλοελμερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Παρασκευή σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Και σε εσάς, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Παρόλο που είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
2: Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Πάντα αυτό έχει σημασία. Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, από τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις, εκτός ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Να ξεκινήσουμε.
1: Εντός ΣΥΡΙΖΑ, να δεις.
0: Και εντός, ρε παιδάκι μου, θα μας τα πει μετά ο κύριος Ζαχαριάδης. Πάντα λέει την άποψή του εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Σε εμάς τουλάχιστον. Κύριε Ζαχαριάδη, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού εγχειρήματος της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδατε? Πώς το σχολιάζετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια των δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της και θα στελεχώσουν αυτό το εγχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ στο χώρο προς το χώρο το συντηρητικό, εγώ έτσι.
0: Α, προς τα δεξιά λέτε ότι είναι, πάει προς
2: τα δεξιά. Είναι σαφές τώρα, είναι σαφές.
1: Γιατί όμως, εδώ χθες...
2: Είδα για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Χθες είδαμε όμως πολύ
2: κόσμο. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σημενόμενο, αλλά είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα. Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά όλοι ξέρουμε.
0: Άρα λέτε το πρόσημο είναι προς τα δεξιά τουλάχιστον. Από εκεί θα πάρει ψήφους.
2: Είναι σαφές ότι το πρόσημο και με αυτά που έχει πει η κυρία Καριστιανού είναι στο χώρο το συντηρητικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας διεκδικεί για τον εαυτό του το καλύτερο δυνατό και έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις θέσεις του, τα πρόσωπα, τους υποψηφίους.
1: Καλά, οι θέσεις της όμως ήταν γενικά για δικαιοσύνη, δημοκρατία, διάλογο, δεν ξέρω, λέω, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Φανταζόμαστε όλοι θα...
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μην την κατατάσσουμε τώρα και τη γυναίκα. Μπορεί να είναι γιατί.
2: Δεν νομίζω. Καταρχήν κάνω μια πολιτική εκτίμηση, η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Οι θέσεις οι οποίες έχουν εκφωνηθεί σε σειρά ζητημάτων, για παράδειγμα αμπλώσεις και μία σειρά άλλα ζητήματα, καθώς και μία σειρά προσώπων που την περιβάλλουν, είναι από το χώρο αυτό. Η κυρία Γρατσία, για παράδειγμα. Η δήλωση του κυρίου Νατσιού ότι είμαστε έτοιμοι να... Δεν νομίζω ότι ο κύριος Νατσιός θα συμπαρατάσει όταν με κάποιον ο οποίος το χώρο τον ευρύτερο δικό μας. Σας είπα για τον κύριο Ψωμιάδη.
0: Μα η ίδια είπε ότι δεν θα συνεργαζόταν με κανέναν, έτσι. Ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί από τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί έχουν δημιουργήσει αυτό που έχουν δημιουργήσει μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι,
1: μια νέα δημοκρατία θέλει. Μια νέα δημοκρατία.
2: Μια νέα δημοκρατία.
1: Όχι, όχι, δεν το εννοώ. Δεν εννοώ αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Να έρθει η δημοκρατία στη χώρα. Αυτό εννοώ. Αυτό θέλει η κυρία Καριστιανού.
2: Εγώ δεν κρίνω την πρόθεση κανένας. Κρίνω το πρόγραμμά του, κρίνω τις θέσεις του, τοποθετούμε καλύτερα είναι η λέξη, και τα πρόσωπα τα οποία επιδιώκει να βγάλει στην...
0: θα το δούμε το εγχείρημα.
1: Για πάμε τώρα...
2: Τώρα θα τοποθετείτε σε όλα τα ζητήματα, θα έχουμε ταχύτερα εικόνα εάν είναι σωστό αυτό που λέω, ή μήπως δεν μπορεί να μην είναι και σωστό.
1: Σωστό. Για πάμε για τον κύριο Γιωτόπουλο τώρα εδώ. Έχουμε ένα βούλευμα για την αποφυλάκηση. Τώρα ο Ρέος Πάγος έρχεται και λέει μήπως γίνει ανέρεση αυτής της απόφασης. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι, καταρχήν, επειδή κάποιοι θα επιχειρήσουν μια σύγχυση, τι γίνεται με τους τρομοκράτες που έχουν κάνει αυτά τα ιδεχτή εγκλήματα κτλ. Όλα αυτά τα τρομοκρατικά εγκλήματα ήταν σκοτεινά, ήταν άθλια, ήταν απαράδεκτα. Έφεραν στο τέλος της ημέρας σκλήρυνση και συρρήκνωση των κοινωνικών ελευθεριών. Ήταν πράξεις ενάντια στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, και αξιακά τέτοιες πράξεις είναι ο αντίποδας των αξιών που έχει η δική μας προοδευτική δημοκρατική αριστερή παράταξη. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, εμείς δεν λειτουργούμε με κουκούλες, Εμείς λειτουργούμε με τα πρόσωπά μας. Το λέω αυτό για να είμαστε απολύτως καθαροί. Τώρα, ο νομικός πολιτισμός της χώρας που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αξιών ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού προβλέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι ακόμα και αυτοί που εμπλέκονται με τον τρόπο που τα δικαστήρια αποφασίζουν, έτσι δεν πλύνω στην ουσία της υπόθεσης, υπάρχει ένα πέρας της ποινής και τα πιο σκοτεινά και πιο ιδεχθή εγκλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτό το αξιολογεί η δικαιοσύνη και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μπούμε σε ένα κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, λες και κάποιοι είναι φιλοτρομοκράτες και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Έτσι λειτουργεί το νομικό σύστημα στην Ευρώπη, έτσι λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.
0: Ναι, να πάμε και ήθελες να συνεχίσεις αυτό, Νίκο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ξέρεις πολλές φορές χρησιμοποιούμε, δεν λέω για τον κύριο Ζαχαριάδη, προς Θεού έτσι, για να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής. Αλλά βλέπουμε πολλούς κύριοι Ζαχαριάδη που χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη αλλά καρτ. Δηλαδή, τι εννοώ. Τώρα ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της, έτσι είναι κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της κτλ. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό.
2: Όχι, δεν είναι αλακάρτ, είναι κρίση η οποία διατυπώνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θεωρούμε ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να είναι ελεγχόμενος και είναι ο ίδιος ο οποίος έχει την ευθύνη για να αρχιοθετήσει ή να μην αρχιοθετήσει και αρχιοθέτησε τελικά μια υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενος και ο ίδιος. Δηλαδή, σε αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Δεν λέω για εγώ το ξεκαθάρισα, έτσι. Λέω γενικά.
2: Ναι, εγώ το λέω. Μια υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενος

0: λέω τώρα ένα παράδειγμα, πω, μην μιλάτε για αυτό, γιατί αυτό σας αρέσει, δεν μου αρέσει. Mm-hmm. Φυσικά λέω ότι δεν μου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα ήταν και υποκρισία να μην πω για παράδειγμα ότι το πόρισμα ζήσει στην αρχή. Επίσης στον Άριο πάω για την υπόθεση των υποκλοπών. Είναι μια ντροπή.
2: Ας έρθουμε στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εδώ πάμε τώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν σέβομαι τους δικαστικούς λειτουργούς.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία εδώ. Πάμε στην ουσία για την ψηφοφορία.
0: Είναι έτοιμη λειτουργή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτοιμη δημοσιογράφη.
1: Είστε κατανοητός.
0: Έτοιμη πολιτική.
1: Κατανοητός.
0: Και άτιμη πολιτική και άτιμη δημοσιογράφη και άτιμη.
1: Για πάμε τώρα στις υποκλοπές.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πρώτα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πριν από λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μετά το. Αφού πέρασε το 151 της Νέας Δημοκρατίας, θεωρείτε ότι το να αποχωρήσει βοηθάει κάπου αυτό?
0: Κοιτάξτε, το 151 πώς πέρασε? Με τους 156 Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραίο γι' αυτό.
1: Πέρασε
0: με αυτή την έννοια. Είναι ο ορισμός της αυταρχικής και καθεστώτικης.
2: Επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κ. Βορύτης τουλάχιστον.
0: Βέβαια. Τι θα επικαλεστούν? Εδώ παρακολουθούν.
1: Είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας.
0: Ποιο είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας? Ο αρχηγός του τρίτου κόμματος να παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες? Αν είναι προδότης, εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι πολιτικός αρχηγός.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτά? Εδώ κάνουν τη στριφοκάμιλο. Εδώ παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο. Θέλανε να ελέγχουν την πολιτική ηγεσία, την οικονομική ηγεσία και τη ροή του χρήματος. Δηλαδή τους περίφημους αρμούς της εξουσίας. Αυτοί τους ελέγξανε. Και τώρα που έρχεται η ώρα της λογοδοσίας, λένε όροι εθνικού συμφέροντος.
2: Άρα βρήκαν τέχνασμα, λέτε. Επικαλέστηκαν κάτι σαν τέχνασμα για να μην προχωρήσει παρακάτω. Ναι.
0: Δεν έχουν απαντήσει, επειδή είμαστε και στον ίδιο όμιλο. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει από το Μαξίμου στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία αφήνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης, ο κύριος Δημητριάδης στη Real News. Δεν είναι τα θέματα τα οποία πήρε πάνω του ο κύριος Δημητριάδης. Σε ποια ζητήματα προστάτευσε την παράταξη? Σε ποια ζητήματα ο κύριος Δημητριάδης προστάτευσε τη χώρα? Από ποιον την προστάτευσε? Από το Μητσοτάκη? Από τον Ανδρουλάκη? Από εσάς?
2: Ναι.
0: Από εμένα? Τι είναι αυτές οι σκιές, αν όχι δημόσιοι Μάλιστα. εκβιασμοί και δημόσια παιχνίδια εξουσίας?
1: Πάμε λίγο τώρα και στα δικά σας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό τρέχουμε τώρα.
2: Θυσίο.
1: Τι θα γίνει τώρα τελικά?
2: Θυσίο 26.
1: Θα έρθει ο Τσίπρας να μας πει για το κόμμα στο θυσίο? Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί? Θα μείνει ο Πολάκης μόνος του στο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλο και με τον Πολάκη. Θέλω να ρωτήσω μετά με τον
2: Πολάκη.
1: Ναι, άσε
2: όπως για ελάτε. Να πει ένα-ένα τα πράγματα, Νίκο.
1: Για ελάτε.
0: Κοιτάξτε, είναι σαφές ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει στην ίδρυση ενός κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να εκδηλώσει την πρωτοβουλία του έχει τοποθετηθεί με τρόπο όχι αρνητικό, όχι επιθετικό, όχι πολεμικό αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα θεωρεί και τον ίδιο και τη συμβολή του σημαντική και καθοριστική στον ευρύτερο χώρο. Άρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την τοποθέτησή του. Ήδη έχει καταθέσει ο κύριος Χιακαντάρης η ομάδα τους ένα πολύ σημαντικό κείμενο το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους εμάς, το έχουμε πει το λεγόμενο μανιφέστο. Θα περιμένουμε να δούμε και την πολιτική διακήρυξη και μετά θα συνεδριάσουν τα όργανα τα δικά μας.
1: Ξέρετε.
0: Εμείς έχουμε καταλήξει, για να μην αφήσω κάποιο κομμάτι αναπάντητο, ότι για να πέσει αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τη μέρα που θα πάτε να ψηφίσετε θα έχετε μπροστά σας ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ένα ψηφοδέλτιο από το δικό μας χώρο που δεν μπορεί να είναι διαφορετικό για μένα, για το Χαρίτση, την Αχτιόγλου, τον Πέτρο Κόκαλη, τον Αλέξη Τσίπρα με τον καθοριστικό του ρόλο.
2: Ναι.
0: Του Πασόκ και ούτω καθεξής. Του Πασόκ είναι αυτό που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με μια ψηφοδιαφορά.
2: Την
1: άφησε και την αιχμή.
2: Δηλαδή λένε, ο κύριος Αλεξιάδης, ας πούμε, λέει ότι να τελειώσει αυτό στις 26, να σταματήσει αυτή η ντροπή. Δηλαδή λένε όλοι το ίδιο πράγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
0: Σε κανένα κόμμα δεν λένε όλοι τα
2: ίδια. Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει σύμπνοια σε όλες τις δηλώσεις, αλλά

0: Θέλω να πω ότι αυτή είναι πολύ διαφορετική. Μιλάει για πολιτική απρέπεια. Είμαστε... Δηλαδή, εγώ τον άκουσα να λέει για πολιτική απρέπεια.
1: Εντάξει. Εμείς είμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δηλαδή, το Άνω ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε μία πορεία ενωτική, ανασυνθετική, υπερβατική στην κατάσταση του πολυτεμαχισμού του ευρύτερου χώρου, ή αν θα σταθεί ως τροχοπέδι στη δημιουργία κάτι πιο μεγάλου, στο οποίο εμείς πρέπει να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί εμείς έχουμε μια άποψη, την έχουμε καταθέσει.
2: Έχει τελειώσει ο χρόνος, ναι, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα με ξαναφωνάξετε, θα τα συζητήσουμε.
0: Εμείς συνέχεια, όπως ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Στην ενότητα της παράταξης. Θετικά στην ενότητα της παράταξης. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, ο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αποχώρησαν από τη συζήτηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Περισσότερα στο real.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν σε άμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Υποδράκοντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αρχίζει σήμερα στο ΆΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκα.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο Εγάλεο, στη Βασιλή Σοφία προ Σύνταγμα, στην κάθοδο τη Κατεχάκη, ανατμήματα σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προ το αεροδρόμιο τη Αττική Οδού, στο Ζεφύρι.
17: Real FM.
18: Τάκι μου, θα μου φέρει ένα ποτήρι κρύο νερό.
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
19: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
18: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
19: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
20: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
21: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
22: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
21: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
22: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
23: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: θα κλείσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων σε λίγο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Αλλά να σας πω πριν συνεχίσουμε τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς ορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε τη στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και μην ξεχάσετε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλείδωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρεί συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Πάμε σιγά σιγά στη διαφημίση ή έχεις κάτι άλλο?
1: Θα πάμε μωρέ, ναι. Να δούμε εδώ καλημέρα, ναι. Να πούμε στον Αναστάση.
0: Καλημέρα Αναστάση.
1: Στον Νίκο το Λεβαδιακό. Στο Στέλιο. Όπου έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όλους σας που μιλάτε για το Γιωτόπουλο, για την φυλάκιση, για το σημερινό Final Four κτλ.
0: Εντάξει, όλοι έχουν μια άποψη. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι και σήμερα. Πολλά, πολλά.
1: Καλημέρα και στον Ντέμι. Καλημέρα και στο Στέλιο.
0: Στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη.
1: Και με αυτά τα μηνύματα θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας για να επιστρέψουμε την κυρία Αποστολάκη.
2: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα. Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow, Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη θυελώδη συνεδρία στην Ολομέλεια, όπου με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίστηκε ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές πρέπει να είναι 151 ψήφοι και όχι 120. Φύγατε πριν από λίγο από τη Βουλή και εσείς, αλλά ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, σήμερα παρακολουθήσαμε με έναν εξαιρετικά αποκαλυπτικό τρόπο να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που θα έλεγα ότι συνοψίζεται σε αυτό που της καταλογίζει η ελληνική κοινωνία πλέον, την οργανωμένη και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Βορύδη, στον οποίο σήμερα ανετέθη ο ρόλος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Είπε δηλαδή απερίφραστα, δεν είναι μια δική μου μεταφορά αυτό που σας λέω, ότι το 2022 στην αντίστοιχη ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία ήθελε να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή και έτσι πήγαμε στη διαδικασία με το άρθρο του κανονισμού της Βουλής και τις 120 ψήφους. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και για το λόγο αυτό επικαλείται την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του κανονισμού και θα πάμε με 150
0: ψήφους. Γιατί λέτε, γιατί το κάνει αυτό, με ποια λογική, εσείς το παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, για ποιο λόγο?
2: Ναι, δεν είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Καταρχήν να κάνω μια αξιολογική κρίση. Αυτή ακριβώς η επιχειρηματολογία την οποία σας μετέφερα, γιατί δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι επί της ουσίας η επιχειρηματολογία του κυρίου Βορύδη και της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια επιχειρηματολογία η οποία αντανακλά ευθέως το καθεστώς. Αυτή είναι μια καθεστωτική αντίληψη και αντανακλάται μέσα από αυτή την απόφαση. Γιατί αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει η κυρία Μπιζόγλη από το 2022 μέχρι σήμερα, δηλαδή μια ακροαματική διαδικασία στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν αχυράνθρωποι ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι της εταιρείας εμπορίας του παράνομου λογισμικού, οι οποίοι είπαν ότι τους δόθηκαν ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι απαντήσεις τις οποίες έπρεπε να πούν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Ότι κατόπιν τους είπαν ότι τα πήγαν καλά και τους διαβεβαίωσαν ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Επίσης, τα όσα αποκαλύφθηκαν, δηλαδή διαφημιστικά φυλάδια από τα οποία προκύπτει ότι το Predator ήταν ένα λογισμικό το οποίο απευθυνόταν μόνο σε κυβερνήσεις ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος είναι και ο επιχειρηματίας που εμπορευόταν το Predator στην Ελλάδα. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια απόλυτη παραδοχή της ενοχής σε σχέση με το παρακρατικό, τον παρακρατικό μηχανισμό ο οποίος είχε στηθεί εντός του Μαξίμου, εν γνώση του Μαξίμου.
0: Άρα συγκάλυψη, επιχείρηση συγκάλυψη, να μην προχωρήσει παρακάτω, αυτό λέτε δηλαδή?
2: Προφανώς.
1: Λοιπόν, εντάξει, η κυβέρνηση δεν λέει αυτό βεβαίως. Η κυβέρνηση λέει πρώτα απ' όλα να μας το πει η δικαιοσύνη, το τι ακριβώς έχει γίνει και ότι εν πάση περιπτώσει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Ακούστε, κύριε Ρογκάκο, η κυβέρνηση είπε σήμερα ότι το 2022 θέλαμε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Σήμερα δεν θέλουμε, γι' αυτό και καταστρατηγούμε επί της ουσίας τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί εάν επικαλούμαστε λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να συσταθεί αυτή η Επιτροπή με την πλειοψηφία των 120 και χρειαζόμαστε πλειοψηφία 151, θα πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί δεν ισχυρίστηκαν αυτό στις 29 Αυγούστου του 2022. Mm-hmm. Και επειδή δεν υπάρχει απάντηση, είναι σαφές. Τότε ήθελαν, τώρα δεν θέλουν. Ανεξαρτήτως με το τι λέει η κυβέρνηση ή το τι λέει η αντιπολίτευση. Επίσης, ανεξαρτήτως με το τι έπραξε η ηγεσία της δικαιοσύνης, την οποία διαχωρίζω από την ελληνική δικαιοσύνη, αρχιοθετώντας για 2 φορές την υπόθεση, 2 διαφορετικοί εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι κύριοι Ζήσης και κύριοι Τζαβέλας, προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν την υπόθεση. Εντωμεταξύ όμως υπήρξε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου. Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, στο Στρασβούργο. Αυτή η υπόθεση δεν θα κλείσει. Ανεξαρτήτως λοιπόν με το τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ή τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση την οποία εκπροσωπώ στη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα αναντίλεκτα ζητήματα. Δηλαδή ότι το Predator είναι ένα παράνομο λογισμικό το οποίο δεν μπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες, παρά μόνο απευθύνεται σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένας ακέραιος δικαστής, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είπε ότι όταν τον ενημέρωσαν οι πληροφορικάροι, οι τεχνικοί της Αρχής Προστασίας για την συνθετότητα αυτού του μηχανισμού, εντυπωσιάστηκε τόσο από τη συνθετότητα όσο και από το υψηλό κόστος, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό το κόστος δεν είναι ποτέ δυνατόν να το αναλάβουν ιδιώτες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε τώρα και στα άλλα.
0: Μόνο μια ερώτηση γι' αυτό, Νίκο. Άρα σκέφτεται το Πασόκ ή υπάρχει πάντα αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο για πρόταση δυσπιστίας? Γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και αυτά τα σενάρια μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη, για να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Θα χάσει το πλεονέκτημα μετά.
2: Δεν ξέρω που τα μαθαίνετε. Εγώ που
1: έχουμε και εμείς τις πηγές μας, κυρία
2: Πασόκ. Είναι βέβαιο, αλλά εγώ που βρίσκομαι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, πέλα.
1: Λοιπόν. Πάμε τώρα εδώ. Η κυρία Καριστιανού, χθες στέλνω το σχολείο σας για το κόμμα. Είχε 800-900 ανθρώπους, λένε εκεί. Εγώ, αν θέλετε, βλέπω ένα συνοθήλευμα εκεί ανθρώπων δεξιών, αριστερών, κεντρών κτλ. Για πείτε μας εσείς. Γιατί πια θα την αντιμετωπίσουμε ως αρχηγό κόμματος την κυρία Καριστιανού από εδώ και πέρα, έτσι.
2: Καταλήξατε με αυτό από το οποίο θα ξεκινούσα. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού συστήθηκε στην ελληνική κοινωνία συγκλονίζοντάς την με το αβάσταχτο πένθος της και τον αβάσταχτο πόνο της, που είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού. Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση, και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική, πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
0: Α, προσωποκεντρικό λέτε.
2: Ναι, ναι,
0: όπως λειτουργήσε αυτό, λίγο και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτό ναι. Και άλλοι.
0: Και άλλοι.
2: Έχουμε και άλλους αρχηγούς που είναι το όνομα τους, το όνομα τεπώνυμο τους στο λογότυπο του κόμματος και στον τίτλο του κόμματος. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Θα κριθούν και θα αξιολογηθούν όλα από τον ελληνικό λαό στην μόνη ουσιαστική, αληθινή και έγκυρη κάλπη αυτή των εθνικών εκλογών. Είναι βέβαιο ότι ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, όχι μόνο χτες που εξήγηλε το κόμμα της, αλλά από την περίοδο πλέον που είναι σαφές ότι θα επιδιώκει να εμπλακεί στην πολιτική, ακόμα και όταν το διέψευε, ότι είναι ένας λόγος αμιγώς καταγγελτικός, με τα χαρακτηριστικά ενός έτσι μιας αντισυστημικής πλειοδοσίας, όπου όλοι είναι άχρηστοι κλέφτες και οτιδήποτε άλλο, και έρχεται για να διορθώσει τα πάντα. Θα κριθεί για όσα λέει από τον ελληνικό λαό.
0: Ένα σχόλιο, αν θέλετε, και για την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου. Βεβαίως υπάρχει αυτό το αίτημα από τον Άριο Πάγου, αλλά θα δούμε τώρα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Πώς την είδατε εσείς, κυρία Βουσολάκη?
2: Κοιτάξτε, είδα ότι έχει προσβληθεί ήδη η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, από ότι ενημερώθηκα πριν από λίγο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε τελεσίδικα, μετάκλητα μάλλον, για ιδεχθή εγκλήματα ως ο εγκέφαλος μιας σκληρής, απάνθρωπης οργάνωσης, τρομοκρατικής οργάνωσης, που αφαίρεσε πάρα πολλές ζωές και γέννησε πάρα πολύ πόνο. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να τονίσουμε, γιατί η μνήμη είναι το όπλο μας απέναντι στο μέλλον, είναι ότι για ένα μεγάλο διάστημα αυτή η απάνθρωπη, βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση είχε κατορθώσει, καθώς εμφανιζόταν ως ο τιμωρός για όσα υπέστησαν αγωνιστές της δημοκρατίας και οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας από την 7χρονη δικτατορία, είχε κατορθώσει να έχει ένα μεγάλο ρεύμα κοινωνικής αποδοχής.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η δημοκρατία δεν αυτοδικεί. Η δημοκρατία έχει τα δικά της νομιμοποιημένα μέσα για να αντιμετωπίσει τους τυράννους. Και αυτοί οι κύριοι υπεδίονται τους τιμωρούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Άριος Πάγος προσέφυγε. Είμαι βέβαιη ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών είναι μια απόφαση που σίγουρα δημιουργεί αφόρητο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Έτσι.
2: Και ενδεχομένως αντίδραση σε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη, η δημοκρατία προχωρά, ενδεχομένως και συγχωρεί. Και υπ' αυτή την έννοια εύχομαι και ελπίζω η κρίση του Αρείου Πάγου να είναι η σωστή κρίση.
0: Έτσι. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε.
1: Δεν πρέπει να ξεχνά η δημοκρατία. Πολύ σωστό. Να είστε καλά, κύριε
0: Αποστολάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά.
1: Ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε τρέχοντας.
1: Έρχεται ο κύριος
0: Βιβλής.
1: Άστα τρέχοντας. Έρχεται ο κύριος Βιβλής, ο κύριος Παδημητρίου, να σας διασκεδάσουν. Να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Εμείς εδώ.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τοποθετήθηκε επί του σχεδίου του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και τη συναφού στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτοντας ολοκληρωμένες θέσεις και προτάσεις για έναν χωροταξικό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιών. Στη χθεσινή συνεδρίαση έλαβαν μέρος και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού και των παραγωγικών τάξεων και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Θεόφιλος Κυρατσούλης, εκπρόσωπος της ΠΟΚΣ, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, κύριοι Πάπου και Ρούσος, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κομέρη Τριανταφυλοπούλου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός και συμμετείχε ο Δήμαρχος της Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς. Κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τα οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια των 100 και 350 κλινών. Δεν μπορούν να αποτελούν από μόνα τους απόλυτο κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης. Στόχος του Περιφερειακού είναι ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που θα προστατεύει τα νησιά από την άναρχη ανάπτυξη, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, θα κατευθύνει τον τουρισμό προς ποιοτική, πράσινη και χωρικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη και θα στηρίζει την δημογραφική δυναμική των νησιών. Και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟΠΡΟ, το θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση επί του σχεδίου της κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Εισήγητης είναι ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής, καταργώντας ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο, με δήμαρχο και περιφερειάρχη να εκλέγονται με 42% εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026 στο 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας, προβλέπει η Κομισιόν. Παράλληλα, αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025. Στους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι άμεσες παρεμβάσεις στο υπάρχον κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς υπηρεσιών στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στους βουλευτές της περιοχής, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου. Με επιτυχία διεξήχθη χθες στην Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου δασοπυρόσβεσης Διαπυρός 2026 με την συμμετοχή δεκάδων στελεχών υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων και είχε ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση εκτεταμένης δασικής πυρκαγιάς και ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιπυρική περίοδο. Παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου που είχε εκλεγεί με την λαϊκή συσπήρωση και αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Φραζή, ο οποίος ορκίστηκε χθες στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στα μεγάλα έργα που δρομολογούνται στο νησί της Πάτμου για ίδρυυση, αποχέτευση και κλειστό γυμναστήριο, αναφέρθηκε αναλυτικά, μιλώντας στον Real Voice, ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, ενώ ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε και υπεγράφει χρηματοδότηση 780.000 ευρώ από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την ανέγερση 4 κατοικιών φιλοξενίας γιατρών στη Σκάλα, στο κτίριο της παλιάς αγοράς, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και των δομών υγείας του νησιού. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε η διοίκησή της, για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσα λύσεις. Την Δευτέρα ξεκινά η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για την φετινή τουριστική σεζόν. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πρόστιμο 248.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Jacobs, ενώ πρόστιμο άνω των 328.000 ευρώ επιβλήθηκε στην PepsiCo Ελλάς. Στα Χανιά, γενέτειρα του ήρωα Σμίναγου Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ηρωική θυσία του Σμίναγου, ο οποίος στις 23 Μαΐου του 2006 έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο, υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα λάβει το όνομα του Κώστα Ηλιάκη ως ελάχιστος φόρος τιμή στην προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του. Μηχανική βλάβη χθες σε ιστιοφόρο ανοιχτά των Λειψών με 4 Ρώσους επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού και οι 2 της Σεδίτης, καθώς και το αλλιευτικό σκάφος Γεώργιος. Μετά από έλεγχο των υφάλων του ιστιοφόρου από τον Δίτη, το σκάφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λειψών με τη συνδρομή του αλλιευτικού και τη συνοδεία των σκαφών του λιμενικού. Το λιμεναρχείο προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Άστατος θα καταστεί ο καιρός από σήμερα Παρασκευή και για το επόμενο διήμερο. Ας δούμε όμως τη σημερινή μέρα και πώς τελειώνει η εβδομάδα. Κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, από τις 12 με 1 το αργότερο θα έχουμε κίνηση φαινομένων με τη μορφή καταιγίδας μάλιστα από τα ορεινά της Ρόδου και θα επεκταθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα παραθαλάσσια τμήματα, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα μέχρι τις 6 θα διαρκέσουν το αργότερο και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά μόνο αραιές νεφώσεις προβλέπονται, οι οποίες θα πυκνώνουν προς τα ορεινά της Καρπάθου και της Κώ όμως, χωρίς όμως να δίνουν φαινόμενα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι περίπου το ύψος της Κώ με ένταση 4 με 5 μποφόρ και από εκεί και νοτιότερα θα μεταβάλλονται συνεχώς και δεν θα ξεπερνούν κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην Λίνδο η υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο άστατος προβλέπεται ο καιρός και τις δύο ημέρες. Έτσι για το Σάββατο κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στα νοτιότερα νησιά, θα πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν πιθανότητα να δώσουν παροδικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσημεριού αλλά και του απογεύματος. Από εκεί και μετά σταδιακά ο καιρός θα βελτιώνεται, τα σύννεφα ωστόσο δεν θα απομακρύνονται πάρα πολύ. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και αναδιαστήματα από νοτιοδυτικές με την ένταση τους να φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά μέχρι 21 βαθμούς και στην Λίνδο από 17 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός τουλάχιστον μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Και στη συνέχεια η αστάθεια επιστρέφει και θα υπάρχει πιθανότητα και πάλι αυξημένη να έχουμε κάποιες έτσι παροδικές μπόρες, ειδικά στην ορεινή Ρόδο, την κεντρική Ρόδο, καθώς και την ορεινή Κάρπαθο. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 14 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23, η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Για να... κράσιμε. Η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
10: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
11: Στη High Season τρέχεις non-stop.
12: Παιδιά, την παραγγελία!
11: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
13: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Και βέβαια συνεχίζουμε και σήμερα την πλήση εγκεφάλου με το Σαλ Ντα Βίντσι. Το Per Sempre εσύ στα γαλλικά, ακολουθεί και στα ισπανικά. Καλημέρα σας.

Παρασκευούλα σήμερα, υπέροχη ζεστή μέρα. Είμαι η Νατάσα Ράγιο. Ακούτε την εκπομπή Real Blonde μέσα από το Real Voice κάθε μεσημέρι στις 12 στην παρέα μας. Ο Πέρης Βασιλάκης φυσικά μέχρι τις 2. Ρε φίλε, μέχρι και πότε θέλω να δείξω, ξέρεις. Δηλαδή, είσαι απίστευτος. Θέλω για μια φορά πάλι να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που μου στέλνετε εντός και εκτός εκπομπής όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αν αρχίσω να λέω τα ονόματά σας και σας χαιρετήσω προσωπικά, δεν θα τελειώσουμε. Όλα τα δωδεκάνησα εδώ, συντονισμένοι στο σταθμό τον αληθινό, το Real Voice 99,5 και διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καναδάς, άρε Καναδά.

Σε πολύ λίγο θα σας παρουσιάσω και την καλεσμένη σήμερα εδώ στο στούντιο, ένας άγγελος ντυμένος στα λευκά. Το οποίο αυτό κορίτσι, με το που ακούει βεβαίως αυτό το τραγούδι, είπε αυτό που λέμε εμείς πριν τη Eurovision. Χάθηκε να στείλουμε ένα τέτοιο στη Eurovision, είπε. Από ό,τι φαίνεται χάθηκε. Τώρα πόση ώρα μιλάω, κάποια λεπτά και δεν έχω μιλήσει για το εντυπωσιακή εμφάνιση της Μαρίας Καριστιανού χθες. Μη με κοιτάς έτσι ρε φίλε, γιατί με κοιτάς. Καταρχάς εντυπωσιακή εμφάνιση είπα, δεν είπα εντυπωσιακή παρουσίαση κόμματος. Φορούσε φόρεμα του Βασίλη Ζούλια, εξαιρετικό να μην το πω. Πάμε ισπανικά να ακούσουμε το Σαλ Ντα Βίντσι στα ισπανικά τώρα. Κοίτα, επειδή έχει μεταφραστεί σε άλλες 25-26 γλώσσες, θα έχουμε όλο το καλοκαίρι να παίζουμε. Και μια και μιλάμε για Ντα Βίντσι, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι το αριστούργημα του Ντα Βίντσι, δεν ξέρουμε πόσο πρόγονος του Σαλ Ντα Βίντσι είναι, το αριστούργημα του Ντα Βίντσι του Λεωνάρντο όμως, ξανά στο κοινό, στο Μιλάνο της Ιταλίας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Μπέργαμο, εκεί που μένει η φίλη μας η Έλενα Κανάρη. Έπειτα από 22 χρόνια εξαντλητικών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, το αριστούργημα του Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, ο μυστικός δείπνος, εκτέθηκε ξανά στο κοινό.

0: Άλλος ένας αγώνας δρόμου έχει ξεκινήσει για τη συμφωνία με το Ιράν. Το Πακιστάν αυτή τη φορά αναλαμβάνει ρόλο κλειδί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συγκρατημένα αισιόδοξες. Γελάσαμε πάλι. Το πόσο Γιωτόπουλος βρέθηκε εκτός φυλακής, τι να σας πω, εσείς να μου το πείτε. Το ότι ερευνάται για σεξουαλικά αδικήματα ο πρίγκιπας Άντριου το ξέραμε και το περιμέναμε, δεν αποτελεί είδηση. Έχει κλονιστεί φαντάζομαι ο αγγλικός θρόνος, αλλά το παίζουν ψύχρεμοι όλοι. Λες γι' αυτό να κουτσούλησε το Περιστέρι τον Κάρολο. Ένας ψυχολόγος ξαφνικά προειδοποιεί πως το να ξυπνάς στις 5 το πρωί, ακούς Δέσποινα, το να ξυπνάς λέει στις 5 το πρωί είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητό σου για να αγοράσεις βενζίνη. Υπενθυμίζω αυτό που λέει ο χορτοφάγος πλέον William Dafoe, ο εκπληκτικός αυτός ηθοποιός, ο οποίος διατηρεί μια φάρμα με ζώα στη Ρώμη. Και τι λέει, παιδιά, με τρεις λέξεις: δεν τρώμε τους φίλους μας. Γι' αυτό εμείς επιλέγουμε τη μανιταρόπιτα, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Περίμου η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague έφτασε. Δεν συγκινείσαι. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης κατάφεραν να προκριθούν στο μεγάλο τουρνά της Αθήνας και θα προσπαθήσουν, λέει, να κατακτήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο. Ποιος θα το πάρει? Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Είπες τώρα Ολυμπία, το είπες αυτό? Εντάξει, όλοι προτιμάμε να το πάρει μια ελληνική ομάδα. Ήταν ανάγκη να είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν βαριέσαι. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα πω ότι πρέπει να το πάρει Ολυμπιακός.
1: Το γράψα,
0: Γράφτο, μωρέ, γράφτο. Πάνω από όλοι μεθά Έλληνες. Λοιπόν, υποκλοπές, συζήτηση για τις υποκλοπές στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Ό,τι του θαύματος, απίστευτο, δεν το πιστεύω. Κατήγγειλαν μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και αποχώρησαν. Όπως καταλαβαίνετε. Τι είναι αυτό, Νίξον της Ελλάδας. Ο Νίξον της Ελλάδας, ο κύριος Μητσοτάκης, έπρεπε να είναι εδώ σήμερα, είπε ο Σαμαράς. Ξεκίνησε πραξικόπημα, φώναζε ο Σοκράτης Φάμελος. Καλά, το καλύτερο έργο στη Βουλή παίζεται. Τι ψάχνουμε άλλο εμείς? Σε εξέλιξη λοιπόν η συζήτηση μετά από το αίτημα του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αυτές τις υποκλοπές πόσα χρόνια θα τις συζητάμε ακόμα? Λες και δεν έχουμε άλλα πιο σοβαρά. Ξεκίνησε το πραξικόπημα, φώναζε ο Φάμελος. Αν η σημερινή συνεδρίαση είχε έναν τίτλο, θα ήταν ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, φώναζε ο Φάμελος. Αν η σημερινή συνεδρίαση είχε έναν τίτλο, θα ήταν ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

0: διακρίνεται για τις επιστημονικές της δυνατότητες, ικανότητες και την επιστημονική της κατάρτιση. Είναι η πιο ωραία και αποτελεσματική οριλά που ξέρω, καταρχάς, έτσι, και είναι και ροδίτησα. Για τη συγγραφική της δυνότητα ή για τις μαγειρικές της ικανότητες που μας έχει φέρει μια μανιταρόπιτα που έχει αναστενάξει όλο το στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι μας. Μετά από ένα χρόνο πάλι εδώ.
1: Πάλι εδώ,
0: θέλεις,
1: ναι,
0: τα ακουστικά σου ή δεν γουστάρεις και πολύ?
1: Α, με, βέβαια.
0: Θέλεις να βάλεις ακουστικά? Εκείνη τα ακουστικά σου, Βαλερή. Ευχαριστώ. Τι θέλεις εσύ? Δεν πρέπει να κάνεις το σχόλιο, δεν γίνεται. Η Βαλερία Αγγέλου, κυρίες και κύριοι. Συγγραφέας πια, δηλαδή, εγώ θα σας πω κάτι. Όταν τη γνώρισα και την γνώρισα ως επιστήμονα, διαπρεπή επιστήμονα, όχι μόνο στην Ρόδο βεβαίως, άνοιξε τα φτερά της στη Ρόδο αλλά πέταξε και διαπρέπει στην Αθήνα και βρεθήκαμε και με πάρα πολλούς ασθενείς της να είναι φίλοι. Δεν φαντάστηκα όταν μου είπε ότι γράφω και ένα βιβλίο. Σας το έχω ξαναπεί. Είπα, εντάξει, το κοριτσάκι τώρα όλοι θέλουν να γράψουν ένα βιβλίο. Ας γράψει και η Βάλερη ένα βιβλίο. Αλλά τελικά φάνηκε ότι η Βάλερη, η πένα της Βάλερη είναι πάρα πολύ βαριά και νομίζω ότι έχει εντυπωσιαστεί μέχρι και η Διόπτρα.
1: Ναι. Εγώ τι να προσθέσω
0: μετά? Όχι, εσύ, εγώ θα τα λέω, εσύ τα προσθέτεις. Δεν ξέρω, λες και σου κάνει κάποιο σχόλιο ότι γράφεις τον Καρκαβίτσα και τον Παπαδιαμάντη, ρε παιδάκι μου. Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Σε παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου της του Χάνεμ στην Αθήνα, ένας εκ των ομιλητών, και όχι ένας τυχαίος, πρέπει να πω, θα μας το πεις, συνέκρινε τη Βάλερη Αγγέλου με Καρκαβίτσα και Παπαδιαμάντη. Εγώ ένα έχω να πω. Wow! Φαντάζομαι πώς ένιωσες εκείνη την ώρα. Κουνάει το πόδι.
1: Συστολή. Ναι. Συστολή και αμηχανία. Συστολή,
0: διαστολή. Συστολή, διαστολή.
1: Και αμηχανία.
0: Ναι, κοίτα, είναι κολακευτικό να. Είναι βαρύ λίγο, αλλά είναι πολύ κολακευτικό να νιώθει κάποιος ότι γράφεις. Εγώ δεν θα πω, έχοντας διαβάσει και την Μπουάνα. Τη θυμάστε την Μπουάνα που έχουμε κάνει θράψη με την Μπουάνα πια? Κατάλαβες τι έχει γίνει τώρα? Μας έκανε μια βόλτα στην Αίγυπτο και σε όλη αυτή την. Στο Κονγκό. Εν πάση περιπτώσει, μας πέρασε. Αλλά η Αφρική είναι η αιμονή της προφανώς. Και τώρα θέλει να μας πάει βόλτα μετά το Κονγκό, το Βελικό Κονγκό, τώρα στην Αίγυπτο και στην Αλεξάνδρεια του 1882.
1: Ναι, στα τέλη του 19ου αιώνα. Την Αλεξάνδρεια της μεγάλης ελληνικής παροικίας
0: και της μεγάλης διεθνούς αναταραχής, ναι, και των μεγάλων γεγονότων και όλα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, γιατί σήμερα είσαι εδώ για να, εκτός από το να μιλήσουμε για το βιβλίο, στο οποίο παρουσιάζεται αύριο στη Ρόδο, το λέμε και θα το ξαναπούμε, θα τα πούμε σε λίγο. Θα κάνουμε μαζί και σχολιασμό της επικαιρότητας. Το καταλαβαίνεις αυτό. Οπότε, συνάδελφοι δημοσιογράφοι και δημοσιογράφα, εντάξει, παιδιά, συγγραφέα, γιατρό, Καρκαβίτσα, Παπαδιαμάντη, μαγείρισα και σχολιάστρια επίσημη.

θέλεις να μας βάλεις στο κλίμα της Αλεξάνδρειας εσύ αμέσως. Του έχουμε πει ότι μιλάμε για Αλεξάνδρεια και Αίγυπτο και έχει βρει 328 τραγούδια για την Αλεξάνδρεια. Πάμε λοιπόν να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα της Αλεξάνδρειας. Βαλέρη, λέω, με το που ακούς Αλεξάνδρεια, ταξιδεύεις.

0: ευχαριστούμε πολλά για την Αλεξάνδρεια σήμερα και για το τι συμβαίνει, τι συνέβαινε και τι συμβαίνει μέσα στο βιβλίο της Βαλερία Αγγέλου, που πραγματικά, παιδιά, ξεσκεπάζει, αν θέλεις, παίρνει το πέπλο από μια περίοδο που η ιστορία χόρευε. Λοιπόν, κάνω ανατροπή. Αποφάσισα να μπούμε τώρα και να μιλήσουμε για το βιβλίο και μόλις ολοκληρώσουμε θα κάνουμε το σχολιασμό της επικαιρότητας. Γιατί δεν σε αφήνει και ο Αλεξανδρινός ο ουρανός. Είναι σαν διαμαντένιος, αλήθεια.
1: Κατοπτρίζει τη θάλασσα, τη Μεσόγειο.
0: Η Αλεξάνδρεια απέπνε, Βαλερή μου, πάντα μία μαγεία.
1: Ναι.
0: Βεβαίως δεν μπορεί να μην έχει σχέση και με το ελληνικό κομμάτι και με το τι σημαίνει για την Ελλάδα και τον ελληνισμό η Αλεξάνδρεια. Σαφώς και αυτό το φως από πού να το έχει πάρει, τις καμήλες, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πεις, μετά τη Μπουάνα, η οποία έχει κάνει θράψη, εντυπωσίασε ακόμα και αυτούς που δεν το περίμεναν, η αλήθεια είναι αυτή, ότι μία γιατρός ορειλά θα μπορούσε να κάνει μια επανάσταση στην ελληνική λογοτεχνία. Και όχι μόνο, δεν έγραψε ένα μυθιστορηματάκι για να περνάει η ώρα, έχεις αποφασίσει να βαδίζεις και σε ένα δρόμο ιστορικής καταγραφής και πραγματικών γεγονότων. Είναι συνέχεια της Μπουάνα το Χάνεμ, κατά έναν τρόπο, αν κρίνεις από τη σχέση της Μαραγδής? Πες τα μας εσύ όμως.
1: Υπάρχει μια πάρα πολύ λεπτή κλωστή που συνδέει αυτά τα δύο βιβλία πάρα πολύ όμορφα, που ενώ είναι σχεδόν δίδυμα βιβλία, διαβάζονται αυτοτελώς το καθένα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει όμως σχέση.
1: Μια μικρή λεπτή η οποία αποκαλύπτεται στο τέλος.
0: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να την πούμε. Θέλω να μου πεις το εξής. Οι μονολεκτικές λέξεις είναι το μότο σου πια. Δηλαδή το πρώτο Μπουάνα, μάθαμε όλοι τι σημαίνει Μπουάνα, αφεντικό. Τώρα Χάνεμ. Το Χάνεμ τι σημαίνει?
1: Χάνεμ λοιπόν στα αραβικά σημαίνει κυρία, κυρά. Είναι ένας τίτλος προσφώνησης. Έτσι προσφωνούσαν οι Αιγύπτιες, οι οποίες ήταν υπηρέτριες στα σπίτια των Ευρωπαίων, τις κυράδες τους.
0: Την κυρία. Κυρία και Χάνεμ.
1: Και είναι τίτλος σεβασμός ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Αλλά πέραν τούτου είναι ένας τίτλος ο οποίος ορίζει θέση, καταγωγή και χώρο στην Αλεξάνδρεια εκείνης της εποχής, που ήταν ένα χωνευτήρι πολιτισμών.
0: Τις επόμενες μέρες επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, μια ευρεία συνδιάσκεψη ανάμεσα σε όλους τους προξένους των ξένων δυνάμεων, και τις αιγυπτιακές αρχές ανέδειξε με τον πιο εξόφθαλμο τρόπο τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε ο σπασμωδικός εξοπλισμός των Ευρωπαίων. Αναγνωρίστηκε η συνδρομή των στρατιωτικών δυνάμεων του Αραμπί στην τήρηση της τάξης και στην προστασία των πολιτών, έστω και καθυστερημένα, και με τη συνδρομή των αντίστοιχων προξενικών αρχών επιβλήθηκε ο αφοπλισμός των ξένων. Όλα τα μέτωπα συσπηρώθηκαν προς μια κοινή προσπάθεια να εκτονωθεί η κρίση. Όλα εκτός από το αγγλικό προξενείο.

0: Και μπορεί το χάνεμ, η αλεξανδρινή λέξη που στην ουσία ακολουθεί αναστεναγμό, σαν να την παρασέρνει, διαβάζω αυτό, σαν να την παρασέρνει ο Σιμούν και η Χή στα σοκάκια και στις πλατείες της αρχαίας πόλης. Αυτή η προσφώνηση λοιπόν που ασκεί με το καλημέρα σας εγωιτία στον αναγνώστη, με τον τίτλο, πριν καν διαβάσεις το βιβλίο, υποδηλώνει στην ουσία την Αλεξάνδρεια, την ίδια, την κυρά, την τιμόμενη και την υποταγμένη σε έναν κόσμο, τι κόσμο αλήθεια τότε.
1: Η Αλεξάνδρεια εκείνη την εποχή είχε βρεθεί ολόκληρη η Αίγυπτος ουσιαστικά ως μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε ζήσει πολύ ένδοξες στιγμές. 13 χρόνια νωρίτερα είχε εγκαινιαστεί η διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ. Ήταν λοιπόν μια χώρα, μια επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε στρέψει το βλέμμα της προς την Ευρώπη. Ήθελε να εξεγχρονίσει τα πάντα. Είχε πάρει τεράστια δάνεια από τους Βρετανούς κυρίως και μετά από τους Γάλλους. Δυστυχώς όμως έγινε μια πολύ μεγάλη σπατάλη του δημοσίου χρήματος, με αποτέλεσμα η Αίγυπτος μετά από μερικά χρόνια κήρυξε πτώχευση. Και όπως κάθε χώρα που κηρύττει πτώχευση εκείνη την εποχή και τις νεότερες εποχές βέβαια, οι δανειστές έρχονται και πραγματικά δεν θέλουν να το αφήσουν αυτό να περάσει έτσι. Επιβάλλουν εκείνη την εποχή το δικό τους διεθνές νομισματικό ταμείο και μπαίνουν.
0: Καταλάβατε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται με θλιβερό και ειρωνικό τρόπο, τραγικά κάποιες φορές, ναι.
1: Ναι, είναι αυτή η ρίση που λέμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, απλά αδιάβαστοι είμαστε.
0: Αδιάβαστοι είμαστε, ναι. Σωστά.
1: Με αποτέλεσμα, ο Αιγυπτιακός λαός τότε επαναστάτησε απέναντι σε όλη αυτή την καταπίεση, σε όλη αυτή τη φτώχεια, την οποία, δηλαδή όλος αυτός ο οικονομικός έλεγχος έφερε μια οικονομική εξαθλίωση του λαού του ίδιου, ο οποίος βρέθηκε, η επανάσταση εκφράστηκε μέσα από δύο δρόμους, την τέχνη και την πολιτική.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τρελαίνομαι για τις λέξεις που χρησιμοποιεί στο βιβλίο διαβάζοντάς τις. Έχουμε μάθει, μαθαίνει και λέξεις, η αλήθεια είναι η Βάλερη, και λαμπάγια.
1: Ναι. Είναι το χαρακτηριστικό σακοφούστανο που φοράγανε.
0: Σακοφούστανο ακούω. Και λαμπάγια, ρε φίλε, δηλαδή φοβερό. Χεδίβης. Τώρα το θυμάμαι.
1: Ο τοπικός άρχοντας.
0: Ο τοπικός άρχοντας, ο Χεδίβης. Μαθαίνουμε και εκτός από ιστορία και τοπονύμια και λέξεις ξένες και όλα αυτά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είμαστε στο 1882. Δεν θέλω να πούμε, ξέρεις, κάθε φορά δεν θέλω να λέμε πολλά, είναι τόσο γοητευτικό. Αλλάζει το σκηνικό λοιπόν εκείνη την ταραγμένη περίοδο, γιατί μέχρι τότε η Αλεξάνδρεια τι ήταν μέχρι το 1882?
1: Ήταν ένας εμπορικός κόμβος, ήταν ένα χωνευτήρι πολιτισμών. Υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, σαφέστατα είναι η εποχή του Αβέροφ, του Μπενάκη, του Ράλι, μια πολύ πλούσια
0: ελληνική. Και μια ατμόσφαιρα κοσμοπολίτικη.
1: Ναι. Υπήρχαν Ιταλοί, υπήρχαν πάρα πολλοί Μαλτέζοι εκείνη την εποχή. Ήταν ένα χωνευτήρι πολιτισμών. Ήταν μια πόλη η οποία ισορροπούσε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον ευρωπαϊκό κόσμο και τον κόσμο της Ανατολής.
0: Και φαντάζομαι τις μυρωδιές από τα μπαχάρια, στην ατμόσφαιρα, τις φιέστες, τα σαλόνια.
1: Τα καφέ σαντάν, τους αμανέδες.
0: Ο καφές εκεί, ο αέρας της Αιγύπτου.
1: Ναργιλέδες, μπουρμπουλέφερες.
0: Φοβερό, μια γοητεία πραγματικά. Είναι γεμάτο το βιβλίο από τέτοιες γοητευτικές εικόνες. Όμως δεν μένουμε στις γοητευτικές εικόνες, γιατί η πραγματικότητα έρχεται από μόνη της να καταλύσει το σύμπαν. Μίλησε μας λίγο για την ηρωίδα σου, τη Σμαραγδή.
1: Η Σμαραγδή λοιπόν είναι μια νέα γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει στη μεσοαστική τάξη, την ελληνική μεσοαστική τάξη, η οποία έχει βιώσει ένα πολύ βαθύ τραύμα στα νιάτα της και ταυτόχρονα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον κόσμο εκείνο ο οποίος είναι ο παιδικός της και εφηβικός της έρωτας και ο κόσμος αυτός ο οποίος είναι ο βαθύς πυρήνας της, οι αξίες της, ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η προσωπικότητά της μέσα από τα βιβλία. Γιατί η ηρωίδα μας διάβαζε πάρα πολύ και είχε εμποτιστεί τελικά από τις αξίες του διαφωτισμού, από όλο αυτό το ρεύμα το οποίο κατέκλυε εκείνη την εποχή την Ευρώπη. Και βρέθηκαν δύο κόσμοι να συγκρουστούν μέσα της.
0: Και όχι μόνο, και η ίδια να συγκρουστεί με μια ολόκληρη κοινωνία, γιατί όπως και να το κάνουμε, η θέση της γυναίκας τότε και στην Αίγυπτο εκείνης της εποχής δεν ήταν απλή και κυριαρχή, δεν ήταν μπουάνα.
1: Όχι, η γυναίκα εκείνη έπρεπε τότε να παντρευτεί, να κάνει παιδιά και να στηρίξει
0: όλα. Να φτιάξει καμιά μανιταρότητα. Ναι. Για πες.
1: Είμαι πολύ σίγουρη ότι φτιάχναν πολύ καλύτερα πράγματα εκείνη την εποχή.
0: Θα έρθουμε και σε αυτό, για πες.
1: Είχε ένα ρόλο τουλάχιστον στην ανώτερη τάξη της ελληνικής παροικίας να διατηρήσει το status quo εκείνη της εποχής. Δηλαδή να διατηρήσει όλο το κομμάτι το κοσμοπολίτικο, των δεξιώσεων.
0: Της κουζίνας και του σαλονιού, εν πάση περιπτώσει, όλο να σωστά. Ήταν. Όμως η Σμαραγδή. Δεν θα το πω ποια ήταν η Σμαραγδή και τη. Δεν θες να το. Δεν θα το πω. Ρε παιδιά, εδώ το έχω, αλλά δεν θα το πω. Πρέπει να το διαβάσετε. Η αλήθεια
1: ήταν
0: είναι
1: μια απίστευτη γυναίκα.
0: Γι' αυτό θέλω να μου περιγράψεις λίγο.
1: Η Σμαραγδή, λοιπόν, υπήρξε πραγματικό πρόσωπο της ιστορίας. Δεν είναι μυθοπλαστικό πρόσωπο. Έτσι. Η γυναίκα έζησε τελικά στην Αλεξάνδρεια εκείνη την εποχή και η οποία άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία. Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν θέλησε να συμβιβαστεί καθόλου με αυτό το ρόλο και δεν θέλησε επίσης, δεν είχε ποτέ στη ζωή της το. Να ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο.
0: Ναι, σύμφωνα με το βιβλίο και την περίληψη, εν πάση περιπτώσει, των introduction, είναι μια γυναίκα που αρνείται να αποδεχθεί αυτό το ρόλο της, τον οποίο την έχουν ταγμένη. Και όταν αποφασίζει μια γυναίκα σαν τη Σμαραγδή να επαναστατήσει και να αντισταθεί, εν πάση περιπτώσει, στην Αλεξάνδρεια του 1882, είναι θεματάκι.
1: Ναι, τρίζουν τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής τάξης.
0: Το status quo όλο, δηλαδή ταράζεται στη θέμελα, η αλήθεια είναι. Και τώρα τι να σας πω, τι θα γίνει στο τέλος, δεν θα σας το πω, γιατί πραγματικά χάνει την μαγεία της το βιβλίο. Έχουμε κάτι άλλο από Αλεξάνδρεια, αγαπημένε μου Πέρι.

0: όταν πέφτει κάτι, μονίμως πρέπει να το έχω ρίξει εγώ. Παιδιά, δηλαδή είναι φοβερό. Επειδή μου πέφτουν συνέχεια πράγματα, με το που ακούει κάτι να πέφτει, σου λέει η Ράγη το έχει κάνει. Εντάξει, εντάξει. Είναι προβοκάτσια εσχής του είδους αυτή, θέλω να το πω αυτό.
1: Είμαστε δύο.
0: Είμαστε δύο. Τίνκερμπελ. Ξέρεις ότι η Τίνκερμπελ ήταν το πιο αδέξιο πλάσμα της μυθοπλασίας, εν πάση περιπτώσει, τον νεραϊδάκι που σκουντουφλούσε στον τοίχο μονίμως. Μυθιστόρημα Χάνεμ, ψυχολογικό και ιστορικό δράμα. Το είπε πριν η Βαλέρη ότι το ερωτικό στοιχείο είναι μόνο το όχημα για να ξεδιπλωθεί μια ιστορία γεμάτη ίντρικες, διπλωματία, πολιτικά γεγονότα. Όλα αυτά με έναν αναγνώστη που ταξιδεύει στην Αλεξάνδρεια εκεί στο 1882, σε μια εποχή που είναι γεμάτη συγκρούσεις και πολιτικές ίντρικες και σε ένα περιβάλλον όπου οι κοινωνικές διακρίσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις καθορίζουν τη μοίρα των ανθρώπων προφανές. Θέλω να σας πω, δεν τα είπα στην αρχή, τι να πρώτο πω για αυτό το κορίτσι που εγώ πραγματικά απορούσα πώς έχει χρόνο και γράφει. Έχει και δύο παιδιά καταπληκτικά, δύο αγόρια υπέροχα. Ο ένας ήρθε από την Αμερική όπου μιλάμε ότι θριαμβεύει, ναι, το αγόρι μας το καλό. Εσύ, Βαλερή μου, έχεις γεννηθεί στο Charleroi.
1: Του Βελγίου.
0: Του Βελγίου.
1: Είμαι μισή Βελγίδα.
0: Μισή Βελγίδα. Έχει μεγαλώσει στη Ρόδεξου και η Μποάνα και όλη αυτή η ευαισθησία για το Κονγκό και το Βέλγικο Κονγκό κτλ. Είναι απόφυτος ιατρικής του Université Libre de Bruxelles.
1: Très bien.
0: Très bien. Με μεταπτυχιακές σπουδές στη ρινολογία, ρινοχειρουργική, εξαιρετική επιστήμον, με το ιατρείο της εκεί στον Άλυμο να είναι κέντρο διερχομένων ασθενών. Αρθρογραφεί επίσης σε sites. Σας το είπα ότι είναι μητέρα δύο αγοριών. Και μετά την Μπουάνα, η Διόπτρα παρουσιάζει το Χάνεμ. Το Χάνεμ. Και μόνο αυτή η λέξη. Είναι μόντους να κάνεις μία λέξη. Εμένα μου αρέσει τρελά που μία λέξη καθορίζει ένα βιβλίο, αλλά το κάνεις επίτηδες, δηλαδή φαβρό, ναι, μία λέξη. Μπράβο σου. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Και μπράβο σου.
1: Ήθελα να είναι μία λέξη η οποία να καθορίζει την ηρωίδα.
0: Μα έκανες ακριβώς δίνει... αυτό με την Μπουάνα. Ναι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή μία λέξη είναι σαν να έδινε όλο το στίγμα του
1: χαρακτήρα, του χαρακτήρα. Της και της
0: αλλά και της ίδιας της ιστορίας, mm-hmm, όλης, mm-hmm, καθόριζε. Το ίδιο τώρα...
1: Και έρχεται και... αυτό μετά, δηλαδή πρώτα γράφεις το βιβλίο και μετά όταν έρχεται η στιγμή...
0: Α, σκεφτείς... ναι. Ναι. Ναι, θα σε ρώταγα πώς γίνεται πρώτα το βιβλίο και μετά ο τίτλος ή πρώτο.
1: Πρώτα το βιβλίο ολόκληρο, θα σου αφήσει όλη τη μαγιά μέσα και μετά θα πεις ωραία. Και τώρα βασικά... Για τι πράγμα μιλάει το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Και τότε έρχεται ο τίτλος μόνος του.
0: Ναι. Σε πόσο καιρό την έγραψες τη Χάνεμ?
1: Δύο χρόνια.
0: Σου πήρε δύο χρόνια. Φαντάζομαι είχε ιστορική έρευνα του θανάτου.
1: Ναι. Γιατί ειδικά εφόσον εμπλέκει και... Εντάξει, θέλεις να σέβεσαι το κομμάτι της ιστορίας. Εγώ είμαι... Δεν θα ήθελα να γράψω ένα ιστορικό μυθιστόρημα που είναι ιστορικό μυθιστόρημα. Like.
0: Επίσης, αν θέλετε να διαβάσετε κάποιο ένα Άρλεκιν, μην το πάρετε αυτό το Χάνεμ το βιβλίο, πάρτε Άρλεκιν. Έτσι, εδώ καμία σχέση δεν έχει με μια ερωτική ιστορία. Είναι ένα πολύ βαρύ βιβλίο, ναι.
1: Όχι, μην το λες έτσι, τρομάζει ο κόσμος.
0: Ξέρω πολύ καλά. Όχι, έχει βαριά ιστορία αυτό το βιβλίο, αλλά όπως το είπες πριν, με όχημα μια ερωτική ιστορία γίνεται ευανάγνωστο και ευκολοδιάβαστο. Δεν είναι βαρύ και ασηκώτο. Δεν είναι με την έννοια ότι δεν θα καταλάβετε. Αλλά δεν είναι μια απλή ερωτική ιστοριούλα. Σας το λέμε για να το ξέρετε. Είναι...
1: Έχει πολιτικά και κοινωνικά
0: κάτω...
1: θέματα.
0: Ρε παιδιά, δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά. Έχει balls αυτό το βιβλίο. Προχώρα.
1: Και βασικά είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την ελευθερία της επιλογής. Πόσο τελικά είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε? Εξαρτώνται οι επιλογές μας από το ποιοι είμαστε, πού γεννηθήκαμε, ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσαμε, ποιες είναι οι αρχές οι οποίες μας έχουν γαλουχίσει, ή υπάρχει η απόλυτη ελευθερία των επιλογών? Αυτό το ερώτημα θέτει πραγματικά το βιβλίο.
0: Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο. Να σας πω κάτι. Ακούγεται πάρα πολύ τετριμένο ότι δεν μπορείς να το αφήσεις όταν το αρχίσεις, αλλά πραγματικά έχω διαβάσει κριτική που έχουν κάνει αυτοί που το έχουν διαβάσει, που ίσως είναι και πιο ειδικοί από εμάς, από μένα, από σένα.
1: Τίμησαν πολύ.
0: Και έχω εντυπωσιαστεί. Θα σας πω, δεν ξέρω, θα μου βοηθήσει εσύ αν θυμάσαι. Ακούστε λοιπόν μια κριτική. Στο τέλος μια δύσκολη μέρα, ένα βιβλίο σαν το Χάνεμ είναι το καταφύγιό μου. Μια μηχανή του χρόνου που μεταξιδεύει μακριά στο χωροχρόνο. Που με ντύνει με ρούχα πλουμιστά, γεμίζει τα μάτια μου με εικόνες ξεχασμένες, και τα ρουθούνια μου με μυρωδιές τόσο γνώριμες, ξυπνώντας τις γευστικές μου μνήμες, που μου θυμίζει πώς είναι να είσαι νέος, ερωτευμένος, γεμάτος ιδανικά, τη στιγμή που το σύμπαν γύρω σου καταραίει σε ένα παιχνίδι ζάρια που άλλοι παίζουν στις πλάτες σου, σε μια προσπάθεια να συγκεράσεις τα θέλω σου με τα μπορώ σου και τα πρέπει τους, αποτελώντας μια ακόμα ψηφίδα ενός ψηφιδωτού που κατασκευάζεται και καταστρέφεται αυτοστιγμής στο παγκόσμιο οικοδόμημα. Το βιβλίο αυτό το ζεις, δεν το διαβάζεις. Βάζεις, ταυτίζεσαι, θυμώνεις, αγαλιάζεις, νοσταλγείς, πονάς, καμαρώνεις, απογοητεύεσαι σε χορό συναισθημάτων που τελειώνει μόνο όταν κλείσεις την τελευταία σελίδα, κάτι που δυστυχώς έρχεται τόσο επίπλαστα, γρήγορα, όπως όλα τα πράγματα που σε συνεπέρνουν.

0: Να σας πω ότι δεν το ήξερε ότι κάποιος έχει κάνει αυτή την κριτική. Θα το βρω και θα το στείλω.
1: Πραγματικά.
0: Είναι εξαιρετικός ο τρόπος που επιδρά αυτό το βιβλίο στους αναγνώστες. Νόμιζα ότι το ήξερες.
1: Είναι τόσο λυτρωτικό πραγματικά να συνειδητοποιείς ότι όλα αυτά που ήθελες να πεις μέσα από το βιβλίο έχουν περάσει στον κόσμο. Πραγματικά είναι μια λύτρωση αυτό.
0: Το ότι δεν ξέρεις τι γράφουν για το βιβλίο και το μαθαίνεις από εμάς, Βαλέρη, το βρίσκω συγκλονιστικό.
1: Έφτιαχνα την κοτόρα. Έφτιαχνα
0: τα ρόπιτα, παιδιά. Πρέπει να σας το πω σε αυτό το κομμάτι, γιατί φάγαμε όλο ο σταθμός εδώ. Εκτός από όλα τα ταλέντα, είναι πολυτάλαντο το κορίτσι μας. Φτιάχνει εξαιρετική κοτομανιταρόπιτα. Απίστευτη. Ξέρω, σας τρέχουν τα σάλια τώρα. Τι ώρα είναι, είναι και. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο πες μας ποιος, τι, πού, πότε.
1: Λοιπόν, αύριο σας περιμένω σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Ρωδίον Παιδεία. Σάββατο, λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα. Θα έχω μαζί μου λοιπόν την εκπληκτική Νατασάραγιο. Θα συντονίσει την.
0: Θα συντονίσω εγώ, μη φανταστείτε. Εκεί θα είμαι εκεί πέρα ως στρατονόμος να συντονίζω. Αλλά για το βιβλίο θα μιλήσουν.
1: Ο Αντώνης ο Γιαννικουρής, τον οποίο έχω την τύχη να τον γνωρίζω πολλά χρόνια τώρα. Και τη Μαρία την Κλαδάκη, η οποία είναι φίλη, πολύ πρόσφατη, αλλά εξαιρετικό πλάσμα.
0: Εξαιρετική.
1: Και θα ήθελα να πω ότι θα παρουσιάσουμε και γνήσιο αρχαιακό υλικό εκείνης της εποχής.
0: Όλα οποίο... τα λεφτά θα είναι το οπτικό υλικό, να ξέρεις, αύριο. Μια χαρά το βιβλίο σου, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά έχεις επιμεληθεί και ένα οπτικό υλικό μαζί με ανάγνωση που θα γίνει. Είναι σαν να πηγαίνετε σινεμά ή θέατρο αύριο, εκτός από την παρουσίαση ενός βιβλίου, να το ξέρετε αυτό.
1: Σκοπός μου ήταν να δώσω εικόνες και φωνή. Λίγο πριν την ανάγνωση του βιβλίου.
0: Ναι. Και θα παρακολουθήσετε οπτικό, οικοστικό υλικό τύπου και δεν θα πληρώσετε. Ενώ την είσοδο, γιατί το βιβλίο πρέπει να το πάρετε οπωσδήποτε. Σάββατο, λοιπόν, αύριο 23 Μαΐου στις 7. Στις 7 η παρουσίαση του βιβλίου Χάνεμ. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και στο τέλος της εκπομπής, γιατί είναι τόσα τα πράγματα τα υπόλοιπα που πρέπει να πούμε. Δεν θα πούμε περισσότερα για το βιβλίο, γιατί τι θα έρθετε να κάνετε αύριο και τι θα διαβάσετε στο βιβλίο. Θα πούμε λίγα πράγματα αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να σας θυμίσουμε τι πρέπει να κάνετε αύριο στις 7. Προς το παρόν, θέλεις να πάμε στην Ιταλία? Σε σένα μιλάω.
2: Τι θέλεις να πω από την Ιταλία?
0: Είναι η Παρασκευή σήμερα. Τι κάνουμε στην Ιταλία κάθε Παρασκευή?
2: Α,
0: θυμίζει. Α, θυμίζει, παιδιά. Εντάξει, το τύχη Αλτσχάιμερ δεν χρειάζεται, δεν το λέμε και εμεί στον αέρα.
2: Έχω μείνει, ξέρεις, από την.
0: Από το Χάνεμ, έχεις μείνει κι εσύ. Εν τω μεταξύ, με το που διάβασα το Χάνεμ, μάλλον με το που μου είπε πριν διαβάσω το βιβλίο, το Χάνεμ. Και κατάλαβα ή μου εξήγησε τι είναι η προσφώνηση και το διάβασα βεβαίως τι σημαίνει Χάνεμ. Μου κάνει το Χάνι. Δεν έχει σχέση, αλλά είναι και το αυτό το my honey, honey. Όμως είναι άλλο, είναι αιγυπτιακό και είναι πιο βαρύ το honey. Πρωτότυπο, βάζεις Σαλ Ντα Βίντσι? Πολύ πρωτότυπο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, όπως κάθε Παρασκευή, τι έχει να μας πει την ανταποκρίτριά μας στην Ιταλία, την Έλενα Κανάρη. Ελενάκι μου, χρόνια πολλά για χτες. Χρόνια πολλά. Καλέ, ξεχάσαμε την Έλενα, να της πούμε χρόνια πολλά χτες. Εγώ την Άννα είμαι δηλαδή, για πέταμα και εσύ και εγώ.
2: Μαζί.
0: Χρόνια πολλά, Ελενάκη μου. Πάμε να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις.
3: Καλημέρα σας από την Ιταλία σήμερα Παρασκευή. Τι να έχουν ως εξής. Υπάρχει μία είδηση η οποία ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και στην οποία δίνονται κάποιες εξηγήσεις και για τα ντρόν, το οποίο βρέθηκε και στην Ελλάδα. Ανησυχεί πάρα πολύ λοιπόν και η Ιταλική κυβέρνηση αλλά και το ΝΑΤΟ προφανώς για την Ουκρανική εκπαίδευση για τα λιβικά στρατεύματα. Μάλιστα σε δηλώσεις του στο λιβικό ιστότοπο Αλ-Γουασάτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι η συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Τρίπολης θα περιλαμβάνει και εκπαίδευση για Λίβιους στρατιώτες, προμήθειες όπλων, πιθανές Ουκρανικές επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Λιβύης κτλ. Και σύμφωνα με τον Ουκρανό Σύμβουλο, οι εμπειρογνώμονες του Κιέβου θα είχαν επίσης αποκτήσει και τη χρήση μιας παράκτιας περιοχής σε μια μη καθορισμένη λιβική πόλη. Πού, πώς, τι, κανείς δεν ξέρει. Αυτές οι πληροφορίες, όπως είπα πάλι, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα ποτέ, ούτε από τους Ουκρανούς ούτε από τους Λίβιους. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται και οι ντρόν έρχονται, όπως λένε, going through. Η δεύτερη είδηση, που είναι και πολύ σημαντική είδηση σε όλα τα ΜΜΕ της Ιταλίας, είναι η επιστροφή των ακτιβιστών από της φλωτήλιας δηλαδή, στην Ιταλία, για τους Ιταλούς μιλάμε πάντοτε, στο Φιουμιτσίνο, οι οποίοι καταθέσανε τη μαρτυρία τους, τρομακτικά πράγματα, σεξουαλική βία λέει, πάρα πολλοί άνθρωποι υπέστησαν σεξουαλική βία και όχι μόνο γυναίκες, βασανιστήρια, ταπεινώσεις, δεμένοι, χωρίς νερό, να τους κάνουν τέλος πάντων εξοργιστικά αστιάκια του τύπου έλα σκύλε, ξέρω εγώ τύπου, τα σκυλιά δεν είναι για να τα συζητάμε, όντα τα οποία πρέπει να ξεφτελίζεις. Ας φανταστούμε λοιπόν τι μυαλό μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν. Στο στόχαστρο είναι ήδη ο υπουργός, το παιδί θαύμα του Ισραήλ, το οποίο βρέθηκε στη μέση και έκανε όλα αυτά που έκανε, γιατί με τη συγκατάθεσή του φυσικά γίνανε, νιώθαν πιο δυνατοί όταν κάνανε όλα αυτά που κάνανε οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ταϊάν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το έχει χαρακτηρίσει ως απάνθρωπο γεγονός και έχουν ζητήσει ήδη εξηγήσεις, έχουν καλέσει ήδη τον πρέσβη, από ό,τι λέγεται και άλλες χώρες έχουν καλέσει τους πρεσβευτές του Ισραήλ για περισσότερες πληροφορίες. Δεν μιλάμε για την αριστερά, έχει γίνει χαμός εδώ πέρα γενικώς και για το θέμα των ακτιβιστών, αλλά και για το θέμα της συμπεριφοράς γενικά ενός συμμαχικού κράτους, υποτίθεται. Αυτά είναι τα νέα μας. Σήμερα, εχθές για πρώτη φορά είδαμε 30 βαθμούς, κράτησε 2 ώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει κράτησε. Ευελπιστούμε ότι δεν θα μας έρθει ένα απότομο καλοκαίρι να φτάσουμε τους 45, ούτε πάλι βροχή και χαλάζει. Εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα εδώ γιορτάζεται η Σάντα Ρίτα. Η Σάντα Ρίτα λοιπόν ήταν μια γυναίκα η οποία, παρόλο παντρεμένη και τα λοιπά όλα αυτά, μεταμόνασε και είναι η Αγία η οποία εκπληρώνει το ό,τι αδύνατο μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Συνηθίζουν στα κορίτσια να δίνουν κόκκινα τριαντάφυλλα. Κόκκινα τριαντάφυλλα, γιατί τα τριαντάφυλλα χαρακτηρίζανε την αγνότητα της Σάντα Ρίτα σαν ψυχή και ήταν κόκκινα από το αίμα της. Δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει με το θάνατό της τώρα. Αυτά θα τα μάθω και θα σας τα πω. Βίους Αγίων, δεν είμαι τόσο εξπερ. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, η Αγία η οποία εκπληρώνει τα αδύνατα, να είμαστε καλά σήμερα, να έχουμε καλές δυνατότητες. Πολλά πράγματα είναι δυνατά και ας είναι πιο απλά. Σας φιλώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο από Ιταλία, Έλενα Κανάρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελενάκη μου. Σάντα Ρίτα, λοιπόν, σήμερα η Αγία που εκπληρώνει τα αδύνατα. Παιδιά, να την έχουμε στα υπόψη μας την Σάντα Ρίτα. Εμείς έχουμε τον Άγιο Φανούριο που βρίσκεται χαμένα. Εκεί στην Ιταλία το έχουν εξελίξει λίγο. Εκπληρώνει, είναι κάτι σαν το πες το και θα γίνει προφανώς. Η make a wish.

μετά από αυτές τις εικόνες και την διεθνή κατακραυγή και τον ξεσηκωμό όλου του κόσμου για αυτά τα έσχη που έκαναν οι Ισραηλινοί στρατιώτες και τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί του στόλου, λυπάμαι που το λέω, αλλά πραγματικά απορώ πώς βγαίνει με καμάρι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μιλάει για το Ισραήλ. Εμείς με περηφάνεια είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ. Τι να πω, πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου τοποθετήθηκε επί του σχεδίου του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και τη συναφού στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτοντα ολοκληρωμένε θέσει και προτάσει για έναν χωροταξικό σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στι πραγματικέ ανάγκε και ιδιαιτερότητε των νησιών. Στη χθεσινή συνεδρίαση έλαβαν μέρο και τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού και των παραγωγικών τάξεων και συγκεκριμένα ο πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδο, Αλέξανδρο Βασιλικό, ο Θεόφιλος Κυρατσούλης, εκπρόσωπος της ΦΟΚΣ, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, κύριοι Πάπου και Ρούσος, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κομέρη Τριανταφυλοπούλου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός και συμμετείχε ο δήμαρχος της Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς. Κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι τα οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια των 100 και 350 κλινών. Δεν μπορούν να αποτελούν από μόνα τους απόλυτο κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης. Στόχος του Περιφερειακού είναι ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που θα προστατεύει τα νησιά από την άναρχη ανάπτυξη, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, θα κατευθύνει τον τουρισμό προς ποιοτική, πράσινη και χωρικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη και θα στηρίζει την δημογραφική δυναμική των νησιών. Και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟΠΡΟ, το θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση επί του σχεδίου τη κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντο και Ενέργεια και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Εισήγητη είναι ο Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέο κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση που φέρνει μεταξύ άλλων αλλαγέ στο σύστημα εκλογή, καταργώντα ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο, με δήμαρχο και περιφερειάρχη να εκλέγονται με 42%, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 και 1,8% το 2026 στο 1,6% το 2027 λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας προβλέπει η Κομισιόν. Παράλληλα, αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι άμεσες παρεμβάσεις στο υπάρχον κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς υπηρεσιών στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου. Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στους βουλευτές της περιοχής, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου. Με επιτυχία διεξήχθη χθες στην Ερόδα η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου δασοπυρόσβεσης Διαπυρός 2026 με την συμμετοχή δεκάδων στελεχών υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων και είχε ως βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση εκτεταμένης δασικής πυρκαγιάς και ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιπυρική περίοδο. Παραιτήθηκε η Μαρία Χατζηγιάννη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου που είχε εκλεγεί με την λαϊκή συσπήρωση και αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Φραζή, ο οποίος ορκίστηκε χθες στο Περιφερειακό Μέγαρο. Στα μεγάλα έργα που δρομολογούνται στο νησί της Πάτμου για ίδρυυση, αποχέτευση και κλειστό γυμναστήριο, αναφέρθηκε αναλυτικά, μιλώντας στον Real Voice, ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, ενώ ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε και υπεγράφει χρηματοδότηση 780.000 ευρώ από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την ανέγερση 4 κατοικιών φιλοξενίας γιατρών στη Σκάλα, στο κτίριο της παλιάς αγοράς, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και των δομών υγείας του νησιού. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε η διοίκησή της, για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσα λύσεις. Την Δευτέρα ξεκινά η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου για την φετινή τουριστική σεζόν. Νέες καμπάνες σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καφέ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για υπέρβαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πρόστιμο 248.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Jacobs, ενώ πρόστιμο άνω των 328.000 ευρώ επιβλήθηκε στην PepsiCo Ελλάς. Στα Χανιά, γενέτειρα του ήρωα Σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια, που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ηρωική θυσία του Σμιναγού, ο οποίος στις 23 Μαΐου του 2006 έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο, υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα λάβει το όνομα του Κώστα Ηλιάκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα, και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του. Μηχανική βλάβη χθες σε ιστιοφόρο ανοιχτά των Λειψών με 4 Ρώσους επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού και οι δυο της Σεδίτης, καθώς και το αλλιευτικό σκάφος Γεώργιος. Μετά από έλεγχο των υφάλων του ιστιοφόρου από τον Δίτη, το σκάφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λειψών με τη συνδρομή του αλλιευτικού και τη συνοδεία των σκαφών του λιμενικού. Το λιμεναρχείο προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Άστατος θα καταστεί ο καιρός από σήμερα Παρασκευή και για το επόμενο διήμερο. Ας δούμε όμως τη σημερινή μέρα και πώς τελειώνει η εβδομάδα. Κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, από τις 12 με 1 το αργότερο θα έχουμε κίνηση φαινομένων με τη μορφή καταιγίδας μάλιστα από τα ορεινά της Ρόδου και θα επεκταθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα παραθαλάσσια τμήματα, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα μέχρι τις 6 θα διαρκέσουν το αργότερο και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά μόνο αραιές νεφώσεις προβλέπονται, οι οποίες θα πυκνώνουν προς τα ορεινά της Καρπάθου και της Κω όμως, χωρίς όμως να δίνουν φαινόμενα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι περίπου το ύψος της Κω με ένταση 4 με 5 μποφόρ και από εκεί και νοτιότερα θα μεταβάλλονται συνεχώς και δεν θα ξεπερνούν κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο άστατος προβλέπεται ο καιρός και τις δύο ημέρες. Έτσι για το Σάββατο κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στα νοτιότερα νησιά, θα πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν πιθανότητα να δώσουν παροδικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσημεριού αλλά και του απογεύματος. Από εκεί και μετά σταδιακά ο καιρός θα βελτιώνεται, τα σύννεφα ωστόσο δεν θα απομακρύνονται πάρα πολύ. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και αναδιαστήματα από νοτιοδυτικές με την ένταση τους να φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά μέχρι 21 βαθμούς και στην Λίνδο από 17 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός τουλάχιστον μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Και στη συνέχεια η αστάθεια επιστρέφει και θα υπάρχει πιθανότητα και πάλι αυξημένη να έχουμε κάποιες έτσι παροδικές μπόρες, ειδικά στην ορεινή Ρόδο, την κεντρική Ρόδο καθώς και την ορεινή Κάρπαθο. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 14 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23, η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, εκεί ο υδράργυρος στο μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Στη high season
10: τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
12: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
14: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα

πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde.

Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μας ακούτε και μιλάμε και τα λέμε, εσείς ακούτε και εγώ μιλάω, ρίχνει χαλάζι στην Έμπονα. Στον Έμπονα, στην Έμπονα. Έμπονα, εν πάση περιπτώσει. Έμπονα, αέρια, ρίχνει χαλάζι.

Ήρθε λοιπόν η χθεσινή μέρα, η μέρα που η μπάνα των Τεμπών έγινε αρχηγός κόμματος και έγιναν όσα έγιναν στο Ολύμπιον. Φαντάζομαι ότι τα παρακολουθήσατε είτε live είτε μετά με κάποιες ακροάσεις ή views σε διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν. Το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και από αυτό είναι και εμπνευσμένο και το Black Pepper του Real Voice News σήμερα, Ευρέθη Ελπής. Το θυμάστε εκείνο το φοβερό του Σαμαράκη, ζητείτε ελπής, ευρέθη ελπής. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν επανέφερε από τη σκηνή του Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη την έννοια του ενιαίου και αδιαιρέτου λαού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από τον Ιούλιο τον περσινό του 2025 είχε διαμηνήσει σε συνεργάτες και επαφές τις κοντινές ότι εξετάζει τη δημιουργία πολιτικού φορέα, και τότε πάρα πολλοί κόσμοι, όχι πάρα πολλοί μάλλον, ήταν σίγουροι ότι θα προχωρήσει σε κόμμα. Ένας από αυτούς ήταν και ο σύζυγος της Βαλερία Αγγέλου, Αντώνης δηλαδή, απίστευτος. Ο Τάφανάσης, ο γνωστός, του ρωσικού προσδοκίες, δεν υπήρξε.

τις προσδοκίες. Δεν υπήρξε η λαοφάλασσα που περίμεναν. Δεν ξεπέρασαν τα 800-850 άτομα. Ο Αυγερινός, φορώντας Ρώσους ήρωες στην μπλούζα του, αντί για κάποιο σπουδαίο Έλληνα, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Παρακολουθώντας τα σχόλια των θεατών της εκδήλωσης, ήταν σαν να βρίσκεσαι στις σελίδες της ζωής του Πολάκη και του Βελόπουλου. Η Μαρία Καριστιανού. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται στις 6 το απόγευμα. Η Καριστιανού άργησε. Μπήκε στο Ολύμπιον κατά τις 7:20. Πολλοί το σχολίασαν και αυτό. Ανέβηκε στο Βήμα στις 8:30 και ανακοίνωσε τους 20 πυλώνες της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της, του Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ό,τι μέχρι σήμερα δεν έκανες απόψε κάνες λόγια. Δηλαδή ποια είναι η συντομογραφία του, του Ελπίδα για τη Δημοκρατία? Ελπίδα και Δημοκρατία. Ελπίδα και Δημοκρατία, το γιατί το παραβλέπουμε. Ελδί λοιπόν.

Το παραβλέπουμε. Ελδί, λοιπόν. Στο τέλος της εκδήλωσης, δακρυσμένη κατά χειροκροτήματα. Όμως η ελληνική εμπειρία δείχνει ότι η οργή δύσκολα μετατρέπεται σε σχέδιο διακυβέρνησης. Και βαθιά βεβαιότητα ότι όλοι οι προηγούμενοι μας πρόδωσαν.

0: Για καλύτερη χώρα. Είμαστε γυναίκες και άνδρες χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς διακρίσεις. Δεν χωράνε ταμπέλες σε εμάς. Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα, ούτε και με μεμονωμένα με βουλευτές, γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν πολιτικά, ότι όλο το πολιτικό προσωπικό αποτελεί βαρύδι για την κοινωνία, άρα είναι όλοι για τον Κεάδα. Το δημογραφικό ήπιο είναι το νούμερο ένα, είναι η νούμερο ένα απειλή όλων των επόμενων ετών. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα στήριξη της οικογένειας. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά το φως και την ελπίδα. Φορούσε ένα πλικαρισμένο μαύρο τριαντάφυλλο στο φόρεμά της. Βασίλη Ζούλιας ήταν το φόρεμα, γιατί ασχολήθηκαν και με αυτό. Και με αυτό ασχολήθηκαν. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή ζήλεψε, την Τρίτη θα ανακοινώσει το κόμμα του και ο Αλέξης Τσίπρας, αμέσως μετά τη Μαρία Καριστιανού. Ενώ στην τελική ευθεία βρίσκονται και προετοιμασίες, λένε, για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Καθόλου δεν είμαι σίγουρη εγώ γι' αυτό, θα δούμε. Μια γυναίκα λοιπόν διεκδικεί με κόμμα πια επισήμως, Βάλερη, την Πρωθυπουργία της Ελλάδος. Στέκομαι στο γεγονός ότι είναι μια γυναίκα. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να είναι μια γυναίκα Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κάποια στιγμή είπαμε ότι θα είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Πέρασε αυτό το πράγμα και δεν κόλλησε.
1: Ένα φεγγάρι
0: πέρασε. Βλέπουμε ηγετικές φυσιογνωμίες. Τι να πω τώρα, τη Μελίνα Μερκούρη, τη Βάσο Παπανδρέου, δηλαδή να πάρουμε και από όλα τα κόμματα. Δυστυχώς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ να βρω καμία ηγετική προσωπικότητα. Μην ξεχνάω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, βεβαίως, αλίμονο. Αυτό το αχ που βγαίνει μέσα σου το βαθύ. Τώρα έχουμε τη Μαρία Καριστιανού. Κοίτα, εγώ βλέπω, δεν μπορώ να κρίνω. Κανείς δεν μπορεί να κρίνει, φαντάζομαι. Οι προθέσεις είναι αγνές. Ξεκινούν όλοι με καλές προθέσεις. Δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος, το να μετατραπεί η οργή και ο πόνος από αυτή την τραγωδία των τεμπών σε πολιτικό κίνημα, κάπως ξενίζει πολλούς.
1: Εγώ πραγματικά θα πω όντως ότι ξεκινάνε, πολλά πράγματα ξεκινούν με τις καλύτερες των προθέσεων και πραγματικά θα περιμένω να δω δείγματα γραφής. Γιατί ήμουνα δίπλα στη μάνα Καριστιανού και στις μεγάλες συγκεντρώσεις
0: όλοι
1: στην Αθήνα
0: μας.
1: Στο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα περιμένω να δω την κυρία Καριστιανού ως πολιτικό, να δω ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις της, γιατί το κοιτάω πραγματικά με επιφύλαξη. Η αλήθεια να λέγεται ότι η πρόσφατη δήλωσή της από την πλευρά της ιατρού.
0: Ναι, γιατί είναι και συναδελφός σου.
1: Βεβαίως. Για το αν θα έπρεπε να επανεξεταστεί το δικαίωμα στην άμβλωση, η αλήθεια να λέγεται ότι αυτό με ξένησε λιγάκι.
0: Επίσης όλους μας ξένησε.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχει θεμελιωθεί πλέον πια πάρα πολλά χρόνια και καλό θα ήταν να μην επιστρέφουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας αγώνας τον οποίο έδωσαν οι γυναίκες για δεκαετίες. Ήταν γυναίκες οι οποίες πέθαναν υπό πάρα πολύ κακές συνθήκες. Και αυτή η δήλωση λιγάκι με...
0: Ναι, ας τη δικαιολογήσουμε και ας πούμε η απειρία ή αυτό και τα λοιπά. Όπως και να έχει από εδώ και
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν είναι απειρία όταν δηλώνεις μια πάγια θέση την οποία πιστεύεις.
0: Ναι, δεν τη δηλώνεις άμα είσαι έμπειρος. Ακόμα και αν την πιστεύεις στην πολιτικό στίβο. Κατάλαβες τι λέω.
1: Άρα είναι αγνό υλικό αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε η ανταπόκριση που περίμενε να συστήτω η Θεσσαλονίκη και το σύμπαν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ επιφυλακτική. Δεν ξέρουμε, παιδιά. Εγώ δεν βιάζομαι ούτε να κρίνω.
1: Η πρόσφατη ιστορία της μετουσίωσης της οργής σε πολιτική αρχή είναι πάρα πολύ πρόσφατη.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και η παρουσία κάποιων ανθρώπων εκεί δεν σχολιάστηκε και ιδιαίτερα. Θα μου πεις τώρα, οι Έλληνες πάντα έχουμε να σχολιάζουμε μονίμως κάτι και κάποιος. Θα δείξει. Είναι οι δύο λέξεις που νομίζω ότι εκφράζουν όλους. Τι θα γίνει και τι
1: μέλλον. Εμείς ανοιχτοί.
0: Εμείς ανοιχτοί είμαστε πάντα. Θες να σου πω κάτι. Ακόμα και εγώ που είμαι τόσο κατά όλης αυτής της αριστερής κίνησης με τον Τσίπρα, όταν βγήκε πρωθυπουργός και είπα, ρε παιδιά, μπορεί και να κάναμε λάθος και να μην είναι αυτό. Ας δώσουμε μια ευκαιρία. Και τη δώσαμε.

0: χρονών.
1: Ηράκλειος, συνελήφθη μητέρα του κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων με μάτωμα στο κεφάλι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς γίνεται κάθε τρεις και λίγο να έχουμε μια τέτοια είδηση? Ένα κοριτσάκι εμόφυρτο μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Χανίων. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, έφερε το παιδί υπό σκληρίδιο αιμάτωμα και μόλοπε σε σημεία του σώματός του. Και βεβαίως, παιδοχειρουργός ανέλαβε να το επαναφέρει, να σταθεροποιήσει την κατάστασή του. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ εκεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα χτες, με την κατάστασή του να παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη ωστόσο. Ενδοοικογενειακή βία ξεκάθαρα, συνελήφθη μητέρα. Όπως σας είπα, βρέχει, χαλάζει, ρίχνει πριν από λίγο τουλάχιστον στον Έμπονα. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Αστάθεια μέχρι τον Ιούνιο, λέει, και άστατος καιρός το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Το επόμενο είναι. Το επόμενο είναι. Φαντάσου, τα έχω χάσει όλα. Καταλαβαίνετε τώρα τι μας περιμένει. Αυτό είναι σκηνικό που παραπέμπει σε πάρα πολύ καυτό καλοκαίρι. Όποτε αποφασίσει να κάνει καλοκαίρι, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θα γίνει της τρελής, του τρελού καύσωνα. Αυτά τώρα είναι τα τερτύπια και του Μαΐου. Δεν σου το είχα Μάιο ότι θα ήσουν σαν τον Απρίλιο. Μαζί μας στερεωρίτα. Αυτό πάλι ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αμετανόητος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, είναι ελεύθερος πια και με διδακτορικό, γιατί είναι και επιστήμονας μέσα στην φυλακή, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια, ο ηγέτης της 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού. Τι να πω, ρε παιδιά.
2: Δεν θα ήθελα πραγματικά να είμαι στη θέση των
1: θυμάτων, των συγγενών των θυμάτων.
2: Των θυμάτων, πραγματικά.
1: Δεν ξέρω. Πώς γίνεται. Να φανταστείτε ότι ο Γιωτόπουλος αρνιόταν πάντα οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση και τις πράξεις. Αμετανόητος, δεν μετάνιωσε από τα δίδυτα σου. Ένα συγγνώμη, θα μου πεις τι θα σήμαινε αυτό. Ίσως μπορεί και να σήμαινε κάτι. Αλλά όχι. Τίποτα. Αρθρογραφούσε κατά τη διάρκεια της κράτησής του, διαμαρτυρόταν για το σοφρονιστικό σύστημα που δεν του είχαμε τα απαραίτητα όλα για να περνάει καλά, βεβαίως. 2002 στους λειψούς συνελήφθη ο Γιωτόπουλος. Παρακαλώ.
2: Είναι διαφορετικό πράγμα το αμετανόητος και το να αρνείσαι
1: τη σχέση,
2: τη σχέση, ναι, που είχες. Ναι. Το αμετανόητος το αποδέχομαι καλύτερα.
1: Ναι,
2: το
1: γιατί
2: να το
1: όταν είσαι
2: όμως
1: αμετανόητος σημαίνει ότι δεν
2: έχεις
1: ότι
2: μια πηξίδα, όποια και είναι αυτή.
1: Λες ότι το έκανα, αλλά δεν μετανιώνω.
2: Ναι, ναι, αλλά το να αρνείσαι τη συμμετοχή σου, αυτό είναι πάλι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι. Πάντως θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι όλη η κοινωνία βράζει με βάση αυτή την εξέλιξη. Τώρα τι θυμήθηκα. Ναι, ας το αυτό. Δεν είπαμε και θα το πούμε και αύριο, θα γίνει μεγάλη αναφορά στο βιβλίο σου, Βάλερη. Δεν είπαμε για τους Κασιώτες και τη σχέση που έχουν οι Κασιώτες στο βιβλίο σου, στο Χάνεμ.
2: Η Κάσος, λοιπόν, ζορίστηκε πάρα πολύ κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.
1: Ένα χαιρετισμό και ένα φιλί και μια αγκαλιά στην Κάσο που μας ακούει.
2: Ναι, μια τεράστια αγκαλιά στην Κάσο. Η Κασιώτος, λοιπόν, ήταν μια πολύ μεγάλη ελληνική παροικία τότε στην κατασκευή της διόρυγας του Σουέζ. Μιλάμε για έναν πληθυσμό τον οποίο ήταν τουλάχιστον 3 με 4.000 κόσμο. Πάρα πολλοί Κασιώτες είχαν έρθει τότε στην Αίγυπτο για να δουλέψουν και να προσφέρουν εργατικά χέρια. Και ήταν ουσιαστικά οι υπεύθυνοι, αυτοί που στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια για 10 ολόκληρα χρόνια, πάρα πολλές φορές με το ίδιο τους το αίμα.
1: Έτσι. Άρα έχουν ξεχωριστή θέση στο βιβλίο οι Κασιώτες, στο βιβλίο Χάνεμ της Βαλερή Αγγέλου. Πάμε τώρα να δούμε τι ώρα είναι. Είναι και 27. Να ρωτήσω κάτι. Θα το πούμε στο τέλος. Θα το πούμε στο τέλος για το public και τα βιβλία. Η Ιωάννα Τούνη, τι ακριβώς κάνει στις κάνες στο κόκκινο χαλί? Παίζει πουθενά, παίζει σε καμιά ταινία η Ιωάννα Τούνη? Και δεν το έχω πει. Ποια είναι αυτή, λέει, σωστή ερώτηση. Ιωάννα Τούνη, παιδί μου, η influencer.
3: Α,
1: ναι, ναι. Πώς? Δεν το είπα εγώ κάτι?
3: Είπα. Γλάστρες ωραία τους ανθρώπους.
1: Ωραία γλάστρα όμως.
3: Εντάξει, οκ.
1: Και γλάστρες ωραίες. Εν πάση περιπτώσει, ακούω.

0: τώρα η Ιωάννα Τούνη κάνει τον ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κανών με ένα φόρεμα υπερπαραγωγή, θέλω να σου πω. Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί πάει στο Φεστιβάλ των Κανών. Όχι, αλλά έκανε μια ανάρτηση η φοβερή Instagrammer και έδειξε στους διαδικτυακούς τους φίλους το φόρεμα το οποίο θα φορέσει. Μην με κοιτάς έτσι, ό,τι σου λέω. Και ανέφερε ότι αποφάσισε να ταξιδέψει μόνη της στις Κάνες για 24 ώρες προκειμένου να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Έτσι πήγε ένα ταξίδι. Κατάφερε, λέει, να εξασφαλίσει η πρόσβαση, παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο για όσους δεν συνδέονται με χορηγούς ή με το χώρο του κινηματογράφου, και υποσχέθηκε να εξηγήσει αργότερα πως προέκυψε η ευκαιρία.
1: Μήπως
0: δεν ξέρω, σταμάτα.
2: Τα λάθη σου που έλεγα δεν θα έκανα.
0: Καταδικάστηκε αυτή. Αυτή που τους είχε, ναι, ήταν η ιστορία με το revenge porn, παιδί μου, ήταν η Τούνη, που τις είχαν αποκαλύψει οι παλαιότεροι εραστές της, κάποιος εραστής, δεν ξέρω και εγώ τι, που είχαν βγάλει το revenge porn σκηνές στο διαδίκτυο και τους πήγε στα δικαστήρια με κλάματα και με τα βαΐων και κλάδων. Δικαιώθηκε, σωστά δικαιώθηκε, αν με ρωτάς. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα κορίτσι που ξέρει να εξαργυρώνει αυτή τη δημοσιότητα, έτσι δεν είναι?
2: Αγάπη την καρδιά σου να γεννήσεις.
0: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο. Μάλιστα, μάλιστα, η ΑΔΕ όλα αυτά. Κύκλωμα λαθρεμπορίου σε 14 πόλεις της Ελλάδας, παιδιά. Μεταξύ των οποίων και η Ρόδος. Οι 14 πόλεις λοιπόν που υπήρχε η δράση αυτή της Σπύρας ήταν Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ρόδος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργος, Σαντορίνη, Αγρίνη, Ορέθυμνο και Καλαμάτα. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, επικουρούμενα από 4 υπεύθυνους χειριστές θαλάμου κλπ. Μπήκαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων, έκαναν τους ελέγχους τελωνιακούς και φορολογικούς, οικονομικά εγκλήματα, ιστορίες. Να το λαθρεμπόριο υγραερίου. Μάλιστα, μάλιστα. Στην Ελλάδα του 2026.

Τέλος πάντων, όλος ο κόσμος συζητάει αυτή την ιστορία με το Φλωτίλα, τους ακτιβιστές που καταγγέλουν τους ξυλοδαρμούς, τα βασανιστήρια και τη σεξουαλική βία. Εγώ το βρίσκω αδιανόητο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Μπορεί να μέχρι στιγμής να λέμε ναι, το Ισραήλ, αμήνεται το Ισραήλ κτλ. Όχι, εδώ δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται για θηριωδίες και για διεθνείς καταδίκες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο με τους βασανισμούς των ακτιβιστών. Μπορεί να έχω εκφράσει και να έχουμε εκφράσει πολλές φορές την αντίδρασή μας και την αντίθεσή μας με κάποιες ακτιβιστικές ενέργειες, αλλά εδώ μιλάμε για θηριωδίες πραγματικά. Με αυτόν τον ακροδεξιό υπουργό του, από αυτόν τον ακροδεξιό υπουργό του Νετανιάχου, έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος κατά της Ισραηλινής κυβέρνησης. Απαράδεκτες και πρωτοφανείς εικόνες που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αυτός ο Μπεν Γκβίρ, δεν ξέρω τι σκατά άνθρωπος είναι, αλλά φαντάζομαι ότι έχει προκαλέσει οργή και μέσα. Αν είναι σοβαροί κάποιοι, ακόμα λέω, στην κυβέρνηση του Νετανιάχου, είναι σοκαριστικό το βίντεο με τους ακτιβιστές από το στολίσκο για τη Γάζα. Δεμένοι πιστάγκονα, γονατιστοί, να τους χτυπάνε, να τους τραβάνε, να τους βιάζουν όπως καταγγέλουν. Τι είναι αυτά, ρε. Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες, να τους λέει στα εβραϊκά ο Μπεν Γκβίρ. Και να ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και αυτός να κυματίζει κάτω από, να κυματίζει σημαία πάνω από το κεφάλι του Ισραηλινή, ότι εμείς είμαστε τα αφεντικά και θα σας πατήσουμε κάτω, θα σας φερθούμε σαν ζώα. Μόνο ζημιά κάνει στο οποιοδήποτε κράτος του Ισραήλ που θέλει να είναι κυρίαρχο και να έχει εταιρικούς, να έχει εταίρους συμμάχους και στρατηγικούς εταίρους. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ θα ντρεπόμουν πάρα πολύ να. Και μετά λέγαμε για την Eurovision και που πολλές χώρες αντιτάχθηκαν στο να παρουσιάσουν την Eurovision και αντιτάχθηκαν στη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision. Ποιο Ισραήλ? Εδώ πέρα πρόκειται για κτηνοδίες. Αποστροφή σκέτη. Αποστροφή σκέτη. Δηλαδή, είναι και ντροπή.

0: η Ευρώπη, όλος ο κόσμος έχει ανέβει στα κεραμίδια πραγματικά. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η Κούπερ, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της. Ο Καναδάς ανακοίνωσε πως θα καλέσει και αυτός τον Ισραηλινό πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί για το βίντεο. Η Ιρλανδή Υπουργός δήλωσε σαστισμένη και σοκαρισμένη. Ο Γερμανός πρεσβευτής στο Ισραήλ καταδίκασε ως εντελώς απαράδεκτη τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στο Λίσκου για τη Γάζα. Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ και θα τον επιπλήξει. Τι να τον επιπλήξει για την απαράδεκτη μεταχείριση των κρατουμένων. Το Βέλγιο κάλεσε επίσης τον Ισραηλινό πρέσβη. Έχουν ανάψει φωτιές σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, παιδιά. Είναι και ντροπή. Επίσης, από πλευράς μας, να πω ότι ο Γεραπετρίτης έχει προχωρήσει σε διάβημα διαμαρτυρίας και καταδίκασε ως απαράδεκτη τη συμπεριφορά αυτού του ακροδεξιού, γελίου υπουργού του Ισραήλ. Και το θέμα είναι να δούμε λίγο πιο σωστά πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ως Ευρώπη και ως χώρα αυτά τα παράδεκτα που συμβαίνουν με το Ισραήλ να νομίζει ότι είναι ο αφέντης του κόσμου. Επιτέλους.
1: Τραγούδι του δρόμου να έρθει στο όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθεί.
0: Να σου πω, είπε ο πατέρας μου ότι είδε ότι θα είναι ανοιχτά αυτή την Κυριακή τα σούπερ μάρκετ. Καλά το λέει. Γιατί να είναι ανοιχτά αυτή την Κυριακή τα σούπερ μάρκετ? Ξέρεις τίποτα? Εκτός αν το εννοούσε την άλλη Κυριακή που είναι παραμονή του Αγίου Πνεύματος, δεν το είδε καλά. Μήπως ξέρετε, Δέσποινα, θα είναι την Κυριακή αυτή ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ? Ναι, μπορεί να κάνω λάθος.

0: Καλά, ο Σαμαράς μάλλον ετοιμάζει κόμμα, έτσι όπως το βλέπω. Παιδιά, έχουμε ομοβροντία Σαμαρά κατά Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα και τις υποκλοπές με πάρα πολύ βαριές εκφράσεις. Δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Διέγραψε από το συνέδριο και μένα και τον Καραμαλή. Είπε και τι δεν είπε ο Σαμαράς. Πάρα πολύ σκληρή γλώσσα κατά και της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλλον ένα κόμμα προϋποθέτει όλο αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πόσα κόμματα ακόμα. Πάντως όσα είπε έμοιαζαν με μια ιδεολογική διακήρυξη. Αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μίλησε εξ ονόματος του πρώην πρωθυπουργού του Κώστα του Καραμαλή. Είχε ένα θέμα που κάτι προειδεάζει και αυτό. Δηλαδή τώρα πώς θα έχουμε τα κόμματα που έχουμε. Βάλερη, θα έχουμε την Καριστιανού, θα έχουμε τον Τζίπρα, πιθανότατα θα έχουμε το Σαμαρά. Είναι κανένας άλλος, άλλος με τη βάρκα μας είναι.
1: Πραγματικά υπάρχει κατακερματισμός. Δηλαδή, και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι μετά από αυτές τις εκλογές με τα ίδια κυβέρνηση, πραγματικά.
0: Όλοι λένε δεν θα συνεργαστούν με κανέναν. Όμως αν δεν υπάρξει, πώς το λένε, πλειοψηφία του ενός κόμματος, αν δεν υπάρξει αυτό το ποσοστό για να μπορέσει να διακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι πρώτη, κάποιος πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον, παιδιά. Τι θα γίνει? Οι αριστεροί που δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους και να κάνουν ένα κόμμα, ένα ισχυρό έστω κόμμα, τώρα μιλάω καθαρά σαν δεν το ασπάζομαι, αλλά λογικά, αν ήμουν στην αριστερά, δεν θα έπρεπε όλα αυτά τα μικρά κομμάτια να τα κάνουν ένα?
1: Ναι,
0: ποιος θα είναι αρχηγός και ποιος θα κάνει και ποιος θα πάρει την καρέκλα και ποιος και τι και τα λοιπά.
1: Εντάξει, οι χώροι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Ο μεσαίος, ο αριστερός και ο δεξιός. Δηλαδή, αλλά ο κάθε χώρος έχει 4, 5, 6 κομματάκια.
0: Εσύ είσαι στην εποχή του ξεκάθαρο κόμμα. Νόμιζες ότι υπάρχει.
1: Είμαι ξεκάθαρη στο μυαλό.
0: Είσαι ξεκάθαρη στο μυαλό γι' αυτό. Δεν υπάρχει πλέον δεξιά-αριστερά. Εσύ είσαι του δεξιά-αριστερά και κέντρο. Δηλαδή, δεξιά, κέντρο-δεξιά, κέντρο-αριστερά. Κεντρό-κεντρό, αριστοκεντρό. Είναι πια τόσο ένα συνοθήλευμα συγκεχημένων ιδεών στο μυαλό των πολιτικών, νομίζω, και δεν υπάρχει ξεκάθαρο κάτι.
1: Το οποίο δεν μεταφράζεται πάντα και στις πολιτικές θέσεις.
0: Όμως στα χαρτιά είναι όλα πάρα πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν το ξέρει, ούτε η ίδια δεν το ξέρει. Δύσκολο το βλέπω, αν με ρωτάς. Πάρα πολύ δύσκολο. Που προϋποθέτει ότι κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να συνεργαστούν. Το ξαναλέω με κάποιους, παιδιά. Δεν γίνεται. Βρείτε τα λίγο πριν. Παίξτε το ελαστοκεφίλι λίγο, γιατί μετά θα τρέχει. Έχετε και θα κάνετε βουζώματα και δεν του μιλάω εγώ αυτού. Δηλαδή, έλεος. Μια χώρα είναι από κάτω που περιμένει. Υπάρχει κόσμος, θα ρωτήσω εσάς τους δύο, τώρα που είστε εδώ παρόντες. Όχι, θα ρωτήσω και τη Δέσποινα. Λοιπόν, δεν θέλω να μου πείτε, έχεις ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι θα ψηφίσεις?
1: Όχι.
0: Εσύ αυτή τη στιγμή ξέρεις τι θα ψηφίσεις?
2: Ναι.
0: Ναι. Δέσποινα, ξέρεις τι θα ψηφίσεις? Ναι. Λοιπόν, εσύ μόνο εσύ δεν ξέρεις τι θα ψηφίσεις?
1: Όχι, είμαι πολύ προβληματισμένη.
0: Ναι.
1: Και είναι η πρώτη χρονιά πραγματικά που με δυσκολεύει πολύ.
0: Α, περίμενε, γιατί έχουμε νεότερα, γιατί έχουμε άμεση ενημέρωση από τη Δέσποινα. Ναι.
3: Απλά μόνο Βασιλόπουλος
0: θα ανοίξει την Κυριακή σαν εκτός λόγω. Α, καλά. Στο Βασιλόπουλο το είδε ο πατέρας μου. Άρα κάθε Κυριακή ή αυτή την Κυριακή?
3: Από εκεί και πέρα μέχρι τον Οκτώβριο κάθε Κυριακή είναι ανοιχτό Βασιλόπουλο.
0: Αλλά μόνο τα σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος κάθε Κυριακή. Και όλα τα άλλα κλειστά κανονικά. Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε, Δέσποινα Κουλούμπρη. Άρα δεν είναι τρελός ο μπαμπάς μου. Είδε μια φυσούλα στο Βασιλόπουλο ότι θα είναι ανοιχτά μόνο του Βασιλόπουλου λόγω του καλοκαιριού. Οπότε άμα έχετε ξεχάσει τίποτα, και του πουλιού το γάλα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, ολοκληρώνουμε και βεβαίως θα τελειώσουμε με Χάνεμ αύριο. Στις
1: 7.30.
0: Εγώ λέω την ώρα που θα αρχίσω. Συντονίστρια, είμαι 7.30 θα αρχίσω. Για να αρχίσω λοιπόν 7.30 πρέπει να είστε εκεί στις 7. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. 7 η ώρα λοιπόν στο Ροδίον Παιδεία. Η Μαρία Κλαδάκη, ο Αντώνης Γιαννικουρής και βεβαίως η Βαλερία Αγγέλου με ένα υπέροχο οπτικοακουστικό υλικό. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της μετά τον Μπουάνα, το Χάνεμ, το δεύτερο βιβλίο της. Θέλω να αναφέρω πάντα και την Μπουάνα, γιατί για μένα ήταν το λάκτισμα, το εναρκτήριο για τη Βαλερία Αγγέλου. Public.
1: Ναι, η Μπουάνα μας λοιπόν είναι φέτος υποψήφια.
0: Αυτό να το πούμε.
1: Στα Public Book Awards.
0: Κατάλαβες γιατί αναφέρω και την Μπουάνα πάλι. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός των Public.
1: Είναι ο διαγωνισμός των αναγνωστών. Είναι πραγματικά. Ψηφίζει ο κόσμος ο οποίος διάβασε τα βιβλία και του άρεσαν πάρα πολύ.
0: Εμείς δηλαδή.
1: Ναι, και φέτος έχω τη χαρά να.
0: Ναι, είσαι ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους.
1: Στους διαγωνιζόμενους στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα.
0: Ακριβώς λοιπόν, πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφέας. Και όσοι έχετε διαβάσει την Μπουάνα και σας έχει αρέσει, γιατί είστε και πάρα πολύ, μπαίνετε.
1: Από Δευτέρα, λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της ψηφοφορίας.
0: Ναι.
1: Από Δευτέρα, λοιπόν, θα ανακοινωθούν οι μικρές λίστες των βραβείων και από Δευτέρα θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στις μικρές λίστες στην κατηγορία πρώτο εμφανιζόμενο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Και θα περιμένω πραγματικά με αγάπη τη στήριξή σας.
0: Θα σας στηρίξουμε γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα, όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει την πορεία του, είτε αυτή είναι καλλιτεχνική, είτε είναι συγγραφική λογοτεχνική, είτε είναι επιστημονική από τη Ρόδο, ήρθιστε, η τοπική κοινωνία να στηρίζει και θα το δείξετε και αύριο ερχόμενοι όλοι στο Ροδίον Παιδεία. Είσαι έτοιμος για να κάνουμε φινάλε με Αλεξάνδρεια? Ναι, είναι έτοιμος, γιατί αυτό το παιδί έχει γεννηθεί έτοιμο. Αλεξάνδρεια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρεια, μια ατμοσφαιρική, πραγματικά λογοτεχνική απόπειρα της Βαλερή Αγγέλου σε ένα βιβλίο που θα σας συναρπάσει, θα σας δημιουργήσει εικόνες. Είναι πραγματικά πολύ γρήγορος ο ρυθμός, ατμοσφαιρικό. Έχει πρόζα, έχει χρώμα Ανατολής, έχει Ελλάδα, έχει Κάσο, έχει μεγάλες δυνάμεις, έχει πολλά. Και επειδή έχει και ιστορικό ενδιαφέρον, θα μάθετε και πράγματα που πιθανόν δεν ξέρατε για αυτήν την ταραγμένη εποχή. Ταουφίκ, Ισμαήλ Πασά, Ομάρ Λουφίτ Πασά, Άγγλος πρόξενος, Μαλέ. Τι δεν κάνει να πω άλλα, δεν με αφήνει. Τώρα με κοιτάει και δεν με αφήνει να πω άλλα. Αλλά πραγματικά θα σας συναρπάσει και θα καταλάβετε μέσα από μια πολύ ωραία γραφή αυτού του βιβλίου πώς οι μεγάλες δυνάμεις παίζουν μονίμως αργυραμιβή, που παίζουν ζάρια στις πλάτες όλων των λαών, των αδυνάτων, σε μια πολιτική σκακέρα αέναη, χωρίς τέλος. Εμείς θα τα πούμε, αφού δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 7 στο Ροδίον Παιδεία, θα τα πούμε και πάλι ραδιοφωνικά στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας. Εσύ θα χαιρετήσεις, θα κλείσεις σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς στην φιλοξενία. Πραγματικά, Νατάσα μου, με μεγάλη χαρά σας περιμένω όλους αύριο.
0: Δεν σας είπα τίποτα για τη μανιταρότητα. Θα σας τα πω όλα τη Δευτέρα. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

ζεστασιά μιας άλλης γης.

αγαπώ. Τώρα στο πρώτο το

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82 000.

0: Final Four και το σκληρό ροκ στη Βουλή στη συζήτηση για σύσταση εξεταστικής στο θέμα των υποκλοπών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four στην Ευρωλίγκα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο ΟΑΚΑ, το οποίο έχει χωριστεί σε 3 ζώνες ασφαλείας, λειτουργεί ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων για άμεση διαχείριση τυχών περιστατικών. Οι σταθμοί θυσίου και φάλιλο λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων στον σταθμό της Ειρήνης.
0: Εξομαλύνεται σταδιακά το πρόβλημα που προέκυψε νωρίτερα με τα εισιτήρια κυρίως των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. Η Ευρωλίγκα άρχισε να τα αποστέλει με email, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Όλα τα τελευταία νέα από τις αποστολές των ομάδων.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας παρήγγειλε την εξέταση ανέρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Είχαν προηγηθεί άλλες 5 αιτήσεις αποφυλάκησης που είχαν απορριφθεί.
0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 11 νυν και 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας προσερχόμενος. Δεν έχω υποπέσει σε παράνομη ενέργεια, ανέφερε ο Νότης Μηταράκης.
1: Σφοδρή κόντρα στη Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σύστασης εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Ορίστηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατήγγειλε ο Σοκράτης Φάμελος. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συζήτηση. Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα άσκησε και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη τα κεντρικά σημεία της ιδρυτικής του διακήρυξης και έθεσε ως εκλογικό στόχο την πρωτιά, διευκρινίζοντας ότι δεν συνεργάζεται με άλλους φορείς. Ποικίλες οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων.
1: Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα χρήματα προορίζονταν για τους βοηθούς του και όχι για τον ίδιο. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομακρυνσή του, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ.
0: Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 3χρονο κοριτσάκι. Φέρει χτύπημα στο κεφάλι και μόλοπε στο σώμα. Η κατάστασή του φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, τονίζει ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Συνελήφθη η μητέρα του.
1: Πολιτικό σεισμό στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση που απομακρύνει τον Οζγκούρ Οζέλ από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα, δήλωσε ο ίδιος. Στην ηγεσία του κόμματος επανέρχεται ο Κίλιτς Ντάρογλου.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι ως έξυπνο φόρου στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη, που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, λόγω μεταφοράς των φιλάθλων, υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική Οδό. Αυξημένη ανατμήματα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη σταδίου Πατησίων και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία της Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: σε ρυθμούς Final Four κινείται από σήμερα η Αθήνα. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του και κοντράρεται την Φενέρμπαχτσε, ενώ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Τα αστυνομικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι δρακόντια και το ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί σε φρούριο. Προβλέπονται τρεις ζώνες ελέγχου πριν την είσοδο των θεατών που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τους 20.000. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει επίσης 4.000 αστυνομικούς, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Η Σοφία Γαλάνη έχει αναλυτικές πληροφορίες για το σχέδιο της αστυνομίας.
1: Το στοίχημα για τις αρχές είναι σαφές. Μια μεγάλη αθλητική γιορτή να ολοκληρωθεί χωρίς απρόπτα, με την ασφάλεια των αποστολών και των φιλάθλων να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Το ΟΑΚΑ και το Telecom Center θυμίζουν ήδη φρούριο, όπως είπες, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με τα μέτρα ασφαλείας να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυστηρά και αντίστοιχα εκείνων που είχαν εφαρμοστεί στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια πριν 2 χρόνια. Η πρόσβαση στον χώρο θα γίνεται μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα, καθώς έχουν δημιουργηθεί 5 διαδοχικές ζώνες ελέγχου που ξεκινούν από τη λεωφόρο Σπύρου Λου ή έξω από το ΟΑΚΑ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο περιμετρικά όσο και εντός των εγκαταστάσεων, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί και κλειδώματα γύρω από το Telecom Center, απομονώνοντας ουσιαστικά τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνει χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης όπως drones και ένα αέρια μέσα, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και ειδικές μονάδες καμπανιά. Η εικόνα από τα σημεία ελέγχου θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την άφιξη των αποστολών των ομάδων στην Αθήνα. Εντός του Ολυμπιακού Σταδίου θα λειτουργεί κέντρο επιχειρήσεων, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Καμπράς.
4: Θα λειτουργεί στο ΆΚΑ, κέντρο επιχειρησιακό, με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα λειτουργήσουν 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και προσωπικών ειδών. Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φιλαθλοί θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.
0: Ήδη υπάρχουν, Σοφία, τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ έχει ληφθεί και ειδική μέρημνα για τη μετακίνηση των φιλάθλων.
1: Ναι, γιατί και οι αποστολές των ομάδων της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης μετακινούνται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία από την άφηξή τους στο αεροδρόμιο έως τα ξενοδοχεία και το Ολυμπιακό Στάδιο, τόσο για τις προπονήσεις όσο και τους αγώνες. Αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία και σε κομβικά σημεία μετακίνησης φιλάθλων, όπως ο σταθμός του ηλεκτρικού στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Θησείο, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Αμαρουσίου, της Καλογρέζας και του Νέου Ηρακλείου. Έκτακτες ρυθμίσεις τώρα στη λειτουργία της γραμμής 1 του μετρό ισχύουν εν ώψη της διεξαγωγής του Final Four. Συγκεκριμένα, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θησείο από τη 1 και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται κατά το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Πιο συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε στον σταθμό Θησείο, ενώ οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσέρχονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο από τη 1 το μεσημέρι, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σημείο συγκέντρωση στον σταθμό Θησείο από τις 12,
5: σχετικά με τους σειρμούς να έχουν αναχωρήσει περίπου στις 2 πριν από λίγο δηλαδή. Οι φίλαθλοι της Ραλ και της Βαλένθια θα συγκεντρώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 2. Επίσης, οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για τους φιλάθλους της Ρεάλ και για τις 4 παρατέταρτο για τους φιλάθλους της Βαλένθια.
0: Εντός του γηπέδου, αστυνομικοί θα πραγματοποιούν σοφία ευνηδιαστικούς ελέγχους όπως γνωρίζουμε και να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι απαγορεύεται η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων έως τα ξημερώματα της Δευτέρας.
5: Ακριβώς, γιατί δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων φιλάθλων εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας, όπως είπες, από τις 6 το πρωί έως και τις 6 το πρωί της Δευτέρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Τώρα, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολι του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαξε στο ΟΑΚΑ, και υπάρχει τεράστιο ζήτημα από ό,τι φαίνεται με τα εισιτήρια των φιλάθλων, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που λόγω προβλήματος με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους δεν τα έχουν λάβει ηλεκτρονικά. Πριν από λίγο μάθαμε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να εξομαλύνεται για τους ερυθρόλευκους φιλάθλους, ωστόσο τώρα διαμαρτύρονται οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
6: Ναι, υπάρχει εξομάλυνση σε ό,τι αφορά την κατάσταση για τα εισιτήρια που έχουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, όμως υπάρχει σοβαρό θέμα με τους φιλάθλους της Φενέρμπαξε.
1: Αυτή την ώρα έχουν
6: συγκεντρωθεί στο θυσίο, στο σταθμό του θυσίου που ήταν το σημείο της συγκέντρωσης. Η Ελλάς τους ζητάει να μπουν στο τρένα, όμως τονίζουν ότι δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά των δύο ημιτελικών. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν τους έχουν έρθει τα εισιτήρια, δεν θα μπουν στο γήπεδο, αναφέρει η ελληνική αστυνομία. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα καταγγέλνουν σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έχουν πληρώσει κανονικά εισιτήριο, δεν το έχουν λάβει ακόμα και είναι άλλη θέση που έχουν πληρώσει. Δηλαδή έχουν πληρώσει για κάποια συγκεκριμένη θέση και η θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο είναι σε χειρότερες θέσεις. Όλο αυτό παρουσιάζει ένα κομφούζιο. Επαναλαμβάνω ότι οι πηγές της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι αν δεν έχουν τα εισιτήριά τους, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό θέμα και αναστάτωση στο θυσίο με τους φιλάθλους της Φενέρμπαξε. Πρέπει να σας πω ότι είναι περίπου 4.000 οι φιλάθλοι της Φενέρμπαξε, που κάποιοι από αυτούς έχουν σοβαρό πρόβλημα γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τα εισιτήρια.
1: Και σε άλλες ομάδες, ο χαμός δημιουργήθηκε γιατί δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Γιατί πέρναγε το σύστημα και κάποια πράγματα που έπρεπε να βάλουν, κάποια στοιχεία, δεν τα έβαλαν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει πρόβλημα όταν το σύστημα πήγε στο τελευταίο πεδίο, εκεί δεν τα γύρισε πίσω.
1: Να κάνουμε μια διευκρίνηση πάντως, Δημήτρη, γιατί κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα αργήσει για κάποια λεπτά το τζάμπολ του ημιτελικού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
6: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα δεν έχει αναφέρει κάτι τον παιχνίδι και οι πηγές της λένε ότι δεν αλλάζει η ώρα. Έτσι λοιπόν είναι 6 ώρα το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βαλένθια. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά και οι φιλάθλοι θα φτάσουν, γιατί έχουν από εκεί να περάσουν τριπλό έλεγχο, από
6: φυσικά,
1: ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Φυσικά είναι επίπεδο Conference League και Ολυμπιακών Αγώνων. Φαίνεται αυτό ότι το επίπεδο είναι υψηλής μεγάλης διοργάνωσης τελικού Conference League ή των Ολυμπιακών Αγώνων. Το γεγονός ότι στις διαπιστεύσεις δεν υπάρχει μια απλή διαπίστευση που να γράφει το όνομά σου ή την ιδιότητά σου. Στη διαπίστευση υπάρχει και η φωτογραφία του κάθε κατόχου, που σημαίνει ότι κάποιος που έχει διαπίστευση δεν μπορεί να την δώσει σε κάποιον άλλον.
1: Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση των ομάδων, πώς θα μπουν στο παρκέ. Είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Έχει να σηκώσει το τρόπαιο από το 2013.
6: Ναι, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα υποδέχεται τη Φενέρ. Υποδέχεται ουσιαστικά, γιατί είναι επί ελληνικού εδάφους.
1: Σωστά.
6: Στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, πιστό στο ραντεβού του με το Final Four και με το μάτι που γυαλίζει. Ο Ολυμπιακός πατάει το πόδι του στο Glass 4 του ΟΑΚΑ με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στον ευρωπαϊκό θρόνο. Όπως είπες, από το 2013 έχει να πάρει τίτλο. Για να σηκώσει λοιπόν την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, θα πρέπει πρώτα να νικήσει, είναι το σημαντικότερο αυτό, την κάτοχο του τίτλου, την Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει 5η διαδοχική χρονιά σε Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας γνωρίζει ότι τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες και να ακούσουμε τι ακριβώς λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, που θέλει και ελπίζει στην κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του.
7: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας πολύ ικανός παίκτης, να πάρει μια τελευταία προσπάθεια η τύχη, οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
6: Και φυσικά έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, τον Σαρούνα.
1: Μια από τις καλύτερες επιθέσεις έχει απέναντί της την καλύτερη άμυνα. Πρέπει να δούμε ποιος θα κερδίσει
6: αυτό. Τον Σαρούνα Γιασκεβίτσιο, στο τεχνικό της Φενέρ, που επιστρέφει στο άλλο το μπασκετικό του σπίτι, όντας παίκτης του Παναθηναϊκού, και καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τι πρέπει να προσέξει τώρα ο Ολυμπιακός, ανέφερε ο Σάσα Βεζένκοφ.
8: Είμαστε στην Αθήνα, ότι μπήκαμε στο ξενοδοχείο, ότι ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο με διαφορετικές παραμέτρους και καταστάσεις. Από εκεί πέρα συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ματσάρουμε την ένταση και το φυσικάλι της Φενέρ. Για κάποιο λόγο είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, για κάποιο λόγο ήταν τόσο σταθερή όλους αυτούς τους μήνες. Και αν δεν ματσάρεις την ενέργεια και το πώς παίζουν και στην άμυνα και στην επίθεση, δεν έχει τύχει σε τέτοια παιχνίδια με αυτούς. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν το know-how, αλλά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι.
6: Πριν ακούσουμε τον Κώστα Παπανικολάου, να πούμε ότι στον άλλο ημιτελικό η Πολυνίκης Ρεάλ θα, χωρίς Τάβαρες και Λέν, δύο σημαντικές απουσίες, θα παίξει με την Προτάρα και εντυπωσιακή Βαλένθια. Και ο Παπανικολάου ρωτήθηκε χθες στις δηλώσεις για το αν υπάρχει μαγικό ραβδάκι και αν το ξέρει για να το επαναλάβει το θρίαμβο του 2013.
9: Αν υπήρχε κάποιο μαγικό κομμάτι, πιστεύετε θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τα αφήναμε για τελευταία στιγμή. Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την ανέρεση αποφυλάκησης με περιοριστικούς όρους του καταδικασμένους αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γετόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, που είχε συλληφθεί το 2002 και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και σε 25 χρόνια κάθειρξης, βγήκε με περιοριστικούς όρους από τη φυλακή. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει.
10: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, με βούλευμα του Συμβουλίου Αθετών, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε χτες από τις φυλακές Κορυδαλλού με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της διαμονής στον τόπο που έχει δηλώσει, στον τόπο κατοικίας του, στον Βύρονα. Μία απόφαση η οποία έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Άριος Πάγος, λοιπόν, η εισαγγελία του ΕΡΙΠΑ Αρίου Πάγου, αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, εξετάζει αν χωρεί ανέρεση την απόφαση αυτή στο βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών, κάτι που θα γίνει πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Με πρόλαβες, Άννα, γιατί αυτό θα σε ρωτούσα, πότε θα αποφασιστεί.
10: Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο αντισαγγελέας που έχει αναλάβει το φάκελο θα αποφασίσει. Και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου εν συμβουλίο, που και αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις τυπικές προϋποθέσεις που λέει ο νόμος, τυπικές όσον αφορά τη διαγωγή του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος τις πληρεί. Δηλαδή και ήταν ένας κρατούμενος που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, δεν είχε πειθαρχικό αδίκημα, μέτρησαν οι σπουδές του, έχει πάρει διδακτορικό μέσα στη φυλακή, είναι η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Το μόνο που λένε δικαστικές πηγές που ενδεχομένως πρέπει να μελετηθεί, να εξεταστεί, είναι με ποιο νόμο βγαίνει. Δηλαδή, αν βγαίνει με τον προηγούμενο που προέβλεπε ότι κάποιος που έχει πολλές φορές ισόβια πρέπει να μείνει 19 έτη στη φυλακή πραγματικά και τα 6, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, υπάρχουν τα 25. Και τα 6 να είναι με ευεργετικό υπολογισμό, σπουδές, μεροκάματα, ηλικία. Ή κανονικά υπάρχει άποψη ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει ο ευμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις της υφόρων, αλλά ο νόμος που ισχύει, που ο νόμος το 21 άλλαξε και λέει 25 χρόνια πρέπει, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μείνει ο κρατούμενος μέσα στη φυλακή.
0: Να τα εκτίσει στη φυλακή.
10: Πραγματικά, ναι. Και όχι με ευεργετικό υπολογισμό. Υποθέτω ότι αυτό θα εξεταστεί και μάλλον εκεί θα περιστραφεί και ο αντισαγγελιάς. Εκεί θα εστιάσει.
0: Άννα, βάζεις
10: μια... Γιατί οι τυπικές προϋποθέσεις,
0: Κληρούνται. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε το θέμα ο καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Μιλωνόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
11: Η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει την φόρον απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών. Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην αποβλέψουμε σε μια εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μια χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια

0: και σήμερα για να δώσουν εξηγήσεις. Μιλάμε για 11 νυν βουλευτές, 5 πρώην του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βασικά, σχεδόν όλοι πήρανε προθεσμία για 5 Ιουνίου, εκτός από τον κύριο Τσιάρα που γνωρίζουμε και τον κύριο Μηταράκη, που και προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπαν ότι είναι έτοιμοι να δώσουν τα υπομνήματά τους και δεν θα ζητήσουν και προθεσμία. Εκτός από αυτούς τους δύο, και πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι όλοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη πράξη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης.
2: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
3: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
4: Μετά από ένα τριήμερο έντονων αντιπαραθέσεων στη Βουλή, σήμερα κορυφώθηκε η σύγκρουση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Τα αίματα άναψαν, καθώς η Ολομέλεια με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας έλαβε την απόφαση να υιοθετήσει το επιχείρημα του Μάκη Βορύδη και να θέσει τον πύχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 και όχι στους 120 βουλευτές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για κακοποίηση της δημοκρατίας, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πασόκ από την αίθουσα, ενώ ακολούθησαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Αρχίζει αυτήν ακριβώς την ώρα η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από όσα έχουν γίνει το πρωί και την αποχώρηση σχεδόν σύσσωμη της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, η συγκεκριμένη ψηφοφορία πλέον καθίσταται άνευ ενδιαφέροντος, αφού είναι δεδομένο ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκεντρώσει παρά ελάχιστες ενδεχομένως ψήφους, ίσως από την πλεύση ελευθερίας, η οποία έχει παραμείνει εντός της αιθούσης. Ήταν μια πάρα πολύ έντονη συνεδρίαση. Το ρεπορτάζ επί της ουσίας το είχε δείξει αυτό από χθες το βράδυ, όταν και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είχε αποκαλυφθεί ότι ο κύριος Βορύδης θα έθετε παρεμπίπτον ζήτημα με την έναρξη της διαδικασίας, λέγοντας ότι δεν μπορεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για αυτή την πρόταση, η οποία έχει άπτεται σε θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, να είναι το 120 όπως ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, αλλά το 151. Εκεί αυτό στάθηκε η αφορμή, αυτό το επιχείρημα, για μια πάρα πολύ έντονη σύγκρουση, η οποία ωστόσο έληξε, όπως αναμενόταν, με την έγκριση αυτού του επιχειρήματος από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η έγκριση οδήγησε τους πολιτικούς αρχηγούς αντιπολίτευσης, τον έναν μετά τον άλλον, με πρώτο τον κύριο Ανδρουλάκη, να ανεβαίνουν στο βήμα, να εκφωνούν την ομιλία τους και αμέσως μετά να ανακοινώνουν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα την οποία εκπροσωπούν αποχωρεί. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή την ώρα μέσα. Είναι σχεδόν γεμάτα τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα μόνο οι βουλευτές της πλεύσης ελευθερίας έχουν μείνει μέσα από την αντιπολίτευση μετά τη χθεσινή απόρριψη της πρότασης για προανακριτική σε βάρος των κυρίων.
4: Και εκεί θα σε πήγαινα τώρα, Γιώργο, γιατί οι εντάσεις συνεχίζονται τις τελευταίες τρεις ημέρες. Χθες απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά του Σπηλιού Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξαν και εκεί πολλές εντάσεις.
5: Πάρα πολλές εντάσεις, ειδικά εχθές το μεσημέρι, όταν ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το επιμεικτικό ζήτημα της χθεσινής συνεδρίασης, η υπόθεση, η συζήτηση μάλλον εκεί και η σύγκρουση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της διαρροής του διαλόγου του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλήδη Δημήτρη, κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί επί της ουσίας, όπως είδαμε και σήμερα, υπήρξε μια έμεση παραδοχή του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι ο ίδιος έδωσε τον διάλογο στη δημοσιότητα, καθώς δεν έκρυβε κανένα εθνικό μυστικό, κανένα κρατικό απόρριτο, παρά μόνο το γεγονός ότι ο διοικητής της ΕΕΠ δεν είχε μάθει ποτέ τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Μάκη Βορύδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σοκράτη Φάμελο, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
6: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε

0: ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή.
1: Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό.
2: Το ΠΑΣΟ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
3: Η απόβαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόβαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
4: Γινόμαστε μάρτυρες. Αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
6: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
7: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
8: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών οδηγούνται οι συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και όπλων και για λήψη παράνομων επιδοτήσεων. Οι έρευνες εστιάστηκαν κατά κύριο λόγο σε τρεις οικογένειες που είχαν συγγενικές σχέσεις στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Ενώ μαθαίνουμε, Θεοδόση Πάνου, ότι στην ογκοδέστατη δικογραφία που τους αφορά περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα.
9: Ακριβώς 16 οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου και 61 άτομα αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία. Στην ογκώδη δικογραφία η οποία περιλαμβάνει περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, κατοχής οπλισμού και βεβαίως δεν μπορεί να λείπει από σε όλο αυτό και το κερασάκι στην τούρτα. Και ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα?
8: Οι επιδοτήσεις των ΟΠΚΕΠΕ. Ναι.
9: Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι όταν θα μιλάμε για την Κρήτη θα βάζουμε και κάτι από ΟΠΚΕΠΕ μέσα. Τώρα, η υπόθεση προφανώς και είναι σοβαρή, κυρίως όμως δε όσον αφορά τα όπλα. Και αυτό το λέω γιατί. Διότι στην κατοχή τους έχουν βρεθεί πολεμικά τυφέκια Mi-4 οπλοπολιβόλα. Και ειδικά όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται από ειδικές δυνάμεις χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Είναι όπλα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν στην μαύρη αγορά. Άλλωστε ανάμεσα στα ευρήματα είναι ακόμα και η υποπολιβόλα και πολεμικά τυφέκια Mi-4. Είναι το όπλο του Αμερικανικού στρατού. Είναι το τυφέκιο του Αμερικανικού στρατού. Όλο το ζητούμενο λοιπόν είναι το που βρήκαν τόσο εξειδικευμένα όπλα. Τι είναι η προμήθεια, πώς έφτασαν στο νησί, από πού τα αγόρασαν. Προφανώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης που έκαναν οι αστυνομικοί στους 16 συλληφθέντες, όλοι τους ήταν αρνητικοί, ουδείς είπε το παραμικρό, όλοι όμως είχαν μια συγκεκριμένη γραμμή. Ποια ήταν η υπερασπιστική τους γραμμή, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Όλα αυτά που λέτε τα αρνούμαστε, κάποιες αντίπαλες οικογένειες σας έχουν διαβιβάσει πληροφορίες ή σας έχουν πει διάφορα για εμάς, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, κάποιοι θέλουν να φύγουμε από τα χωριά μας. Αυτή είναι περίπου η υπερασπιστική τους γραμμή. Ωστόσο, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες που έχει ο Real FM είναι ότι οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, καθώς φαίνεται να υπάρχουν άλλες δύο οικογένειες, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να είναι στην κορυφή αυτού του εγκληματικού δικτύου που λιμένεται το νησί. Άλλωστε το είχε πει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. 4-5 οικογένειες είναι αυτές που κάνουν όλη τη ζημιά στο νησί και δυστυχώς από τη δραστηριότητά τους αμαυρώνεται ολόκληρη όμορφη Κρήτη.
8: Και είχε διαβεβαιώσει ότι θα σπάσει αυτό το απόστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Με αιχμή τη θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια και αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Το όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και σύμβολό του ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη με ρεπορτάζ.
11: Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί.
12: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
10: Έθεσε και τον εκλογικό στόχο αυτών της πρωτιάς από ό,τι ακούσαμε, κυρία Καριστιανού, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, πρωτιά και κυβέρνηση θέλει να γίνει το νέο κόμμα που το πλήρες όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας το όνομα του νέου κόμματος, η Μαρία Καριστιανού τόνισε πως σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφιχτιούν. Σε μια ομιλία που δεν έλειψαν οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, η επικεφαλής του κινήματος ανέπτυξε τα 20 βασικά στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα ως ένα σύστημα αλαζονίας, αδιαφάνειας, σαθρό που έμαθε να λειτουργεί χωρίς ευθύνη, χωρίς έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Έκανε λόγο για κατεστημένο που τρομάζει και απειλείται από το καινούριο, προεξόφλησε το νέο κόμμα, θα δεχτεί επιθέσεις, ειρωνίες και διαστρέβλωση των λεγόμενων του, υποστηρίζοντας πως θα συνεχίσουν την προσπάθεια να μας φοβήσουν και να μας διασπάσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Είπε: δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν για την καρέκλα τους, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Κλείνοντας, να προσθέσουμε από το ρεπορτάζ ότι αναβλήθηκε η κατάθεση στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα το μεσημέρι. Πάει από εβδομάδα, καθώς το νομικό επιτελείο θέλει να ενσωματώσει τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη.
10: Πολύ συζήτηση και για το μαύρο τριαντάφυλλο που επέλεξε να έχει το άσπρο πουκάμισο το οποίο φορούσε η κυρία Καριστιανού και για το τι συμβόλιζε αυτό. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Συρμάτση και να ακούσουμε τώρα τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Οι πρώτες αντιδράσεις καταγράφηκαν στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Κατά σειρά θα ακούσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, την βουλευτή του Πασόκ Μίλεν Αποστολάκη και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.
14: Στο 74, εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό, είναι η δημοκρατία στη χώρα μας, διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 29, και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα. Οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσματα κτλ., λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
15: Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
16: Κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνέντευξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ προς το χώρο το συντηρητικό. Είναι σαφές. Είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα.
10: Ναι.
16: Είναι σαφές.
10: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκια από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
27: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
28: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
29: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: στους 97,8.
1: 44 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έστειλε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αφορμή στάθηκε το βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, όπου αναισθησιολόγος του Αγίου Εναργύρους ζήτησε από ασθενή 100 με 150 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα δεν προορίζονταν για τον ίδιο. Ο γιατρός του Ογκολογικού Νοσοκομείου, που δήλωσε πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, τέθηκε άμεσα σε αργία, Εμιλία Σταθάκου.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και εμφανίζει τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Άγια Ανάργυρη να ζητά φακελάκια από ασθενή. Το βίντεο, το οποίο καταγράφει συγγενείς της γυναίκας που πρόκειται να χειρουργηθεί, ο γιατρός ζητά φακελάκια από 150 έως 150 ευρώ, όπως λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι τον ίδιο γιατρό είχε καταγγείλει και το 2018 ασθενής που του ζητούσε και τότε 100 ευρώ. Ωστόσο, τότε είχε εγκριθεί αθώος τόσο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας, όσο και από τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση λοιπόν αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας. Ο αναισθησιολόγος απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, τέθηκε σε 15ήμερη αργία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι έχει ζητήσει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ενώ ζήτησε και δημόσια συγγνώμη από την ασθενή. Από την πλευρά του, ο γιατρός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι εμφανίζεται μάλλον αμετανόητος, αφού, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα βγει σε σύνταξη τον άλλο μήνα και ζήτησε τα χρήματα γιατί ήθελε να έχει κάτι για τα γεράματά του.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός με φακελάκι, δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό το φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
1: Ο ίδιος τι υποστήριζε?
3: Έχει πει ακατανόητα πράγματα, ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε για να τα δώσει βοηθούς του, ότι σε λίγο καιρό παίρνει σύνταξη, ότι δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εφόσον τα αποδέχεται το βίντεο είναι αληθινό, πήρε λεφτά και δεν είναι τα πήρε. Τα ζήτησε. Και πού τα ζήτησε? Μια γυναίκα στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο.
4: Θα μείνουμε στο χώρο της υγείας και θα πάμε στην Κρήτη, όπου ένα τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στην εντατική. Μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και μόλοπες στο σώμα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πελαγία Κατσούλη και να αναγνωρίζουμε πώς προέκυψαν αυτά τα τραύματα?
5: Η αλήθεια είναι, Ελισάβετ, το κοριτσάκι είναι διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στην εντατική παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Φέρει σοβαρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα και πολλούς μόλοπες από χτυπήματα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι γιατροί διαπίστωσαν και παλαιότερο κάταγμα στο παιδί. Τις συνθήκες τραυματισμού του τρίχρονου ερευνά ενδελεχώς η ασφάλεια Χανίων, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και κάποιο ατύχημα. Η μητέρα της τρίχρονης είναι Ρωμά και έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πατέρας είναι αλλοδαπός. Να πούμε ότι η μικρή βρισκόταν σε παιδική χαρά, λιποθύμησε, και η μητέρα της τη μετέφερε εχθές το απόγευμα στο νοσοκομείο.
4: Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το κοριτσάκι.
1: Αθλητικά. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, τι γίνεται με το πρόβλημα που προέκυψε κυρίως με τα εισιτήρια οπαδών της Φενέρμπαχτσε?
6: Λοιπόν, οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια για τον σημερινό ημιτελικό, τα οποία έχουν πληρώσει, κάποιοι από αυτούς μένουν στο θυσίο που είναι το κέντρο συγκέντρωσης. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν στους σειρμούς. Η Ελλάς είπε στους οπαδούς να επιβιβαστούν στους σειρμούς, με εκείνους να απαντούν πως δεν έχουν εισιτήρια. Το θυμίζω αυτό από νωρίτερα. Αρκετοί λοιπόν έμειναν στο θυσίο αφού δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια. Κάποιοι άλλοι όμως μπαίνουν, η αστυνομία κρατάει τα ονόματά τους και αν δεν έχουν έρθει μέχρι να φτάσουν στο ΑΚΑ τα εισιτήρια, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν θα φτάσουν στο ΑΚΑ, θα γίνει τσεκάρισμα αν υπάρχουν τα εισιτήριά τους στα κινητά τους. Διαφορετικά, δεν θα μπουν στο γήπεδο αυτοί οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν εισιτήριο. Υπολογίζεται ότι οι οπαδοί της Φενέρ είναι γύρω στις 4.000. Ήδη έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού στο σταθμό του Νέου Φαλήρου και σιγά-σιγά θα αρχίζουν με σειρμούς που θα είναι αποκλειστικά με προορισμό το σταθμό του ΑΚΑ να μετακινούνται. Ναι. Τώρα, δύο ειδήσεις από την υπόλοιπη αθλητική κίνηση: την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάση Ζαρουρί από τη Λανς, ανακοίνωσε σήμερα ο Παναθηναϊκός με το Μαροκινό Εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στον Ολυμπιακό σήμερα αναμένει τη συνάντηση του Προέδρου και Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ευαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίτς με τη Λίπαρ για να συζητήσουν για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μέσα σε 4 ώρες είχαμε χθες, όπως γνωστοποίησε η πειραϊκή ΠΑΕ. Τέλος, θεωρείται τελειωμένη η μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton με τον Ολυμπιακό να διαιτηρεί ποσοστό μεταπόληση. Συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ύψους 11 εκατομμύριων ευρώ με την ομάδα του Πειραιά να διαιτηρεί σύμφωνα με πληροφορίες ποσοστό μεταπόληση 20%.
0: Ο καιρός.
4: Συνεχίζεται το κύμα αστάθειας των τελευταίων ημερών και μάλιστα αναμένεται κορύφωση με βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, Τάσο Αρνιέκε.
7: Πράγματι, Ελισάβετε, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένουμε κορύφωση της αστάθειας σήμερα και αύριο, αλλά και την Κυριακή. Κυρίως αύριο στις ανατολικές περιοχές με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα επεκταθούν και δυτικότερα, κατά τόπους θα είναι ισχυρές, σύντομες αλλά ισχυρές, θα συνοδεύονται από τοπικές κεραυνοπτώσεις και ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες για την γεωργική καλλιέργεια αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς, μέχρι 4 βοφόρ, στα ανατολικά όμως βοριάδες που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές τους 24 με 26, στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιές αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα και βελτίωση αργότερα. Βοριάδες 3 με 4 στα ανατολικά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν μέχρι σχεδόν και το βράδυ και να βελτιωθεί ο καιρός εκεί. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή. Τρία πράγματα έχω να επισημάνω. Πρώτον, προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους κεραυνούς. Κυρίως όσοι κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και το χαλάζει στις θεριές.
4: Και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έρθει και ανοιξιάτικος καιρός, γιατί περισσότερο φθινόπωρο θυμίζει το σκηνικό.
7: Το κακό είναι ότι ο ανοιξιάτικος και καλοκαιρινός καιρός επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τον ένα πρόωρο καύσωνα που θα φτάσει τους 30 και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς αυτή, δεν θα έρθει και εδώ αυτή η ζέστη. Ζέστη περιμένουμε ουσιαστικά Τετάρτη-Πέμπτη με 30-32 το πολύ βαθμούς Κελσίου και βουτιά πάλι του Ιδαργύρου το προσεχές Σαββατοκύριακο που δυστυχώς είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Μας το φυλάει κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Αλ Αραμπίγη, αυτό είναι το πρόσχεδιο ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Τι προβλέπει για τα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, σύσκεψη υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο. Πάνω από 18.000 πυροσβέστες στη μάχη.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Radstat, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο για μία πενταετία και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένας στους τρεις διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη!
15: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Hey, κύριε.
14: Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλύτερα.
19: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
20: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
21: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr. Presented
22: by Etihad. Real FM. Η ώρα είναι 3.
23: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
24: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Ορικοί προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καταλαβαίνεις ότι διάλεξα τυχαία αυτό το τραγούδι. Το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα της αγαπημένης μας Αναβρίσης.
1: Το τηλέφωνο έχει γίνει συζήτηση των ημερών. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Λοιπόν, θα με αφήσεις να ανεβάσω ένα μονόπρακτο και μετά θα σχολιάσεις. Για συνέχισε Κατερίνα Βουτσά. Ναι, μονόπρακτο. Συνέχισε Κατερίνα Βουτσά λίγο.
2: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Κράτα αυτό. 12. Είμαστε ακόμα στις 12.
1: Στις 12, 3, ναι.
0: Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Okay. Συνέχισε Κατερίνα.
2: Για μας 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι, αφού είναι 12, γιατί να χτυπήσει το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο χτυπάει στις 3. Λοιπόν, είναι πολύ νωρίς, Κατερίνα. Σε παρακαλώ. Να, θέλω να διορθώσουμε την ώρα λίγο. Το 3 ακριβώς δεν το έχω. Θα πάω λίγο μπροστά στις 3.30.
1: Ωραία.
0: Μπορείς να βάλεις λίγο, ας την Ανούλα τη Βύση. Λίγο Βίκυ μου σχολείου, σε παρακαλώ, για βάλει.

0: Και πού να κοιμηθώ, αφού χτυπάει το τηλέφωνο στις 3, πώς να κοιμηθώ 3.30.
1: Ναι, έχει πάει 3.30
0: άρα,
1: ώρα.
0: Και η ώρα είναι 3.30. Συνέχισε, Κατερίνα.
2: Η ώρα είναι 3.30.
0: Άρα, αν αβήσει 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, δίκημο σχολείου, αδύνατο να κοιμηθώ και ώρα είναι 3.30. Τι μεσολαβεί, 3. Πολύ ωραία. Τι γίνεται στις 3?
1: Χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Εμείς θα ψηφίσουμε σε κάλπη στις επόμενες εκλογές ή σε τηλέφωνο?
1: Σε τηλέφωνο.
0: Σε τηλέφωνο.
1: Όποιο
0: και το σλόγγαν αυτό, θα είναι. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αλλά όχι οποιαδήποτε ώρα, στις 3 το πρωί. 3 το πρωί.
1: Θα ψηφίσουμε με βάση αυτό το κριτήριο. Ποιος είναι ο καταλληλότερος να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
0: Αυτά σου τα έχει πει ο Μητσοτάκης. Δεν θα έρθει εδώ να μας πει την
1: γραμμή του
0: Μητσοτάκη. Λοιπόν, να σας εξηγήσω πώς προέκυψε αυτό. Στη συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Πρωθυπουργός, το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Καριστιανού δεν είπε.
1: Όχι.
0: Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Φάμελος, εκεί σταμάτησε.
1: Εκεί.
0: Πολύ ωραία. Λέει λοιπόν, για να καταλάβετε τι εννοώ, ποιον θα εμπιστευόσασταν αν είχα μια κρίση στη χώρα να σηκώσω το τηλέφωνο στις 3 το
1: γιατί
0: πρωί.
1: Γιατί όμως στις 3 όνει και καλά.
0: Γιατί στις 3 είναι δύσκολη ώρα. 3
1: δηλαδή δεν και μπορούσε να είναι 2.
0: Όχι,
1: δεν μπορούσε να είναι 4.
0: Όχι, θα πάρει ο Ερντογάν να πει πόλεμο.
1: Τρεις. Okay.
0: Θέλει να κάνει 3 πόλεμο.
1: Εντάξει.
0: Θέλει. Έχει νυχτώσει καλά.
1: Εντάξει.
0: Θέλει να μπει στη 2.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: νύχτα που λέει που έλεγε θα έρθει.
0: Βγαίνουν μετά. Ακριβώ.
1: Θυμάσαι αυτό που έλεγε θα έρθει νύχτα.
0: Λοιπόν, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει 3. Αν το σηκώσει εσύ, είναι καταστροφή. Γιατί εσύ είσαι μαφιόζος, συμμορία.
1: Έτσι, ναι, διεφθαρμένος αυτό, ανεύθυνος. Ναι, ναι.
0: Βγαίνει σήμερα ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έκανε τη σκληρότερη ομιλία ως αντιπολίτευση.
1: Πραγματικά, πια. Πραγματικά.
0: Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν έκανε τέτοια ομιλία.
1: Πολύ
0: στη σκληρή. Σημερινή συζήτηση που πριν από λίγο, με 155 όχι, η Βουλή ως ανεμένετο είπε όχι στην εξεταστική του Πασόκ, που πρότεινε το Πασόκ για τις υποκλοπές. Και λέει ο κύριος Σαμαράς, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μαξίμου για ΟΠΚΕΠΕ, για το ΦΡΑΠΕ και για το ΧΑΣΑΠΗ. Για τα ΤΕΜΠΗ που 3 χρόνια κτλ. Κτλ. Συνεχίζει λοιπόν, βάζοντας όλα τα αρνητικά που κατά τη γνώμη του διεκπεραιώνει η κυβέρνηση και λέει 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα, την ασφαλεία του Ράμα, το ουκρανικό δρόμο στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
1: Έτσι.
0: Είπε ο κύριος Σαμαράς, απαντάει ο κύριος Βορύδης.
1: Έγραψε σήμερα φράση ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Απαντάει ο κύριος Βορύδης, δηλαδή, συγγνώμη, το σηκώσει ο Ανδρουλάκης στο τηλέφωνο, ο οποίος είναι ανεύθυνος, είναι επικίνδυνος, διαρρέει διαλόγους. Και απαντάει ο Ανδρουλάκης, δηλαδή θα σηκώσει το τηλέφωνο Μητσοτάκη στις 3, ο οποίος είναι κλέφτης, ψεύτης, απατεώνας. Αυτό
1: γενικά
0: ήταν το
1: έγινε του τηλεφώνου σήμερα.
0: Γενικά έγινε του τηλεφώνου. Άρα, το θέμα είναι, Λουκία μου, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Αυτό και έτσι θα πάμε προεκλογικά.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω.
0: Άρα πρόσεξε, εδώ επειδή δεν έχουμε το παλιό τηλέφωνο, αυτό το μαύρο,
1: θυμάσαι με τα πράγματα.
0: Δεν έχουμε το κινητό.
1: Έχουμε κινητό τώρα.
0: Κοιμόμαστε με το κινητό ανοιχτό.
1: Δίπλα.
0: Όχι στο σιγανό. Αγκαλιά. Βάζουμε ξυπνητήρι.
1: Θα σηκώνω το 3 η ώρα.
0: Όχι.
1: Α, βάζουμε ξυπνητήρι για 3, να ξυπνήσουμε.
0: Πίνουμε καφέ, να είμαστε έτοιμοι. Μην σηκώσουμε τηλέφωνο. Πρόσεχε. Κάνε εσύ ό,τι θέλει.
1: Εδώ κοίτα τώρα, περίμενε. Μα στέλνει μήνυμα ο ακροατής μας 3 το πρωί του Μαζονάκη. Να
0: έχει
1: υπάρχει
0: ακριβώς.
1: Τραγούδι. 3
0: το
1: πρωί.
0: Θα το βρω, Νίκο μου.
1: 3 το πρωί.
0: Περίμενε. Θα το βρω στο επόμενο διάλειμμα.
1: Αυτό και θα το βάλουμε. 3 το πρωί.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, για κάνε εσύ ό,τι πάει τηλέφωνο. Εγώ είμαι ο Αγόρι Μητσοτάκη. Λοιπόν, μίλα. Κάνε
1: ναι.
0: Τον Ερντογάν εσύ.
1: Α, κάνω τον Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: Να ανεβάσουμε, όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Χαμπέρε.
0: Λέω εγώ, σηκώνω εγώ.
1: Ορτζού.
0: Πάμε.
1: Ναι. Χαμπέρε. Και εγώ δεν ξέρω τουρκικά, ρε Νίκο. Μου βάζει δύσκολα. Αλλό, πώς το λέει.
0: Κάτσε να μιλήσω. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι θέλετε 3 το πρωί, τι έχει συμβεί.
1: Τι, δεν μπορώ να το πω στα τουρκικά, αλλά θα το πούμε σε ελληνική μετάφραση. Εδώ ο πρόεδρος Ερντογάν. Κηρύσουμε τον πόλεμο. Θέλουμε να ποντίσουμε καλώδιο.
0: 3 το πρωί, Χριστιανέ.
1: Θα είμαστε έξω. Ποντίσουμε καλώδιο. Ναι, ποντίσουμε καλώδιο και είναι η φρεγάτα σας εκεί και μας εκεί. Είναι η φρεγάτα σας εκεί και μας εμποδίζει.
0: Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Κάποτε στο παλιό Μέγκα με διευθύντη του Χατζηνικολάου υπήρχε ολονύχτια βάρδια.
1: Με έβαλε να κάνω και τον Ερντογάν. Δηλαδή,
0: υπήρχε λοιπόν.
1: Τι άλλο θα κάνω σε αυτή την εκπομπή.
0: Το έχω πει. Υπήρχε ολονύχτια βάρδια. Ήταν λοιπόν μια γνωστή συνάδελφο παρουσιάστηκε
1: ναι,
0: βάρδια
1: ναι.
0: Και ένα γνωστό, πολύ γνωστό δημοσιογράφο, ναι. Αρχισυντάκτη βάρδια.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν που ήμουν να ξέρει όλο αυτό με, ότι είμαι επιφυλακή, μήπω συμβεί κάτι κτλ. Μου λένε, αν συμβεί κάτι, να σε πάρουμε όποια ώρα να είναι. Λέω, εννοείται. Πάμε, στο
1: εσύ ξυπνά κιόλα.
0: Όχι, με παίρνω, με το έχω
1: συνηθίσει.
0: Χτυπάει λοιπόν το τηλέφωνο 3-3.30 ήταν. Λέω, κάτι θα έγινε. Σεισμό θα έγινε, πόλεμο θα έγινε. 3 το βρήκα. Παίρνουν ληστεία, τρομοκρατική επίθεση. Παίρνει τηλέφωνο και γιόρταζε κιόλα. Τέσσερα χρόνια του πόλεμου, από επίθετο. με παίρνει τηλέφωνο, Νίκο, εσύ? Λέω ναι, αφού δεν με πήρε τηλέφωνο. Λέω, τι είναι, Κώστα, είναι 3.30. Μου λέει, σε ενοχλώ? Όχι, λέω,
1: αλλού. Μα λίγο τέτοια ώρα,
0: μου λέει, τι συνέβη, σεισμό, τρομοκρατία. Όχι, μου λέει, να σου πω, συζητούσαμε κάτι και είπαμε να πάρουμε τη γνώμη σου.
1: Ο Χριστός.
0: Λέω, στις 3.30 το πρωί. Ναι, λέει, ξέρεις, επειδή μας είχε μείνει απορία, είπαμε, μπορείς να μας τη λύσεις πίσω. Λέω, 3.30 το πρωί.
1: Εσύ φταίς που είπες ότι είσαι, ότι ξυπνάς για σοβαρά πράγματα.
0: Δεν μας είπες ότι διαθέσιμος.
1: Ναι, εσύ
0: λοιπόν, άρα, θα σηκώνω το τηλέφωνο στο ίσιο.
1: Ωραία.
0: Αρχίσω
1: να βρήκαμε τον άνθρωπο που θα σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Βάρδια τηλεφώνου.
1: Εδώ, βάρδια τηλεφώνου. Θα βάλετε Νίκο Στραβελάκη.
0: Θα σηκώνει το τηλέφωνο, θα το λύσουμε το
1: και
0: θέμα.
1: Και θα κάνει μετά το διαμεσολαβητή.
0: Όχι, θα το λύνω κιόλα.
1: Α, θα το λύνει. Μα αυτό λέω. Μα αυτό είπα, θα το λύνει. Όπως έλυσες άλλα θέματα. Έλυσες το αγροτικό φέτος. Δεν θυμάσαι τις διαπραγματεύσεις. Ήσουν, είπαμε, top διαπραγματευτής.
0: Λοιπόν, εδώ δεν είναι 3, είναι 3 και 11. Δεν είναι νύχτα, είναι μεσημέρι.
1: Είναι μεσημέρι.
0: Και είμαστε εδώ στο Real FM Παρασκευή μεσημέρι που έχουν πέσει τελείως έξω με το ρολόγιο, διότι δεν έχει καμία βροχή.
1: Ναι, σήμερα. Βέβαια τώρα είναι λίγο μουντός ο καιρός, αλλά δεν έχει βροχή. Είδες που σου έλεγα χθες ότι μπορεί να πέσουν έξω, θυμάσαι?
0: Ναι, Λουκία μου, αλλά κοίταξε, είπαν ότι σήμερα θα είναι οι πιο δυνατές βροχές μεσημερό απόγευμα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και έξω έχει ντάλε ήλιο. Πέσαν λίγο έξω.
1: Πέσανε, είδες. Αυτό, εγώ δεν σου έλεγα χθες λοιπόν, να πέσουνε και τελικά πέσανε.
0: Να το κάνω στο σύμφωνα με την ημέρα.
1: Ναι.
0: Λουκία, 3 και 12. Και ούτε μία σταγόνα βροχής.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Και ούτε ένα τηλεφώνημα και ούτε μία σταγόνα βροχής.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: εμείς όμως είμαστε εδώ, Λουκία Γκάτσου.
1: Έχουμε μαζί μας βέβαια τη Δήμητρα την Πανανού όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα εκτάκτως έχουμε την κυρία Κατερίνα Βουτσά φυσικά μαζί μας. Και τη Βάσκε την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας εδώ να μας κρατήσετε παρέα μέχρι τις 5 στούντιο papakirialfm.gr.
0: Τηλέφωνο όχι τώρα, στέλνει
1: όχι τηλέφωνο.
0: Τώρα θα πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, εντάξει, άμα θέλετε πάρτε και τώρα που είναι 3 το μεσημέρι. Όχι, εντάξει, έτσι, κατ' εξαίρεση.
0: Το μεσημέρι δεν έχει αξία. Για να δούμε και ποιος θα το σηκώσει. Λοιπόν, κοίταξε, επί της ουσίας τώρα, εδώ τι διανύουμε. Διανύουμε μία περίοδο που πράγματι η αντιπολίτευση επικεντρώνεται σε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά θεσμικά. Είναι ο ΠΚΠ, είναι οι υποκλοπές. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα των υποκλοπών είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επίσης, εγώ διαφωνώ με την κυβέρνηση. Καμία απάντηση δεν έχει δοθεί. Ούτε γιατί τους παρακολουθούσαν, ούτε ποιος έδινε την εντολή. Είπαν στον Ανδρουλάκη, δεν βρίσκουμε το έγγραφο που λέει γιατί σε παρακολουθούσαμε. Συμφωνώ. Όμως εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Και δεν το λέω σαν κυβέρνηση, σαν Έλληνας πολίτης. Ακούει ο πολίτης από το πρωί ως το βράδυ τι έγινε με τσακώνονται ο Ανδρουλάκης, ουρλιάζει η ζωή, ο Φλωρίδης, ο Μπορίδης.
1: Σφάζονται τρεις μέρες και τα λοιπά, τώρα. Ναι.
0: Και ακούω εγώ και μία γυναίκα που πουλάει κουλούρια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί στο Όπεν.
1: Και τι είπε?
0: Τι είπε? Την πιο σοφή κουβέντα. Mm. Η γυναίκα αυτή, μια αξιοπρεπέστατη κυρία, η οποία πουλούσε κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα σου πω και για Παναθηναϊκό μετά, κουλούρια, 70 λεπτά νομίζω το ένα.
1: Ναι.
0: Και λέει, κοιτάξτε, οι δουλειές μου δεν πάνε πολύ καλά αυτή τη βδομάδα. Γιατί είναι η ενδιάμεση εβδομάδα μεταξύ 15
1: ναι.
0: που τελειώνουν τα χρήματα του συνταξιούχου και 25
1: που πληρώνονται συντάξεις.
0: Κατάλαβες που φτάσαμε. Μεταξύ 15 και 25 δεν πουλάει κουλούρια και τελειώνουν τα λεφτά της σύνταξης. Όταν μας λέει ο καθηγητής ότι πάνω από 1.000.000 συντάξεις είναι κάτω από 1.000 ευρώ, όταν η μέση σύνταξη είναι 800 ευρώ, πώς θα ζήσει η βρελουκία κάποιος?
1: Όταν έχουμε 22 του μηνός.
0: Και εμείς συζητάμε τώρα για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ένα, να συζητήσουμε και αυτά.
1: Και το κάνουμε και σε επίπεδο ατάκας, έτσι. Δηλαδή, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο? Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Εμείς αυτό το. Αλλά έχουμε ανταλλαγή ατάκας.
0: Μην βγει κανείς και μου πει παπαγάλο τη κυβέρνηση και πα να υποβαθμίσει. Όχι. Εγώ λέω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο και στριμώχνει την κυβέρνηση αν πάρει ο συνταξιούχος 3 το πρωί το Μητσοτάκη και του πει μου τέλειωσε σύνταξη. Από το να πάρει κάποιος να πήγαινε πόλεμος ή θέλει να διαχείριση κρίσης. Διότι ο συνταξιούχος, αν δεν
1: είναι
0: έχει
1: μόνο συνταξιούχος, Νίκο,
0: και
1: είναι και ο μισθωτός.
0: Είναι
1: και ο μισθωτός και ο οικογενειάρχης. Και υπάρχουν οικογένειες που δεν μπαίνουν και δύο μισθοί να μπαίνουν. Αν είναι τη τάξη των 1.000-1.200, πάλι δεν βγαίνουν. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο ένας μισθός φεύγει όλο σε ενίκεια, σούπερ μάρκετ και τι άλλο, και ο άλλος φροντιστήρια, ειδικά μα έχουν παιδιά.
0: Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάποιον από την κυβέρνηση που λέει μα εμείς δεν καταργήσαμε 83 φόρους.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά.
0: Μάλιστα. Άλλο. Δεν εντάξει, μειώσαμε αυτούς και αυτούς.
1: Ναι, ναι. Δεν αυξήσαμε... Από εδώ και πέρα τι γίνεται.
0: Μια στιγμή. Δεν αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις 40%. Ναι, τους αυξήσατε. Και εγώ ρωτώ, όταν υπάρχουν προϊόντα, θυμάσαι που παίξαμε τα καύσιμα, τις πτήσεις, τα κρέατα και τα υπόλοιπα από 80 ως 190% στην εξαετία. Έχει αυξηθεί μισθός ή σύνταξη 80%? Όχι. Δεν χρειάζεται να δεις τα ποσοστά ούτε να πας στη Eurostat. Μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί να πας. Το Σάββατο ή την Παρασκευή ή την Πέμπτη, σήμερα, και να πάρεις 4 σακούλες και να πληρώσεις 200 ευρώ. Και να μην έχει μέσα ούτε κρέας, ούτε ψάρι, ούτε ακριβά απορροκυπευτικά, ούτε ακριβά απορριπαντικά. Με τα ψέματα γεμίζουν οι σακούλες, Λουκία. Άρα η οικογένεια που έχει δύο παιδιά και πρέπει να πάρει και γάλα, δεν θα πάρει και κρέας δύο φορές την εβδομάδα.
1: Βέβαια, και ψάρι. Ένα ψάρι δεν θα πάρει, να που είναι καλό για τα παιδιά.
0: Μου έλεγε κάποιος σε μήνυμα, μου χάλασε το ψυγείο. Ναι. Και δεν έχω το φτιάξω, γιατί τέλειωσαν τα χρήματα. Και δεν πρέπει να αλλάξω πλακέτα, λέει, και δεν ξέρω πόσα χρήματα
1: βέβαια
0: έχει. Και δεν μπορώ αυτό μήνα να το φτιάξω.
1: Τρέμει ο κόσμος, μην του έρθει καμιά ζημιά στο σπίτι γενικά. Έκτακτη δαπάνη, ακριβώς όπως το λες.
0: Και επίσης, επειδή ακούω και την αντιπολίτευση να λέει «μα δώσε αυτό, δώσε εκείνο», δεν έχω ακούσει πιστική απάντηση πού θα τα βρει η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο ένας τάζει ό,τι να είναι, ο άλλος αρνείται να δει την πραγματικότητα και συνεχώς λέει «πάει καλά η οικονομία». Ναι, πάει πολύ καλά η οικονομία. Μακροοικονομικά πάει εξαιρετικά. Και πλέον με πρόωρα το χρέος και τα επιτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν με νοιάζει, κύριε. Πάει πολύ καλά η οικονομία. Ο πολίτης περνάει καλά. Στην μεγάλη πλειοψηφία πιέζονται και δεν αξίζει στον πολίτη να ζει μόνο για να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσει κοινόχρηστα, νίκη,
1: και να μην μπορεί
0: δάνειο,
1: να μια βόλτα
0: υποχρεώσεις
1: έξω.
0: Παιδιών δεν μένει,
1: ναι,
0: ούτε
1: να μην
0: χρόνος,
1: να κάνετε
0: ούτε
1: μια
0: χρήμα.
1: Βόλτα έξω.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι ζωή.
0: Να πάρουμε τον Γιώργο το Λικουρέτζο, να μας δώσει το κλίμα από τη Βουλή, γιατί πριν από λίγο είπαμε με 155 κατά. Όσαν εμένε το η Βουλή είπε όχι,
1: ναι,
0: σε
1: απορρίφθηκε
0: εξεταστική.
1: Η εξεταστική.
0: Το είχε δώσει το στίγμα Μάκης Βορύδης.
1: Το περιμέναμε, δεν ήταν
0: το
1: κάτι
0: πρωί είπε
1: καινούριο.
0: Αυτό πάμε Μάκης Βορύδης, δηλαδή ότι επειδή είναι εθνικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί.
1: Το ξέραμε από χθες.
0: Κατά σκοπία χρειάζεται 151.
1: Ναι. Δεν ξέραμε περνάμε 120. Πού θα πάει το έργο. Ξέραμε πίσω θα σφαχτούμε.
0: Γιώργο, καλό
1: μεσημέρι. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο,
3: καλησπέρα σας.
0: Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Το τηλέφωνο κοντά σου, το άλλο τηλέφωνο, όχι αυτό που μιλάμε τώρα, το σταθερό.
1: Το σταθερό. Το ψήφιο. Να το σηκώσεις.
0: Αν σε πάρω. Μισό λεπτό.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί έχουμε αποτέλεσμα και έχουμε.
0: Το είπα το 155, αλλά περίμενε. Αν σε πάρω 3 το πρωί, θα είναι κανείς να το σηκώσει. Γιατί ανησυχώ.
1: Στη Βουλή, στο γραφείο.
0: Εσένα, όχι του Γιώργου το τηλέφωνο.
3: Το δικό μου το τηλέφωνο είναι 24 ώρες ανοιχτό.
0: Άρα εγγύηση, εσύ είσαι να σηκώσει. Ωραία, πάμε τώρα σε
3: λοιπόν, καθίστε τώρα γιατί λείπει πάλι ο κύριος Γιώργος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, και χτες έλειπε στο.
3: Και φαίνεται πως υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πριν από λίγη ώρα. Υψηλόβαθμη πηγή, κοινοβουλευτική πηγή της Νέας Δημοκρατίας μου έλεγε ότι θα πρέπει ο κύριος Βλάχος να εξηγήσει τη στάση του. Δεν έκανε χρήση του δικαιώματος για επιστολική ψήφο ούτε χθες ούτε σήμερα. Έχει επιλέξει να απουσιάζει, να μην συμμετέχει στην ψηφοφορία. Φαίνεται, όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν πίστηκε χθες προφανώς από τα επιχειρήματα του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Σαραμπάτη. Αλλά το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο κύριος Βλάχος επιλέγει να μην ψηφίσει. Έτσι, σε μια μικρή παρέκκληση από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι προκαλεί ένα ζήτημα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και μένει να δούμε αν θα κληθεί και επισήμως για εξηγήσεις ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής.
0: Λοιπόν, θα τον καλέσω στο διάλειμμα για να δώσουμε το ρεπορτάζ, διότι πρόσφατα έχω κάνει μια μεγάλη συνέντευξη στο Open και πράγματι η όλη εμφάνισή του ήταν εμφάνιση του βουλευτή που είναι στα κεραμίδια για όλα. Δηλαδή, θυμάσαι ότι εκείνος πρωτοστατεί σε ερωτήσεις αιχμηρές κατά της κυβέρνησης. Για την ακρίβεια είναι πάντα οι 11. Και πάνω απ' όλα είναι το όνομα Γιώργος Βλάχος. Και ακολουθούν οι καραμαλικοί
3: συνήθως. Ήταν και ένας από τους βουλευτές που είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για αυτό που είχε γίνει το καλοκαίρι στην ψηφοφορία για Βορύδια Βιεννάκη με τις επιστολικές ψήφους. Ενδεχομένως να το κρατούσε από τότε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι η έκφραση μιας μικρής δυσαρέσκειας από τον κύριο Βλάχο. Προς το κόμμα του.
0: Και δεν είχε κρύψει, γιατί τον ρώτησα ότι σας λένε Καραμαλικό και ότι είστε το alter ego του Καραμαλή. Μου λέει δεν το κρύβω αυτό. Και ότι είχε κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση στα περισσότερα θέματα. Επομένως, αν υπάρχει σύντημα Γιώργου Βλάχου, είναι θέμα, διότι Γιώργος Βλάχος ήσουν Καραμαλής. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
3: Ακριβώς. Και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι το κλίμα στην Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει προβληματισμός για τη στάση του κ. Βλάχου και μένει να δούμε αν θα κληθεί για εξηγήσεις για αυτή τη στάση.
0: Μία όχι σύμπτωση, θυμάσαι τι έχει πει τελευταία ο Κώστας Καραμαλής για τις υποκλοπές. Και δεν το έχει πει μόνο ο Καραμαλής, το έχει πει ο κύριος Σαμαράς που ήταν σήμερα η οξύτερη ομιλία και είναι πολύ συχνή η ταύτιση Καραμαλή Σαμαρά τελευταία και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος που επίσης είναι πολύ κοντά σε απόψεις Καραμαλή. Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα.
3: Και θα σας έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς σήμερα ενδεχομένως σε ένα μεγάλο βαθμό κατάφερε να επισκιάσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και τις αποχωρήσεις, η τοποθέτηση δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού είναι αυτή που με δεδομένες αποχωρήσεις των υπόλοιπων κομμάτων κυριαρχεί, τουλάχιστον σε επίπεδο ομιλίας.
0: Έκανε την πιο σκληρή αντιπολίτευση και επειδή σχολιάζαμε τη Λουκία Πρεμερών, είχε βγει ο δικηγόρος του Μασελουκή, ο κύριος Γιάννου. Και είχε πει μήπως αναλάβει πρωτοβουλία και έλεγα: μα είναι αστείο αυτό, ξέρουν το Σαμαρά.
1: Δεν φαίνεται.
0: Και ξέρουν και το Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρξει προσέγγιση των δύο ανδρών. Υπάρχει άσβεστο μίσος, θα έλεγα, από τις δύο πλευρές, από τον ένα για τον άλλον. Είναι βαριά λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά του λέμε τα λόγου γνώσεων.
3: Ειδικά η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά είναι μια ξεκάθαρη διαφορετική γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Και να δούμε αν αυτό θα μεταφραστεί και στην. Είναι η προαναγγελία του κόμματος. Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ερμήνευσαν σήμερα την ομιλία του κ. Σαμαρά, μια πλατφόρμα γενικότερη ιδεολογικοπολιτική.
0: Πολύ και στα εθνικά θέματα, πολύ αιχμηρός, και στο θέμα του Νίκου Δέντη και τη διαφοροποίησή του, αυτό που είπε ότι δεν υιοθετώ τη θεωρία των ήρεμων νερών, που εδώ που τα λέμε ήταν τελείως πλήρης διαφοροποίηση σε σχέση με την κεντρική εξωτερική πολιτική για τα ήρεμα νερά. Και είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας και υπήρξε υπουργός Εξωτερικών. Γιώργο, η συνολική σου εικόνα, καταρχήν χθες. Ποιοι ήταν αυτοί που έλειπαν? Μου λείπουν τρεις ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στα όχι για Λιβανό.
3: Είναι λίγο
0: και...
3: δύσκολο χθες τη μυστική ψηφοφορία.
0: Είχε 152.
3: Να λείπουν,
0: αν βγάλουμε το Βλάχο και ένα λάθος στο Σαραμπατζή, μου λείπουν τρεις.
3: Ναι, ενδεχομένως να είναι και άλλοι βουλευτές οι οποίοι έκαναν λάθος, διότι εχθές.
0: Ο κ. Στυλιανίδης έκανε λάθος, μαθαίνω.
3: Ναι, οι φάκελοι οι οποίοι έπεσαν σε λάθος κάλπη βγήκαν άκυροι. Οπότε η εξήγηση ίσως να είναι εκεί, στο λάθος, και να μην υποκρύπτεται κάτι άλλο ή κάποιες άλλες μορφές αντάρτικο. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μυστική ψηφοφορία.
0: Έχουμε
3: να το
0: τρία μυστήρια.
3: Αλλά ο κύριος Βλάχος ήταν από χθες. Ξαναλέω ότι είναι προβληματισμένοι στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε κάθε περίπτωση δεν είναι ότι είχε διαφωνία με το θέμα των παρακολουθήσεων. Εχθές η ψηφοφορία αφορούσε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντελώς διαφορετικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να ψάχνουν να δουν στη Νέα Δημοκρατία τι άλλο τρέχει πίσω από αυτή τη στάση του κυρίου Βλάχου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα δύο απανωτά όχι της Νέας Δημοκρατίας και στην προάνασμα, να ψάχνουν να δουν στη Νέα Δημοκρατία τι άλλο τρέχει πίσω από αυτή τη στάση του κυρίου Βλάχου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα δύο απανωτά όχι της Νέας Δημοκρατίας και στην προανακριτική χθες αλλά και στην εκφραστική σήμερα αναμενόμενα, και νομίζω ότι είναι και μια σαφής

0: Το ένα είναι αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει πρόταση μορφής από Δευτέρα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει όχι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, και το δικό μου. Νομίζω συγκλίνουν οι απόψεις μας. Νομίζω ότι το ζήτημα της δυσπιστίας.
2: Είναι βέβαιο αυτό, θεωρείς?
1: Όχι, δεν είναι βέβαιο.
2: Έχουμε αλλά νομίζω έτσι κάποια. Ότι...
0: Δεν είναι βέβαιο, Λουκία. Ναι.
1: Θα σα πω κάτι όμως. Ναι. Βλέπετε ότι φορείς δυσπιστία με δύο ονομαστικές ψηφοφορίες κρίσιμες ήδη έχει προκληθεί ένα ρήγμα. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αν μπορεί να θεωρηθεί ρήγμα αυτή η στάση του κυρίου Βλάχου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει κάτι περισσότερο μια πρόταση δυσπιστίας ή αντιθέτως θα ανάγκαζε και τον κύριο Βλάχο ή άλλους βουλευτές να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία και θα είχε το αντίστροφο αποτέλεσμα.
2: Ναι, όπως γίνεται και... πάντα με, με αυτές τις διαδικασίες.
1: Ξέρω ότι οι συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύκλος του κυρίου Ανδρουλάκη, χθες βράδυ έλεγαν ότι αυτή την ώρα η πρόταση δυσπιστίας είναι το δώρο το οποίο θέλει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι και το δεύτερο, επειδή είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν ήταν παρόν ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει σήμερα τον κύριο Βορύδη και νομίζω η φράση που δεν είπε τυχαία από την περιοδία του στην Πελοπόννησο, ότι εγώ θα πολεμήσω όσο πάμε στις κάλπες την τοξικότητα και αντίθετα με την αντιπολίτευση θα σκύψω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, δίνει και το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής και των επιλογών Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα, Γιώργο.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς σας είπα και εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει, αν δεν είναι η προσεχής εβδομάδα, τουλάχιστον σύντομα, να φέρει την πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση, να μεταφέρει δηλαδή τη συζήτηση σε ένα πιο θεσμικό περιεχόμενο, σε μια συζήτηση που εντάξει. Δεν μπορεί να έχει τόση τοξικότητα και τόση πόλη.
2: Όπως είχε αυτές τις μέρες, δηλαδή. Εντάξει, νομίζω σπάσαμε κάθε κοντέρα αυτές τις μέρες.
1: Ειδικά η Τετάρτη και σήμερα, δηλαδή η Τετάρτη με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ, και η σημερινή συνεδρίαση με τις αποχωρήσεις, χτύπησε κόκκινο. Πολύ σωστά.
0: Πάντως υπαρκτών θεμάτων, Γιώργο, και το θέμα των δικογραφών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για Λιβανό, Ραμπατζή και τους υπόλοιπους είναι υπαρκτό, με τις συνομιλίες με τον κύριο Μελάκη και το θέμα των υποκλοπών, στο οποίο εγώ επιμένω, ανεξάρτητα αν θα γίνει ή όχι περαιτέρω έρευνα, ότι δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Γιατί παρακολουθούν το ποιος είχε δώσει την εντολή, πού έχουν πάει οι απομαγνητοφωνήσεις, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
1: Και δεν ξέρω και αν κλείνει κιόλας το ζήτημα με την απόρριψη της πρότασης του Πασό για τη σύσταση εξεταστικής. Νομίζω αντιθέτως θα επιμείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο να διατηρήσουν ζωντανό, να στηρίζουν ζωντανό το ζήτημα στη Βουλή.
0: Απλώς στις δημοσκοπήσεις ο δείκτης ενδιαφέροντος στην υποκλοπές 2, ακρίβεια 72. Δηλαδή αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Νίκο, αυτό πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει να απασχολεί πάρα πολύ
0: εδώ. Και εμένα βουλευτές
1: της αντιπολίτευσης, ότι αν δηλαδή είναι σωστή τακτική το να μένουν τόσο στη σκανδαλολογία, και όχι ότι μένει στη σκανδαλολογία, αλλά το ότι αφαιρεί από τη δημόσια συζήτηση ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα,
0: κάθε μέρα.
1: Έτσι είναι. Το οποίο απασχολεί τον
0: σήμερα βουλευτής Πασόκ που είσαι πάνω στο διάλειμμα για τις υποκλοπές, θα συζητήσουμε, δεν μιλάμε για την ακρίβεια καλύτερα. Προφανώς το καταλαβαίνω και
2: ήδη. Γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί άλλο αυτό το έτσι. Μπορείς για μας να έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό παραπάνω, αλλά δεν μπορεί να μονοπολεί αυτό.
0: Γιώργο, καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, Λουκία, τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
2: Θα έχουμε την κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, φυσικά. Στη συνέχεια, Σωτήρη Σέρμπος, για τα όσα φοβερά και τρομερά γίνονται στην Τουρκία.
0: Το μεγάλο θέμα το εξηγήσουμε μετά. Ναι. Είναι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
2: Του Πρωθυπουργού, ακριβώς. Και μετά την απολαυστική κυρία Σοφία Βούλτευση.
0: Και πρόσεξε, εδώ θα σου πω ένα παράδειγμα, τι έκανε ο Ερντογάν στην Τουρκία. Είναι σαν να βάλει ο Μητσοτάκης ένα δικαστήριο, να καθαρέσει τον Ανδρουλάκη και να βάλει πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Όποιον θέλει.
0: Όχι τον Παπανδρέου.
2: Τον Παπανδρέου,
0: τον προηγούμενο.
2: Ναι, τον προηγούμενο.
0: Τον απερχόμενο.
2: Ναι, σαν να επιλέγει αντίπαλο.
0: Ο Κιλιζάρο με τα κρεμμύδια.
2: Σαν να επιλέγει αντίπαλο, κατάλαβε.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Είναι πολύ δημοκρατικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Η δημοκρατία έχει χτυπήσει κόκκινο στη Τουρκία.
0: Θα χτυπήσει εμένα κατά ένα κουτσά να συνεχίσουμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.

0: Ήρθε, ήρθα.
1: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
0: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
0: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
0: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
0: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο κυκλοφορεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε σταδίου Αμαλίας, στην άνοδο της Σύγκρου από Νέο Κόσμο και της Καλλιρόης προς Σαρδιτού, στην Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και από Δέλτα Φαλήρου προς Σάλιμο, καθώς και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ για μεταφορά φιλάθλων και αποστολών προς το ΟΑΚΑ. Χωρίς τάση περνούν οι στιγμοί του ηλεκτρικού που μεταφέρουν φιλάθλους από Φάληρο έως το σταθμό της Ειρήνης. Αναλυτικά στο real.gr. Απορρίφθηκε η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με 155 όχι. Διπλωματικός μαραθώνιος για την εξομάλυνση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε πλήρη εξέλιξη με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Προσχέδιο συμφωνίας σε 9 σημείων έχουν εγκρίνει σύμφωνα με το Al Arabiya, Washington και Τεχεράνη.
7: Real FM.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στους 97,8.
1: Το τηλέφωνο χτυπάει στις 3, αλλά σήμερα χτυπάει στις 6.
2: Χτυπάει και κάτι άλλο σήμερα. Η καρδιά του Ολυμπιακού.
1: Σήμερα χτυπάει στις 6, γιατί σε λιγότερο από 2,5 ώρες, 6 το απόγευμα, ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός του Final Four, εδώ λίγο πιο κάτω, στο κλειστό του ΑΚΑ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει υγιής φίλαθλος που να μην εύχεται να κερδίσει η ελληνική ομάδα, είτε είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, το συστάω, και να πάει στον τελικό αύριο με Βαλένθια, Ρεάλ με Βαλένθια, και να το κερδίσει και να σηκώσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο μέσα στην Αθήνα. Είναι η ευχή όλων των υγιών φιλάθλων, διότι όταν παίζει Λουκία ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα, όλοι είμαστε με την ελληνική ομάδα.
2: Όλοι με τον Ολυμπιακό σήμερα.
1: Κουβέντα δεν θέλω να ακούσω.
2: Όχι.
1: Εγώ δεν είμαι
2: από μένα δεν θα ακούγες.
1: Αλλά είναι ζύγιο και μάλιστα είναι σκληρό.
2: Και πειραιώτησα.
1: Είναι σκληρό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να παίζει ο Ολυμπιακός και να λείπει ο Παναθηναϊκός. Αλλά δίκαια ο Ολυμπιακός πέρασε και δίκαια ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε. Σου έχω πει την γνώμη μου για τον Αταμάν. Και πρέπει να πω ότι.
2: Τελικά φαίνεται ότι μένει, ή όχι.
1: Κάτσε να τελειώσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και θα σου πω. Τότε θα σου πω, περίμενε. Σου έχω πει ότι όταν λέω φεύγει ένας προπονητής, μου λένε κύριε Νίκο, έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ τάδε ότι μένει.
2: Λέω,
1: ωραία.
2: Περιμένετε λοιπόν.
1: Όχι, ετοίμασε, λέω ότι φεύγει. Μα και 3-6 το απόγευμα φεύγει. Δεν σημαίνει τίποτα ότι καταρχήν δεν έγινε συνάντηση. Απλώς στήριξε ο Γιαννακόπουλος τον Αταμάν. Θα δούμε. Περίμενε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω ότι ο Γιαννακόπουλος δίνει τα περισσότερα λεφτά από κάθε άλλο παράγοντα στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Και αξίζει το Παναθηναϊκό μια καλύτερη τύχη με τους παίκτες που έχει. Να πω ότι όλα παραπέμπουν στο Final Four. Ήδη αυτή την ώρα έχουν τηθεί στα ερυθρόλευκα οι σειρμοί του ΙΣΑ που πάνε προς το ΑΚΑ. Μπαίνουν μέσα με τα κασκόλ τους, τραγουδάνε και εύχονται καλή τύχη στην ομάδα τους. Απ' την άλλη έχουμε και παδούς Φενέρ, της τουρκικής Φενέρ Μπαχτσέ, μιας εξαιρετικής ομάδας, οι οποίοι είναι και εκείνοι στον ίδιο ρυθμό. Λύθηκε το πρόβλημα με τα εισιτήρια και με τις ώρες. Άρα 6 ο πρώτος ημιτελικός, στις 8 θα ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός θα περάσει τον τελικό της Κυριακής, 9 το βράδυ, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού, Βαλένθια Ρεάλ. Σχολιάσουμε επίσης την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αποκαλούμενου Λάμπρου. Είχα ζήσει όταν εκείνο το καλοκαίρι μας το έδινε ο Πάνος Όμπολος ζωντανά, εκτάκτος στο Μέγκα με τον Νίκο
2: με
1: διευθυντή.
2: Με όλα αυτά που είχαν γίνει τότε.
1: Είχε συνελήφθει στους Λειψούς το 2002.
2: Ναι,
1: βγήκε, υπάρχει ζήτημα. Ο Άριος Πάγος μελετά το φάκελο για να διανθασκήσει ανέρεση. Να πω το Συμβούλιο Εφετών δέχθηκε την αποφυλάκηση παρά την περί του αντιθέτου εισήγηση του εισαγγελέα. Ο οποίος είπε όχι. Και εξετίμησε και την θετική
2: τη θετική του
1: μία μικρή λεπτομέρεια.
2: Και όλη αυτή την πορεία βγαίνει και με διδακτορικό ο κύριος Γιωτόπουλος.
1: Μικρή λεπτομέρεια, 17 δολοφονίες.
2: Αυτό.
1: Μικρή
2: μην το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ιστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι προσωπικά, κυρία Κουφωνικολάκου.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κουφωνικολάκου.
3: Εγώ το ίδιο. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σας.
1: Και φαντάζομαι ότι επικρατεί πυρετός εν ώψη της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη στις 8 το βράδυ, οπότε και να αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα, σωστά.
3: Πυρετός, δημιουργικός οργασμός. Έχουμε διεργασίες που συντελούνται εδώ και αρκετούς μήνες για την επανίδρυση της παράταξης. Έχουν αποκτήσει χαρακτήρα έτσι ευρεία στην παράταξη πολιτών σε όλη την Ελλάδα.
1: Επιτρέψτε, αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση και να έχουμε καλύτερη ποιότητα ήχου, να το πάρετε στο αυτή, γιατί θα ακούγεται καλύτερα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε,
3: ωραία,
1: παρακαλώ.
3: Να ακούτε καλύτερα τώρα.
1: Πολύ
3: είναι
1: καλύτερα.
3: Μια συμμετοχική διαδικασία, εθελοντές βοηθούν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Και με την ευκαιρία εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μας για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Τι περιμένουμε, τι πρέπει να περιμένουμε την Τρίτη, μην μας πείτε τις εκπλήξεις, πολιτικά από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
3: Θα έχετε την ανακοίνωση, θα έχετε στοιχεία της διακήρυξης, θα έχετε το όνομα του κόμματος, θα έχετε το έμβλημα του κόμματος, τα χρώματά του. Γενικά όλα αυτά για τα οποία εμένα τουλάχιστον με ρωτάτε το τελευταίο διάστημα θα τα έχετε.
2: Θα τα έχουμε. Θα έχουμε και στοιχεία του προγράμματος του Άλεξη Τσίπρα.
3: Ναι, ναι. Παρότι έχουμε δώσει κάποια μηνύματα ήδη, δηλαδή τους δύο βασικούς πυλώνες για τους οποίους συζητήσαμε και μεταξύ μας, κυρία Γκάτσου.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: κυρία Κουφωνικολάκου.
3: Τα θέματα μείωσης του φόρου των μισθωτών, επανίδρυσης κυρίως του κοινωνικού κράτους, είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση, προστασίας από την ακρίβεια, ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία σίγουρα θα μοιραστεί ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη με το καλό.
2: Θα δούμε και στελέχη. Θα δούμε πρόσωπα, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Θα δείτε πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα δείτε και πρόσωπα να συμμετέχουν στην εκδήλωση, το αφήνω να το ανακαλύψετε την Τρίτη.
1: Να σας πω, έχει προειδράσει ο κύριος Τσίπρας ότι το όνομα θα είναι πολύ κοντά σε μια λέξη, το μαζί. Σωστά έχω καταλάβει?
3: Δεν επιβεβαιώνω και δεν διαψεύδω. Έτσι μου είπαν να λέω, έτσι ως το μεταφέρω κι εγώ.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω, το μαζί.
2: Να είμαστε σε αγωνία.
1: Γιατί
2: έτσι,
1: παρακολουθώ όλες τις ομιλίες. Κύριε Κουφονικολάκου, ένα μεγάλο ερώτημα είναι η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα το οποίο το οδήγησε στην κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Και υποβάλλεται ένα ερώτημα και στον κύριο Φάμελο και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε, αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα σε ένα ερωτικό σχήμα, θα πάμε, δεν θα πάμε. Και εγώ του ρωτώ, έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα, εκείνο σα. Εσείς θέλετε, εκείνος σας θέλει, υπάρχει απάντηση σε αυτό και πώς θα υπάρξει αυτή η απάντηση?
3: Εγώ από τη δική μου την πλευρά σας λέω ότι δεν μας αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Εμείς σεβόμαστε τις διαδικασίες των άλλων κομμάτων, πάρα πολλά από τα στελέχη τους και προσωπικά έχω εκτίμηση. Δεν τους ζητάμε να διαλυθούν, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τη λειτουργία τους και τίποτα από όλα αυτά δεν κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να υποβιβάσουμε και τη συζήτηση σε αυτή τη δημοκρατική γιορτή σε μια κουβέντα με την γραφική περίοδο, αν μου επιτρέπετε. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω, από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Πέραν αυτού, δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει, δεν μας αφορά η πρόσθεση σε αυτό το σημείο πολλαπλών προκλήσεων, σε αυτό το σταυροδρόμι. Εμείς θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός είναι εφικτός μόνο με ένα τέτοιο σχεδιασμό.
2: Κυρία
3: Κουφονικολάκου, από την κοινωνία.
2: Λέτε δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Αλλά και μαζί όταν είχαμε μιλήσει, που σας είχα ρωτήσει, αν πρέπει να παραιτηθούν όσοι βουλευτές είναι να έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο.
3: Όχι, σας είχα πει πολύ συγκεκριμένα, το θυμάμαι πολύ προσεκτικά, ότι δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Το τι θα κάνει κάποιος με τη βουλευτική του ιδιότητα είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Από την πλευρά μας λέμε όλες και όλοι ευπρόσδεκτοι, η συνείδηση του καθενός που έχει εκλεγεί έτσι, με την ψήφο των πολιτών, θα του υπαγορεύσει τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Και οπωσδήποτε το νέο σχήμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή. Αυτό ας είναι απόλυτα σαφές, γιατί πράγματι δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση.
1: Σωστά. Λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ούτε καλεί ούτε προκαλεί κανέναν να υποβάλει παρέτηση ή να παραδώσει τη βουλευτική έδρα.
3: Ακριβώς.
1: Λογικό.
3: Ακριβώς.
1: Εάν εκείνος, έχουμε ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω όνομα, τον Τάδε, ο οποίος πει: Εγώ θέλω Αλέξη Τσίπρα, θες για παράδειγμα, ο κύριος Παναγιωτόπουλος το είπαν, μου λέει: Αν δεν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πάω στον Τσίπρα. Εάν εκείνος πει: Παρετούμε, και ως Παναγιωτόπουλος, καθαρός πια, δεν έχω ούτε έδρα ούτε τίποτα, έρχομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γενικά, οποιοδήποτε. Θα τον δεχθεί ο κύριος Τσίπρας εκεί πλήρη τις προδιαγραφές, μη έχοντας έδρα και προσεγγίζοντας τον κύριο Τσίπρα?
3: Η απάντηση είναι ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμία διάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση προσδοκίας προνομίων. Διότι φτιάχνουμε ένα νέο φορέα ο οποίος προτάσει την ανιδιοτελή προσφορά.
2: Όταν λέτε αυτό προνομίων, κυρία Κουφονικολάκου, εννοείται ότι εξασφαλισμένης, δηλαδή θέση στο ψηφοδέλτιο, παραδείγματος χάρη.
3: Θα το πω με μεγάλη σαφήνεια. Εξασφαλισμένων θέσεων, εξασφαλισμένης προβολής, εξασφαλισμένου χρόνου. Αυτή η συζήτηση δεν υπάρχει για εμάς.
1: Άρα ό, μπορεί να παραιτηθεί ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να πιστεύει ότι θα είναι υποψήφιος και να μην θέλει ο κ. Τσίπρας να είναι υποψήφιος, να είναι στο κόμμα απλώς. Να είναι στην ομάδα.
3: Έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω με μεγάλη σαφήνεια.
1: Τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Φάμελος, έχω μπροστά μου την τελευταία του συνέντευξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό, ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην τελευταία κεντρική επιτροπή, είπαμε ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Ή πρέπει να συγκλίνουμε και επήγει ενωτική διέξοδο. Στη συνέχεια, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για ένα ενωτικό, ο κ. Σαχαριάδης, για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Εσείς μόλις μας είπατε με απόλυτη σαφήνεια, το έχω σημειώσει, ότι δεν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους συνεργασίες και ενώσεις.
3: Και επιμένω σε αυτό, ναι. Έτσι είναι.
1: Άρα κάποιος πρέπει να πει στον κύριο Φάμελο,
2: ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει.
1: Πόρτα, ναι. Ναι, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει άλλη κατεύθυνση και άλλο προσανατολισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Και εφόσον το ξεκαθαρίζετε δημόσια, μάλλον πρέπει να το ακούσουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς αντιμετωπίζετε το ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπως άλλα προοδευτικά κόμματα, ή δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία από τον κύριο Τσίπρα, δεδομένου ότι εκείνος έχει ταυτίσει τη διαδρομή του με τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Νομίζω ότι η συζήτηση γενικά για τα στελέχη και για το ποιοι και για το πώς και τα λοιπά πρέπει να έρθει η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, εντελώς τελευταία.
1: Εμάς
3: μας ενδιαφέρει
1: δηλαδή.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς την κοινωνία ότι κατανοούμε τα προβλήματα, ότι είμαστε σε θέση να φουγκραστούμε τις ανάγκες και ότι από την πλευρά μας υπάρχουν αντανακλαστικά διαβούλευσης ουσιαστικής, όχι προσχηματικής, οργάνωσης αποτελεσματικότητας και μια κουλτούρα λογοδοσίας και υπηρεσίας προς την κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακούγεται τετριμένο, δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχουν πρακτικές ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες να είναι σε θέση να οργανώσουν ένα τέτοιο χώρο με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
1: Άρα και προτεραιότητα δεν έχουν τα πρόσωπα, άρα η πλατφόρμα, οι ιδέες και οι προτάσεις. Αυτό λέτε.
3: Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Απόλυτη προτεραιότητα. Και το δεύτερο που μας νοιάζει είναι το εξής. Ένας πολίτης, ας πούμε, ο οποίος ανήκει, τοποθετείται ιδεολογικοπολιτικά μέχρι στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, εάν εμπνευστεί από τον Τσίπρα, εάν εμπνευστεί από τη διαχείριξή μας, το δικό μας αξιακό σύστημα, την επιθυμία μας να προσφέρουμε σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, πρέπει να γνωρίζει ότι είναι ευπρόσδεκτος, ότι είναι ευπρόσδεκτη. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Κυρία Κουβονικολάκου, αυτό όμως που λέτε ότι προτεραιότητα δεν έχουν τα πρόσωπα ανά την Ελλάδα, στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες, ο κόσμος ψηφίζει και πρόσωπα. Mm-hmm. Και ψηφίζει δε και αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή πρόσωπα με τα οποία έχει μία, να το πω έτσι, μία ταύτιση. Αυτό πώς θα το, αυτό το κενό, ας πούμε, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
3: Πολύ σωστή παρατήρηση. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένα κενό. Εμείς έχουμε πρόσωπα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στο να μας εκπροσωπήσουν πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία, έχουν κατάρτιση, έχουν γνώση, έχουν διάθεση, έχουν ενθουσιασμό.
2: Τα οποία είναι καινούργια πρόσωπα. Είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν, να πω έτσι, με την πολιτική, δηλαδή δεν έχουν ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Είναι καινούργια, είναι φρέσκα πρόσωπα.
3: Κάποια είναι καινούργια και εντελώς φρέσκα, κάποια όχι, αλλά αυτό που εννοούσα εγώ πριν είναι ότι δεν μπορεί να υποβιβαστεί η συζήτηση σε αυτή την κουβέντα για τις μετεγγραφές τελεχών. Αυτό λέω. Ωραία. Όχι ότι δεν δίνουμε βάρος στα πρόσωπα, βεβαίως έχετε δίκιο, είναι απολύτως σημαντικά.
1: Πάμε λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, στις θέσεις. Έχει ακούσει ο κύριο Τσίπρας και εσείς σίγουρα την κριτική που δέχεστε από την κυβέρνηση, που καταλαβαίνω ότι έχει επιλέξει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι μα για μας είναι πιο εύκολο, θα μιλάμε για το 2015, θα δείχνουμε το 2015 και θα λέμε ότι αντί να κάνει αυτοκριτική, το έκανε ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είπε ότι όχι μόνο δεν μετανιώνω για τις τράπεζες, αλλά αν, αυτό που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, αν ξανάβγαινα θα τσέκλα την επόμενη μέρα της νίκης μου, τον Ιανουάριο του 2015. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Ότι δηλαδή δεν αλλάζει ο Τσίπρας, δεν μετάνιωσε, δεν πήρε μαθήματα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Σε αυτό τι θα απαντήσει ο πρόεδρος?
3: Εντάξει, τι να απαντήσει κανείς? Είναι πάρα πολύ αστείο το επιχείρημα για δύο λόγους, αν μου επιτρέπετε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η διακυβέρνηση της περίοδου 2015-2019 είναι βαθιά πετυχημένη με τα όποια λάθη της. Το δεύτερο είναι ότι έχει κάνει αυτοκριτική ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του και νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει μπορούν να το αναγνωρίσουν αυτό σε σχέση με αυτά τα λάθη. Το τρίτο είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, 5 χρόνια πριν από το 2015 υπήρχε εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δις. Υπήρχε άλλα 30-35 δις μέσα στο 2015. Υπήρχε μια σύγκρουση δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε τίποτε παραπάνω από το ότι όποτε βρίσκεται μπροστά σε δύσκολα διλήμματα που φέρνουν από την, σε δύο αντίπαλες πλευρές, το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, πάντα θα επιλέγει το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή είναι η βαθιά, αν θέλετε, διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι και από πολιτικές των τελευταίων ετών. Περί αυτού πρόκειται. Επιλέγεται το δημόσιο συμφέρον. Εξάλλου, όπως έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξή μου, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος είπε ότι τα capital controls ήταν ένα μέτρο το οποίο λειτουργήσε αποτρεπτικά, έτσι, στην καταστροφική εκροή καταθέσεων εκείνης της περίοδου. Αν το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε εμείς?
1: Ξέρετε, με αυτό που μου λέτε, αν σας άκουγε ο κ. Μαρινάκης, φαντάζομαι ότι θα σας απαντούσε και σας το λέω για να απαντήσετε αμέσως. Ότι άρα ο Τσίπρας δεν αλλάζει, έρχεται ο ίδιος και ακόμα χειρότερος, δεν έχει μάθει από τα λάθη του, κατέστρεψε τη χώρα, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία, την οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο και έρχεται ο ίδιος. Θα ψηφίσετε λοιπόν αυτό που θα σας γυρίσει το 2015 ή εμάς το ας πάμε στο 2030.
3: Εκεί τι απαντάει ο πρόεδρος. Αν θα μου το έλεγε αυτό ο κ. Μαρινάκης, θα μπορούσα να το απαντήσω ευθέως ότι λέει ψέματα. Διότι εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω τη δημοσιονομική στόχη του 15, του 16, του 17 με βάση το δεύτερο μνημόνιο ήταν μη εφικτή και απαιτούσαν πολλά δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα λιτότητας, τα οποία θα ήταν εξοντοτικά για την ελληνική κοινωνία, και είμαι σε θέση να απαντήσω ότι όχι μόνο βγήκε η χώρα από το μνημόνιο, όχι μόνο ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, όχι μόνο εξασφάλισε πλεονάσματα, αλλά κατάφερε να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, κατάφερε να θεσπίσει μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, κατάφερε να οργανώσει την κοινωνική πολιτική, τα επιδόματα στέγασης, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ούτω καθεξής. Τι θα μου πει κάποιος παραπάνω για τη διακυβέρνηση? Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε λάθη, αλλά δεν μπορούμε να ενδώσουμε σε αυτό το μηχανισμό συστηματοποιημένης προπαγάνδας και ψυχολογικής χειραγώγησης που έχει δύο όψεις. Η μία αφορά την αφήγηση της περίοδου 15-19 και η άλλη όψη αυτών των μηχανισμών αφορά τα τεκτενόμενα σήμερα. Δεν έχει διαβάσει καλά αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι διαχρονικά τα προβλήματα, δεν έχει καταλάβει καλά τι γίνεται με τη διαφθορά. Μωρέ, κάνουμε ό,τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, δεν κάνετε ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Στην περίοδο της διακυβέρνησης δεν υπήρχαν τέτοιες υπόνοιες.
2: Άρα η ειδοποιός διαφορά στην περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτό, ότι ήταν η σχέση με τη διαφθορά, ότι ήταν πιο καθαρός, να το πω έτσι.
3: Θα σας πω κάτι. Εμένα τι με εντυπωσιάζει σε σχέση με εκείνη την περίοδο, ενώ και με ιστορικούς όρους. Η διακυβέρνηση Τσίπρα φάνηκε πολλαπλάσια αποτελεσματική σε πεδία στα οποία εμφανίζεται ή ισχυρίζεται ότι έχει προνομιακό πεδίο η Νέα Δημοκρατία. Οργάνωσε καλύτερα, προστάτεψε τους πολίτες ολοκληρωμένα, ενίσχυσε την ανάπτυξη, εξασφάλισε πλεονάσματα. Έκανε πράγματα δηλαδή σε επίπεδο οργάνωσης τα οποία δεν υπάρχει κανένας που να μην τα αναγνωρίζει, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, το έκανε χωρίς διαφθορά, ναι, δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί την ετοιμότητά του, αλλά σύν της άλλης, τι έκανε? Κατάφερε να εξασφαλίσει αυτό που λέω εγώ πάντα ότι είναι πολύ σημαντικό, μια κουλτούρα υπηρεσίας, μια κουλτούρα διαφάνειας και μια κουλτούρα λογοδοσίας. Προστάτευσε ουσιαστικά τους πολίτες από τη φτώχεια, ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους, αλλά υπάρχουν εμφανείς στοιχεία, δείκτες που δείχνουν βελτίωση για εκείνη την περίοδο. Και δεν έρχεται ίδιος, όπως λέτε, κανένας μας δεν είναι ίδιος. Έρχεται με την εμπειρία της διακυβέρνησης, έρχεται με τις γνώσεις.
1: Άρα ο Τσίπρας του 26 δεν θα είναι ο Τσίπρας του 15.
3: Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή έρχεται με τις κατακτήσεις, με την εμπειρία
1: και με τα μαθήματα
3: της
1: προηγούμενης διακυβέρνησης.
3: Πώς είπατε?
1: Και με τα μαθήματα της προηγούμενης διακυβέρνησης.
3: Και με τα μαθήματα και οπωσδήποτε της προηγούμενης διακυβέρνησης.
1: Τώρα, να σας κάνω δύσκολη ερώτηση. Ναι. Πρόσφατα φιλοξενούσα στο Open τον κύριο Παπά, ο οποίος λέει: συμβουλεύω τον κύριο Φάμελο, επειδή λέει συνεχώς να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα, να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Αν τον πάρει ένα τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος, καταρχήν έχει μιλήσει με κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, αν μπορείτε να μας πείτε. Αν τον πάρει κάποιο τηλέφωνο κάποιος από τον κύριο Φάμελος και πει: Αλέξη, γεια σου, τι κάνεις, είμαστε εδώ, έλα να τα πούμε, μήπως συγκλίνουμε, βρούμε κάποια κοινά σημεία συμπόρευσης, τι θα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας?
3: Εμένα μου δημιουργεί αμηχανία όλη αυτή η συζήτηση, να σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Μιλάτε για τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος και για ένα βουλευτή ενός άλλου κόμματος. Δεν μας αφορά εμάς αυτή η κουβέντα.
1: Άρα δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο. Α, δεν θα το σηκώσει.
3: Έχουμε ένα δικό μας φορέα. Δεν μας αφορά.
1: Θα του πει ακόμα και αν το σηκώσει, χαίρομαι που σ' ακούω, αλλά είναι εκτός πλαισίου του και να καταλάβω. Θα το σηκώσει και θα του πει: χαίρομαι που σ' ακούω, αλλά είναι εκτός πλαισίου του σκεπτικού μου μια τέτοια κουβέντα. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Η ανάγνωση του τι θα κάνει, τι θα υποθεί έτσι σε μια τέτοια συνθήκη είναι δική σας. Από τη δική μου πλευρά σας λέω και το επαναλαμβάνω, δηλαδή με τα λόγου γνώσης, δεν μας αφορά στη συζήτηση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση συνεργασίας, σκοπεύουμε να στηριχθούμε.
1: Άρα και να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν θα ακούσει τίποτα ο κ. Φάμελος που θα τον αφορά.
3: Ένας νέος φορέας από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία.
2: Άρα αυτό, κυρία Κουφονικολάκου, όλο που ζούμε αυτές τις μέρες με το ΣΥΡΙΖΑ, εσάς δεν σας αφορά? Δηλαδή είναι στο κενό.
1: Είναι
2: αυτή η συζήτηση, είναι εν κενό.
3: Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω ξανά αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασιών. Αυτός ο νέος φορέας θα δημιουργηθεί από την κοινωνία. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή. Όποιος θέλει να έρθει, ας έρθει. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση προνομίων. Νομίζω ότι αυτά τα τρία πράγματα απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα.
1: Τελευταίο ερώτημα. Είπαμε λοιπόν για τον κύριο Φάμελο για το τηλεφώνημα και θα συζητηθεί η απάντηση κ. Σκουφονικολάκου. Ήταν σαφέστατη. Έγινε πολλή συζήτηση μετά τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι το δίλημα θα είναι των εκλογών Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ο κύριος Τσίπρας σηκώνει τηλέφωνο στις 3 το πρωί και είναι εγγύηση το ότι θα σηκώσει ο ίδιος το τηλέφωνο, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει ένα χάος περίπου, έναν ανεύθυνο και επικίνδυνο ηγέτη.
3: Ναι. Καταλαβαίνω και το άγχος και τον πανικό της κυβέρνησης και δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από το να περιγράφει αυτά τα οποία αναφέρεται αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι το έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι και σηκώνει το τηλέφωνο και είναι σε θέση να αντιληφθεί τους κινδύνους και ενεργοποιείται έγκαιρα και θα το κάνει και για καθόλου τη διάρκεια της προσωπικής του πολιτικής διαδρομής. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν ενδίδουν σε αυτού του είδους τις
1: ευκολίες. Όλοι στις 3 το πρωί θα σηκώσει το τηλέφωνο στον κύριο Φάμελο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουφονικολάκου.
2: Να είστε καλά κύριε Κουφονικολάκου.
1: Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, δεν το συνηθίζω, επειδή ήταν η πρώτη μας συνέντευξη. Είναι σαν να εκπροσωπείτε έναν φορέα 7-8 χρόνια. Εγώ εξεπλάγει από την εμπειρία σας, από την ετοιμότητά σας. Συγχαρητήρια. Αυτό. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με το περιεχόμενο πολιτικά των απαντήσεων, θα το κρίνουν οι ακροατές του Real FM. Εγώ να πω ότι δημοσιογραφικά κάνατε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Η εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων του Ιστιτούτου Αλέξης Τσίπρας.
0: Real FM.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον.
13: μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
16: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
15: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και...
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
17: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας εδώ στον Real Voice 99,5. Λίγες ώρες, δύο ώρες πριν από το πρώτο ημιτελικό της Ευρωλίγκα, εκεί όπου ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει την Φενέρ. Νομίζω ότι όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό το μάτς, γύρω από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα μάτς το οποίο περιμένει η μπασκετική Ελλάδα, περιμένουν όλοι οι Ολυμπιακοί, με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν να κατακτήσουν την τέταρτη κούπα τους στην ιστορία της ομάδας. Έγινε γνωστή η 12η του Ολυμπιακού για τον σημερινό αγώνα με την Φενέρ. Όπως αναμενόταν, ο Γιώργος Μπαλτζόκας επέλεξε τρεις σέντερ και τον Σακίλ Μακίσικ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που υπήρχαν από νωρίς το πρωί. Οι παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμοι για να αγωνιστούν είναι η Νιλικίνα, Μόρις, Φαλ και Λαρεντζάκης. Οπότε η 12η του Ολυμπιακού είναι Βόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βόρτ, Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς, 12η του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό με την Φενέρ. Εμείς σε ό,τι αφορά τα δικά μας είδατε, ακούσατε τα όσα συνέβησαν από τον τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου, εκεί όπου η ομάδα του Φίβου Κρεμαστής κατάφερε να επικρατήσει της ομάδας του Ευκλής Ορονής και να πάρει την κούπα, να κατακτήσει την κούπα για 10η φορά στην ιστορία της. Υπήρχαν αλυσιδωτές αντιδράσεις από εκεί και μετά, που δεν έχουν να κάνουν βέβαια με τον με το μάτς, δεν έχουν να κάνουν με τον τελικό. Υπήρχε η απόφαση από πλευράς Γιάννη Μπερετούλη να ζητήσει για προσωπικούς του λόγους να αποχωρήσει από την ομάδα του Ευκλή, κάτι το οποίο έγινε δεκτό από τον σύλλογο. Εκείνος το ζήτησε και ο σύλλογος και επίσημα ανακοίνωσε την αποδέσμευσή του ουσιαστικά. Ανακοίνωσε την τον ευχαριστή θερμά για την προσφορά του. Θα τα διαβάσουμε όλα αυτά, όπως θα ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκαναν αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού ανάμεσα σε πολλούς πρωταγωνιστές και ο Γιώργος Δελαπόρτας, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της αναμέτρησης στον μεγάλο τελικό, αλλά και τα όσα είπαν οι δύο προπονητές μετά το τέλος του μεγάλου τελικού.

0: Σας στήριξε μέχρι ακόμα και όταν χάνατε 2-0 και πέσατε με 9 παίχτες, φώναζε ευκλής, ευκλής, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό το πιο σημαντικό, ότι τα παιδιά έδειξαν ότι μας κατάλαβαν, κάναμε το λάθος στο παιχνίδι αυτό. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Θεωρώ ότι το χάσαμε το παιχνίδι λόγω του ότι δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ακούσαμε λοιπόν και τον Γιάννη τον Περετούλη και αξίζει να ακούσουμε και τα όσα είπε και ο Νίκος Ορφανίδης, ο οποίος στην πρώτη του συμμετοχή σε τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου καταφέρνει να τον κατακτήσει μπαίνοντας σε ένα κλαμπ ανθρώπων που το έχουν κατακτήσει τον τρόπο και ως ποδοσφαιριστές και ως προπονητές.
0: Θέλω να μου πεις ποια είναι τα συναισθήματά σου, πώς αισθάνεσαι που η ομάδα σου κατέκτησε το κύπελο με σε ένα προπονητή και αν το αφιερώνεις κάπου αυτό τον τίτλο.
3: Λοιπόν, τα συναισθήματα είναι... Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το περιγράψω πραγματικά. Να είσαι αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό το πράγμα και να γίνεται υλοποίηση αυτό το... Αυτός ο σχεδιασμός, αυτός ο στόχος, αυτό το όνειρο. Περάσαμε πάρα πολλά, μα πάρα πολλά αμφισβητηθήκαμε, αλλά καταφέραμε τελικά στο τέλος να δείξουμε ότι είμαστε, να δουλέψαμε πάνω σε αυτό και το παιχνίδι πήγε έτσι όπως έπρεπε να πάει και πήραμε την κατάκτηση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το κύπελο, πραγματικά το λέω και συγκινούμε, στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου που ένα χρόνο με αντέχουνε, που λείπω πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αφιερώσω αυτό στα παιδιά εδώ πέρα, τους παίκτες μου που καταθέσανε ψυχή και σε όλους τους φιλάθλους και να μας έχει όλος ο Θεός καλά.
0: Μία ακόμα ερώτηση. Θεωρείς ότι η ομάδα με σένα και σε αυτή την κατάκτηση ξεπέρασε τα όρια της? Υπάρχουν όρια?
3: Όρια για το Φίβο δεν υπάρχουν. Φίβος είναι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. Αλλά φέτος πιστεύω ότι ξεπεράσαμε τα πάντα. Πραγματικά ξεπεράσαμε τα πάντα. Και αν φτιάξουν κάποια πράγματα και υπάρχει μεγαλύτερη υγεία σε αυτό το σωματείο, πραγματικά κάνω έκκληση να υπάρχει μια υγεία σε αυτό το σωματείο, θα δείτε πολλά πράγματα. Τώρα αυτό είναι ένα ερωτηματικό, θα δούμε στο αμέσως.
0: Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.

Επικυρώθηκαν και επίσημα οι βαθμολογίες από την ΕΠΣΑ Δεκανήσου. Η ΕΠΣΑ Δεκανήσου, η οποία μάλιστα μετά και την σχετική επικύρωση έβγαλε το δελτίο τύπου, το οποίο σας διαβάζουμε και τώρα. Ο πρόεδρος της Παναγιώτης Διακοφώτης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΑ Δεκανήσου μετά την σημερινή συνεδρίαση χθες το πρωί και την επικύρωση των βαθμολογιών συγχαίρουν τα ακόλουθα σωματεία για την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή στην κατηγορία τους και την άνοδό τους σε ανώτερες κατηγορίες. Πρωταθλητής Δωδεκανήσου Α κατηγορίας 25-26 Γάση Άλισος. Πρωταθλητής της Β κατηγορίας Δωδεκανήσου περίοδου 25-26 πρώτος όμιλος Ατρόμητος Δημηλιάς, δεύτερος όμιλος Πάνθυρες και όμιλος Νήσων ο Αντίμαχος. Πρωταθλητής της τρίτης κατηγορίας Δωδεκανήσου είναι η Δήμητρα Δαματριάς. Τους ευχόμαστε όλοι ψυχα καλή επιτυχία και ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις στη νέα αγωνιστική πρόκληση που ανοίγεται μπροστά τους, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Για να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο και να προχωρήσουμε σε άλλες συζητήσεις μετά για το υπόλοιπο της εκπομπής, να πούμε για τον ΑΟΠ Ηλίου, ο οποίος έχει γενική συνέλευση και εκείνος το Σάββατο που μας έρχεται. Όπως βλέπω και οι περισσότερες ομάδες, σας έλεγα προηγουμένως και για την ομάδα του Ευκλής Ορονής, έχει και ο Ηρακλής Μαριτσούλα. Να διαβάσουμε πρώτα για τον ΑΟΠ Ηλίου, ο οποίος καλεί λοιπόν τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7.30 συνέδρασα του Αγίου Γεωργίου. Στην συνέλευση θα γίνει ο απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την πορεία και την επόμενη ημέρα του συλλόγου, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η σχετική προεργασία για τις εκλογές που θα ακολουθήσουν, το επόμενο διάστημα, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο. Τα θέματα της ημερής της διάταξης: διοικητικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης, οικονομικός απολογισμός και ενημέρωση των μελών, έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ, τοποθετήσεις, προτάσεις και συζήτηση μελών για την επόμενη μέρα του συλλόγου, διαδικαστικά θέματα εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τον προγραμματισμό και τις δράσεις του σωματείου την επόμενη διετία. Σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή Μαριτσόν, είναι η δεύτερη κατά σειρά γενική συνέλευση, δεδομένου πως είχε προηγηθεί μία μέσα στην μεγάλη εβδομάδα, τότε και δεν είχε επιτυχία. Έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8, συνέδρια της κοινότητας, και έχουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε δηλαδή, και εμείς από ό,τι μαθαίνουμε, ότι έχουν γίνει κάποιες διεργασίες για να μπουν νέοι άνθρωποι στην ομάδα. Το τελευταίο διάστημα, μετά και την παραίτηση του προηγούμενου ΔΣ, κινητοποιήθηκαν πάλι και νέοι παράγοντες και είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Αύριο είναι η Γενική Συνέλευση, αύριο Σάββατο, και στην Ηρακλή Μαριτσόν, με στόχο να μπουν άνθρωποι οι οποίοι θα προχωρήσουν τον Σύλλογο στην επόμενη μέρα του Συλλόγου, μία από τις ιστορικές ομάδες και η ομάδα του Ηρακλή Μαριτσόν της πρώτης τοπικής κατηγορίας στα 12.

Αρκετές ομάδες συμμετείχαν στο πρόγραμμα το οποίο έτρεξε σε μια συνεργασία της ΟΚ για κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Θυμάστε μια δράση η οποία είχε γίνει και στην ΚΟ αλλά και σε πάρα πολλά μέρη, και στην Ρόδο είχε γίνει, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα από την ΕΟΚ και την UNICEF, και είναι και πράγματα τα οποία ανακοινώσεις οι οποίες θα έχετε δει από τις ομάδες τις τελευταίες ημέρες, και από τον Ιπποκράτη και από τον Φίβο και από την ΑΕΔΙΚΕΟΥ. Μια νέα μεγάλη συνεργασία ανακοίνωσε η Πιόνι, η οποία θα χρησιμοποιεί το κλειστό γυμναστήριο στο ξενοδοχείο Νέπτουν. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ανακοινώνουμε μια σημαντική συνεργασία για τον σύλλογό μας και τα παιδιά της ΚΟ. Πιο συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο Νέπτουν παραχωρεί στον σύλλογό μας το κλειστό γυμναστήριο των εγκαταστάσεών του για τις προπονήσεις των παιδιών, το οποίο θα λειτουργήσει ως τμήμα Νέπτουν Μαστιχάρι. Με τη σημαντική αυτή χορηγία δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά από πυλή, μαστιχάρι, αντιμάχια, κέφαλο και γύρω περιοχές να έρθουν πιο κοντά στα αθλήματα της γυμναστικής σε έναν ασφαλή και σύγχρονο χώρο. Θα θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην διοίκηση του Νέπτουν και ιδιαίτερα στον Γενικό Διευθυντή Κώστα Ζαρίκο για την διαχρονική στήριξή του στον αθλητισμό και στη νέα γενιά του νησιού μας, έναρξη προπονήσεων 15 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία είναι αυτή για την Ιππιόνι. Η Ιππιόνι, η οποία αναχωρεί για Θεσσαλονίκη, αναχώρησαν σήμερα για την Θεσσαλονίκη οι αθλήτριες της Ιππιόνης, η Βικτόρια Ραμάη και η Ήρις Ρίγα, οι οποίες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής Κορασίδων Elite Α Εθνικής Κατηγορίας, που θα διεξαχθεί από 22 έως και 24 Μαΐου. Η πρόκριση ήρθε κατόπιν επίτευξης του υψηλού βαθμολογικού ορίου στους ενιαίους προκριματικούς αγώνες, μέσα από μια ιδιαίτερα απαιτητική και αξιοκρατική διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν όλες οι αθλήτριες της κατηγορίας από όλη την Ελλάδα. Οι δύο αθλήτριες είναι οι μοναδικές που θα εκπροσωπήσουν την ΚΟΕ και τα 12άνησα στην φετινή διοργάνωση. Συνεδεύει η αρχιπροπονήτρια του συλλόγου, Ειρήνη Μιχαήλ.

Με τα παιχνίδια των Παμπέδων και των Παγκορασίδων συνεχίζεται η δράση στα τοπικά πρωταθλήματα της ΚΑΣ για αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι αγώνες των Παμπέδων αφορούν τα play-off, ενώ το παιχνίδι Κολοσσός 1 η Άλυσος μεταφέρθηκε για το Σάββατο στις 5.30. Στους συγκεκριμένους αγώνες και το παιχνίδι Διαγόρας Ροδίων Άθλησης την Δευτέρα στις 9 είναι μάτς τα οποία οδηγούν στο Final Four. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 4 παρατέταρτο ΕΑΚ Απανιώνιος Λέρου για τους Παμπέδες με διαιτητή τον Σταμάτη. Κολοσσός Ρόδου 1 η Άλυσος για τους Παμπέδες με διαιτητή την Μελίνη. Πανιώνιος Λέρου ΕΑΚ για τις Παγκορασίδες στις 6 παρατέταρτο με διαιτητή τον Σταμάτη. Και την Κυριακή Πανιώνιος Λέρου Ακαδημία Καλύμνου στις 9 το πρωί με διαιτητή τον Σταμάτη. Ρόδος συγγνώμη, Elite Basketball Academy η Άλυσος για τις Παγκορασίδες με διαιτητή τον Ξανθό. Και Φίβος Ακαδημία Καλύμνου για τους Παμπέδες την Κυριακή στις 3 με την Μιλία Πατμίου. Την Δευτέρα στις 9 έχει οριστεί το παιχνίδι Διαγόρας Ροδιών Άθλησης για τους Παμπέδες με τον Κιώτου. Από εκεί και πέρα έχουν οριστεί και παιχνίδια σε ό,τι αφορά το βόλεϊ. Διαβάζω εδώ ότι χωρίς Final Four οι Παμπέδες, 6 παιχνίδια απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν. Δεν θα υπάρξει Final Four. Συμμετέχουν 4 ομάδες στο πρωτάθλημα. Η Φλόγα έχει κάνει το απόλυτο 4-4 χωρίς να έχει χάσει κάποιο σετ. Σήμερα θα διεξαχθεί αναμέτρηση Ανταγόρας Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ που υπάρχει στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, τέλη Μαΐου διαβάζω ότι θα γίνει το Final Four των Παγκορασίδων. Δεν ξέρω πού θα γίνει, έξω αν έχει ανακοινωθεί. Α, στο Βενετόκλειο. Σε αυτό προσανατολίζεται, λέει η ΤΕΟΠΕ, ενώ απομένουν ακόμη 11 αναμετρήσεις προς το τέλος της κανονικής περίοδου. Σήμερα θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει 7 ή 8 αναμετρήσεις για τις Παγκορασίδες, προκειμένου να διεξαχθεί λοιπόν το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο το Final Four των Παγκορασίδων. Η Τελχινίδα είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Νομίζω ότι έχει ανέβει για το. Έχει ανέβει, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα της ΤΕΟΠΕ. Θα το δούμε σε λιγάκι αν υπάρχει το πρόγραμμα της ΤΕΟΠΕ με αυτές τις αρκετές αναμετρήσεις. Βλέπω ότι είναι σήμερα στις 9 και 4 το παιχνίδι. Ήταν φασικά χθες με το παιχνίδι Ανταγόρας Όμιλος, με τον Όμιλο να παίρνει την νίκη. Και έχουμε Καλυμνιακός Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ για τις Παγκορασίδες. Καλυμνιακός Ανταγόρας για τις Παγκορασίδες αύριο και αυτό. Back to back είναι τα παιχνίδια. Διαγόρας Φίνικας. Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ Ανταγόρας για τις Παγκορασίδες στην ΚΟ στις 6. Δηλαδή τα κορίτσια τώρα αυτά θα ταξιδέψουν. Θα φύγουν από την Κάλυμνο και θα γυρίσουν να παίξουν στην ΚΟ. Μεταξύ τους. Μάλιστα. Στις 7 Τελχινής Ροδίων Άθλησης για τις Παγκορασίδες και την Κυριακή στις 12 Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ Ανταγόρας για τους Παμπέδες. Μάλιστα. Τρομερά πράγματα. Τρομερό πράγμα τώρα αυτό. Οι Παγκορασίδες παίζουν Καλυμνιακός Όμιλος και Καλυμνιακός Ανταγόρας στις 10 και στις 12. Θα γυρίσουν από την Κάλυμνο στην ΚΟ και θα παίξουν μεταξύ τους Όμιλος Ανταγόρας την Κυριακή στις 6. Τρομερό. Τι να πω. Θα μου πεις εδώ μαθαίνουμε από άλλα site ότι δεν θα γίνει Final Four στους Παμπέδες, χωρίς να βγαίνει σχετική ανακοίνωση, χωρίς να βγαίνει τίποτα τώρα.

Λοιπόν, σε μία ώρα, Ολυμπιακός Φενέρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει την νίκη για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό για να διεκδικήσει την τέταρτη κούπα στην ιστορία του. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έρχεται από τέσσερα συνεχόμενα Final Four, αποτυχημένα Final Four, δεν κατάφερε να κατακτήσει τίτλο και θέλει να τον κατακτήσει στο T-Center, στο ΆΚΑ δηλαδή. Το T-Center τώρα πια το μάθαμε λόγω χορηγού. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο Real Voice και για το match αυτό και για το Final Four γενικότερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα στις 4 εδώ στην εκπομπή Real Score. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την Δευτέρα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύητσα μπήκαν.
16: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Έτοιμη και σήμερα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μια μέρα με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ένα λαμπερό, υπέροχο πρωινό.

Και εμείς από εδώ, από τα ψηλά που είμαστε, με τον ανοιχτό ορίζοντα μπροστά μας, με θέα τον κόλπο της Ιξιάς, νομίζεις ότι από στιγμή σε στιγμή, κύριε Πέρι Βασιλάκη, θα απογειωθούμε.

Γεράκι είναι αυτό που πετάει απέναντί μας. Ζευγάρι, Τι ωραία εικόνα. Πώς είστε, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας, η Παρασκευή, που συνήθως είναι πιο φορτωμένη από τις προηγούμενες, αλλά και μόνο για ψυχολογικούς λόγους. Ακόμα και όταν το Σαββατοκύριακο δεν είναι διαφορετικό από την καθημερινότητα και από την υπόλοιπη εβδομάδα, κουνάει το κεφάλι το Πέρις, γιατί... Εμείς εδώ είμαστε 7.24, έτσι. Αλλά όλα είναι στο μυαλό τελικά. Είναι πώς το παίρνεις το πράγμα. Και την Παρασκευή νομίζω ότι το παίρνεις λίγο καλύτερα. Είμαστε εδώ με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έρχεται κοντά σας αυτή η εκπομπή για να δούμε για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα πρωινό, την επικαιρότητα, την δισιογραφία, όλα αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει από τον ρημαγδό που συμβαίνει γύρω μας. Να τα παρουσιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε.

0: Σήμερα, αν με μία λέξη έβαζα τίτλο στην εκπομπή, θα έλεγα χώρο ταξικό. Με τρεις-τέσσερις λέξεις ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Και στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που νομίζω ότι αφορούν πια τον καθένα. Δεν είναι τόσο τεχνικό το θέμα όπως ίσως ακούγεται. Εμείς έχουμε επιλέξει αποσπάσματα να ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής που είναι πολύ βατά, που μπορεί ο καθένας να καταλάβει έννοιες. Όπως είναι αυτή η μεγάλη και σε εντελώς λάθος κατεύθυνση συζήτηση περί φέρουσας ικανότητας των προορισμών, περί υπερτουρισμού και όλα αυτά τα οποία συζητούν σχετικοί και άσχετοι. She never took the train alone. She hated being on her own. Το θέμα της στεγαστικής κρίσης, το θέμα της, των κλινών και της κατηγοριοποίησης, θέματα που πιστεύω ότι αφορούν και ενδιαφέρουν πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να τα παρουσιάσουμε και να τα κάνουμε όσο πιο κατανοητά και απλά μπορούμε, για να τα καταλάβουν όλοι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την καθημερινότητά μας. Το πώς θα προχωρήσει η ανάπτυξη αυτών των νησιών τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς είναι κάτι που δεν μπορεί παρά να μας αφορά και να μας αφορά άμεσα. Όλες και όλους. Θα το δούμε στην πορεία. Με την ευγενική χορηγία λοιπόν των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα το πρωινό Express έρχεται κοντά σας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο εκεί θα τα βρούμε. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις. Τα πάντα θα βρείτε εκεί. Η μεγαλύτερη ποικιλία, πάνω από 20.000 κωδικοί, να το ξαναπώ. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και είμαι σίγουρη ότι θέλετε να κάνετε μαζικές αγορές. Στις καλύτερες ποιότητες, στις καλύτερες πραγματικά, στις καλύτερες τιμές και με πολύ πολύ συμφέρουσες προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε και από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, για να αξιοποιήσετε το βαλάντιό σας και τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό με τον καλύτερο τρόπο. Να παρουσιάσω τώρα και την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλημέρα σας, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Λοιπόν, σήμερα βάλατε άλλο ένα τραγούδι, το αγαπημένο μου, και ναι, έχω να λέω ότι είμαι από τους πρώτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δημοσιογράφους που το ανακάλυψαν. Όχι. Γαλάνη Δράκος, η εκδρομή. Ένας ήχος εντελώς χατζηδακικός. Υπέροχο τραγούδι. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη. Υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Νατάσα Παμπρή, για τα δελτία ειδήσεων, και ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού έχει να μας πει για το τριήμερο σήμερα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τι μας περιμένει. Από πλευράς καιρικών συνθήκων είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, εκείνος που μας έχει κάνει μια μεγάλη παρέα. Εμάς εδώ και όλες και όλους εσάς εκεί έξω, από όπου και αν μας ακούτε, με όποιον τρόπο και αν μας ακούτε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, σας εύχομαι ολόψυχα και σήμερα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Λοιπόν, αν στο crying game τώρα, μη μου το χαλάς για να πάμε. sorry λέει, σταμάτησε. Άστο, μην αναγκαστώ να το κόψω για να πάμε στο Γιάννη Μανολά, να δώσω κλώτσο να γυρίσει που λέγανε, γιατί έχουμε πολλά σήμερα να πούμε και θέλω να προλάβω να τα χωρέσω. Όσα δεν χωρέσουν στη δική μου την εκπομπή, ακολουθεί και η Νατάσα μετά. Ενιαία είναι η ζώνη η πρωινή. Πάντως αυτά που έχουμε να σας πούμε, θα σας τα πούμε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Άστατος θα καταστεί ο καιρός από σήμερα Παρασκευή και για το επόμενο διήμερο. Ας δούμε όμως τη σημερινή μέρα και πώς τελειώνει η εβδομάδα. Κάποια φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Από τις 12 με 1 το αργότερο θα έχουμε κίνηση φαινομένων με τη μορφή καταιγίδας μάλιστα από τα ορεινά της Ρόδου και θα επεκταθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες και στα υπόλοιπα παραθαλάσσια τμήματα. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα μέχρι τις 6 θα διαρκέσουν το αργότερο και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υπόλοιπα νησιά μόνο αραιές νεφώσεις προβλέπονται, οι οποίες θα πυκνώνουν προς τα ορεινά της Καρπάθου και της Κω όμως, χωρίς όμως να δίνουν φαινόμενα. Οι άνεμοι τώρα θα πνούν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι περίπου το ύψος της Κω με ένταση 4 με 5 μποφόρ και από εκεί και νοτιότερα θα μεταβάλλονται συνεχώς και δεν θα ξεπερνούν κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο άστατος προβλέπεται ο καιρός και τις δύο ημέρες. Έτσι για το Σάββατο κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά στα νοτιότερα νησιά, θα πυκνώνουν αναδιαστήματα και θα έχουν πιθανότητα να δώσουν παροδικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσημεριού αλλά και του απογεύματος. Από εκεί και μετά σταδιακά ο καιρός θα βελτιώνεται, τα σύννεφα ωστόσο δεν θα απομακρύνονται πάρα πολύ. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και αναδιαστήματα από νοτιοδυτικές με την έντασή τους να φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά μέχρι 21 βαθμούς και στην Λίνδο από 17 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν αίθιος προβλέπεται ο καιρός τουλάχιστον μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια η αστάθεια επιστρέφει και θα υπάρχει πιθανότητα και πάλι αυξημένη να έχουμε κάποιες έτσι παροδικές μπόρες ειδικά στην ορεινή Ρόδο, την κεντρική Ρόδο καθώς και την ορεινή Κάρπαθο. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ ενώ από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασίες σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 14 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23, η υψηλότερη θερμοκρασία στο Καστελόριζο μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου εκεί ο υδράργυρος στο μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Άστατος λοιπόν ο καιρός για το τρίμερο και βέβαια βλέποντας όλο αυτό έξω αυτή τη θέα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το διανοηθείς ότι θα αλλάξει κάτι. Είναι τόσο λαμπερή η μέρα, τόσο λαμπερό το πρωινό.

Για την ομότιτλη ταινία «Το παιχνίδι των λιγμών». Ταινία της δεκαετίας του 90, τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90 του Νίλ Τζόρνταν, το 1992.

το χωροταξικό κατά κύριο λόγο, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα ασχοληθούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αλλά πριν πάμε εκεί, γιατί έχουμε και πολλά ηχογραφημένα αποσπάσματα να ακούσουμε και ενδιαφέροντα, θεωρώ, στα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να ξέρουμε τελικά γιατί συζητάμε και τι ακριβώς λέμε όταν χρησιμοποιούμε κάποιους όρους χωρίς να έχουμε κατανοήσει το περιεχόμενό τους. Πριν πάμε εκεί, θέλω να σας πω τις τελευταίες εξελίξεις πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει, και αναφέρομαι στα drones. Σας το είπα ότι αυτό το ζήτημα θα πάει μακριά, δεν πρόκειται να κλείσει έτσι εύκολα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων. Σοκαριστική είναι η ελαφρότητα και η επιπολαιότητα με την οποία το έβαλαν στον δημόσιο διάλογο εκεί οι φωστήρες του Δήμου της Ρόδου. Οι οποίοι πάνε να αντιγράψουν ένα μοντέλο ενός άλλου φίλου τους, του Δημάρχου 3Β, όπως λέγεται, Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, με τη μόνη διαφορά ότι εκείνος κάνει κάτι άλλο από αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι λεβέντες εδώ. Εδώ θέλουν να κάνουν γενική εποπτεία. Γενική παρακολούθηση. Το ένα που θέλω να σας πω είναι ότι στην ιστοσελίδα μας από χθες το μεσημέρι έχουμε δημοσιεύσει, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για τη δουλειά την οποία έκανε ο δικηγόρος ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, που ανέδειξε το θέμα, και την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε και στην εκπομπή μας και κάναμε τον πρώτο σχολιασμό πριν από μία εβδομάδα ακριβώς. Νομίζω την περασμένη Παρασκευή ήταν που τον φιλοξενήσαμε εδώ και έβαλε τις πρώτες έτσι ενστάσεις σε νομικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο, γιατί το θέμα είναι πολύ διάστατο, όπως αντιλαμβάνεστε. Το έβαλε λοιπόν αυτό το θέμα και άρχισε να βάζει στο δημόσιο διάλογο τα πρώτα ερωτηματικά. Χθες λοιπόν μας έδωσε ένα εξαιρετικό κείμενο, πάρα πολύ αναλυτικό, νομικό, αλλά και πολύ απλά γραμμένο, για να μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι ακριβώς πάνε να κάνουν αυτοί εκεί, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν έτσι πάλι εντυπώσεις ότι πάνε να κάνουν κάτι καινοτόμο, κάτι ρηξικέλευθο, κάτι που θα λύσει προβλήματα. Στην ουσία αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να κρύψουν την αδυναμία τους, να ανταποκριθούν στοιχειοδός στις ανάγκες της μεσαιωνικής πόλης. Αλλά το κάνουν με έναν τρόπο εξαιρετικά επικίνδυνο για την πόλη, για τη Ρόδο, για τον τουρισμό της, για τη φήμη της, για την εικόνα της και για την αντίληψη τελικά που θα συνοδεύει στο εξής τη μεσαιωνική πόλη, άρα και τη Ρόδο συνολικά, στην αντίληψη των, στον τρόπο που προσεγγίζουν τελικά την περιοχή μας οι δυνητικοί επισκέπτες. Και ήδη έχουμε τα πρώτα παρατράγουδα και θα σας πω τι εννοώ. Λοιπόν, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, σας παραπέμπω, θα βρείτε αυτήν την εξαιρετική ανάλυση και τεκμηρίωση νομική την οποία κάνει ο κύριος Μαλιαράκης, και εκεί θα καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να περάσει. Δεν μπορεί να σταθεί όλο αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για κατάφορη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και μάλιστα σε τομείς στους οποίους η αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία δουλειά. Αυτά, αν είναι να γίνουν, γίνονται μόνο από αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, ο κύριος Μαλιαράκης επικαλείται, κυρίες και κύριοι, την ίδια την επιχειρηματολογία του Δήμου για να βάλει τα ντρόνς να πετάνε και να επιτηρούν τον κόσμο πάνω από τη μεσαιωνική πόλη. Όπως λέει, στην ενότητα σκοπιμότητα απαριθμούνται τα φαινόμενα που το έργο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει, όπως καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, φαινόμενα άγρας πελατών συνοδευόμενα από εντάσεις και αναταραχές, παράνομη είσοδο στάθμευση κτλ., ζητήματα γενικότερης ασφάλειας λόγω συνωστισμού, έκτακτα συμβάντα που χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών, ενώ στους στόχους οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στην πρόληψη και

και αισθητή παρουσία. Αυτές οι φράσεις είναι οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο Δήμος για να υποστηρίξει τη σκοπιμότητα. Μόνοι τους το λένε ότι θα μας κουνούν το δάχτυλο, θα μας βάλουν σε μια διαδικασία, σε μια νοοτροπία να συμμορφωθούμε μέσω συνεχούς και αισθητής παρουσίας. Ανήκουστα πράγματα, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Σημειώνει λοιπόν ο κύριος Μαλιαράκης ότι πρόκειται κυριολεκτικά για τον ορισμό της μαζικής επιτήρησης δημοσίου χώρου. Με άλλα λόγια, για αστυνομική λειτουργία ή τη μορφή υπηρεσίας και μάλιστα από ιδιώτη ανάδοχο. Πολλά από τα παραπάνω δεν είναι στον πυρήνα τους δημοτική αρμοδιότητα. Ανήκουν στην αστυνομία, την τροχέα, το ΕΚΑΒ. Ο Δήμος σωστά εντοπίζει υπαρκτά προβλήματα, σφάλει όμως όταν θεωρεί ότι μπορεί να τα επιλύσει μόνος, χωρίς τη συνδρομή και τη θεσμική συνεργασία με τους πράγματι αρμόδιους φορείς. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό απόσπασμα. Υπάρχουν πολλά. Εδώ στο άρθρο για τα αντεπιχειρήματα τα οποία δεν ευσταθούν. Και εδώ διαβάζουμε πολύ εξαιρετικά πράγματα. Υποτίθεται ότι δεν θα καταγράφει αυτό το σύστημα ούτε πρόσωπα ούτε πινακίδες και ότι τα δεδομένα αυτά θα αποδεσμεύονται μόνο όταν ζητηθούν από τις αρχές. Αυτό αναιρείται εδώ ο Δήμος. Αν δεν καταγράφεται τίποτα, τότε δεν υπάρχει και τίποτα να αποδεσμευτεί. Σωστά. Η ίδια εξάλλου η μελέτη αναφέρει ρητά σε τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων. Άρα σε καταγραφή που εξυπηρετεί την απόδειξη και την ταυτοποίηση του δράστη. Καταλαβαίνετε, τρικυμία εν κρανίο σε αυτούς που το γράψανε, αυτό που γράψανε. Στην προσπάθεια να καθησυχάσουν και να πούνε ότι δεν θα είναι συνεχής η παρακολούθηση, δεν θα είναι, στην επόμενη φράση το αναιρούν. Και στην ουσία αυτοαναιρούνται και επιβεβαιώνουν ότι θα κάνουν μια συνεχή παρακολούθηση. Το γράφουν άλλωστε. Θέλουν να μας συμμορφώσουν μέσω συνεχούς και αισθητής παρουσίας. Διαβάστε το αυτό το άρθρο, πραγματικά. Διαβάστε το για να ξέρετε όλοι εσείς εκεί έξω. Και κάποιοι ειδικά που βγήκαν χθες και είπαν ότι αυτοί που αντιδρούν, τι φοβούνται, έχουν να κρύψουν κάτι. Ναι, ετοιμάζομαι. Και εγώ και οι άλλοι που μας μιλήσαν εδώ, ο κύριος Μαλιαράκης, ο κύριος Τεχνίτης, ο κύριος Αβής, ο κύριος Πότσος, ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης, ο κύριος Μπαράκας. Όλοι ετοιμαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε νύχτα να παρανομήσουμε μες στην παλιά πόλη και δεν θέλουμε τα ντρόνς γιατί θα μας πιάσουν. Τι είναι αυτά που γράφετε, τι ανοησίες, τι γελιότητες είναι αυτές που λέτε.

Θα βάλουμε τις μαύρες πιστολές τη νύχτα και θα ξαμολυθούμε για να παρανομήσουμε. Άρα δεν θέλουμε τα drones, εμείς που μιλάμε δημόσια εναντίον τους, γιατί κάτι έχουμε να κρύψουμε. Πόση γελιότητα να αντέξει αυτός ο δημόσιος διάλογος, όχι πείτε μου. Πολλοί ήταν αυτοί που από την πρώτη στιγμή επισήμαναν την επικινδυνότητα που έχει όλη αυτή εδώ η ιστορία, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και το τι τελικά θα γίνει όταν το πάρουν χαμπάρι παραέξω. Και αρχίζουν να το παίρνουν χαμπάρι παραέξω. Υπάρχει ήδη δημοσίευμα. Στο Greek Reporter, ένα site το οποίο απευθύνεται στο εξωτερικό, και χθες, ακούστε τι έγραψε. Από προχθές νομίζω έχει βγει αυτό. Έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις του Δήμου. Όχι με τις ανακοινώσεις των αντιδράσεων. Τις αντιδράσεις ενδεχομένως δεν τις έχει πάρει ακόμα χαμπάρι. Στέκεται στις βαρύγδουπες ανακοινώσεις περί όλου αυτού του εκπληκτικού πράγματος που πάνε να κάνουν οι φωστήρες εκεί. Λοιπόν, τι γράφει λοιπόν εισαγωγικά το άρθρο, ακούστε. Η Ρόδος στρέφεται στη χρήση drones για την επιτήρηση της μεσαιωνικής πόλης εξαιτίας αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια. Ωραία διαφήμιση του νησιού, ε. Μπράβο,

0: Άλεξ. Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να αναπτύξει drones, περιπολίες σε δάφους, ελέγχους στις πύλες εισόδου και ομάδες άμεσης παρέμβασης μετά από βίαια περιστατικά. Μπράβο, Άλεξ. Που προκάλεσαν προβληματισμό σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Ελλάδας. Άξιοι, παιδιά, εκεί στο Δήμο. Άξιοι. Δίπλα στην εικόνα που έχουν οι δυνητικοί επισκέπτες της Ρόδου και της Μεσαιωνικής Πόλης, τώρα πλέον έχουν και τις λέξεις ασφάλεια, αυξανόμενη ανησυχία, βία περιστατικά, περιπολίες. Αλλά τι ξέρουν αυτοί? Καινοτομία το λένε αυτό. Καινοτομία το λένε αυτό. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε οι αδαείς. Οι φοβικοί μπροστά στη τεχνολογία και τις εκπληκτικές φαϊνές ιδέες τους. Σοβαρευτείτε πριν είναι αργά. Σοβαρευτείτε, μαζευτείτε, μελετήστε επιτέλους και σταματήστε τις επικοινωνιακές πομφόλιγες. Το λέω στην καθαρεύουσα για να μην κάνει μπιπ. Ο Πέρης που με ακούει απέναντι. Πομφόλιγες, αν δεν το ξέρετε, ανοίξτε το λεξικό. Γιατί μάλλον δεν το ξέρουν αυτοί εκεί, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, πάμε στο χωροταξικό. Έχετε τη λίστα μπροστά σας, κύριε Πέρη Βασιλάκη, την έχετε? Την έχω, λέει, κουνάει το κεφάλι του. Έχουμε πολύ υλικό, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, είχαμε και δελτίο τύπου πρωί-πρωί, βγήκε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις αποφάσεις. Τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν χθες. Λέτε ότι υπάρχουν ήδη σχόλια στα social. Βεβαίως και υπάρχουν σχόλια στα social. Εννοείται ότι υπάρχουν. Έχει αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να καταλαβαίνει τι γίνεται. Γι' αυτό για τον τουρισμό, ξαναγυρίζω λίγο, επιτρέψτε μου αυτή την παρένθεση, ξαναγυρνώντας στο κομμάτι του τουρισμού και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει όλη αυτή εδώ η ιστορία που ανοίξανε τα παλικάρια εκεί στο Δήμο, ο Μενώλης Αβής, για παράδειγμα, γράφει: ήταν αναμενόμενο, δυστυχώς, προειδοποιήσαμε, ζητήσαμε να ακυρωθεί, αλλά θα δράσουν οι φορείς για άμεση διόρθωση. Οι φορείς, πονεμένη ιστορία. Φίλε μου Μανώλη Σαββή, κυρίες και κύριοι, οι φορείς. Είπαμε, σε νιρβάνα είναι αυτοί. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Σιγά τώρα. Είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί. Μέρες είναι που το λέμε. Όταν θα πρέπει να μαζέψουν τα μάζευτα αυτής της ιστορίας, ίσως τότε ξυπνήσουν. Ο πρώτος που θα έπρεπε να έχει κάνει παρέμβαση εδώ είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος. Αυτός είναι ο πρώτος που θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Είναι καταρχήν νομικό το θέμα. Και μετά βέβαια οι τουριστικοί φορείς. Αλλά τώρα που θα αρχίσει σιγά σιγά το πανηγύρι, δεν ξέρω, ίσως τώρα να ξυπνήσουν. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση και επιστρέφω στο χωροταξικό. Είχαμε λοιπόν απόφαση για αυτό το χωροταξικό για τον τουρισμό. Έχουμε ακούσει πολλά όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί τι ακούσαμε? Ότι στην ουσία πηγαίνει με έναν οριζόντιο τρόπο να διευθετήσει ζητήματα κυρίως πολεοδομικά. Δεν είναι πολεοδομικό όμως το θέμα του χωροταξικού του τουρισμού. Το πολεοδομικό είναι ένα μέρος. Το θέμα είναι να διασφαλίσεις ανάπτυξη προοπτική με όρους βιωσιμότητας. Οι οριζόντιες λοιπόν διατάξεις, προβλέψεις, δεν απαντούν στο θέμα αυτό. Σε καμία περίπτωση. Είναι υπερβολικά απλουστευτική η προσέγγιση, πολύ ρηχή, όπως άκουσα χθες τον κύριο Χατζημάρκο να λέει. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της κατηγοριοποίησης ανάλογα με τις κλίνες και τους κόφτες που μπαίνουν εκεί με ένα σκεπτικό το οποίο είναι απολύτως έολο, στο πόδι θα το έλεγα εγώ, στο θέμα της φέρουσας ικανότητας και πολλά, πολλά άλλα. Και βέβαια η κριτική που γίνεται από όλους, πέραν της υπεραπλούστευσης και των οριζόντιων λύσεων που πάει να επιβάλλει, και το γεγονός ότι συντάχθηκε αυτό το κείμενο χωρίς διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, τους γνώστες, εν πάση περιπτώσει, του τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή, τους καθήλυνα αρμοδίους, οι οποίοι βέβαια τώρα μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει και βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά είναι καλύτερα να σχεδιάζεις σωστά από την αρχή, παρά να τρέχεις μετά να μαζέψεις τα αμάζευτα. Έτσι. Και την ίδια ώρα έχουμε ταυτόχρονα να τρέχει και το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές και γενικώς και τα τοπικά πολεοδομικά και γενικώς να γίνεται ένας χαμός να βγάλεις άκρη. Όπου το ένα έρχεται να αναιρέσει στην ουσία και να βάλει άλλο πλαίσιο για το άλλο χωροταξικό. Δύσκολο το θέμα. Γι' αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο εδώ να το κάνουμε όσο γίνεται πιο απλά. Απλό το πράγμα. Κεντρική θέση λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και πριν την πω μάλιστα, να πω και το εξής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, και εδώ θέλω να σχολιάσω λίγο τις θέσεις που πήραν οι παρατάξεις. Συμφώνησαν. Πέρασε με τις ψήφους της πλειοψηφίας της παράταξης του Γιώργου Χατζημάρκου και της μείζωνος μειοψηφίας της παράταξης του Νικηφόρου Παπανικόλα. Εδώ πρέπει να πω ότι υπήρξε συναντήληψη και μάλιστα συναντήληψη η οποία δεν προέκυψε μέσα από τη συζήτηση, αλλά προϋπήρχε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γιατί χθες το πρωί ο κύριος Νικηφόρος Παπανικόλας έδωσε τις θέσεις της παράταξής του στη δημοσιότητα, τις δημοσιεύσαμε και εμείς στο site μας και όλα τα site, χωρίς να έχει στα χέρια του την εισήγηση που θα ερχόταν από πλευράς της πλειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Την πήρε λίγο αργότερα και εκεί, όπως θα ακούσατε στη συνέχεια και τον ίδιο να λέει, διαπιστώθηκε η απόλυτη ταύτιση. Ένα-δυο σημεία μόνο υπήρξε μια απόκληση, η οποία όμως ήταν δευτερεύουσας σημασίας, αφού επί της αρχής, πάνω στις βασικές παρατηρήσεις, οι απόψεις ήταν ταυτόσιμες. Η αντίληψη περί των θεμάτων που προκύπτουν είναι ταυτόσιμες. Έτσι λοιπόν πέρασε με τις ψήφους κατά πλειοψηφία των δύο παρατάξεων, του κυρίου Χατζημάρκου, του κυρίου Νικηφόρου Παπανικόλα. Διαφορετική άποψη διατύπωσε, κυρίες και κύριοι, η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης του κυρίου Γιάννη Αγγέλου. Κατανοητός και ο κύριος Αγγέλου. Θεωρεί, όπως είπε, ότι το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, είναι αντίθετο προς τα συμφέροντα των νησιωτών και το τεκμηρίωσε με το δικό του τρόπο. Μάλιστα, το συνέδεσε και με τα άλλα χωροταξικά που τρέχουν, όπως με τη ΣΑΠΕ, για τη ΣΑΠΕ, για να πει ότι στην ουσία το ένα έρχεται να ακυρώσει το άλλο. Και το τεκμηρίωσε με δικά του παραδείγματα, τι ακριβώς εννοεί και για ποιο λόγο καταψηφίζει. Εκείνο το οποίο πρέπει επίσης να σας πω, και το έχω ξαναπεί, λυπάμαι που θα το επαναλάβω, δεν μπόρεσα να αντιληφθώ, και δεν είναι η πρώτη φορά, θα το ξαναπώ, τι ήθελε να πει η Χρύσα Καραγιάννη. Πραγματικά αδυνατό να μεταφέρω ραδιοφωνικά κάθε φορά που έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο και παίρνει θέση στα θέματα που συζητώνται η κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Ούτε χθες κατάλαβα τι ήθελε να πει. Με συγχωρείτε, πραγματικά, το λέω ειλικρινά. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι μειωμένης αντίληψης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι δεν πιάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χθες λοιπόν είχαμε μία ανάγνωση ενός κειμένου, τεχνικού, δύσκολου κειμένου, που πρέπει να καθίσεις να το διαβάσεις, να το μελετήσεις, όχι να το ακούς ενώ κάποιος το κάνει ανάγνωση, το διαβάζει. Έχω την εντύπωση, πολύ βάσιμα, ότι ούτε η ίδια το καταλαβαίνει, γιατί δεν μπόρεσε να το μεταδώσει. Έβλεπες δηλαδή την αμηχανία και τα λάθη πάνω στην ανάγνωση. Και ξέρετε, όταν ένα κείμενο, που εννοείται ότι σου το έχει γράψει κάποιος τεχνοκράτης, δεν ξέρω, κάποιος άλλος το έχει γράψει, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ο καθένας μπορεί να γράψει ένα κείμενο για λογαριασμό κάποιου άλλου. Το θέμα είναι αυτός ο οποίος θα το πάρει στο χέρι του, ότι το ξέρει. Το βιώνει, το κατέχει το αντικείμενο για να μπορέσει να το μεταδώσει στους ακροατές, στον ακροατή του. Γιατί αν δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος που το διαβάζει, προφανώς δεν μπορεί να το καταλάβει και ο άλλος που είναι απέναντι. Με τον τρόπο που γίνεται μια ξύλινη ανάγνωση ενός δύσκολου τεχνικού κειμένου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Και είναι ένα θέμα αυτό. Είμαι σίγουρη ότι ούτε η ίδια δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς διάβαζε. Αλλά η ίδια δικαίωμά της, κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ. Υπάρχει μόνο ένα σημείο στο οποίο επιχειρηματολόγησε για τη φέρουσα ικανότητα που κατέληξε τελικά σε άλλο ένα περιστατικό που στην ουσία ακυρώνεται ίδια, γελιοποιείται ίδια, δεν ξέρω ποια λέξη πια να χρησιμοποιήσω. Και θα τα ακούσετε και αυτά στην πορεία. Τι είπε, που όχι δεν το εννοούσα έτσι, που δεν το είπα έτσι, που το είπα αλλιώς. Και μετά ήρθαν τα λεγόμενά της μπροστά, ξαναπαίξανε και τέλος πάντων απίθανες καταστάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό, με συγχωρείτε. Και για έναν περίεργο λόγο όλα αυτά τα παράξενα, τα περίεργα, τα τραγελαφικά πολλές φορές συμβαίνουν με την περίπτωση της Ξάς Καραγιάννη. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό αυτή η κοπέλα. Και στον εαυτό της και στην οικογένειά της. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τώρα τι ήθελε να πει για το χωροταξικό, με συγχωρείτε, δεν το έχω αντιληφθεί. Το χωροταξικό, το οποίο συζητήθηκε λοιπόν χθες και μάλιστα είχε και φορείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επενδυτηρίου Ελλάδος, ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός παρών. Ήταν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων, των δύο επιμελητηρίων, ο Γιάννης Πάπου από το Δωδεκάνησα, ο Γιάννης Ρούσος από τις Κυκλάδες. Ήταν ο Θεόφιλος Κυρατσούλης, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ήταν η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, η Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο Κώστας Σουσπανός. Συμμετείχε ο δήμαρχος της Τίνου, ο Παναγιώτης Κροντιράς. Ήταν μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σιγά-σιγά. Καταρχήν, ένα μικρό απόσπασμα από αυτά τα οποία είπε στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χατζημάρκος, ό,τι αφορά την κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι ότι τα οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια των 100 έως 350 κλινών δεν μπορούν να αποτελούν από μόνα τους ένα απόλυτο κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης. Έκανε λόγο εδώ για ρηχή τεκμηρίωση, ενώ σε ό,τι αφορά τη φέρουσα ικανότητα είπε ότι είναι εσφαλμένη και επικίνδυνη η άποψη που διακινούνται από κάποιους ότι είναι ένα μέγεθος στατικό. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά και την κατηγοριοποίηση, χρειάζεται ένας σταθερός μηχανισμός επανεκτίμησης αναδιαστήματα της κατάστασης, γιατί όλα αυτά είναι δυναμικά, δεν είναι γραμμένα σε πέτρα, όπως καταλαβαίνει κανείς. Τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό σε κάθε περιοχή ξεχωριστά και καθώς ο χρόνος περνά από χρονιά σε χρονιά, από περίοδο σε περίοδο. Να ακούσουμε, κύριε Βασιλάκη, αυτό το απόσπασμα.
1: Και ό,τι δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό, δεν θα είναι αποδεκτό και από εμάς. Και αυτό θέλω να είναι μια γραμμή στην οποία να είμαστε συνηθισμένοι από εδώ και στο εξής. Η φέρουσα ικανότητα είναι ένα στατικό μέγεθος. Η φέρουσα ικανότητα υπολογίστηκε σήμερα, εκτιμήθηκε μάλλον σήμερα. Και καθορίζει τη ζωή για τα επόμενα 50 χρόνια, 15, 25, 45, όσα ενδεχομένως συμφωνήσουμε. Και αυτό δεν είναι επιστημονικά ορθό. Γιατί δεν είναι επιστημονικά ορθό? Διότι η φέρουσα ικανότητα έχει σταθεί από πολλές παραμέτρους, οι οποίες αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Άρα η φέρουσα ικανότητα από τη φύση της, και έτσι και η επιστήμη την αντιλαμβάνεται διεθνώς, είναι κάτι το οποίο εκτιμάται διαρκώς μέσα στον χρόνο, ανάλογα με το πώς αλλάζουν οι παράμετροι. Τα παραδείγματα που μπορούμε να πούμε είναι πολλά. Δηλαδή έχεις συγκεκριμένα όρια σε έναν τόπο όπου έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα έλλειψης νερού, πόσιμου νερού, και όταν αυτό, αν αυτό, επαναλαμβάνω, εάν αυτό θεραπευθεί, αν αποκατασταθεί, για κάποιο λόγο κάποιος πρέπει να υποστηρίξει ότι το όριο παραμένει το ίδιο. Προφανώς δεν παραμένει το όριο το ίδιο. Το τρίτο το οποίο θέλω να θέσω είναι την κατηγοριοποίηση, ξεκινώντας από την αρχή του σχεδίου όπως μας διανυμήθη, του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης. Στην αρχή λοιπόν, στη σελίδα στο άρθρο 3, νομίζω, σελίδα 8 ή 9, μας λέει ότι είναι τρεις οι παράμετροι βάσει των οποίων οδηγείται ο συντάκτης αυτού του σχεδίου στο να κατατάξει τις περιοχές, τις κατηγορίες που έχει αποφασίσει να τις κατατάξει. Ποιες είναι αυτές, οι τρεις παράμετροι είναι 1, 2, 3. Μάλιστα. Αμέσως παρακάτω διαπιστώνουμε ότι όλη η κατάταξη έχει γίνει μόνο με μία παράμετρο, οι άλλες δύο δεν εμφανίζονται πουθενά, και αν τυχόν υπάρχουν, εγώ δεν θέλω να αδικήσω το Υπουργείο για δουλειά που ενδεχομένως έχει κάνει, θα πρέπει να μας την παρουσιάσει. Δηλαδή έχει την ένταση του τουριστικού φαινομένου που είναι το πρώτο κριτήριο, και μετά έχει τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Το δεύτερο και το τρίτο κριτήριο δεν το έχουμε δει πουθενά να αποτυπώνεται. Έτσι βλέπουμε μια τεκμηρίωση πάρα πολύ έτσι ρηχή, να γίνεται μια κατάταξη εξαιρετικά σημαντική, καθοριστική για την οικονομική και όχι μόνο ζωή του κάθε τόπου. Επανέρχομαι στη φέρουσα ικανότητα, η οποία αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό όριο, ένα διοικητικό εμπόδιο. Και αυτή είναι μια εσφαλμένη και επιστημονικά επικίνδυνη άποψη, την οποία πρέπει να την αποτυπώσουμε με καθαρότητα στα λόγια μας και να ξεπεράσουμε ενδεχομένως και προσωπικές απόψεις που ο καθένας από εμάς μπορεί και επιτρέπεται να έχει και πρέπει να έχει. Γιατί η ευθύνη που έχουμε σήμερα ξεπερνάει κατά πολύ και το χρόνο της δικής μας εμπλοκής σίγουρα στα κοινά. Ένας λοιπόν σταθερός μηχανισμός επανεκτίμησης για τη φέρουσα ικανότητα είναι το μόνο το οποίο μπορούμε και πρέπει επιστημονικά έτσι να αποδεχτούμε. Ο δυναμικός χαρακτήρας λοιπόν αυτός πρέπει να αποτυπωθεί.
0: Νομίζω ότι γίνεται απολύτως κατανοητό όλο αυτό το θέμα. Η θέση λοιπόν, κεντρική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι οριζόντια αριθμητικά όρια κλινών και ειδικότερα τα όρια από 100 έως 350 κλινές δεν μπορούν να είναι από μόνα τους κριτήριο αποδοχής ή αποκλεισμού μιας τουριστικής επένδυσης, και μάλιστα σε κάποια στιγμή της συζήτησης έγινε η επίκληση ενός πολύ συγκεκριμένου παραδείγματος, πολύ χαρακτηριστικό. Έχουμε ας πούμε μια επένδυση η οποία είναι 100 κλινές, η οποία όμως δεν έχει καμία, μα καμία, κανένα προσανατολισμό όσον αφορά το θέμα βιωσιμότητα. Άρα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα είναι χ, οι 100 κλίνες. Έχουμε μια άλλη επένδυση η οποία μπορεί να είναι 300 κλίνες, η οποία όμως έχει κάνει όλες εκείνες τις μετατροπές μετάβασης προς τη βιωσιμότητα. Όλες εκείνες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, δράσεις και τα λοιπά, υποδομές. Με αποτέλεσμα το δικό της περιβαλλοντικό αποτύπωμα να είναι πολύ μικρότερο μπροστά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της άλλης επένδυσης που είναι πολύ μικρότερη με 100 κλίνες. Ποια θα προτιμήσεις, τις 100 ή τις 300 κλίνες? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι εκείνο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και όχι οριζόντια, έτσι και πολύ επιδερμικά, ένας αριθμός που ποιος τον κρίνει. Γιατί να είναι 100 και να μην είναι 110. Γιατί να είναι 110 και να μην είναι 150. Και γιατί να μην είναι 50. Δεν είναι μια σοβαρή προσέγγιση αυτή όταν μιλάμε σοβαρά για το ειδικό χωροταξικό. Και βέβαια η φέρουσα ικανότητα δεν μπορεί να είναι πάντα ίδια. Η φέρουσα ικανότητα έχει να κάνει με τις υποδομές. Το ζητούμενο, το είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός και θα τον ακούσουμε σε λίγο, δεν είναι να αναχαιτίζεις, και το είπαν και πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, να σταματάς την ανάπτυξη γιατί δεν μπορείς να κάνεις υποδομές. Το θέμα είναι να κάνεις υποδομές που να υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Περιφερειάρχης, κυρίες και κύριοι, έβαλε εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική παράμετρο, η οποία δεν υπάρχει μέσα στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, αλλά είναι βασικό για τα νησιά μας και για τις τουριστικές περιοχές, και έχει να κάνει με την κατοικία. Αλλά ο ίδιος είπε ότι το θέμα δεν είναι η έλλειψη στέγης, που θα έπρεπε να είναι μια πρόβλεψη εκ των όλου κάνευ μέσα στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Το θέμα είναι η έλλειψη της προσιτής στέγης. Γιατί σου λέμε να πληρώσεις χρυσάφι, κάπου θα βρεις να μείνεις. Το θέμα είναι τι γίνεται με την προσιτή στέγη για τη λειτουργία των νησιών. Και αυτό λέει για μας, και περιλαμβάνεται μάλιστα και στο κείμενο των αποφάσεων, των προτάσεων και θέσεων, για μας το ζήτημα της προσιτής στέγης είναι αδιαπραγμάτευτο μέσα στο ειδικό χωροταξικό. Πάμε κύριε Βασιλάκη.
1: Υπάρχει ένα στοιχείο αυτής της συζήτησης που για μας είναι αδιαπραγμάτευτο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξεκίνησε από εμάς η συζήτηση, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς να διεκδικούμε τη μοναδικότητα στη σοφία, δηλώνοντας παντού ότι είμαστε ανοιχτοί για κάθε συζήτηση, να συνδράμουμε, να ακούσουμε, να καταλάβουμε, να διορθώσουμε ενδεχομένως, και αναφέρομαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την κατοικία, την κοινωνική κατοικία. Τι ανάπτυξη θέλουμε, πώς θα είναι η ανάπτυξη, πάρα πολύ ωραία. Τι τουρισμό θέλουμε, πολύ ωραία συζήτηση, όλοι αυτοί. Ο άνθρωπος που υποστηρίζει, ο άνθρωπος που είναι ο πυλώνας αυτής της και αυτού του κλάδου της οικονομίας, όπως όλων των κλάδων, που βρίσκεται σε αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, πουθενά. Για μας αυτό μας κάνει λίγο και μας απογοητεύει και μας θυμώνει. Κάναμε πολλές προτάσεις. Επαναλαμβάνω, δεν είπαμε ποτέ ότι διεκδικούμε τη σοφία ως πρωτοστόχο θέμα. Και λέμε ότι το θέμα της έλλειψης προσιτής στέγης στα νησιά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω, προσιτή στέγη. Γι' αυτό και τον τίτλο «Κοινωνική κατοικία». Κρατήστε τη λέξη προσιτή, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Το πήρα αυτό το μάθημα, το έμαθα στις Βρυξέλλες, όπου στην Επιτροπή των Περιφερειών, όπου έχω την τιμή να συμμετέχω ως αντιπρόεδρος, τον οργανισμό στον οποίο συναντάται η αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης, θα έπρεπε να υπάρξει μια συμμαχία περιοχών με έντονη τουριστική δραστηριότητα για να προωθήσουμε ενδεχομένως και ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις πάνω σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Και εκεί διαπίστωσα ότι το σύνολο των εκπροσώπων όλων των περιοχών, του συνόλου των περιοχών της Ευρώπης, το έβαζε στα πολύ ψηλά στην ιεραρχία, πρώτο ή δεύτερο πρόβλημα. Και με εντυπωσίασε αυτό. Βιομηχανικές περιοχές, αστικές περιοχές, ημιαστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, το ίδιο θέμα έθεταν ψηλά. Και τότε ένας περιφερειάρχης από το εξωτερικό μας είπε ότι σωστά το βάζετε, αλλά το πρόβλημα δεν λέγεται έλλειψη στέγης. Έχετε κάνει λάθος τον τίτλο. Είναι έλλειψη προσιτής στέγης, γιατί με ένα υψηλό τίμημα παντού θα βρεθεί στέγη για κάποιον που την αναζητεί. Αλλά αυτό το εμείς, το οποίο εμείς σήμερα συζητάμε εδώ, επαναλαμβάνω, όλη η Ευρώπη και 27 κράτη-μέλη ομόφωνα, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, είναι η προσιτή στέγη. Προσιτή στέγη λοιπόν με τους σημερινούς κανόνες δεν μπορεί να βρεθεί στα νησιά. Και εμείς ζητήσαμε ένα περιβάλλον κανόνων τέτοιων που να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγασης. Η πρώτη συζήτηση ήταν περιοχές με ειδικούς όρους μόνο για κοινωνική κατοικία. Μας είπανε δεν γίνεται. Okay. Το δεύτερο που είπαμε είναι πάμε στους οικισμούς. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας είναι ότι χωριά ερημώνουν. Και γιατί να μην δώσουμε ζωή στα χωριά μας? Ποιος δεν θα ήθελε να δει τα χωριά να ζωντανεύουν ξανά, τα σχολιά να γεμίζουν μαθητές, η πλατεία να γεμίζει κόσμο, ζωντάνια, κίνηση και μόνιμο πληθυσμό? Αλλά δεν βγαίνει, μας είπανε και αυτό. Γιατί δεν βγαίνει η επέκταση των οικισμών? Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι απολύτως αληθές ότι οι υπολογισμοί όλοι και στα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά γίνονται με βάση τον πληθυσμό που έχουν τα νησιά μας 1η Νοεμβρίου με 30 Μαρτίου. Επαναλαμβάνω, 1η Νοεμβρίου με 30 Μαρτίου. Γιατί εγώ δεν γνωρίζω κανένα νησί μας που 1η Νοεμβρίου με 30 Μαρτίου είναι πιεστικό, ασκεί, δηλαδή είναι πιεστικό το να το επισκεφθείς ή να ζεις εκεί. Μάλλον κάπου το καράβι σαλπάρει λίγο στραβά ως προς αυτά και πρέπει να το ξαναδούμε. Και θέλω να πιστεύω επίσης ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο σωστά, με όποια αντίληψη που έχει ο καθένας. Τα θέματα της κοινωνικής κατοικίας τα βάζουν ψηλά και θέλουν να αντιμετωπιστεί. Θέλουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και για τους εργαζόμενους και για τον μόνιμο πληθυσμό. Και όταν λέω εργαζόμενοι, δεν μόνο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Όλοι εδώ πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι η κοινωνική κατοικία για μας είναι όλος ο δημόσιος τομέας, όλος ο δημόσιος τομέας, δάσκαλοι, καθηγητές, νοσηλευτές, καβίτες, λιμενικοί, αστυνομικοί, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Και βεβαίως όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, τους οποίους τους λέμε εποχιακούς. Και η ερώτηση που έχω να κάνω είναι σημαντική. Τους ρώτησε κανένας αυτούς τους ανθρώπους εάν είχαν τη δυνατότητα να μείνουν εκεί, να πάρουν και την οικογένειά τους, αυτούς τους 7 μήνες που οι ίδιοι έχουν βρει εργασία σε έναν τόπο, αν θα το έκαναν. Γιατί δεν τους βάζει κανένας αυτούς στο δημόσιο διάλογο? Γιατί κάποιος θέλει να αποφασίζει για αυτούς χωρίς οι ίδιοι να μιλούν? Για μας λοιπόν η κοινωνική κατοικία είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας θέμα. Είναι κρίσιμο για την φέρουσα ικανότητα και κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι η κοινωνική κατοικία και το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων που στηρίζουν τη λειτουργία ενός τόπου, και δεν είναι μόνο η οικονομία του, τη λειτουργία της οικονομίας, θα πει κάποιος ο οποίος θέλει να, ενδεχομένως το βλέπει λίγο στενό μυαλά, ότι είναι ο εργαζόμενος στον τουρισμό. Όμως ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο νοσηλευτής, ο αστυνομικός, ο λιμενικός, ο διασώστης του ΕΚΑΒ δεν στηρίζει τη λειτουργία της οικονομίας, στηρίζει τη λειτουργία της κοινωνίας. Να μένει όρθια η κοινωνία. Έτσι. Λοιπόν, για μας κανένα χωροταξικό, ειδικά για τα νησιά μας, δεν θα πρέπει να κλείνει χωρίς να έχει μέσα ειδική ενότητα για αυτό το θέμα. Εάν όλοι θέλουμε πραγματικά να το λύσουμε και κάποιοι από εμάς δεν θέλουν απλώς να το συντηρούν για να έχουν να στηρίζουν την πολιτικά, την πολιτική τους ιδεολογία.
0: Μάλιστα. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή ήταν από τις πιο κομβικές παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις που έγιναν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Το θέμα της προσιτής στέγης. Το θέμα της κοινωνικής κατοικίας που ξεφεύγει από τον τουρισμό και πάει σε όλους τους λειτουργούς. Εκείνους που κρατούν όρθιες τις κοινωνίες, όπως ακούσατε να περιγράφει ο κύριος Χατζημάρκος. Λύσεις που έχουν προταθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο με παλαιότερες αποφάσεις που έχουν ληφθεί για το θέμα δεν έχουν βρει ευήκο αότα, έχουν πέσει στο κενό, όπως τον ακούσατε να λέει. Είπανε όχι για τις ειδικές περιοχές, για ειδικές ζώνες, να θεσπιστούν δηλαδή στα νησιά ειδικές ζώνες κοινωνικής κατοικίας, όπου εκεί θα χτιστούν αποκλειστικά κατοικίες οι οποίες θα διατεθούν στους εργαζόμενους, στους δημοσίους υπαλλήλους, σε όλους αυτούς που από άλλες περιοχές της χώρας πηγαίνουν εκεί για να υπηρετήσουν τις τοπικές κοινωνίες, και τους είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Μια άλλη πρόταση ήταν η επέκταση των οικισμών και σε αυτό είπανε κεντρικά ότι δεν γίνεται, και λέει δεν μπορώ να διανοηθώ ότι λένε όχι, γιατί προφανώς λαμβάνουν υπόψη τους τα πληθυσμιακά δεδομένα των οικισμών το χειμώνα, από τον Νοέμβρη μέχρι τον Απρίλιο, και σου λέει δεν πιέζεται η περιοχή. Μα δεν μιλάμε για το χειμώνα, δεν έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι το χειμώνα, το καλοκαίρι έχουν που δεν πέφτει καρφίτσα και δεν βρίσκεις ούτε κοτέτσι, για να θυμηθώ και μια διαφήμιση χαριτωμένη που είχαμε πριν από το περσινό καλοκαίρι εδώ στα διαφημιστικά μηνύματα που πέφτανε στον Real και γελούσαμε που τα ακούγαμε, γιατί αποτύπωνε αυτό ακριβώς. Ούτε κοτέτσι στην ταράτσα. Και όμως όλα αυτά προσκρούν κάπου, σε κάποιες αντιλήψεις, με μια τεκμηρίωση η οποία δεν πατάει στην πραγματικότητα. Δεν πατάει στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Αδιαπραγμάτευτο λοιπόν για μας, είπε ο κύριος Χατζημάρκος, όταν μιλάμε για το ειδικό χωροταξικό των νησιών, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μέσα το θέμα της προσιτής κοινωνικής κατοικίας. Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε, κυρίες και κύριοι, και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Αλέξανδρος Βασιλικός, ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή σύσκεψη. Μίλησε και εκείνος για όλα, για τις κλίνες, για την κατηγοριοποίησή τους με τον τρόπο που γίνεται, για τη φέρουσα ικανότητα. Εγώ όμως επιλέγω να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Βασιλικός σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα της κοινωνικής κατοικίας, της έβρεσης προσιτής στέγης. Και τι είπε? Ότι πρέπει να προστατευθεί ο τοπικός τρόπος ζωής. Δεν θέλουμε νησιά Λούνα Πάρκ που να ανοίγουν τον Απρίλιο και να κλείνουν τον Οκτώβριο. Αν χάσουμε, λέει, τους ανθρώπους μας από τα νησιά, έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Και ότι αντιθέτως θα πρέπει να δίνονται κίνητρα στους εργαζόμενους να μένουν στα νησιά. Να τον ακούσουμε, κύριε Βασιλάκη.
2: Δεν μπορώ να μην πω και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά το θέμα της κατοικίας. Θα μιλήσω πάρα πολύ απλά. Οι ξενοδόχοι παλιά κάναν κάτι πάρα πολύ απλό. Νίκιαζε ο καθένας ανάλογα με το μέγεθός του σπίτια, στο οποίο κοιμόντουσαν οι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόντουσαν στα ξενοδοχεία. Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει γιατί τα σπίτια αυτά έχουν άλλη χρήση. Επίσης θα πω εδώ ότι στην Ευρώπη υπάρχουν τα παραδείγματα κάποιων περιοχών οι οποίες είναι προστατευόμενες. Και προστατευόμενες όχι για κανέναν άλλο λόγο, διότι πρέπει να προστατευτεί η τοπική κοινωνία. Πρέπει να προστατευτεί ο τοπικός τρόπος ζωής. Εάν χάσουμε τους ανθρώπους που ζουν στα νησιά, εάν χάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν την ταυτότητα του νησιού, και αν τα νησιά οδηγηθούν να γίνουν Λούνα Πάρκ που ανοίγουν τον Απρίλιο και κλείνουν τον Οκτώβριο, τότε θα έχουμε χάσει όλοι. Δεν είναι θέμα ταυτότητας. Και δεν μπορούμε να μην παρεύουμε σε αυτό και για τους εποχικούς εργαζόμενους, αλλά δίνοντάς τους κίνητρα να ζήσουν στα νησιά. Δυστυχώς βλέπουμε σήμερα ότι πάμε να ανατρέψουμε όλο το οικοσύστημα, λέγοντας τι. Α, μπορείτε οι ξενοδόχοι να κοιμούνται σε ξενοδοχεία, οι δάσκαλοι και οι νοσηλευτές και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, και πράγμα το οποίο κάνουν όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα νησιά, έχουν βοηθήσει άπειρες φορές και σε έκτακτες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι αυτό που θα κτίσει το αύριο. Τα ξενοδοχεία έχουν κτιστεί για ολιγοήμερη παραμονή. Αυτή είναι έτσι ορίζεται ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι σπίτι. Στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου δεν θα φέρει κανείς την οικογένειά του για να μείνει. Τα σπίτια πρέπει να είναι σπίτια. Πρέπει να υπάρχει η μέρημνα έτσι ώστε να διατηρήσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και έχω την ευκαιρία να επισκέπτομαι πολλά από τα νησιά της περιφέρειάς σας και το χειμώνα. Όπου οφείλω να πω ότι είναι ανησυχητική η εικόνα που υπάρχει. Διότι βλέπουν μια φθήνουσα, ειδικά το χειμώνα, τους μήνες τους οποίους ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης, μια φθήνουσα παρουσία της τοπικής κοινωνίας, μια φθήνουσα πορεία της ζωής. Εμένα αυτό με στεναχωρεί, όσο είπα και εγώ νησιώτης, είμαι από το Βόρειο Αιγαίο. Αλλά όταν μιλάμε για την επόμενη γενιά και το τι θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα για τα οποία οφείλουμε να πάρουμε αποφάσεις σήμερα. Και υπάρχουν λύσεις. Έχουν πάρθει αποφάσεις και υπάρχουν πολιτικές σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιφέρειες. Οφείλουμε να έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτά και όχι απλά να μετράμε δωμάτια ξενοδοχείου. Δεν είναι η λύση για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι από. Δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ από το χρόνο σας. Είναι ξεκάθαρο ότι, παρόλο και ξαναλέω ότι αυτά που λέω σήμερα δεσμεύουν μόνο εμένα προσωπικά, οι επίσημες θέσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου θα εκφραστούν αύριο κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχουν και επί της διαδικασίας ενστάσεις, υπάρχουν και επί της ουσίας ενστάσεις, έχοντας μιλήσει και με άλλους φορείς εκπροσώπησης, συνδικαλιστικούς φορείς εκπροσώπησης των ξενοδόχων, θεωρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον από αυτά που έχω δει ότι όπως λέγεται και στο δικό σας συμβούλιο, δεν νομίζω να υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις και αυτό θα το αξιολογήσω λέγοντας ότι νομίζω ότι όλοι κοιτάμε τα πράγματα όρημα, κοιτάμε τα πράγματα με το φίλτρο της κοινή λογικής και το φίλτρο το μακροπρόθεσμο του τι πρέπει να γίνει για τους προορισμούς μας, έτσι ώστε να εξακολουθήσουν να είναι πηγή ανάπτυξης, πηγή ανατροπής του δημογραφικού θετικής ανατροπής του δημογραφικού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε σήμερα και όχι να αφήσουμε να εξελίσσονται χωρίς πλάνο. Άρα ναι, βεβαίως έχει ουσία και πρέπει να υπάρχει το χωροταξικό. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς τάσεις, οι οποίες αλλάζουν καθημερινά πια. Δεν υπάρχουν πια οι δεκαετίες όπου για τη δεκαετία του 80 είναι μία η τάση. Εδώ κάθε χρόνο αναπροσδιορίζονται οι τάσεις. Η ταχύτητα της αλλαγής πια είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και αυτήν οφείλουμε μέσα από τους μηχανισμούς που περιγράψε ο κύριος Περιφερειάρχης, να μην πάμε σε στατικές λύσεις, οι οποίες σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια δεν θα έχουν απολύτως καμία ουσία, διότι δεν θα εξελίσσονται με την ταχύτητα της εποχής τους.
0: Να το επαναλάβω, από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις, επισημάνσεις που έγιναν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη συζήτηση για το ειδικό χωροταξικό. Το θέμα της προσιτής στέγης. Που προφανώς δεν μπορεί να λυθεί με το να προσφέρουν δωμάτια οι ξενοδόχοι στον κόσμο που εργάζεται στα νησιά, και επαναλαμβάνω, εκ των όνου κάνευ για ένα χωροταξικό για τον τουρισμό, αν θέλει επί της ουσίας να αντιμετωπίσει τα ζητήματα, τα κοινωνικά ζητήματα, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια, περιβαλλοντικά, οικονομικά, αναπτυξιακά,

Υπέροχος Ρόι Όρμπισον. Και ποιος πάει πακέτο με τον Όρμπισον? Μάικ Όλφιντ.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Περιβασιλάκη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Θα ακούσουμε κάποια πράγματα ακόμη από το περιφερειακό. Έχουν αξία, έχουν σημασία. Νωρίς το πρωί σας είπα για τον κύριο Νικηφόρο Παπανικόλα, ο οποίος χθες το πρωί έδωσε τις δικές του θέσεις και προτάσεις στη δημοσιότητα, για να διαπιστωθεί μετά στη συζήτηση, όταν δόθηκε στους περιφερειακούς συμβούλους και η εισήγηση του Περιφερειάρχη για το θέμα και οι παρατηρήσεις οι οποίες ήταν εκεί, διαπιστώθηκε ταύτιση. Με αποτέλεσμα να περάσει τελικά το κείμενο, να περάσουν μάλλον αυτές οι θέσεις. Μάλιστα ενσωματώθηκε και μία πρόταση την οποία έκανε ο κύριος Παπανικόλας μέσα στο τελικό κείμενο των προτάσεων και των θέσεων. Να περάσει λοιπόν κατά πλειοψηφία αυτό το κείμενο των αποφάσεων και των παρατηρήσεων, που μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας. Νωρίς το πρωί βγήκε δελτίο τύπου σχετικό. Εκεί είναι όλα. Είναι κεντρικό θέμα στο realvoice95.gr. Για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, για να δώσουμε περισσότερο το χρόνο στους ανθρώπους που πήραν το λόγο και εξήγησαν με το δικό τους τρόπο, πήραν θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε και να το διαβάσετε. Ο κύριος Παπανικόλας είπε ότι βάζει φρένο στην ανάπτυξη τελικά αυτό το σχέδιο το οποίο έχει παρουσιαστεί, αντί να ενισχύει τις υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι κομβική σημασία σε αυτή η παρατήρηση, η επισήμανση που έκανε ο κ. Παπανικόλας. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα γιατί δεν έχουμε υποδομές, άρα πατάμε το κουμπί και σταματάμε την ανάπτυξη γιατί δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Το θέμα είναι να υποστηρίξεις την ανάπτυξη την οποία έχεις, αντί να την αναχαιτίζεις. Να το ακούσουμε, κύριε Βασιλάκη.
1: Το επιτελικό κράτος μας έχει συνηθίσει σε μια τέτοια πολιτική, δηλαδή να παίρνει οριζόντια μέτρα χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και εν προκειμένου με τους ανθρώπους του τουρισμού, και το αποτέλεσμα είναι το σχέδιο αυτό που συζητάμε σήμερα. Βλέπουμε και ο προγραμματισμός έγκυται κυρίως στο ότι εισάγονται κάποιοι οριζόντιοι περιορισμοί οι οποίοι έρχονται χωρίς επιστημονική τεκμήριωση, δηλαδή αυτό το κριτήριο των κλινών αλλά τετραγωνικό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αντοχή στις υποδομές που έχει το κάθε νησί, είναι ιδιαίτερος προβληματικό. Και είναι προβληματική όλη η λογική της ΚΙΑ, γιατί φαίνεται ότι η τουριστική ανάπτυξη παρουσιάζεται σαν πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Δηλαδή, αντί να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική επένδυση στις υποδομές προκειμένου η τουριστική μας ανάπτυξη να είναι βιώσιμη, εμείς τι κάνουμε, τις βάζουμε φρένο. Απλά και μόνο επειδή αδυνατούμε ή επιλέγουμε για τον ΑΒ λόγο να μην επενδύσουμε σε αυτά τα απαραίτητα έργα υποδομής. Και έρχομαι στο ζητούμενο, το οποίο είναι οι προτάσεις. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει η οποιαδήποτε απόφαση να πατάει πάνω στα πραγματικά δεδομένα. Άρα, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της αυτή η μελέτη, αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη καταγραφή των κλινών ανά νησί, ανά περιοχή, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογήσουμε και ad hoc, δηλαδή ανά περίπτωση, το πού υστερούμε και πού μπορούμε να χτίσουμε, πού υπάρχει περιθώριο. Επίσης, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα παρατηρητήριο της φέρουσας ικανότητας ανά δήμο, ανά νησί, στα πλαίσια της λειτουργίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας της Περιφέρειας, και στην ίδια λογική να συσταθούν κατά τόπους τέτοια παρατηρητήρια, προκειμένου να έχουμε μία πλήρη αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης. Γιατί συμφωνούμε απόλυτα στο γεγονός ότι η φέρουσα ικανότητα δεν είναι ένα στατικό μέγεθος που το μετρήσαμε μια φορά και άπαξ, αλλά είναι κάτι δυναμικό το οποίο εξελίσσεται. Όταν βγάλαμε την πρόταση αυτή με τη μορφή δελτίου τύπου, δεν είχαμε δει την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής. Τη λάβαμε λίγο αργότερα, αλλά μετά που την μελέτησα είδα ότι στα περισσότερα σημεία συμφωνούμε. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς για πλήρη καταγραφή ή για παρατηρητήριο φέρουσας ικανότητας, το αποτυπώνεται με τη σύνδεση με τα τοπικά πολεοδομικά και ειδικά σχέδια, με τους κατευθυντήριους και μεταβατικούς δείκτες και με την κοινωνική κατοικία. Εμείς λέμε ότι οι Δήμοι πρέπει να έχουν έναν πιο θεσμικό ρόλο στην διαχείριση των βραχυχρόνων ληστώσεων, προκειμένου να μπορούν να απαντήσουν καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. Αλλά ναι, εσείς το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για την κοινωνική κατοικία, κάτι το οποίο μας βρίσκει σύμφωνος. Αυτό που θέλω να προσθέσω στην εισήγηση είναι για ακόμα μια φορά το τέλος ανθεκτικότητας. Δηλαδή η ανάγκη να επιστρέφεται ένα μέρος των χρημάτων που εισπράττονται στα νησιά προκειμένου να διατεθούν για αναπτυξιακά έργα υποδομής του εκάστοτε δήμου, του εκάστοτε νησιού, προκειμένου να απαντήσουμε στις σύγχρονες ανάγκες του κάθε νησιού. Αυτά θέλω να πω. Νομίζω ότι είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν και πάνω στα οποία συμφωνούμε, παρά αυτά που μας χωρίζουν, τα οποία, όπως σας είπα, τα κρίνω και επουσιώδη, γιατί το τέλος ανθεκτικότητας είναι κάτι το οποίο έχουμε ψηφίσει και έχουμε αναγνωρίσει όλες τις παρατάξεις και όλα τα κόμματα. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπανικόλα, σε αυτή τη θέση. Κυρία Καραγιάννη, έχετε τον λόγο.

Μάικ Όλφιλντ είπαμε. Πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο τη Μάγκη Ράιλι δεν τη γράφουν με το όνομά τους? Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, ακούσατε την τοποθέτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Νικηφόρο Παπανικόλα. Και κρατώ αυτό το οποίο είπε. Βάζουμε φρένο στην ανάπτυξη αντί να ενισχύουμε τις υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Νομίζω ότι η πεμπτουσία της τοποθέτησής του ήταν αυτή η φράση. Γιατί αυτό στην ουσία κάνουμε. Και εκεί, ξέρετε, στηρίζονται και όλοι αυτοί οι οποίοι φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα, πέραν του ότι είναι δυναμικό μέγεθος και αλλάζει, έχει να κάνει με τις υποδομές. Όταν συμπληρώσεις τις υποδομές, τις ενισχύσεις, προφανώς αλλάζει και το κομμάτι φέρουσα ικανότητα. Δεν είναι γραμμένα σε πέτρα αυτά. Και απορώ δηλαδή με αυτούς που τα υποστηρίζουν όλα αυτά στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε. Ακούσετε πολλά. Έχουμε μέλλον. Έχετε. Όρεξη να έχετε. Θα ακούσουμε εδώ διάφορα.

0: Στο τέλος της τοποθέτησης του Νικηφόρου Παπανικόλα ακούσαμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού, τον κύριο Αποστόλου, να λέει ο λόγος στην κυρία Χρυσακαραγιάννη. Και εδώ έχουμε τώρα να πούμε πέντε πράγματα. Σας έλεγα το πρωί, για όσους μας ακούτε από το πρωί, ότι δυστυχώς για μένα ο λόγος της κυρίας Καραγιάννη στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ακατάληπτος. Το ομολογώ δημοσίως, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Δεν μπορώ να κατανοήσω τι ακριβώς λέει, ποιες είναι οι θέσεις της στα θέματα τα οποία κατά καιρούς τοποθετείται. Χθες λοιπόν διάβασε μια μεγάλη εισήγηση με πολλά τεχνικά θέματα και τεχνικούς όρους. Ένα ξύλινο κείμενο εν ολίγης, που κάποιος τις έγραψε προφανώς. Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι ούτε η ίδια δεν μπορεί να το κατανοήσει και να το υποστηρίξει, γιατί ο τρόπος που το διάβαζε τελικά έκανε πιο δύσκολη την κατανόησή του από το ακροατήριο. Γιατί είναι λογικό όταν δεν κατανοήσει ο ίδιος κάτι να μην μπορέσεις να το μεταδώσεις κιόλας. Αλλά πέραν τέλος πάντων του ύφους, του τρόπου που με όλο αυτό γίνεται μέσα στις συνεδριάσεις και όλα αυτά, στο μόνο που ξεφεύγει από το κείμενο η κυρία Καραγιάννη είναι όταν έχει να επιτεθεί στην Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά στον Γιώργο Χατζημάρκο. Εντάξει, αυτό το έχουμε δει 100 φορές, το ξέρουμε. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι η ακρίβεια των λεγόμενων και ο τρόπος με τον οποίο αυτά διατυπώνονται, τα διάφορα ζητήματα. Και αν έχει κανείς συνέστηση της σημασίας, των νοήματος, των λέξεων που χρησιμοποιεί. Και θα σας πω αμέσως τι εννοώ. Η κυρία Καραγιάννη στην προσπάθειά της χθες να υπερθεματίσει για το θέμα κορεσμένες περιοχές, υπερτουρισμός και όλα αυτά τα πράγματα, η καραμέλα των τελευταίων ετών για τον υπερτουρισμό, είπε το εξής, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα το ακούσετε το σημείο αυτό, το 2018 είχε χαρακτηρίσει κορεσμένες τις περιφέρειες, νομίζω είπε, των Ιωνίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου. Σας παρακαλώ πολύ λίγο, πείτε μου εσείς όταν ακούτε τη φράση «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει», τι καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει μία απόφαση με την οποία χαρακτηρίζει, βάζει σφραγίδα, ταμπέλα σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, περιφέρειες μεταξύ των οποίων, όπως είπε, τα Ιόνια και το Νότιο Αιγαίο, που τα χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βούλα του, τα χαρακτηρίζει κορεσμένα. Χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν απλώς κάποιος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει μία άποψη, καλή ώρα χθες Περιφερειακό Συμβούλιο, πετάγεται κάποιος και λέει στη θέση του ότι για μένα αυτές οι περιοχές είναι κορεσμένες. Και αυτό λέγεται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο χαρακτήρισε το Νότιο Αιγαίο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κορεσμένο? Προφανώς όχι. Είναι μια άποψη η οποία διατυπώθηκε εκεί μέσα, κάποιος τη μετέφερε, είτε ήταν από κάποιους επιστήμονες, είτε ήταν δική της. Τέλος πάντων, μία άποψη η οποία ακούγεται μέσα σε μία συνεδρίαση από κάποιον σε μία ευρύτερη συζήτηση που αφορά αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν πήρε το λόγο ο Περιφερειάρχης να της πει «Μα δεν υπάρχει τέτοια απόφαση». «Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση». «Μα δεν είπα», λέει, «εγώ ποτέ ότι υπάρχει απόφαση». Κυρία Καραγιάννη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει, δεν σημαίνει απόφαση, έτσι όπως το είπατε. Δεν είπατε ότι απλά κάποιοι εκεί μέσα έχουν αναφέρει αυτό. Και όταν βέβαια μετά επαναλήφθηκε αυτό το ηχητικό για να ξανακούσει και η ίδια τι είπε, συνέχισε να επιμένει «Μα εγώ δεν είπα ότι είναι απόφαση». Γνωρίζουμε ελληνικά, παιδιά. Καταλαβαίνουμε, ή αφού έχουμε κάνει την κάφα μέσα στο Περιφερειακό, προσπαθούμε μετά να τους βγάλουμε όλους ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι εγώ άλλα είπα και εσείς δεν καταλάβατε? Όχι, δεν είπατε άλλα. Όταν λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει κορεσμένες, ο άνθρωπος ο οποίος είναι απέναντι και ακούει καταλαβαίνει ότι υπάρχει απόφαση. Διαφορετικά θα έπρεπε να πείτε μία άποψη που έχει λεχθεί από κάποιους χύψη είναι και αυτή. Αυτό δεν συνιστά απόφαση. Δηλαδή, τι να πάρεις τα σοβαρά μετά από όλα αυτά και τι να σχολιάσεις. Επί της ουσίας εννοώ. Για του λόγου το αληθές, για αυτά τα οποία σας λέμε. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, το απόσπασμα αυτό από τη Χρύσα Καραγιάννη.
1: Όλο το χωροταξικό για τον τουρισμό βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, αφού δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που καταγράφονται σε πολλούς προορισμούς, που είτε αφορούν αυτή την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, είτε στον όρο που θα ακούσετε, και θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση για να στηρίξω αυτό που θα πω. Στον όρο υπερτουρισμό. Η παγκόσμια λοιπόν ακαδημαϊκή κοινότητα αποδέχεται αυτόν ως υπαρκτό ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει τις περιφέρειες Νοτίου και Αιγαίου και Ιωνίου ως κορεσμένες με κριτήρια που έθεσε όχι το ίδιο αλλά μια δεκάδα διακεκριμένων επιστημόνων, και να θυμίσουμε ότι αυτόν τον όρο αρχικά τον έθεσαν στο δημόσιο διάλογο οι κάτοικοι της Βενετίας πρώτη, της Βαρκελόνης μετά, του Άμστερνταμ, των Καναρίων νησιών, των Βαλεαρίδων, αλλά και από την Ελλάδα τολμήσαμε οι Ροδίτες, οι Παριανοί, οι κάτοικοι της Ίω, να αναφέρουμε ότι χάνουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση και στο δημόσιο χώρο, αλλά να βλέπουμε και την ποιότητα ζωής μας να υποβαθμίζεται μέσα από την αλόγιστη τουριστική μεγέθυνση.
0: Μάλιστα, τα ακούσατε με τα αυτιά σας.

Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και δεν ξέρω κιόλας για την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, αν είναι το. Γεια σας. Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και δεν ξέρω κιόλας για την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, αν είναι τόσο συνολικό, τέλος πάντων.

0: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χαρακτηρίσει κάποιες περιφέρειες γιατί το λένε κάποιοι. Απλά είναι μια άποψη η οποία διατυπώθηκε εκεί μέσα. Όταν λοιπόν αυτό επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ακούστε τι πανηγύρι έγινε.
1: Εγώ στο παραλήρημα της κυρίας Καραγιάννη, στο παραλήρημα της εναντίον μου, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είπα ο καθένας έχει τα κινητρά του και εγώ είμαι για κάποιο λόγο στην πολιτική, όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι στα κοινά με έναν τρόπο που να είναι δημιουργικός και παραγωγικός. Ένα από τα κίνητρα λοιπόν που έχω και εγώ και παραμένω είναι αυτές οι αντιλήψεις όπου σκεπάζονται από μίσος και ιδεοληψία να μην επικρατήσουν στην κοινωνία, που την διχάζουν με έναν τρόπο καθοριστικό. Τώρα, πήρα το λόγο γιατί, όχι για να πω αυτό, αλλά για να πω κάτι άλλο. Είπε η κυρία Καραγιάννη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση, της είπε για τη λέξη απόφαση, έχει χαρακτηρίσει τον Νότιο Αιγαίο ως περιοχή όπου υπάρχει υπερτουρισμός. Επειδή...
2: Κύριε Περιφερειακά, εγκεκριμένοι επιστήμονες.
1: Όχι, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε. Είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μας δείξει αυτή την απόφαση. Τώρα μας τη δείξει αυτή την απόφαση. Να σας τη στείλει και να την ανεβάσετε να τη δούμε όλοι.
2: Κύριε Καραγιάννη, μπορείτε να τη στείλετε. Δεν χρειάζεται.
1: Στείλει στη γραμματεία, κυρία Καραγιάννη, και να την ανεβάσετε.
2: Στείλετε σε εμάς.
1: Μπορεί να τη δούμε όλοι την απόφαση αυτή. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Αν την έχει, να μας τη στείλει. Αν δεν την έχει, να βγει να πει ότι δεν την έχει.
2: Ανοίξτε το μικρόφωνο τη κυρία Καραγιάννη, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
3: Λοιπόν, εγώ δεν είπα απόφαση ποτέ. Απόφαση δεν είπα. Μέσα σε συνεδρίαση και είπα ακριβώς ότι μέσα στο 2018 αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό λοιπόν Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιωνίου.
2: Αναφέρθηκε.
3: Δεν είπα απόφαση.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3: Βεβαίως, βεβαίως, και έθεσε τα κριτήρια μια ομάδα δεκάδων διακεκριμένων επιστημόνων
1: που είναι το 2018, της δικής σας ομάδας, είπανε αυτό και το κάνατε απόφαση. Το ότι κάποιος είπε μέσα στο περιφερειακό,
3: κλείστε
1: ένας
3: να μιλάει. Δεν
2: υπάρχει απόφαση. Ακούστε εδώ,
1: είπατε στο εδώ δημόσια. Ότι υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Δεν είπα απόφαση, λάθος κάνετε. Δεν είπα απόφαση.
1: Λοιπόν,
3: εσείς το ακούσατε. Λοιπόν. Δεν είπα απόφαση.
1: Πάμε λοιπόν ξανά. Δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Δεν είπα ποτέ
1: δεν
3: απόφαση.
1: Δεν υπάρχει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαρακτηρισμός. Κάποιος από τους 720 ευρωβουλευτές, σε μία τοποθέτησή του, είπε τη λέξη περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, βάζοντας δίπλα ένα, δύο, τρία άλλα πράγματα, ονόματα, χαρακτηρισμούς κτλ. Αυτό. Εσείς ξέρετε με την τέχνη που τα χρησιμοποιείτε να περάσετε το μήνυμα στην κοινωνία, μα και η Ευρώπη τα λέει αυτά. Δεν τα λέει η Ευρώπη αυτά, δεν τα λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
3: Μίλησα για τον όρο του υπερτουρισμού και του υπερκορεσμού.
1: Ένας από τη δική σας ομάδα εκεί βγήκε και είπε κάτι και το κάνατε γαϊτανάκι. Δεν υπάρχει απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να μην παραμυθιάζετε τον κόσμο με αυτά. Τις ανακρίσεις.
3: Μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε αποδεκτός.
1: Δεν θα μιλάγατε πάνω μου. Περίμενα να τελειώσει.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς που η ελληνική γλώσσα έχει άπειρες λέξεις και αποχρώσεις όταν θέλει να δώσει ένα νόημα, ένα περιεχόμενο, και νομίζω ότι εδώ είναι και η ουσία. Όταν πετάει κανείς τις λέξεις μόνο και μόνο για να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις και όταν έρθει μετά μπροστά στο αδιέξοδο των δηλώσεών του, γίνονται αυτά τα οποία μόλις ακούσατε. Τι είπε η κυρία Καραγιάννη? Ότι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει. Έχει χαρακτηρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι καταλαβαίνει ο καθένας? Ότι έχει γίνει συζήτηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει μια απόφαση χαρακτηρισμού. Όταν λοιπόν τις λένε ότι δεν υπάρχει απόφαση τέτοια, μα εγώ δεν είπα απόφαση, εντάξει, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη απόφαση, λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει. Αναγκάζεται μετά εν τη ρήμη του λόγου της να πει αναφέρθηκε. Παιδιά, είναι άλλο πράγμα αποφάσισε να χαρακτηρίσει και χαρακτήρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: σχέδιο και είναι άλλο πράγμα το αναφέρθηκε από κάποιους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσημος χαρακτηρισμός που να λέει ότι αυτές οι περιοχές είναι κορεσμένες δεν υπάρχει. Αλλά δεν μείναμε μόνο εκεί. Ακούστε το πιο τραγελαφικό της ιστορίας. Όντως, όταν τη ζήτησε ο Περιφερειάρχης να φέρει την υποτιθέμενη απόφαση, εκείνη όντως προσκόμισε μία μελέτη. Μία άποψη που δεν σημαίνει ότι τη δέχτηκε το Κοινοβούλιο, απλά προφανώς κάποια στιγμή σε κάποια συνεδρίαση, σε κάποια επιτροπή εκεί μέσα παρουσιάστηκε. Και όντως γίνεται αναφορά, επαναλαμβάνω, ούτε απόφαση ούτε χαρακτηρισμός, γίνεται αναφορά. Είναι μία μελέτη η οποία αποτυπώνει μια κατάσταση σε κάποιες περιφέρειες της Ευρώπης. Για ακούστε το κλου της ιστορίας. Εκεί μέσα ούτε καν αναφέρεται το Νότιο Αιγαίο.
1: Δυστυχώς, αλλά θα το κάνουμε αυτό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί έχουμε αυτή την υποχρέωση στο τι λέγεται εδώ μέσα και πόσο η ευθύνη έχει ο καθένας όταν μιλάει μέσα. Λέει η κυρία Καραγιάννη στην πρώτη της τοποθέτηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρει απόφαση που χαρακτηρίζει. Και λέω, δώστε μας την απόφαση. Λέει, δεν είπα αυτό.
2: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει τις περιφέρειες Νοτίου και Αιγαίου Ιωνίου ως κορεσμένες. Κορεσμένες.
1: Το είπε η κυρία Καραγιάννη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ακούμε. Λοιπόν, ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό που είπε. Γι' αυτό είπα, αν έχετε κάτι να μας το στείλετε. Μας έστειλε λοιπόν πράγματι κάτι. Τι έστειλε η κυρία Καραγιάννη? Μια συζήτηση σε μια επιτροπή, την Επιτροπή Τραν. Ανεβάστε τη στην οθόνη αυτό που έστειλε η κυρία Καραγιάννη. Ανεβάστε το, γιατί έχει ενδιαφέρον. Για να δείτε με ποιο τρόπο κάποιοι απευθύνονται στους πολίτες και στην κοινή γνώμη. Δείξτε την πρώτη σελίδα. Αυτό δεν έστειλε η κυρία Καραγιάννη. 360 σελίδες είναι. Εγώ την έχω υπόψη μου. Αυτή τη συζήτηση εκεί. Λοιπόν, πηγαίνετε στη σελίδα 16. Είναι 360 σελίδες, επαναλαμβάνω, που έστειλε η κυρία Καραγιάννη. Δηλαδή δεν είναι απόφαση, έτσι. Πάμε παρακάτω. Πηγαίνετε στη σελίδα 16. 16, εδώ. Πηγαίνετε λίγο πιο κάτω. Τι λέει λοιπόν εδώ? Αυτό που έστειλε η κυρία Καραγιάννη, δεν το έχω στείλει εγώ. Σε αυτή την ανάλυση λέει ένας αριθμός 15 περιφερειών. 15 περιφερειών στην Ευρώπη, not currently recognized as destinations in a state of over tourism. Όχι προορισμοί σε κατάσταση υπερτουρισμού, άρα περιοχές at high risk. Και λέει ποιες είναι. Βαλένθια, Ανδαλουσία, Κανάρια στην Ισπανία, Ρωσιόν, Βουνιόν στην Γαλλία, Τρέντο στην Ιταλία, Μαδέιρα, Αλκάρβ στην Πορτογαλία, και στην Ελλάδα έχει δύο, τα Ιόνια νησιά και την Πελοπόννησο, και δεν έχει τον Νότιο Αιγαίο. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε πια εδώ μέσα.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς τώρα σε αυτά, τι άλλο να σχολιάσει κανείς σε αυτά? Γι' αυτό λέμε ότι όταν μιλάς μέσα στα όργανα τα επίσημα, να ακριβολογείς, να ξέρεις τι λες. Όχι να πετάς πράγματα για τη δημιουργία εντυπώσεων απλά. Εν κατακλείδη, απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει. Κανένας χαρακτηρισμός. Δεν υπάρχει. Μια αναφορά σε μία έκθεση που παρουσιάστηκε σε μία επιτροπή. Και το χειρότερο απ' όλα, για τη Χρύσα Καραγιάννη και για αυτούς που τις τα γράφουν όλα αυτά, δεν γίνεται καμία αναφορά στο Νότιο Αιγαίο. Πώς το βάζεις λοιπόν στο κάδρο? Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Το θέμα εδώ τώρα είναι αριθμητικό. Πώς έχουν κολλήσει και με ποια δεδομένα αλήθεια εδώ και 2 χρόνια έχει κολλήσει βελόνα για κάποιους στη λέξη υπερτουρισμός, θα γίνουμε, έχουμε γίνει Βενετία, έχουμε γίνει Βαρκελόνη, έχουμε γίνει το ένα, έχουμε γίνει το άλλο. Από πού προκύπτει? Από το τι γίνεται, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές τον Αύγουστο? Αυτό λέγεται υπερτουρισμός? Εδώ σε αυτά τα μικρόφωνα έχουμε φιλοξενήσει, κυρίες και κύριοι, άπειρους τουριστικούς παράγοντες της αγοράς και κεντρικά και τοπικά, και όλοι λένε ότι από πουθενά δεν προκύπτει υπερτουρισμός. Υπερτουρισμός σημαίνει να μην μπορείς να κουνηθείς χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι που το προσεγγίζεις εμπειρικά το θέμα υπερτουρισμός. Δηλαδή, εγώ θέλω απλά, δεν χωράω να περάσω, άρα είναι υπερτουρισμός, κάποιος άλλος σου λέει μια χαρά είμαι κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνεται διάλογος δημόσιος, και σε αυτή τη χώρα δυστυχώς έτσι γίνεται, με το όπως το πάρει και ό,τι του ήρθει και όπως του φανεί του καθενός. Άμα θέλεις να τεκμηριώσεις υπερτουρισμό ή κορεσμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να το συγκρίνεις μάλιστα και με αυτές τις περιοχές που ανέφερε η κυρία Καραγιάννη, τι έχει γίνει στη μια περιοχή, και εμείς λέει που τολμήσαμε να το πούμε στη Ρόδο, ναι, ήρωες που τόλμησαν να το πούν στη Ρόδο και σε άλλα νησιά. Για να δούμε λοιπόν και τα αριθμητικά δεδομένα, γιατί και αυτά παρουσιάστηκαν χθες. Και αν είστε σε σημείο που μπορείτε να κρατήσετε και ένα στυλό και ένα χαρτί και να τα σημειώσετε, χρήσιμο θα ήταν. Πραγματικά, δηλαδή, εγώ τα σημείωσα χθες γιατί μου έκανε εντύπωση. Ήταν η πρώτη φορά που τα άκουγα τα στοιχεία αυτά, τι γίνεται σε άλλους προορισμούς που χαρακτηρίζονται κορεσμένοι ή έχουν υπερτουρισμό, όπως είναι τα Κανάρια νησιά, όπως είναι η Βαρκελόνη, όπως είναι η Μάλτα, όπως. Για να δούμε πού βρισκόμαστε και εμείς τελικά με αυτούς που έχουν κάνει καραμέλα το κομμάτι υπερτουρισμός. Με δεδομένα, παιδιά, να μιλήσουμε. Με στοιχεία και με αριθμούς. Για σημειώστε τα κι εσείς, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα αυτή την ώρα που μας ακούτε. Κύριε Βασιλάκη.
1: Αυτό που θέλουμε σήμερα είναι τη μετάβαση. Δεν θέλουμε απαγόρευση, μετάβαση θέλουμε. Μετάβαση θα πει ότι επιβραβεύουμε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται με κανόνες που είναι οι κανόνες της εποχής που επιτάσσει να ανεβαίνει ψηλά το θέμα της βιωσιμότητας. Και θα το επαναλάβω το παράδειγμα. Αν εδώ είχαμε να αποφασίσουμε, ας προθέσουμε ότι αποφασίζαμε εμείς και δίναμε εμείς την οικονομική άδεια. 200 κλίνες, ένας ξενοδόχος ο οποίος δεν κάνει τίποτα, καμία προσπάθεια κανόνων περιβαλλοντικών, μάλλον 100 κλίνες, κάποιος που δεν κάνει καμία προσπάθεια περιβαλλοντική, ούτε στην ενέργεια, ούτε στο νερό, ούτε στα απορρίμματα, και 200 κλίνες, ένας που κάνει τα πάντα. Ποιος έχει μεγαλύτερο, χειρότερο για το περιβάλλον, περιβαλλοντικό αποτύπωμα? Ο 100, όχι ο 200. Λοιπόν, αυτή τη λογική εσείς δεν θέλετε να την υιοθετήσετε, γιατί θέλετε να καταργήσετε την ανάπτυξη. Ο τίτλος είναι πλήρης και τον τίτλο της συζήτησης ακόμα τον έχετε σφαγιάσει. Είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Έχετε αφαιρέσει το ανάπτυξη και μιλάτε μόνο για βιώσιμη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν έχει νόημα να μιλάμε για βιωσιμότητα. Ήρθε από μόνη της, θα τα φέρει η ζωή, θα ξαναδιάσουν τα νησιά. Έχει κουζίνες για να πλένουν πιάτα οι νησιώτες, όπως γινόταν επί δεκαετίες. Στον Καναδά, στην Αυστραλία, στις οικοδομές, στα ορυχεία, στο Βέλγιο, στα εργοστάσια, στη Γερμανία, σε όλη την Αμερική, στο σιδηρόδρομο. Εκεί αξίζει στους νησιώτες να ζουν. Εργάτες. Με υψηλό βέβαια ημερομίσθιο, αλλά εργάτες. Μην τυχόν και μείνουν στα νησιά. Εσείς υποστηρίζετε τη φέρουσα ικανότητα σε ένα αστυνομικό μέτρο. Σε ένα αστυνομικό μέτρο. Αυτό θέλετε. Αστυνομούμενη κοινωνία και αστυνομούμενα νησιά. Να δούμε λίγο για τα νησιά που δεν χωράνε οι κάτοικοι τους. Δεν χωράνε. Στη Ρόδο δεν χωράμε. Η πυκνότητα του πληθυσμού στη Ρόδο είναι 120 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δεν χωράμε. 120 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο δεν χωράμε. Συγγνώμη, 90. 120 είναι στην ΚΟ. Στη Μάλτα είναι 1650 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Και στα Ισπανικά νησιά είναι 460 στην Τενερίφη και 255 στη Μαγιόρκα. Ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Α, λέει, όταν κάποιος λοιπόν στη συζήτηση χάνει σε ένα δείχτη, μετά ανακαλύπτει έναν άλλο. Ποιος είναι ο άλλος δείχτης? Λέει, να μην μετράτε αυτό. Να μετράτε τους τουρίστες ανακάτοικο. Τους επτήσιες επισκέψεις, μάλιστα, ανακάτοικο. Η Ρόδος έχει 20 ανακάτοικο. Αν βρει κανείς σε ποιο μέρος του πλανήτη θεωρείται το 20 ανακάτοικο απαγορευτικό, όχι. Εμείς θα λέμε δεν χωράμε. Και 30 κάτι, 35 είναι στην ΚΟΡ. Εμείς θα λέμε δεν χωράμε. Εμείς δεν θέλουμε ανάπτυξη. Εμείς δεν θέλουμε θέσεις εργασίας. Εμείς δεν θέλουμε αύξηση πληθυσμού. Εμείς δεν θέλουμε καταρχήν συγκράτηση του πληθυσμού. Γιατί ο πληθυσμός δεν μένει στα νησιά αν δεν έχει εκεί τη δυνατότητα να έχει ένα ανοιχτό βιωτικό επίπεδο. Όχι. Όχι. Από ιδεολειψία μένει στα νησιά. Ναι. Αυτά τα νησιά για τα οποία μιλάμε είναι νησιά στα οποία και εθνικές πολιτικές διατήρησης του πληθυσμού τους πρέπει να εφαρμοστούν. Και αυτό που σε μια έκφραση υπερβολής είπα, εγώ δεν χαρίζω κανένα νησί, δεν είπα δεν χαρίζω. Ντίνα, χρόνια πολλά, είμαι ο μόνος που δεν σου είπε χρόνια πολλά. Λοιπόν, εγώ Ντίνα μου δεν είπα δεν χαρίζω κανένα νησί, είπα δεν χαρίζω κανένα νησί ακατοίκητο. Έτσι, ακατοίκητο. Δεν το θυσιάζω να μείνει ακατοίκητο για κάτι άλλο. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν μετά αυτή η ομάδα, που έχουμε καταλάβει πια όλοι ποιοι είναι, γιατί σηκώνουν πρώτοι το χέρι τους. Και λέει, μα η Μαγιόρκα έχει μόνο 12 επισκέπτες ανακάτοικο. Α, αλήθεια είναι. Η Μάλτα, ακόμα καλύτερο δείκτη. Είναι βιώσιμη, γιατί έχει 5 επισκέπτες ανακάτοικο. Βρε θεομπαίκτες, η Μάλτα έχει 1650 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Έχει 550.000 πληθυσμό. Και η Μαγιόρκα, για να έχει 12, έχει 980.000 πληθυσμό. Άμα πει τώρα κανείς, ελάτε να αυξήσουμε τον πληθυσμό των νησιών, όχι. Ούτε ο πληθυσμός να ανέβει, ούτε δουλειές να πάει, όχι, τίποτα. Ούτε εισόδημα, όχι. Επιδόματα. Η ακυρομανία που τη λατρεύεται πάει μαζί με την δυστυχία την οποία επίσης λατρεύεται. Γιατί θέλετε δυστυχία για να πατήσετε να κάνετε πολιτική. Πρέπει να γίνετε κήρυκες της δυστυχίας και αν δεν βγαίνει με άλλες εξωτερικές παραμέτρους, να το χτίσετε αυτό το βήμα. Λοιπόν, στην εισήγηση που έχουμε μοιράσει, εμείς λέμε απλά πράγματα και επιστημονικά τεκμηριωμένα, έτσι, αυτά που λέει η επιστήμη διεθνώς. Τι λέει η επιστήμη? Η επιστήμη λέει ότι φέρουσα ικανότητα, η οποία ακόμα δεν έχει διεθνώς, η διεθνής επιστημονική κοινότητα καταλήξει σε μονοσήμαντη μεθοδολογία. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι μονοσήμαντη μεθοδολογία. Ότι είναι ένα δυναμικό μέγεθος. Είναι ένα δυναμικό μέγεθος. Εσείς το θέλετε ένα αστυνομικό μέτρο στατικό. Και θέλετε μόνο να μιλάτε για αστυνομικά μέτρα. Αστυνομικά μέτρα είναι και άδικα. Είναι και αντιεπιστημονικά.
0: Τα σημειώσατε αυτά τα στοιχεία περί υπερτουρισμού και κορεσμού σε σχέση με τους κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σε σχέση με τους επισκέπτες, σε συνδυασμό με τους μόνιμους κατοίκους κτλ. Κτλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο να πει κανείς? Πέρα από το να θαυμάσει την επιχειρηματολογία με την οποία κάποιοι παρεμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο, με αυτές τις καραμέλες που ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Αλλά που δεν έχουν καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Κατά τα άλλα κάποιοι, η παγκόσμια κοινότητα εγχωρώ, κατά την Χρύσα Καραγιάννη, έχει αποφανθεί ότι το Νότιο Αιγαίο είναι κορεσμένο, μάλιστα. Και έχει αποφασίσει και το έχει χαρακτηρίσει και κορεσμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λέγονται στο δημόσιο διάλογο. Και μετά κάποιοι θέλουν να τους πάρουμε στα σοβαρά.

αφιερώσαμε την εκπομπή σήμερα σε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι άξιζε. Μήπως και καταλάβουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Και η Νατάσα Παμπρή θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή της μαζί με τα δικά της τα θέματα για να ακούσουμε και τι είπε ο κύριος Αγγέλου, για να έχουμε έτσι μια άποψη από όλες τις παρατάξεις. Και ο κύριος Γιάννης Πάπου, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, που και αυτός διατύπωσε τις απόψεις του. Αυτά από την Νατάσα σε λίγο.

0: Λοιπόν, αυτή η τριάδα η εκπληκτική. Ξεκινήσαμε με Roy Orbison. Πήγαμε σε Mike Oldfield και τώρα Chris De Berg. Εκπληκτική. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Μπορείς να ξεχωρίσεις, Πέρι? Όχι. Να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, από τις 9 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, έχει ξεκινήσει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα που έχει θέμα η χαρουπιά ασπίδα του αγροοικοσυστήματος απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ημερίδα και θα δούμε τα αποτελέσματά της και το διατάφτα. Γιατί ξέρετε, πέρα από τις ιδιότητες, τα ωφέλη της χαρουπιάς των καρπών της, φαντάζομαι ότι στα σούπερ μάρκετ πια βλέπετε όλο και περισσότερα προϊόντα να είναι από το αλεύρι που βγαίνει από το χαρούπι. Το χαρούπι, το οποίο στην αυθεντική του μορφή, δηλαδή χωρίς επεξεργασία, είναι σαν να τρως σοκολάτα. Αλλά δεν είναι μόνο διατροφικό το θέμα της χαρουπιάς. Έχει να κάνει και με την κλιματική κρίση, την προστασία από φυσικές καταστροφές. Γιατί δεν καίγεται. Δεν καίγεται εύκολα. Θέλουμε να προστατεύσουμε χωριά, οικισμούς, όλα αυτά από τις φωτιές. Τι μπορείς να κάνεις, λέω τώρα εγώ, δεν είμαι ειδική, υποθέτω όμως, το έχω ακούσει. Και για κάποιες περιοχές της χώρας το έχουν κάνει, στην Κρήτη ειδικά υπάρχουν πάρα πολλές χαρουπιές. Γεμίζεις τον κόσμο γύρω από τους οικισμούς με χαρουπιές. Και έτσι έχεις μια εντελώς φυσική ασπίδα προστασίας. Αυτή την ώρα λοιπόν σε εξέλιξη αυτή η μερίδα, την οργανώνει η Ενεργειακή. Η χαρουπιά ασπίδα του αγροοικοσυστήματος απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Έτσι πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά και η επόμενη δεν υπολείπεται σε ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, γιατί προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας έχουμε μια μεγάλη διεθνή συνάντηση εδώ στη Ρόδο. Σχετική είναι η ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης. Είναι η συνάντηση εδώ στη Ρόδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το διήμερο λοιπόν 28 και 29 Μαΐου στη Ρόδο. Θα έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τα μέλη του EPP σε μια συνάντηση με θέμα το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Συνάδελφοι από την αυτοδιοίκηση, είναι, το διευκρινίζω, είναι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αυτοί οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Ρόδο. Συνάδελφοι λοιπόν από την αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης, γράφει ο κύριος Χατζημάρκος, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, θα βρεθούμε μαζί με ευρωβουλευτές και ευρωπαίους αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουμε κοινές θέσεις. Δεν είναι εύκολο να συναντηθούν οι απόψεις εκπροσώπων 27 κρατών μελών και βέβαια δεν είναι εύκολο να συναντηθούν ταυτόχρονα και οι απόψεις των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών. Όμως σκεφτείτε λίγο το εξής. Αυτό που μοιάζει σαν τη μεγάλη αδυναμία είναι ταυτόχρονα και η δύναμη της Ευρώπης. Η σύνθεση, ο σεβασμός, η συνάντηση και η συνεννόηση. Στις 28 και 29 Μαΐου το ραντεβού της Ρόδου είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα στην πορεία αυτή. Ευχαριστώ την πρόεδρο του EPP, την κυρία Ρότιο, που υπηρετεί την αυτοδιοίκηση στην Φιλανδία, για την εμπιστοσύνη και την αποδοχή της πρότασης να πραγματοποιήσουμε αυτή την κρίσιμη συνάντηση στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν στα τέλη της προσεχούς εβδομάδας, Τετάρτη και Πέμπτη νομίζω, είναι 28 και 29 Μαΐου, νομίζω. ο κύριος Χατζημάρκος κατάφερε να φέρει αυτή τη μεγάλη συνάντηση εδώ στη Ρόδο για να αποφασιστούν θέματα που έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις, με την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, γιατί αλλάζουν πολλά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα τα πούμε όμως την ώρα τους. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα στη μεγάλη μας παρέα, που μας ακούσατε. Λίγο σαν σεμινάριο έμοιασε το σημερινό, έχω την εντύπωση, με όλα αυτά τα θέματα, αλλά καλό είναι να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Με στοιχεία, με δεδομένα, να κυριολεκτούμε, να ακριβολογούμε και να μην πετάμε τις λέξεις στον αέρα και μετά να προσπαθούμε να μαζέψουμε τα αμάζευτα με αποτέλεσμα την απίστευτη γελιοποίηση. Που δυστυχώς συμβαίνει συχνά σε κάποιους. Λοιπόν, σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα εκπομπή μας, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Με 33-24 απέναντι στη Φενέρμπαξε στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που γίνεται εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 18-12 η πρώτη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να παίζει εκπληκτική άμυνα. 15-12 το επιμέρου σκορ στη δεύτερη περίοδο, όπου ο Ολυμπιακός έκανε ήττο τον ένα από αγώνα με την Φενέρ να πιέζει αρκετά. Πρέπει ο Ολυμπιακός να διορθώσει το θέμα που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ντόρσεϊ 11 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής, ο Πίτερ 9 σε 9 λεπτά συμμετοχής. Μπιμπέροβιτς πρώτος σκορέρος στο πρώτο ημίχρονο για την Φενέρ με 8 πόντους. 16.500 θεατές που βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ στο παλέ του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Από αυτούς 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή την ώρα 40-24, 8 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: είναι φίλος μου, αλλά αυτό είναι το Έλασον. Το μείζον προκειμένο είναι ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο ικανοποιεί όλες τις ανάγκες για τις οποίες γράφονται ή θα έπρεπε να γράφονται τα βιβλία, αυτά τα βιβλία κοινωνικού, επιστημονικού, πολιτικού τελικά περιεχομένου. Και ένα τέτοιο βιβλίο, η αξία του προκύπτει από το γεγονός ότι σε αναγκάζει πολλές φορές να ψάξεις να το ξαναβρεις στην βιβλιοθήκη για να επιβεβαιώσεις πράγματα, για να ξαναθυμηθείς πράγματα, για να προσθέσεις εργαλεία στην ανάλυσή σου μέσα από αυτά τα οποία παραθέτει το βιβλίο. Και θα μας πει ο ίδιος πώς περάσαμε από το Σέξπιρ και τον Μπερστάιν και από το West Side Story στο Waste Side Story. Αντώνη μου, καλώς ήρθες. Αντώνης Μαυρόπουλος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νίκο. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαστε μαζί. Το πέρασμα από το West Side Story στο West Side Story είναι πάρα πολύ απλό. Όσοι έχουν δει το musical ξέρουν ότι πρόκειται για μια ιστορία που εξελίσσεται στις φτωχολογίες της Νέας Υόρκης. Εγώ είχα την τύχη να ταξιδέψω πολύ στις φτωχολογίες του κόσμου και πρέπει να πω ότι αυτό το ταξίδι δεν μ' άφησε ανεπηρέαστο. Άλλαξε πολύ την αντίληψή μου για τον κόσμο. Με έκανε να δω πολλά πράγματα με άλλο μάτι. Πράγματα που πίστευα τα ισχυροποίησε. Πράγματα που ήταν στον αέρα τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό αμιγός τα διέλυσε. Και νομίζω ότι κατέληξα φυσιολογικά να γράψω ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει, αν θες με έναν άλλο τρόπο, πόσο στενά δεμένη είναι η φτώχεια με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και γιατί η περιβαλλοντική κρίση είναι οικονομική, αλλά και η οικονομική κρίση είναι βαθιά περιβαλλοντική.
0: Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι χημικός μηχανικός του Μεσόβιου Πολυτεχνείου, είναι εξειδικευμένος στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων και όσα περιγράφει στο βιβλίο του είναι πράγματα τα οποία καταρχάς τα έχει δει, τα έχει ζήσει αυτά τα οποία περιγράφεις. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Επέλεξα, Νίκο, να γράψω ένα βιβλίο υβριδικό που να συνδυάσω τα βιώματά μου με τις σκέψεις που μου γέννησαν. Γιατί αυτά που ζήσαμε, χωρίς αυτά που νοηματοδοτούν πάνω μας, χάνουν το νόημά τους. Οι ιστορίες σκέτες, χωρίς τα νοήματά τους, δεν πάνε μακριά. Και γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο, γιατί ήθελα να μοιραστώ τα νοήματα με τους φίλους μου.
0: Μιλάμε λοιπόν για το μεταβολικό ρήγμα. Μιλάμε, επαναφέρεις έναν όρο που ας το ξέρουν οι οικολόγοι, οφείλεται και η ιδιοκτησία του είναι, ανήκει στο Μάρξ πριν από 1,5 αιώνα. Ο πρώτος οικολόγος δηλαδή, με την έννοια της σχέσης ανθρώπου-φύσης, είναι ο Μάρξ. Δεν έχει καταγραφεί πριν από αυτόν τέτοια προσέγγιση. Και μιλάει για το τι κάνει πια ο άνθρωπος, όχι ως φυσικός παράγοντας, αλλά ως οικονομική δύναμη πάνω στον πλανήτη. Και πώς αυτό το κοινό μας σπίτι οδηγεί στην έξωση τους πάντες. Εσύ έρχεσαι λοιπόν, μιλάς γιατί... Είναι ένα βιβλίο που όταν το διάβαζα έβλεπα, μιλάς για τη φαλαινοθυρία. Μιλάς για τις φαβέλες, περνάς μέσα από τις χωματερές, φτάνεις στη γενοκτονία, στη Γάζα, στον πόλεμο, στο Βιετνάμ. Ποια είναι η γραμμή που τα ενώνει όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι η κόκκινη γραμμή που ενώνει όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι όλα αυτά είναι διαφορετικές εκφάνσεις, πλευρές αυτού που λέμε μεταβολικό ρήγμα. Ο Μάρξ πράγματι είχε την ευφυΐα 170 χρόνια πριν, διαβάζοντας πάρα πολύ το Φον Λίμπινγκ, έναν πολύ γνωστό γερμανό χημικό, να διαπιστώσει ότι δημιουργούνται ρήγματα από την αστικοποίηση. Δηλαδή, με την αστικοποίηση του πληθυσμού, τι γίνεται? Οι εργάτες μαζεύονται στις πόλεις, εκεί τρώνε και τα απόβλητα των εργατών δεν γυρίζουν πια στη φύση όπως γινόταν στα χωριά, αλλά γίνονται απόβλητα και τα πετάμε σε χωματερές, σε ποτάμια και τέτοια. Και ο Μάρξ έβαζε το ερώτημα πώς θα αναπληρωθούν τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Αυτή η έννοια του μεταβολικού ρήγματος τη γενικεύουν πια σύγχρονοι μαρξιστές και την κάνουν περίπου ως εξής. Πώς η καπιταλιστική οικονομία διαταράσει τους φυσικούς μεταβολισμούς που υπάρχουν στη φύση και πώς από αυτή τη διαταραχή γεννούνται τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα διατροφικά προβλήματα, αλλά και πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως προσπαθώ να εξηγήσω στο βιβλίο.
0: Τι είναι το ανθρωπόκαινο?
1: Το ανθρωπόκαινο είναι μια ιστορία που έχει αρχίσει και γίνεται της μόδας τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος μεγένθυνε τόσο πολύ την ανθρώπινη οικονομία, που κάποια στιγμή αυτή η οικονομία άρχισε να επηρεάζει τις φυσικές διαδικασίες του πλανήτη. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο στη βασική του εκδοχή τελειώνει ως εξής. Ευτυχώς όμως καταλάβαμε ότι αυτό το κάνουμε και τώρα με νέες τεχνολογίες όλοι μαζί ενωμένοι θα το διορθώσουμε. Στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει ανθρωποκενό, γιατί πρώτον δεν τα κάναμε όλοι μαζί αυτά. Αν έπρεπε να δώσουμε ένα ακριβή όρο, θα πρέπει να μιλήσουμε για Αμερικανόκενο ή για Βρετανόκενο. Διότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία είναι υπεύθυνη περίπου για τις μισές από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ιστορικά. Δεύτερον, στη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης υπήρξαν και ιτημένοι και περιοχές που ερημώθηκαν και λαοί που εξαφανίστηκαν. Τρίτον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρωπόκενο και να ξεχνάμε ότι οι βιομηχανικές επαναστάσεις στηρίχτηκαν στα έσοδα από τη δουλεία και τις φυτείες. Δεν θα υπήρχε η Βρετανική βιομηχανική επανάσταση των μηχανών του ατμού αν η Αγγλία τότε δεν είχε 10% του ΑΕΠ έσοδα από τη δουλεία.
0: Η πρωταρχική συσσόρευση έχει πολύ αίμα.
1: Πολύ αίμα. Και επομένως το να αγνοούμε όλα αυτά και να λέμε οι άνθρωποι γενικά κάνανε έτσι, κάνανε αλλιώς, είναι σαν να κρύβουμε την αιτία του προβλήματος. Και αν κρύβουμε την αιτία, δεν θα βρούμε και τη λύση.
0: Διαβάζοντας βιβλίο, βλέπω ότι περιγράφεις την εξέλιξη του καπιταλισμού μέσω των βιομηχανικών επαναστάσεων. Έχουμε φτάσει και τα περιγράφεις επίσης αυτά τα συσσωρευμένα δραματικά διέξοδα αυτής της εξέλιξης. Και λες ότι κάθε βιομηχανική επανάσταση επιταχύνει και μεγεθύνει αυτά τα διέξοδα αντί να τα επιλύει. Είναι μια προσέγγιση σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνους που λένε, πιστεύουν, διακηρύσουν ότι οι τεχνολογικές επαναστάσεις από μόνες τους είναι η λύση στα συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ποια είναι η πραγματική εικόνα, όχι στην τεχνολογική επανάσταση?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η εικόνα είναι περίπου όσο θα την πω με μια μεταφορά και μετά θα πω και πώς πρέπει να το δούμε τεχνολογικά. Κάθε βιομηχανική επανάσταση είναι σαν να ρίχνει έναν ακόμα όροφο στο σπίτι της ανθρωπότητας. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που κυριολεκτικά από τη μέρα που θα γεννηθούμε μέχρι να πεθάνουμε κατοικούμε μέσα σε ένα σπίτι τεχνολογικό. Η κάθε βιομηχανική επανάσταση ρίχνει άνω έναν όροφο. Κάθε φορά λοιπόν που πέφτει ένας όροφος, δεν πέφτει επειδή έχει γίνει ένα σχέδιο. Πέφτει υπό την επίδραση κυρίως των αγορών, οι οποίες στον καπιταλισμό αυτές ελέγχουν πού πάει η τεχνολογία. Και επομένως, Νικόλα, πρέπει να σκεφτούμε τα ίδια ερωτήματα που θα μας απασχολούσαν αν φτιάχναμε έναν πανοσύκωμα στο σπίτι μας. Ποιος σχεδιάζει τον όροφο? Ποιος θα μείνει εκεί πέρα? Ποιος θα πληρώνει τα κοινόχρηστα? Μας χωράει όλους ή είναι για κάποιους? Αν τα σκεφτούμε όλα αυτά, θα δούμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας στον καπιταλισμό δεν γίνεται με βαθμούς ελευθερίας. Ο κάθε όροφος πρέπει να πατήσει τον προηγούμενο. Ποια είναι η διαφορά της εποχής μας σήμερα? Η διαφορά της εποχής μας είναι ότι δεν ξέρουμε πια αν τα θεμέλια αντέχουν. Γιατί τα θεμέλια παραμένουν τα ίδια. Η εξάρτησή μας από τα οικοσυστήματα, η ανθρώπινη εργασία και η ενέργεια. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια σηκώνουμε τι σηκώνουμε? Πλούτο με τη μορφή του χρήματος, ανισότητες που όλο και οξύνονται με τις τεχνολογίες και τεχνολογικές επαναστάσεις οι οποίες αναπαράγουν νέες ελίτ όλο και μικρότερες. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στην τεχνολογία. Το ερώτημα είναι ότι η τεχνολογία αυτή, έτσι όπως υψώνεται στον καπιταλισμό, δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των ανθρώπων, γιατί όσο πιο ψηλά πάμε γίνεται στενότερη.
0: Είναι κομβικό ερώτημα λοιπόν εδώ, ποιος την κατέχει την τεχνολογία, σε ποια κατεύθυνση την χρησιμοποιεί, πού αποσκοπεί μέσω αυτής.
1: Είναι κομβικό το ερώτημα και θα έλεγα εδώ πέρα μια ιδέα που αξίζει να επεξεργαστούμε στην αριστερά, είναι η ιδέα της αποσυναρμολόγησης. Δεν μας στέει η ανεμογεννήτρια από μόνη της, μας στέει όμως ο τρόπος που οι ανεμογεννήτριες συναρμολογούνται σε ένα business model που ελέγχουν τα πάντα. Δεν μας στέει ένα φωτοβολταϊκό. Μας στέει όμως ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν μπει στο 25% της καλλιεργήσιμης γης και είναι σε ανταγωνισμό με την τροφή. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποσυναρμολογήσουμε τις τεχνολογίες στα συστατικά τους για να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε αλλιώς. Αυτό όμως είναι κοινωνική και πολιτική μάχη πολύ μεγάλης κλίμακας.
0: Αντώνη, ζούμε σε μια εποχή πολέμων. Ο κλασικός υπεριαλισμός, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος, αλλά αυτός είναι ο υπεριαλισμός. Κάποιοι βέβαια προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Ό,τι συνθέτει αυτό που λέμε υπεριαλισμό από την εποχή του Χόμψον και του Λένιν, φροντίζει ο ίδιος να μας θυμίζει περί τίνος πρόκειται, πόσο κυνικός είναι, πόσο αδίστακτος είναι, πόσο καταστροφικός είναι. Εσύ στο βιβλίο προσθέτεις και την έννοια του υπεριαλισμού των ορυκτών καυσίμων. Τι είναι αυτό?
1: Νομίζω είναι μια έννοια που έρχεται να διευρύνει λίγο το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα, η έννοια αυτή θέλει να δείξει ότι ο ιμπεριαλισμός, ήδη από την εποχή του Λένιν μέχρι σήμερα, είναι αξεδιάλυτος από την κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό υπόστρωμα της καπιταλιστικής παραγωγής. Και μάλιστα είναι τόσο στενά δεμένος που, αν κάτσει κάποιος και δει ιστορικά πώς διαμορφώθηκε όλο αυτό το πλέγμα στη Μέση Ανατολή, τη σχέση που είχαν οι Αμερικάνοι με τους Σαουδάραβες, ακόμα και το δολάριο πώς κυριάρχησε στις πετρελαϊκές συναλλαγές και τελικά στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι από την αρχή της χρήσης των ορυκτών καυσίμων έγιναν δύο πράγματα. Πρώτον, τα κοιτάσματα δεν ήταν ισομερώς μοιρασμένα. Δεύτερον, αυτοί που ξέρανε που είναι τα κοιτάσματα φροντίσαν να τα ελέγξουν, και εκεί θεμελιώθηκε ένα πλεονέκτημα στρατιωτικό, πολιτικό, κοινωνικό, το οποίο αναπαράγεται μέχρι τις μέρες μας. Αυτό λοιπόν η θεώρηση του μπεριαλισμού των ορυκτών καυσίμων, κατά τη γνώμη μου, έρχεται να συμπληρώσει και να επικαιροποιήσει την κλασική θεώρηση, και μάλιστα είναι τόσο επίκαιρη στην εποχή μας, όπου βλέπουμε πια ότι η μάχη γίνεται για τον έλεγχο των κοιτασμάτων, πραγματικά πολεμικά και όχι εμπορικά. Όπως έγινε στην Βενεζουέλα με την απαγωγή του Μαδούρο.
0: Και χωρίς προσχήματα.
1: Και χωρίς κανένα πρόσχημα.
0: Παλιά ακόμα και ο Χίτλερ έψαχνε να βρει ένα πρόσχημα.
1: Αυτοί
0: δεν ψάχνουν κανένα πρόσχημα.
1: Κανένα πρόσχημα. Και γι' αυτό γράφω, Νίκο, και σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου, ότι πάμε σε ένα καπιταλισμό τύπου Mad Max. Όπως στην ταινία Mad Max, οι συμμορίες που ελέγχουν τα καύσιμα ελέγχουν όλες τις κοινωνίες. Αυτό ακριβώς ζούμε τώρα. Ο καπιταλισμός της παγκοσμιοποίησης μετατρέπεται σιγά σιγά σε καπιταλισμό Mad Max. Και η παγκοσμιοποίηση γίνεται μπάλα της Κίνας. Thank you.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες στο πρόγραμμα. Καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.

0: σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
8: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
9: Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας κινείται η Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ Παχτσέ. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός προηγείται με 56-49. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού.

0: Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων. Αναλυτικά στο real.gr. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περιλαμβάνει 300.000 επιταγές για 6 διανυκτερεύσεις, ενώ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόη, ομαλά διεξάγεται την κυκλοφορία στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Αντώνη, ό,τι θεό και αν πιστεύει κανείς, το θεμέλιο της ύπαρξής του έχει προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι, είτε στον Αλλάχ πιστεύεις, είτε στον Βούδα, είτε στο Χριστό, είτε σε κανέναν, να υπάρχει οξυγόνο για να μπορείς να πιστεύεις κάπου, να υπάρχει νερό, να υπάρχει τροφή. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το κοινό μας σπίτι, όπως λέγεται και λογοτεχνικά, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πλανήτης Γη?
1: Νομίζω είναι καλό να μιλήσουμε σε δύο επίπεδα. Ας πάρουμε το πρώτο επίπεδο, σαν να είναι η Γη ένα πράγμα που δεν είναι. Αλλά ας πούμε σαν να είναι ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης μαστίζεται από αυτό που λέμε τριπλή περιβαλλοντική κρίση. Το πρώτο κομμάτι είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω μόνο ότι κάθε χρόνο ο πολλαπλησιασμός από καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές, που είναι η πρώτη απτή επίπτωση, τον πληρώνουμε διπλά. Δεν τον πληρώνουμε μόνο με τις καταστροφές που γίνονται, αλλά και με την ακρίβεια που έρχεται στα τρόφιμα αμέσως μετά από αυτά. Η δεύτερη πλευρά της κρίσης είναι η ρήπανση. Νίκο, είναι πολύ χαρακτηριστικό και πρέπει να το ξέρουν οι ακροατές μας ότι το 2022 ήταν η πρώτη χρονιά που οι θάνατοι σε παγκόσμια κλίμακα από ρήπανση περάσανε πρώτοι πάνω από τους θανάτους από καρδιακά, πάνω από τους θανάτους από το κάπνισμα. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η ιστορία. Και η τρίτη πλευρά της περιβαλλοντικής κρίσης, που συνήθως δεν συζητιέται, είναι αυτό που επιστημονικά λένε απώλεια βιοποικιλότητας, δηλαδή το γεγονός ότι μειώνεται δραματικά η ποικιλομορφία, αλλά και η ίδια η βιωσιμότητα της χλωρίδας και της πανίδας σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Θα πω μόνο ένα χαρακτηριστικό γι' αυτό. Το 2050 υπολογίζεται ότι το βάρος των πλαστικών στις θάλασσες θα είναι μεγαλύτερο από το βάρος των ψαριών. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο μεγάλη είναι η κρίση. Αυτό είναι όμως το επίπεδο να δούμε τη Γη συνολικά. Αν αρχίσουμε και κάνουμε zoom, θα δούμε ότι η κρίση δεν είναι μοιρασμένη ομοιόμορφα. Η κρίση χτυπάει κυρίως τους πιο φτωχούς. Και γιατί αυτοί δεν έχουν τα μέσα να την αποφύγουν, ενώ οι πλούσιοι θα πάρουν ένα γιο, θα πάρουν ένα σπίτι σε μια άλλη περιοχή, θα την γλιτώσουν, αλλά και γιατί οι χώρες που είναι φτωχές είναι οι λιγότερο προετοιμασμένες για να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, οι επιπτώσεις όμως είναι ταξικές και οι ανισότητες που υδρογούν τεράστιες. Θα πω ένα παράδειγμα για να το ξέρουν οι φίλοι μας. Όταν έγινε η Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη, το 72% των θυμάτων ήταν μαύροι.
0: Ναι.
1: Και από αυτούς, από το 72% η μισή, με τις περισσότερες επιπτώσεις, ήταν οι πιο φτωχοί μαύροι.
0: Θυμάμαι τότε, γιατί το είχα ψάξει για το βιβλίο για τον καπιταλισμό, ότι είχαν πει στους ανθρώπους να φύγουν. Ναι, αλλά οι μαύροι δεν είχαν αυτοκίνητα για να φύγουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν εκεί και να υποστούν τις συνέπειες, που οι συνέπειες ήταν να χάσουν τη ζωή τους.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό θέλω να σκεφτούν οι ακροατές μας, ότι είναι μια παγκόσμια εικόνα. Στο βιβλίο το συνδέω αυτό με τον Τιτανικό, Νίκο. Επειδή πολλοί μας λένε ότι ναι, η ανθρωπότητα είναι σαν Τιτανικό και η περιβαλλοντική κρίση είναι το παγόβουνο, στο βιβλίο γράφω με μεγάλη ένταση και επιμένω πολύ σε αυτό. Αυτό είχα γράψει και στον ημεροδρόμο στην προδημοσίευση, ότι στον Τιτανικό αυτοί που πεθάνανε, το 75% από αυτούς που πεθάνανε ήταν οι άνθρωποι που ήταν στην τρίτη θέση και στα μπάρια. Ενώ το 80% της πρώτης θέσης σώθηκε.
0: Αυτό το σημείο με το Τιτανικό είναι ένα από τα συγκλονιστικά σημεία του βιβλίου, οπότε θα δώσω μου τη δυνατότητα να το δούμε ειδικά.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τρεις εργενίδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
20: και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

από τίποτα από εδώ και πέρα. Δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς.

0: Είμαστε στο Real FM, είμαστε μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο. Κουβεντιάζουμε με αφορμή το εξαιρετικό του βιβλίο, το Waste Side Story. Μιλάμε για απόβλητα, μιλάμε για την περιβαλλοντική κρίση, μιλάμε για αυτό το περίφημο κοινό μας σπίτι. Και λέγαμε προηγουμένως ότι υπάρχει αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα του Τιτανικού, το οποίο χρησιμοποιούν οι ένοχοι, βασικά το χρησιμοποιούν αυτό και λένε, παιδιά, μη φωνάζετε, είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, να το σώσουμε το καράβι και μετά τις λύνουμε τις διαφορές μας. Αλλά εσύ, με τα στοιχεία που παραθέτεις εδώ για το Τιτανικό, μάλλον δεν είναι και τόσο ανιδιοτελής και πατριωτική αυτή η προσέγγιση.
1: Νίκο, καταρχήν να σημειώσουμε ότι συνήθως αυτοί που τα λένε αυτά είναι οι καπετάνοι του καραβιού. Στον Τιτανικό όμως.
0: Και οι ιδιοκτήτες, βασικά.
1: Και οι ιδιοκτήτες, ακριβώς. Τώρα, αντί για Τιτανικό, μπορούμε να μιλήσουμε για την εθνική οικονομία, για την επιχείρηση, μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Αλλά να πάμε στην ουσία λίγο. Στον Τιτανικό πέθανε το 75% των επιβατών της τρίτης θέσης και μόλις το 25% της πρώτης θέσης. Αυτό είχε δομική αιτία. Η πρώτη θέση είχε καμπίνες πολύ κοντά στις οσίβες λέμβους πάνω-πάνω. Η τρίτη θέση ήταν οι άνθρωποι στα μπάρια, μπουζουριασμένοι, και έπρεπε να περάσουν από ένα λαβύρινθο διαδρόμων και από πάρα πολλές πόρτες για να βγουν. Αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, να δούμε το πραγματικό στατιστικό για τα παιδιά. 29 από τα 30 παιδιά της πρώτης θέσης σώθηκαν. Στην τρίτη θέση σώθηκε μόλις το 1 τρίτο των 200 σχετών παιδιών.
0: Το 1 στα 3 παιδιά.
1: Δηλαδή και η προτεραιότητα που έχουν στα ναυάγια οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως ξέρουμε όλοι από τους άγραφους νόμους της θάλασσας, κάτι παραβιάστηκε. Τώρα, γιατί ο Τιτανικός για μένα έχει σημασία.
0: Άρα λοιπόν, πάνω στο Τιτανικό, αυτοί οι οποίοι σώθηκαν δεν ήταν αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τα λεφτά να πληρώσουν το ακριβό εισιτήριο.
1: Ακριβώς. Και εγώ το μήνυμα που θέλω να καταλάβουμε όλοι είναι ότι, επειδή όντως πάμε για περιβαλλικούς Τιτανικούς, να σκεφτούμε ότι το 90% των ανθρώπων που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ζωή τους από πλημμύρες είναι άνθρωποι πάρα πολύ φτωχοί με εισόδημα λιγότερο από $1,000 το χρόνο. Και αν κάποιος μας λέει, παιδιά, να συνεργαστούμε όλοι μαζί, ακούστε τον καπετάνιο για να σώσουμε το καράβι και θα τα βρούμε, να το απαντάμε, ξέρεις φίλε, αυτοί που σώθηκαν είναι αυτοί που πληρώσαν ακριβότερο εισιτήριο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε υπάκουοι σε τέτοιους καπετάνιους. Αυτό είναι το
0: μήνυμα. Για να πληρώσεις το ακριβότερο εισιτήριο πρέπει να έχεις τα λεφτά να το κάνεις.
1: Έτσι.
0: Αν δεν τάξεις.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, να το πούμε με άλλη λόγια, υπάρχει μια συστημική ανισότητα, η οποία κρύβεται πίσω από το ιδεολόγημα ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι.
0: Να σε ρωτήσω, Αντώνη, έλεγες προηγουμένως. Είπες μέχρι το 2050 το βάρος των πλαστικών στις θάλασσες θα είναι μεγαλύτερο από το βάρος των ψαριών. Υπάρχει αναστροφή σε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Θα σου πω άλλο ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το 2024 ήταν.
0: Και όταν λέω αναστροφή σε αυτό το πράγμα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν εννοώ για τα πλαστικά. Εννοώ για αυτό που ζούμε.
1: Ναι. Γενικά, ναι. Λοιπόν, θα πω. Λοιπόν, το 2024 συνειδητοποίησαμε κάτι ακόμα αντίστοιχη κλίμακα. Το βάρος όλων των πραγμάτων που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι στον κόσμο, κτηρίων, αυτοκινήτων, αεροδρομίων, τηλεοράσεων κλπ., είναι μεγαλύτερο από το βάρος της υπόλοιπης χλωρίδας και πανίδας μαζί. Αναστροφή, εφόσον συνεχίζουμε με όρους αγοράς και καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν υπάρχει. Η καπιταλιστική ανάπτυξη πάει στον γκρεμό. Αυτό το ξέρουν πριν απ' όλα οι ίδιοι που την πυροδοτούν. Και γι' αυτό, Νίκο, αν έχεις παρατηρήσει, συζητάνε όλο και περισσότερο πώς θα φύγουμε μερικοί στο διάστημα, να κάνουμε απικίες, να σώσουμε.
0: Ναι, ο Μπέζος ψάχνει να βρει πώς θα την κάνει.
1: Λοιπόν,
0: και ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, ο Μάσκ.
1: Και ο Μάσκ, ναι. Και πολλοί από αυτούς το συζητάνε. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει μόνο πολύς πόνος, άνισα κατανεμημένος, φτωχότερος. Για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση, θα πρέπει πριν απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και να καταλάβουμε ότι η ρίζα του δεν είναι γενικά η αγορά και η οικονομία. Η ρίζα του είναι η πλήρης εμπορευματοποίηση των πάντων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που εμπορευματοποιείται και το μυαλό μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν εμπορευματοποιηθεί σε άπειρο βαθμό τα τρόφιμα και αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με την ακρίβεια που έχουμε. Έχουν εμπορευματοποιηθεί οι ίδιες οι ζωές μας και, όπως γράφω στο βιβλίο, έχουμε και στοιχήματα θανάτου.
0: Αυτό επίσης είναι ένα συγκλονιστικό μέρος του βιβλίου. Θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτό. Εγώ ομολογώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν με εκπλήσει πια τίποτα σε σχέση με την απληστία και με τη δολοφονικότητα αυτού του συστήματος. Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας αυτό το στοιχείο, εξεπλάγει. Είχα χρόνια να εκπλαγώ ότι έχουν κάνει και αυτό, για το οποίο θα ενημερώσουμε στη συνέχεια τους ακροατές μας.
1: Πάντως, εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα μοτίβο. με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που στον καπιταλισμό εμπορευματοποιείται η τελευταία σταγόνα της φύσης για να βγει κέρδος, και αν βγει το κέρδος πετάγεται σαν απόβλητο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμπορευματοποιείται και η εργατική δύναμη.
0: Με το πετρέλαιο τι γίνεται, Αντώνη?
1: Νομίζω ότι με το πετρέλαιο έχουμε μια νέα εποχή, μπαίνουμε πια σε μια νέα εποχή, και ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, είναι και σύμβολο αυτής της νέας εποχής. Με το πετρέλαιο νομίζω ότι μπαίνουμε στην εποχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων. Δεν ξέρω αν αυτή η εποχή θα κρατήσει 30 χρόνια, 25 ή 50. Σίγουρα είμαστε σε αυτή την εποχή, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά πριν από όλους οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προσπαθούν να ελέγξουν κάθε είδους ενεργειακό πόρο που είναι εφικτό να ελέγξουν. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, Νίκο, να καταλάβουμε είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι άρρηκτα δεμένα με τον πολιτισμό μας. Γιατί? Ο πολιτισμός μας βασικά τι έχει? Έχει ατσάλι, έχει πλαστικά, έχει λιπάσματα και τσιμέντο. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς αυτονία ορυκτών καυσίμων. Άρα η εποχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων μας αναγκάζει, ακόμα και αν δεν θέλαμε, να ξανασυζητήσουμε τον πυρήνα της οικονομίας και του πολιτισμού, και φυσικά και τη σχέση ιδιοκτησίας. Ακόμα και να μην θέλαμε.
0: Η πυρηνική ενέργεια είναι απάντηση?
1: Νομίζω πως όχι. Και θα εξηγήσω γιατί. Η πυρηνική ενέργεια για να φτιαχτεί, πρώτον, θέλει πάρα πολλά μέταλλα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα. Για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα με πυρηνική ενέργεια και να γεμίσουμε τον κόσμο, ακόμα και να αγνοήσουμε τα προβλήματα των πυρηνικών αποβλήτων, θα πρέπει τα επόμενα 25-30 χρόνια να βγάλουμε από το έδαφος μια τεράστια ποσότητα μετάλλων, που κάποιοι λένε της τάξης των 500-600 εκατομμυρίων τόνων, που σημαίνει ότι θα επιδεινώσουμε πολύ περισσότερο το κλίμα. Επίσης, η πυρηνική ενέργεια θέλει χρόνο. Τα εργοστάσια αυτά δεν φτιάχνονται σε ένα μήνα και δύο. Θέλουν πολλά χρόνια για να φτιαχτούν, και ακόμα περισσότερο για να λειτουργήσουν καλά. Επομένως, όσοι βάζουν ελπίδες στην πυρηνική ενέργεια, παίζουν σε λάθος στοίχημα. Δεν θα μπορέσει αυτό να συγκρατήσει το τέλος των ορυκτών καυσίμων.
0: Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε στη δεύτερη ώρα, γιατί νομίζω πρέπει να δούμε και αν υπάρχει λύση σε όλο αυτό.
2: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
13: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, clown, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου.
14: Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαρωτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
17: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
18: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
19: Από την αρχή αποφασισμένος να είναι στο τελικό της Κυριακής, με άμυνα ατσάλι έφτασε δικαιότατα στην επιτυχία. Ο Βεζέρκοφ πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ θετική η παρουσία του, πέτυχε 16 πόντους, 5 rebound, 1 assist σε 23 λεπτά συμμετοχής. Ο Πίτερ 17 πόντους σε 19 λεπτά. Ο Ντόρσεϊ πολύ καλό στην πρώτη και δεύτερη περίοδο, 15 πόντους, 3 rebound, 1 assist σε 19 λεπτά συμμετοχής. Ο Μπιμπέροβιτς πρώτο σκόρερ για την τουρκική ομάδα με 17 πόντους, 6 rebound, 1 assist σε 30 λεπτά παρουσίας. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια. 9 το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος τελικός. Ο Ολυμπιακός στις 11 απόψε θα μάθει τον αντίπαλό του. Ρεάλ ή Βαλένθια θα είναι στον τελικό της Κυριακής εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την Κυριακή 9 η ώρα θα ακούσετε τον τελικό live από τον Real FM. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Real Weather.
21: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 ποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο με αφορμή το εξαιρετικό του βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος, Waste Side Stories. Καμία σχέση με το musical. Μάλλον είναι κάτι που περισσότερο προσυδειάζει στο χώρο του Ζαλόγκου, σε ό,τι αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά και την ανθρωπότητα εν σύνολο. Μιλάμε για την περιβαλλοντική κρίση. Έλεγες, Αντώνη, πριν ότι οι ρίζες τελικά της περιβαλλοντικής κρίσης είναι οικονομικές. Ποιες είναι οι αιτίες λοιπόν αυτής της κατάστασης?
1: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, από το γεγονός ότι η περιβαλλοντική κρίση που ζούμε σήμερα έχει βαθιές ρίζες. Για όσους εκπλήσονται, να πούμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα με την εξαφάνιση περίπου 30-35% της χλωρίδας και πανίδας σε σχέση με αυτή που είχαμε 100 χρόνια πριν, δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε όταν κυνηγάγαν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανελαίτα τις φάλαινες για να τις μετατρέψουν στις αγορές σε σπαρματσέτο και μπαλένες και λάδι. Συνεχίστηκε με την εξολόθρευση ολόκληρων πληθυσμών από γουνοφόρα ζώα για να κάνουμε το εμπόριο γούνας. Η οποία εξολόθρευση αυτή των άγριων ζώων σήμερα έχει υποκατασταθεί με τις φάρμες των γουνοφόρων. Και συνεχίζεται στην εποχή μας με την εμπορευματοποίηση οποιοδήποτε φυσικού πόρου μπορεί να δώσει ένα σεντ κέρδος. Αυτή η αδιανόητη εμπορευματοποίηση των πάντων οδηγεί τον παγκόσμιο καπιταλισμό να βρίσκει συνέχεια καινούργια πεδία στη φύση από τα οποία μπορεί να βγάλει κέρδη. Και όταν τα εξαντλεί και τα ερημοποιεί, να πηγαίνει σε κάτι άλλο. Να το πούμε με άλλα λόγια, είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει με τους εργαζόμενους. Ένας εργαζόμενος ξεζουμίζεται όσο αντέχει να παράγει ή όσο οι συνθήκες παραγωγής βγάζουν κέρδος και στη συνέχεια πετιέται στην άκρη. Κάτι που το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα την περίοδο των μνημονίων, όταν άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική όμως με την κρίση την προηγούμενη. Άνθρωποι 45, 50 πεταγόντουσαν έξω από την αγορά και δεν μπορούσαν να ξαναμπούν. Η ρίζα λοιπόν της κρίσης είναι η απόλυτη εμπορευματοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και η απόλυτη εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου μόχθου και πόνου. Γι' αυτό λέω ότι η ρίζα της οικονομικής κρίσης είναι περιβαλλοντική. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το περιβάλλον έχει τόσο πολύ υποβαθμιστεί που αρχίζει σταδιακά να μην αντέχει να παρέχει όσα χρειάζεται για να ζήσουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι τώρα δεν είναι 1 δισεκατομμύριο, είναι 8. Και από αυτούς τους 8, 1 δισεκατομμύριο δεν έχει ρεύμα. Και 2 δισεκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε φτηνό νερό. Και αντί να δούμε σε καθαρό νερό, και αντί να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, συζητάμε τώρα να κάνουμε data centers στην Αλάσκα, συζητάμε να στείλουμε αποικίες στο διάστημα, λες και αποφασίσαμε ποτέ όλοι μαζί ότι αυτό χρειαζόμαστε.
0: Λέγαμε προηγουμένως για το γεγονός ότι μπορούν να σε εκπλήσουν, παρά το γεγονός ότι πλέον έχουμε τεράστια εμπειρία σε ό,τι αφορά την απληστία και τη δολοφονικότητά τους. Πες μας, τι είναι αυτά τα ομόλογα θανάτου στα οποία αναφέρεσαι στο βιβλίο?
1: Λοιπόν, τα ομόλογα θανάτου είναι μια ολόκληρη αγορά, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά που αναμένεται να φτάσει περίπου στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027-28. Αυτά ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 ως οδηπορικά, έτσι τα λέγανε. Τι κάνανε δηλαδή? Βρίσκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες ανθρώπους που είχαν ασφαλιστήρια ζωής, ανθρώπους με AIDS, και τους λέγανε: κοίταξε να δεις, έχεις ένα ασφαλιστήριο ζωής και 100.000 δολάρια, θα τους δώσω 30 χιλιάρικα, το αγοράζω και θα πάρω εγώ την αποζημίωση. Τα λέγανε οδηπορικά γιατί τότε ήταν το AIDS στις πωλήσεις στις αρχές τους, οι άνθρωποι πληρώναν πάρα πολλά λεφτά για θεραπείες, οπότε στην πραγματικότητα.
0: Και τους λέγανε: θα πεθάνεις. Επειδή θα πεθάνεις, επειδή έχεις το ασφαλιστήριο αυτό ζωής για να ζήσεις άλλα 10, 15, 20, 30 χρόνια, δεν θα ζήσεις, θα πεθάνεις, πούλησέ το μου.
1: Πάρε 30 χιλιάρικα στο χέρι.
0: Και όταν πεθάνεις, εγώ θα εισπράξω.
1: Μπράβο. Και ο άνθρωπος με τα 30 χιλιάρικα που έπαιρνε, τι έκανε? Πλήρωνε τις θεραπείες σου, που ήταν πανάκριβες στην αρχή. Αυτό εξελίχθηκε πάρα πολύ. Φτάσαμε προς το τέλος της δεκαετίας του 90 να είναι μια αγορά ήδη 1 δισεκατομμυρίου δολαρίου. Αλλά υπήρχε το εξής πρόβλημα. Βγήκαν θεραπείες για το AIDS. Και οι εταιρείες βγήκαν από τα ρούχα τους. Διότι οι θεραπείες για το AIDS παρέτειναν το προσδόκιμο ζωής 1, 2, 5 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε κάτι απίστευτες δηλώσεις ανθρώπων, εντός εισαγωγικών ανθρώπων, που λέγανε: αυτές οι νέες θεραπείες είναι φρικαλές. Παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής 5 χρόνια. Εμείς τα κάνουμε, που έχουμε βάλει λεφτά. Τότε λοιπόν υπήρχε μια στροφή στη βιομηχανία, Η βιομηχανία στράφηκε ψάχνοντας να βρει ασθενείς που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλλά με πιο αξιόπιστη ημερομηνία θανάτου. Και που πηγαίνανε, σε γέρους μεγάλης ηλικίας, 75 στα 80, και με κάποιες χρόνιες ασθένειες. Πήγαιναν λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, εξαγοράζαν τα συμβόλαια και σιγά σιγά αυτό το πράγμα έγινε ολόκληρη βιομηχανία. Να σας πω τα. Γιατί είναι δραματικό. Είναι στοιχήματα θανάτου, έτσι. Στην πραγματικότητα, τους συμφέρει να εξαγοράσουν συμβόλαια για έναν άνθρωπο που θα πεθάνει αύριο. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το 24, 13 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγοράστηκαν στο τέλος του 24, έτσι, από τα οποία οι εταιρείες βγάλαν τα τριπλά.
0: Από τέτοιους ανθρώπους.
1: Από τέτοιους ανθρώπους. Και δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν κανένα λόγο, ίσα-ίσα έχουν κάθε λόγο να μην βελτιωθούν τα συστήματα υγείας. Γιατί αν φτιάχνουν συστήματα υγείας και υποστηρίζουν τους ανθρώπους και κερδίσουν 2-3 χρόνια ζωής, τότε οι εταιρείες κάνουν λεφτά.
0: Αυτές, Αντώνη, τι εταιρείες παριστάνονται, είναι ασφαλιστικές, είναι.
1: Είναι κλάδος της ασφαλιστικής βιομηχανίας και φυσικά, Νίκο, όπως γίνεται πάντα, όταν υπάρχουν τέτοια τζογαρίσματα στον καπιταλισμό, μετά βγάλαμε ομόλογα πάνω σε αυτά τα ασφάλιστρα, διπλά ομόλογα των ομολόγων
0: παράγοντα,
1: και όλο καθεξής, και επίσημα προϊόντα της Morgan Stanley, της BlackRock, που τα αγοράζουν, αυτό είναι το συγκλονιστικό, συνταξιδοτικά ταμεία. Δηλαδή, συνταξιδοτικά ταμεία από την Ευρώπη αγοράζουν ομόλογα θανάτου από την Αμερική. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε όλοι πόσο απάνθρωπο είναι αυτό το σύστημα και σε τι ανθρωποφαγία οδηγεί?
0: Σε τι ποσό, είπες, έχει φτάσει αυτή η αγορά των ομολόγων θανάτου?
1: 212 δις αναμένεται να κλείσει την περίοδο 27-28. Δηλαδή το ΑΕΠ της Ελλάδας.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει σχόλιο? Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά, ξαναλέω, τα έχω διαβάσει όλα, δεν με εκπλήσει τίποτα. Αυτό ειλικρινά δεν το ήξερα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Λοιπόν, με το περιβαλλοντικό κίνημα τι γίνεται, Άντε?
1: Νίκο, νομίζω ότι είναι ανάγκη να γίνει μια σοβαρή αποτίμηση των περιβαλλοντικών κινημάτων και των επιτυχιών όποιων είχαν, αλλά κυρίως της συστημικής του αποτυχίας. Έχουμε ένα περιβαλλοντικό κίνημα που από άποψη ανθρώπων που αγγίζει γίνεται όλο και μεγαλύτερο, αλλά από άποψη αποτελεσματικότητας όλο και πιο αναποτελεσματικό. Νομίζω ότι στη ρίζα αυτού του προβλήματος βρίσκεται το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό κίνημα, όπως και άλλα κινήματα, αποκόβει τα αποτελέσματα από τις αιτίες. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ σοβαρά το περιβαλλοντικό κίνημα με το γεγονός ότι από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 200 αμερικάνικες επεμβάσεις με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Άκουσες εσύ να μιλάει κάποιο περιβαλλοντικό κίνημα για τον βομβαρδισμό με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Πάντσεβο? Δεν είναι θέμα του περιβαλλοντικού κινήματος ότι καταστρέφεται ολόκληρη η Γάζα για να μην μπορεί να ζήσει ποτέ ούτε ποντίκι? Δεν είναι θέμα του περιβαλλοντικού κινήματος ότι καταστρέφεται όλη η περιοχή στο Ιράκ παλιότερα και στο Ιράν τώρα? Ας τα πολιτικά.
0: Τώρα, επειδή είμαι τσιγκλάς, θυμάμαι το βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας και το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Ήταν η εποχή που η WWF ασχολιόταν με την αναπαραγωγή του κολαιόπτερου. Δεν έβλεπε τίποτα από το έγκλημα και το περιβαλλοντικό το οποίο συντελεί το εκεί.
1: Νομίζω ότι βγάζει μάτια το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό κίνημα στις επίσημες εκδοχές του έχει αφήσει τον πόλεμο απ' έξω. Και όταν λέμε έχει αφήσει τον πόλεμο απ' έξω, να πούμε άλλο ένα στοιχείο εδώ πέρα, το οποίο είναι σοβαρό. Ο μεγαλύτερος παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων στον κόσμο, αλλά και ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποιος είναι? Ο Αμερικάνικος στρατός. Δεν υπάρχει εταιρεία ή μεμονωμένη οντότητα πέρα από κράτη που να έχει περισσότερες εκπομπές τοξικών αποβλήτων και διοξειδίου του άνθρακα. Και αυτό μένει έξω από τη συζήτηση. Και να σου πω και ένα συγκλονιστικό στοιχείο, Νίκο. Έχουν καταφέρει, όταν μετράνε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε όλο τον κόσμο, να εξαιρούνται οι εκπομπές από στρατιωτικές δραστηριότητες. Για να μπορούμε να λέμε μετά ότι εμείς έχουμε πολύ πράσινο στρατό, όπως λένε ο IDF του Ισραήλ, το πιο πράσινο και οικολογικό στρατό του κόσμου. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αποσύνδεση του περιβαλλοντικού κινήματος από τις αιτίες είναι στη ρίζα της αναποτελεσματικότητας. Οι όποιες νίκες έχει δεν μπορούν να φρενάρουν την κατάσταση. Και αν θες, αυτό είναι ένα στοιχείο γενικότερο. Βλέπουμε ότι όσο πιο πολλές εταιρείες ασχολούνται με το περιβάλλον, η κατάσταση επιδεινώνεται, τα λεφτά που πληρώνουμε μεγαλώνουν. Όσο πιο πολλές κυβερνήσεις ασχολούνται με το περιβάλλον, το ίδιο. Όσο πιο πολλές τεχνολογίες έχουμε περιβαλλοντικές, το πολύ να φρενάρουν την κατάσταση. Η ρίζα του προβλήματος είναι η εμπορευματοποίηση. Και αν δεν μπορέσουμε να βάλουμε φραγμό σε αυτό, δεν πάμε πουθενά.
0: Λες κάπου η ρήπανση είναι κοινωνική σχέση και όχι μια φυσικοχημική κατάσταση. Ναι. Δηλαδή.
1: Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι είναι. Να πω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε ανθρώπους που μένουν σε χωράφια, σε χωριά. Οι άνθρωποι αυτοί τρώνε, βγάζουν από τη γη θρεπτικά στοιχεία μέσα από τις τροφές και μετά με τα απόβλητα τους ταΐζουν άλλα γουρουνάκια, κάνουν κοπριά, ακόμα και τα ανθρώπινα απόβλητα τα επιστρέφουν στη γη. Τα θρεπτικά στοιχεία λοιπόν αυτά επιστρέφουν στη γη και ξαναγίνονται θρεπτικά στοιχεία. Τώρα πάμε σε μια μεγάλη πόλη. Τα ανθρώπινα απόβλητα μαζεύονται και πάνε σε βιολογικούς καθαρισμούς ή χωματερές. Επομένως, τα ίδια πράγματα που θα μπορούσαν να επιστρέφουν στη φύση και να είναι θρεπτικά στοιχεία, εδώ πετιούνται. Γιατί πετιούνται? Η φυσικοχημική διαδικασία είναι η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι οι κοινωνικές σχέσεις. Εάν το οικολογικό κίνημα δεν καταφέρει να δει τη ρήπανση ως κοινωνική σχέση, που σχετίζεται άμερα με την αγορά, την αστικοποίηση και το μοντέλο ανάπτυξης, δεν θα μπορέσει να την πολεμήσει ουσιαστικά. Θα είναι καταδικασμένο να περιορίζει μόνο τις μάχες του σε καλύτερους όρους.
0: Και τώρα ξαναγυρίζουμε στο θέμα της τεχνολογίας. Οι τεχνολογίες πολλαπλασιάζονται. Οι λύσεις είναι φανερό ότι λιγοστεύουν. Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας? Τι μπορούμε να κάνουμε έχοντας αυτό το τρομερό εργαλείο βέβαια στα χέρια μας?
1: Νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Απ' τη μια να βάλουμε την τεχνολογία στη σωστή θέση και απ' την άλλη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να χρειαζόμαστε και άλλου είδους τεχνολογίες τις οποίες η αγορά δεν πολύ θέλει. Να πω ένα παράδειγμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, ας πούμε, οι περισσότερες περιβαλλοντικές τεχνολογίες που έχουμε, είτε για την επεξεργασία νερού, είτε για την επεξεργασία σκουπιδιών, λιμάτων, τι κάνουν? Μετατοπίζουν το πρόβλημα, δεν το λύνουν. Το μεταφέρουν σε άλλο χρόνο και σε άλλο τόπο. Εμείς στην πραγματικότητα θα θέλαμε να το λύσουμε. Και πώς θα λυνότανε? Να πάρουμε το παράδειγμα, ας πούμε, των τεχνολογιών νερού. Στο νερό, όταν υπάρχει ένα ρυπασμένο. Όταν υπάρχει ένας ρυπασμένος υδροφορέας και πρέπει από αυτόν να πιούν οι άνθρωποι, η τεχνολογική λύση είναι να κάνουμε μια πολύ καλή μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού και στις σημερινές συνθήκες η μονάδα αυτή θα γίνει με κάποιο είδους δημόσια-ιδιωτική συνεργασία. Θα έρθει ένας, θα βάλει μια μονάδα 25 χρόνια, θα πληρώνουμε σε αυτό το νερό. Η κανονική λύση όμως δεν είναι αυτή. Η κανονική λύση είναι να φροντίσουμε το νερό να καθαρίσει από μόνο του. Να απομακρύνουμε τις πηγές που το ρυπαίνουν. Και τότε, μετά από 10-15 χρόνια, όταν θα έχει καθαρίσει, να το πληρώνουμε στην τιμή, τη λογική ή και να το έχουμε δωρεάν. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Βάζοντας στη μέση παρόχους τεχνολογίας, δημιουργούμε κίνητρα για να μην καθαρίσει ποτέ το νερό. Γιατί αν το νερό καθαρίσει, ο άλλος δεν θα έχει να μας πουλήσει. Και αυτό πάει να γίνει και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Διαβάζω μέσα στο βιβλίο, λες ότι τα αποθέματα σπόρων τα κατέχουν 3-4 πολυεθνικές, 5 πολυεθνικές στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, είναι...
0: αυτό δηλαδή τι σημαίνει για την ύπαρξή μας, για το γεγονός ότι πρέπει να τρώμε σε αυτή τη ζωή?
1: Είναι ακόμα χειρότερο γιατί, όπως πιθανότητα ξέρεις, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους σπόρους δεν είναι σπόροι που αναπαράγονται. Πρέπει να τους αγοράζει κάθε χρόνο. Επομένως, εδώ έχουμε μια δομική εξάρτηση από εταιρείες οι οποίες τι θέλουν? Ποιο είναι το όνειρο κάθε εταιρεία σαν και αυτές? Να γίνει όπως οι τράπεζες. Too big to fail. Να μην μπορούν να αποτύχουν. Να μην μπορούν να κλείσουν. Να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από την τεχνολογία τους και τους σπόρους που παράγουν, που θα πούμε, άμα κλείσουν αυτές οι εταιρείες, καήκαμε. Εδώ λοιπόν ξαναμπαίνει το ίδιο ερώτημα.
0: Μου θυμίζει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζιτών.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Το όνειρο κάθε εταιρείας είναι να γίνει όπως οι τράπεζες. Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα? Είμαστε σίγουροι ότι είναι η μόνη λύση αυτή η σπόρη? Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες λύσεις πιο τοπικές, πιο δημοκρατικά ελεγχόμενες, πιο εθνικές? Είμαστε σίγουροι ότι η μόνη λύση είναι να είμαστε εξαρτημένοι από 5 χημικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες και μεταξύ τους συνεργάζονται? Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας. Αλλά αυτή η θηλιά δεν τη βάλαμε μόνοι μας, μας τη βάλανε οι κυβερνήσεις της Δύσης.

0: Real FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυστα.
1: Τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.

0: διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέχρι του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα.
6: Θα στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρ Μπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό. Σε 30 λεπτά αρχίζει ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Αναλυτικά στο real.gr. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων.

0: Αντώνη, πώς όλα αυτά για τα οποία μιλάμε έχουν σχέση με την ακρίβεια? Είναι κάτι εξωσυμπαντικό το θέμα αυτό, κάτι ένας εξωγενής παράγοντας όπως ακούμε, κάθεται και λίγο?
1: Νομίζω ότι αυτό κολλάει πάρα πολύ και με αυτό που λέγαμε πριν για τους σπόρους και τις πέντε μεγάλες πολυεθνικές. Ένα πράγμα που συστηματικά συσκοτίζεται είναι ότι οι τιμές των τροφίμων δεν καθορίζονται μόνο από τα καιρικά φαινόμενα, τους πολέμους ή την Ουκρανία κλπ, όπως μας λένε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζονται από αυτό που στα αγγλικά λένε greedflation, δηλαδή πληθωρισμός απληστείας. Τι είναι αυτό? Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά, πάρα πολλοί από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, δηλαδή τράπεζες, funds κτλ, άρχισαν να επενδύουν συστηματικά σε μελλοντικές τιμές τροφίμων. Τζογάροντας κανονικά. Όταν λέμε ότι άρχισαν να επενδύουν συστηματικά, εννοούμε ότι μέσα σε 5 μόνο χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2005, είχαν επενδυθεί σε μελλοντικά συμβόλαια εκπλήρωσης τροφίμων πάνω από 130 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οποία μελλοντικά συμβόλαια βεβαίως θα εκπληρωνόντουσαν αν οι τιμές ήταν πάνω από. Τι κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές? Φροντίζουν να στήσουν δικά τους logistics για να ελέγχουν τη ροή των τροφίμων, των σιτηρών κυρίως, προς διάφορες χώρες, με την πορεία και του καφέ και της ζάχαρης, με βάση την τιμή και την τιμή εκπλήρωσης συμβολέου. Νίκο, μόνο την περίοδο 2020-2023 είχαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια κέρδη, που σημαίνει 5 δολάρια κέρδος από κάθε άνθρωπο στη γη, αυτές οι εταιρείες. Και αν θες, ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έγραφε ο Βρετανικός Independent, το 61% της εμπορίας τροφίμων δεν ελέγχεται ούτε από τα σούπερ μάρκετ, ούτε από τους παραγωγούς, αλλά από το χρηματοοικονομικό τομέα. 6 στους 10 τόνους τροφίμων που τρώμε έρχονται από τις τράπεζες, οι οποίες βγάζουν άπειρα λεφτά πάνω από αυτό και εκ του ασφαλούς.
0: Μιλάμε για δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για έναν ασύλληπτο πλούτο, τον μεγαλύτερο που έχει παραχθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Και την ίδια ώρα υπάρχει πείνα στον κόσμο.
1: Έχουμε με σαφή τρόπο την επιστροφή της πείνας. Μέχρι το 2017 η πείνα σταδιακά μειωνόταν. Από το 2017 και μετά όμως ξανά αυξάνεται. Αυξήθηκε πάρα πολύ την περίοδο του κορονοϊού και συνεχίζει να αυξάνεται τώρα. Μάλιστα θα θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχουμε και ποιοτικά καινούργια χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουμε αύξηση του υποσιτισμού και της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα, που δεν είχαμε μέχρι το 2017. Το δεύτερο είναι, ας πούμε για να πούμε ένα παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 26% του πληθυσμού που δεν αντέχει να φάει μια φορά την εβδομάδα κρέας, σύμφωνα με επίσημες έρευνες που έχουν γίνει. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό που έχει η νέα πείνα είναι ότι εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές που ήταν ήδη φτωχοποιημένες και σιγά σιγά γίνονται εξόριστες από το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αυτή η επιστροφή της πείνας από μόνη της, Νίκο, είναι ένα δείγμα της παταγώδης αποτυχίας του καπιταλισμού και της αγοράς να λύσει το πιο απλό πρόβλημα.
0: Την ίδια ώρα, πώς λένε πείνας, ότι μειώνεται η φτώχεια στον κόσμο?
1: Λοιπόν, εδώ γίνεται μια μεγάλη, αν θέσει κάτι, μου απάτη. Η μείωση της φτώχειας στον κόσμο κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον Davos είναι τόσο μεγάλη που η φτώχεια ήταν περίπου 60% του πληθυσμού το 1970 και σήμερα είναι κοντά στο 25, λένε. Όλο αυτό το τρίκ όμως, Νίκο, βασίζεται στο γεγονός ότι το όριο της φτώχειας είναι 2,10 δολάρια την ημέρα εισόδημα. Δηλαδή ένα εισόδημα λιγότερο από 1000 δολάρια το χρόνο, περίπου στα 800. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, πώς προσδιορίζεται αυτό το όριο?
0: Όποιος έχει 801 δολάρια δεν είναι φτωχός, λέει.
1: Μπράβο, πάει μεσαία τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν όμως μερικοί επιστήμονες οι οποίοι ανησυχούν βαθιά και έχουν κάνει το εξής πείραμα. Για κάθε 10 λεπτά του δολαρίου που αλλάζουμε το όριο της φτώχειας, δηλαδή αν το πάμε το 2,1 στο 2,2, στη φτώχεια προστίθεται 70 εκατομμύρια άνθρωποι. Και με ένα πιο ρεαλιστικό υπολογισμό που βάζει το ελάχιστο όριο για να καλύπτει όλες τις διατροφικές ανάγκες στα 7 δολάρια την ημέρα, δηλαδή 2.000 το χρόνο περίπου, καταλήγουμε στο γεγονός ότι η πραγματική φτώχεια είναι για το μισό πλανήτη. Άρα είναι εικονική αύξηση η μείωση της φτώχειας. Η πραγματική ζωή τι δείχνει? Το 2020 μένουν 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε βαβέλες, το 2030 θα μένουν 1 δις. Οι περιθωριοποιημένοι του κόσμου αυξάνονται. Αυτοί οι άνθρωποι, οι απόβλητοι που γράφουμε και στο βιβλίο, αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε την πείνα τους και τη δίψα τους.
0: Παλαντήρ τι είναι?
1: Παλαντήρ είναι μια πολύ ωραία εταιρεία. Τώρα δεν ξέρω αν με ρωτάς επειδή δεν θυμάσαι. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι την Παλαντήρ την γνωρίσαμε στην Ελλάδα την περίοδο του κορονοϊού, όταν είχε κάνει δωρεάν την πλατφόρμα για τη διαχείριση των στοιχείων της πανδημίας. Δεν θυμάμαι για ποιο υπουργείο τότε, το ψηφιακή ήταν. Λοιπόν, η Παλαντήρ είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματος γύρω από τον Τραμπ και στον πυρήνα του συστήματος Silicon Valley. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει βγάλει πρόσφατα ένα μανιφέστο το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μανιφέστο τεχνοφασισμού. Δεν θέλω να τους κάνω διαφήμιση να πω τι λέει το μανιφέστο, θέλω να πω μόνο το εξής. Η Παλαντήρ είναι η εταιρεία η οποία στις ΗΠΑ πήρε τώρα τη φορολογικό σύστημα, έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος του συστήματος υγείας, έχει πάρει όλο το NICE και τις διώξεις μεταναστών σαν πληροφοριακό σύστημα και επιδιώκει να πάρει και ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμβάσεων του Πενταγώνου. Λέω εγώ τώρα, και το λέω επειδή θα μας τη φέρουν και εδώ, είναι θέμα χρόνου, αν δεν είναι ήδη εδώ. Εάν μια εταιρεία ελέγχει το φορολογικό, το σύστημα υγείας, τις μισές στρατιωτικές δαπάνες, την αστυνομία και ίσως και την εκπαίδευση, ποιος κυβερνάει? Να το σκεφτούμε λίγο αυτό, γιατί εκεί μας πάνε. Τελικά θα κυβερνάνε αυτοί που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα και εμείς θα ψηφίζουμε για τους ανθρώπους που θα φαίνονται μόνο.

0: Real FM.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
17: από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης,
14: Σύσης Ρούμπος,
17: Χάρης Χιώτης,
14: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
19: και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν τα χάρηκα τα χάδια. Μα έγινα πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Τι με κοιτάς, τι με λυπάσαι. Είμαι εκείνο που δεν θέλεις να θυμάσαι. Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. Σ' ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριών χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Με κοιτάς, τι με λυπάσαι. Είμαι εκείνο που δεν θέλεις να θυμάσαι. Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. Σ' ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριών χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω, ούτε αν θέλω.

0: Μόνο σπαράγματα αυτής της εξαιρετικής δουλειάς που έχει κάνει ο Αντώνης Μαυρόπουλος στο βιβλίο του μπορέσαμε να θίξουμε. Μην χάσετε την απόλαυση της ανάγνωσης αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου. Αλλά ο Αντώνης δεν έχει κάνει μία ή μόνο μία ακαδημαϊκή ανάλυση, επιστημονική ανάλυση. Περιγράφεις μέσα μία σειρά ιστορίες που έχει ζήσει. Λοιπόν, θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία που επιλέγεις να τη μοιραστούμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έχω σωματώσει διάφορες ιστορίες που έζησα, γιατί πιστεύω ότι βοηθάνε πάρα πολύ να γίνει πιο κατανοητό και όλο το αφήγημα του βιβλίου. Λοιπόν, αν έπρεπε να επιλέξω μία, θα σας πω για αυτό που έζησα τον Αύγουστο του 1998 στη χωματερή της Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο. Είναι και λίγο αστεία ιστορία. Εγώ είχα πάει τότε προετοιμασμένος με μια βαλίτσα διαφάνειες να κάνω μαθήματα υγιεινής και ασφάλειας στο Δήμο της Καζαμπλάνκα, στους ανθρώπους για το πώς να λειτουργούν μια χωματερή χωρίς προβλήματα υγείας. Έφτασα εκεί πέρα, μας φιλοξενήσαν οι άνθρωποι. Ξεκινήσαμε το πρωί να κατεβαίνουμε, να πάμε στη χωματερή. Εγώ πίστευα ότι θα πάμε να βρούμε τους ανθρώπους που λειτουργούν, εργάτες, εργοδηγούς κλπ. Φτάνοντας στη χωματερή, είδα μερικές εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στα σκουπίδια, βγάζαν υλικά, πολλά πιτσιρίκια. Μου είχε μείνει από τότε στο μυαλό η εικόνα πιτσιρικιών που παίζανε μέσα στη λίμνη από τα στραγγίσματα της χωματερής. Και όταν ρώτησα τον αρμόδιο που ήταν μαζί μου και του είπα σε ποιους θα κάνουμε μάθημα, μου λέει σε αυτούς. Τι σε αυτούς, παιδιά, λέω. Έχω φέρει κοροϊδίες τώρα. Πώς θα βάζουν μάσκες, μπότες, θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Και αυτή ήταν μια παρέα περιθωριοποιημένοι άνθρωποι, ρακοσυλλέκτες, οι οποίοι ζούσαν μέσα στη χωματερή. Και έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα, σοκαρίστηκα καταρχήν, γιατί δεν είχα ξαναδεί αυτές τις συνθήκες ζωής. Με φώναξε λοιπόν ο άνθρωπος, ο μεταφραστής μου, και μου λέει να σου πω, ο αρχηγός του θέλει να μας μιλήσει. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι του να μιλήσουμε. Εγώ ήμουν σοκαρισμένος, προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται. Έβγαλε μας κεράσει και θυμάμαι σαν τώρα ότι έλεγα τι να φάω τώρα. Το κατάλαβε βέβαια ο άνθρωπος και μου βγάλε συσκευασμένες φρυγανιές. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, αυτά τώρα που έχεις σκεφτεί εσύ δεν μπορεί να τα κάνουμε. Και δεν έχει και κανένα νόημα, γιατί εμείς μου λέει κάνει ο καθένας 7 παιδιά, γιατί από τα 7 παιδιά, αυτά παιδιά θα ζήσουν τα 5. Και αυτά που θα ζήσουν είναι αλεξίσφαιρα, αδιάβροχα, πυρήμαχα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μου λέει. Θέλουμε εργατικά χέρια. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι να μας βοηθήσεις. Επειδή είχα σοκαριστεί πολύ, αλλά ταυτόχρονα είχε διεγερθεί πολύ η κοινωνική μου έτσι, περιέργεια, και λέω τι μπορώ να κάνω να σας βοηθήσω. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, μας κλέβουν οι έμποροι όταν πουλάμε τα υλικά. Να σου μαζέψω, μου λέει, 15 παιδιά και ένα-δύο μεγαλύτερους, να τους κάνεις πολλαπλασιασμό, πρόσθεση και αφαίρεση.
0: Να τους μάθεις αριθμητική.
1: Για να μην μας κλέβουν. Έκασα Νίκο εκεί πέρα 6 μέρες, ήταν συγκλονιστικές μέρες. Έφυγα με την αίσθηση ότι έχω κάνει κάτι όμορφο, κάτι χρήσιμο για τους ανθρώπους. Και με την αίσθηση ότι, ξέρεις, αυτά που ξέρουμε εδώ στην Ευρώπη από το μικρή οπτική γωνία του κόσμου που έχουμε, είναι τίποτα μπροστά στην πραγματικότητα του κόσμου. Και νομίζω ότι είναι μια ιστορία που άλλαξε και το μυαλό μου. Με έκανε να πιστεύω πολύ περισσότερο ότι ο κόσμος αυτός πρέπει να αλλάξει, ότι ο καπιταλισμός δημιουργεί συνέχεια τέτοιες ανισότητες, και ταυτόχρονα με έκανε να νιώθω ότι αυτό που ζούμε στην Ευρώπη είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος εμπειρίας, ίσως και ανούσιο μπροστά στον πύρινα του προβλήματος.
0: Για να πιάσω το νήμα με το προηγούμενο βιβλίο σου, με την τεχνητή νοημοσύνη πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάθε μέρα στις εφημερίδες. Έχουν αρχίσει πια και γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και μάλιστα όχι θεωρητική. Στις ΗΠΑ πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα ποσοστό που είναι από 65 μέχρι 80% του πληθυσμού αρχίζει και έχει αντιδράσεις και στα data centers, όχι μόνο στην τεχνική νοημοσύνη γενικά. Νομίζω ότι όμως η κατάσταση έχει ως εξής. Αυτό που πάνε να κάνουν οι εταιρείες είναι ότι που έχουν επενδύσει 3 εκατομμύρια δολάρια, να το πούμε αυτό. Μόνο φέτος θα επενδυθούν περίπου 700 δις δολάρια. Αυτό που πάνε να κάνουν οι εταιρείες είναι εξής. Δεν θέλουν να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη που να βοηθάει τη λειτουργία και την επίλυση προβλημάτων του κόσμου. Θέλουν να λύσουν κάποια προβλήματα, αλλά κατά βάση να φτιάξουν ένα κόσμο που να είναι στα μέτρα της τεχνητής νοημοσύνης για να την πουλήσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντί να λύνονται προβλήματα, δημιουργούνται περισσότερα. Είπα δύο πριν και τα ξαναλέω γιατί τα θεωρώ σημαντικά. Δεν αποφάσισε ποτέ κανένας ότι θα καταναλώνουμε ρεύμα για 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, αντί για να πάνε σε ανθρώπους, θα το πάει σε data center. Τη στιγμή που έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ρεύμα. και 400 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς νερό για να κάνουμε νέα data centers. Αυτό δείχνει, Νίκο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα με τις ανθρώπινες ανάγκες. Και γι' αυτό πρέπει να τη συζητάμε και όχι να την αφήνουμε στην άκρη.
0: Λοιπόν, μέσα από την κουβέντα που έχουμε κάνει, όχι από το βιβλίο, μέσα από την κουβέντα όμως, αυτό που αισθάνομαι ότι μένει είναι εκείνο το αίσθημα του θεατή στην ταινία «Μην κοιτάς ψηλά», με το Ντικάπριο και τη Στριπ, όπου εκεί και αυτοί που πάνε να την κάνουν έξω από τη γη τους τρώνε τα θηρία και οι άλλοι βέβαια στη γη έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι ένα πολύ δυσίωνη σκέψη. Λύση υπάρχει σε όλα αυτά? Τι κάνουμε δηλαδή? Ή απλώς παρακολουθούμε το φαινόμενο?
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει να παρακολουθούμε το φαινόμενο απλώς, γιατί παρακολουθώντας το φαινόμενο θα γίνει ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος παρακολουθεί κατά βάση τα φαινόμενα από τις οθόνες, διολυσταίνουμε σε όλο και χειρότερες καταστάσεις. Εγώ νομίζω ότι η λύση, όσο και αν τα πράγματα είναι καινούρια, έχει ένα παραδοσιακό στοιχείο. Η λύση είναι στο χέρια του μαχόμενου πληθυσμού. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι μια αργή διολύστηση που κάποια στιγμή μπορεί να φέρει και καταρρεύσεις. Σε αυτή τη διολύστηση δεν πρέπει να είμαστε θεάτες. Και επειδή οι αγώνες έχουν χώρο και χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουμε από το χώρο και το χρόνο στον οποίο είμαστε. Να κάνουμε αγώνες, για παράδειγμα, να έχουμε ενεργειακές κοινότητες αυτόνομες από τις 5 εταιρείες που μοιράζονται το χώρο της ενέργειας. Να κάνουμε αγώνες να εξοπλιστούν και να φοδιαστούν με αντιπλημμυρική προστασία οι φτωχογειτονιές. Και όχι μόνο οι πλούσιες γειτονιές. Να κάνουμε αγώνες που θα προστατεύουμε τη δυνατότητα να υπάρχει κοινωνικός πλούτος και κοινά αγαθά. Κόντρα στην ιδιωτικοποίηση κάθε φυσικού φόρου. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρώτη προϋπόθεση, γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ σωτηρία σε παγκόσμια κλίμακα. Ξέρω όμως με σιγουριά να πω ότι αν δεν υπάρχουν αγώνες τοπικοί, ποτέ δεν πρόκειται να φτιάξουμε κάτι παραπάνω από μικρονίκες. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι μια δεύτερη πλευρά πρέπει να κάνουμε, και γι' αυτό έγραψα και το βιβλίο, πρέπει να συνενώσουμε το κοινωνικό πρόβλημα, το ταξικό πρόβλημα, με το περιβαλλοντικό και όχι να τα έχουμε χώρια.
0: Αντώνη, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία. Σε ευχαριστούμε και για το βιβλίο Waste Side Stories, εκδόσεις Τόπος. Πραγματικά, όχι μόνο θα μάθετε, θα απολαύσετε κιόλας την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και κλάσικο.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
13: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
11: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
14: Είναι διαθέσιμα στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων απασχόλησε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Άρχισε πριν από λίγο ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια για το Final Four της Ευρωλίγκας. Στον κυριακάτικο τελικό προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρ Μπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
15: Απόλυτα κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας νίκησε με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Φενέρ Μπαχτσέ και προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό της διοργάνωσης όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του στην πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του στο Final Four. Μπροστά σε 14.000 οπαδούς του, ο Ολυμπιακός ήταν εκπληκτικός, έπαιξε υποδειγματική άμυνα. Ακόμα και όταν πιέστηκε, έβγαλε αμέσως αντίδραση, δεν άφησε περιθώρια στην Φενέρ, δεν πέρασε ποτά η Φενέρ μπροστά στο σκορ και δίκαια προκρίθηκε. Να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία στο τελικό, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, δεν έχω παράμονο, ανέφερε. Άμυνα υψηλού επίπεδου είχαμε σήμερα από την ομάδα μας, δήλωσε ο Σάσα Βεζέκοφ. Βγήκαμε όπως ακριβώς θέλαμε στο παιχνίδι, ο Άλεξ Πίτερς που ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Φενέρ Μπαχτσέ, ο Γιακτσεβίτσιος, δεν ήμασταν ο εαυτός μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 ποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8. 10 λεπτά μετά τις 9. Και μαζί θα πορευτούμε απόψε έως τις 2, χωρίς την κυρία Ελένη μας. Είπαμε να λείψει απόψε. Εντάξει, βεβαίως τυχερό από την έννοια του ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, γιατί αν δεν θα μιλάει κανείς, καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, και να την έχουμε πρώτα θες από εβδομάδα πάλι μαζί μας. Λοιπόν, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Σταυρακάκη που είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχω την αίσθηση ότι το έκανε ο Ολυμπιακός να φαίνεται πιο εύκολο από ό,τι ήταν, γιατί δεν ήταν εύκολο. Και τώρα έχει ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ, που είναι ισόπαλες τώρα 13-13. Για να δούμε ποια ομάδα θα βρεθεί μαζί με τους Ερυθρόλευκους στο τελικό της Κυριακής. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στα δελτία ειδήσεων στην αίθουσα σύνταξης. Πού να είμαι, στο γήπεδο? Όχι βέβαια. Το είχα πει και από χθες για τις προηγούμενες μέρες. Εγώ ούτε για αστείο. Τα αποφεύγω εγώ αυτές τις εκδηλώσεις γενικώς. Λοιπόν, καλά έχει κυλήσει πάντως μέχρι στιγμής. Είχε κάτι μικροπροβλήματα, λέει, στην είσοδο των φιλάθλων. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, έχει όμως πολλά θέματα η επικαιρότητα ούτως ή άλλως. Λέγαμε χθες για αυτούς τους απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και είχαν μπει σε ένα σπίτι και το ρήμαξαν, πήραν από μια ηλικιωμένη κυρία 300.000, κοσμοταξίες 300.000 ευρώ. Και προέκυψε τώρα αυτή η είδηση με τους απατεώνες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές, και είχαν αρπάξει πάνω από 2 εκατομμύρια. Απίστευτο. Επίσης θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται ο θόρυβος, δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον όμως, για το νέο κόμμα αυτό, το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Δεν ξέρω. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση οι αστυνομικοί που έχουν μετακινηθεί στην Αθήνα για το Final Four. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Είναι οι πρόεδροι των ενώσεων Άρτας, Πρωτείας και Ιωαννίνων. Τους κλείσανε σε κάποια ξενοδοχεία να μείνουν. Και δεν είναι ακριβά δωμάτια. Και τους κλείσανε τετράκλινη νηφική σουίτα. Και έχει. Γιατί κάναν τετράκλινη, ρε φίλε, γιατί τους κλείσαν την νηφική σουίτα, τους τη χρεώσαν. Ναι, τη χρεώσαν η νηφική. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι, πες το, είναι swing. Ναι, τη χρεώσαν η νηφική και βάλανε μέσα το νηφικό κρεβάτι άλλο ένα μονόκλινο και ένα ράτζο. Ναι, λοιπόν. Και φύγαν οι αστυνομικοί από εκεί, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν με τίποτα. Και διάφορα άλλα τέτοια, πολύ στενά δωμάτια και γενικά σε αρτελοποίηση τον ένα πάνω στο άλλο. Και βρήκανε σε πολύ λογικές τιμές δίκλινα. Και δεν τους τα ενέκρινε η υπηρεσία. Εντάξει. Και να πεις, ρε παιδί μου, ότι δεν υπήρχε χρόνος για οργάνωση ή ότι είμαστε full season και γίνεται χαμός. Να πεις, πάει στα κομμάτια. Αλλά ξέραν ότι θα χρειαστούν δυνάμεις να φέρουν και κάπου πρέπει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να, δεν ξέρω. Πώς το σκέφτονται πραγματικά. Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, κάτι δηλώσει είχε πάλι ο Τσίπρας. εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα τα οριστικά για τον κοινωνικό τουρισμό. Μεγάλες η αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη. Έχει αναρτηθεί η νέα κάτωψη, υπάρχει εικόνα στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη δείτε. Τι άλλο, απορρίφθηκε το αίτημα του Πασόκ για προαναγκριτική για τις υποκλοπές. Α, καλά εκεί. Βγήκε ο Σαμαράς και έκανε κάτι δηλώσεις σκληρές από το Βήμα της Βουλής εναντίον της κυβέρνησης. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα τις δείτε τις δηλώσεις γενικώς. Τα κάπου παίζουν αλλά χαμηλά. Τα ρίξε χοντρά πολύ όμως την κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω πώς παίζετε τώρα το παιχνίδι. Κάπως παίζετε. Λοιπόν, για κυρία Δεσποινά, για καλέστε τον κύριο Σταυρακάκη για να πάμε να πάρουμε μια γεύση από Final Four, εμείς που το παρακολουθούμε από τηλεοράσεως. Γεια σας κύριε Τάσο. Α ναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την αλλαγή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα πολιτικά πρόσωπα που εισήγαγε ο κύριος Πλωρίδης και που λέει ότι έλεγε ότι δεν αλλάζει κάτι, αλλά και για το χρόνο της ανανέωσης των εισαγγελέων που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και τι αποτέλεσμα θα έχει, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ναι, καλά, τώρα αυτά που μου στέλνετε εδώ πέρα για το τι δηλώνει ο καθένας για την κυρία Χριστιανού, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπω στη διαδικασία για κανέναν. Είτε πρόκειται εκ δεξιών, είτε πρόκειται εξ αριστερών, είτε πρόκειται γενικώς. Και δεν θα το κάνω και με κανέναν που θα κάνει κόμμα. Καθένας τώρα βγαίνει και δηλώνει, δηλαδή ό,τι θεωρούν επικίνδυνο το κάνουν, το περνάνε με κάποιο τρόπο. Εντάξει. Δεν είναι αυτά, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Είναι σε λίγο όμως. Δεν θα έχουμε χρόνο πια. Γεια σας κύριε Κώστα, να είστε καλά. Λοιπόν, απόψε θα ασχοληθούμε αργότερα με το θέμα της παραβατικότητας γενικότερα και της των στοιχείων που αφορούν στην κακοποίηση, στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση που αφορά ανήλικους. Διότι βγήκανε κάτι στοιχεία το προηγούμενο 48ωρο, κάποια στοιχεία τα οποία είναι, αναδεικνύουν εν πάση περιπτώσει την ένδια της ελληνικής κοινωνίας και η καταγραφή και μόνο των περιστατικών αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Φανταστείτε πόσα δεν δηλώνονται. Όταν θα ακούσετε αργότερα τους αριθμούς θα καταλάβετε. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Σταυρακάκη. Δημήτρη.
1: Από το κέντρο τύπου έχουμε, έχω πάει στο κέντρο τύπου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πριν από λίγο ξεκινάμε με είδηση της τελευταίας στιγμής, Μανώλη. Ναι. Τέλος ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Τον ανακοίνωσε επίσημα τη λύση συνεργασίας, τη μη συνεργασίας με τους Πράσινους. Η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με τον μέχρι τώρα προπονητή της, το Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε ναι, ανοίγει ο δρόμος για τον Δανό τεχνικό της Κοπενχάγης, που είναι ο πρώτος υποψήφιος. Με είδηση που βγήκε πριν από λίγο και μια που λέγει ποδοσφαιρικά, να σας πω ότι έγινε και συνάντηση του ιδιοκτήτη και πρόεδρου της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ. Τρεις ώρες κράτησε. Συζητήθηκε ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν και στη συνέχεια ήρθαν εδώ μαζί και είδαν τον ημιτελικό του Final Four, όπου ο Ολυμπιακός Μανώλη, κυρίες και κύριοι, έκανε μια πιστική εμφάνιση, μια απόλυτα κυρίαρχος ήταν απέναντι στην Φενέρ με 79-61, κέρδισε την κάτω από τον τίτλο, την πέταξε εκτός διοργάνωσης στον ημιτελικό, έτσι. Κυριακή το βράδυ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο, πέμπτη συνεχόμενη παρουσία στο Final Four. 14.000 οπαδούς είχε ο Ολυμπιακός στο πλευρό του, έπαιξε πολύ καλά, υποδειγματική άμυνα στην πρώτη περίοδο. Γενικά την άμυνα τα πήγε πάρα πολύ καλά, διότι είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη περίοδο δέχτηκε καλάθι 3 λεπτά πριν το τέλος της, ένα 12-2. Στην δεύτερη περίοδο πιέστηκε, αλλά και πάλι είχε το πάνω χέρι, έπαιξε αρκετά καλά, πιέστηκε όμως εκεί, αμέσως έβγαζε αντίδραση και πήγε το ημίχρονο στο 33-24. Στην τρίτη περίοδο, όπου η Φενέρ έκανε ένα 10-0, ο Ολυμπιακός πάλι έβαζε, είχε τα τρίποντα με Φουρνιέ και Βεζέκοφ και πήγε την τρίτη περίοδο στο 56-31. Στην τελευταία περίοδο ήταν πιστικός, σοβαρός, αποφασισμένος και κατάφερε να πάρει την νίκη με το 79-61, εγκλωβίζοντας την Φενέρ Μπαχτέ στο παιχνίδι του. Από πλευρά σπότων, ο Πίτερς 17, ο Βεζέκοφ 16, ο Ντόσεϊ 15. Ο Ντόσεϊ πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, ο Βεζέκοφ πολύ θετικός, εκπληκτικός στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πιπέροβιτς 17 πόντους για την Φενέρ, που έπαιξε περίπου 30 λεπτά. Ο Μπαρτζόκας, να κρατήσουμε λίγο την ίδια νοοτροπία στον τελικό. Ο Γεσκεβίτσιους δήλωσε ότι δεν ήμασταν ο εαυτός μας σε αυτό το καθοριστικό παιχνίδι. Τώρα έχει ξεκινήσει ο ημιτελικός ο άλλος, όπου η ομάδα της Real Madrid παίζει με την Βαλένθια, με την Βαλένθια Πρωτάρα στη διοργάνωση. Ο νικητής από αυτό τον δεύτερο ημιτελικό θα είναι τον μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 9 το βράδυ, θα το ακούσετε live από τον Real FM. Μανώλη, πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μπαρτζόκα. Αμέσως μετά και συνεχίζουμε την συζήτηση μας, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε.
2: Για μένα δεν υπάρχει σοκαριστική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τα έχω δει όλα. Οπότε δεν με σόκαρε καθόλου. Ήταν κάτι περίμενα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ συμπαγείς για 40 λεπτά. Εκτός κάποιων μικρών εξαιρέσεων. Προφανώς η Φενέρ έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα ήταν οι πρωταθλητές Ευρώπης. Έχουν μεγάλη εμπειρία, έχουν καλή κατεύθυνση από τον πάγκο. Και δεν μπορεί να σκάσει ποτέ. Όσες φορές παίρναμε διαφορές πάνω από 15 πόντους, γυρίζανε είτε με transition που είναι πολύ δυνατή με το Horton Tucker, κυρίως εκφραστή, είτε με τα pull-up του Baldwin, αλλά και φυσικά τα σούτ του Μπιμπέρβετς που είναι πολύ σημαντικά. Αλλά νομίζω ότι γενικά ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά, πολύ σταθεροί. Επιθετικά, όταν αρχίσαμε να κυκλοφορούμε την μπάλα και δεν είμαστε σταθεροί, στατικοί, δηλαδή προσπαθούσαμε να επιτεθούμε στα mismatch στο πρώτο ημίχρονο, όταν παίξαμε μαζί και παίξαμε αλλαγές. Στο δεύτερο, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, κάναμε τουλάχιστον μια μεταφορά από τη μια πλευρά στην άλλη και έτσι βρήκαμε πολλούς διαδρόμους για να επιτεθούμε. Έχει ζέσει αρκετό στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Αλλά γενικά, πολλές φορές η ομάδα ίδια σου δίνει μια άνεση, μια σιγουριά. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάμε, Μανώλη.
0: Δημήτρη, γιατί βλέπω τώρα που ρίχνω μια ματιά της στην οθόνη στο παιχνίδι των δύο ισπανικών ομάδων.
1: 28-29 είναι πριν από λίγο.
0: Ναι, τώρα είναι 31-31. Βλέπω κενές θέσεις αρκετές. Κενές θέσεις αρκετές,
1: ναι,
0: βλέπω.
1: Υπάρχουν κενές θέσεις αρκετές, γιατί η Βαλένθια είναι γύρω στα 1.200 άτομα και η Ρεάλ έχει πάρει 550 εισιτήρια δικαιούτο και πήρε τα 500.
0: Ναι.
1: Και φυσικά έχουν μείνει και ο φίλαθλοι και από την Τουρκική ομάδα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Θα σου πω για τα εισιτήρια, ναι. Γιατί εδώ έχει κουβέντα. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο. Ο Σάσα Βεζέκοφ μίλησε στη μεικτή ζώνη. Εκεί ήταν ο Κώστας Ταρδέλης και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου. Ναι. Για να τους ακούσουμε.
3: Η άμυνα σήμερα για αυτή την εμφάνιση, ναι. Η σκληρή άμυνα.
4: Εννοείται, όταν κρατάς την αντίπαλη ομάδα σου ένα πόντο, νομίζω τα λέει όλα.
3: Τι είπατε πριν πείτε στον αγωνιστικό χώρο, τι είπατε?
4: Ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα για 40 λεπτά, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να αφήσουμε την καρδιά μας στο παρκέ έτσι ώστε να κερδίσουμε.
3: Τι πιστεύεις και εδώ πέρα, λοιπόν, τι θέλεις, Βαλένθια ή
4: Ρεάλ? Δεν με απασχολεί καθόλου.
3: Δηλαδή, ποια ταιριάζει περισσότερο σε αυτό?
5: Ηρεμία. Ηρεμία, γιατί έχουμε ακόμα ένα βήμα, ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα. Αλλά μαζί και αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό μου βγάζει αυτό το γκρουπ των παιχτών. Και νομίζω ότι αν έχουμε μια ανάλογη εμφάνιση σαν τη σημερινή, μπορούμε να προσδοκούμε σε όμορφα πράγματα. Θέλει αυτό τις μικρές λεπτομέρειες, την έξτρα ένταση, την έξτρα προσπάθεια, το να οδηγήσεις τον αντίπαλό σου σε μια έξτρα κίνηση από το καλό σου που μπορεί να έχει δημιουργήσει μια καλή φάση, να τον αναγκάσει να πάρει μια δεύτερη σκέψη. Και αυτό, αν παρατηρήσετε το παιχνίδι σήμερα, το κάναμε σε πάρα πολλές φάσεις. Τα rotation μας ήταν τρομερά, καλύπταμε ο ένας τον άλλον, δεν δώσαμε πολλά εύκολα σουτ στη Φενέρ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, και όλο αυτό μετά τους δημιούργησε, έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον, δημιούργησε μια ένταση στο παιχνίδι τους, ακόμα και στα ελεύθερα σουτ, να μην νιώθουν την αυτοπεποίθηση για να σουτάρουν καλά. Έτσι όπως έχει γίνει το σύγχρονο μπάσκετ, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε κάθε συνθήκη που προκύπτει μέσα στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον όρος αμυντική ομάδα ή επιθετική ομάδα. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι τις ανάγκες του παιχνιδιού, και όποια ομάδα μπορεί να το αντιλαμβάνεται και να προσαρμόζεται σε αυτό το στυλ, έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Και εμείς νομίζω ότι έχουμε τα υλικά να προσαρμοζόμαστε σε διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στο παιχνίδι. Δουλεύουμε πάρα πολύ όλη τη χρονιά, και στο κομμάτι το ομαδικό, το αγωνιστικό, αλλά και πάρα πολύ και στο πνευματικό. Σίγουρα το ότι πλέον όλα τα παιδιά εκτός από τον Dyson νομίζω έχουν την εμπειρία του Final Four, τα παιδιά που ήταν σήμερα στη 12 τουλάχιστον, έχουν την εμπειρία του Final Four, βοηθάει. Ξέρουν ότι να αντιμετωπίσουν, ξέρουν ότι να περιμένουν. Αλλά ακόμα και ο Tyson, είδατε που είναι το πρώτο Final Four, ήταν εξαιρετικό σήμερα, και δεν είναι οι 10 πόντοι που σκόραρε, είναι όλα τα πράγματα που ξέρουν ότι να περιμένουν. Αλλά ακόμα και ο Tyson, είδατε που είναι

0: Σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρ Παχτσέ. Σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Αναλυτικά στο real.gr. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές.

31 λεπτά μετά τις 9, πάμε πάλι στον Δημήτρη Σταρακάκελα. Δημήτρη. Δημήτρη, με ακούς? Όχι. Ωραία, να τον καλέσουμε. Για να δούμε τι γίνεται με τα εισιτήρια. 35-41 τώρα προηγείται η Ρεάλ στον δεύτερο ημιτελικό. 35-44 τώρα. Έχει καταφέρει να πάρει μια διαφορά. Δεν τη λες διαφορά ασφαλείας, βέβαια. Λοιπόν, απλά ενημερώστε με όταν θα έχουμε το

0: τον κύριο Σταυρακάκη. Δεν έχω δει δύο Γιάννη Επίκουρε κάτι, δεν ξέρω. Ο κύριε Πέτρο, δεν έχω καταλάβει αυτό που γράφετε για την Χριστιανού, πραγματικά. Έχετε την αίσθηση ότι όλοι είναι εχθροί με όλους. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Σταυρακάκης από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έλα, Δημήτρη.
1: Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Δήλωσε ο κύριος Μπαρτζόκας πριν από λίγο συνέντευξη τύπου. Τώρα, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τα εισιτήρια. Η Ευρωλίγκα κάπου το έχει χάσει.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι, οπαδοί της ΕΝΕΡ, που είχαν πληρώσει εισιτήριο και δεν μπήκαν ποτέ στο γήπεδο. Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το παιχνίδι Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός είναι ότι το παρακολούθησαν 16.500 πυλαφοί, οι 13.000 είναι του Ολυμπιακού, 1.700 της Φενέρ, 700 από Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν από νωρίς στο γήπεδο. Ο Γεσικεβίτσιος, πολύ λυπηρό για την Ευρωλίγκα, να έχουν πληρώσει εισιτήριο φίλοι της Φενέρ και να μην μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Λυπηρή ιστορία για την Ευρωλίγκα, το χαρακτήρισε ο τεχνικός της Φενέρ. Τώρα, τι έχει γίνει. Η Ευρωλίγκα το πρωί παρουσιάστηκαν προβλήματα στα εισιτήρια. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος που είχε κάνει διαδικασία, είχε πληρώσει. Ναι. Κάποιοι δεν είχαν βάλει σωστά τα στοιχεία που έπρεπε. Παρόλο που για τους Έλληνες έπρεπε το ΆΜΚΑ και κάποια άλλα στοιχεία και τα γυρνάγαν πίσω. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Τελικά αυτό εξομαλύνθηκε γύρω στις 1-2 το μεσημέρι. Λύθηκε. Όμως, παρουσιάστηκε το γεγονός ότι η πύλαφη της Φενέρ ήταν στο θυστείο, που ήταν το κέντρο συνάντησης και δεν τους είχε στείλει η Ευρωλίγκα τα εισιτήρια. Ενώ είχαν κάνει αίτηση, είχε γίνει δεκτή, είχαν πληρώσει, δεν τους είχε στείλει το αποδεικτικό που έπρεπε για να μπουν στο γήπεδο. Και έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα με την Ευρωλίγκα, η οποία δυστυχώς δεν οργανωτικά σε αυτό το κομμάτι έχει αποτύχει. Να δούμε τώρα τι θα γίνει το τελικό και πώς θα είναι ο διαχωρισμός. Σε ένα γήπεδο που καταλαβαίνει κανείς ότι την Κυριακή, όποιος και να είναι Μανώλη, θα είναι κατακόκκινο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, μετά το 2013 δεν έχουν πάρει τίτλο στην Ευρωλίγκα.
0: Περίμενε, μουστο. Εντάξει, ωραία. Η Ευρωλίγκα λοιπόν έκανε αυτό που.
1: Ναι, η Ευρωλίγκα είναι λίγο, να σου πω κάτι, ναι. Είναι λίγο. Έχει ένα, όπως και όλες οι διεθνείς οργανισμοί στον αθλητισμό, έχουν ένα μοτίβο. Δεν έχουν τα flexibility, δυστυχώς. Αν κάτι πάει στραβά, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες να μπορέσουν αμέσως να το λύσουν. Κάτι που στην Ελλάδα λύνονται πολύ πιο εύκολα σε διοργανώσεις. Μπορούν όταν υπάρχουν ελληνικό στοιχείο, δηλαδή Έλληνες ελληνικά στελέχη, να δουν και τον άλλον δρόμο. Εδώ αυτοί οι παραδόσεις χάρη έχουν βάλει όλα τα ραδιόφωνα που είμαστε πάνω, για τώρα σου μιλάω από το κέντρο τύπου, την ίδια σειρά. Και δίπλα μου εγώ έχω τον Sport FM και ό,τι από το Sport FM, το Sport FM έχει δίπλα του την ΕΡΑ, αριστερά μου έχω τον Ελλάδα FM και καταλαβαίνει κανείς γίνεται ένα λαλούμ. Το ίδιο και στην από πάνω σειρά, όπου είναι 12 ραδιόφωνα, τα μέτρησα, 12 ραδιόφωνα της Ισπανίας, από τη Βαλένθια, από τη Μαδρίτη, από το κρατικό της, το Ισπανικό, από τη Βαρκελόνη, μαζί. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν μάθει ένα μοτίβο και κάνουν αυτό το μοτίβο. Ή το άλλο το περίφημο με το Βραχιολάκι, που χθες στη διαπίστευση μου λέει εκεί ο εθελοντής, μου λέει θα φορέσει το Βραχιολάκι. Λέω τι του λες, τι λες αγόρι μου, τι είμαι καταζητούμενος, λέω, είμαι κατάδικος στις φυλακές του Μαλανδρινού. Είσαι φυλακής στο Οχάιο. Όχι, μου λέει τι μας είπανε. Και πώς θέλω να κάνω εγώ το μπάνιο μου, ή θα πάω πριν τα χέρια μου. Και το έβγαλα το Βραχιολάκι και το έχω βάλει πάνω στη διαπίστευση.
0: Ναι. Περίμενε όμως τώρα γιατί.
1: Έχουν ένα μοτίβο και αυτό, αν γίνει στραβή, κολλάνε. Αυτό έγινε τώρα και με την ιστορία τη Φενέρ.
0: Ναι, αλλά εγώ είδα ότι το γήπεδο ήταν πίτα. Άρα δεν μπορεί να κάποιοι να μην μπήκανε. Μπήκαν κάποιοι άλλοι στη θέση τους προφανώς.
1: Μπήκε ο κόσμος, μπήκαν και κάποιοι από τον Ολυμπιακό, μπήκε κόσμος. Το γήπεδο πίτα δεν ήταν, γιατί ήταν 16.500. Οι φύλαθλοι που ήταν, την τους επιστήμους, δηλαδή είχε πάει στα 18 αυτούς όλους τους παρατρεχάμενους που ήταν διάφορες προσκλήσεις, εκεί στα 18.000. Το θέμα είναι, σου ξαναλέω, ότι αυτό το θέμα η Ευρωλίγκα λίγο το χάνει, το πάει αλλού για αλλού.
0: Δεν έχω ξανακούσει πάντως τέτοια προβλήματα, για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να μην είχα δώσει σημασία.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχω ξανακούσει.
1: Επίσης το γεγονός ότι δεν είχαν διαχωρισμό

0: Ότι έπρεπε λοιπόν να υπάρχει διαχωρισμός, ότι σε αυτή τη θύρα εκεί θα είναι η Φενέρ. Υπήρχαν οι θύρες.
1: Σε αυτά
0: ήταν,
1: δεν εμπλέκεται και η αστυνομία.
0: Τι?
1: Σε αυτά δεν εμπλέκεται.
0: Όχι, δεν μπορεί να εμπλέκεται η αστυνομία σε αυτό. Εντάξει, οι φανατικοί του Ολυμπιακού είχαν πάει εκεί που καθόταν οι φανατικοί του Παναθηναϊκού. Εκεί εντάξει υπήρχε. Ήταν και από την άλλη μεριά, όπως πάνω από τη γραμματεία. Όμως από την πλευρά που βλέπει ο κόσμος απέναντι τη γραμματεία, εκεί υπήρχαν και οι φιλαθροί της Φενέρ και οι φιλαθροί του Ολυμπιακού. Με το σύστημα που έχουν το ηλεκτρονικό, κάνει διαχωρισμό. Αν δεν το προσέξεις, μπορεί να γίνει η στραβή και να υπάρχουν ανάμεικτα. Πάντως δεν έγινε κάτι στο γήπεδο. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, όντως δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι.
0: Δεν έγινε κάτι. Ναι. Ωραία να το πούμε αυτό. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Φυσικά βοήθησε και το γεγονός ότι το μάτς θα πήγε έτσι. Να τα λέμε όλα, γιατί το μάτς πήγε με τη ροή αυτή να κάνει ο Ολυμπιακός να έχει το πάνω χέρι απέναντι στην τουρκική ομάδα. Και επίσημα ένα μέλος του κοινού συμβουλίου της Φενέρ πριν αρχίσει το μάτς τα χώνει στην Ευρωλίγκα για το θέμα των εισιτηρίων. Τους ξαναλέω, γενικά όλοι αυτοί που είναι στα διεθνή διεθνείς ομοσπονδίες και λοιπά έχουν ένα flexibility. Αν τους τραβώσει το flexibility, εκεί χάνονται.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Χάνονται. Λοιπόν, αργότερα είναι ο Κώστας Σταρδέλης έξω στο γήπεδο μέσω της, να κάνουμε την ενημέρωση να συνοηθούμε στον αέρα. Μόλις τελειώσει το ημίχρονο θα σας πει τι γίνεται. Έχουμε ενδιαφέρον. Τώρα να δούμε ποιος από τους δύο θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί και οι δύο είναι πολύ πολύ δύσκολοι αντίπαλοι.
1: Προφανώς.
0: Πέρασε το πρώτο εμπόδιο ο Ολυμπιακός, όμως έχει και την Κυριακή το βράδυ.
1: Έχει κάνει το μισό δρόμο, έχει άλλο τόσο.
0: Ναι, έχει κάνει το μισό δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό να περνάς τον ημιτελικό τέτοιες τις διοργανώσεις. Όταν έχεις μία ζαριά να ρίξεις.
1: Ναι, γιατί φεύγει και το άγχος.
0: Φεύγει το άγχος, εντάξει, πάντα το άγχος στον αθλητισμό πάντα υπάρχει, Μανώλη. Είναι δεδομένο αυτό ότι υπάρχει. Υπάρχει πάντα. Όμως τώρα του έφυγε το άγχος. Δεν περίμενα εγώ ότι θα πάει τόσο εύκολα. Ότι θα πάει με αυτόν τον τρόπο. Έπαιξε πολύ μεγάλο σημασία το γεγονός ότι μπήκε με πολύ καλό timing. Δηλαδή, γυάλιζε το μάτι του. Κάποια στιγμή ήταν 12-0.
1: Έπαιξε κυριαρχικό μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Ναι. Έκανε το ένα δύσκολο παιχνίδι να φαίνεται εύκολο. Γιατί δύσκολο παιχνίδι ήταν, δεν ήταν εύκολο.
0: Βέβαια. Όταν κάνεις αυτό το καλό ξεκίνημα στην αρχή και κάνεις ένα 12-0 και ο άλλος βάζει 3 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου τον πρώτο του πόντο. Αρχίζει και έχει το άγχος να το κυνηγάει το μάτς.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορέσει εκεί που προσπάθησε τη δεύτερη και στη τρίτη περίοδο που έκανε ένα 10-0 η Φενέρ εκεί να το γυρίσει, μετά είναι σαν να ανεβαίνει τον Όλυμπο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Λοιπόν, θα πούμε και αργότερα.
1: Ευχαριστούμε,
0: θα είμαστε εδώ, γιατί καταλαβαίνεις ότι το ρεπορτάζ εδώ τρέχει
1: προφανώς,
0: και θα είμαστε εδώ.
1: Προφανώς.
0: Ο Κώστας Σταρδέλης θα σας πει για το ημίχρονο.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση. Στα 40 λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Ναι, Γιάννη, ό,τι θεωρούν επικίνδυνο το λιδώρουν. Τι σου κάνει εντύπωση? Λοιπόν, αφού λοιπόν λέει άλλοι το κάνουν αυτό, εσύ που δεν το θεωρείς επικίνδυνο, γιατί δεν βγάζεις ένα στέλεχος να μας ενημερώσει για τις θέσεις του νέου κόμματος? Γιατί εγώ δεν βγάζω ποτέ στελέχη κομμάτων για να ενημερώνουν για τις θέσεις ή γενικώς να κάνω πολιτικές συνεντεύξεις. Εάν αποφασίσω να εντάξω τους πολιτικούς μέσα στην εκπομπή και να κάνουμε πολιτικές συνεντεύξεις, δεν θα κρατήσει πολύ. Και αυτό αφορά τους πολιτικούς όλων των κομμάτων. Εντάξει, επειδή το έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια και μετά μου λέγανε καλύτερα να είμαστε φίλοι παρά να κάνουμε συνέντευξη. Εντάξει, λοιπόν. Διότι εγώ δεν είναι, όταν θέλω να κάνω μια ερώτηση θα την κάνω. Άστο Γιάννη, τώρα δεν με μάθει τη δουλειά μου. Εμπορικά λέει το λέω, Ολυμπιακός μην βάλει ευρώ στο σεφ, να μην έχει 5 αστέρια για τελικό Ευρωλίγκα. Αν θέλει για να κόπλω σας πληρώσει τον ακίνηση να παίξει τελικό στο σεφ, αφήστε τον Αστάζη, πληρώνει ο πρόεδρος. Η Αλέμπρο δεν με απασχολεί με να δει. Εγώ θεωρώ ότι τα γήπεδα πρέπει να φτιάχνονται, να κενίζονται και να γίνονται σύγχρονα. Δεν είναι. Ακόμα και αν πάρει ο Ολυμπιακός τώρα τη φετινή Ευρωλίγκα. Εντάξει. Πρόβα και θα βάλει άλλο ένα αστέρι. Επιτυχία είναι. Αλλά δεν σταματάνε οι φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Και για να πας μπροστά πρέπει να πας σε όλους τους τομείς. Τέλος πάντων. Μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι να πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο

0: dermatology.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τις 9. Είπαμε απόψε χωρίς την κυρία Ελένη μας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζιβελέκηδης στη ρύθμιση των ήχων μου γράφει εδώ που αρώ μπράβο λέει άξιο πήγαν όπως πρέπει. Αν δεν πήγαινε σε τελικό δεν θα μπορούσε να επιβιώσει την παράδοση. Που λέει ότι πάω τελικό και χάνω. Αυτό μάλλον, ναι, final stage. Και για να δούμε. Φόρτσα πάω καρά, ακούω. Θα σου πω τώρα κάτι για αυτό που μου έχει γράψει. Και άμα θες να μπεις και σε λεπτομέρειες μπες, δεν με ενδιαφέρει. Δεν γίνεται στα 4-5 χιλιόμετρα από εδώ να έχει το Final Four με το οποίο ασχολείται όλη η Ευρώπη που παρακολουθεί μπάσκετ και όχι μόνο. Και εγώ να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Ο Real FM είναι ειδησιογραφικός σταθμός. Και μέσα στην ειδησιογραφία, όπως θα δεις αν κάνεις μια βόλτα, πρώτο θέμα στα περισσότερα μέσα είναι το Final Four. Απλά πράγματα. Με τρελάνεις τώρα. Και εν πάση περιπτώσει δεν παίρνω τις αποφάσεις, οπότε δες το λίγο διαφορετικά. Παίζουν λέει χαμηλά οι δηλώσεις Σαμαρά. Έχει ρε γαμότο. Αφού έχει ρεύμα. Έχεις δει λέει στις αναρτήσεις που κάνεις στο Facebook όσα σχόλια έχει από κάτω. Πάνω από 1000 κάθε φορά. Τώρα ναι, δεν διαβάζω το στο Facebook η Λέω Σαμαράς για να είμαι ειλικρινής. Και επίσης δεν μπορώ να ασχοληθώ με το τι σχολιάζει ο καθένας από κάτω, διότι δεν έχει καμία αξιοπιστία αυτό το πράγμα. Οπότε γιατί πρέπει να το συζητάμε. Και να σου πω επίσης ότι δεν ισχύει αυτό που λες για το να επικοινωνήσουν κάποιοι για να βγάλουν κάποιον να ενημερώσει. Όποιος είναι, να έρθει με το πει εμένα. Έχουμε ημίχρονο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο δεύτερο ημιτελικό. Και άρα να πάμε στον Κώστα Σαρδελή να μας δώσει λεπτομέρειες. Κώστα, μας ακούει ο Κώστας? Κώστα Σαρδελή. Κώστα, μας ακούς? Όχι. Όχι. Ωραία, όταν τον έχουμε θα με ενημερώσετε εσείς. Ωραία. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να δω και το τελικό σκορ ημιχρόνου για να είμαι ειλικρινής. Γεια σας κύριε Αντώνη, καλησπέρα. Ναι, η Λένα μας είναι απόψε λυπή, εκτάκτος. Θέλω να πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα την έχουμε κοντά μας. Τον έχουμε τον Κώστα Σαρδελή, αλλά Κώστα. Κώστα. Ναι, δεν τον έχουμε όμως. Κώστα, με ακούς? Λοιπόν, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τον ακούσω, δεν μπορεί να με ακούσει, δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν θα τον έχουμε, παρακαλώ, ενημερώστε με, γιατί δεν πάμε έτσι. Ναι. Καλά, δεν είναι ο μόνο αυγερινός το κόμμα της, πώς το λένε, της κυρίας Χαριστιανού. Έτσι, υπάρχει και η ίδια κυρία Χαριστιανού και σιγά σιγά φαντάζομαι θα βγαίνουν και κάποια στελέχη. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Αν θέλουμε να βρούμε, βρίσκουμε. Και εν πάση περιπτώσει, Γιάννη, δεν με απασχολεί. Εγώ δεν το κάνω. Τελειώνει η συζήτηση. Πείτε μου λίγο τι κάνω όμως. Τον έχουμε εδώ, δεν τον έχουμε εδώ, Κώστα?

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα Σαρδελή. Έλα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σου,
1: δεν
0: Κώστα.
1: Τα καταφέραμε προηγουμένως.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πήγαμε την άκρη. Τελείωσε πριν λίγο εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης με την Βασίλισσα να προηγείται με 62-56 την οφόδη της Βαλένθιας, καθώς είναι η πρώτη της συμμετοχή σε Final Four. Δεν έχει άλλες εμπειρίες, δεν είχε άλλες εμπειρίες στο παρελθόν σε σύγκριση με την πολύ πυρή Ρεάλ Μαδρίτης και πολύ νίκη του θεσμού σε ένα μάτσο τόσο που ξεκίνησε αρκετά δυναμικά η τυπικά φιλοξενούμενη Real Madrid, φτάνοντας στην πρώτη περίοδο στα μισά της πρώτης περίοδου αρκετά ψηλά την διαφορά και έπιασε ένα προβάδισμα 7 πόντους, το οποίο κατάφερε να ισορροπήσει με ένα καλό σερί η Βαλένθια και να πάρει, να κάνει, να ανατρέψει το βάρος της σκορ και να πάει στο τέλος της πρώτης περίοδου με την 2 στο break, αλλά στη συνέχεια η Real Madrid βγάζοντας πάρα πολύ ποιότητα, πάρα πολλά θετικά στοιχεία, κυρίως στην επένδυση στο κομμάτι της άμυνας όσον αφορά και από τις δύο ομάδες. Δεν είναι ότι είδαμε πολλά πράγματα, δηλαδή σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι που είδαμε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ που παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι άμυνες στο συγκεκριμένο μας στον Ισπανικό Εμφύλιο. Οι ομάδες είχαν πραγματικά ένα πολύ καλό momentum στην επίθεση, καθώς φαίνεται και από το δείκτη του σκορ. Έτσι είναι ένα ψηλό απολογισμό και για τις δύο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Real Madrid της Real πήραν φωτιά, ανέβασαν με συνεχόμενα τρίποντα την διαφορά 12 και λίγο πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου η Βαλένθια απλά κατάφερε να μαζέψει την διαφορά και να μειώσει τους 6 βαθμούς. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής κορυφαίος παίκτης για τη Real και για το παιχνίδι συνολικά είναι ο Μάριο Σεζόνια μαζί με τον Κι της Βαλένθια, οι οποίοι έχουν από 13 πόντους. Ο Λάιλ επίσης που έχει και αυτός 13 για την Real, ενώ ακολουθούν οι Μοντέρο για την Βαλένθια, ο Καμπάτσο για τη Real με 8, ο Ντεκ επίσης με 8, όπως και ο Ρίβερς. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Μπαίνει τώρα να δούμε το δεύτερο ημίχρονο, ποια θα είναι η αντίδραση της Βαλένθια και άμα θα συνεχίσει αυτό το επιθετικό κρεσέντο το οποίο είδαμε το πρώτο ημίχρονο από τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Δημήτρη,
0: δεν πειράζει. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και τα ξαναλέμε πλέον στο τέλος του αγώνα, οπότε και θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Να είσαι καλά.

Να καλησπέρισω και τον κύριο Σπύρο. Γεια σας κύριε Σπύρο. Κύριε Σπύρο, την άποψή μου λέω. Δεν είναι η άποψή μου πάντα σωστή, προφανώς. Αλλά διατηρώ το δικαίωμα να έχω άποψη, την εκφράζω και αν κάνω λάθος βεβαίως το συζητάμε. Δεν ντροπή να κάνεις λάθος. Ντροπή να μην το παραδέχεσαι.

0: Για να θεωρήσω ότι πάντα αυτό που λες είναι σωστό.
1: Εντάξει.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που έρχεται σε πολύ λίγο με τον Γρηγόρη Διβάνη, θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα το οποίο σας έλεγα, αφού βάλουμε και ένα τραγουδάκι, για την ενδοοικογενειακή βία και την, τα περιστατικά κακοποίησης που έχουν καταγραφεί με θύματα ανήλικους. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και δείχνουν και το τεράστιο πρόβλημα που έχει η κοινωνία, αλλά και πως σε επίπεδο πρόληψης είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 10.

0: Real FM.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.

ΔΙΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών.

0: απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας μετά την νίκη με 79-61 επί της Φενέρ Μπατσέ. Παίξαμε άμυνα υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της μετά από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: 97,8.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμερα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε και εσείς το ηλεκτρικό.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, 3LFM 97,8. Σας έλεγα πριν για τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται. Βεβαίως αυτό τώρα έχει να κάνει με αφορμή το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο, που σε 15 μέρες λειτουργίας είχαμε 15 αιτήματα εξέτασης για περιστατικά βίας, ενδοικογενειακής βίας, κακοποίησης ανηλίκων κτλ. Και από τα οποία προέκυψαν κάποια στοιχεία που ήταν το φως της δημοσιότητας και τα οποία αφορούν όλη τη χώρα. Στοιχεία τα οποία εγώ προσωπικά τα βρίσκω τραγικά, διότι μόνο το 2025 είχαμε σχεδόν 3 καταγγελίες την ημέρα στην Αττική. Είχαμε γύρω στις 1100 στην Αττική καταγγελίες, ξαναλέω, το οποίο σημαίνει ότι ο αριθμός μπορεί να είναι πολλαπλάσιος των περιστατικών που δεν καταγγέλλονται. Έχουμε την κυρία Στέλλα Αργυρίου, ψυχολόγο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Αργυρίου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τα ποσοστά αυτά, οι αριθμοί αυτοί, αυτά τα 15 αιτήματα μέσα σε 15 μέρες στο σπίτι, αυτή τη δομή στο Ηράκλειο της Κρήτης, που υποβλήθηκαν μέσα σε μισό μήνα. Τα 13 αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και τα 2 εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί.
1: Είναι σοκαριστικοί, δυστυχώς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Λέμε πολύ εύκολα ότι μπορεί να έχουμε έκρηξη περιστατικών. Εγώ θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί.
0: Εγώ δεν λέω ότι έχουμε έκρηξη.
1: Γιατί,
0: απλά λέω ότι...
1: Δεν το λέω για εσάς. Λέω ότι τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το περιστατικό, έχω ακούσει διάφορες απόψεις.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που λέτε και είναι το λογικό ότι σίγουρα υπάρχουν περιστατικά που δεν καταγράφονται.
0: Προφανώς.
1: Θα εξηγήσουμε σε λίγο το γιατί.
0: Ή κάποια από αυτά μπορεί να είναι ψεύτικη συναγερμή. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ότι καταγγέλλεις ένα περιστατικό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και πηγή.
1: Ότι υφίσταται και απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά. Εγώ θα ήμουν όμως προσεκτική προς το κομμάτι της αύξησης και θα έλεγα ότι σίγουρα υπάρχει αύξηση, αλλά υπάρχει αύξηση στην ορατότητα της καταγγελίας. Δηλαδή, σήμερα και ευτυχώς θα πω, οι άνθρωποι μιλούν περισσότερο, οι γείτονες ασχολούνται, τα παιδιά ενημερώνονται περισσότερο και εγώ θα βάλω μέσα σε αυτό το κύκλο και τους εκπαιδευτικούς και εμάς τους ειδικούς που αναγνωρίζουμε ίσως και πιο γρήγορα τα σημάδια. Αρκεί αυτό που βλέπουμε να γίνεται μια καλύτερη καταγραφή περιστατικών τα οποία παλιότερα κρυβότανε. Εμένα δηλαδή αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι και το πόσα περιστατικά δεν καταγράφονται. Και όσον αφορά το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο εκεί βλέπουμε πώς η βία αυτή γίνεται διαγενειακή, έχω να πω το εξής, ότι όταν μία μητέρα υφίσταται βία μέσα στο σπίτι της, δυστυχώς αυτή η βία κληρονομείται και στα παιδιά. Δηλαδή επιλέγεις με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και το μέλλον των παιδιών, των δικών σου.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις που παίρνουμε και για τα παιδιά μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και να καταλάβει και ο κόσμος πώς μπορούν αυτά τα περιστατικά να αναλυθούν για να είμαστε και χρήσιμοι, θα ήθελα να σταθώ πολύ στο ότι σε πολλά περιστατικά βλέπουμε ότι παιδιά ζουν κάτω από καθεστώς φτώχεια ή υπάρχουν οικογενειακές δυσκολίες ή ο διπλανός μπορεί να μην ανακατεύεται γιατί μπορεί να σκέφτεται ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Να πούμε όμως ότι όταν μιλάμε ειδικά για παιδιά που κακοποιούνται, μιλάμε για παράβαση της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας, της ψυχικής ανάπτυξης ενός παιδιού Και γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς όταν ξεκινήσατε την δική μας συζήτηση σήμερα, εμείς ως κοινωνία δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές. Οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι πολλοί και σύνθετοι. Δεν υπάρχει ένας μόνος παράγοντας. Γιατί η ίδια η κακοποίηση είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Δηλαδή, ακούω να λένε πολύ εύκολα ότι μετά τον COVID αγρίεψαν τα πράγματα. Ακούω να λέμε μόνιμα ότι η κρίση έφερε δυσκολίες. Συμφωνώ. Ωστόσο όμως, ξεχνάμε ότι όλα αυτά μπορούν να συνδέονται με λειτουργικά οικογενειακά πρότυπα. Αυτό που έλεγα δηλαδή πριν για την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να συνδεθούν με ιστορικό βίας, με αυταρχικές αντιλήψεις για την ανατροφή των παιδιών, με, ακόμα και με απουσία ορίων ή με εξαρτήσεις. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι οι σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση των καταστάσεων που προκύπτουν δημιουργούν ανθρώπους που γίνονται πιο, να το πω έτσι απλά, ευκολοπίεστοι και λειτουργούν χωρίς έλεγχο, αλλά μόνο με επιβολή. Ναι. Και στα περιβάλλοντα όπου η βία έχει ριζώσει, θεωρείται και κανονικοποίηση, δυστυχώς.
0: Ναι, τώρα αυτό που λέτε όμως εμείς, ας πούμε, ως κοινωνία, η αλήθεια είναι ότι εκείνος που είναι έξω από το περιστατικό και που μπορεί να είναι θεατής ή να... έχει την υπόνοια ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι, δεν είναι εύκολο να το καταγγείλει.
1: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, πάντα υπήρχε ο παράγοντας της σιωπής αυτά τα περιστατικά. Απλά πολλά περιστατικά δεν συμβαίνουν, ξέρετε, επειδή κανένας δεν τα βλέπει, αλλά επειδή πολλοί τα υποψιαζόμαστε και δεν παίρνουμε την ευθύνη, δεν μιλάμε. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να ντρέπεται, να φοβάται, ή ακόμα και από τα ίδια τα θύματα, να υπάρχει μια εξάρτηση από τον θήτη ή να υπάρχει σε κλειστές κοινωνίες, το βλέπουμε και αυτό, μια οικογενειακή συγκάλυψη. Αλλά για εμάς που μπορεί να συμβαίνουν στην διπλανή πόρτα, η πιο συχνή ατάκα, αν το συζητήσουμε στο δικό μας οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να είναι το μην ανακατεύεσαι. Αυτοί όμως όλοι οι παράγοντες που είπα πριν, κρατούν παιδιά εγκλωβισμένα μέσα σε δυσλειτουργικά κακοποιητικά περιβάλλοντα. Και σε αυτό έχουμε όλη ευθύνη.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Αργυρίου, διότι δεν ξέρω, δεν έχω συγκριτικά για το τι γίνεται στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση. Αλλά προφανώς δεν υπάρχουν και οι δομές να υποδεχτούν αυτά τα περιστατικά. 3 περιστατικά την ημέρα είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και επίσης,
0: καταγεγραμμένα 3 περιστατικά την ημέρα, έτσι. Το κάνω τη διαίρεση των περιστατικών με βάση τις ημέρες του χρόνου. Δεν είναι 3 ημερησίως, αλλά όταν έχουμε 1000 τόσα περιστατικά μέσα σε ένα χρόνο, μόνο στην Αττική η μέση ποσόστοση είναι 3 την ημέρα.
1: Σωστά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Για μένα, ίσως το πιο εγκληματικό εντός εισαγωγικών σε αυτά τα περιστατικά είναι ότι τα παιδιά όταν απομακρύνονται, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν δομές, πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή το νοσοκομείο είναι αυτό, είναι το επόμενο στάδιο. Στο νοσοκομείο δεν είναι ένα κατάλληλο περιβάλλον για να υποδεχτεί ένα παιδί το οποίο έχει πέσει θύμα βίας. Είναι ένα προσωρινό περιβάλλον. Γιατί για αυτό το παιδί χρειάζονται και άλλες συνθήκες. Και κυρίως χρειάζεται να νιώσει ασφάλεια. Η προσωρινότητα λοιπόν του περιβάλλοντος εγκλωβίζει ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Τώρα για να σας απαντήσω σε αυτό που αναρωτιέστε πριν. Εδώ έχουμε 3 περιστατικά την ημέρα. Η βία και η κακοποίηση των παιδιών απασχολεί όλη την Ευρώπη. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι δεκάδες εκατομμύρια τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια που έχουν βιώσει τουλάχιστον μία μορφή βίας. Άρα, όταν εδώ ακούμε για περίπου 3 περιστατικά καταγγελία στην ημέρα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. Το ελληνικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει το επόμενο βήμα για τους ανθρώπους που κακοποιούνται. Και μέσα σε αυτό θα βάλω και τις γυναίκες που κακοποιούνται. Γιατί και για τις γυναίκες δεν έχουμε ετοιμάσει το πλάνο διεξόδου.
0: Ναι. Ναι, καλά, εγώ μιλώ, ναι, προφανώς. Φεύγοντας από τα παιδιά πάμε πρώτον στις γυναίκες, αλλά εγώ μετά πάμε νομίζω σε μια συζήτηση για κακοποίηση ενηλίκων, όπου κυριαρχεί η γυναίκα, προφανώς. Υπάρχουν όμως και άντρες που κακοποιούνται, έτσι.
1: Φυσικά. Η κακοποίηση δεν έχει φύλλο.
0: Η κακοποίηση εντωμεταξύ είναι και υπάρχει και ψυχολογική κακοποίηση. Δεν είναι μόνο η σωματική.
1: Εννοείται και συνήθως ξεκινά από την ψυχολογική κακοποίηση. Ξεκινά από λεκτικά περιστατικά, ξεκινά από την υποτίμηση. Και γι' αυτό εμείς οι ειδικοί ψυχικής υγείας λέμε και επαναλαμβάνουμε πολύ συχνά ότι η βία έχει κλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκινά δηλαδή κάποιος ή θα πω σπάνια ξεκινά κάποιος και πάει κατευθείαν στο κόκκινο. Υπάρχουν πολλά σημάδια και σε αυτά τα μικρά, τα πρώτα σημάδια, αυτά είναι τα ύπουλα σημάδια της βίας. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε βάση. Στα πρώτα, τα ύπουλα σημάδια της βίας.
0: Ναι. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, κυρία Αργυρία, επειδή έχουμε διάβαζα τώρα πριν από λίγο ότι είχαμε άλλη μία περίπτωση 14χρονης η οποία επιχειρήσε να αυτοκτονήσει με χάπια. Ναι. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου. Και προσπάθειες αυτοκτονίας, απόπειρες αυτοκτονίας έχουμε πάρα πολλές. Δεν καταγράφονται ή υποκαταγράφονται.
1: Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το συζητήσουμε σε άλλη ενότητα μόνο του.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο σημαντικό που αν το συζητήσουμε σήμερα πιστεύω ότι θα χαθεί.
0: Θα χαθεί.
1: Θα σας πω μόνο ότι αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι τα περιστατικά αυτά δημιουργούν και σε εμάς πολύ μεγάλη ανησυχία, ειδικά όταν αφορούν τους εφήβους, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην τα συνδέουμε.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε να τα αναλύουμε, ξέρετε, έτσι σε επίπεδο συζήτησης χωρίς να υπάρχει εμβάθυνση, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και μιμητικές τάσεις. Για μένα λοιπόν όταν ανοίγεται η συζήτηση με την αυτοκτονικότητα των εφήβων,
0: mm-hmm.
1: χρειάζεται να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και πολύ ενημερωμένοι για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, γιατί βάζουμε μόνο τους εφήβους και δεν βάζουμε γενικότερα την αυτοκτονικότητα.
1: Τώρα με ρωτήσατε για τους εφήβους.
0: Ναι, ναι, όχι, το λέω.
1: Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κάθε ηλικιακό στάδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και ίσως αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε από την σημερινή συζήτηση, γιατί ακούω ότι μετά από τα περιστατικά αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ανησυχούν και πάρα πολλοί γονείς
0: mm-hmm.
1: και λένε μήπως στο δικό μου παιδί συμβαίνει κάτι και εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Αυτό συνέβη κατά κόρον μετά το περιστατικό της Ηλιούπολης, δηλαδή πάρα πολλά μηνύματα κρατών που λέγανε ότι ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι η ωφέλιμη συζήτηση βρίσκεται εκεί.
0: Ναι, μήπως κάτι κάνω και εγώ λάθος με το παιδί μου και δεν το έχω καταλάβει.
1: Πολύ σωστά. Να πούμε ότι δεν σημαίνει πως κάθε παιδί που είναι στεναχωρημένο ή απομονωμένο κάνει μια απόπειρα.
0: Προφανώς και δεν ισχύει αυτό, ναι.
1: Σημάδια που χρειάζεται να κινητοποιήσουν τους γονείς, όπως είναι ας πούμε η απότομη αλλαγή της συμπεριφοράς, οι διαταραχές στον ύπνο, στη διάθεση, στο φαγητό, φράσεις που μπορεί να ακούγονται σε άλλες φάσεις της ζωής, αλλά τώρα να πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω σημασία. Πολύ εύκολα είναι τα παιδιά θέλω να πεθάνω, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή αυτή η δραματοποίηση είναι να λένε δεν έχει νόημα τίποτα. Αλλά αυτή η δραματοποίηση να συνοδεύεται και από εγκατάλειψη ας πούμε δραστηριοτήτων ή εγκατάλειψη πραγμάτων που αγαπούσε ένα παιδί από συναισθηματική απόσυρση. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή κάποια πράγματα στην εφηβεία ούτως ή άλλως είναι δραματοποιημένα. Αν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα σημάδια, εγώ θα πω πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επισκεφτούμε έναν ειδικό και να μην φοβόμαστε όταν ακούμε ότι το παιδί μας πρέπει να επισκεφτεί έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
0: Αλλά προφανώς.
1: Δεν είναι προφανώς, γι' αυτό το λέω. Γιατί πολλοί γονείς στο άκουσμα ότι το παιδί θα χρειαστεί να κάνει μια επίσκεψη σε έναν παιδοψυχολόγο ή σε έναν παιδοψυχίατρο παγώνουν.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα σημάδια. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά χρειάζονται την καθοδήγηση κάποιου άλλου. Το ότι είμαστε γονείς τους δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε απαραίτητα και όλα σωστά. Και εγώ έτσι πολλές φορές είμαι και με το μέρος των γονιών, γιατί και οι γονείς είναι πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα, είναι ψυχικά προστραγγισμένοι και οι ίδια. Mm-hmm. Οι ίδιοι. Και να πω ότι πολλές φορές τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο και άμεσα συμβουλές. Χρειάζονται και κάποιον να είναι εκεί διατεθειμένος, να τα ακούσει πραγματικά και να αισθανθούν ότι μπορούν να μιλήσουν χωρίς κριτική σε αυτό το που πολλές φορές λέμε πολύ εύκολα. Όταν είμαστε κουρασμένοι, θα το δω αύριο ή έλα μόλις θα περάσει.
0: Όχι, όχι, πρέπει να είμαστε ακροατές πάντα. Απλά ξέρετε τι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εφηβεία. Διότι η διάθεση των παιδιών στην εφηβεία είναι πάρα πολύ εύκολα εναλλασσόμενη. Και οι παραστάσεις, δηλαδή, όταν έχεις ένα παιδί που είναι στην εφηβεία, αλλάζουν μέρα με τη μέρα.
1: Φυσικά, αλλά η δυσφορία του εφηβού δεν είναι ούτε ιδιοτροπία, ούτε υπερβολή. Είναι
0: σωστό.
1: Ένα ζήτημα που χρειάζεται να ακουστεί και αν δεν μπορεί να ακουστεί από το γονεϊκό περιβάλλον, όπως είπα, γιατί δεν έχουμε όλοι τα εργαλεία εκείνα που μπορούμε να κάνουμε ούτε σίγουρα τη διάγνωση, αλλά ούτε και να αφουγκραστούμε απαραίτητα ακόμα και το δικό μας το παιδί. Δεν είναι ντροπή αυτό να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό.
0: Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση. Καλά, η νοοτροπία έχει λίγο αρχίζει να αλλάζει στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση, αλλά γενικώς η νοοτροπία του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου δεν έχει κατακτηθεί ακόμα στη χώρα μας στο βαθμό που θα έπρεπε.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Ωστόσο τα στοιχεία δεν είναι πλέον τόσο απογοητευτικά.
0: Όχι, έχει βελτιωθεί, εύκολα, έχει βελτιωθεί.
1: Πολύ
0: έχει...
1: πιο εύκολα πηγαίνουμε σε ψυχολόγο, πολύ πιο εύκολα είμαστε διατεθειμένοι να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα.
0: Γιατί θεωρούμε ότι είναι ταμπού και ντροπή, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
1: Λεπτό, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να ακουστεί κάτι πιο σημαντικό.
0: Ναι, αυτό.
1: Και να πω ότι είμαστε πολύ πιο εύκολα διατεθειμένοι να πάμε εμείς παρά να πάμε το παιδί μας, συνειδησιακά δηλαδή μιλώντας, γιατί ναι, νομίζω, πιστεύουμε ότι αν το παιδί μας έχει κάποιο πρόβλημα, είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Οπότε γίνεται και μία αναγωγή στον εαυτό μας, ότι μήπως εγώ δεν είμαι καλός γονιός, γι' αυτό στο παιδί μου συνέβη κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν να απενοχοποιηθούν οι γονείς από αυτό. Δεν κρινόμαστε, η γονεϊκότητα δεν κρίνεται από το αν το παιδί μας περνάει μια δυσκολία. Είναι ένα πολυπαραγοντικό αίτιο και αυτό που φέρνει στα παιδιά αυτή την απελπισία, τη δυσφορία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ευθύνονται μόνο οι γονείς. Νομίζω πως αυτό πρέπει να ακουστεί πολύ δυνατά. Η επόμενη κυψέλη κοινωνικής ενσωμάτωσης από την οποία βγαίνει ένα παιδί είναι το από το σπίτι πάει στο σχολείο. Είναι λοιπόν οι γονείς, είναι η εκπαιδευτική κοινωνικής ενσωμάτωσης από την οποία βγαίνει ένα παιδί.

0: Σημασία δεν έχει πόσες ώρες θα είσαι με το παιδί σου. Σημασία έχει οι ώρες που θα είσαι με το παιδί σου να είναι ώρες πραγματικής αποδοχής του παιδιού σου με τα λάθη του και με τα σωστά του.
1: Να είναι παιδικός ο χρόνος και να μην είναι απλά χρόνος που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αλλά δεν υπάρχει καμία σύνδεση.
0: Πολύ σωστά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αργυρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια.

0: Εν τω μεταξύ, αν το παρατηρήσετε, λειτουργούμε και λίγο εγωιστικά σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έστω ας πούμε ότι εγώ έχω διακρίνει ότι αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα και θα μπορούσα να το λύσω με ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο. Αν έρθει ο Γιώργος που είναι απέναντί μου και μου πει, Μανώλη, ξέρεις κάτι, ίσως θα έπρεπε να δεις ένα ψυχολόγο. Το πιθανότερο είναι να μην πάω. Δηλαδή το πιθανότερο είναι εκείνη την ώρα να πω, τι έγινε. Έλα ρε τώρα που θέλω εγώ, δεν υπάρχει, είναι δυνατόν. Και να έχεις διακρίνει δηλαδή το πρόβλημα και να έχεις αποφασίσει ότι ίσως να χρειάζεσαι βοήθεια, αν σου το επισημάνει κάποιος άλλος, λειτουργούμε, δεν ξέρω, σαν να σου λέει ρε παιδί μου κάτι, να διαρριγνύει ένα περιβάλλον το οποίο ήδη έχει διαραγεί, αλλά εσύ δεν θες να το παραδεχτείς δημόσια, το ξέρεις για τον εαυτό σου, κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Ιωσήφ μου, τώρα έρθει το μήνυμα, δυστυχώς. Το κρατάω όμως, γιατί θα ξανακάνουμε κουβέντα μέσα στην εβδομάδα. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Σε εξέλιξη ο δεύτερος ομιτελικός, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται της Βαλένθια με 86-73 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, αναφέρει σε νέο μήνυμά τον Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω έντονης διπλωματικής κινητικότητας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές.
1: Τα ακόμα 8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10, 211 208 200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας και το δίνω από τώρα, διότι αφού λείπει και η κυρία Ελένη μας, μπορούμε να ανοίξουμε και λίγο νωρίτερα τις γραμμές και με τα μηνύματά σας και να συζητήσουμε. Ξέρω βέβαια τώρα οι περισσότεροι βλέπετε μπασκετάκι, Final Four. Εδώ εμείς και το ψιλοχαζεύουμε. Που τώρα Real Valencia δεν είναι άσχημο ότι είμαστε και τρελαινόμαστε για το ποιος θα κερδίσει τον αγώνα. Αλλά όσο να είναι. Μου έλεγε εδώ ένας φίλος, μου είχε στείλει ένα μήνυμα, ότι παρά το ότι έχει το Final Four εδώ στο Μαρούσι, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, γενικώς δεν έχει κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ερχόμενος εδώ και ανεβαίνοντας στην Κηφισίας, από ένα σημείο βέβαια, δεν είδα τη συνήθη κίνηση της ώρας. Δηλαδή, καλά ήταν. Να κρατήθηκε ο κόσμος εκτός δρόμων, λόγω μέτρου, δεν ξέρω. Δεν είχε πάντως κίνηση. Δεν ξέρω στο κέντρο όμως τι γινότανε, για να είμαι ειλικρινής. Ρωτάει εδώ ο κύριος Αργύρης για τη μυρωδιά στα νότια. Εντάξει, έχει λήξει βέβαια αυτό, έτσι, ως φαινόμενο. Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει, αλλά είδα μια επίσημη ανακοίνωση, δεν έχω συγκρατήσει το φορέα, που έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προέρχεται από φυσικά φαινόμενα που να αφορούν το Σαρωνικό. Πρακτικά δηλαδή τι λένε, ότι αν έχει προκληθεί, δεν έχει προκληθεί από φυσικά φαινόμενα, αλλά όχι τεχνητά, αλλά από κάποια διαρροή πιθανότατα. Και το βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αλλάζει το σκηνικό. Εάν αποδεχθούμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι, και από τη στιγμή που το λένε, το λέει επίσημος φορέας, έχει ένα νόημα. Για τη φίλη που ρωτάει για το περιστατικό, είναι μια 14χρονη η οποία μεταφέρθηκε στο Καραμαντάνιο. Επίσης, είχαμε την παρέτηση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με το Reuters, η Τούλσι Γκάμπαρντ, έως σήμερα Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών, παραιτήθηκε από το αξίωμά της και θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 30 Ιουνίου. Εκφράζει βεβαίως βαθύτατη γνωμοσύνη κτλ. Για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιέβαλε ο πρόεδρος και την ευκαιρία που της έδωσε να διηγήσει το αντίστοιχο γραφείο επί 1,5 χρόνο, και επικαλείται ως λόγο παραίτησής της την πρόσφατη διάγνωση του συζύγου της με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών. Ωστόσο, το Reuters μεταδίδει επικαλούμενο πηγή που ισχυρίζει ότι γνωρίζει το θέμα, ότι ο Λευκός Οίκος ήταν αυτός που όθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ, χωρίς πάντως να κατονομάζονται οι λόγοι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

44 λεπτά μετά τις 10, 80-88 είναι το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει στείλει ο κύριος Κώστας ένα μήνυμα. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά κύριε Κώστα για τη γιορτή σας. Αφήστε τώρα τις ευχαριστίες κτλ. Η δεύτερη δουλειά μου λέει είναι διανομέας. Τη Δευτέρα 11/5 έκανα μία παράβαση χωρίς να το καταλάβω. Αφού είχα παραλάβει παραγγελία, μπήκα σε χώρο αφετηρίας λεωφορείων με το δικύκλο για να σταματήσω για λίγο να μιλήσω στο κινητό και να συνεχίσω τη δουλειά μου. Ο χώρος αυτός είχε στη μέση της νησίδας μόνο σήμα μονοδρόμησης, το οποίο δεν το πρόσεξα, και πίσω από το χώρο των λεωφορείων υπήρχε μπλόκο τροχιάς, το οποίο μου καταλόγησε την παράβαση και μαζί με πρόστιμο 150 ευρώ μου αφαίρεσαν και το δίπλωμα για 20 μέρες. Έκανα ένσταση όπως μου πρότειναν την επόμενη κιόλας μέρα, αφού πλήρωσα πρώτα την κλίση, και ζήτησα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να με επιστρέψουν το δίπλωμα νωρίτερα, γιατί το χρειάζομαι για τη δουλειά και γιατί πηγαίνω φέρνω την κόρη μου φροντιστήριο, καθώς σε λίγες μέρες δίνει πανελλήνιες. Επισύναψα την κλίση και τις φωτογραφίες, εξηγώντας πως το έκανα χωρίς να το καταλάβω και όχι εσκεμμένα. Η απάντηση ήταν: απορρίπτεται η ένσταση. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι η ατιμωρησία είναι πηγή όλων των κακών. Ωστόσο, και το άλλο άκρο τι είναι, η λύση. Θεωρώ ότι τα άκρα τα εφαρμόζουν άχρηστοι άνθρωποι και οργανισμοί, ανήκαν να εφαρμόζουν και να ζήσουν σε ισορροπία, γιατί δεν μάθανε ποτέ τι είναι ισορροπημένο και δίκαιο. Εμένα μου στερίζανε το δίπλωμα για 20 μέρες και έτσι η ζωή μου πήγε πίσω αρκετά οικονομικά και ψυχολογικά, κυρίως για την αδικία για κάτι που έκανα χωρίς να καταλάβω ότι είναι παράβαση, και να μην κάνω παράβαση μιλώντας το κινητό εν κινήσει. Αλλά από τη μέρα αυτή έχασα αρκετή από την εμπιστοσύνη που είχα στους προστάτες μας. Έχουμε ανθρώπους ανικανούς και αμετροεπείς πάνω μας σε όλους τους τομείς. Τώρα, κύριε Κώστα, καταλαβαίνω αυτό που μου γράφετε. Ωστόσο, η παράβαση, ακόμα και χωρίς να το έχω προσέξει, είναι παράβαση. Δηλαδή, ναι, το να υπάρχει κατανόηση, το καταλαβαίνω. Ενώ από τις αρχές. Αλλά σε αυτή τη λογική όλοι μπορούν να επικαλεστούν μία αμέλεια, ένα λάθος σε μία παράβαση. Και σε αυτή τη λογική

Λοιπόν, και με αυτή τη λογική, λοιπόν, ο οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει ότι ναι, έκανα την παράβαση, το καταλαβαίνω, δεν πρόσεξα. Δεν ξέρω, υπάρχει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Το γράμμα του νόμου δεν έχει ελαστικότητα. Το πνεύμα του νόμου, έχω ξαναπεί ότι πρέπει να έχει. Δεν ξέρω όμως τι πρέπει να γίνεται σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις παραβάσεις, τις παραβάσεις τροχές δηλαδή. Θα μου πείτε, στο δικό σας μπορεί να συνεκτιμηθούν πολλά, ως μου ότι δεν κινδύνευσε κάποιος, το ότι το κάνετε για να σταματήσετε, γιατί θα μπορούσατε να έχετε μπει στο σημείο και να μην είστε πάνω στο μηχανάκι, να έχετε πάει περπατητό εκεί πέρα με το μηχανάκι. Φαντάζομαι εκεί δεν θα μπορούσε να σας πιστοποιήσει κανείς την παράβαση. Τέλος πάντων, ακούω τον προβληματισμό. Δεν είμαι βέβαιος ότι η πολιτεία έχει τα αντανακλαστικά να αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις και τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και εσείς, ας πούμε, που υποστηρίζετε αληθώς, εγώ λέω, ότι να, θα χάσω μεροκάματα, δεν το έκανα επίτηδες, μεταφέρω και το παιδί μου που δίνει σε λίγες μέρες πανελλήνιες κτλ. Μπορεί στα αυτιά και τα μάτια της πολιτείας να φαντάζουν ως δικαιολογίες, δεν ξέρω. Πραγματικά. Με προβληματίζει το μήνυμα, αλλά απ' την άλλη η λογική του χάνω και την εμπιστοσύνη προς εκείνους που μας ελέγχουν. Δεν θα με βρει και σύμφωνο, διότι αν δεν πιστοποιήσει την παράβαση, θα πούνε, κοίτα να δεις, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Πιστοποιούν την παράβαση και λέμε ότι ναι μωρέ, αλλά δείχτε μια ελαστικότητα για ένα-δυο πράγματα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα θέλουμε όλα. Και να γίνεται σωστά η δουλειά, αλλά όταν μας αφορά, εντάξει, ας κάνουν και λίγο τα στραμμάτια, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι είμαι σύμφωνος με αυτό το σκεπτικό. Ναι, τώρα μου έχει στείλει νέο μήνυμα ότι είναι απαράδεκτη η αφαίρεση διπλώματος. Ξέρετε τι γίνεται? Η αυστηροποίηση των μέτρων. Και για να μην ξανασυμβεί κάτι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μία κλιμάκωση στα μέτρα, στις ποινές, και να λειτουργεί και ανθρώπινος παράγοντας. Άλλο να περάσει τώρα κάποιος με κόκκινο, άλλο να είναι πιωμένος, και άλλο το να σταματήσει κάπου που δεν πρέπει να σταματήσει, όπως εσείς, ας πούμε, για να μιλήσει στο κινητό του. Διαφορετικών ειδών παραβάσεις. Αν πάμε οριζόντια, όλα να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο και απλά να διαφέρει το βάρος της, το ύψος της ποινής και η χρονική διάρκεια, δεν ξέρω κατά πόσο πετυχαίνουμε το σκοπό μας. Κατά πόσο η πολιτεία πετυχαίνει το σκοπό της. Πρακτικά σίγουρα πετυχαίνει. Πρακτικά δεν ξέρω πόσο βοηθάει. Γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι και μόλις τελειώσει θα πάμε πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και ο Κώστας Αρτέλης, για να μας δώσουν να κάνουμε τον επίλογο και να δούμε και ποια είναι η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκας που διοργανώνεται στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Ελλάδα.

Καλησπέρα κύριε Γιώργο, μου γράφει εδώ κύριος Γιώργος. Φαντάζομαστε έβεστε κύριε Γιώργο, μου γράφει. Δεν άκουσα μου λέει να παίζει ο ύμνος του Ολυμπιακού. Γιατί να βάλουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού, επειδή πέρασε τον τελικό. Και να το σηκώσει την Κυριακή, πάλι δεν θα βάλω ύμνο. Αν είχαμε εκπομπή την Κυριακή. Εντάξει, είπαμε. Αυτά είναι λίγο για την πλάκα, για να κάνουμε πλάκα ένα στον άλλο. Δεν είναι. Μην τρελαθούμε. Γυρνάει, μου γράφει εδώ ο Νικόλας. Νικόλα μου, νομίζω ότι δεν γυρνάει ένα μισή λεπτό πριν το τέλος. Αλλά, μπάσκετ είναι τρελό άθλημα. Έχουμε δει διαφορές να ανατρέπονται. Βέβαια, ρε, Άλεξ, συμπληρώσει τα 5. Δεν νομίζω όμως ότι γυρνάει. Είναι στους 11 πόντους η διαφορά. Μα όχι, αστοχήσανε κιόλας. Νομίζω ότι τελείωσε σε μνή τελετή. Και αν ευστοχήσει τώρα οι, δεν κάνουν και φάουλ εντωμεταξύ, γιατί θα τους δώσουν δικαίωμα να αυξήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν έχουν βέβαια φάουλ να δώσουν. Φαντάζομαι, όπα, φαντάζομαι δεν το έχουν καταλάβει. Το δώσαν το φάουλ που είχαν δικαίωμα. Λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε τώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ποιον έχω, τον Δημήτρη Σταυρακάκη ή τον Κώστα Σαρδέλη? Μ' ακούνε? Κύριε Σταυρακάκη, κύριε Σαρδέλη? Όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα επιχεί, ακούγαμε τώρα τον ήχο από το φυσικό χώρο. Για μισό λεπτό. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, για πάμε μία προσπάθεια ακόμα.
1: Μας ακούτε τώρα, καλησπέρα.
0: Έλα, Δημήτρη, έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, 99-88, 43 δευτερόλεπτα από το τέλος είναι η Ρεάλ, κερδίζει τη Βαλένθια.
0: Έχει τελειώσει η σεμινή τελετή τώρα, δεν είναι.
1: Έχει τελειώσει η σεμινή τελετή. Η Ρεάλ, λοιπόν, θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού την Κυριακή, σε 9 το βράδυ, στο τελικό της Ευρωλίγκας για το Final Four, για να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του τον τίτλο. Έχει τρεις τίτλους και πάει απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει 11, παρακαλώ, κατακτήσεις τίτλων στο Ευρωλίγκα.
0: Βασίλισσα, πραγματική.
1: Ναι, παρόλο το γεγονός ότι εμένα, ξέρεις, δεν μου αρέσει η λέξη με τους Βασιλίσσα, έχω κάποια θέματα, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα για τη Ρεάλ μιλάμε.
1: Ναι, αλλά πραγματικά η Ρεάλ είναι η πολυνίκη. Σήμερα ήταν ανώτερη. Έχει ένα θέμα γιατί έχασε τον Μπαρούμπα στο 9 λεπτά πριν το τέλος της τελευταίας περίοδου.
0: Ναι, τον είδαμε υποβασταζόμενο. Ναι,
1: πρέπει να είναι σοβαρός τραυματισμός. Θυμίζω ότι έχει χάσει και τον Τάβαρες που δεν είναι στη διοργάνωση και τον Λεν. Θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν αυτά. Τι θα έχει ο συγκεκριμένος παίκτης. Πάντως ήταν καλύτερη η ομάδα της Real σε σχέση με τη Βαλένθια, με αυτή την εικόνα που είχαμε και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό και στην κανονική διάρκεια που τερμάτισε δεύτερη. Σήμερα η Real πραγματικά ήταν πιο αποφασισμένη να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής και να είναι αυτή που θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό μετά την Σαραγώσα, το Λονδίνο, την Μαδρίτη και το Κάουνας. Θα είναι η πέμπτη φορά που θα συναντηθούν στην διοργάνωση. Μία φορά στο Λονδίνο το 2013 με 188 το έχει πάρει ο Ολυμπιακός και είναι από τότε δεν έχει κερδίσει πάλι τον τίτλο. Ένας Ολυμπιακός που είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά που θα είναι στον τελικό της διοργάνωσης μετά την πολύ καλή παρουσία, την υποδειγματική άμυνα που έπαιξε και την νίκη με 79-61 απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, την Φενέρμπαξε, που την πέταξε εκτός διοργάνωσης εδώ στο Telecom Center
0: των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τώρα, Δημήτρη, έχει κερδίσει και σχεμένο ή βλέπω, όχι τέχνη ποινή. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βλέπω ότι μέχρι το τέλος το πήγανε λίγο εμφύλιο. Δεν κατεβάσανε ταχύτητα, γιατί είχε τελειώσει από την ώρα που είμαστε σε συνδέση στο παιχνίδι. Δεν καλυπτόταν η διαφορά. Έχουν θεματάκια, φαίνεται.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, παιδιά. Στην Ισπανία υπάρχει το πιστικό χαρακτήρας Μαδρίτη-Βαρκελόνη. Βαρκελόνη με τους Βάσκους, οι Βάσκοι με την κάτω περιοχή, με την πρωτεύουσα. Δεν είναι καμία σχέση με αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ αθλητικά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός κλπ. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα, μπαίνει μέσα και το τοπικιστικό στοιχείο και όλο αυτό γίνεται ένα μείγμα πολύ ισχυρό.
0: Το γήπεδο είναι άδειο εντωμεταξύ, έτσι.
1: Άδειο δεν είναι, κοιτάξτε, οι πάνω κερκίδες δεν φαίνονται.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ όταν λέω άδειο.
1: Από οι πάνω κερκίδες υπάρχει κόσμος που δεν φαίνονται, ναι. Αλλά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν 14.500-15.000 κόσμος, καμία σχέση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel.
3: Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.

0: βρίσκεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ μεταβαίνει και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι ΗΠΑ και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκιχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέα Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που κέρδισε με 79-61 την Φενέρμπαχτσε. Θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε τη Βαλένθια. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και με τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Η Real Madrid πριν από λίγο κέρδισε 105-90 την Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας εδώ στο Telecom Center και θα διεκδικήσει την Κυριακή στις 9 το βράδυ απέναντι στον Ολυμπιακό τον τίτλο στην διοργάνωση. Η Real ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ανώτερη και δίκαια νίκησε έχοντας το Χεζόνια να πετυχαίνει 25 πόντους ο πρώτος σκόρερ στήριξε, ενώ ο Μοντέρο για την Βαλένθια ήταν με 15 πόντους ο πρώτος σκόρερ. Είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία, η πέμπτη φορά στην ιστορία που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες. Ήταν το 1995 στη Σαραγώσα, το 2013 στο Λονδίνο, το 2015 στη Μαδρίτη και το 2023 στο Κάουνας. Μία φορά έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, 188 το 2013 στο Λονδίνο. 11 φορές πολυνίκη στο θεσμό είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός εντυπωσιακός, 79-61 κέρδισε την κάτοχο τύπου τη Φενέρμπαχτσε. Έπαιξε υποδειγματικά στην άμυνα. Από την αρχή είχε το προβάδισμα. Δεν έχασε σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα. Έβγαλε αντίδραση όταν πιέστηκε. Είχε σε πολύ καλή μέρα και τον Βεζέκοφ και τον Ντόρσεϊ και τον Πίτερς και πήρε μια δίκαιη νίκη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε να κρατήσουμε την ίδια νοοτροπία και στο τελικό. Παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα και αυτό μέτρησε υπό τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή, 9 ώρα το βράδυ, ο τελικός της Ευρωλίγκας εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Μαζί θα πορευτούμε και απόψε μέχρι τις 2 με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και γεια σας κυρία Γιώτα, τα είδε όλα, τα είδε. Απάντησε κιόλας. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη από τον κύριο. Καλά τα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Παρακολουθώ την πολιτική, τους πολιτικούς και τους πολιτευτές από το 1974.
0: Ναι.
1: Τα χειρότερα κόμματα μέχρι τώρα και η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Ο Μέν Μητσοτάκης τώρα που πλησιάζουν χώρια από τα τεράστια σκάνδαλα, τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, κατηγορεί ότι τα άλλα κόμματα λένε αξιολογίες και πολλά πράγματα. Ο δε Τσίπρας δεν το πήρε το κόμμα από το 5 και το πήγε στο 32. Τα ψέματα το πήγα στο 32 και ότι θα στήσει τα διβόλια και τέτοια. Τελευταία που έφασε στο 17%, αν συνέχεται, θα πήγαινε στο 5. Και πογερά μηχανεύτηκε πράγματα, σιώπησε, πήγε στην Αμερική, έκανε μάθημα και χωρίς να ξέρει τα αγγλικά, φόρεσε καινούριο κοστούμι, απαρνήθηκε το κόμμα που ο ίδιος ήρθε, το ΣΥΡΙΖΑ, απαρνήθηκε τους συναδέλφους που τον βοήθησαν στα ψέματα και στις τις φωνές που έκανε και τώρα παρουσιάζεται σαν δεν είμαι ο παλιός, είναι ο καινούριος. Για μένα είναι ο ίδιος και είναι ο καινούριος, άλλαξε κουστούμι και από αυτά ο δε Καλαπό και ο Μητσοτάκης επίσης και όλοι οι βουλευτές από τους 150 και 130 είναι σε ώρες για τα μπάζα. Δεν βγαίνει κανένα να μιλήσει, είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να γίνουν 250 οι βουλευτές και να φύγει η αυθυνία του.
0: Τι εννοείται να γίνουν δυναμία αυθυνία των βουλευτών?
1: Να μειωθούν από 300.
0: Ναι, το ξέρετε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει πρώτον και δεύτερον. Εγώ να ρωτήσω το εξής.
1: Γιατί
0: δεν το θέλουν και οι ίδιοι βουλευτές. Αλλά το θέμα όμως, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Αν μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, τι σας κάνει να πιστεύετε? Εγώ να δεχθώ αυτό που λέτε ότι δεν είναι καλή στο ρόλο τους. Αλλά να ρωτήσω κάτι, αν μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτοί που θα μπαίνουν στη Βουλή θα είναι καλοί στο ρόλο τους?
1: Τα ίδια θα είναι,
0: αλλά θα είναι λιγότεροι.
1: Οικονομικά γιατί ναι. Μας επιβαρύνουν με τα λεφτά και τους μεγάλους μισθούς που παίρνουν. Δεν έχουν αυτό, δεν μπορεί κανείς για το κράτος. Ναι. Οικονομιακή είναι 25 δισεκατομμύρια. Ποιος εγκάλει, ο μισθωτός, ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος? Αυτή μεγάλη την κάνουν την οικονομιακή. Γιατί εγώ ήμουν στο Κυπέο προγραμματιστής και έβλεπα ότι οι μεγάλοι δεν πήραν τίποτα γράμμα. Του Τάκης, Παπαντρέου, τότε όλα και λοιπά, όλοι οι μεγάλοι ήταν μηδενικοί. Γιατί και σήμερα έχουν 50% φορολογητό. Και κάτι άλλο, όταν κάνουν την εξέταση πόσα δηλώνουν, δεν έχει την τόλμη ένας δημοσιογράφος να ρωτήσει πόσο πληρώνουν το τέλος πέρας. Αυτό να μας αποκαλύψει. Αυτά είναι, κύριε μου.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν είναι καλοί οι βουλευτές, λέει ο κύριος Παναγιώτης. Να μειωθεί ο αριθμός τους. Το ακούω, το σέβομαι. Ωραία είναι αυτά. Να τα συζητάμε. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν αλλάζει. Έτσι. Το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Γενικώς σας είπα και χθες που πήγα έτσι και είχα μία εικόνα λίγο του πώς σχολιάζει ο κόσμος, πώς βλέπει ο κόσμος τέλος πάντων τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία γενικότερα. Έχω την αίσθηση ότι εύκολα ο κόσμος θα πιστεί πάλι όταν θα έρθει η ώρα της ψήφου και θα κάνει τις επιλογές του. Δηλαδή, είδα ανθρώπους χθες που αντιδρούσαν και μην σκεφτεί τώρα κανείς ότι εντάξει, χθες έτυχε να πάω σε μια συγκέντρωση έτσι αυτές της γνωριμίας επανά προσδιορισμού της σχέσης, ξέρω πώς το, δεν ξέρω πώς το πω, που έκανε πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουν και τα άλλα κόμματα. Ήδη δηλαδή με έχουν ενημερώσει για μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις την άλλη εβδομάδα. Αρχίζουν σιγά σιγά. Είδα λοιπόν ανθρώπους που είχαν κάποια πράγματα να πούν ενδιαφέροντα. Απαντήσεις δεν πήρανε. Αλλά εντάξει, δεν περίμενα κιόλας για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, είδα και την αντιμετώπιση και κατάλαβα ότι δεν θα αλλάξει κάτι δραστικά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Κύριε Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
2: Τι κάνετε κύριε Παρδάλη?
0: Καλά λέω.
2: Καλά λέμε. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Ελένη Κατσαπέτη.
0: Εννοείται.
2: Αυτή τη μαγική φωνή, την υπέροχη δημοσιογράφου και προσωπικότητα. Όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν την έχω συναντήσει ποτέ μου, αλλά έτσι αισθάνομαι.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ναι, είναι υπέροχη.
0: Τα υπόλοιπα υπέροχη. Έπονται.
2: Έπονται. Λοιπόν, ας δούμε στο θέμα μας. Το οποίο, ποιο να είναι το πραγματικό θέμα? Ότι οι μισθοί και οι συντάξεις τελειώνουν 15-20 του μηνός το πολύ? Ότι υπάρχει ακρίβεια παντού η οποία οφείλεται όχι μόνο στους πολέμους?
0: Ναι, αλλά θυμώνει όμως από το Υπουργός.
2: Ας θυμώνει. Δεν μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας?
0: Όχι, θυμώνει που υπάρχει ακρίβεια. Η ακρίβεια...
2: Α, ναι, το άκουσα.
0: Τρώει τον παρά.
2: Θυμώνει και την κακίζει και μας συμπονεί κιόλας από ό,τι άκουσα.
0: Δεν είναι σημαντικό αυτό?
2: Ναι, είναι απόλυτα σημαντικό. Με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να ξέρετε ότι και ο δωδεκάμηνος, δεν πειράζει, ο δωδεκάμηνος υπερτουρισμός παντού σίγουρα αυξάνει τις τιμές όχι μόνο στα μικρομάγαζα της περιοχής αλλά και στο στεγαστικό ζήτημα, δηλαδή στη στέγαση των πολιτών που ανεβαίνει διαρκώς. Γιατί πολύ απλά προτιμούν τους Γερμανούς, τους Γάλλους και τους πλούσιους από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά εμάς. Γιατί ο Γάλλος έχει να δώσει 600 ευρώ για να διάρρει. Ο Έλληνας σίγουρα πάνω από 400 δεν έχει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τώρα, όλο αυτό το σύστημα είναι στημένο. Είναι στημένο αυτό το πολιτικό σύστημα με την έννοια του ότι όποιος και να βγει ή όποια διαδικασία και να ακολουθηθεί στις εκλογές που όταν έρθουν θα έρθουν κάποια στιγμή, εγώ λέω ότι την επόμενη άνοιξη θα έρθουν, μάλλον δεν θα τις κάνει Οκτώβριο, δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμφέρον να τις κάνει, μάλλον εκεί κατά τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο, μάλλον Φεβρουάριο υπολογίζω, λέω, μαντεύω. Θέλω να πω ότι όποιος συνδυασμός και αν βγει, δηλαδή είτε κεντροαριστερή, ενωμένη μαζί με τον Τσίπρα, ο οποίος θα ενώσει την υποτίθεται την κεντροαριστερά, θα αναδιατάξει, ακούστε λέξη, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, εδώ γελάνε. Αυτά είναι για τους δημοσιολόγους, τους δημοσιογράφους, τους δημοσκόπους.
0: Γιατί σήμερα... ωραία ακούγεται.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
2: Ακούγεται σαν να φτιάχνεις Lego παζλ, δύσκολα παζλ.
0: Όχι, είναι καλύτερο.
2: Ναι, πείτε μου.
0: Είναι καλύτερο από αυτό που λέτε, αναδιάταξη.
2: Είναι καλύτερο, λέτε, αναδιάταξη.
0: Θα κάνω μια αναδιάταξη, ωραίο.
2: Ναι, υπέροχο. Ωραίο. Ναι, υπέροχο, υπέροχο, ναι. Πραγματικά έχουν ευρηματικότητα, αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί οι οποίοι δήθεν κυβερνούν. Γιατί στην πραγματικότητα οι νόμοι, όπως γνωρίζετε, έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από το Στρασβούργο, έρχονται από, από το Βερολίνο και από φυσικά από τη Φραγκφούρτη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Δεν νομίζω ότι έρχονται, απλά νομίζω ότι το ενημερώνουμε και αναλόγως.
2: Εδώ επικυρώνονται απλώς, ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, τώρα μας τρομοκρατούν. Έχει γίνει, καλά, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Μάλλον κωμικοτραγικό, δεν είναι αστείο.
0: Ποιο
2: είναι
0: απ' όλα.
2: Αυτό που λένε για το τριψήφιο νούμερο, λέει ποιος θα το σηκώσει, λέει, το νούμερο του Πενταγώνου. Υπάρχει, ξέρετε, ένα τριψήφιο νούμερο. Το οποίο αλλάζει κάθε τόσο.
0: Παλιά ήταν το κόκκινο τηλέφωνο, λέγαμε.
2: Ναι, νομίζω ότι αλλάζει ο κωδικός κάθε μία-δύο μέρες, οι επίτηδες, για να μην υπάρξει hacking, ας πούμε, στον κωδικό. Και το σηκώνει ο Πρωθυπουργός. Αν δηλαδή γίνει, ξέρω εγώ, κάποια απόβαση.
0: Ναι, κοιμάται, το παίρνει μαζί του και στο κρεβάτι.
2: Το παίρνει μαζί του, ναι. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Πραγματικά το παίρνει μαζί του. Ναι. Υπάρχει λοιπόν το τριψήφιο νούμερο. Αν το σηκώσω εγώ, ας πούμε, πες ότι είμαι εγώ ο Πρωθυπουργός και μου πούνε ότι, ξέρετε, έγινε επέμβαση, κύριε Γιάννη, στο Αγαθονήσι και το κατέλαβαν. Τι θα τους πω δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να σας πω τίποτα άλλο παρά μόνο χτυπήστε. Χτυπήστε, καταβούληση. Πήρ καταβούληση. Κανένας Πρωθυπουργός, φυσιολογικός Πρωθυπουργός, όχι εγώ. Ούτε η κυρία Νίτσα από τον Πέμπτο Όροφο δεν θα τολμήσει να πει παρά μόνον πυρ καταβούληση. Πυρ καταβούληση. Όλες οι δυνάμεις πλησίστιες στο Αγαθονήσι, επανακατάληψη του νησιού. Αυτό θα πω. Δεν είναι και τίποτα, πώς να το πω, μαθηματικά υψηλού επίπεδου ή κβαντική φυσική να πεις ότι πυρ καταβούληση. Και όλες οι εξουσίες στους ναύαρχους που βρίσκονται στην περιοχή, στον ναύαρχο που βρίσκεται στην περιοχή. Γιατί σίγουρα υπάρχει κάποιος, τουλάχιστον αρχιπλίαρχος που βρίσκεται στην περιοχή.
0: Πιστεύετε ότι θα πάει κάποιος να ψηφίσει με βάση αυτό το κριτήριο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
2: Όχι βέβαια. Εδώ γελάνε. Ακριβώς αυτό σας λέω, ότι είναι κωμικοτραγικό.
0: Εγώ πάλι δεν είμαι σίγουρος.
2: Ίσως να έχετε δίκιο τώρα που το ξαναλέω.
0: Λέω δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Αλλά μπορεί κάποιος να σκεφτεί το βράδυ πριν τις εκλογές τι ψηφίζουμε αύριο και αν γίνει κάτι, ποιος θα σηκώσει. Δεν ξέρω. Μου ακούγεται, αλλά μπορεί να λειτουργήσει για κάποιους. Δεν ξέρω.
2: Για κάποιους τρομοκρατημένους, γιατί τρομοκρατούν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τους απλούς πολίτες. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε διακοσμητικές κυβερνήσεις μαριονέτες που λαμβάνουν εντολές εδώ και 16 χρόνια από το εξωτερικό με βάση τα μνημόνια και δεν μπορούν όχι να νομοθετήσουν ούτε να πάνε στην τουαλέτα χωρίς την άδεια της Άγγελα Μέρκελ παλιότερα και τώρα της Φόντερ Λάιεν ή του τάδε τραπεζίτη ή του τάδε, πώς να το πούμε, Λουξεμβουριανού Δούκα, γιατί στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου υπαγόμαστε. Ουσιαστικά μπορείτε να δείτε και τι γράφει το τρίτο μνημόνιο. Έχουν δηλαδή ουσιαστικά παραιτηθεί από την Εθνική και Λαϊκή Ασυλία. Ουσιαστικά δεν είμαστε χώρα πραγματική με λαϊκή και εθνική κυριαρχία.
0: Αλλά τι είμαστε?
2: Είμαστε ένα υπόδουλο προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών, των τραπεζών. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε υπόδουλοι. Είμαστε, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, γιατί πολύ, ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών που ακούν τώρα αυτή τη στιγμή θα πούν μα τι λέει αυτός.
0: Πάντως αυτά τα οποία προετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση φαντάζομαι στη ΔΕΘ, αλλά μπορεί και νωρίτερα, δεν ξέρω. Γιατί μαθαίνω ότι θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά να δίνει ίσως και περισσότερα από αυτά που...
2: Να δίνει από τα πλεονάσματα, αυτά τα οποία...
0: Ναι, αυτά λοιπόν, επειδή περνάνε από τις Βρυξέλλες, δηλαδή περνάνε με την έννοια του ότι δεν τα δίνει έτσι.
2: Ναι.
0: Έχουν εγκριθεί για να δοθούν, δεν πάμε κόντρα τώρα.
2: Τα δικά μας λεφτά δίνουν, τα δικά μας λεφτά θα μας δώσουν το 1/10 για την ακρίβεια από αυτά τα 10 δις τα οποία πληρώνουμε κάθε χρόνο για το που χρεωλήσει, ενώ το χρέος έχει φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια, παραλάβαμε χρέος 200 δις και έχουμε φτάσει στα 400 τόσα. Και μη σας πω και για τα ληξιπρόθεσμα, τα οποία είναι 270 και βάλε ίσως. Κοιτάξτε, πίσω απ' όλα είναι οι πολυεθνικές, οι τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ουσιαστικά μια απάτη αυτό το οποίο ζούμε. Όσα νέα κόμματα και αν βγούνε, εγώ συμπαθώ την Καριστιανού. Κάποτε είχα ψηφίσει και τον Τζίπρα, πρέπει να σας πω, αλλά βέβαια ούτε συζήτηση. Και να μου ζητήσει να γίνω μέλος και υπουργός του, δεν πρόκειται να το δεχτώ σε καμία περίπτωση.
3: Ούτε υπουργός.
2: Όχι, βεβαίως. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ.
3: Εντάξει,
2: ο άνθρωπος ο οποίος ακύρωσε δημοψήφισμα. Άνθρωπος που ακύρωσε δημοψήφισμα.
3: Ναι, αλλά τώρα έμαθε.
2: Α, έμαθε. Στην έμαθε στην πλάτη του κακομοίρη.
3: Δεν έχει σημασία. Κάπου πρέπει να μάθει κανείς.
2: Ναι. Κατάλαβα.
3: Και ο γιατρός, ο ειδικευόμενος. Ναι. Ειδικευόμενος, το λέει και η λέξη.
2: Με τη μόνη διαφορά ότι ο γιατρός έχει και κάποια γνώση του θέματος. Έχει σπουδάσει και κάτι.
3: Εντάξει τώρα, γιατί μην το τραβάτε τώρα και εσύ τόσο πολύ.
2: Όχι βέβαια. Με τη μόνη διαφορά ότι ο πολιτικός ο οποίος λέει ότι έμαθε και έχει κάνει λάθη. Αλλά πού τα κάνει τα λάθη? Στην πλάτη του ταλέπορου ελληνικού λαού, ο οποίος έχει χάσει τα σπίτια του ουσιαστικά και χάνει συνεχώς τις περιουσίες του. Τα πουλάνε μπυρ παρά ή τα παίρνουν οι τράπεζες. Ήταν ταλέπορο ελληνικού λαού, ο οποίος έχει χάσει τα σπίτια του ουσιαστικά και χάνει συνεχώς τις περιουσίες του. Τα πουλάνε μπυρ παρά ή τα παίρνουν οι τράπεζες ή τα παίρνουν ξένοι. Και στην πραγματικότητα, όχι μόνο στεγαστικό πρόβλημα υπάρχει,

0: δηλαδή σκέφτονται και πότε θα ζεστάνε το θερμοσύφωνα για να κάνουν ένα μπάνιο τα παιδιά τους. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι τι κάνουμε όλοι εμείς σαν λαός, σαν κυρίαρχος λαός, όπως θα λέγει και κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι για να γίνουμε κυρίαρχος λαός θα πρέπει να ενωθούμε, να συντονιστούμε, να, τέλος πάντων, να διαδηλώσουμε, να τοποθετηθούμε με 2-3 απλά αιτήματα, τα οποία δεν είναι τόσο απλά βέβαια, αλλά μπορούν να γίνουν και πολύ απλά. Διαγραφή του χρέους, έξοδος από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτύπωση εθνικού λαϊκού νομίσματος, το οποίο θα ισοδυναμεί με ένα ευρώ, μία δραχμή, ένα ευρώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει εθνικό νόμισμα. Χωρίς εθνικό νόμισμα δεν μπορούμε να ασκήσουμε ανεξάρτητη εθνική πολιτική. Αυτά έχω να πω.
1: Ευχαριστώ κύριε Ζαβρόπουλε. Να είστε καλά.
0: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Και εγώ, και εγώ. Γεια σας. Για δώσε λίγο τον Αρτούρ και θα πάμε στους τίτλους. Αρτούρ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλά είστε.
2: Καλά, καλά.
1: Θα πάμε σε τίτλους. 1,5 λεπτό και αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς.
2: Έγινε.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις βρίσκονται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού και αντιπροσωπεία του Κατάρ. Το Ιράν πεθαίνει να κλείσει συμφωνία, υποστήριξε σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: στους 97,8.
1: Τώρα λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στο ούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε Αρτούρ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ακούγουμε καλά?
1: Μια χαρά.
2: Καλησπέρα σε όλους και όλους. Υγεία και ευτυχία.
1: Αμήν.
2: Θα δείξω με τρία παραδείγματα την αργή την δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και όταν γίνουν οι αποφάσεις που μπορεί να είναι καλές και να είναι υπέρ αυτών που κάνουν το δικαστήριο, ναι, και κερδίσει, ο χρόνος της απόφασης είναι σαν να μην έχει κερδίσει τίποτα.
1: Η καθυστέρηση δηλαδή.
2: Ναι, η καθυστέρηση.
1: Ναι.
2: Θα πέρω τρία παραδείγματα. Το πρώτο με τον νόμο Κατσέλη. Γίνεται η αγωγή, πώς να το πω, για να μπούμε στο νόμο Κατσέλη, το 2013.
1: Mm-hmm.
2: Η απόφαση γίνεται το 2023. Είναι υπέρ. Έχει καμία σχέση το 2013 με το 2023?
1: Όχι βέβαια.
2: Δεύτερο, αυτό είχε τύχει σε μένα. Έκανα την αγορά του σπιτιού και μου βάζει η εφορία ένα πρόστιμο, πώς το λένε, να πληρώσω φόρο. Άσχετο που είναι η πρώτη κατοικία, επειδή λέει είσαι από Αλβανία, είσαι από τρίτη χώρα. Κάνουμε δικαστήριο, το κερδίζουμε. Το δικαστήριο, η αίτηση γίνεται το 8. Η απόφαση έχει βγει το 2023. Έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο?
1: Όχι, αλλά η απόφαση που βγαίνει δεν επικαιροποιείται με βάση τα νέα.

0: Αστοιχεία, όχι, ε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Είμαι υπέρ. Δηλαδή, και μου λένε μπράβο, κέρδισες. Κέρδισα. Mm. Αλλά πλήρωσα 1800 και πήρα πίσω περίπου 7300. Γιατί πήρα 7300, γιατί πληρώσα δικηγόρος, αναβολές δικαστηρίων που γίνονται κατά κόρο.
0: Mm.
1: Και αυτά, στο τέλος, και τα παίρνει στο 23. Είχαν καμία σχέση τα λεφτά του 23 με το 8.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν. Προφανώς.
1: Και τρίτον, και είναι, αυτό είναι πιο, πιο σοβαρό. Ενδοοικογενειακή βία. Δένει ο άντρας τη γυναίκα του και κάνει για νοσοκομείο. Γίνεται αυτεπάγγελτο από την αστυνομία η μήνυση. Γλιτώνει το αυτόφορο. Έχει γίνει το συμβάν 19 Ιουλίου του 23 και έχουμε το 22 και έχουμε σήμερα το 26. Το ξέρεις ότι δεν έχει δικαστεί ούτε στο πρώτο βαθμό. Άρα μετά από 4 χρόνια έχουν φύγει τα πάντα, έχει αλλάξει η ζωή και της γυναίκας και αυτού μου, και το θήτη και το θύμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει ο θήτης, μας ενδιαφέρει το θύμα. Τόσα λεφτά για να κάνεις.
0: Όλα μας ενδιαφέρουν, τι είπα να πει.
1: Για να κάνεις δηλαδή αυτά τα δικαστήρια, μην ακούω ότι μπορεί να πάρεις και νομική βοήθεια χωρίς λεφτά, μην τα ακούς αυτά, δεν υπάρχουν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το θύμα δεν το βοηθάει κανείς. Αυτά τα τρία παραδείγματα έφερα. Για την αγκή τη δικαιοσύνη που μπορεί να είναι υπέρ μου, υπέρ μας. Έτσι.
0: Mm.
1: Αλλά στον χρόνο που βγαίνει η απόφαση, είναι σαν να μην είναι πια.
0: Ναι.
1: Το συνεχίζω. Η παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Όταν είναι ένας υπουργός ή βουλευτής ή άλλος, ας πούμε, και έχει κάποιον με την. Αυτό που γίνει, εξετάζει η.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, επιτροπές και αυτά. Και πάει πρωθυπουργός και βγαίνει με έναν και κάνει προεκλογικό αγώνα. Και πάει σε ένα νησί και τον έχει πλάι του. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στην δικαιοσύνη.
0: Δεν είναι.
1: Όταν βγαίνουν αποφάσεις υπέρ των βουλευτών, υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και αυτά, είναι καλή δικαιοσύνη. Τι γίνεται τώρα με την Κοβέση πάλι με τον κύριο Θεωρίδη? Γιατί πρέπει να κάνουμε στις.
0: Έκανε προσφυγή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και για το νόμο και για την. Την έκανε διπλή. Και για την ανανέωση θητείας των εισαγγελέων για μικρότερο χρονικό διάστημα της πενταετίας.
1: Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί πρέπει να το εμποδίσουμε και να μην είμαστε απλόχεροι, ας πούμε. Να τις πούμε, ελάτε εδώ, έχετε αυτά τα πράγματα να κάνετε, σας βοηθάμε. Γιατί πρέπει να κάνουν νόμους με ουρές και τέτοια πράγματα. Άρα κάτι κρύβουν. Θα πω εγώ. Μπορεί να μην κρύβουν τίποτα. Μπορεί να είναι πολύ. Να είναι καθαρή. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Και σε συγκεκριμένο συγκυρία.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μωρέ, έτσι είναι. Το θέμα είναι. Ποιος ασχολείται και ποιος θα τηρεί. Θα δούμε τώρα τι.
1: Όταν σου πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί και ένα κύριο. Δεν μπορείς εσύ να το ακυρώσεις από εδώ.
0: Αλλά το έχουν επιχειρήσει να το ακυρώσουν.
1: Και να πούνε ότι δεν με νοιάζει τι λέει και τι κάνει. Εμείς έχουμε τους νόμους μου. Σοβαρά. Τότε γιατί για να γίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάποιος το πληρώνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα από τους φόρους μας, από δικά μας λεφτά πληρώνεται και αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και δεν μας νοιάζει. Άμα δεν μας νοιάζει, μου ακυρώνουμε και δεν τις υποθέσεις δεν τις δεκόμαστε. Δεν το λέω υπόθεση. Άρα μας νοιάζει. Αλλά μας νοιάζει όταν είναι υπέρ μας. Όταν δεν είναι υπέρ μας, δεν μας νοιάζει. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν είναι σύνηθες αυτό. Και, δηλαδή, πρώτη
1: δεν
0: φορά.
1: Δεν ξέρω για άλλη

0: χώρα.
1: Όχι, για μας λέω. Ας τις άλλες χώρες.
0: Για
1: εμάς όμως δεν είναι.
0: Εγώ δεν έχω εικόνα για άλλες χώρες.
1: Ούτε εγώ έχω. Αλλά για μας δεν είναι σύνηθες. Όταν κάτι μας αφορά να κεγόμαστε και όταν δεν μας αφορά να είμαστε διάφοροι.
0: Θα συνεχίζω με αυτό που έγινε στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε αυτό τον υπουργό που πήγε τους
1: ακτιβιστές
0: εκεί πέρα με αυτό το τρόπο. Σκεφτείτε τι κάνει αυτός με τους Παλαιστίνιους.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν πάει συγκριτικά. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι άλλο με τους Παλαιστίνιους, αλλά και μόνο αυτό που έκανε αναγκάστηκε να το καταδικάσει και ο Νετανιάχου. Οπότε,
0: ναι. Η δική μας κυβέρνηση τι είπε?
1: Έστειλε, έκανε διάβημα.
0: Πότε?
1: Έκανε διάβημα.
0: Εντάξει.
1: Έκανε διάβημα. Έκανε διάβημα χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη συμπεριφορά.
0: Ωραία.
1: Και ζητώντας τον επαναπατρισμό. Και νομίζω ότι επέστρεψαν κιόλας.
0: Μάλλον δεν το άκουσα.
1: Ναι, ναι, έκανε διάβημα.
0: Άμα το έκανε, εντάξει, ναι. Πάω πίσω.
1: Καλά, δεν θα μπορούσε να μην κάνει διάβημα. Όταν υπάρχουν Έλληνες πολίτες, το ότι είναι ακτιβιστής δεν σημαίνει κάτι. Δεν χάνει την εθνικότητά του. Είναι Έλληνας πολίτης και οφείλουν να τον μεταχειρίζονται με βάση το τι ισχύει, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι εγκληματίας για να τον δέσει πιστάγκωνα.
0: Και τότε ο κ. Ζαφυρόπουλο που το έχει βάλει πολύ άσχημα με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας με Παύλιο την Τρίτη μάλλον αναγγείλει το...
1: Όχι, τι μάλλον, σίγουρα.
0: Το νέο κόμμα, έτσι. Θα είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού της αριστεράς και πρόοδου.
1: Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να το αποσυνδέσει, αλλά πόσο μπορεί να το αποσυνδέσει.
0: Και μπορεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ βλέπω ότι πολλοί θα πάνε.
1: Πολλοί.
0: Πολλοί από την αριστερά θα πάνε.
1: Και από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε.
0: Και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την αριστερά πολλοί θα πάνε.
1: Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν μπορώ να μιλήσω με βάση το ρεπορτάζ, αυτό που ξέρω. Mm. Επειδή μιλάω με ανθρώπους στα κόμματα. Ξέρω πολύ. Μου έχει πει δηλαδή πολλοί κόσμος ότι έχει ήδη πάει, απλά δεν το έχει ανακοινώσει. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα, άρα δεν υπάρχει λόγος να το ανακοινώσει.
0: Δεν ξέρω τι, δηλαδή τι...
1: Μεταξύ μας νομίζω ότι δεν ξέρω κι αν θα προλάβει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Μα κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει εκεί που ήταν. Να πούμε την αλήθεια, στο 3% δεν ήταν.
1: Ναι, όχι, εννοώ επισήμως, γιατί εγώ μιλάω τώρα και για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν και ρόλο θεσμικό στη Βουλή, οι οποίοι είναι δίπλα στο Τσίπρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά δεν το έχουν ανακοινώσει.
0: Άρα η ελπίδα της αριστεράς
1: και για την νέα αριστερά δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι όμως ότι εντάξει, έχει κάποια στελέχη που ο Τσίπρας δεν θέλει ούτε να τα βλέπει, έχει και κάποια τα οποία νομίζω θα τα καλοδεχτεί.
0: Στην πολιτική και στη ζωή μιλάς ποτέ.
1: Όχι,
0: ποτέ.
1: Όχι, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που δεν θέλουν να τους βλέπει.
0: Εντάξει.
1: Είναι κυρίως παλαιά στελέχη.
0: Εντάξει. Εγώ είμαι με την ανανέωση.
1: Ναι, ναι, άλλο λέω. Εγώ είναι παλαιά στελέχη. Τώρα εσύ μπορεί να με καταλαβαίνεις αυτό τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω, καλά, και ξέρω διότι.
1: Ναι, εντάξει. Παλαιά στελέχη. Τα νεότερα στελέχη δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα ο Τσίπρας.
0: Να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι καλό για την δημοκρατία να έχει αντιπολίτευση. Και θα ψηφίζει ο κόσμος αυτόν που θέλει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά έτσι πως είναι αντιπολίτευση, άστα. Να δούμε και περιμένουμε τον Τσίπρα. Όπως λέω εγώ, περιμένουμε τον Κοντό. Το Κοντό.
1: Ευχαριστώ, Άρτουρ μου, να είσαι καλά.
0: Συνέχεια και περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη να πληρωθούν οι συντάξεις.
1: Δευτέρα βράδυ είναι και μετά
0: Δευτέρα,
1: νομίζω Τετάρτη.
0: Τρίτη. Και Τρίτη βράδυ.
1: Α, Δευτέρα και Τρίτη. Ωραία, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Έγινε, Αρτούρ μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Για.
1: Καλό βράδυ. Γεια. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
0: Φίλε Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Βασιλή.
0: Καλησπέρα μάλλον. Είμαστε στο όριο.
1: Ναι, είμαστε.
0: Ρε φίλε Μανώλη, μια χώρα για να έχει αντιπολίτευση πρωτίστως πρέπει να έχει και κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει.
0: Πώς θα υπάρχει αντιπολίτευση, ρε φίλε, την πατρίδα μας, όταν εδώ και χρόνια δεν υπάρχει κυβέρνηση, ρε φίλε? Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταχωρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί γίνονται τα κομμάτα. Το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στους Καναλάρχες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι βρέθηκε Μεσσίας που θα σώσει την Ελλάδα, φίλε Μανώλη. Και δεν μιλάμε τώρα ποιος Τσίπρας, ποια Καρισιανού,
1: το ξέρω.
0: Ποια Κωνσταντοπούλου και Σαμαρά.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Μεσσίας είναι ένας, δεν τον πήρε χαμπάρι.
1: Όχι,
0: το... Προχθές, ο Σούπερ Μάριο στην απονομή του
1: τίτλου. Άβετε,
0: το Προκάντα Αρένα. Άγγιξε τις καρδιές όλων των Ελλήνων, Μανώλη, ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων. Τι για το συνταξιοδοτικό μίλησε? Τι για τον ΕΦΚΑ? Για την αγροτιά? Για τις συντάξεις κυρίας? Για τις τράπεζες, για τα περίπτερα, για τα φανς, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, για τα διαρκεία στους οίκους ανοχής? Ο άνθρωπος έδωσε ρέστα, ρε. Μιλάμε για ομιλία σεισμός. Μιλάμε ότι άγγιξε καθολικά, φίλε Μανώλη, τον πληθυσμό όλης της Ελλάδας, θυμίζοντας Ανδρέα Παπανδρέου στην πλατεία Συντάγματος στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Εγώ δεν το βρήκα πάντως κακό που μίλησε.
0: Όχι καθόλου κακό, μα γι' αυτό και εγώ, και εγώ το αναφέρω.
1: Να.
0: Και εμένα με συνεπήρε, γουστάρισα. Δεσμεύτηκε, φίλε Μανώλη, ότι στην επόμενη φιέστα θα μιλήσει για θέματα υγείας και για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τεχνικής νοημοσύνης. Είπε ότι θα καταργήσει τα διόδια, αν το πρόσεξες, τον έμφυα, και η βενζίνα, λέει, θα πωλείται μέσω ΕΙΔΑΠ, πληρώνοντας απλά ένα συμβολικό πάγιο και ανοίγοντας τις βρύσες θα γεμίζουμε τα τεπόζιτα, Μανώλη, το πρόσεξες?
1: Όχι, αυτό όχι.
0: Κακός, Μανώλη μου, αυτά δεν χάνονται.
1: Γι' αυτό ακούω.
0: Τα λέει, σχέδιά του είναι ο διπλασιασμός, συγγνώμη, των χαμηλών συντάξεων,
1: ναι.
0: Αρκεί όλοι οι γέροι συνταξιούχοι να φοράνε κίτρινη μασέλα φωνάζοντας αεκάρα ολέ.
1: Γι' αυτό ακούω βρύσες να τρέχουν στις τελευταίες μέρες.
0: Ναι. Τελικά, έτσι θα αποδειχθεί, Μανώλη, τελικά. Μόνο με πρωθυπουργό τον Πίλια μπορεί να πάρει μπροστά η χώρα και ίσως να δούμε, ρε φίλε, κάποιες άσπρες μέρες. Γιατί όλοι αυτοί που είναι αγκυροβολημένοι στη Βουλή δεν κάνουνε, Μανώλη, ούτε για τον πάγκο της λαϊκής. Μάριε, προχώρα, ρε, σε θέλει όλη η χώρα. Και για να τελειώσω, Μανώλη, έτσι, για να το σοβαρέψουμε λιγάκι, η καλύτερη επένδυση, ρε φίλε, στον άνθρωπο που μπορεί να κάνει όταν έχει λίγα λεφτά είναι τα βιβλία και μόνο τα βιβλία. Φίλε Μανώλη, η πνευματική δύναμη μετατρέπει το βουνό της σκέψης σε χαλίκι ή το χαλίκι σε βουνό της σκέψης. Τα πάντα, φίλε Μανώλη, είναι θέμα μυαλού. Το βιβλίο εξασκεί το μυαλό, προσφέρει γνώσεις, προσφέρει πληροφορίες και το μυαλό του καθενός κόβει ανάλογα, φίλε Μανώλη, με το ωφέλιμο φορτίο των γνώσεων που αποθηκεύει και τη δυνατότητα να τις διαχειρίζεται. Όταν όμως, Μανώλη, πρόσεξε, εδώ τώρα χρειάζεται σκέψη, όταν όμως διαβάζεις είναι σαν να σκέφτεσαι με το μυαλό κάποιου άλλου αντί να σκέφτεσαι με το δικό σου μυαλό. Τα βιβλία, Μανώλη, δεν είναι μόνο ωφέλιμα, είναι και επικίνδυνα. Αλλάζουν το πεπρωμένο των ανθρώπων. Το αν αυτή η αλλαγή είναι καλή ή κακή εξαρτάται, φίλε Μανώλη, από το τι διαβάζει κανείς, το πώς το επεξεργάζεται και τι ακριβώς διατηρεί
2: από τη διαδικασία της επεξεργασίας σε ό,τι αφορά, φίλε, το ποιοτικό ξεσκαρτάρισμα της κριτικής του σκέψης. Φίλε Μανώλη, ξέρεις ότι σ' αγαπώ και εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
1: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
2: Και εσύ, φίλε Μανώλη, ακόμη καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Θέλω να πω κάτι τώρα για αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης για τα βιβλία. Μου έστειλε ένας φίλος, μου άφησε στο σπίτι 3 βιβλία, δεν πρόλαβα να τα δω. Μικρά, με εικονογράφηση. Τώρα πιστεύω το Σαββατοκύριακο θα έχω χρόνο να τα δω. Και μέσα στην εβδομάδα τα είχα παραγγείλει, βέβαια καμιά δεκαριά μέρες, αγόρασα 2 βιβλία. Δεν αγοράζω πια τόσο συχνά όσο παλιά, δηλαδή πρέπει να μου κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον ένα βιβλίο για να τα αγοράσω. Και επίσης έχω αγοράσει και βιβλία που δεν τα έχω τελειώσει. Πήρα λοιπόν 2 βιβλία. Το ένα είναι Μιλώντας με το Θεό. Είναι καινούριο. Το οποίο το βρήκα πολύ έξυπνη ιδέα. Αλλά έχοντας αρχίσει να το διαβάζω, γενικώς έχω απογοητευτεί, διότι τον ήθελα λίγο πιο ανοιχτό μυαλό με το Θεό, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τον άνθρωπο στο βιβλίο. Το άλλο βιβλίο είναι από αυτά τα, πώς τα λένε, τα βιβλία αυτογνωσίας, βιωματικά κτλ. Και έχει τίτλο «Πώς να τους πεις ευγενικά να πάνε να φαντάζεστε τη συνέχεια». Εντάξει, ο τίτλος είναι τριγκαδόρικος από μόνος του. Και επί της ουσίας σου λέει το βιβλίο γιατί πρέπει να λες όχι σε κάποια πράγματα. Γιατί πρέπει να λες, όταν θες να πεις όχι, πρέπει να λες όχι και να μην το πιάνεις με περιστροφές και περικοκλάδες κτλ. Ξεκίνησα λοιπόν και αυτό λίγο να το χαζοδιαβάζω και κατάλαβα ότι ήταν τελείως λάθος η επιλογή μου. Διότι το ζήτημα, όταν θες να πεις όχι, δεν είναι να το πεις ευγενικά. Είναι να πεις όχι. Το όχι στα αυτιά εκείνου που θα σε ρωτήσει, περιμένοντας να του πεις ναι, ή που θα σου ανακοινώσει περιμένοντας να του πει ναι, να του πεις ναι, το όχι, όσο ευγενικά και να το πεις, στραβά θα το πάρει. Και μεταξύ μας, αν έχεις αποφασίσει να του πεις όχι, δεν σε ενδιαφέρει κιόλας να το πεις ευγενικά. Άρα από τον τίτλο πετάμε το ευγενικά και αυτομάτως χάνει να ξέρω το βιβλίο. Αφού σκέφτομαι να αρχίσω να γράφω ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο χωρίς το ευγενικά. Αλλά δεν έχω τόσα πολλά παραδείγματα. Πάρ' τη διακοπή, Γιώργη.
3: Real FM. Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, πριν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με τον Γρηγόρη Λιβάνη. Οι Αφρικανοί παράτυποι μετανάστες των θανών στην Κρήτη ελέγχονται αν είναι φορείς του Ιέμπολα. Φαντάζομαι, κύριε Διονύση, πως δεν ελέγχονται. Δεν νομίζω όμως ότι κινδυνεύουμε κιόλας. Μου γράφει εδώ ο Τζίμις από Ρότερνταμ. Βρε μαλάκα, μου λέει Παρδάλη, νεοδημοκράτες και πασόκοι που χρεοκόπησαν τη χώρα μάθανε. Ή για εσένα μάθανε επειδή σας ταΐζουν. Να. Η διαφορά μας, Τζίμι, ξέρεις ποια είναι? Ότι εγώ και ακούω και καταλαβαίνω. Γεια σας, κύριε Κώστα. Από μικρός μου γράφει ο Άκης, δεν διάβαζα βιβλία, μου φαίνονταν πολύ βαρετή λογοτεχνία. Και όσες γυναίκες διαβάζουν βιβλία, διαβάζουν Άρλεκιν. Μεγάλη εβδομάδα έχουν γίνει τα βιβλία, το βελτίωση παγκοσμίως. Εντάξει, δεν νομίζω ότι οι γυναίκες διαβάζουν μόνο Άρλεκιν. Κάποιες εποχές ίσως και να διάβαζαν.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Πάμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του θα διεκδικήσει την Κυριακή στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι στο Telecom Center του ΑΚ απέκλεισαν στον ημιτελικό με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε και η Real απέκλεισε με 105-90 τη Βαλένθια. Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εν μέσω αισιοδοξίας για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύντομα θα έχει τελειώσει, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε αποφασιστικό σημείο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας μετά την νίκη του με 79-61 επί της Φερνέρ Μπαχτσέ. Παίξαμε άμυνα υψηλού επίπεδου, τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της μετά από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα, 23 είχε ο μήνας πια, ξημερώματα Σαββάτου, 23 Μαΐου, με άστατο καιρό σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, κύριε Βαρδάλη, λέει, ενημερώστε τον κύριο Ζαφυρόπουλο να παρακολουθήσει στο YouTube τη συνέντευξη του Πάνου Καμένου στο Crete TV στην εκπομπή του κύριου Σαχίνη από το 11ο λεπτό και μετά, ώστε να κατανοήσει πως φτάσαμε στο σήμερα. Και τώρα πρέπει να το δω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν το έχω δει και δεν ξέρω τι λέει. Θέλω λίγο να κάτσω να το δω, με ησυχία να μπορώ να κλείνω, κύριε Κώστα. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια, ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώτα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Να πάρω κι εγώ τα πρωτεία, τα δευτεροτεία μάλλον, όχι πρωτεία.
0: Ναι.
1: Σας λέω, Μανώλη, σκέφτηκα στον ελληνικό.
0: Τι να κάνετε, συγγνώμη.
1: Να σας λέω σκέτο Μανώλη. Και στον ελληνικό.
0: Ναι, γιατί πώς αλλιώς μπορείτε να με πείτε?
1: Εγώ σας έλεγα πάντα με το κύριε.
0: Α, ναι, σκέτο, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω.
0: Όχι, όχι, σκέτο,
1: όταν
0: σκέτο.
1: Όταν δεν με επιτρέπουν, δεν το κάνω.
0: Είπαμε, σκέτο.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Καλά, τώρα μην με πεις συγγνώμη τώρα.
1: Συνήθισα.
0: Ναι, μην με ρωτάτε όμως, σας λέω σκέτο και μετά μου λέτε όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί δεν θα ξαναυπάρξει άλλη ευκαιρία.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά αφού ρωτάτε και σας απαντάω.
1: Εντάξει, Μανώλη.
0: Απλό είναι.
1: Χρειαζόταν πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Βρήκα το ατόπιμα που
0: ποιο
1: έχω
0: ατόπιμα?
1: Κάνει. Το ατόπιμα μου στην εκπομπή σας.
0: Έχετε κάνει κάποιο ατόπιμα?
1: Ναι, βέβαια, πολύ σοβαρό.
0: Ποιο σας το είπε αυτό?
1: Γι' αυτό δεν μιλούσα τόσο καιρό. Προσπαθούσα να το επεξεργαστώ μέσα μου, πώς θα το πω.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, κυρία Γιώτα.
1: Ορίστε.
0: Έχετε κάνει κάποιο ατόπιμα και δεν το ξέρω εγώ?
1: Ναι, δεν το ξέρετε.
0: Α, αφού δεν το ξέρω, δεν με νοιάζει κιόλας.
1: Όχι, πρέπει να σας νοιάζει.
0: Όχι, δεν με νοιάζει.
1: Γιατί ανακατεύω τους ακροατές.
0: Κυρία Γιώτα, δεν με νοιάζει. Εάν δεν το ξέρω και δεν σας το έχω πει. Κυρία Γιώτα, εάν δεν το ξέρω και δεν σας έχω πει εγώ ότι έχετε κάνει κάτι, δεν υπάρχει.
1: Και μάλιστα μου είπε να μιλάω να πάρω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οκ.
0: Okay. Είναι απλό.
1: Το σβήνω αυτό, πάει. Ήθελα να ακούσω την επιβεβαίωση από εσάς ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν σας επιβεβαιώνω κάτι. Σας λέω ότι δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας και εσείς και άλλοι ακροατές. Αν με ενοχλεί κάτι, το λέω εγώ, δεν μιλάω μέσω εκπροσώπων.
1: Όχι, εγώ δεν εννοούσα αυτό. Δεν εννοούσα αυτό, το πήρατε στραβά. Πήρε στραβά μάλλον.
0: Ναι.
1: Απλώς στενοχωρήθηκα για αυτό που μου είπαν για το άτομό μου.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι σας είπαν, είναι δικό σας θέμα, θα το λύσετε εσείς. Εγώ σαν δεν σας έχω πει κάτι. Ναι, αφού δεν σας έχω πει εγώ κάτι, δεν με αφορά.
1: Okay. Για το βιβλίο που είπατε ότι, που διαβάσατε ότι όταν πρέπει να πείτε όχι κάπου, όλοι μας, όχι μόνο εσείς, αν πρέπει να πούμε όχι κάπου ή ένα ναι, η γνώμη μου είναι ότι χωρίς και τα βιβλία, χωρίς να μας το λένε τα βιβλία, ότι θα πρέπει από την αρχή να λέμε το όχι μας ή το ναι μας, για να μην, αν πρόκειται για άνθρωπο, να μην του βάζουμε προσδοκίες.
0: Αν πρόκειται γιατί για άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Για άνθρωπο θα πρόκειται σίγουρα.
1: Ωραία. Ή το ναι ή το όχι θα πρέπει να λέγεται από την αρχή για να μην έχει προσδοκίες ο άλλος άνθρωπος. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο θέμα προσδοκιών. Μπορεί να είναι και θέμα επιβολής. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει, ας πούμε, στη δουλειά μου θα κάνεις αυτό. Και να διαφωνώ, να μην θέλω να το κάνω ή να μην μπορώ να το κάνω.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πείτε όχι.
0: Προφανώς και πρέπει να πω όχι. Βέβαια, τα πράγματα πρέπει να τα σταθμίζουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να πεις όχι και να βρεθείς και στο δρόμο.
1: Βρεθείς και στο δρόμο.
0: Λοιπόν, άρα, ωστόσο, αν πρέπει να στηρίζουμε, όχι αν πρέπει, πρέπει να στηρίζουμε γενικώς τις αποφάσεις μας και αυτό που πιστεύουμε και να έχουμε και επιχειρήματα. Και θεωρώ ότι το όχι, όσο ευγενικά και να το πεις στον άλλο, δεν δίνει καλή εντύπωση.
1: Εγώ πιστεύω ότι το καταλαβαίνει κιόλας.
0: Τι να καταλάβει?
1: Αν είναι όχι με πλάγιο τρόπο, το καταλαβαίνει.
0: Είχα το όχι είναι όχι, είτε είναι με πλάγιο τρόπο, είτε είναι με ευθύ τρόπο.
1: Ναι, προφανώς και το καταλαβαίνει. Αυτός που το απευθύνεται.
0: Προφανώς. Οπότε καλύτερα ευθέως για να τελειώνει η ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Το ευθέως συνήθως δεν μπορεί να είναι πολύ ευγενικό.
1: Να δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις από εκεί και πέρα. Εντάξει, δεν είχα να πω κάτι άλλο. Απλώς πήρα για να πω το καλό Σαββατοκύριακο, την καλή νύχτα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Και σας ευχαριστούμε για τον όμορφο
0: παρόμο. Χαιρετίσματα έχετε από τον Boomerang.
1: Να είναι καλά το παιδί και τον Ιωσήφ. Ξέρω, υπάρχουν άτομα που εκτιμάω, αλλά δεν μπορώ να τα αναφέρω γιατί εντάξει, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα. Γεια σας.
1: Γεια και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Εύχομαι να είναι ήρεμα, ξέρω. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί ψάχνω τώρα κάτι. Λοιπόν, το γέρος και ο κύριος Σμιθ, φίλε Θανάση από την Πάτρα, καλά κάνεις και μου το στέλνεις. Έχω να το διαβάσω χρόνια. Το έχω το βιβλίο. Λοιπόν, έχω να το διαβάσω, μάλλον όχι έχω να το διαβάσω, δεν είναι σωστή η διατύπωση. Το διάβασα πριν από χρόνια. Αφού το έχεις διαβάσει, ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Πρώτα απ' όλα είναι ο συγγραφέας των Ο Μεγάλος Πίτερ Ουστίνοφ, που εγώ δεν ήξερα κιόλας ότι γράφει. Και είναι παλιό, είναι το 95 βιβλίο. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με το Μιλώντας με το Θεό. Δηλαδή είναι το γέρος και ο κύριος Σμιθ είναι ένα... δεν θα κάνω τώρα spoil, δεν θέλω. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει μπει ο Ουστίνοφ στο πνεύμα και των δύο ρόλων. Αυτό το Μιλώντας με το Θεό είναι λίγο... δεν ξέρω. Είναι αβανταδόρικο πολύ προς το Θεό. Με μια περίεργη όμως ματιά. Μου έστειλε εδώ ο κύριος Τάκης. Γεια σας κύριε Τάκη. Λοιπόν, αυτό που μου στείλατε είναι μετάφραση. Και είναι μετάφραση ενός σκέτς που δουλεύει πολύ στο εξωτερικό, στην Αμερική. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν κάποιος, μου λέγε, λέει η γιαγιά μου, εγώ θα το μεταφέρω ακόμα πιο ελεύθερα, κύριε Τάκη, από όσο το έχετε στείλει εσείς. Μου έλεγε, λέει η γιαγιά μου, ότι στη ζωή υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία μπορείς να ανησυχείς. Το ένα πράγμα είναι αν έχεις λεφτά. Το άλλο είναι αν δεν έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά, δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αν δεν έχεις λεφτά, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα είσαι υγιής και το άλλο αν θα αρρωστήσεις. Αν είσαι υγιής, δεν έχεις τίποτα για να ανησυχείς. Αν αρρωστήσεις, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα πας καλύτερα με την υγεία σου και το άλλο είναι αν θα πας χειρότερα με την υγεία σου. Αν πας καλύτερα με την υγεία σου, Δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αν πας όμως χειρότερα για την υγεία σου, υπάρχουν δύο πράγματα για να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα ζήσεις και το άλλο είναι αν θα πεθάνεις. Αν ζήσεις, δεν υπάρχει κάτι για να ανησυχείς. Αν όμως πεθάνεις, υπάρχουν δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχείς. Το ένα είναι αν θα πας στον παράδεισο και το άλλο είναι αν θα πας στην κόλαση. Αν πας στον παράδεισο, δεν υπάρχει τίποτα για να ανησυχείς. Αν όμως πας στην κόλαση, υπάρχουν πραγματικά μόνο δύο πράγματα για να ανησυχείς. Ξέρεις ποια είναι, Γιώργο? Μέτριε καλά ψημένο. Έλα, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό πραγματικά. Αλλά είναι καλύτερο στα, όταν το λένε στα αγγλικά, γιατί είναι medium rare. Λοιπόν, και βγαίνει καλύτερα. Αλλά είναι πραγματικά πολύ καλό. Και περιέργως μέχρι το σημείο της κόλασης έχει δίκιο. Διότι πάντα στη μία περίπτωση δεν έχεις πολλά πράγματα για να ανησυχείς, ενώ στην άλλη έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Τάκη που μου το θυμήσατε. Και εσάς κύριε Θανάση που μου θυμήσατε το βιβλίο «Ο Γέρος και ο κύριος Σμιθ». Καλά κάνατε και μου το θυμήσατε. Είναι καλή εναλλακτική σε σχέση με αυτό που δυστυχώς πλήρωσα για να διαβάσω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι λέει ο Διογέννης Επίκουρος, μου λέει, αφήστε μου, λέει, τον Ουστίναφ και ανοίξτε κανένα λεξικό. Έχετε συλλάβει κάποιο νέο ατόπιμα, Διογέννη Επίκουρε, το οποίο θέλετε να συζητήσουμε? Μπορείτε αν θέλετε και ζωντανά, δεν έχω θέμα. Μπορείτε και να καλέσετε αν θέλετε για να κουβεντιάσουμε. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Τι βλέπεις, μου λέει, στο τελικό της Κυριακής? Κοιτάξτε, η Ρεάλ απόψε απέδειξε ότι παρά το ότι όλη τη χρονιά δεν ήταν τόσο καλή όσο ήταν η Βαλένθια, αξιοποίησε την ευκαιρία που είχε σε αυτό που λέμε τον τελικό ενός παιχνιδιού, που είναι ο ημιτελικός. Μπορεί να είσαι καλός όλο το χρόνο, πολύ καλός, και σε ένα παιχνίδι να γκρεμιστούν τα πάντα. Η Ρεάλ αξιοποίησε και το ταλέντο της και τη δυναμική της και την ιστορία της. Η Βαλένθια πάλι στα χτωμπούτα δεν τα κατάφερε, αλλά παραμένει στα χτωμπούτα. Το τελικός δεν θα είναι εύκολος ούτε για τον Ολυμπιακό ούτε για τη Ρεάλ. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μπορεί το παιχνίδι να λήξει με πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ του ενός ή του άλλου. Προσωπικά θέλω να λήξει υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεάλ, η Ρεάλ παίζει με τον Ολυμπιακό. Είναι δύο μεγάλες ομάδες. Φαντάζομαι ότι, και όχι φαντάζομαι, έτσι είναι, πρέπει μεν να σεβαστούν τους δε και αντιστρόφως και να κερδίσει ο καλύτερος. Επειδή ο Ολυμπιακός φοβάμαι ότι έχει μια εμπλοκή ψυχολογική σε ό,τι αφορά τη Ρεάλ, δεν ξέρω και τι προετοιμασία κάνουν οι παίχτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι φάνηκε από τον ημιτελικό ότι έχει γίνει καλή δουλειά φέτος στον Ολυμπιακό. Εύχομαι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε πρώτα θεός να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές και όχι η Ρεάλ. Κύριε Σταυρακάκη.
2: Είδε σε επί του πιεστηρίου,
0: ναι,
2: όπως θα λέγαμε, αν είμαστε σε εφημεριδά τα παλιά χρόνια.
0: Πάνω σου.
2: Η διαπίστευση, ναι.
0: Το βλέπω.
2: Αυτό, η οποία διαπίστευση, σας είπα ότι η διοργάνωση είναι Ευρωπαϊκή. Είναι σαν ένα Champions League ποδόσφαιρο, Conference League και Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί τι έχει η διαπίστευση πάνω τη φωτογραφία. Δηλαδή, όταν πας να πάρεις τη διαφήμιση, σε φωτογραφίζουν. Συν ότι σου λένε και τους χώρους που μπορείς να κινείσαι με αυτή τη διαπίστευση. Μπράβο. Και το άλλο είναι το βραχιολάκι.
0: Το είδα και αυτό.
2: Όπου, όπως βλέπεις, εγώ το έχω βάλει εδώ.
0: Καλά έκανες.
2: Διότι δεν είμαι ούτε κατάδικος
0: τη Σοβίτη
2: στο Μαλανδρίνο Φωκίδα. Τι?
0: Χάρτινο.
2: Δεν είναι χάρτινο, είναι πλαστικοποιημένο.
0: Πλαστικοποιημένο.
2: Και όταν το βάλουν εδώ, μετά πρέπει να το κόψεις για να το.
0: Ναι, ναι.
2: Και μου λέει ότι θα το έχετε μαζί σας.
0: Ναι, καλά,
2: λέω,
0: καλά.
2: Τι λες, αγόρι.
0: Καλά, πες, εντάξει.
2: Συγγνώμη, εγώ θα πάω τώρα, θα κατέβω στο χθες που πήγα να πάρω διαπίστευση. Θα πάω στην
0: Αθήνα. Όλα με αυτά βγάζει δερματικά, δεν είναι.
2: Δεν είναι τα δερματικά. Είναι ότι. Εμένα με προσβάλλει να έχω ένα βραχιολάκι. Δεν ξέρω, οι άλλοι συναδελφοί μου το είχαν. Κάποιοι το είχαν εδώ που το βλέπεις και εμένα ότι το έχω βάλει πάνω στη διαπίστευση.
0: Ωραία,
2: εντάξει.
0: Είναι και μια χαρά είναι.
2: Διότι έτσι είναι, έτσι πρέπει να το έχεις. Είναι το σωστό.
0: Μου έφερες αναμνηστικό.
2: Αναμνηστικό δεν σου φέρα. Το έχω αναθέσει στον κύριο Σαρδέλη. Πιστεύω ότι θα το καταφέρει.
0: Πιστεύω
2: να το φτιάξει.
0: Δεν θέλω να το σκεφτώ.
2: Ούτε στο Οχάιο τον να είπα η Σοβίτης να είμαι και να φοράω το βραχιολάκι. Εντάξει. Και. Αυτό είναι να τα λέμε όλα πώς είναι.
0: Ναι.
2: Και επίσης σου κολλάει εδώ τώρα. Δεν μπορείς να κινείσαι, να πλύνεις τα χέρια σου, να κάνεις τα κόλπα σου. Και το κάτι άλλο να σου πω.
0: Ούτε ο Γιατόπουλος δεν έχει βραχιολάκι.
2: Μπράβο. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Τους όρους έχει. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα γελάω, δεν είναι για γέλια, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Να σου πω ότι όταν το 2009 είχα πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι και φεύγουμε από το Stade de France μέσω με προαστιακό μπήκαμε, γιατί περνάει προαστιακό τρένο, γίνεται χαλασμός κυρίου και φορούσαμε τη διαπίστευση, μας είπαν εκεί κάτι Γάλλοι, μου λέει βγάλτε την, γιατί δεν ξέρουν τι είναι, θα σας την τραβήξουν για να την πάρουν. Ενώ επειδή έχει κάποιο εγκληματικότητα. Μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν έχει τίποτα, να ξέρετε.
0: Στο Παρίσι.
2: Ναι, και μου λέει βγάλτε το 2001. Αυτό να δώσουμε και μια συμβουλή, και μην αρχίσετε να λέτε ξέρω όλες κλπ. Οι κυρίες, διότι κυρίες συνήθως, κάτι αγόρια, φοράνε το κινητό και το έχουν εδώ έτσι όπως έχω εγώ τη διαπίστευση.
0: Μαζί με το λαιμό στο παίρνουν.
2: Μαζί με το λαιμό, όχι. Ναι. Το χειρότερο είναι να πάθεις, μη πάθεις αυτό που είχε πάθει συνάδελφός μας στη Χίο, η Αγγελική, που τότε είχε πάει σε ένα εργοστάσιο μια εταιρεία να κάνει ρεπορτάζ και με το τσαντάκι της το φορούσε έτσι.
0: Το
2: τράβηξε και έπαθε η κοπέλα, έμεινε φυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί χτυπάει τις φωνητικές χορδές.
0: Στο Παρίσι.
2: Ναι, στο παίρνουν λοιπόν εδώ στην Αθήνα με το. Μπορώ να σου πω και το κεφάλι για ένα κινητό. Του το εξηγώ και σου λέω και κάποιοι κυρίω. Όχι, κάτι δουλειά σου και κάτι
0: τέτοιο. Θα σου θυμίσω ότι κάποτε που είχε του τσαντάκιδε.
2: Ναι.
0: Θυμάστε την εποχή των τσαντάκιδων.
2: Ναι.
0: Έχουν γυριστεί και ελληνικέ ταινίε.
2: Προπολεμικά, ναι.
0: Τότε λοιπόν έλεγε η αστυνομία ότι αν νιώσετε ότι σα τραβάνε την τσάντα από τον νόμο, αφήστε τη.
2: Ναι, γιατί μπορεί να χτυπήσει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, αν σε τραβήξει.
2: Μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά.
0: Και να αρχίσει να σε σέρνει.
2: Ναι, και να πάθει μεγάλη ζημιά.
0: Επίση θέλω να σου πω ότι στο Παρίσι έτυχε. Πολλά χρόνια πριν να έχω πάει.
2: Προπολεμικά.
0: Ναι, προπολεμικά, μπράβο. Μεγάλη εγκληματικότητα και ακόμα μεγαλύτερη στο μετρό.
2: Ναι, έχουν περιοριστεί όλα αυτά.
0: Εντάξει, στη Μασαλία
2: είναι τα πράγματα δύσκολα.
0: Στη Μασαλία ήταν πάντα δύσκολα.
2: Πάντα δύσκολα. Λόγω της πολιτισμικότητας
0: ναι, ναι, πάντα, που πάντα, έχει. Πάντα,
2: πάντα.
0: Συγκρούσεις πάντα. Δηλαδή και 25 χρόνια πριν που έχω πάει, που έχω συγγενείς στη Μασαλία.
2: Έχει πάρει μια πολιτισμικότητα πολύ μεγάλη με διάφορες χώρες και όλα αυτά.
0: Έχουν κόψει στο μετρό δάχτυλο ανθρώπου για να του πάρουν το δαχτυλίδι. Δεν κατάλαβες, δεν είναι τον απειλήσαμε.
2: Όχι.
0: Του κόψαν το δάχτυλο. Στεγνά δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν.
2: Εντάξει, είναι όταν έχει εγκληματικότητα. Αυτή δεν είναι η μεγάλη εγκληματικότητα.
0: Του κόψαν το δάχτυλο. Στεγνά

0: για πρόβλημα στον Αχίλιο, για το παλικάρι που έφυγε σταυαζόμενος από το γήπεδο. Αυτό είναι η τελευταία είδηση. Η άλλη είδηση, για να φύγω να πάω να κάνω και δουλειά και εσύ να συνεχίσεις την ωραία εκπομπή σου.
1: Περίμενε, θέλω να έχω ερωτήσεις.
0: Ναι, ο Μπενίτεθ τέλος.
1: Μπενίτεθ τέλος, ναι.
0: Ναι, το ανακοίνωσε επίσημα.
1: Μα δεν θα φτιάχνε την ομάδα του για του χρόνου. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μετά από 7 μήνες το ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον ευχαριστεί και έτσι έχουμε τέλος της συνεργασίας του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Αφορούσε κλειστό συμβόλαιο 1,5 έτους.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Σε 100 αυτού του 1,5 χρόνου. Αν το μέτρημα το έχω κάνει σωστά, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, αλλά και το μισθό του Ιουνίου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σκαριόλα δεν έχει πάρει ποτέ τίτλο Ευρωλίγκας, έτσι, γιατί ήταν προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.
0: Ναι, ναι. Mm. Αυτό δεν λέει κάτι όμως.
1: Όχι, τίποτα απολύτως. Επίσης είναι πολύ πυρός προπονητής.
0: Πολύ πυρός προπονητής. Ο Αμπάλτε, πριν από λίγο, ο Ισπανός Φρόγουρος Ρεάλ δήλωσε ότι σπουδαία ομάδα Ολυμπιακός, αλλά να απολαύσουμε την πρόκριση πρώτα. Εντάξει, είναι η πέμπτη φορά που θα είναι οι δυο τους. 3-1 είναι. Τρεις νίκες στη Ρεάλ, μία ο Ολυμπιακός το 2013 στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αν ξέρεις τώρα να μου απαντήσεις.
0: Ναι, καταρχήν να πούμε μια είδηση για τη Γαλλία, μια που λέγαμε για Γαλλία, η Λονς.
1: Ναι.
0: Στο τελικό του κυπέλου της Γαλλίας κέρδισε την Νις 3-1, πρώτη φορά στην ιστορία της κυπελούχος Γαλλίας η Λανς.
1: Πρόσεξε τώρα, τελικός κυπέλου Γαλλίας Λανς Νις.
0: Ναι. Η Λανς όμως περίμενε. Η
1: ιστορική
0: Λανς,
1: ομάδα είναι, ναι.
0: Ήτανε δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο πρωτάθλημα.
0: Στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει,
0: περίμενε, γιατί με προκαλείς τώρα.
1: Δεν είναι τα μεγέθη.
0: Επειδή παρακολουθώ το γαλλικό πάρα πολύ, όπως ξέρεις, γιατί είναι και η χαρά του Όφερ.
1: Είπαμε, το η Β είναι η χαρά του Όφερ. Ναι, αλλά στη Β' παίζουν ομαδάρες.
0: Η Β' είναι η χαρά, περίμενε, του over και της, ό,τι θέλεις εκεί στη Β' μπορεί να τα δεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω την κατάταξη. Η Λανς, καλά είπα, η Λανς ήταν δεύτερη. 76 βαθμούς Παρίς Σεζερμέν, η Λανς δεύτερη.
1: Και η Μαρσέγη που ήταν.
0: Η Λίλ τρίτη.
1: Ναι.
0: Αυτές οι τρεις παίζουν League Face. Η Λιόν τέταρτη.
1: Ναι.
0: Η Μαρσέγη πέμπτη. Η Ρεν έκτη. Η Νις. Η Νις, φίλε μου, δίνει μπαράζ για την παραμονή. Εντάξει. Για την παραμονή.
1: Εντάξει.
0: Η Μαρσέη θα παίξει το League Face του Europa League στην πέμπτη θέση.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Έβλεπα τη συνέντευξη του Σκαριόλο.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος που έκανε τη συνέντευξη για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Ο βοηθός του Ντιέγκο.
1: Είναι πρώην μπασκετμπολίστας.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Πανύψηλος.
0: Θα το δούμε. Ναι, νομίζω ότι κάποια σχέση.
1: Εντάξει, ο Σκαριόλα δεν είναι ψηλός άνθρωπος.
0: Σου θυμίζω ότι όλο ο οργανισμός.
1: Αλλά ο τύπος αυτός ήταν διπλάσιος.
0: Ναι. Σου θυμίζω ότι όλος ο οργανισμός Ευρωλίγκα είναι αποτελούμενος από στελέχη από την Ισπανία. Εντάξει, είναι και έδρα της Ευρωλίγκα στην Ισπανία και είναι.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί το βλέπαμε εδώ με τον Γιώργο. Και βλέπαμε τον Σκαριόλα και βλέπαμε έσκυβο άλλο για να του μιλήσει.
0: Εντάξει, είναι στελέχη.
1: Πολύ ψηλό παλικάρι.
0: Ναι. Αν έχουμε κάποια αδελφή να του δώσουμε. Εντάξει,
1: ρε παιδί, δεν είπαμε το κεράσουμε με μια πάστα. Δεν είπαμε αυτό.
0: Ε?
1: Δεν είπαμε αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, μήπως είναι κάποιος που δεν το ξέρει.
0: Θα τον βρω, εντάξει, θα το ρωτήσω.
1: Μήπως είναι κανένας μπασκετμπολίστας.
0: Θα το ρωτήσω. Μπορεί. Θα το ρωτήσω.
1: Αυτό δεν το λέω.
0: Θα το ρωτήσω. Πάντως, ο Ντιέγκο που είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου στην Ευρωλίγκα δεν ήταν αθλητής. Έστω πρώτη γραμμή, έτσι όπως μου το θέλεις. Πάντως, ήταν μια ωραία μέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν σου κρύβω, εντάξει, ότι θα ήταν διαφορετικά να ήταν και ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι πολύ. Θα ήταν, προφανώς.
0: Σε ένα γήπεδο που είναι.
1: Ήταν πολύ εντυπωσιακό το glass floor.
0: Ναι,
1: στο...
0: είναι ευρωπαϊκών διαστάσεων αυτό το γήπεδο. Για να μην σου πω ότι δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι μια.
1: Το glass floor τώρα που παίξαν έτσι λίγο με τα φώτα που είδα και τις προβολές. Είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, καταρχήν βάζουν τη μουσική στις διακοπές πολύ δυνατά, αλλά η μουσική την ξεπερνάνε οι Ισπανοί δημοσιογράφοι των ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Πόπο από πίσω μου ήταν, δηλαδή με έπιασε
1: κάποια στιγμή. Ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
0: Ατμόσφαιρα στο πρώτο παιχνίδι φοβερή. Εντάξει, έκανε Ολυμπιακός, οι φίλοι του Ολυμπιακού διαφορά. Στο δεύτερο, εντάξει, ήταν και οι Ισπανοί που είναι εκδηλωτικοί. Αλλά πιο εκδηλωτικοί σου λέω ήταν δημοσιογράφοι.

0: 12 ραδιόφωνα μέτρησα. Εντάξει, 12.
1: Και είστε όλοι στις θέσεις των δημοσιογράφων. Δεν έχει. Και, τα... και οι μεταδόσεις από εκεί βγαίνουν.
0: Εκεί που είμαστε εμείς, ναι. Πίσω από την μπασκέτα, όπως έβλεπες, ναι. Είναι ο έντυπος τύπος, τα site και τα ραδιόφωνα.
1: Ναι.
0: Οι τηλεοράσεις.
1: Οι τηλεοράσεις δεν μπορεί, πρέπει να είναι στο κέντρο.
0: Οι τηλεοράσεις είναι εκεί που ήταν, είναι μόνιμα όταν παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Στο κέντρο,
0: ακριβώς
1: πάνω, πάνω
0: απέναντι από την γραμματεία. Βλέπουν την γραμματεία απέναντι, είναι πάνω.
1: Δεν γίνεται να μην
0: εκεί
1: είναι.
0: Εκεί είναι οι τηλεοράσεις.
1: Ναι. Το ραδιόφωνο γιατί το έχει στο πλάι, δεν έχω καταλάβει.
0: Το ραδιόφωνο το έχει γιατί δεν χωράνε πάνω. Όταν σου λέω ήταν 12 γιατί, μόνο τα ισπανικά ραδιόφωνα.
1: Γιατί αλλιώς βλέπεις τώρα από το κέντρο.
0: Βλέπεις πολύ καλά από εκεί.
1: Για τη μετάδοση.
0: Όχι, λοιπόν. Βλέπεις πάρα πολύ καλά γιατί είναι χαμηλά. Εγώ ήμουν
1: στην μετάδοση.
0: Βλέπεις πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Είμαστε στη δεύτερη σειρά.
1: Okay.
0: Εντάξει, βλέπεις πάρα πολύ. Να
1: σε ψάξω δηλαδή στο τελικό.
0: Τι?
1: Στα πλάνα να σε ψάξω.
0: Ναι, να μην ψάξεις. Εδώ θα είμαι στο τελικό εγώ. Πώς θα γίνει.
1: Σωστό, είναι Κυριακή.
0: Είναι Κυριακή, δεν γίνεται.
1: Α, θα σου στείλω μήνυμα δηλαδή.
0: Θα μου στείλει. Καλοδεχούμενο, τώρα ανάλογα πώς θα το δεις. Γιατί με τα μηνύματά σου λίγο.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, να το ξέρει ο κόσμος. Τώρα, τι να σου πω τώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα άλλο παιχνίδι. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
1: Στη Δεσταυρακάκη λέει την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Κρίσταλο Βοημίας, λέει η διαιτησία του Ολυμπιακού Φενέρ. Μήνυμα έχει έρθει, ακροατή.
0: Κρίσταλο Βοημίας.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, έτσι λέει. Θέλω να σου πω ότι
0: κάποια στηρίγματα,
1: σε κάποια site έχει γίνει τη τρελή για τα
0: στηρίγματα. Παιδιά, όμως, να σας πω κάτι. Δεν, όσο και να σας πρόξει
1: να
0: μια διαιτησία. Να μου το πεις, ναι. Όσο και να σας πρόξει μια διαιτησία, αν δεν παίξεις καλά, δεν γίνεται τίποτα.
1: Ο Σάρας πάντως δεν είπε κουβέντα. Ήτανε καλύτερη τέλος.
0: Πει, αφού ήταν, έπαθε την ήττα, έπαθε πανελευθερία στο πρώτο δεκάλεπτο, οι παίκτες του ήταν 12-0 κάποια στιγμή. Τι να πει. Προσπαθούσαν να κατέψει την τράπεζα και δεν του βγαίνει
1: τίποτα.
0: Εγώ
1: πιστεύω ότι η διαιτησία δεν επηρεάζει.
0: Και σφυρίγματα να έχει διαιτησία, όταν εσύ παίξεις πάνω από τη διαιτησία, την καθαρίζεις τους πάντες.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Ο Μαρτίνεθ είπε: η δυνατή άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης μας απομακρύνει από το συνηθισμένο μας παιχνίδι και ταυτότητα. Ο τεχνικός της Βαλένθια. Πίστευα τη Βαλένθια καλύτερη.
1: Δεν ήταν κακή.
0: Δεν ήταν κακή. Ήταν η άλλη.
1: Ήταν πολύ καλή.
0: Να σου πω: δικαιώνεται. Ακούστε με λίγο. Δικαιώνεται ο Γιώργος Χουδαλάκης που είπε ότι. Χωρίς Τάβαρες μπορεί να παίξει καλύτερα η Βαλένθια. Η Ρεάλ. Εντάξει. Ο Χουδαλάκης ξέρει κατάρρια μπάσκετ. Και από μένα και από σένα. Και από,
1: είναι αυτό.
0: Να σου πω και από αυτούς που. Τώρα μην πω για το σώμα μας.
1: Αλήθεια είναι.
0: Εντάξει. Και από τους δημοσιογράφους, ειδικά κάτι νεόκοποι που έχουν και ύφος χιλίων καρδιναλίων. Δηλαδή,
1: ο Γιώργος είναι μπασκετάνθρωπος.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Επειδή λοιπόν. Επειδή εγώ ήμουν στο κέντρο τύπου και δεν λέω για τους ξένους που ήταν από μεγάλα διεθνή μέσα, κάτι νεαροί νεόκοποι έχουν ένα ύφος χιλίων καδριναλίων επειδή δουλεύουν σε κάποια site και βγαίνουν λίγο έτσι στην οθόνη του site κλπ. Και την ίδια στιγμή βλέπεις, εγώ να σου πω, είδα τον Βασίλη Σκουντή. Σου αναφέρω ονόματα. Εντάξει.
1: Φίλε τώρα,
0: ο Γιάννης Λαμπύρης, ο γραφιάς αυτός των νέων.
1: Να σου πω, δεν θα μου μιλάς για το TEM.
0: Ναι, ήταν δημοσιογράφοι. Ο Παπαδογιάννης ο Νίκος που
1: τον
0: ήταν εκεί.
1: Αυτά είναι το TEM όμως.
0: Που είναι αυτοί. Και κάποιοι τώρα, ναι, κάνουν πασαρέλα. Άσε που οι κοπέλες που είναι όλες στο site είναι βαμμένες σαν να πάμε στο καφέ Mercedes στο Γλυφάδα. Εντάξει, γελάει ο Τσιβελεκίδης. Λοιπόν, τώρα.
1: Κάνει σύσκεψη.
0: Ποιος?
1: Κάνει σύσκεψη.
0: Ναι.
1: Σκουντής.
0: Ναι.
1: Παχάκης.
0: Ναι, ο Γιώργος Παχάκης.
1: Και ο Γιώργος ο. Περίμενε.
0: Ο σκοεμένος ο Χούπης.
1: Όχι, ρε. Χάντμπολ, έλα πες το.
0: Ο Μανετάκης.
1: Μανετάκης.
0: Η Λατζής φοβερός.
1: Μανετάκης.
0: Ναι.
1: Παχάκης. Σκουντής. Κάνουν σύσκεψη στο Sportime.
0: Ναι. Όταν σου πούλεγε το Sportime 50.000. Και 30 και 40.
1: Είναι 4 Ιανουαρίου του 2007.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έναν αρχισυντάκτη.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν
0: ναι,
1: έχει σημασία.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: 2 Ιανουαρίου έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Και 4 Ιανουαρίου γυρνάω στην εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και γυρνάω γιατί με έχει πάρει ο αρχισυντάκτης και με έλα μου λέει: δεν γίνεται τώρα, αλλά δεν γίνεται. Έχουμε ναι. 2 σελίδες, πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Και είχα και τη χαβούζα εγώ της εφημερίδας.
0: Η χαβούζα είναι η σελίδα της τελευταίας στιγμής που κλείνει
1: ναι, ναι.
0: τελευταία.
1: Είχα 11-12. Είχα άλλη μία σελίδα και τη ναι. χαβούζα. Και πάω στην εφημερίδα, δεν ενημερώνω. Κάνω πάω. Και σηκώνεται ρε φίλο Σκουντής
0: ναι.
1: με τον οποίο δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε γεια.
0: Ναι.
1: Διότι είναι ο Σκουντής και εγώ γράφω τα πολιτικά. Δηλαδή δεν ασχολείται. Και με κοιτάει και μου λέει: τι θες εσύ εδώ? Είμαι 4 χρόνια στην εφημερίδα και δεν μου έχει πει ούτε γεια.
0: Ναι.
1: Του λέω: κύριε Σκουντή, του λέω: ήρθα και. Αγόρι μου, μου λέει: σήκω, φύγε, σε παρακαλώ.
0: Ναι, άλλο επίπεδο. Τώρα μην κάνουμε. Τώρα τα έχουμε πει.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Σήκω, μου λέει, φύγε. Έχασες, μου λέει, τον πατέρα σου και είσαι εδώ. Του λέω, ναι, φύγε τώρα. Και σηκώνει το μανιτάκι και μου λέει, α, σήκω, φύγε, μου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα του λέω, με πήραν, του λέει, ρε, φύγε, ρε.
0: Εντάξει, άλλα πράγματα. Τώρα,
1: και με κατέβασε κάτω ο Παχάκης.
0: Μάλιστα, ο Γιώργος Παχάκης. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα, όταν εκεί τώρα να σου πω εγώ τώρα ονόματα μεγάλα. Ο Καρμίλης, ο Δημοσθένης, ο Παπαδογιάννης που σούπα, ο Ντεντόπουλος από την Αίρα. Συντάκτες τώρα άλλου βεληνικούς που εντάξει, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου που είναι στο Ινόβα. Πνευματικά μας παιδιά αυτά και, και εντάξει είναι καλοσυνάτη και λοιπά, ήρεμη και λοιπά και όχι καμία έπαρση. Δεν πρέπει να έχεις έπαρση στη δημοσιογραφία και γιατί γυρίζει αυτό, γίνεται κύκλος.
1: Τι έπαρση να έχουμε στη δουλειά μας στο σοβολογείο.
0: Ναι.
1: Εδώ προσπαθούμε να κρύψουμε τι είμαστε.
0: Όχι, εντάξει, αλλά... Λοιπόν, τώρα να σου δώσω και μια είδηση. Λόγω της επιδημίας έμπολα στη χώρα τους, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας του Ποδοσφαίρου του Κονγκό θα παραμείνουν σε απομόνωση πριν εισέλθουν στις ΗΠΑ στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Αμερικάνοι ζητούν να μείνουν σε φούσκα για 21 μέρες στο Βέλγιο. Είναι τώρα το ESPN, το γράφει αυτό, γιατί υπάρχει θέμα με την ομάδα του Κονγκό, η οποία θα παίξει με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν. Άλλο, θέλεις κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρω τώρα, βλέπω αν υπάρχει κάτι.
1: Είμαστε,
0: γιατί
1: νομίζω εγώ,
0: όλο ερωτήσεις
1: και... έχουμε καλύψει όλα.
0: Εντάξει, έχεις καλύψει όλα, αλλά δεν νομίζω ότι... Εντάξει.
1: Περίμενε, με τη Λίμπα Αρμένη...
0: Δεν σου είπα εγώ ότι μένει, εγώ σου είπα ότι
1: έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται.
0: Εγώ είπα, μιλάω συγκεκριμένα,
1: εγώ είπα,
0: ότι ο Μεντιλίμπαρ... Να πω ένα λεπτό και μετά να πεις ότι θέλεις. Ο Μεντιλίμπαρ συναντήθηκε με τον κύριο Μαρινάκη. Κράτησε 3 ώρες, μιλήσαν για το σχεδιασμό και μετά φύγανε μαζί και πήγανε στο Telecom Center και όχι στο T-Center που άκουσα πριν από λίγο.
1: Εγώ που το λέω κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είμαι πολύ λάθος.
0: Το Telecom Center.
1: Telecom Center, ωραία.
0: Ωραία. Είναι και το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Ναι,
0: αλλά η ονομασία του είναι
1: Telecom... το όνομα γι' αυτό.
0: Ναι, Telecom Center και όχι T-Center όχι. Που ακούω στο ραδιόφωνο.
1: Τι, ομάδα
0: δεν υπάρχει τι. Το τι γράφεται στην εφημερίδα. Το T-Center.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το σωστό στην
1: όνομα.
0: Ραδιόφωνο τηλεόραση είναι Telecom Center.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και πήγαν να δουν το match και ευχήθηκε στο τέλος ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε από το κανάλι της Nova. Λέει να το σηκώσουμε την Κυριακή. Του λέει όπως το ποδόσφαιρο και λέει να το σηκώσουμε εδώ μέσα. Η ενότητα ακόμα είπε δεν είναι θέμα συζήτηση στον Ολυμπιακό. Για τα ποδοσφαιρικά. Ωραία. Και στην ΑΕΚ προγραμματίζουν τώρα την επόμενη σεζόν τι θα κάνουν, κοιτάνε τώρα πώς θα ενισχυθούν στην ΑΕΚ που...
1: Champions League, κάτι. Champions League λέω.
0: Ναι, στην ΑΕΚ όπου να το πούμε ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο, συγγνώμη, με τον Πρωθυπουργό
1: Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι.
0: Κυριάκο Μητσοτάκη, γράφει τώρα στο σελίδα
1: εδώ. Προδιαγράφεις τώρα εσύ πράγματα.
0: 4 και 6 το απόγευμα, 22 ναι. Μαΐου, δεν έχουμε σήμερα.
1: Ναι, ναι, χθες, ναι.
0: Λοιπόν, γράφει στο σελίδα και μου λέτε μετά να μην τους κράζω. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, θα συναντηθεί σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Τελεία.
0: Από κάτω, συνάντηση κορυφής με τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Έβγε.
0: Ωραία. Τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί φυσικά. Γιατί σε επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός στο Ισπάρτη. Εκεί είδε κάτι εκτζίδες και τους είπε μπράβο για την ομάδα σας και λοιπά και θα έχουν μια συνάντηση γιατί ξέρεις ότι και ο κύριος Λιόπουλος είναι εφοπλιστής, έχουν και επιχειρηματικές πράγματα να συζητήσουν. Πάντως με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη...
1: Έκανε προτάσεις όμως στην ομιλία του.
0: Ναι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν θα συναντηθεί ο Μάριος Λιόπουλος.
1: Δεν μπορεί.
0: Και απορώ πώς το έχουν αφήσει και δεν το έχουν... Τι να πω ρε παιδιά.
1: Δεν μπορεί να συναντηθεί.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι. Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή, τι να πω.
1: Να σου πω.
0: Λοιπόν, αυτή η συνάντηση αναμένεται να γίνει.
1: Πρώτη φορά το ξαναβλέπεις. Άσε μας, Δημήτρη, τώρα.
0: Λοιπόν, βαδιάτικα. Καμιά ερώτηση θα μου κάνεις τώρα για να φύγω?
1: Όχι. Να πας έξω.
0: Τι δίνεις, πες μου ποσοστό που δίνεις τον ένα, ποσοστό που δίνεις τον άλλο.
1: Δεν μπορώ να δώσω, δεν είμαι αντικειμενικός.
0: Εγώ θα σου μεταφέρω κάτι που λέει, ένας και δημοσιογράφος υπήρξε και προπονητής στο μπάσκετ, το Μάνο Μανουσέλη, που δήλωσε στην ΕΡΤ: η Ρεάλ έχει προσωπικότητες, φαβορεί ο Ολυμπιακός όμως στον τελικό.
1: Ναι, δεν είμαι αντικειμενικό. Τι θα σας πω?
0: Α, δεν είσαι αντικειμενικό.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Οι τελικοί, φίλε μου, ξεκινάνε από το 50-50.
1: Βέβαια, όλα ξεκινάνε από το 50-50. Γιατί με τη Φενέρ δεν ξεκινήσαμε από το 50-50.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για την ακρίβεια, δεν ήταν το 50-50, ήταν τέσσερις ομάδες το μισό.
1: Ενώ. Ναι. 50-50 για να προκριθεί στον τελικό.
0: Θα με συγχύσεις, την Κυριακή θα παρακαλέσω μετά τις 9, όταν αρχίζει ο τελικός, να στέλνεις μηνύματα, όχι πριν.
1: Πριν?
0: Ναι.
1: Όχι, άμα αρχίσει θα σου στείλω.
0: Άμα αρχίσει ναι. Θα μου στείλει. Θα είσαι σπίτι, καναπέ, τηλεόραση. Ναι. Θα πίτσα.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Όχι πίτσα, γιατί δεν τρως, ναι, γιατί δεν πίνεις μπίνα, που πίνω εγώ. Κοκακόλα, κάτι, ένα αναψυκτικό. Ένα
1: κάτι, ναι, ένα αναψυκτικό θα το πιω.
0: Ένα αναψυκτικό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν,
1: εντάξει, είναι και αργά το παιχνίδι, μπορεί να μην φάω κάτι.
0: 9 είναι, δεν τι αργά.
1: Αργά, για να φάω είναι αργά. Άμα δουλεύω, τρώω αργά. Άμα δεν δουλεύω, δεν τρώω. Λοιπόν, έλα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Σας τα είπαμε όλα.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βάλε και ένα τραγούδι τώρα.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά πριν τη μία. Η κυρία Στέλλα από το Νέο Ηράκλειο. Ελάτε, κυρία Στέλλα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Στέλλα.
1: Συγχαρητήρια για το τραγούδι που βάλατε.
0: Ωραίο τραγουδάκι.
1: Όπου το τραγουδούσα κι εγώ.
0: Ωραίο.
1: Και μου θυμίζει αναμνήσεις, τέλος πάντων. Είμαι πολύ χαρούμενη με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Και εύχομαι, και γιατί ο άντρας μου, ο συγχωρεμένος, ήταν φανατικός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και τώρα εύχομαι και την Κυριακή να κερδίσουμε.
0: Μακάρι, για να δούμε.
1: Να είστε καλά. Και θέλω τώρα κάτι άλλο να
0: για
1: πω.
0: Πείτε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένη για το εξής.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να έχουν από 10 σπίτια, 15 σπίτια ο ένας, 20 ο άλλος, και όταν ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί για λόγους, όχι ότι δεν
0: ότι
1: θέλει
0: έχει
1: να το πληρώσει,
0: ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί και τον πετάνε έξω. Πώς είναι δυνατόν?
0: Είδατε.
1: Έχω μεγάλη απορία με αυτό. Και κάτι άλλο, να προσέξουμε όταν γίνουν οι εκλογές τι θα ψηφίσουμε. Μεγάλη προσοχή, παρακαλώ όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ με όλη μου την καρδιά όλο τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω. Χάρηκα που σας μίλησα.
0: Και εγώ, κυρία Στέλλα. Ευχαριστώ.
1: Και να είστε καλά, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε. Να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γιατί η κοινωνία έτσι είναι. Η κοινωνία έτσι είναι. Γεια σας, κυρία Σόφη. Ο στρατηγός μου λέει, ο στρατηγός είναι ο Σταυρακάκης, ξέρετε, είναι το 10ο καλό σε κάθε εκπομπή σου. Και το 11, μην σας πω, κυρία Σόφη. Είναι. Λοιπόν, κυρία Κλέρη, όχι, είπα μέτριο ή κανένα ψημένο. Και εσείς ακούσατε κάτι ψημένο. Δίκιο έχετε σε αυτό που μου γράφετε, γιατί τα ακούσατε έτσι, αλλά είπα μέτριο ή καλά ψημένο. Δεν πειράζει όμως. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να καλησπερίσω και τον κύριο Νίκο. Γεια σας, κύριε Νίκο. Να καλησπερίσω και τον Αλέξανδρο. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε. Και την κυρία Κατερίνα. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και τον Μάριο. Τα έχω δει τα μηνύματά σας, αλλά τα μηνύματα που είναι απλά χαιρετισμοί ή μια κουβέντα έτσι για την εκπομπή, δεν τα διαβάζω. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει. Κύριε Μάκη, αυτό το οποίο ρωτάτε για το σύστημα, το λεγόμενο σοφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας, είναι μια κουβέντα που είναι πολύ μεγάλη και θέλει και πολύ χρόνο. Κατά την προσωπική μου άποψη, το σύστημα των φυλακών της χώρας δεν είναι σοφρονιστικό. Ή τουλάχιστον δεν λειτουργεί έτσι στην πλειονότητα των κρατουμένων. Το να σοφρονήσεις πάει να πει ότι έχεις παρέχεις στον κρατούμενο κάποια εργαλεία μέσα από τα οποία θα αναπτύξει το όποιο βιωτικό επίπεδο έχει μέσα στις φυλακές και θα δουλέψει πάνω στην προσωπικότητά του. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί. Έχει να κάνει και με την ποινή, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Κατά την προσωπική μου, δεν είμαι ειδικός, σας λέω την άποψή μου. Κατά την προσωπική μου λοιπόν άποψη, το σύστημα δεν είναι σοφρονιστικό. Σε πολλές δε περιπτώσεις λειτουργεί και εκδικητικά. Όταν ας πούμε βάζεις έναν οικονομικό εγκληματία μαζί με έναν ποινικό που οικονομικό εννοώ που είναι έχει κλέψει ή δεν έχει πληρώσει φόρους κτλ. Κτλ. Μαζί με κάποιον που έχει κάνει φόνο. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να περιμένεις. Δίνω τώρα ένα παράδειγμα. Και γενικώς δεν είμαι από τα όσα γνωρίζω, γιατί αρκετά πράγματα έχουν βελτιωθεί στις φυλακές, δεν έχουμε την υποδομή να υποστηρίξουμε τον κρατούμενο. Ο κρατούμενος έχει υποχρεώσεις προφανώς, έχει και κάποια δικαιώματα. Έτσι, και δεν είναι όλοι οι καταδικασμένοι άνθρωποι οι οποίοι με το που θα βγουν έξω θα ξαναπέσουν στο έγκλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ μεγάλη και πολύ σύνθετη κουβέντα. Το να είναι σοφρονιστικό το σύστημα προϋποθέτει μία οργάνωση της πολιτείας που εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε συντάξεις στο χρόνο τους και συζητάμε τώρα για το αν το σύστημα είναι σοφρονιστικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε να γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Και να σου λέει, ας πούμε, που είσαι Τζιβελεκίδης, βγήκε στη σύνταξη, πατάω το κουμπί και βλέπω ότι έχεις δουλέψει 35 χρόνια, από αυτά τα 20 ήταν σε αυτό το ταμείο, τα 7 ήταν σε εκείνο, τα υπόλοιπα σε εκείνο, έχεις τόσα ένσημα και η σύνταξή σου, τάκ τάκ, υπολογίζεται αυτόματα, είναι τόση. Και δεν γίνεται. Και συζητάμε για το αν είναι σοφρονιστικό το σύστημα. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δείχνει την οργάνωση της πολιτείας. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε να γίνονται με το κλείσιμο του ματιού. Αυτό νομίζω ότι ισχύει, κύριε Μάκη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν. Είμαστε στο Σάββατο. Ένα λεπτό πριν τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μπούμερα ξούστηλα, σου στείλα χαιρετισμούς. Για τον καιρό δεν ξέρω, όταν ήρθε ήταν καλός. Λέει το Σαββατοκύριακο θα έχει βροχές, θα δούμε. Διακοπή για την ώρα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Σταμάτηση.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου πλέον σε ρύθμιση των ήχων. Και ο Γιώργος από το Καματερό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Θέλω να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες, τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Να δώσουμε τη συγχαρητήρια στο κύριο Γιώργο τον Χαραλαμπόπουλο, Έλληνας, πανευρωπαϊκός χειροπάλι. Κέρδισε ο άνθρωπος τους αντιπάλους του.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και ο Τούρκος ένας πολύ δυνατός. Να του δώσουμε συγχαρητήρια. Επίσης, να δώσουμε και συγχαρητήρια και καλή τύχη και στον μεγάλο αθλητή μας, τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Και να έχει καλή τύχη στον αγώνα του, γιατί έχει φέρει πολλά παιδιά στα γυμναστήρια και γενικά έχει αναδείξει πάρα πολύ τη χώρα μας στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Το άλλο το θέμα, θα ήθελα να ξαναστρωθώ πάλι για τα παιδιά στην Κωνσταντινούπολη. Αν έχουμε κάποιο νέο, εσείς ή συμπολίτες μας, αν έχουν ακούσει κάτι, κρατούνται παράνομα.
0: Το είπα και χτες, ακροατής που κάλεσε, σε ακροατή που κάλεσε, έχω ρωτήσει σήμερα και ναι, περιμένω απάντηση για το τι ακριβώς, σε ποια φάση βρισκόμαστε.
1: Ναι, με συγχωρείτε που πήγα να σας διακόψω.
0: Παρακαλώ, όχι, δεν
1: είναι. Γιατί είναι σε πολύ βάριες φυλακές, με βάρη ποινίτες. Δεν είναι τώρα με ανθρώπους, όπως αναφερθήκατε και πριν, με κάποιον που μπορεί να έχει μία κλίση ή για μία ληστεία απλή, για ένα πλημέλημα. Είναι με βάρη ποινίτες. Το ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι πήγανε παράνομα στο ξενοδοχείο των παιδιών και τους πήραν και χωρίς ένταλμα. Αλλά δεν ξέρουμε κιόλας ότι είναι και χειραποσκευές μαζί του. Τα προσωπικά αντικείμενά του.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί εννοείται πως κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό πέρα από το ξενοδοχείο, τον ιδιοκτήτη από το ξενοδοχείο. Και για ποιο λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Γεραπετρίτης ή ακόμα και ο Βένδιας, ο Υπουργός μας, δεν έχει αναφερθεί κάτι για αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο ζήτημα σημαντικό είναι γιατί το εργοστάσιο Λιγνίτη παραμένει ακόμα κλειστό και δεν βάζει κάποιος υπουργός να μιλήσει, ακόμα και ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, Έλληνες εφοπλιστές και πλειοκτήτες, γιατί έχουμε άρκετους. Είμαστε οι πρώτοι σε όλο τον κόσμο που έχουμε τους μεγαλύτερους πλειοκτήτες και εφοπλιστές. Από όσο γνωρίζω εγώ, τώρα μπορεί να είμαι και λάθος. Μπορεί κάποιος να με διευστεύσει. Να χρηματοδοτήσουν και να είχαν ανοίξει αυτή η φιλοκερδής επιχείρηση εντός της Ελλάδας μας. Και να ανοίξει και σε Έλληνες και φυσικά για να έχει ένα μεγάλο ποσοστό, 20-30% η ελληνική κυβέρνηση. Και να βοηθάνε φυσικά και τους Έλληνες πολίτες, έτσι. Ναι. Γιατί θα έχουμε και πολύ πιο φθηνό ρεύμα και στα
0: ελληνικά. Η απολιγνητοποίηση βεβαίως. Εντάξει, τώρα είναι.
1: Καλό είναι, κακό δεν είναι.
0: Όχι, ναι, η απολιγνητοποίηση πάντως της χώρας έγινε πολύ νωρίτερα από την δέσμευση την οποία είχαμε για την λήξη λειτουργία του εργοστασίου.
1: Για τη λήξη. Ωραία. Όμως μέσα από όλα αυτά που βλέπουμε πρέπει να παίρνουμε και κάποια μαθήματα και να θυμούνται και παλιοί και να μαθαίνουμε και εμείς.
0: Ναι, εννοείται ότι θα πρέπει να μπορούμε να μεταβάλουμε τις στάσεις μας αναλόγως των αναγκών.
1: Ακόμα, αλλά δηλαδή να μην εξαρτιόμαστε από πιο μεγάλες χώρες. Έτσι. Ούτε να πληρώνει ο φορολογούμενος, γιατί δεν αναφέρουμε μόνο για Έλληνες, αναφέρουμε για όλους τους φορολογούμενους πολίτες της χώρας μας, της Ελλάδας. Να έχουμε και πιο φθηνό ρεύμα, να μην εξαρτιόμαστε τόσο πολύ από κάποιους αγωγούς πέρα από Ουκρανία, Ισραήλ, Τουρκία και πάει λέγοντας τώρα Βόρεια όπως Ρωσία, και να πληρώνουν και πολύ πιο ακριβά σε τριπλάσια και πενταπλάσια τιμή το αμερικάνικο. Ναι. Γιατί πλέον όλα αυτά τα αραβικά μέρη κάτω νοτίως, μόλις αυτά που έχουν γίνει, θα είναι πολύ δύσκολα να ξαναπαράγουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και να το κάνουν και εξαγωγή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει το πράγμα, αλλά
1: μέχρι στιγμής ο κάθε καταναλωτής, ακόμα και εγώ που βάζω δηλαδή καύσιμο στο όχημά μου, το βλέπουμε ότι έχει πάρει την αύξηση και όχι την.
0: Εγώ πάντως αυτή την εβδομάδα πρώτη φορά αναγκάστηκα να βάλω δεύτερη φορά βενζίνη.
1: Δεύτερη φορά. Ωραία, θα συμφωνήσω μαζί. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό για εσάς και για όλους.
0: Καλό δεν είναι για μένα, γιατί όταν προϋπολογίζεις ότι μία φορά την εβδομάδα βάζεις βενζίνη.
1: Τα έχεις προϋπολογίσει τα οικονομικά, ναι, σου
0: με την έννοια του ότι, εντάξει, αν κάνεις παραπάνω διαδρομές, προφανώς και θα βγεις εκτός προγράμματος. Αλλά αν δεν έχεις κάτι εκτός προγράμματος και αναγκαστείς να ξαναβάλεις, πάει να πει ότι έχεις...
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: πρόβλημα, προφανώς.
1: Έτσι. Και όχι μόνο για εσάς, για όλους πολίτες, γιατί όπως έχει ακριβήνει
0: το καύσιμο... Άλλη μόνο, θα το συζητάμε.
1: Όπως έχει ακριβήνει το καύσιμο, από εκεί και πέρα θα ακριβήνουν και τα ενίκια. Θα πει τώρα κάποιος πώς συνδέονται αυτά. Οι άνθρωποι που ενοικιάζουν τα σπίτια, σπίτι νοικοκυρές, από τη στιγμή που δεν βγαίνει, τι θα κάνουν, μόλις λήξει το συμβόλαιο, θα κρυβούν και τα ενίκια. Γιατί δεν βγαίνουν, έχουν παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Το ίδιο ισχύει και για το σούπερ μάρκετ και για την ακρίβεια. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Εμείς τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας, να ανεβάζουμε κάποια site, όπως έχει κάποιες σελίδες στο ίντερνετ, να τα επισημάνει κάποια θέματα για την ακρίβεια, για τους φυσικούς πόρους. Και πάει λίγο ο καθένας ό,τι βήμα έχει και όπως μπορεί να συζητάει. Και από εκεί και πέρα οι αρμόδιοι, οι ανώτατοι αρμόδιοι, να πάρουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Γιατί δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Αυτό ήθελα να πω και να κλείσω για αυτό το θέμα. Και δεύτερον, να συζητήσουμε, αν θέλετε, και οι φίλοι μας να πούν τη γνώμη μας και τη γνώμη τους για τα επιδόματα, για τους άνεργους, για τα παιδιά που σπουδάζουν, για τα παιδιά και τους ανθρώπους αμαία, γιατί έχουν μείνει όλα αυτά πολύ πίσω. Βλέπεις τώρα οι άνθρωποι αμαία με κινητικά, με ψυχολογικά προβλήματα και δεν μπορούν να κινηθούν, δηλαδή με κάποιο ποσοστό αναπηρίας δεν μπορούν να πάνε τα φάρμακά τους, δεν μπορούν να συντηρηθούν. Δεν υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις από το κράτος, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουν ένα όχημα κατασκευασμένο για αυτούς τους ανθρώπους. Παιδιά που σπουδάζουν δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα τους, διατροφή, το ενίκιο ή ακόμα και στη φοιτητική στέγαση. Είναι πολύ σε άθλια κατάσταση. Είναι σε πάρα πολύ άθλιες καταστάσεις. Γιατί και εγώ πατέρας είμαι και τα βλέπω αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όχι φυσικά με το δικό μου το παιδί, αλλά με φίλους που σπουδάζουν, γιατί εμένα το δικό μου το παιδί είναι σε πιο μικρή ηλικία και δεν θέλω να αναφερθώ σε τι ηλικία είναι. Δηλαδή αυτά πρέπει να μας ενδιαφέρει ο συμπολίτης μας, να βλέπουμε τα προβλήματά του, να τα νοιαζόμαστε, να τα φουγκραζόμαστε. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθούμε στη θέση του και να πούμε τι κάνουμε τώρα ή που έχουμε μπλέξει. Όλα αυτά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις ανθρώπους πραγματικά που σπουδάζουν, δεν τους δίνει το κράτος ένα μικρό επίδομα να βοηθήσει και τους γονείς. Να πει το κράτος, και όταν λέω παύλα κράτος, γιατί το κράτος είμαστε εμείς, έτσι. Οι βουλευτές, οι πολιτικοί, ανεξαρτήτου κόμματος, δεν μιλάω τώρα για πολιτικά, ανεξαρτήτου κόμματος, να το θέσει μέσα στη Βουλή. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τους γονείς. Γιατί όταν ο γονιός πρέπει να πληρώσει τα καύσιμά του, το ρεύμα, όλο αυτό το πακέτο, το ενίκιο, να βάλει μια διατροφή για το παιδί του, και μιλάμε τώρα για ένα τέκνο, δεν μιλάμε τώρα για δύο και για τρία και πάει λέγοντας, μια ένα τέκνο διατροφή και διαμονή είναι πολύ δύσκολο, συν τα αεροπορικά ή τα του κτέλ, τα εισιτήρια που χρειάζεται το παιδί μια, δύο φορές, τρεις φορές το μήνα να έρχεται να βλέπει το γονείο του άμα είναι σε επαρχία. Και αν είμαι κάποιος, άμα είμαι κάπου λάθος, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και να μου αιτιολογήσει κάποιος με επιχείρηματα. Να το αιτιολογήσω ότι, φίλε μου Γιώργο, είσαι εδώ λάθος. Ή εδώ όντως πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Εδώ είμαστε να κάνουμε ένα δημοκρατικό και ωραίο διάλογο με όλους και μέσα σας ακόμα, κύριε Μανώλη. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα δει. Πρέπει να τα δει η πολιτεία. Πρέπει να τα δει, είναι πολύ σημαντικά. Γιατί είναι ένα και ένας μεγάλος παραγόντος, παιδιά που δεν σπουδάζουν. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τα φροντιστήριά τους. Δεν δίνουν τόσο πολύ οι καθηγητές. Όχι, δεν θέλουν. Οι καθηγητές δεν μπορούν να δώσουν έμφαση σε 20-30 παιδιά σε μία τάξη. Όταν πρέπει να ήταν τα μισά παιδιά, φεύγουν οι καθηγητές. Παρετούνται οι αξιωματικοί μας από το στρατό, ανεξαρτήτως τώρα με ένα αέρα ή ναυτικό. Δεν πάνε παιδιά να σπουδάσουν. Βλέπεις παιδιά που είναι πραγματικά και μεγάλοι άνθρωποι, επιστήμονες. Δηλαδή, παρατηρήσω προχθές ένα άρθρο 13 χρονών επιστήμονας και έχει κάνει συνεργασία με την NASA. μέσα διαδικτυακό. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα.
2: Εντάξει, βέβαια, εδώ μιλάμε για περίπτωση τώρα, έτσι.
1: Φυσικά, μία στα 100, μία σε 100.000. Ναι. Δεν πρέπει όμως να αναδείξουμε αυτά τα παιδιά. Και παιδιά που πραγματικά έχουν κάποιες ιδέες, να τα βοηθήσουμε. Να αναπτύξουμε τη βιομηχανία μας. Τον αγροτικό τομέα, το κτηνοτροφικό. Οκ, έγινε αυτό με το ΟΠΚΠ. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε μετά? Ναι. Εφόσον λέμε ότι η Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι όμως, γιατί δεν μας δίνουν τη βοήθεια ή τουλάχιστον να αναπτύξουμε, okay, η Γερμανία, με εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, έχει αναπτύξει τη βιομηχανία. Τη βιομηχανία. Εμείς, σαν Ελλάδα, θέλουμε να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία. Και το, έτσι και το φυσικά να αυτά φυτεύουν οι άνθρωποι. Με λησοκομεία και πάει λέγοντας.
2: Ναι, ναι.
1: Γενικά τη γη μας, με λίγα λόγια, τη γη. Έχουμε μείνει εκατοντάδες δεκαετίες πίσω. Mm-hmm. Σε όλα τα κομμάτια. Σε όλα τα κομμάτια έχουμε μείνει δεκαετίες πίσω. Δεν πρέπει κάπου και η Ελλάδα σαν ευρωπαϊκή χώρα, συν ΝΑΤΟ, να αναδειχθούμε κι εμείς λίγο μπροστά κάπου. Και να μην κάνουμε απλά ένα copy-paste ό,τι βγάζει οι μεγάλες χώρες. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο παράλογο. Εφόσον λες, είμαστε Ευρώπη, είμαστε εμείς στο ΝΑΤΟ, είμαστε μια μεγάλη χώρα. Και με ιστορία, αλλά η ιστορία την έχουν φτιάξει οι προγόνοι μας, όχι εμείς.
2: Mm.
1: Εμείς απλά ακολουθούμε και τη γράφουμε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να σας πλήττω, ούτε να πλήττω και τους ακροάτες.
2: Όχι, όχι, σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Προσπαθώ, γιατί έχω θέσει πολλά
2: και προβληματίζομαι. Από κάποια πράγματα
1: σκέψεις, ναι, σωστά. Έχω θέσει πάρα πολλά ερωτήματα και σκέψεις. Και αυτές οι σκέψεις δεν αφορούν μόνο εμένα, ούτε τις σκέφτω μόνο εγώ. Σκέφτε πάρα πολλούς χιλιάδες κόσμους, δηλαδή μην σας πω και το 70% της Ελλάδας. Κάποιον μπορεί να σκέφτει το παιδί του, κάποιον τα οικονομικά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και το πιο σημαντικό, γιατί η πολιτεία δεν έχει μιλήσει σε δημάρχους, άλλο ερώτημα τώρα και πολύ σημαντικό, να φτιάξει τους δρόμους. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι 1:19, πάει 1:20, μετά μεσημβρία, και αυτή τη στιγμή βρέχει.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα σημερινό δημοσίευμα.
1: Βρέχει. Πριν λίγο καιρό, με συγχωρείτε,
2: ακούστε,
1: κύριε
2: Μανώλη. Ακούστε, μισό λεπτό. Μου το στείλε τώρα ο κύριος Κώστας.
1: Ναι.
2: Είναι χθεσινό δημοσίευμα, χθεσινό, ναι, απογευματινό.
1: Που έχει να κάνει
2: με τους δύο Έλληνες, τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή από το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης. Και
1: έχει,
2: είναι...
1: έχει και χρηματικό ποσό ή μόνο ποινή φυλάκισης?
2: Όχι, μόνο ποινή φυλάκισης με αναστολή, δεν παραμένουν υποκράτηση. Είναι ελεύθερη.
1: Αυτή την ποινή που θα πρέπει να την...
2: Είναι με αναστολή.
1: Αναστολή.
2: Με πενταετή αναστολή, να μην επαναλάβουν δηλαδή εντός πενταετίας.
1: Ναι, θα μπορούν όμως να φύγουν από...
2: Αυτό σας διαβάζω τώρα, ότι είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν χωρίς περιοριστικούς όρους, και αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι θέμα κάποιων ωρών. Α, τώρα ίσως λόγω Σαββατοκύριακου να είναι θέμα 2-3
1: ημέρων. Αναφέρατε, κύριε Μανώλη, άμα έχετε τελειώσει, φυσικά να μην σας διακόπτω. Τελειώστε.
2: Όχι αυτό.
1: Ωραία.
2: Το περιστατικό είχε συμβεί στις 9 Απριλίου.
1: Ναι.
2: Στις 11 Απριλίου μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα και παρουσιάστηκαν ενώπιον αναχαιρτή. Τότε αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους και 43 μέρες μετά το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή της ποινής φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.
1: 10 μηνών με αναστολή, ωραία. Mm. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ποινικολόγος, απλά είχε πάρει το αυτί μου ότι από 6 μήνες και πάνω λερώνει στο ποινικό σου μετρό. Ισχύει αυτό το πράγμα?
2: Όχι.
1: Όχι, δεν ισχύει.
2: Όχι, όχι. Το ποινικό μητρό, στο ποινικό μητρό καταγράφονται τα κακουργήματα.
1: Μόνο τα κακουργήματα.
2: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε
1: γιατί
2: ποινή έχει ανασταλτικό.
1: Από 6 μήνες και πάνω λερώνει στα.
2: Οτιδήποτε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα θεωρείται πλημέλημα και δεν, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, δεν καταγράφεται στο ποινικό σου μητρό.
1: Μακάρι, γιατί θα είναι δύσκολο και για την καριέρα τους και για τη ζωή τους.
2: Καλά, φαντάζομαι βέβαια, μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ξένο δικαστήριο.
1: Σωστά.
2: Δεν ξέρω τι ισχύει στην Τουρκία, αλλά δεν νομίζω όμως ότι μία ποινή δικαστήριο άλλης χώρας μπορεί να επιφέρει προβλήματα εφόσον καταγραφεί στο ποινικό μητρό κάποιου. Δεν το ξέρω. Μου βάζετε μια διάσταση που δεν τη γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ. πρώτο εγώ και μου αρέσει να λέω πράγματα που γνωρίζω.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω. Ξέρω πάντως ότι τα πλημελήματα δεν καταγράφονται στο ποινικό μητρό.
1: Ωραία. Και για το άλλο θέμα και για να κλείσω, γιατί μας ακούνε και οι ακροατές να πάνε και αυτή τη σειρά τους. Αυτή τη στιγμή βρέχει. Είχαν γίνει κάποιες πλημμύρες.
2: Τώρα που μιλάμε στο Καματερό βρέχει.
1: Στο Καματερό όχι, δεν μιλάω.
2: Α.
1: Μπορεί να είμαι από το Καματερό, αλλά δεν μιλάω από το Καματερό. Μιλάω πάλι περιοχή.
2: Μπορείτε να μου πείτε την περιοχή, αν δεν έχετε πρόβλημα, εντάξει, δεν μου λέτε.
1: Όχι, όχι κανένα πρόβλημα. Μαρκόπουλο.
2: Στο Μαρκόπουλο βρέχει λοιπόν τώρα, ωραία.
1: Μάλιστα. Μαρκόπουλο βρέχει, ναι. Όπως και στο Κηφισό που πέρασα.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Είχαν γίνει κάποιες πλημμύρες και ναι. Ζημιές και ήλικες ναι. Ζημιές στην Μπουλιαγμένη. Ο Δήμαρχος πήρε κάποια μέτρα. Γιατί τόσο καιρό είχαμε ζέστη, μπορούσαν να γίνουν κάποια μέτρα.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν βάρη, να σας πω.
1: Προετοιμασίες.
2: Καλά, τώρα καλοκαίρι έχουμε τόσοι άλλους.
1: Ακριβώς, όσο ναι. Φτιάχνει ο καιρός, καλό να γίνονται κάποια αντιπυρικές περιόδους, πλημμύρες, να υπάρχουν κάποια πράγματα να καθαρίσουν.
2: Συνήθως αυτά τα έργα πρέπει να γίνονται σε αντίστροφο χρόνο. Δηλαδή, το καλοκαίρι τα αντιπλημμυρικά, το χειμώνα, δράσεις που να.
1: Δράση, ναι, για να
2: ναι, ναι. Η λογική αυτό λέει τώρα.
1: Όμως και η πολιτεία δεν έχει πάρει κάποια μέτρα να μιλήσει με δημάρχους, να φτιάξουν τους δρόμους. Όλοι οι δρόμοι μέσα από το ΔΔΕ. Και από τη ΔΕΗ, επειδή έχουν γίνει κάποιες εργασίες, έχουν οι άνθρωποι σπάσει τους δρόμους. Δεν έχουν φτιάξει πεζοδρόμια. Οι σήμαντες, οι πινακίδες, τα έχουν λερώσει. Όχι μόνο τα συνεργεία. Ναι. Και οι πιο νεαροί που πάνε και βάφουν με τα γκράφιτι, με τα σπρέι. Αυτά δεν πρέπει να φτιαχτούν, να επιδιορθούν. Οι δρόμοι, δηλαδή, πρέπει να έχεις 4x4 για να επιβιώσει ένα γιοταχή. Γιατί γιοταχή δεν επιβιώνει. Παίρνει τα λάστιχα και τις ρόδες στα χέρια πραγματικά. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε τώρα για πολύ μεγάλους λεωφόρους Κηφισίας, Κηφισό, λεωφόρο Αλεξάνδρος που είναι σχεδόν αντιμέλης. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι σε πολύ άθλια κατάσταση.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
2: καλό
1: πολύ.
2: Καλό βράδυ. Κύριε Κώστα, ο κάθε ακροατής έχει τις απόψεις του. Και τις εκφράζει και από αυτές κρίνεται όπως κρινόμαστε όλοι. Τώρα το καταρρυπάς που μου λέτε, ναι, η υπομονή μου είναι πόσοι δεν φαντάζεστε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το κύρος δεν είναι που κάτι που κατακτάτε μόνο μέσα από τη σωστή χρήση της γλώσσας και της κομιλφό απόψης. Καθένας έχει την άποψή του και εκφράζεται, την εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Θέλετε με το που θα βγαίνει κάποιος ακροατής και δεν θα αρέσει σε εσάς ή σε κάποιον άλλο ή σε κάποιους άλλους και θα έρχονται μηνύματα να κλείνω τους ακροατές με την αιτιολογία ότι πιστεύουν αυτό ή πιστεύουν εκείνο ή αυτό που λένε είναι ανόητο, ξέρω εγώ, κατά την άποψή σας. Είναι λύση. Ή αυτό που λέτε εσείς είναι πάντα το σωστό και το τεκμηριωμένο και το... ή αυτό που λέω εγώ είναι το σούπερ, ας πούμε, γιατί το λέω, δεν ξέρω. Έτσι πάει το πράγμα. Να φτιάξουμε δηλαδή μια ελίτ ακροατών, αυτό θέλετε.

όταν θα μου ξαναγράψεις εσύ που δεν γράφεις το όνομά σου και επειδή δεν ξέρεις τι έχει συμβεί σήμερα, εντάξει, κράτα την άποψη που έχεις για τον εαυτό σου, ή αν θες βγες στον αέρα να μιλήσουμε. Επειδή ορισμένοι δεν ξέρετε την τύφλα σας για το τι γίνεται, κρατήστε την κριτική σας, γιατί μπορεί να ακούσετε πράγματα που να σας πέσουν τα σαγόνια. Γεια σου ρε Νίκο από τα Γιάννητζα. Είναι αλήθεια, είναι τώρα αυτός ο καιρός είναι και πολλοί κόσμος έχει χρειώσει δυστυχώς. Ναι, εσείς τώρα καταλάβατε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει θέματα. Με την Κούβα χαλάει σούπα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Πλούταρχε από την περιοχή του Παπάγου, προφανώς και είναι ζωντανή εκπομπή. Πώς γίνεται να έχει επικοινωνία με ακρότες και να μην είναι ζωντανή. Να παίζεται σε επανάληψη, ας πούμε, και να έχει επικοινωνία με ακρότες. Ναι, θα μπορούσε. Καλησπέρα κυρία Νίκη, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Για το φίλο που ρωτάει για για κυβερνητικές εξαγγελίες, κοιτάξτε να δείτε, είπε κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε και με βεβαιότητα ότι θα συμβούν είναι αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Όλα τα άλλα είναι σε ένα πλαίσιο προγραμματικό. Φαντάζομαι ότι σε επίπεδο πληροφοριών κάποια θα κυκλοφορούν και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά επισήμως αν είναι να ανακοινωθεί κάτι επιπλέον θα ανακοινωθεί στη διεθνή έκθεση, άρα πάμε για Σεπτέμβριο. Άλλου είδους ενισχύσεις στο άμεσο μέλλον δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πριν το Σεπτέμβριο, ακόμα και σε επίπεδο εξαγγελιών, γιατί θα πρέπει να έχει ένα γερό καλάθι το Σεπτέμβριο για να μοιράσει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και η πληροφόρηση που έχω. Γεια σου Μπούμεραγκ. Εντάξει, για μετά το γυμναστήριο καλά σε βλέπω. Μια χαρά. Δεν κάνω περιγραφή γιατί εδώ η εκπομπή είναι για τόπα κράτης, όπως έχεις καταλάβει, οπότε... Ο κύριος Γιάννης μου λέει, μα η δήλωση Τραμπ η τελευταία είναι πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό? Αν ψάξω τον τελευταίο μήνα δηλώσεις Τραμπ για Ιράν, θα μου βγάλει πάνω από 60 διαφορετικές ειδήσεις. Με πόλεμο Ιράν θα μου βγάλει

0: για τον Τραμπ. Συνήθως δεν ανοίγει δεύτερο κεφάλαιο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Δεν έκλεισε, αλλά πέρασε γενικώς το περιθώριο πριν ανοίξει το επόμενο. Παρεπιπτόντως, με την Ουκρανία και τη Ρωσία, τι ακριβώς έγινε? Που είχαμε τις διαβεβαιώσεις, δηλαδή τις σπάνιες γεύσεις πήραν οι Αμερικάνοι. Μετά τι έγινε? Καταλήξαμε κάπου, έχει δρομολογηθεί, ας πούμε, η ειρήνευση στην περιοχή που προωθούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και που έλεγε μία οι Ρώσοι θα επιβληθούν στους Ρώσους και οι Ρώσοι σε αν δεν, και απ' την άλλη έλεγε στους Ζελενσκί σε μόνο σου αν δεν. Και τελικώς τι έγινε, τι συνέβη? Ουδής γνωρίζει, α. Εντάξει. Σωστό. Καλησπέρα κυρία Μαρία, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος το ότι κάποιοι ακροατές επειδή επιθυμούν την ανωνυμία τους. Δεν έχω εγώ καμία αντίρρηση με αυτό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ούτως ή άλλως η ανωνυμία του ακροατή δεν μπορεί να, μάλλον τα στοιχεία του ακροατή δεν μπορούν να ελεγχθούν πέραν του τηλεφώνου του, εφόσον καλέσει. Ακόμα και αν δηλώσει ένα ονοματεπώνυμο, δεν ελέγχεται. Το μόνο χειροπιαστό που υπάρχει στην επικοινωνία μας με τον ακροατή είναι το τηλέφωνο το οποίο μας καλεί. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι πλασματικά. Το τηλέφωνο και η φωνή του είναι τα μόνα σταθερά στοιχεία. Το ονοματεπώνυμο που μπορεί να δώσει μπορεί να είναι ψεύτικο. Η περιοχή από την οποία καλεί μπορεί να είναι ψεύτικη. Ακόμα και αυτό που έχουν πει κάποιοι ακροατές, να δηλώνει ο ακροατής για ποιο θέμα θέλει να μιλήσει. Καλεί λοιπόν κάποιος και λέει εγώ θέλω να μιλήσω για την οικονομία και βγαίνει και μιλάει για κάτι άσχετο. Αχρίαστος περιορισμός. Αλλά το να βγαίνουν ορισμένοι και να πουλάνε ξυπνάδα μέσω μηνυμάτων κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου. Εντάξει. Έχει γεμίσει το σύμπαν τσάμπα μάγκες. Κάπου έλεος. Είστε πολύ εύκολοι όλοι στο να κάνετε κριτική πίσω από την ανωνυμία που σας παρέχει το πληκτρολόγιο. Να είστε καλά κυρία για το καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για το email σας.

38 λεπτά μετά τη μία, μου γράφει εδώ ο κύριος Κατής. Καλησπέρα. Είναι, μου λέει, βέβαιο, γιατί Δευτέρα είναι βέβαιο για τις συντάξεις. Κοίταγα και εγώ πριν, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι Τρίτη ή Τετάρτη. Δηλαδή, Τρίτη και Πέμπτη πληρωμές. Μου είπε εδώ ο Αρτούρ ότι είναι Τρίτη και Τετάρτη πληρωμές, άρα Δευτέρα απόγευμα και Τρίτη απόγευμα, τώρα μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Δεν πρόλαβα να δω τις ημερομηνίες. Η Δευτέρα είναι σίγουρη πάντως. Τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα, Τετάρτη θα το δω. Ο φίλος που γράφει ανώνυμα και που απλά δεν θα ξαναδιαβάσω μήνυμά του, αλλά τώρα επειδή το έστειλε και μπήκε στον κόπο, δεν ξέραμε, λέει, για να μην έχουμε ανωνυμία πίσω από το πληκτρολόγιο, να δώσουμε και αφημί. Τόσο σου κόβει. Μετά θα λες, θα βρεις τον Μπαρδάλι που δεν διαβάζει τα μηνύματα. Και μετά θα αλλάξει σταθμό. Άντε, να το πάμε έτσι. Δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Μου λέει και στην Καλυθέα, μου λέει, έκανε για κάποια στιγμή ότι βρέχει, αλλά... Δεν ξέρω, εδώ δεν βρέχει, εδώ όχι. Δεν έχω δει. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Είδα πάντως τον καιρό το Σαββατοκύριακο, έχει βροχούλες. Όχι όμως φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω όμως τώρα και τι δραστηριότητες έχει κανονίσει ο καθένας. Ή τι δουλειές έχει. Εντάξει, Σαββατοκύριακο, Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε και σε διαδικασία από τα παιδιά, τα περισσότερα είναι ή δίνουν εξετάσεις ή διαβάζουν. Γιατί πλησιάζει το τέλος σχολικής χρονιάς. Δεν είναι, θέλω να πω, την άλλη εβδομάδα δεν είναι το Άγιο Πνεύματος. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι το... Ούτε για εκεί είναι για να φεύγει ο κόσμος.

0: Κούβα. Είναι μέσα στα σχέδια του Τραμπ. Δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να τη βοηθήσει. Δεν ξέρω γιατί έχετε αυτή την αίσθηση. Είναι νομίζω το επόμενο κεφάλαιο. Και επειδή έχουμε τώρα και έρχεται και το Μουντιάλ, νομίζω ότι θα θέλει να το τελειώσει πριν την έναρξη των αγώνων. Σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα στο Ιράν, η Κούβα, νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολη διαδικασία, πολύ εύκολη ιστορία. Για τη Βενεζουέλα λέει κανείς τίποτα τώρα, ακούγεται τίποτα? Όχι. Έχει κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με την Κούβα. Συνοπτικές θα είναι οι διαδικασίες. Τώρα, πώς κάποιοι νομίζετε ότι οι προθέσεις του Τραμπ είναι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν, δεν ξέρω. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό πάντως. Μου λέει ένας φίλος ότι δεν έχετε, μου λέει, δίκιο. Η διαιτησία, μου λέει, ήταν καθοριστική για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενερβάτσε. Δεν νομίζω. Για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί οι διαιτητές, δεν ξέρω, τώρα δεν είμαι ειδικός στη διαιτησία γενικώς, αλλά είδα δηλαδή ότι και ο προπονητής της Φενέρα αλλά και οι παίχτες δεν έκαναν καμία αναφορά στη διαιτησία. Τώρα αν εμείς βλέπουμε πράγματα που ούτε οι ίδιοι δεν συζητούν ή δεν καταγγέλουν, δεν ξέρω πόσο μας θυμά γενικώς. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ενέχτες φίλους μας. Να είστε καλά, κυρία Σόφη. Την Κυριακή όλοι ευχόμαστε να νικήσει ο Ολυμπιακός και να ακούσουμε τα ευχάριστα από το στρατηγό του Real FM, Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχει και χόμπι ο κύριος Σταυρακάκης, οπότε και σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια. Ξέρεις, μου λέει, αν θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι της Φενέρ που κάποιοι, με πάση περιπτώσει, οι φίλοι της Φενέρ που έχουν εισιτήρια για τον τελικό, ίσως να μην πίσω να τα διαθέσουν, δεν ξέρω. Αν θα βγάλει η Ευρωλίγα κάποια ανακοίνωση, αν θα γίνει με κάποιο τρόπο μεταβίβαση εισιτηρίων. Πάντως, γιατί ο πιο αξιόλογος όγκος εισιτηρίων αυτή τη στιγμή για τον τελικό που δεν συμμετέχει ομάδα είναι της Φενέρ. Της Βαλένθια λίγοι είχαν έρθει, τόσοι άλλος. Τετρακόσια-πεντακόσια εισιτήρια δεν θα κάνουν τη διαφορά, αλλά 3.500-4.000 της Φενέρ εισιτήρια, όλα σίγουρα όχι, αλλά κάποια μπορεί να διατεθούν, ξέρω εγώ. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να τα διαθέσουν. Δεν το γνωρίζω. Αν υπάρξει κάτι, πάντως θα ενημερωθείτε. Η καταγωγή του Μάρκ Ρούμπιο είναι από την Κούβα. Και αυτό, Ιωσήφ, τι μας λέει κάτι? Έχει δηλαδή κάποια σημασία αυτό ως προς την πολιτική, ας πούμε, που θα ακολουθήσει ο Τραμπ? Όχι, ειλικρινά δεν ξέρω και ρωτάω. Φαντάζομαι ότι αυτά δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Ή μπορεί και να παίζουν. Δεν το ξέρω. Πάντως η ιστορία με το Ιράν έχει κρατήσει πολύ. Και προσωπικά δεν βλέπω και τίποτα να εξελίσσεται. Μπορεί βέβαια αύριο το πρωί, σε 2 ώρες, να γίνει κάτι και να πούμε δεν το περιμένουμε. Αλλά γενικώς δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Και σε επίπεδο τιμών στη χώρα μας, το είπα και προχτές, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι έχουν ανέβει πάλι τόσο. Δεν ξέρω, Μαρία, αν το δες, οι τιμές της βενζίνης. Δηλαδή το παρατήρησα προχτές πάλι. Από εκεί που είχε πάει στο 2, 1,9, 1,87, τώρα είναι 2,2, 2,3. Και δεν έχω παρατηρήσει και τι επίπτωση έχει γενικώς και σε άλλα προϊόντα. Πρέπει από εβδομάδα πρώτα θα το δούμε λίγο το θέμα των τιμών και της ακρίβειας, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει παρασύρει και άλλους κλάδους. Αν γινόντουσαν, μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, αύριο εκλογές, πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία? Νομίζω πως όχι. Ξεκάθαρα όχι. Εάν το ποσοστό της αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 25%, θέλει τουλάχιστον 31 με 32 και αναλόγως και του πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή για να πάρει τον πόνους των εδρών και να πλησιάσει στην αυτοδυναμία. Σε καμία περίπτωση νομίζω ότι αν αύριο, όπως μου λέτε, γίνονταν εκλογές, δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία. Απλά αν αύριο γίνονταν εκλογές, δεν θα υπήρχε το κόμμα του Τσίπρα, που νομίζω ότι θα αλλάξει τους συσχετισμούς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση. Τουλάχιστον. Εγώ προσωπικά έχω καταλήξει στο... δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι το κόμμα του Τσίπρα δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη θέση. Και προφανώς δεν κατεβαίνει ούτε για τη δεύτερη θέση, κατεβαίνει για την πρώτη. Τώρα, τι θα γράψει το Κοντέρ στις εκλογές όποτε γίνουν, δεν το ξέρω. Ξαναλέω όμως ότι μιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μου έχουν μεταφέρει ξεκάθαρα την εικόνα. Ακούσες και εσύ τουρμπίνα αεροπλάνο, ε? Ναι, εντάξει. Για πάμε, είμαστε για απογείωση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μου έχουν μεταφέρει ξεκάθαρα την εικόνα ότι μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, έχουν φύγει. Τώρα θα παραδώσουν την έδρα τους, θα την κρατήσουν, δεν ξέρω. Δεν μου το απάντησαν. Ναι, θα το δω ρε Ιωσήφ αυτό που μου στείλες. Γιατί δεν έχω εικόνα πραγματικά. Οπ, δεν μπορώ να το διαβάσω. Μου βγάζει συνδρομή για να μπορώ να το διαβάσω. Δυστυχώς. Α, όχι, εντάξει, μου άνοιξε. Τι λέει? This is his legacy, μάλιστα. Ναι, πρέπει να το διαβάσω, να δω λίγο τι λέει. Ωραία, έχει φωτογραφία του Νίμιτσε. Το εννοώ, το αεροπλανοφόρο. Τι θηρίο είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και φαντάσου πόσα αεροπλάνα έχει πάνω και πόσα ακόμα μπορεί να έχει για να σηκώσει. Φοβερό. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ κύριος Αντώνης. Είχα μου λέει σήμερα, χτες προφανώς, μία συνάντηση για να δω ένα σπίτι και μου ζήτησε ευκαιρία. Δεν μου γράφετε την περιοχή βέβαια, 450 ευρώ. Εντάξει, δεν ξέρω. 50 τετραγωνικά. Δεν ξέρω την περιοχή. Αλλά μου ζήτησε, λέει, 8 μηνιάτικα μπροστά. Συγγνώμη, 8 μηνιάτικα. Δηλαδή σχεδόν 4 χιλιάρικα. 3,5 προς 4. Πόσο πιθανό είναι να έχει κάποιος 3,5-4 χιλιάρια να δώσει για να νοικιάσει ένα σπίτι 50 τετραγωνικών? Ο όπου αυτά τώρα προφανώς τα ζητάει ως εγγύηση. Μαύρα. Να δώσετε δηλαδή και 3,5 χιλιάρικα πόσο βγαίνει και να αρχίσετε να πληρώνετε από τον επόμενο μήνα, ξέρω πότε θα πάτε στο σπίτι με το... αν δεν ξέρω, να αρχίσετε να πληρώνετε και τον Νίκη. Ποιος έχει 4 χιλιάρικα στην άκρη για να τα δώσει μπροστάτζα για να μπει σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών. Αλήθεια. Φαντάσου τώρα να βρεις ένα σπίτι που να ελπίζει, παιδί μου, ότι εντάξει, μπορώ να τα δίνω 450 για αυτά τα 50 τετραγωνικά και να σου πει θέλω 8 νίκια μπροστά. Δεν υπά, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συνήθως. Μπορεί να σου ζητήσει 1, 2, 3, ξέρω εγώ. Αυτό ζητήσει, είχε ανάγκη από 8. Τόσα του λείπανε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ακόμα και αν τα είχα, δεν ξέρω αν θα τα δίνα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να έχει τέτοια χρήματα και να τα δώσει για να νοικιάσει ένα σπίτι. Και μετά δηλαδή όταν θα φύγεις από το σπίτι, θα έρθει η ώρα, θα σου επιστρέψει ας πούμε τα 7, τα 6 νίκια από αυτά, θα στα δώσει πίσω. Δεν θα πληρώσει τους τελευταίους μήνες. Και θα κάτσεις 6 μήνες και θα κάθεται το άλλος 6 μήνες ας πούμε για να σε έχει μέσα... Και χωρίς να μπορείς να αποδείξεις ότι τα έδωσες. Πόσες φορές πια να έχει. Θα πρέπει να ανοίγεις με την πόρτα με τη βαριά κάθε μέρα και να την κάνεις αλλαγή. Κάθε εβδομάδα να αλλάζεις πόρτα. Εντάξει τώρα, αυτά είναι υπερβολές. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι για το τέλος. Και πάμε σιγά σιγά για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Είπαμε σήμερα δεν είχαμε μαζί μας την κυρία Ελένη εκτάκτως, αλλά πιστεύω και εκτιμώ και ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα την έχουμε μαζί μας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Γιώργος Τζιβελεγίδης και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιάννης Καρακευρέκης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Κώστας Αρδέλης και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Ω, δεν είπα στον Κώστα, δεν είπα και χρόνια πολλά. Στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκυριακό. Να προσέχετε και πρώτα θα σας εδώ τη Δευτέρα αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα παντιέρα το μπουφάν το πλαστικό

0: αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Από πάνω μου το χιόνι. Μυστερά κλίμαξε τη στάση από τη ζωή.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: τον έτσι π' αγαπάει σαν τρέμει το κορμάκι τους και σαν λίγο θυμάει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μεζόνε Δεκορασιόν. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.